0: Πάνιθ Καραβάν, 9 μετά τις 9.
1: Έφυγε με το που το κοιτάξει, κόλλησε.
0: Big Wins for FM 94,6. Σας έχω πει, έχω ενεργειακές, μαντικές ικανότητες. Πάνιθ Καραβάν, έχω μαντικές, ενεργειακές ικανότητες. Η Μαρία είναι φίλη μου, έχει όλη την ευμένεια και την καλή μου την ενέργεια. Ο Χίμαν. Ο Χίμαν ξανθός έτσι πετάει λέιζερ. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Πάνιθ Καραβάν, ρίλος. Ή από εδώ.
3: Του θα πω εκεί.
0: Και γυρίσαμε στη δεύτερη ώρα και θα πάνε μέχρι τις 10. Πάντα σκέφτομαι Καστίγιο που έλεγε Καφτατζόκλειο δεν είναι καμιά έδρα. Μόνο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έδρα εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 μετά την φωνάρα τη Σοφία Σοδωράκη και το δελτίο και τις διαφημίσεις. Άφησα έξω καφέ, νερό, έρχομαι.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Στέφανο από το Αγρίνιο. Σχετικά με τον Πίλιο και το ΤΤΕ, λέω Πίλιος το έκανε μαγιά, χειρονομίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι ίδιοι ξέρουν. Καλημέρα στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Πονεμένος Ιωνικός. Καλά, Γιώργο, θα τα μεταφέρω στον Τζούβι, γιατί αυτά είναι δικά σας. Κάτι συγγενείς, φίλοι εδώ πέρα δεν
0: υπάρχουν.
2: Πείτε μια καλημέρα και στον Νικόλα από Ηράκλειο που σας ακούει κάθε βράδυ σε επανάληψη, αφού τώρα είναι στο σχολείο 13 ετών. Και τι ώρα μας ακούει σε επανάληψη?
0: 2 με 4
1: το βράδυ.
2: Οκ.
3: Πατέρα, άκουσα τα παιδιά.
2: Λίγο αυτό, ναι.
3: Άκουσα λίγο τα παιδιά.
2: Μας ακούει on demand, μου, εντάξει και εσείς. Καλημέρα από Κέρκυρα, γιος Κώστα. Μπέλια εδώ.
0: Του Μπελιά, του Μπελιά.
2: Α, Μπελιά,
0: συγγνώμη. Γεια σου, παιχταρά μου.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Εγώ τα έχω πλύνει κιόλας τα χαλιά, αλλά επειδή δεν τα έχω τυλίξει παρά λίγο να τα ξαναστρώσω χθες.
0: Πολύ κοντά. Πρόλαβες και τα στέγνωσες.
2: Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, με μία σκέψη. Η μεγαλύτερη παγκόσμια διασπορά ψευδών πληροφοριών της γενιάς μας, 35-45, λέει, χωρίς social τότε, είναι ότι ο Μέρλιν Μάνσον, λέει, αφαίρεσε τα πλευρά του για να μπορεί, τέλος πάντων,
0: αυτό...
2: να τη λύγεται μόνος του.
3: Με τα τέτοια γραμμάτια, ναι, ρε, αθλούμε.
2: Υπήρχε αυτή.
0: Έχουμε ακούσει διάφορες
2: βλακίες. Καλά,
1: και ο άλλος πέθανε όταν άκουσε τη φωνή του.
0: Θυμόταν ο Μπάρι Γουάιτ και ξύπνησε.
2: Ότι κάποιος ήταν σε κόμμα και του βάλανε πιξλάξ και σηκώθηκε.
0: Ναι, να το κλείσει. Ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου επειδή κάνουμε γήπεδο. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν έπρεπε να γελάσει με αυτό. Θυμήσου που δουλεύεις εσύ, ξανθιά κακιά γυναίκα. Έπρεπε να είσαι μαζί μου, μπράβο, και θα το πάρετε. Και αυτό.
2: Μα το έχω πει. Ότι
0: σου βγήκε μεγάλο γέλιο.
2: Από το προηγούμενο, μωρέ, είχα αργή επιστροφή.
0: Δεν είσαι ο Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη, πρώτον. Και δεύτερον, γέλασες μέσα από την ψυχούλα σου. Γιατί θα κάνετε δυναστεία οι Αγγλίδες. Ξέρω τι θα γίνει.
2: Μα δεν θα το πάρετε φέτος. Του χρόνου θα έρθετε στο γήπεδό σας, το 27. Αρχές Σεπτέμβριο του 27.
0: Ναι.
2: Το 26-27 δεν θα είσαι στο γήπεδο.
1: Θα είναι άλλη ομάδα.
2: Θα είναι άλλη ομάδα.
1: Πάει και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Το πιο τραγούδι μπήκαμε μετά το διάλειμμα ήταν οι Doors και το Spanish Caravan.
0: Πάνιθ
1: Καραβάν.
2: Πάνιθ Καραβάν. Τι τραγουδάρα βάλατε, Έλενα από Καρδίτσα. Καλημέρα, παιδιά. Όταν πάρουμε το 8ο, δεν λέει αν πάρουμε το 8ο, λέει όταν πάρουμε το 8ο, θα πρέπει να αλλάξω το ψευδόνυμό μου και να το κάνω. Και πώς να το κάνω, λέει ο Εργίν ούτε καν. Πιστεύω ότι πρέπει να το κρατήσει.
0: Ναι. Το Εργίν ούτε καν, ωραίο είναι, μωρέ.
2: Είναι καλό, είναι διαχρονικό. Εντάξει. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλωση.
3: Κορτίνιο.
2: Όντως, λέει, απίστευτο. Πήγαμε χθες γήπεδο και την επόμενη φορά που θα πάμε στο γήπεδο. Ναι, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια στο. Στον Παγκρίτιο Όφιο. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε θα είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 20 Αυγούστου.
0: Όπω.
2: Είναι στη καλό που ακούγεται. Και ο Παναθηναϊκός την επόμενη φορά που θα παίξει ευρωπαϊκό πότε θα είναι? 20 Ιουνίου. Δεν το πάω καλά, συγγνώμη.
0: Εγώ δεν μιλάω. Δεν σε προστατεύω άλλο. Πες τα μόνη σου.
1: Τέλος η ασυλία.
0: Τελείωσε.
2: Τέλος το screen. Τέλος.
1: Καλημέρες, καλή εβδομάδα από Δομνίστα.
0: Δομνίστα.
1: Βρετανία.
0: Δομνίστα. Βρετανία.
1: Περαστικά στον Μπατζανάκη και πάθε χιαστούς και θα ράξει δύο εβδομάδες στο σπίτι.
0: Και δεν παίζει τώρα.
2: Και χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Για ατομικό πρόγραμμα, Μπατζανάκη.
2: Να
0: έχω δει ρήξη.
2: Και χάνει και το Μουντιάλ.
0: Έχω δει ρήξη συνδέσμου σε τραπέζι οικογενειακό. Σε ζεμπέκικο.
2: Ρήξη συνδέσμου είναι οικογενειακών συνδέσμων.
0: Όχι οικογενειακών. Ούτε στείλε το link. Σε ζεμπέκικο. Α, κάνει ο άλλο. Ήταν ζεστό το πόδι από το αλκοόλ.
2: Ναι, και δεν καταλάβαινε. Ναι. Και μετά τούμπανο,
0: Άστο.
2: Τούμπανο.
0: Άστο. Σε ζεμπεκιά. Ήθελε και κάθισμα χαμηλό. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί ποτέ. Τέλος πάντων. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δεν πειράζει.
2: Βεβαίως.
0: Δεν το θυμάμαι τόσο μετά την Εξάρα. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει κάποιος.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα το Περιστεράκι. Σήμερα με πυρετό και παιδικά non-stop. Φέτος τα κολλήσαμε όλα. Εντάξει. Είχε πολλά.
1: Έχει πολλά.
0: Και ακόμα έχει.
1: Σκέψου, δεν έχουν βγει τα κουνούπια ακόμα.
0: Έλατε.
1: Φοβερό.

0: λέτε στον Εργκίν ούτε καν ότι τώρα λέει που θα πάρουμε το 8 μπορεί να το κάνει Εργκίν τώρα καν.
1: Ναι, ναι.
0: Ή Εργκίν sorry man, Εργκίν εν τέλει καν.
1: Πάμε διάλειμμα με κομματάρα.
0: Και πολύ μιλήσαμε.
1: Κοιτάξτε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πληρωνόμαστε με φθόγκους.

0: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Μυρίζει η θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Καλά, τι είπα.
3: Είναι δυνατό!
1: Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
4: Προημιτελικού.
5: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από ο Πρωθυπουργός.
6: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
1: Το λόγια... τι είπα, το λόγια.
7: Μα τι λέω, τι λέω.
1: Το λόγια... Το γιώτα...
8: Άντε καλό ρίζικο.
9: Ένα στήλος έχει φίλοι με μήνυματα.
10: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
1: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
3: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
11: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
3: Ας το είχανε κλεισμένο ρε φίλε.
1: Ας το νομίζω πω καλύτερα.
3: Offside, offside.
12: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
1: Τι offside.
3: Offside, είναι ο επόπτης.
1: Το είπαμε μωρέ το offside, το είπαμε. Το είπαμε.
12: Λοιπόν,
1: τι άλλο να πούμε.
12: Μη μου συγχύσετε το μάγιο, παιδιά.
1: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι. Δηλαδή.
3: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
1: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι. Δηλαδή.
3: Είναι δυνατόν!
1: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
12: Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κυφωνίδη.
1: Mm-hmm.
12: Γεια σου, Κώστα.
13: Ένα σούρτη τηλεφώνημα.
12: Γεια σου Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα.
14: Γι' αυτό. Τι κάνετε.
12: Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ φεύγω, εγώ φεύγω.
13: Άντε γεια.
15: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι. Στο δοκάρι, συγγνώμη.
3: Όνειρο ζωή με ξυπνάτε.
1: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο.
12: Το επόμενο.
1: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1 έγινε. Έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
3: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Παίζε μπάλα.
15: Το παιχνίδι τελικώς, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
15: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
1: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Το κουφάρι.
16: Για παπαπα, άγρια πράγματα αυτά.
3: Κουφάρι, όχι, το κουφάρι.
17: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
12: Στέφανος Παουλόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
1: Τελικά πότε θα το μάθεις.
12: Τι θα το μάθεις,
1: ρε. Γλιτάζει τα διπλάσια χρόνια από μένα.
12: Τι είπα. Παουλόπουλο.
1: Ενώ εσένα τι είναι. Παλού.
12: Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
18: Είχο λήπτη ο Στέφανο Παουλόπουλο.
3: Στέφανο πάλα του, όντω πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
12: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι, αρχηγός αυτός και θα πάει λέει στη Φυσούνα. Στη Φυσούνα, στη Σουίτα.
12: Στη Φυσούνα, ναι, ωραίο αυτό.
15: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
12: Ναι.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας με τόσο στην Κρήτη, τα τρώμε λίγο.
15: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
1: Φεύγουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Κόζι Όσμπορν, καλημέρες. Τι κομματάρες βάρας, μωρί ορόστιο. Σχετικά με, με τη EuroLeague, όλοι λέμε λέει πάλι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τελικό και δεν υπολογίζουμε τους υπόλοιπους όπως πέρσι. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ένα τσικ καλύτεροι από πέρσι. Νομίζω. Εγώ, η άσχετη από μπάσκετ που βλέπω τα τελευταία τρία λεπτά.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Γνωρίζουμε αν στα σχολεία επιτρέπονται τα σαμπό κάλτσα. Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται πουθενά αυτή πλην μάστιγα, των νοσοκομείων.
1: Αυτή η μάστιγα.
0: Εντάξει, πλην των ιατρίων. Εννοείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές ή γενικά
1: παιδιά.
0: Τα παιδιά σαμπό.
1: Τα παιδιά, ναι, ναι. Σαμπό είναι άνετο κάλτσα, άσπρη εν τω μεταξύ, γίνεται κόλλος.
0: Και μετά γίνεται, ναι. Και να ξέρετε, η άσπρη κάλτσα δεν ξαναγίνεται άσπρη.
1: Ναι.
0: Η άσπρη κάλτσα είναι άσπρη όταν τη φοράς πρώτη φορά. Μετά,
1: μετά αρχίζουν και αλλάζουν
0: μετά
1: τα
0: χρώματα. Μετά δεν έχεις άσπρες κάλτσες. Η διαφήμιση της Κοσμοτέλη θα μπορούσε να είναι σποτάκι με βάιο τσουσικά και μαραφιανά. Θα σας πω την αλήθεια. Πρώτη φορά την άκουσα σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν από Fight Club. Αλήθεια σας λέω. Και αυτό είναι, το λέω για καλό για την Κοσμοτέ. Αυτό είναι επιτυχία. Μπράβο, μπράβο. Η απάντηση στη Μαρία είναι ένα διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί τι είπα, μωρέ.
1: Είναι η απάντηση.
0: Τι είπα, για το, είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα, μα δεν με άκουγες στην αρχή που είπε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταλάβαινες ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες. Ή νόμιζες τέλος πάντων ότι και η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Κάποια στιγμή, αν με ρωτάς, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει.

0: Ναι, Εργίν 8 Νταν.
1: Ναι,
0: περνάει αν με ρωτάς.
1: Περνάει. Μπράβο, το καλύτερο από όσα ακούστηκαν νομίζω.
0: Εργίν 8 Νταν, ωραίο. Δύο super sold out shows. Ο Max Αμίνη το Σάββατο λέει δύσκολη πίστα Τσούβι και 9 εκατομμύρια followers. Εντάξει, μεγάλη. Τι, δηλαδή, εσύ τι συγκρίνεις τώρα. Μιλάμε για ένα stand-up comedian που είναι παγκοσμίως γνωστός, ας πούμε. Δηλαδή. Ότι τι, ότι πάει να ανταγωνιστεί τώρα ο Τσούβι. Έλα, Τσούβι, δύσκολη
1: έλα,
0: πίστα.
1: Σε έχει βάλει
0: έλα,
1: κάτω Max Αμίνη και σε
0: Max Αμίνη λέει 9 εκατομμύρια followers, λέει δύο sold out. Πού καλά, στο Christmas Theater εντωμεταξύ, έτσι, sorry. Δηλαδή, okay.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, μπράβο στο Max Αμίνη και μπράβο και στους followers. Τι να κάνω τώρα.
0: Ότι και καλά, δύσκολη πίστα. Δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί εσύ. Δηλαδή. Το Max Αμίνη. Δηλαδή.
2: Εντάξει, ο Max Αμίνη κάνει στα αγγλικά σε κόσμο. Που απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν.
2: Να πούμε καλημέρα, Γκόγκο, σφορολογία.
0: Καλημέρα, Γκόγκο.
2: Καλώς το που έχω στείλει λάθος χαρτιά και του έχω ανεβάσει την πίεση.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τα έχω κάνει όλα λάθος.
0: Μπράβο, μπράβο, μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λες.
2: Αφού τώρα με ανέλαβε. Εν τω μεταξύ, τώρα με ανέλαβε ο Γκόγκο και μου λέει θα τα κάνουμε έτσι. Εγώ τα έκανα αλλιώς και του ανέβασα την πίεση πρωί-πρωί. Γι' αυτό ήμουν έξω και μιλούσα και μετά έχω να πάω για επιπλήξει. Από τα γραφεία. Δεν λαδώ ρε καράγκιος.
0: Λοιπόν, ο Εμπαπέ ήταν τραυματίας. Έπαθε ένα ημιτενοντόδι. Υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντόδι μη του αριστερού του ποδιού. Ημιτενοντόδι. Και αποφάσισε τι να κάνει.
2: Ράπερ.
0: Να πάει στην Ιταλία. Εντάξει, αφού ήταν τραυματίας.
2: Να φάει μια κάτσιο πέπε.
0: Πήγε στο Κάλιαρι. Πήγε στο Κάλιαρι με τη σύντροφό του, με την Έστερ Εσπόζιτο. Με την οποία λέει φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση. Εν τω μεταξύ βγήκαν, δηλαδή εμφανίστηκαν μαζί στην Ιταλία. Να τρώνε μαζί. Ναι, μάλλον. Μάλλον
2: τι πρέπει να κάνει. Μάλλον. Πήγανε επαγγελματικό ταξίδι και μένουν μαζί το
0: αυτό,
2: βράδυ.
0: Αυτό, ναι. Και ερωτήθηκε ο Αρμπελόα μετά το παιχνίδι με την. Με ποιον έπαιζε, με την Ισπανιόλ, νομίζω. Ναι, με την Ισπανιόλ. Ότι έλειπε και τα λοιπά. Και του λέει, Αρμπελόα, παιδιά, είναι τραυματίας. Μπορεί να κάνει στον ελεύθερό του χρόνο ό,τι θέλει.
2: Ναι.
0: Ελεύθερο παιδί είναι. Λεφτά έχει, γιατί παίζει με την Μπαρτσελόνα στο επόμενο μάτς.
2: Ωραίο.
0: Αλλά όλος ο σχεδιασμός λέει για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο.
2: Δεν θα μας πεις εσύ, κύριε, τι θα κάνουμε.
0: Στο πολιτικό κέντρο και πότε όχι. Κάθε παίκτη στον ελεύθερο του χρόνο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θεωρεί κατάλληλο. Δεν ασχολούμαι με αυτό.
2: Εντάξει.
0: Για καλά του είπε, δεν στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες. Είσαι ο Εμπαπέ.
2: Ναι.
0: Είσαι τραυματίας.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο. Επιτέλους.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Δεν θα πας στο Κάλιαρι να φας.
2: Πού θα πάω.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή.
2: Κάλιαρι θα πάω.
0: Έτσι.
2: Για όνομα. Είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να περπατήσω. Θα πάω στο Κάλιαρι.
0: Ναι.
2: Θα φύγω από εδώ, θα μπω στο αεροπλάνο και θα εξαφανιστώ. Με τη σχέση μου.
0: Με τη σχέση σου.
2: Μπράβο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε για ένα καφεδάκι. Θέλω έναν εσπρέσο αυθεντικό. Και μα έχουμε εδώ στην Μαδρίτη. Όχι. Θα πάω στο Κάλιαρι.
0: Καμία σχέση.
2: Είναι, θέλω, ξέρω εγώ, γίδα ποσιάτη στα Κοζάνη. Ορίστε, έχουμε φέρει. Θα πάω εκεί στο Μαντρί. Θα μπω μέσα.
0: Λέει κάποιο, καλημέρα λέει, επειδή τον έχουμε ξεχάσει, η United έχει τρεις σερί νίκες και έχει μετά Σάντερλαντ και Φόρεστ.
1: Σάντερλαντ είναι εύκολη πίστα.
0: Όχι, αυτό λέει. Να. Γιατί δεν έχει ξαναφτάσει τις τρεις και τις τέσσερις νίκες η United.
1: Τις τέσσερις νομίζω.
0: Τις τέσσερις ήταν που άλλους
2: ήταν
0: με,
2: το...
0: με την ξυριστική στο αναχείρας και μετά λέει άστι κάτω, δεν πειράζει.
2: Και ο Χέις Ντέβις πήγε η Ιορδανία, έτσι. Πετάχτηκε για ταξιδάκι.
0: Καλά έκανε.
2: Μα έχει τα μίλια κερδισμένα. Είναι από την Turkish Airlines. Είναι MVP. Έχει μίλια. Σου λέει ο πατέρας μου, έχει 20 ευρώ μέσα. Θα τα φάω. Πήρα τον παππού, πήρα τη γιαγιά. Θα κλείσουνε.
0: Αν έχεις 20 ευρώ σε μια κάρτα που δεν τη χρησιμοποιείς.
2: Πρέπει να φαγωθούν.
0: Πρέπει να φαγωθούν.
2: Ναι.
0: Και δεν τα υπολογίζεις κιόλας. Λέει δεν ξόδεψε τίποτα.
2: Η Ιορδανία πήγε. Ο Τάσος Δούσης μας. Πήγε η Ιορδανία. Κοίγατας, με μαλλί κυραλέκου, έτσι. Και είναι έτοιμος. Ανανεώθηκε, γέμισε μπαταρίες και είναι έτοιμος για το μάτς της Τετάρτης. Τον έφαγα αυτόν Μαρία με τον ακούρευτο που πήγε και έσπασε το πόδι του. Πού πήγε.
0: Έσπασε το πόδι του.
2: Ήρθε Ολυμπιακό Βαλένθια. Ολυμπιακό Μονακό νομίζω. Και έσπασε το πόδι του.
0: Περίμενε, ποιον λες.
2: Αυτό ο viral οπαδός της United.
0: Πήγε και είδε Ολυμπιακό Βαλένθια.
2: Κάποιο μάτς πήγε να δει άσχετο και έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και λέω τον μάτιασα. Ναι, κάτσε να το βρω τώρα. Ήρθε Βαλένθια Παναθηναϊκός και έσπασε το πόδι του. Έπεσε και έσπασε το πόδι του.
0: Όλη η γκαντεμιά του κόσμου, ρε.
2: Σου είπα,
0: φίλε.
2: Αυτόν θα τον κουρέψουν οι ίδιοι.
0: Όλη η γκαντεμιά του κόσμου. Καλά. Θα πάει να κάνει εγχείρηση τώρα στο πόδι και θα ξυπνήσει κουρεμένος. Κάναμε λάθος, λέει.
2: Τι έγινε.
0: Έπρεπε να ξυρίσουμε το
2: πήγαινε
0: πόδι.
2: Πήγαινε για λογοτομή. Έχει έρθει μήνυμα Go-Go's Power Ranger.
0: Ναι.
2: Υπέροχο.
0: Φανταστικό.
2: Τον σκέφτηκα τον λογιστή με κόκκινη στολή. Λοιπόν, αλλά να μιλάει σοβαρά έτσι ντυμένος με κοιλιά. Τι κάνετε ρε φίλε. Βαλένθια Παναθηναϊκός πήγε και είδε καλέ. Εντάξει ρε φίλε. Δεν το θυμόμουνα.
3: Κάποιος για το θέμα με τις κάλτσες Μαρία λέει, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά αν πάρετε λευκαντικό το οποίο το όνομα παραπέμπει στην ανακάλυψη του Αρχιμίδη, οι κάλτσες παραμένουν άσπρες. Φοράω σε προπόνηση γυμναστήριο και είναι όντως άσπρες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι.
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να έχω ειδική μεταχείριση στις λευκές κάλτσες.
3: Άμα θες να
0: έχω
3: φοράς,
0: πολλά
3: όμως...
0: πράγματα να ασχοληθώ στο σπίτι.
2: Και σου έχω πολλά μαζεμένα.
0: Και γι' αυτό ξέρετε τι κάνω. Παίρνω μόνο μαύρες κάλτσες στα παιδιά. Αυτό. Γκρι μαύρες. Γκρι μπλε μαύρες.
2: Εγώ. Άμα με δεις με άσπρη κάλτσα και μαύρα παπούτσια και λες και είμαι ο James Brown. 1, 2, 3, 4.
0: Καιρό. Μαύρες, γκρι, πράσινες, σκούρες, τέτοιες.
3: Δεν έχουν αρχίσει τα σχεδιάκια στις κάλτσες τα παιδιά και τέτοια.
2: Ο Κουμεντάκης φοράει Pac-Man.
0: Η Διοχάντη φοράει κάτι τις κάλτσες. Αλλά ακόμα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα.
0: Ακόμα. Όχι, θα πάει να κάνει δοκιμαστικά την παράλληλη εβδομάδα. Με, κατάλαβα γιατί.
2: Να πάει, να πάει.
0: Η Άκη χρειάζεται ενισχύ.
2: Μιλάει με δύο χάντε. Πρέπει να είναι δανός. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να γυρίσουμε. Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Προϋποθέσεις. Και τώρα να σου πω κάτι. Πρωί-πρωί δεν είναι ωραία να πηγαίνεις στο φούρνο και ζεστό το ψωμάκι να παίρνεις τη γωνίτσα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι σημαίνει να κόβεις κομματάκια από τη φρατζόλα που είναι ζεστή, ξέρει και πού θα τη βρει. Γι' αυτό αγαπάμε το φούρνο των Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις τα πιο ξεχωριστά ψωμάκια, αρτοσκευάσματα, γλυκά. Και όλα φρεσκοψημένα. Εν τω μεταξύ, πας το μεσημέρι και έχουν ψησί, αλλά γιατί έχουν εξαφανιστεί τα πρωινά.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Μαρία, γενικά η εκπομπή είναι ταξιδιάρικη.
1: Ναι, πολύ.
0: Λέγαμε για τα ταξίδια, λέγαμε για το Χέις Ντέιβις.
1: Για ταξίδια.
0: Ναι, καλά, για την Κρήτη. Θα σε πάω τώρα Ινδία. Θα σε πάω στη μαγική για κάποιου Ινδία, για σένα όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, ο Τζι του Μούντα.
2: Ο ποιος τι?
0: Ο Τζι του Μούντα
1: είναι
0: μέλος της φυλής στο κρατήδιο Ντίσα στην Ανατολική Ινδία.
1: Ωραία.
0: Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα. Θα σου πω, έχασε δυστυχώς την αδελφή του. Πέθανε η αδελφή του και ήθελε να πάρει 180 ευρώ που είχε στο λογαριασμό της.
1: Μεγάλος καημός, μεγάλο πένθος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πήγε το πιστοποιητικό θανάτου και είπε: είναι η αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Και λέει: δεν πιστεύουμε ότι είναι η αδερφή σας. Και την ξέθαψε και την πήρε στον νόμο.
1: Έλα ρε, άσε με.
0: Την ξέθαψε, την πήγε στον νόμο και την πέταξε εκεί μπροστά. Την πέταξε εκεί μπροστά στο γκισέ.
1: Δεν πιστεύανε ότι είναι η αδερφή του, δεν πιστεύανε ότι είναι πεθαμένη.
0: Και τα δύο. Και αφού την ξέθαψε, την αδερφή του. Χειρότερα από μένα με τον κόγκο. Και αφού την ξέθαψε και την πήγε εκεί να κάνει ανάλυση, τι είπαν, δεν καταλάβατε. Δεν επιτρέπεται να πάρετε τα χρήματα.
1: Και τώρα θα πληρώσει και πρόστιμο.
0: Τώρα θα πληρώσει και να την ξαναθάψει.
1: Δεν επιτρέπεται να πάρει τα χρήματα από την πεθαμένη αδερφή του.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα τα πάρει τα χρήματα?
0: Κανένας.
1: Τι κανένας?
0: Γιατί δεν είχε.
1: Θα τα φάει το κράτος.
0: Θα τα φάει το κράτος. Παντού. Εξοργισμένος λοιπόν από την άρνηση και το πρόσχημα.
1: Δεν αντιθάβω, να αντιθάψετε εσείς.
0: Πιστοποιητικού θανάτου, επέστρεψε. Αυτή εδώ ποια είναι? Ποια είναι, την κουβαλά, έκανε και υπάρχουν βίντεο.
1: Πείτε μου, ποια είναι αυτή. Μίλα, μωρή. Τι κάνει την ψόφια.
0: Δεν μπορεί σήμερα, δεν μπορεί. Έχει τα λαιμά της. Λοιπόν, καταλάβατε. Νευρίασε αυτό. Γιατί είπαν, δεν καταλάβατε, κύριε. Δεν επιτρέπεται. Να πάρετε. Έχει παρεξήγηση, δεν χρειάζεται να την ξεθάσετε.
1: Έχει κλείσει το ταμείο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελάτε πάλι αύριο.
0: Βάλτε αριθμό πρωτοκόλλου να κουνιέται και να φεύγουν τα κόκαλα. Οκ.
1: Να ξέρεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Καλά, όλο αυτό. Ότι μόνο άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε φτιάξει έτσι την κοινωνία που οι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα που τα ζώα δεν θα τα κάνανε ποτέ. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε το πιο πολιτισμένο όν και το πιο εξελιγμένο.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Όπως έχει πει ο Ζερβές, πάρα πολύ σοφό. Λέει, πες ότι εξαφανίζεται το ανθρώπινο είδος σήμερα. Σε 100 χρόνια από τώρα θα έχει γίνει η φύση, θα έχει αναπτυχθεί, θα έχει γίνει ένας παράδεισος. Εξαφανίζονται οι μέλισσες τώρα.
0: Τελειώσαμε.
1: Πεθάναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε όλοι. Όλα. Τελείωσε. Μία έρημος θα γίνει.
0: Let it be, ήταν αλήθεια.
1: Let it be, κανονικά. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σημαντικός οργανισμός πάνω σε αυτή τη γη.
0: Όχι,
1: που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε. Αλλά σε όλες τις χώρες ο ΕΦΚΑ είναι χάλια. Είδες
1: ναι.
0: Τι τραβάει.
1: Ναι.
0: Ο ΕΦΚΑ φταίει.
1: Όποιος δεν ξέρει. Όποιος ξέρει, μάλλον συγγνώμη. Όποιος ξέρει, δεν τρώει ποτέ ζεστό ψωμί γιατί είναι νευροτοξικό. Εμβόλια να κάνετε εσείς που ξέρετε, να ζείτε καλά και να ακολουθείτε την επιστήμη.
0: Θα το πω στη γιαγιά μου. 100 χρονών όλοι στο χωριό μου τρώνε ζεστό ψωμί και μπομπότα. Έλα, ασχετάκο.
1: Let it be.
0: Λοιπόν,
1: let it be.
0: Αυτό που λες ήταν φοβερό που έκανα αυτό. Θα σου πω εγώ, ποια είναι εδώ πέρα.
1: Ας να ξεθάβει. Τι κάνεις εκεί?
0: Χειρότερα από τον Ιάπωνα.
1: Σακόκαλο.
0: Χειρότερα από τον Ιάπωνα που νευρίασε με το αφεντικό του, έκοψε τα δύο και τα πέταξε στο γραφείο. Θα πάρει τα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Αλλά το έκανε ρεαλιστικά. Το έκανε. Και τον κοίτα και οργοδότη.
1: Και του έλεγε ο άλλος, το λέμε. Δεν το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χρώμα το πέτυχες. Το ανέκδοτο. Τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Είμαστε μία ώρα στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.
0: Έχει τροχαίο στις γέφυρες. Όταν πεθάνω θα με ξεθάψει η ΔΕΗ, η εφορία, 3-4 τράπεζες, 3 σπιτινοικοκύριδες και δεν ξέρω πόσοι ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. ΕΡΤ 2 Sports, sportfm.gr, bwin, sportfm εννοείται.
1: Όλα
0: ενημέρωση. 7 η ώρα το απόγευμα, ο τρίτος τελικός της Novibet Volley League. Έχουμε match ball. Εντάξει. Mm-hmm. Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 1-1 είναι στη σειρά τα παιχνίδια, προφανώς. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε. Ο νικητής θα είναι και ο εστεμένος.
1: Τι ώρα να είσαι εστεμένος.
0: Και με κορδέλα.
1: Με κορδέλα και ξυρισμένος, κρέμες, εστεμένος.
0: Τρελό weekend στην Μπέρνης. Οπ, τάσο, ναι. τάσο.
1: Στείλτε link για την αδερφή του, για ένα φίλο ρωτάω.
0: Σόφια ακόμα. Καλημέρα στο Στέργιο.
1: Γεια Στέργιο.
0: Τσούβι λέει, έλα. Το κοινό σου περιμένει απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ζωσιμάρ. Όσο κάτι... να... Καλημέρα στο Στέργιο.
1: Γεια Στέργιο.
0: Τσούβι λέει, έλα. Το κοινό σου περιμένει απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ζωσιμάρ.

0: Βγάζετε τις μούρες σας στα social media, τις φωτογραφίες σας.
1: Άντε.
0: Άντε. Ταινίζεστε.
1: Σας μάρανε το like.
0: Πετρίδαρος πρωί-πρωί. Εσύ εδώ, Ευρωπαίοι.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Κάνεις βάρδιες εδώ. Δεν τρέπονται λίγο να σε βάζουν σε βάρδιες? Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένα στάρ τώρα, μια
2: έκπτωτο.
0: Και άρρωστο. Άρρωστο Παναθυναϊκό εννοείται.
1: Όχι, όχι, άρρωστο. Κανονικά φταρνεί. Είναι και πολύ
0: αγάπη. Μπράβο, έλα να μα κολλήσει.
1: Για χαρά είναι. Κανόνισε να μα κολλήσει να μην πάμε Final Four εξαιτία σου.
2: Πήγαινε, μιλά του.
1: Για χαρά είσαι.

0: Εν τω μεταξύ το είδα και αυτό. Στη Φόρμουλα 1, σε live μετάδοση, πήγε η Βάνα Κνόλ. Είναι αυτή η οπαδός Κροατίας που τα πέταγε όλα έξω.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Και είχε live με τον αθλητή και τη δημοσιογράφο καμεραμάν και τους άφησε και την ακολουθούσε. Μιλάγαν οι άλλοι voice over. Έφυγε από το πλάνο. Μαρία, έφυγε από το πλάνο. Δεν καταλαβαίνεις, ξεφτύλα. Ή και αλήθεια. Έφυγε, τους ξέχασε τους. Γιατί έχουν μια εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 και περπατούσαν live και τους ξέχασε. Αυτός. Τους ξέχασε. The cameraman knew what he was doing. Μιλάνε και οι τρεις έξω από εκεί που θα γίνει η Φόρμουλα 1. Περνάει η Κνόλ, τους αφήνει τελείως εκτός πλάνου.
1: Η κάμερα ακολούθησε το βλέμμα του καμέρα.
0: Όλο.
1: Εν τω μεταξύ, εντάξει, τύπησα. Είναι θεάρα. Φοράει ένα μπουστάκι, φοράει ένα σορτσάκι τζιν και μπότες από κάτω. Και τι να ακολουθήσει του άλλου τρει. Οι άλλοι τρει ήταν κανονικά ντυμένοι.
0: Τι να του κάνω εγώ αυτού.
1: Άσου, δεν πειράζει. Ακούμε τη φωνή.
0: Voice over. Εγώ θα δίνω και πλάνο από πίσω. Τετάκι. Έλα, Γιώργη. Κάτω κανονικά. Έπρεπε να κάνω καμέρα. Θες πέταλο για τα καρφιά, έπρεπε να το κάνω. Εσύ ρε παιδί μου, Κνόλ. Έχω ρίξει Κνόλ στο φαγητό, θα τα μπερδεύει μετά.

0: Επίσης, μην μας στέλνετε μηνύματα για τον Τζακωμό του Αρναούτογλου με το Λάζαρο
1: Δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Είναι σε άλλο σταθμό. Είναι σε άλλο σταθμό.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Το είδα. Το είδα, αφού μας πήρξαν από το πρωί. Το είδα. Δεν θα σχολιάσουμε εμείς τον Αρναούτογλου και τον Χριστοδουλόπουλο. Εγώ έχω πει για τον Χριστοδουλόπουλο και τον Λάζαρο. Τον
1: αν δεν
0: βάλεις
1: ονόματα, δεν σκέφτεσαι Γρηγόρη Αρναούτογλου, Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
0: Ναι, ναι, και έχουν τσακωθεί.
1: Τι να το πω εγώ. Πάντα
0: Nightline, ξέρω αυτό. Ναι.
1: Είπες, φεύγω από την εκπομπή σου.
0: Χριστοδουλόπουλο, έχω αγαπήσει, δεν ξεαγαπώ Χριστοδουλόπουλο. Μετά από αυτό το γυριστό γκολ στον ημιτελικό με τηλεόραση. Τέλος. Τελείωσε. Αυτό.
1: Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι.
0: Θα τσακωθούν. Και τι θα κάνουμε, να μπούμε εμείς στη μέση.
1: Τώρα το Βαγγέλη έκανε στο ίδιο σταθμό και στην ίδια εφημερίδα πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι έχω δει την Γκνόλ εγώ 10 φορές τώρα εδώ το πλάνο. Τι τέλειο σκηνοθέτησε. Αυτός είναι πάνω από 50 χρόνων σκηνοθέτης. Δεν είναι πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς όταν είναι κάτι 55 και hot και dog και hot και dog.
0: Το ότι όλο το τριήμερο, λέει, ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος και σήμερα που γυρίσαμε για δουλειά είναι καλοκαίρι, πώς σας φαίνεται? Σχολιάστε το λίγο, Γιώργος Πανιωνάκιας. Έχει και τον πόνο του.
1: Και Πανιωνάκιας, και του χάλασε και το τριήμερο.
0: Ναι. Μα το ξέραμε, ρε παιδιά, την περασμένη εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα ένα διάλειμμα και το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτού των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
2: Με ρόκα, σταφύ.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.

0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσ με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
2: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
3: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
4: Τι ζήτησε, κύριε.
3: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
2: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρώ.
3: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
2: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
3: Ξέρεις πόσου μήνε έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιο.
5: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
3: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
5: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
6: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
2: Έφασε!
3: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
7: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
8: Τι θα κάνετε?
6: Τι να
8: κάνετε? Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
6: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
8: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
6: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
8: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
7: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
6: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
8: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
6: μπριζόλα
8: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
6: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
9: Και οφτέδες έχει.
6: Και οφτεδάκια.
8: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
2: Τι θέλει να το δώσω να φάει, λάσπη.
7: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, αν είναι, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.

0: αυτό το ξεθάψιμο, λέει κάποιος, έγινε για 180 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, λέει, θα ήμασταν σαν το Silent Hill με τα ζόμπι, θα κυκλοφορούσαμε όλοι αγκαλιά με πράγμα με κάποιον ξάδελφο, ο Ζαναξαγόρας.
1: Είναι ο αγαπημένος.
0: Το άφησε για το τέλος.
1: Είναι αγαπημένος.
0: Έγινε ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε.
1: Και ο Ζαναξαγόρας.
0: Ο Ζαναξαγόρας, ναι. Είναι το αγαπημένο μου δίδυμο. Τελείωσε.
1: Ζαναξαγόρας.
0: Λοιπόν, εχθές στο παιχνίδι της Manchester United με τη Liverpool, είχαμε ένα δυσάρεστο επεισόδιο. Δεν ένιωσε καλό ο Άλεξ Φέργιουσον. Αυτό που έχει δει ο άνθρωπος. Λογικό. Λογικό. Πήγε στο νοσοκομείο. Κατευθείαν τον πήγαν. Ένιωσε λίγη αδιαθεσία.
2: Αλλά είναι καλά.
0: Αλλά τελικά εντάξει, πήρε εξιτήριο, είναι καλά. Είχε πάθει εγκεφαλικό κάποια στιγμή, δεν είχε πάθει. Κάτι είχε πάθει.
1: Επειδή είναι κάτι σοβαρό αυτό που λες, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο, εντάξει, το 18 βέβαια. Είχε πάθει εγκεφαλική αιμορραγία. Ναι, ναι, ναι. Και είναι 84.
1: Και είναι μια χαρά.
0: Και είναι εντάξει, καλά είναι.
1: Είναι μια χαρά. Ένιωσε αδειοθεσία και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Πήγαν στο νοσοκομείο. Εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει τη μάνα να το πει. Δεν τίποτα, μην ανησυχεί. Νευρόπονο
0: είναι. Βλέπει και αυτό τη βλέπει, εντάξει.
1: Καλά, εντάξει,
0: καλά τα πήγε.
1: Μην παίρνει φορά γιατί
0: Champions League Manchester United.
1: Και ξεκίνησε
0: και
1: εσύ φέτος να αρχίζει να βλέπει πράγματα. Άμα διαρκέσει κάμια δεκαετία αυτό, θα σα παίρνουν και εσά στο νοσοκομείο από την εξέδρα τη Λίβερπουλ.
0: Ναι,
1: άμα και του χρόνου και του παραχρόνου και 4-5
0: ναι,
1: χρόνια
0: ναι,
1: σε πάει
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δεν αργεί να έρθει υπέρταση. Δεν αργεί να έρθει. Ναι. Ο Εργίν Πίτερ Παν στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Κατοχυρώνει τον Μπριό Πεσούση.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει που δεν λέτε όλα τα μηνύματα, έστω και τα λίγο αρνητικά, αλλά ευπρεπή, χωρίς ύβρις. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει η αλαζονία αυτού που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Ο Γιώργος Πάο. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ένας είναι ο Θεός, ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, γιατί θεωρείτε αλαζονία ότι δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα στον αέρα?
0: Δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει. Εντάξει. Και αυτά προλαβαίνουμε, δηλαδή. Οκ, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει η κόρη μου. Και δεν ξέρω αν το πήρε εγώ από την κόρη μου ή η κόρη μου από μένα.
0: Η κόρη από σένα.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια. Είναι, ναι. Αλλά πρώτη φορά σε μιμήθηκα έτσι.
1: Το έκανε χθες.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια.
1: Την ευρία σου αδερφός και κάνει.
0: Ναι, από σένα.
1: Το παιδί.
0: Δικό σου.
1: Ένα δάκρυ.

0: να σου πω κάτι. Παίρνω πίσω αυτό που λέω για την Γκνόλ. Τώρα που τη βλέπω, εάν η Σοφία Θεδωράκη έρθει έτσι για το δελτίο, θα έχει τρεις ηχολήπτες. Έτσι με το σορτσάκι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
2: Τη μοιάζει κιόλας.
0: Τη μοιάζει. Τη μοιάζει, μια χαρά ψηλή. Θα περάσει μπροστά με μπότες. Όλα είναι brand, Μαρία. Όλα είναι ένας τρόπος, ένα concept. Μπότες, σορτσάκι, μπουστάκι, Σοφία Θεδωράκη. Και να περπατήσει έτσι εδώ μέσα και να δει. Θα έρθει ο Σωτηρακόπλος 8 και 20 το πρωί. Τι κάνετε, ήρθε να προετοιμάσω την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Θα δει τι θα γίνει. Δεν κατάλαβα. Όχι, παίρνω πίσω αυτό που είπα. Σιγά τη θεά. Όχι, έχει δίκιο.
2: Είπε τέτοιο πράγμα, δεν το πρόσεξε.
0: Το είπα εγώ.
2: Τι λες, μου πει σε μένα το σαγόνι.
0: Ναι, εγώ είπα θεά. Τώρα το αλλάζω, λέω. Σιγά τη θεά. Έχουμε και δικέ μα. Ντόπιε εδώ, ρε.
2: Καλά, έχουμε τα δικά μα. Δεν τα εκτιμάτε.
0: Ο αδερφός είναι φαντάρο.
2: Δεν τα εκτιμάτε. Εγώ διαβάζω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, τις οποίες δεν τις διάβασα χθες. Και του λέει του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Άρα σημαίνει ότι κάποια κουβέντα έχει γίνει. Για να ξανοίγεται, να πλώνεται τόσο πολύ σαν το νερό, ας πούμε. Και να λέει του χρόνου υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο.
1: Βλέπεις πως σε κοιτάζει.
2: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ήρθε πρωί-πρωί και μου λέει: τα μάθες, ο Σλότ θα μείνει άλλα 2 χρόνια.
0: Πάρτι. Καλά μου κάνεις. Δηλαδή, αν ο Μπενίτεθ είπε: του χρόνου πάμε για προτάσμα και μετά είπε: θέλουμε 10 με 12 μεταγραφές. Πώς είσαι σίγουρος ότι οι 12 μεταγραφές θα κουμπώσουν όλοι μαζί και θα πάμε για το πρωτάθλημα, δεν ξέρω.
2: Δεν θα είναι και οι 12. Οι 6 θα είναι βασικοί.
0: Είναι λίγοι, 6 βασικοί, 11 παίζουμε.
2: Γιατί οι άλλοι θα είναι για το κύπελο.
0: Ναι, 11 παίζουμε. Δηλαδή, άμα πάρουμε 6 βασικοί.
1: Είστε που λέτε, πού είναι αυτοί που δεν περνάνε, θα πρέπει να περνάνε έξω από την πόρτα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, πήγε για Ρεμέγεφ, πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Το ίδιο λέει.
0: Το ίδιο λέει. Αυτό ήρθε να μας πει. Έπρεπε να πληρωθεί τόσο για να μας το πει. Αλάτια! Τέλος πάντων. Δώσε μου και εμένα τόσα λεφτά και να πάω. Να, για τον Πανούτσο Καβάλα. Θέλει ο άλλο.
2: Ωραίο. Καλό. Να περάσει.
0: Καλημέρα στον Τζούι, το Ρίλιο και στη Σαρλίζ Θέρων τη εκπομπή.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
2: Στον Πετρίδη.
0: Στον Πετρίδη.
2: Στον Πετρίδη.
0: Το acting του Πετρίδη δεν παίζεται. Εδώ μεταξύ τον χαιρέτησα και όντω είναι άρρωστο. Δεν μπορεί ούτε να κάτσει. Δεν
2: καλά,
0: μπορεί,
2: καλά,
0: δεν έχει
2: θα σου πω εγώ την Τετάρτη πρωί πώ θα είναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πάτε έκο. Το Final Four. Ο Παναθηναϊκός με 3-0 σκουπίζει την
2: Βαλένθια. Τα νερό του Μπαλμπόα θα είναι.
0: Δεν το πίστευα. Τον ιδόρισαν. Τον πολέμησαν. Αλλά με ρήματα. Αυτό πάει με ρήματα. Δεν το πίστευσαν. Τον ιδόρισαν. Τον πολέμησαν. Τους τα ανέτρεψε όλα. Η αρμάδα του Αταμάν είναι στο Final Four. Και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Η οποία πιθανόν χωρίς τον Ταβάρες να έχει μειονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ψηλά οι γροθιές του Αταμάν. Νάκιος Λούκας Κουτσένιο αρχηγός εδώ. Πολύ συγκινητικό.
2: Παίρνω πρωτοβουλία για φίλο και ας κράξει.
0: Ο Λεσόρ που έχει παλέψει! Ο Λεσόρ!
2: Σάββατο ξημέρωμα.
0: Σάββατο ξημέρωμα.
2: Πάρκαρε αμάξι κοπέλα που δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει: αν ακούει φίλη, είναι ελεύθερο. Ναι, το πιο πιθανό είναι η τύψη να ακούει Sport FM, τι να σου πω.
1: Βασικότατο.
2: Ναι, ένα είναι αυτό. Σίγουρα, έχει στείλει και μήνυμα.
0: Εν τω μεταξύ, πώς είναι η ζωή. Πάρκαρε, εσύ πίστευε ότι κάτι θα γίνει και αυτή ανέβηκε στον τοξικό τη γκόμενο πάνω που δεν τη βοήθησε.
2: Και κοιμότανε.
0: Ναι, τι είναι, Ρεμανάλ, ποιο το πάρκαρε. Τι κάνα, βλάκα σου πει τίποτα. Όχι, ρε αγάπη, με βοήθησα. Εντάξει. Αυτό.
2: Και γύρισε πλευρό.
0: Κάνει κανένα αστείο και μπλέκει εκεί. Δεν είναι ωραίο να μπει να παρκάρει το όχημα μια κοπέλα και να έχει ένα κιλό κοκαίνη και να συλληφθεί.
2: Τώρα γιατί. Θέλει εσύ να μπει στη EuroLeague.
0: Πήγα να τη παρκάρω. Ναι, εντάξει.
1: Περάστε μέσα τώρα, κύριε.
0: Και να κάνει αυτή. Πέτρο, τι είναι αυτά που λε. Πώ σε λένε, Πέτρο, ξέρει. Τι είναι αυτά που λε. Εγώ τι σχέση έχω με αυτά. Αυτό εσύ πραγματικά.
2: Και όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω.
0: Ναι, αφού έχει τιμόνια τέτοια, έπιασε εδώ. Πιάσε λίγο για την τσάντα αυτή, του είπα. Δεν τρέπεσαι. Και να τρέχει στα
2: δικαστήρια. Σουβέλα, ναι ρε, πλάκα κάνεις. Δεν καλύψεις το χουλιγκανισμό σου με αστεία. Όχι ρε.
1: Όχι ρε.
2: Το χουλιγκανισμό το τσούβι. Ή ακούω δευτεριάτικα Παναγία μου. Δηλαδή να λέγατε για το δικό μου το χουλιγκανισμό θα το περνούσα καλύτερα.
1: Είναι γνωστός άγνωστος.
2: Ναι, ρε.
0: Ναι, ρε, εγώ κάνω. Γι' αυτό πάω στις γιορτές του Πειραιά
2: και
0: κάνω παρουσιάσεις στον Πειραιά επειδή είμαι χούλιγκαν. Θα με δεχόντουσαν άμα ήμουνα. Μαρία, κάποτε ήσουν Αμαζόνα, τώρα είσαι Αλαζόνα.

0: Και αυτό σου διέψευσε.
1: Καλημέρα από Γιάννα Δον Κρυφώτης.
2: Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Ο Δον Κρυφώτης, Τσαντσό Κρυφώτης. Δον Κρυφώτης, Σάρτσο. Τι?
3: Όντως, πυγμάχη έγινε αυτό.
2: Τι έγινε?
3: Ήταν στο καφενείο, λέει, έβλεπε Ολυμπιακό στο 3-1, σηκώνεται παππούς, φωνάζει σε ένα καφενείο γεμάτο Ολυμπιακούς, πάρτε τέλος πάντων.
1: Τα τέτοια μου.
3: Και όχι, πέταξε κάτω τα κράτη. Αποκλείεται.
2: Όχι.
3: Έλα, έλα, έλα.
2: Να μην
3: έλα, έλα. Και το Δράκο, βάλε μέσα και το Δράκο.
4: Ευχαριστώ πολύ, το μπάσκετ κάνει περήφανο.
1: Νομίζω ότι...
4: Μια, του έριξε ένα καπάκι.
3: Έχεις 10 λεπτά.
2: Μαρία Ζαφυράτ.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
5: Του καπάκι.
2: Έρχεται. Τσούτσι Κατσόχος, πρεσάρισμα δίωρο και δυνατό στον Big Wins for FM 94,6. Έρχεται βέβαια πριν από το δίδυμο το δυνατό η Σοφία Θοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Κάποια πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν φύγουμε.
3: Ναι. 9 Μαΐου έρχονται οι Μετάλλικα ζωντανά στο ΆΚΑ, το ξέρετε όλοι εσείς. Πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί?
2: 1200.
3: Όχι, πόσα έχουν πουληθεί, ρε παιδί μου, πόσοι θα είναι εκεί, 50.000, 60, 70, 120.
6: Κάπου εκεί.
3: 70 χιλιάρικα. Άνθρωποι περιμένουν να πάνε στο ΆΚΑ το Σάββατο. Παιδιά, περάστε και από το booth της Κοσμοτέ Telecom στο ΆΚΑ. Γιατί μπορεί να γνωρίσετε από κοντά το συγκρότημα ή να πάτε εκεί στα παρασκήνια να δείτε πώς είναι.
2: Κάνει opening ο Ηλιόπουλο. Καλά, κάτσε, θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Αγαπάμε!
5: Γιατί? Nothing else matters!
3: Δεν γίνεται.
2: Αλλά...
3: Δεν ξέρεις.
2: Εγώ πώς ξέρεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra large αποδόσεις build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία
3: Αλέξανδρο.
2: Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: your bag into your place.
1: We will rock you.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκο Σταθερόπουλος, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Εμείς τα είπαμε με σαφήνεια. Για ακούστε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά από, όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείω. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
0: Καιρός είναι να μας τα πείτε και εσείς. 2-10-95-79-283-4-5. Ήτανε σαφέστατος. 30 χρόνια Sport FM. Θα κολλήσουμε και δίπλα ένα 30 χρόνια Sport FM. Του χασιμού ο εφευρέτη. Και θα πεανίζει. Είπα ότι τα είπε ο Καπάτος με σαφήνεια τα πράγματα και έπρεπε να το θυμηθούμε. Δεν νομίζω ότι για να το ακούσει και ο Σταύρος, γιατί εκείνη την ώρα έτρωγε. Για βάλτε το πάλι. Για πάμε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά από, όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
2: Σαφέστατος.
0: Αυτά τα ακούτε, αυτό είπα και εγώ. Σαφέστατος.
2: Θέλω να σας το πω εγώ σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Για πες τα.
2: Εκτός ότι γνωρίζει και για το ρεπορτάζ στο μπασκετικό της ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Ήθελε να πει, έχει δώσει παράδειγμα. Μισό. Έχει δώσει παράδειγμα και το.
0: Μπορείς να το ξαναπεί, άμα θες.
2: Έχει δώσει και το αποκλειστικό του Σλούκα κτλ. Και σου λέει ότι ξέρει και βγάζει ειδήσεις και για άλλες ομάδες, είτε στο μπασκετικό ρεπορτάζ είτε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν ήθελε να
0: πει. Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Αν μπορεί να το ξαναπεί, το στοίχημα.
2: Μια φορά γίνονται καλά. Φίλε, μια φορά γίνονται τα καλά.
3: Να ήταν και κεφαλικό και να μην το πω.
2: Αλλά νομίζω ότι ήταν σαφής.
0: Okay.
2: Λίγο υπεραναλυτικός, αλλά σαφής.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σας σχόλια και τα πιο.
2: Λες και εμείς δεν έχουμε κάνει παπάτσες τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν το συζητάω γι' αυτό. Αλλά μια και διανύουμε την περίοδο 30 χρόνια Sport FM. Αυτό είναι ο Sport FM.
2: Υπάρχει μια φοβερή συνεννόηση.
0: Ναι.
2: Που δεν έγινε ποτέ. Δική μου συνεννόηση. Τέλο πάντων. Δική μου.
0: Ναι.
2: Με Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, τι ώρα παίζει ένα μάτς στην Ιταλία.
0: Α, ναι, το έχουμε.
2: Αυτό, φίλε, ήταν.
0: Το έχουμε. Έπος. Το έπος είναι το Λάουνταρ.
2: Καλά, ναι, άλλα.
0: Το έπος ήταν το Λάουνταρ. Λοιπόν, πάμε.
2: Όλα αυτά ετοιμάζονται, να ξέρετε.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Θέλω να καταγγείλω Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Ναι.
0: Και σε ένα κατά δεύτερο λόγο.
1: Ναι.
0: Και κυρίως τώρα που το λέω, όχι πρώτα την Κωνσταντίνα, αλλά τον Νίκο Ράλη.
1: Ναι.
0: Κάθε Κυριακή βράδυ που η Tottenham είχε ένα τυχές αποτέλεσμα, δηλαδή σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Σε βγάζανε στο.
0: Μπράβο. Ναι. Χθες που κάναμε τεράστια διπλούρα παραμονής, παίρνω μόνος μου που δεν το συνηθίζω και τρώω και πόρτα. Όχι, για άλλο λόγο πήρα, αλλά έφαγα πόρτα τέλος πάντων.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Η παραμονή εννοείς.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Θα πέσω στην ανάγκη, πέφτω τώρα στην ανάγκη.
1: Καλού.
0: Του Γιάννη Καταφέρη, του Μιχάλη Τσόγου και του Χρήστο Ρομπόλη. Το επόμενο παιχνίδι, όχι, είναι West Ham Arsenal.
1: Α, West Ham Arsenal, ε.
0: Και εγώ εντός με τη Λίντς.
1: Δηλαδή είσαι ή εσύ ή West Ham. West Ham. Όλοι οι άλλοι το έχουν αποφύγει.
0: Η Νότιχαμ, αλλά πολύ λίγες πιθανότητες πλέον. Έχει ξεμακρύνει λίγο και έχει παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παίζει West Ham Arsenal και την επόμενη μέρα Tottenham Leeds. Που ειδικά εάν έχει χάσει η West Ham, η Leeds θα είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη, οπότε θα είναι και ψηλά διάφορη.
1: Μάλιστα. Μα το δούμε όλα.
0: Και λέω και εγώ τώρα.
1: Αλλά δεν έχει αδιάφορη.
0: Ενώ ρε παιδί μου δεν ακαίγεται. Τώρα δεν είπα ότι θα κάτσει να χάσει. Και λέω τώρα το εξής. Ή θα χάσει τον τίτλο η Arsenal, ή αν θέλει να συνεχίσει να το διεκδικεί, θα σώσει ουσιαστικά ή θα βοηθήσει να σωθεί τότε. Είδες πώς θα φέρνει η μοίρα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε.
0: Καλησπέρα και περαστικά και στον Νικόλα στο μηχανουργείο από τον πρόεδρο.
2: Ό,τι προλάβεις και ό,τι χρειάζεις.

0: Πολλά και ενδιαφέροντα είδαμε το... την Κυριακή. Το Σαββατοκύριακο μάλλον, γιατί και το Σάββατο εκεί μέσα είναι στις Σέρες. Έχουμε, έχει σηκωθεί κουβέντουλα.
1: Ναι, έχει, έχει. Εντάξει, το ντέρμπι το αθηναϊκό έκατσε στο χ, παρόλο που η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει. Δεν ήταν όμως καλή.
0: Όντως, δεν αξιοποίησε θεαστικά το αρνητικό πλεονέκτημα που είχε.
1: Στο ντέρμπι του Βορρά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το πρώτο ημίχρονο και μετά για έναν ανεξήγητο λόγο τον οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Το γνωρίζουν.
1: Εννοείται. Το γνωρίζουν διότι όταν κάνεις 17-18 τελικές και βάζεις ένα γκολ και σου κάνουν 4 και τρως 3, το γνωρίζουν πολύ καλά.
2: Μη ρωτάς για τους άλλους να σου πουν τι θα πεις.
0: Διόρθωσε με κάνω λάθος, διότι έχει δει και από κοντά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και φέτος. Νομίζω ότι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού ήταν από τα καλύτερα του στιγμή στη σεζόν.
1: Νομίζω ήταν καλό τώρα
0: στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Έχει κάνει καλύτερα ευρωπαϊκά.
0: Γι' αυτό λέω, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Αλλά σαν στήσιμο, σαν νοοτροπία, σαν λογική, το πρώτο του ημίχρονο ήταν καλό. Από εκεί και πέρα όμως μετά το 2-1 ο Ολυμπιακός χάθηκε εντελώς, δηλαδή παρόλο που και τότε είχε την μπάλα αλλά ήταν
0: αδιάφορος,
1: φλίαρος. Πολύ.
2: Γυρνώμε στους δρόμους με τα μάτια κλειστά.
0: Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι διαφημίσεις. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
2: Έχει.

2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε και μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Αύριο ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Βαλένθια.

0: Ο Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη βδομάδα ή δεν παίζει?
1: Τι λέει, μια και το ανοίγεις το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Μετά μην μου πεις ότι σε έχω παίξει τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έχουμε δύσκολη κλήρωση.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, φίλε, γιατί έχουμε δύσκολη.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για το χιλιάρι, παρακαλώ, της Ρώμης.
0: Για το χιλιάρι της Ρώμης, ναι. Πού πέσαμε?
1: Πέσαμε αρχικά κόντρα στον Τόμας Μάγατς, νούμερο 41 στον κόσμο.
0: Αφού έχουμε φτάσει στο 80, ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσαμε να πετύχει κάτι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο?
1: Τσέχος.
0: Το 44 του βαράνε, του βάλουν το 2.
1: Στο δεύτερο γύρο όμως, κάτσε, γιατί αυτό βγαίνει όλο η... Ναι, όλη η διαδρομή. All the way που λένε και στο χωριό μου.
0: Για πες.
1: Θα βρει, εάν προχωρήσει και αυτός το πρώτο γύρο και αυτό που θα σου πω τώρα, τον αγαπημένο του Μετβέντεφ. Ποιος είναι ο Μετβέντεφ, θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Που μάλλον συνέχεια στα κοκόρια που σπάνε ρακέτες, ναι, που βρίζονται κτλ.
0: Να γίνει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. να δουλέψει και ο Μπουφές, ρε.
1: Ναι, οπότε, για το σου λέω, ξεκινάει πολύ με τη μία στα βάθια. Στο πληγωμένο εγώ μου. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχίζουν μάλλον οι αγώνες, για να το πω πιο σωστά. Σήμερις έχει ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Volley League, ο τρίτος τελικός, 1-1 είναι η σειρά. Έχει Chelsea Nottingham στις 5 για την Premier. Έχει Handball ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στις 4.30. Στις γυναίκες, όπου ακούμε Νέα Ιωνία, καταλαβαίνετε, και είναι και ντέρμπι μεγάλο αυτό. Έχει τώρα μετά και στα εξωτερικά Κρεμονέζε Λάτσιο στις 7.30 και Χαρτς Ρέιτζερς επίσης στις 7.30 και έχει και ένα Αλμερία Μιράντες δεύτερη κατηγορία Ισπανία στις 9.30. Ρώμα Φιωρεντίνα, καλό όμως αυτό, στις 10.15. Everton Manchester City στις 10 και Σεβίλη Σοσιεδάδ την ίδια ώρα.
0: Ορίστε.
1: Γέμισε. Τσακ, τσακ. Κάτι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κλειστή τηλεόραση.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν έχω.
1: Ναι, δηλαδή δεν παίζει ότι τσιπά την κλειστή τηλεόραση.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Την ησυχία των ηχών. Καθίσω στις συντήσεις να δω, να πάρω τη τζούρα μου με Γεωργιάδη.
1: Καλά τώρα.
0: Με Τσοτάκι.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Βορύδη.
1: Κλείστε τον κύριο.
0: Τύπους και μετά θα την κλείσω την τηλεόραση και θα...
1: Μετά κλείσει και την Πακολόπορτα, μη θες να πας φόρα για να φύγεις.

0: Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Μεσσηνία Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι η Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσης, Τρενταφυλλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Το Μεσσηνία Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messiniachallenge.com. Έχουμε, λέει, κανένα προγνωστικό να ρίξουμε με τον Νικόλα, λέει ο πρόεδρος. Γιατί πράγμα, παιδί, έχει πέντε μάτσα, έχει τι προγνωστικό θα
1: έχει. Χόκκι επιπάγου, θες.
0: Κάτσε, να δω. Τι μπορούμε να. Α, το Ρώμα Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παίξε Chelsea και City. 1,70 για 1,50. Μακριά από τη Σεβίλη.
1: Μπορεί να μας πέσει ο καφές, μπορεί να παίξει αυτό.
0: Και μια Ρώμα. Πάρε μια τριαδούλα. Βάλει και κανένα γκολάκι παραπάνω. Αν θέλει να ανεβάσει λίγο απόδοση, πάρε μια τριαδούλα. Τι να σε κάνω.
1: Άμα σου έχει χυθεί και ο καφέ, μπορεί να παίξει.
0: Εκάνω σου έχει χυθεί ο καφέ, πες ό,τι θες.
1: Okay.
0: Αλλά να χυθεί, όχι να το έχει προκαλέσει εσύ.
1: Όχι, να χυθεί, ρε. Και μάλιστα πριν πιει την πρώτη γουλιά.
0: Αυτό που είναι και καυτό, είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι εντάξει, είναι τραγωδία.
0: Βέβαια συνήθω εκεί πέφτει, γιατί είναι οριακά. Δηλαδή, αν καταφέρει.
1: Να χυθεί ολόκληρο, ρε. Το πέσει μια γουλιά και τι έγινε. Α σου σαβουρντήσει και πρέπει να τα μαζέψει και
0: όλα. Εσύ, άμα σου πει μια γουλιά, έχει επιτελέσει το σκοπό σου. Δηλαδή, έχει γίνει.
1: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπο να πιει ούτε γουλιά.
0: Ναι, να πέσει λίγο, λέω. Και θα πάρει τα λεφτά και θα πιει το καφεδάκι σε χάλια.

0: Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Κλάιμπερτ και την υγεία του. Ακούγονται πολλά και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση και θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό λέει μάλιστα. Θέλω λέει απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στην μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίσω τη ζωή μου και τις δραστηριότητες μου στο μπάσκετ. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μία επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Είναι ένα θεματάκι που τον ταλαιπωρεί και απλά έχουν γραφτεί δεξιά και αριστερά πολλά. Περίπου για 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε σε... Όχι, δεν έχουμε ειδήσεις, έχουμε όμως διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πάντα χαζί εδώ στο 210-95-79-283-4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λέγομαι Αντώνης, έχω μιλήσει δύο φορές με τον κύριο Σταύρο. Γεια σας κύριε Πάμπη, είπατε όταν είχα πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε παλιότερα, είχα μιλήσει δύο φορές περί μπάσκετ, περισσότερο Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα η μία στιγμή ήτανε τότε που στις αρχές δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός και έχανε και μάλιστα ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και τη δεύτερη φορά ήταν όταν είχε βρέξει το ΣΕΦ που βγαίνανε διάφοροι δημοσιογράφοι και λέγανε τα διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν μπαίνει κάποιος σε έναν εργασιακό χώρο, είτε με βία είτε με κάτι άλλο, δεν πρέπει να τιμωρείται. Αυτή τη στιγμή ο Χ. Γιανακόπουλος, ο Χ. Μπάμπης, ο Χ. Αντώνης έχει απαγόρευση να μπει μέσα. Τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε. Η χειρονομία του κύριου Ναν στο τέλος του αγώνα πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι? Γιατί δεν έχω ακούσει σχόλιο και αν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί όλοι έχουν μείνει μόνο στην είσοδο έτσι όπως έχει γίνει μέσα στο, όχι αγωνιστικό χώρο, παρεμβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ναν πρέπει να τιμωρηθεί από την Ευρωλίγκα ή όχι? Γιατί για μένα
0: το αφήσουμε στον Νάνι, στον Μάνι, στον οποιοδήποτε κάνει κάποια άσεμνη χειρονομία ή οτιδήποτε, και έχουν τιμωρηθεί παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το περιστατικό που αναφέρεται είναι, έχει πέσει στην αντίληψη των διαιτητών, στην αυτή και τα λοιπά, γιατί ξέρεις καμιά φορά δεν τα βλέπουν κιόλας.
1: Ναι,
0: και μπορεί να γίνει. Αλλά εάν και εφόσον αθλητής κάνει άσεμνη χειρονομία, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό είναι καθαρό. Για μένα
1: είναι.
0: Για όλους.
1: Για όλους. Για όλους και είτε υβριστικά, μακάρι να περάσει κάποια στιγμή νόμος, όπως το έχει ψιλοκάνει η Ευρωλίγκα που μεταφράζει τα συνθήματα, έβρισε στοιχή μητέρα, αδερφή, κόρη, οποιοδήποτε έχει πρόστιμο. Το κάνεις 2-3 φορές, άλλη τιμωρία. Οκ, κάτε με. Έτσι πρέπει να γίνει, να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως η Ευρωλίγκα έχει έρθει σε μια στιγμή που είναι λίγο με το καρότο και λίγο με το μαστίγιο. Κάποιοι τη βρίζουν εδώ και χρόνια, 2-3 χρόνια, Euroliga Mafia, Euroliga Mafia. Αλλά κατ' εμέ, μετά το προχθεσινό αυτό που έγινε, η Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό δυστυχώς τέλειωσε. Γιατί θα πάμε σε άλλη κατάσταση έτσι και πάμε στο Final Four. Δυστυχώς ευχαριστήθηκα τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30 του Απρίλη. Από την 1η Μαΐου για μένα τέλειωσε. Γιατί θα φοβάμαι ότι θα πέσει σε ένα πολύ άσχημο επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο στο τέλος θα του κοστίσει.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευελπιστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Γεια σας.
3: Βασίλης λέγομαι. Θα σταθώ λιγάκι στον προπονητή μας. Ο Ορτέγκα, τι θέση παίζει στον Ολυμπιακό? Μου κάνει εντύπωση.
0: Μπακ αριστερό.
3: Τι μπακ αριστερό? Εδώ μιλάμε, έχει στον Ζίβκοβιτς τον καλύτερο ακραίο κυνηγό που έχει περάσει από την Ελλάδα, τον καλύτερο, μακρά. Και τον έχει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Στο δεύτερο γκολ μπάμπι είναι ο Ρέτσος, ο Έσε και ο Ιταλός. Τον έχουν κάνει τρεις φάκα. Φοβόντα το Μαρκάνο, πώς κάνουν εμπέρα, τέλος πάντων. Τι δουλειά έχεις κύριο Ορτέγκα να τρέξεις κι εσύ για τέταρτος? Την κάνει μία ο Κωνσταντέλας, βλέπει την κίνηση, πάρ' τον γκολ. Στο τρίτο γκολ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Καλά κύριε προπονητή, αυτά δεν τα βλέπεις? Θα πεις, έλα εδώ αγόρι μου. Πού πηγαίνεις? Αυτό αλυσίδα, χειροπέδες και όπου πηγαίνει ο Ζίβκοβιτς κι εσύ. Μιλάμε για τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω να συμφωνώ ότι είναι ο καλύτερος ακραίος κυνηγός που πέρασε από την Ελλάδα.
2: Είναι πολύ καλός.
0: Δηλαδή, είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο καλύτερος. Δηλαδή ο Τζόρτζεβιτς τι ήταν?
3: Όχι, δεν μιλάμε για το... Τώρα που παίζει ο... Δεν μιλάμε για Τζόλι και για Γιανακόπουλο, προς Θεού. Λέμε τώρα αυτούς που παίζουν τώρα. Μακράν ο καλύτερος είναι. Και τον αφήνεις ελεύθερο 90 λεπτά. Ο πιο κοντινός του παίκτης ήταν στα 15-20 μέτρα. Στο τρίτο γκολ ήταν Αρμένιζο Ορτέγια στο κέντρο. Στεναχωρέθηκα γιατί? Γιατί εχθές κάπως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Yeah. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ωραία. Παραγγείλεις, εγώ είμαι Παναγιώτης από το Βενέδη.
0: Ωραία.
4: Πήρα για τον πιο προηγούμενο κύριο που τον είδα λίγο ευαίσθητο με τον κύριο Γιανακόπουλο. Ο κύριος Μπαρτζόκας που ανέβηκε στα κάγκελα, πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μας πει για την τιμωρία του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Συνήθως ο καθένας λέει τα δικά του.
2: Λέει τον απέναντι.
0: Λέει τον απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
4: Ο κύριος αυτός που θέλει τον να τιμωρηθεί πήρε και τηλέφωνο για τον κύριο Φουρνιέ που μας έκανε χειρονομία στο ΆΚΑ.
2: Το ίδιο θα σου πούμε.
4: Γιατί εγώ ήμουν με την
0: τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
2: Δεν
0: μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά γιατί ο καθένας θα πάρει και θα λέει τα δικά του.
4: Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πρέπει να τον απαγορεύσουμε να πάρει δηλαδή τι θέλετε. Πώς?
4: Να μην σταματήσει μόνο εμένα να ρωτάω που είμαι Παναθηναϊκός.
2: Όχι, δεν σε σταματήσαμε. Αυτό λέμε ότι.
0: Σε σταμάτησα, δεν τα έπεσε αυτά που ήθελες.
4: Ναι, μα δεν έχω τελειώσει.
0: Ναι, άντε, τελείωσε.
4: Ο καθένας θα παίρνει.
0: Ναι, δεν θα παίρνει.
4: Για να καταλάβουμε που θέλω να το φτάσω.
0: Και μόλις κλείσεις εσύ, ο άλλος θα πάρει για τ' άλλα.
2: Πάμε.
4: Όχι, εγώ δεν έχω μισή την παράδοση με τον κύριο.
2: Καλά,
4: για να κόμουν να τιμωρηθεί και ο Φουρνιέ να τιμωρηθεί.
2: Ό,τι λέγαμε και εμείς λοιπόν.
0: Ό,τι λέγαμε και εμείς.
4: Όχι, όχι, όχι. Έχουν τιμωρηθεί αν κρεμάει πανό Φιλόπουλε χρόνια πριν.
2: Οπωσδήποτε ρε παιδί μου, πάμε. Μην πάμε περίπτωση. Πάμε.
4: Ο κύριος τώρα αυτός, πριν 10 μέρες, 15 που ο Παναθηναϊκός ενέταν ότι δεν είναι καλά, που αν ξέρεις λίγο μπάσκετ, καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος, αλλά τέλος πάντων, δεν έβγαινε να πει ότι η Euroleague θα κάνει κολοτούμπες και. Και ότι όλα καλά πήγαν για το θρύλο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι καλά, και θα διεκδικήσει στα ίσια αυτό που θα διεκδικήσει, βρίσκουμε μια δικαιολογία ότι ο Παναθηναϊκός αν το σηκώσει, θα το σηκώσει γιατί το σπρώχνει η Euroleague Μάφια. Μάλλον δεν βλέπει παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον δεν βλέπει τη διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός, για να μπορεί να κρίνει ότι η Euroleague Μάφια είναι κατά του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τον τόνο μου. Απλά φτάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Φτάνει αυτό το πράγμα.
0: Γενικώς φτάνει. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάξουμε και θα γκρινιάζουμε.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Να γκρινιάζουμε. Εγώ λέω να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
4: Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Λίνο.
2: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς ήμουν σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.
0: Να πεις.
2: Να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
4: Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Λίνο.
2: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς ήμουν σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.

0: μένα, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Ρε, Χάρη.
0: Ήθελα να με βοηθήσετε λίγο την αποταπίνηση του ρόλου του προπονητή, ενός προπονητή.
2: Δεν σε ακούμε καλά όμως, σταθεροποιήσου κάπου.
1: Δεν σε ακούμε.
0: Είμαι στον δρόμο, δεν ακούγομαι καλά.
1: Δεν ακούγεστε καλά.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, επειδή οδηγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρτε λίγο αργότερα, σταματήστε και πάρτε να μιλήσουμε και με ασφάλεια.
1: Για να μας πάρει τηλέφωνο, καλώσε και εσύ.
2: Να οδηγά και να παίρνει τηλέφωνο καλύτερο.
1: Όχι, να σταματήσει.
2: Αυτό είπα. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Δημήτρης λέγομαι, από Μαρούς παίρνω, αεξής είμαι.
2: Καλώς. Ωραία.
3: Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά.
1: Για ρωτήστε.
3: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα final four εδώ?
2: Φυσικά.
1: Πανέτοιμοι.
3: Δύο πράγματα.
1: Το final four δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Είμαστε έτοιμοι. Εγώ αναρωτιέμαι, μια ελληνική αστυνομία.
1: Πάντως επειδή έχουμε ξανακάνει. Εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Και να πω και κάτι.
3: Ναι, αλλά δεν ήταν και οι δύο, νομίζω.
2: Ωραία. Ναι, να πω και κάτι όμως. Αντί να το λέμε όχι καμάρε, αλλά τέλος πάντων, όσο αυτονόητο. Πρέπει να λέμε να προβληματιζόμαστε και να ντρεπόμαστε που φτάνουμε στο σημείο να λέμε εσύ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Έχουμε τις δύο καλύτερες.
3: Ναι, γιατί εγώ έχουμε
1: αυτή τη στιγμή έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
3: Και έχουμε και δύο προβληματικές διοικήσεις, φιλάθλους, το βλέπετε και εσείς από τα τηλεφωνήματα. Να σας ρωτήσω, αν φτάσουν και οι δύο στο τελικό, είναι κανένας έτοιμος να διαχειριστεί μια ήττα?
2: Είναι αυτό ένα ζητούμενο.
3: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι κανένας, έτσι όπως ακούτε, και τον κόσμο.
2: Νομίζω ότι
1: δεν είναι, υπάρχει, υπάρχει,
3: υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει,
1: υπάρχει, υπάρχει μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το διαπιστώσουμε όταν και εφόσον γίνουν οι τελικοί. Πριν γίνουν οι τελικοί, καλό είναι να μην στρίβουμε, πώς το λένε, στις πληγές, στα μαχαίρια κτλ. Μπορεί να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα το δούμε αυτό και τα λοιπά, άσχετα με το αποτέλεσμα, διότι η γκρίνια έξω από το γήπεδο και στις ομάδες και τα λοιπά είναι μια γκρίνια την οποία είτε πάνε στο τελικό είτε δεν πάνε στο τελικό, δεν την αποφεύγουμε. Θα δούμε όμως αν όλα τα πράγματα, ναι μένα, αλλά δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και τους έχουμε αφορήσει και τους δύο πριν παν καν. Καταρχήν έχει πάει κανένας στο τελικό?
2: Στο Final Four.
1: Στο Final Four. Κάτσε να πάνε πρώτα.
2: Να θυμίσω ότι και πέρσι τα είχαμε και σίγουρο το μεγάλο τελικό κτλ.
1: Περίμενε να πάνε πρώτα. Οι μόνοι που είναι σε τελικούς αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ.
2: Final Four.
1: Στο Final Four, ναι.
3: Αν δεν θα δω και θα κάνει και η ομάδα.
1: Εντάξει.
2: Δύσκολα, μακάρι.
1: Να σε καλά. Πάμε. Μην αρχίζουμε την κρίνια πριν.
2: Παιδί μου, εγώ σου λέω, ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει.
1: Μπορεί να πάει ένας, μπορεί να πάνε δύο, μπορεί να πάνε και οι τέσσερις.
2: Το γεγονός ότι ανησυχούμε. Και το θεωρούμε και πολύ φυσιολογικό ότι δεν έχει πει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Αντί να προβληματιστούμε και να λέμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Είμαι ο Βασίλης από τη Νέα Φιλαδέλφια, εξής και εγώ.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που παρέχετε, για τη συζήτηση, για όλα. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα γρήγορα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά πολύ γρήγορα, μην πήρω το χρόνο. Όσον αφορά το μπάσκετ, μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στις τρεις. Θα είναι ευχής έργων να πάρουν και το Champions League και και την
1: Ευρωλίγκα. Να θυμίσω ότι ήταν στον τελικό και ο ΠΑΟΚ.
4: Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο με την Ευρώπη, που τώρα βγάζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερους προκριματικούς γύρους. Λόγω της πορείας και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και των άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Απλώς θέλω λίγο να επισημάνουμε το εξής, ότι πρόεδροι όπως ο Γιαννακόπουλος, που είναι αξιοσέβαστος για τα χρήματα που έχει επενδύσει, αλλά και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι και αυτός αξιοσέβαστος, γύρουνε πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Τι εννοώ με αυτό, ότι φανατίζουν τους φιλάθλους χωρίς λόγο. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος

0: άλλος με την συμπεριφορά του, που είναι απαράδεκτη κατά τη δική μου άποψη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιριών μεγάλων, πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχει τα παραπονά του, αλλά καλό θα είναι να τα εκφράζει με άλλον τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος βρίζει συνέχεια και μάλιστα και τα θεία και τα οποία βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει συνέχεια, έτσι. Όχι γιατί είμαστε θρησκόληπτοι οτιδήποτε, αλλά προσβάλλει λίγο και τη σημαία που έχει πάνω το σταυρό και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς τώρα δημοσίως σε κάθε φάση να βρίζεις τα θεία. Εντάξει, θα σου ξεφύγει κάτι, άνθρωπος είσαι, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτό θέλω να επισημάνω λίγο, τη συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων και κυρίως των προέδρων και των προπονητών να μην φανατίζουν τον κόσμο. Αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα όλα καλά.
2: Δεν έχετε τύχει στην εξέδρα στις μεταξύ μας κουβέντες που βρίζουμε σαν, πώς το λένε, σαν ταλικέ.
1: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε το ίδιο.
2: Όχι, δεν λέω ότι είμαστε το ίδιο.
1: Εγώ θα πω το εξής.
0: Εγώ είπα, διευκρίνησα
1: τα δημόσια πρόσωπα. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Σαφώς καλό θα είναι όλοι να προσπαθούν να συγκρατούν την οργή τους, τα νεύρα τους, τις συμπεριφορές τους κτλ. Αυτό όμως που θα ήθελα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που παράγει ακόμα περισσότερη τοξικότητα, είναι όλοι εμείς που κρίνουμε και κουνάμε το δάχτυλο να μην το κάνουμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όχι όποτε είναι αντίπαλος
2: να κυπαθώνουμε ακριβώς.
1: Φυσικά ο καθένας κρίνεται για αυτό που έχει κάνει, αλλά ή κρίνουμε και καθόμαστε απέναντι στις συμπεριφορές που δεν είναι οι πρέπουσες ή όχι. Όχι αν αυτή τη φορά είναι δικός μας, είναι offside, αλλά πετούσε ένα περιστέρα από τα αριστερά και δεν εμπόδιζε ή δεν είναι και εμποδίζει.
2: Και για τους μεν είναι μάγκας και για τους μεν είναι δάγκας.
1: Και αυτό λέω, δεν πάει σχόλιο πάνω σε εσάς αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο με αφορμή αυτά που είπατε.
0: Ναι, να είστε καλά. Εγώ λέω για όλους. Okay. Για όλους. Δεν λέω ακόμα και για... Δεν χρωματίζω.
1: Ναι,
0: επειδή οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, ο κύριος Γιαννακόπουλος με το μανατζάρισμα που κάνει στις εταιρείες του, φυσικά με αυτά που έχει ξοδέψει, ο κύριος Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, εγώ συμφωνώ, αλλά λίγο τη συμπεριφορά, γιατί οι φιλαθλοί ερεθίζονται.
1: Ναι, ενώ αλλιώς πρόβατα είναι.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Όχι, δεν είναι πρόβατο.
2: Εντάξει τώρα, να είστε καλά.
0: Δεν είναι έτσι, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να φιλτρεύετε.
2: Να είμαστε και εμείς στη μέση.
1: Αυτό δεν κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για όλους. Οι φίλοι οπαδοί το κάνουν μόνο για τους απέναντι. Αυτή είναι η διαφορά. Να είστε καλά, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες.

0: κάτω το τραγούδι. Πάμε σε γραμμές.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ναι, ο Νίκος.
2: Γεια σας, ωραία, ο Νίκος. Θα ήθελα πριν κάνα 10-20 λεπτά, ήταν ένας ακροατής που είπε για τον Αν. Θα ήθελα απλά να πω ότι οποιοδήποτε δει το βίντεο, δεν φαίνεται κάποια άσεμνη χειρονομία. Φαίνεται χειρονομίες διάφορες. Αν το πάρεις καρέ-καρέ, τότε οποιοδήποτε μπορεί να το σταματήσει εκεί που θέλει και να πει ότι ήταν μια άσημνη χειρονομία. Έτυχε, επειδή μου το είπε η σύζυγός μου, γιατί έχω 3 παιδιά και κάνουν και αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό, και μου λέει, Νίκο, δεν ήταν σωστό. Και λέω, έχεις δίκιο, και το ξανακοίταγα και το ξανακοίταγα. Παιδιά, το είδα πάνω από 15 φορές το βίντεο. Εάν δεν το σταματήσεις καρέ-καρέ, δεν φαίνεται τίποτα. Ίσως και γι' αυτό ούτε τον τιμωρούν, ούτε μπορούν να πουν κάτι. Αν η ζωή μας είναι να το πάρω, να το σταματήσω στο δευτερόλεπτο και να βγάλω...
1: Μα τώρα εσείς κάνατε ολόκληρη ιστορία, το πήρατε, το πήγατε καρέ-καρέ, το κάνατε, το φτιάξατε και το δείκατε για να δείτε αν είναι έτσι ή έτσι. Τώρα τι να σας πω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Μα πώς, γιατί... Πώς, γιατί τι να μου πείτε, δηλαδή όταν ο άλλος λέει γιατί έκανε αυτή την κίνηση, την έκανε.
0: Ωρα, εσάς...
2: Αν δείτε ολόκληρο το βίντεο, βλέπετε να κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σου λέω εγώ.
2: Απορία μου.
1: Ναι,
2: απορία.
1: Σου λέω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άρα ο καθένας έχετε απόλυτο δίκιο, το κοιτάει με την...
1: Εγώ με ένα ναι τελειώνω, εσύ κάθισες και κάνεις καρέ-καρέ για να το δεις όλο. Με ένα ναι ή με ένα... όχι, καθαρίζεις. Αλλά άμα το πάρω, το πάρω στο αυτό, το πάω στον επεξεργαστή, το πάω στο αυτό και τα λοιπά, μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να καταλήξω, να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ.

Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Τι κάνει το αυτοκίνητό μου? Από πού το παραλαμβάνω? Συνεχίζει εδώ τα μηνύματα κάποιος ή κάποια που νιώθει πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή και θεωρεί ότι θα το κερδίσει αυτό το Cherry Tinko 4 το υβριδικό που δίνουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Win, Sport FM 94 και 6. Δεν το ξέρω ρε φίλε, και δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο μεγάλο site. Μου γράφει ένας φίλος ότι ένας πύραυλος του Ιράν έχει πλήξει αμερικάνικο πολεμικό πλοίο, στρατιωτικό δηλαδή, του ναυτικού. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Το γράφουν κάποιοι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο από κάποιο μεγάλο site. Το γράφει τον Καζέτα, μόνο τον Καζέτα το έχει γράψει.

0: Αν με ρωτάς την γνώμη μου, σίγουρα πιστεύω ότι θα ξαναρχίσουν οι πολεμικές προστριβές, οι επιθέσεις δηλαδή, και από τους Αμερικάνους αλλά και από τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται λύση, και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει τις οικονομίες όλου του κόσμου, καταλαβαίνεις ότι ο μόνος που πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο είμαστε εμείς. Και όταν λέω εμείς, δεν λέω μόνο την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες. Ήδη φίλοι μου από τη Γερμανία μου λένε ότι πληρώνουν την βενζίνη 2,5 ευρώ. Βροχή, στο σύρμα, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα αυτό που παίρνουν ακροατές και λένε για τον Αν, διάφορα ιστορίες. Προφανώς, αν θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Απλά πρέπει λογικά σκεπτόμενοι, κάνει μια χειρονομία η οποία είναι, έχει ένα βαθύτερο νόημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η οποία θα μπορούσε να την επιφέρει μια τιμωρία ορθά.
0: Ναι.
1: Έπειτα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν κάποιες αγωνιστικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αποφασίσαν να τιμωρήσουν τον ψηλό του Ολυμπιακού για μια χειρονομία η οποία ψάξαμε αυτό που έλεγε ένας ακροατής Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: ότι ήταν, ας πούμε, ένα, να το πω συγγνώμη, ένα κολοδάχτυλο του, θυμίστε μου, του παίκτη.
0: Του Jones.
1: Που για μένα ο άνθρωπος, επειδή ήμουν και στο γήπεδο, δηλαδή όχι κολοδάχτυλο δεν έκανε, πραγματικά έκανε τον W που στην Αμερική συνηθίζεται πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια κίνηση για την νίκη. Και εξαντλήσαμε εκεί πέρα να τιμωρηθεί για τρεις αγωνιστικές.
0: Η οπτική των ανθρώπων διαφέρει συνήθως, και ο ένας το παίρνει έτσι. Καλό είναι οι αθλητές να μην κάνουν χειρονομίες.
1: Ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι όταν αποφασίζεις να τιμωρήσεις τον άνθρωπο αυτόν έτσι, και πριν κάποιους μήνες ο Φουρνιέ δεν τιμωρήθηκε έτσι για μια πολύ άσχημη χειρονομία, όπως και οι άλλοι αθλητές, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν, και σε ποια ομάδα και αν παίζουν, συγγνώμη, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν το βλέπουμε, γιατί εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σας πω ότι ο Νάν έκανε κάτι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είσαι, γι' αυτό πρέπει να είσαι κολλημένος, πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός για να το πεις. Και εγώ,
0: Όλο αυτό πάντως, είτε αφορά τον κόσμο είτε αφορά τους ίδιους τους αθλητές, μόνο κακό κάνουν στις
1: ομάδες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ναι, και ότι κάνει απόλυτα κακό, και απλά πρέπει όλοι κάποια στιγμή να μπούμε σε μια διαδικασία, και οι παράγοντες και οι κούντες του αθλήματος, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να βάζουν κάποια όρια, γιατί ναι μεν ο κόσμος δεν είναι καλά και ψάχνει να πιαστεί από το οτιδήποτε και να ξεσπάσει στο οτιδήποτε, και να μπαίνουν όρια και τιμωρίες σε όλους. Αλλά να είναι αυτές, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, να είναι για όλους ενιαίο και το ίδιο. Δηλαδή και ο Νάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί, και ο κ. Γιανακόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί, και ο κ. Αγγελόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί.
0: Και έχουν τιμωρηθεί, αλλά φαίνεται ότι όλο το κλίμα δεν...
1: Υπάρχει ελαστικότητα, ναι, όμως, ναι, καταλαβαίνετε.
2: Δεν υπάρχει ελαστικότητα. Είναι... Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Από κάποιους, και αρκετούς μάλιστα, υπάρχει ιεροποίηση. Όποιος κάνει τη χοντράδα, βγαίνουν οι δικοί μας και λέμε wow.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φωνή.
2: Με ποσταρήματα, με πλακάτ, με μπλουζάκια, με καπέλα, με αφίσες και με δεν ξέρω και εγώ με τι.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η αρρώστια που προκαλείται στον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη, οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο, και οι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε βήμα, όχι εσείς συγκεκριμένα, γενικά, θα μπορούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις να τις καταστρέψουν, όχι να τις εκθιάσουν. Είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι πορτοκαλί. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι...
0: Πάντως εγώ δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο, για να τα λέμε όλα.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο ο οποίος να λέει μπράβο στο Φουρνιέ, καλά έκανε, μπράβο στο Ναν, καλά έκανε.
1: Δεν έχω ακούσει. Την ευρύτερη έννοια, χωρίς να θέλω να το τσουβαλιάσω. Άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε ότι πλέον και στο YouTube να βγει και να κάνει μια κουβέντα. Λοιπόν...
2: Όχι, δεν θεωρείται δημοσιογράφος. Εσείς τους θεωρείτε δημοσιογράφους.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά των δημοσιογράφων με κάποιον που έχουν δημόσιο λόγο.
0: Και δεν είναι συντεχνία αυτό.
1: Συμφωνώ. Εγώ σας είπα, δεν θέλω να το τσουβαλιάσω και ήταν λάθος.
2: Διότι οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα. Ακούστε με λίγο. Οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα στο. Στα social media, πράσινη φωτιά, κόκκινη λέλαπα, κίτρινη πυρκαγιά, χωρίς να έχει κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να έχει μιλήσει με κανέναν, χωρίς λέει τις απόψεις του φυσικά ανώνυμα τις περισσότερες φορές, και λέμε, γράφεται στο διαδίκτυο, γράφεται
0: και
2: αυτό.
0: Δεν είναι κακό να λέει την άποψή του κάποιος.
2: Φυσικά, άλλο τον άλλο. Έτσι,
0: δεν είναι κακό
1: είναι
0: να λέει.
1: Είναι κακό να φανατίζει.
0: Οι περισσότεροι διαβάζουν τις ειδήσεις από κάποιους ή από site ή από το ραδιόφωνο ή από το αυτό κτλ. Μετά βγαίνουν και τις κάνουν δικές τους. Ότι εγώ σας τα λέω αυτά και εγώ τα λέω έτσι και εγώ τα λέω γιουβέτσι. Ρε φίλε, πού έχεις κάνει ρεπορτάζ και το λες?
1: Ακριβώς, πουθενά. Απλά αυτοί οι άνθρωποι επειδή έχουν λόγο και ναι, δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι, να λέγονται δημοσιογράφοι. Απλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Και εγώ μπορεί να έχω πέσει στην ίδια παγίδα πολλές φορές. Μπορεί και τώρα, οριακά, έτσι όπως σας το είπα. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουν ένα καλύτερο φίλτρο. Στο τι λένε, στο τι... ακόμα, εγώ θα σας μιλήσω και για, ας πούμε, και για ανθρώπους που έχουν λόγο σαν ρεπόρτερ ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές δηλώσεις οι οποίες μπορεί κάποιος να πιαστεί από αυτή τη δήλωση και να κάνει, να πει κάτι παραπάνω, να γίνει το σούσουρο, να γίνει το... Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Απλά όλοι να βάλουν εκεί ένα έχεις, φίλτρο, είτε είναι
0: εκεί,
1: δικού τους.
0: Εκεί έχεις τη διακριτική ευχέρεια. Εκεί έχεις τη διακριτική ευκαιρία. Ας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, ότι είπε κάτι ο κύριος Νικολακόπουλος, ας πούμε.
1: Σωστά, ναι.
0: Και δεν μου αρέσει. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να πας παρακάτω. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξανακούσεις. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξαναδιαβάσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Το πρόβλημα αυτό είναι
0: κατά
1: ότι
0: την ταπεινή μου γνώμη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τον εγουστάρω το Σταύρο Χοροδοθήμιο. Δεν τον διαβάζω, ρε φίλε. Δεν τον παρακολουθώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Από τη στιγμή που έχω μέσα μου, από τη στιγμή που μέσα μου έχω καταλήξει ότι μου λέει μπουρδες, δεν τον παρακολουθώ, δηλαδή. Τι θα κάνουμε.
1: Εγώ πάντως σε αυτό συμφωνώ εν μέρη. Διαφωνώ στο κομμάτι ότι πρέπει να διαβάσεις και το Σταύρο το Χονδροθύμιο, παρόλο που δεν τον πιστεύεις ή δεν τον ακούς, για να μπορείς να φιλτράρεις ότι αυτό που σου λέει δεν είναι σωστό. Χωρίς όμως να μπαίνεις στη διαδικασία να πεις ότι ο Σταύρος ο Χονδροθύμιος γράφει μπούρδες. Γράφει μπούρδες για μένα, τις φιλτράρω, κρατάω ή πετάω και μέχρι εκεί, και εκεί τελειώνει. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε σαν άνθρωποι και γι' αυτό πάντα αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν μπροστά. Ότι ο ένας πανηγυρίζει που ο Νάν έπιανε τα τέτοια του και χαιρέταγε τον κόσμο, ο άλλος πανηγυρίζει που ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στον κόσμο. Και δεν καταδικάστηκε ούτε σωστά, αν με ρωτάτε, από τους ανθρώπους που τρέχουν τον μπάσκετ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις συμπεριφορές που θα έπρεπε να τιμωρούνται παραδειγματικά και από τις ίδιες τις ομάδες.
0: Αν τιμωρούσαν πραγματικά όλους αυτούς, νομίζω ότι δεν θα είχαν παίχτες να παίξουν. Θα παίζανε με την ΚΑΠΑ 19.
1: Ή κάποια στιγμή θα βάζαν μυαλό όλοι.
0: Μετά από κάποιο διάστημα πιθανόν.
1: Ακριβώς. Άρα επειδή μας αρέσει το μαστίγιο από ό,τι φαίνεται, μάλλον πρέπει να γίνεται αυτό για να βάζουμε μια λόγη, είτε για να δουλέψουμε, είτε για να παραπονεθούμε.
0: Εδώ έχουμε γιατί αρχίσει από φορές... σήμερα, αδελφέ μου, έχουμε αρχίσει από σήμερα μια ιστορία για ένα υποτιθέμενο Final Four που θα πάνε οι δύο ομάδες, που θα γίνει της κακομοίρας και έχουμε αρχίσει από τώρα... Και αρχίζουμε να τρωγόμαστε και να κάνουμε αυτό.
2: Όχι,
0: κανένας δεν έχει εξασφαλίσει καταρχήν τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή είναι κοντά, ναι, οκ, έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά συμμετοχή στο Final Four ακόμα δεν έχουμε.
2: Να σου το πω εγώ διαφορετικά. Αντί να λέμε τι ωραία που θα το διοργανώσουμε εδώ, λέμε όλοι, θα γίνει χαμός.
1: Μα είμαστε ήδη προκατηλημένοι προφανώς.
2: Μα εμείς τον προκαλούμε όλοι... τον χαμό και εμείς λέμε ότι θα γίνει χαμός.
1: Όλοι χαίρονται. Κανονικά θα πρέπει να είναι μια διοργάνωση η οποία θα την κάνουμε εδώ. Εάν έχουμε το ευτυχές σενάριο να έχουμε δύο ομάδες εκεί, δηλαδή το 50% των ομάδων είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι...
2: Μετά να σου πω και το άλλο.
1: Ούτε γιατί Τούρκοι θα εσύ... έχουν, ούτε οι Γάλλοι θα έχουν, ούτε κανένα, ούτε η Ισπανία ακόμα.
2: Σούπα. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Λέμε εδώ θα γίνει. Και αντί να λέμε τι ωραία θα το ζήσουμε επιτέλους, αφού είμαστε ανίκανοι σε δικές μας οργανώσεις να είναι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, θα το ζήσουμε μια φορά. Τρέμει το φιλοκάρδι ολονών.
1: Πού? Τρέμει το φιλοκάρδι μας, γιατί έχουμε γίνει.
2: Τρέμει το φιλοκάρδι.
1: Στο Βερολίνο γίναμε γνωστοί.
0: Εγώ σας υπογράφω. Και εγώ σας υπογράφω σε όσα χαρτιά θέλετε.
2: Ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Ότι δεν θα σκάσει κουνούπι.
2: Εγώ λέω το εξής.
0: Στο Μόναχο δεν ήμουν.
2: Και στο
0: Βερολίνο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Δύο ομάδες εκεί. Ούτε διανοήθηκε κανένας. Ούτε διανοήθηκε.
1: Μισό λεπτό. Αφού γίνανε επεισόδια στο Βερολίνο.
0: Έξω από το γήπεδο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Και τώρα δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια έξω από το γήπεδο. Ποιος τους κρατάει τώρα δηλαδή.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να το πω ένα βήμα παραπέρα. Γίνοντας χήμιες, να το πω έτσι κομψά, ελπίζω όχι τίποτα πολύ βαρύ. Και δεν ξέρω να παίρνουμε το Final Four, γιατί κάθε φορά αυτοί είναι Ούγγανοι. Μετά τι θα λέμε, δεν μας το δίνουν και γίνεται όλο στη Γαλλία, στην Αγγλία, στο τέτοιο,
1: ναι. Τα λεφτά, ναι. Κλασικές περιπτώσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Από τότε δεν ρίχνουμε το φταίξιμο πάνω μας. Το φταίξιμο είναι κάποιου άλλου.
2: Φυσικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πρέπει
2: να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
0: Το διαβάζω στο site του Big Wheels Sport FM ότι ο γιος του Ρομπίνιο έκανε μια τρίπλα στον Νεϊμάρ.
2: Και έφαγε σφαλιά από τον Νεϊμάρ. Θέλω να τη δω όμως, τη σφαλιά μπορεί να είναι. Όχι με νεύρα, ναι. Τον παγάσω πρώτα.
0: Ναι.
3: Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε του Μάη μια Τετάρτη. Για την ΕΔΕΜ ανοίξαμε φτερά.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
3: Βρήκανε μια φλέβα. Τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λάκαδιες του Βέγα.
0: Πάμε παρακαλώ. Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης να είστε καλά.
4: Γιώργος από Ηλιούπολη.
0: Καλώς τον.
4: Όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο ζητήσατε πριν από λίγο, με τις πολλές γνώμες, τις πολλές απόψεις, είναι γεγονός ότι το YouTube βρίθει από πολυγλωσία και από πολυφωνία.
0: Και καλώς, και καλώς λέω εγώ, γενικώς, καλώς λέω. Όταν δεν διαστρεβλώνεις τη δουλειά του αλουνού, όταν δεν κάνεις αυτό, καλώς υπάρχει το YouTube για να μπορεί να έχουμε και μια άλλη άποψη και μια άλλη γνώμη και μια κτλ. Όταν κάνεις όμως τον ειδικό ενώ δεν είσαι, τότε υπάρχει θέμα.
4: Μα το πρόβλημα, Μπάμπη, είναι αυτό. Ότι πάρα πολλοί βγαίνουν ως ειδικοί και μιλάνε χρησιμοποιώντας την ομάδα. Το Παναθηναϊκό παράδειγμα λέμε τώρα.
0: Να.
4: Μέχρι και οι Σλοβαίνοι έχουν site, το οποίο βέβαια τώρα διακόπηκε, που λέγανε ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό, για μεταγραφές κλπ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε τους
0: Μα αυτά
4: τους
0: τα πράγματα, αδελφέ μου, σβήνουν και τελειώνουν όταν ο κόσμος σταματήσει να τα παρακολουθεί. Έχω δει εκατοντάδες κανάλια στο YouTube που έχουν 10 γραμμένους, 50 γραμμένους, 20 γραμμένους,
4: ναι,
0: και καμία δραστηριότητα μετά από κάποιο διάστημα κτλ. Ναι. Διότι δεν υπάρχει όφελος κανένα εν τέλει σε ένα κανάλι του YouTube που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει ακρόαση, που δεν έχει δηλαδή. Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει κάποιον ότι τον δουλεύει, τον κοροϊδεύει ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει να τον βλέπει, σταματάει να τον ακούει, οπότε δεν έχει λόγο ύπαρξης.
4: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι από εκεί και πέρα ότι έχουμε τους έγκριτους δημοσιογράφους των ομάδων, οι οποίοι ενημερώνουν όσο μπορούν αντικειμενικά για τα τεκτενόμενα στους συλλόγους. Είναι δύσκολα γιατί δεν διαραίουν εύκολα πληροφορίες και καλώς. Διότι από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτά τα οποία ισχύουν τώρα και όχι αυτά τα οποία θα ισχύσουν μετά από καιρό. Γι' αυτό λοιπόν η πληθώρα αυτή των φημών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, πολλές φορές για μένα βέβαια, κάνει κακό στην ομάδα. Και θα σας πω γιατί. Έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία προπονητολογία για τον Παναθηναϊκό. ο Μπενίτερ φεύγει, ο Μπενίτερ δεν είναι καλός, ο Μπενίτερ κάνει πειράματα, ο Μπενίτερ κάνει αυτό και εκείνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τόσους τίτλους που έχει έρθει στην Ελλάδα να μην επηρεάζεται από αυτά όσο μπορεί να επηρεάζεται, έτσι. Να μην επηρεάζεται από αυτές τις φήμες κλπ. Οι οποίες διαρρέουν από κάποιους μέσα από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους κάποιοι, τους τα λένε ότι υπάρχει περιραίωσα ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και αναμεταδίδεται λοιπόν. Δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει δουλειά. Κάνει πειράματα, ναι. Εφόσον την ομάδα δεν την ξέρει. Τώρα την μαθαίνει επί πραγματικών γεγονότων και με τους παίκτες που έχει. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι και να κάνει προστατισμό. Δεν γίνεται, δεν προστατεί υπόμονη, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω και να απομονώσω ένα...
0: Σε καμία ομάδα δεν κάνει καλό η συνεχής αφισβήτηση ενός προπονητή και η συνεχής αλλαγή του προπονητή. Δεν κάνει, δεν έχω δει ομάδα που έχει νοικοκυρευτεί και έχει κάνει πράγματα με τις συνεχείς αλλαγές του προπονητή.
4: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάφερε και πέτυχε ένα προπονητή τον Μετιλίμπαρ, ο οποίος
0: και αυτός που και αυτός πριν από τον Μετιλίμπαρ είχε κάνει 3 αλλαγές, 4, πόσες είχε κάνει.
4: Ναι, λοιπόν. Ο άνθρωπος έπρεπε να μάθει την ομάδα τους παίκτες που τους φέρνουνε. Δεν ξέρω αν τους επιλέγει αυτός ή άλλοι και τους φέρνουν μπροστά του. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει ένα σύνολο. Τα κατάφερε. Πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Εξαιρετικός προπονητής, έφερε και το κόμφερα στην Ελλάδα πρώτη φορά. Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και παράλληλα λοιπόν θέλω να πω ότι εν τούτης δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό, πέσαν όλοι να φάνε τον Μπενίτεθ γιατί είπε ότι ήταν επιτυχία το ότι καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη. Ναι ρε παιδιά, επιτυχία ήταν. Το θέλει παιδί όχι, διότι επικαλούμε την άποψη του καλού
0: συναδέλφου σας. Επιτυχία δεν το λες κιόλας, τώρα για να μην τρελαθούμε. Τώρα για τον
4: Παναθηναϊκό,
0: όμως... μιλάμε. Μα δεν πάει έτσι με τα χάλια που είχε βγαίνει τέταρτος και είναι επιτυχία. Με τα χάλια λέω, με τα χάλια, δεν λέει τίποτα αυτό.
4: Σίγουρα κάτω από άλλες συνθήκες δεν λέει, αλλά με τις συνθήκες της παρούσας όμως, με να είναι στο μείον 9 από τον Λεβαδιακό, δεν είναι και ωραίο πράγμα. Οπότε λοιπόν είναι φυσικό από εκεί και πέρα να λέει ο άνθρωπος ότι κατάφερα και έδωσε στους 4. Δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Και δεν τρώγεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
4: Δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να λέω ότι προσπαθώ να μείνω τέταρτος δεν λέει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα θέλει να σου δώσει μια μπουνιά στη μούρη, δηλαδή. Μισό λεπτό κιόλας, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι η γνώμη μου, έτσι. Και το έχω συζητήσει με πολλούς Παναθηναϊκούς. Δεν μπορώ να μην λέει Παναθηναϊκός και να λέω επιτυχία που είμαι τέταρτος.
4: Ναι. Γιατί όλοι έχουμε μείνει στην εικόνα του Παναθηναϊκού των μεγάλων επιτυχιών.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι το άσπρο μαύρο αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο οι πολλές μεγάλες επιτυχίες ή εκτός play-off.
4: Γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος με αλλαγές προπονητών, με το ένα, με το άλλο, δεν κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα με έναν προπονητή και το Μουρίνιο να έφερνε, θα αποτύχαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα λοιπόν,
2: βάλετε μια τελεία όμως γιατί έχουμε πολύ κόσμο. Βάλετε μια τελεία. Ναι. Ολοκληρώστε.
4: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα πρέπει να μονιάσουν όλοι στον Παναθηναϊκό, να γίνουν όλοι μια οικογένεια, να δουν τα λάθη τους, να τα βελτιώσουν για να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το...
0: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Ναι, ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
5: Να σας πω, ο Μπενίτεθ, για αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, είπε επιτυχία, όπως είπε, ήταν 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή, αγκομαχούσε ο Παναθηναϊκός για να βγει τέταρτος. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος, όχι ότι είναι επιτυχία ότι βγήκε τέταρτος. Ότι ήταν δηλαδή 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό και έφτασε εκεί. Που έλεγαν όλοι θα τον περάσει το Λεβαδιακό, δεν θα τον περάσει. Αυτό εννοεί ο κύριος που μίλησε. Δεν είπε ότι είναι επιτυχία που βγήκε τέταρτος. Αλλά τι πρέπει να πει, ότι πρέπει να πάρουν πρωτάθλημα, αφού ήταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει ο Μπενίτεθ. Τέλος πάντων, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Για το που μιλήσαμε προηγουμένως για τις χειρονομίες του Ναν, του Φουρνιέ και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν δικαιολογώ τους αθλητές, γιατί εγώ είμαι 72 χρονών, δούλευα στα ξενοδοχεία, έχω σερβίρει όλες τις ομάδες, ελληνικές και ξένες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχω μιλήσει με αθλητές με αυτά. Έχω μάθει να σέβομαι τους αθλητές, αλλά αυτό που γίνεται στα γήπεδα, δηλαδή να βρίζουνε μανάδες, να βρίζουνε τον αθλητή, το ένα το άλλο, να λέμε και αυτά τα πράγματα, να μην λέμε μόνο ότι φταίει ο αθλητής. Δηλαδή, ο Ναν, για να πιάσει τα θέα του, τι έπιασε, τι βρίσιμο έφαγε. Ο Φουρνιέ το ίδιο. Ο Ποντέσε του πετάξανε καρέκλα. Δηλαδή, κάτσε, ο αθλητής, άνθρωπος είναι κι αυτός. Να βρίζουνε μανάδες και προπονητών και παικτών. Δηλαδή, εγώ παλιά είχα άνθρωπο εδώ πέρα και πήγαινα στο Περιστέρι που μένω δίπλα, στο μπάσκετ, και να βλέπω γυναίκα μορφωμένη μπροστά σε 8 χρονών παιδί και να λέει η Κικίλια μπιπ η μάνα σου, ας πούμε. Δηλαδή εγώ εξεπλάγει να ακούω, ας πούμε, το καμπούρι που ήταν στο Περιστέρι. Το βρίζανε τα χειρότερα λόγια.
2: Μην θέλεις όλους εξήλει, δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που βρίζουν και αυτοί που απαντούν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια δράση, δεν πρέπει να αιτιολογούμε και την αντίδραση.
5: Ναι, επειδή πάω μια φορά με το Περιστέρι, πήγα με τους φιλάδρους του Περιστερίου, επειδή είχα τον άνθρωπό μου εγώ που δουλεύει, και πήγα στο... Και ήρθανε και επειδή φωνάζανε Περιστέρι, τώρα ήμουν μέσα στους Περιστεριώτες, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Και ήρθανε και το... επειδή φώναζε Περιστέρι και τον πλακώσανε στο ξύλο. Και του λέει ο αστυνομικός, γιατί λέει τον Εβαράς, λέει γιατί έβρισε τον Ολυμπιακό μας. Και γυρνάει ειρωνικά και λέει, μη βρεις τον Ολυμπιακό, λέει ο αστυφύλακας, δεν πήρε θέση.
2: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε χρόνο, να είστε καλά.

Θυμάσαι καλά τις μαγικές στιγμές μας με μετάξι και πότισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

λιθάρι. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 τύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε το test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αυτό το πραγματικά πολύ πολύ πολύ ωραίο SUV είναι αυτό που μπορείτε να διεκδικήσετε μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με μια πάρα πάρα πολύ απλή διαδικασία να σας περιμένει έτσι ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

0: Ο Βασίλης από την Ικαρία λέει: εγώ που θέλω να μιλήσω για τον καυγά Κωνσταντίνου Συνετόπουλου, να πάρω τηλέφωνο ή να μην πάρω.
1: Να πάρεις, αλλά πρέπει να ζει και τον άλλον που θα πάρει την άλλη πλευρά.
0: Ναι.

2-10-95-79-283-4-5 μέχρι τις λίγο ακόμα, ναι. 83-4-5 μέχρι τις λίγο ακόμα, ναι.

0: Και έρχεται η απάντηση στον Μπάμπη Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα καιρό ήσουν αφθάδης.
1: Ήμουνα.
0: Και προκλητικός απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Άνοδος 5 θέσεων.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ένα πρωταθλητή.
1: Από το 88 πήγε στο 83 δηλαδή.
0: Πήγε στο 85.
1: Μας,
0: είναι άνοδος 5 θέσεων.
1: Μια χαρά.

0: Να σας ρωτάει, είστε, έχει social εκπομπή να σας κάνω αντί, είστε τίποτα Ράγιο Βαγεκάνο. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, δεν το έχω
1: καταλάβει. Αντισυμβατική η Ράγιο, ρε, εσύ.
0: Ναι, ρε.
1: Προφανώς
0: ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εκπομπή δεν έχει.
0: Έχουμε ένα μπαμ και κάτω
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Μπράβο, ναι. Καμιά... Είναι του Μπάμπιν η σελίδακη, δεν είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν συμμετέχω.
0: Δεν συμμετέχει ο Σταύρος, γιατί δεν τον αφήνουν οι ακροατές.
1: Όχι, εσύ προϋπήρχε, δεν είναι ότι τη στήσαμε, τη φτιάχναμε μαζί. Οπότε ναι, είναι αυτά που κάνει ο Μπάμπης έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει...
1: Και το site του και τα βιντεάκια του, τα ωραία κτλ.
0: Ουσιαστικά είναι. Έχει, ο Σταύρος έχει όμως social δικά του, ρε παιδιά.
1: Ναι, στο όνομα Γιάννης Παπαγιάννης.
2: Κι εγώ τύφλα μες στο άξος, την πατάω.
1: Εγώ λέει ψάχνω τσέρι κύριε Σταύρο, θα μαγειρέψουμε την κλήρωση. Έλα και εσύ εδώ θα μαζευτούμε καμιά 200 κοινοματή τουλάχιστον που θέλουμε να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε να προσφέρουμε στον κόσμο. Τι να μαγειρέψουμε ρε συνέλθετε ρε.

0: Μαρσελίνο αποχωρεί από τη Villarreal. Πήγε η δεύτερη φορά, την έβγαλε Champions League ξανά και αποχαιρετά.
1: Υπάρχει μία τάση στους προπονητές στην Ισπανία να την κάνουν σιγά σιγά. Δηλαδή και ο Βαλβέρδε φεύγει και ο Μαρθελίνο και άλλοι ακούγονται. Και ακούγεται πολύ και ο Σιμεώνε για Ιταλία.
0: Αυτό θα έρθουν ακόμα κάθε καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν φεύγει ποτέ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε λοιπόν ο Μαρθελίνο που για δεύτερη διαδοχή αγωνιστική περίοδο έβγαλε την Villarreal στο Champions League. Είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό στην Villarreal. Δεν τα βρήκε με την διοίκηση και ολοκληρώνεται η συνεργασία τους.

0: βανιστήρι.
1: Όπως αναφέρουν τα μέσα στην Ισπανία, οι λόγοι του διαζυγίου φαίνεται πως είναι η ώρα που προσπάθησαν να βάλουν στις διαπραγματεύσεις. Καθώς όχι μόνο η διάρκεια του συμβολέου ήταν ένα ζητούμενο, αλλά και η φιλοσοφία στις μεταγραφές. Γιατί σου λέει, εντάξει, θα πάμε ένα βήμα παρακάτω, αδερφιά, τι να κάνουμε.
2: Γενικά πάντως ο προπονητής που σέβεται τον εαυτό του θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο

0: της μεταγάπης. Δεν μπορεί να το αφήνει αυτό το πράγμα στο.
1: Ή τέλος πάντων να είναι συμφωνημένο, διότι από ό,τι διαβάζω εδώ, είχαν πει ότι το πλάνο το μεταγραφικό και πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν θα το συζητούσαν προς το τέλος τη σεζόν. Και λέει, πήγε ο Μαρσελίνο και λέει ότι θέλουμε, έχω ένα πλάνο κτλ. Στήριξη ένα μεταγραφό κτλ. Και του λέει το κλαμπ ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα τμήματα υποδομής και όχι με ακριβή μεταγραφή κτλ.
0: Δεν θέλουμε λεφτά, αυτό είναι το.
1: Δεν θέλουμε, θέλουμε λεφτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας ξεκάθαρη. Και καλό είναι ότι αν προσπαθείς τώρα να τετραγωνίσεις τον κύκλο, δουλειά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που είναι στα δύο αντίθετα άκρα, καλό είναι να χωρίζουν οι δρόμοι των δύο πλευρών που συνεργάστηκαν.

0: Να πούμε επίσης ότι υπάρχει λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ, καθώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Στρακόσια. Όπως επιβεβαιώθηκε το χτύπημα που τον ταλαιπώρησε στο 85ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν επιπόλαιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτης Πυλιαγμένη.
3: Γεια
2: σας, ρε παιδιά.
1: Γεια σας.
2: Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω για το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καταρχάς, πρωτού πω αυτό, πρωτού πω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα οι δηλώσεις του Μπενίτε είναι καθαρά δηλώσεις ότι είμαι εδώ εγώ και θέλω να συνεχίσω και τέτοια με ένα και μοναδικό σκοπό, να πέσει η αποζημίωση. Δηλαδή όλες οι δηλώσεις του, γιατί δεν είναι χαζός, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα μιλάει για το τελείωμά του από τη τεχνική ηγεσία και τέτοια. Απλά περνάει ένα μήνυμα ότι να, εγώ εδώ είμαι διαθέσιμος, τώρα άμα δεν με θέλετε, τι να σας πω, θα προπώ στα δέοντα.
0: Εάν είναι έτσι όπως τα λένε, δηλαδή με την περιραίωση ατμόσφαιρα κτλ, τι θα ήταν σόφρον να κάνει κατά τη δική σας άποψη?
2: Η δική μου άποψη την έχω καταθέσει εγώ εδώ και δύο χρόνια, όταν διώξανε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Συγγνώμη που δεν θυμόμαστε τι έχετε πει.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, μην πάμε τι πιστεύω. Τώρα σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή τώρα, ότι τι μπορούσε να πει.
2: Όχι. Καταρχάς, Σταύρο, να μιλήσει μου στον ελληνικό, έτσι. Για να σου μιλήσω εγώ στον ελληνικό. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει τόσες φορές. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Να κάτσει κάτω όλοι οι σύμβουλοι, οι περιβόητοι αυτούς που έχει προσλάβει, τεχνικοί σύμβουλοι και ποδοσφαιρικοί σύμβουλοι, και να αποφασίσουν επιτέλους τι μπάλα θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Και με βάση το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, να βρει έναν αντίστοιχο προπονητή. Όχι τώρα βρήκαμε τον Μπενίτεθ και μόνο για να κλείσουμε το στόμα του κόσμου επειδή έχει αγριέψει ο κόσμος γιατί τόσα χρόνια πάμε κατά διαόλου, ή βρήκαμε τον Βιτόρια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οι κινήσεις τους να έχουν μια ποδοσφαιρική λογική και μια ποδοσφαιρική αλληλουχία. Και επιτέλους να προσπαθήσουν, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, δεν το πετύχεις, να βρουν έναν άνθρωπο που όντως να συγκεντρώνει τα πιο πολλά στοιχεία από αυτά που θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να έχει ένας προπονητής για να αποχωρήσει η ομάδα μπροστά. Και τέλος να καταλάβουν ότι οι αλλαγές προπονητών το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν την τσέπη του εκάστοτε προπονητή. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Mm-hmm. Ναι, εσείς που είπατε για τη γενικότερη κατάσταση. Εσείς λοιπόν ψάξατε πριν.
1: Πάντως θυμίζω ότι για να πάρουν τον Μπενίτεθ βάλανε κάτω μια λογική και λέει θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει τρέξει και να έχει πάρει πρωτάθλημα και να εντάξουμε τη φιλοσοφία μας σε αυτό το πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Έτσι τον πήρανε τον Μπενίτεθ. Δεν τον πήρανε επειδή δεν ήξερε τι να κάνει στην Ισπανία και τον έφεραν εδώ.
2: Όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή το Δεκέμβριο το πήρε τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
2: Ωραία, με τον Μπενίτεθ δηλαδή τότε υπολόγιζε ότι θα βάλει το πρωτάθλημα?
1: Όχι, με τον Μπενίτεθ υπολόγιζε ότι θα έρθει ένας προπονητής τώρα, ο οποίος έχει τρέξει το δρόμο για πρωτάθλημα και μπορεί στο επόμενο διάστημα να στρώσει κάτι και στον αμέσως επόμενο χρόνο
0: να μάθει την ομάδα, να δει τι λείπει, τι δεν λείπει, πώς λειτουργούν τα πράγματα.
1: Αυτό το σκεπτικό πήραν τον Μπενίτεθ, δεν τον πήρανε με κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Η ερώτησή μου. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Είπατε ότι ο Μπενίτεθ με τις χθεσινές του δηλώσεις ουσιαστικά επεδίωξε να πει ότι διώξτε με. Σωστά, με αυτά που ακούγονται. Αυτό δεν μας είπατε?
2: Πάνω κάτω.
0: Ναι. Και λέω εγώ, εσείς τι θεωρείτε ότι.
2: Εγώ είμαι εδώ, θέλω να συνεχίσω, αλλά δεν θέλετε εσείς.
0: Το αυτονόητο δηλαδή. Αυτό ο κάθε προπονητής αυτό κάνει. Σου λέει ότι.
2: Ναι, μα δεν κατηγορώ εγώ τον Μπενίτεθ.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλατε να πείτε στην αρχή. Διότι είτε υπάρχει περίεργο ατμόσφαιρα, είτε δεν υπάρχει, είτε γράφονται, είτε δεν γράφονται. Ο κάθε προπονητής σου λέει: εγώ κάνω εδώ τη δουλειά μου, εάν δεν είναι δική του επιθυμία να αποχωρήσει. Και σου λέει: θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου, εκτός εάν η διοίκηση αποφασίσει να απαλλαγεί από μένα. Λέει: ναι, τι νομίζετε ότι θα ήταν έτσι καλύτερο να υποθεί από τον Μπενίτεθ χθες? Δεν λέω ότι αυτό που έχουν υποθεί ήταν καλά ή κακά. Να καταλάβω τι θέλετε εσείς να πείτε.
2: Ότι πώς το λένε, εγώ δεν λέω ότι είναι κακό ή καλό αυτό που είπε. Εγώ είπα μια μόνο, κατά τη γνώμη μου, διαπίστωση. Ότι ουσιαστικά, επειδή δεν είναι χαζός άνθρωπος και είναι πανέξυπνος, θέλω να πει, νομίζω ότι έχει καταλάβει τι γίνεται και ίσως διαβλέπει ότι το μέλλον του τελείωσε στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει μάλλον μέλλον δικό του στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί σιγά σιγά να καλλιεργήσει ένα κλίμα ότι να, εγώ εδώ είμαι, αλλά αφού δεν με θέλετε, υποζημιώστε. Που είναι και το λογικό, δεν είπα ότι δεν είναι, ότι είναι λάθος αυτό.
0: Ωραία.
2: Για να τελειώνουμε. Mm-hmm. Για να τελειώνουμε. Ξαναλέω άλλη μια φορά. Δεν είναι ποδοσφαιρική λογική αυτή ότι πήραμε τον Μπενίτεζ επειδή είναι όνομα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι. Η λογική δικιά μου λέει η εξής. Καθόμαστε κάτω, τα βάζουμε κάτω και λέμε τι ποδοσφαιρό πρώτα απ' όλα θέλει να παίξει η ομάδα, τι στόχους έχει και όλα αυτά ποιος προπονητής μπορεί να διαπηρετήσει από αυτούς που υπάρχουν στην πιάτσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κλείσουμε σιγά σιγά.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριακό Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πάνο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόχλου και Γιώργο Τσαράκα. Να είστε όλοι καλά.

0: εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
7: Μιχάλος Τσόχος.
6: Αλλά αυτό.
8: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο.
9: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
10: Πλέξαν οι γραμμές μας.
9: Είναι λίγο πιο τρέλο. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
8: Μην μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω και θα
9: μπορεί να... Ναι, δεν
8: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
9: Μίλα, κάρπετ.
11: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1919 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
12: Αγοράζω όσο κι όσο.
11: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
13: Δραδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
11: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
13: Έτσι, ναι.
11: 1900, κιόλας, ναι.
14: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
15: Τι είπε?
14: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
16: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
17: Τι λέει, ρε φίλε!
16: Και πλασταριστά.
11: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άντζελα. Γεια σου, λέει η Άντζελα.
18: Αχώνικολα.
11: Τι γίνεις?
18: Είδα χαρά!
11: Τι γίνεις? Τι κάνεις?
18: Όλα το σβήσα όλα εγώ!
19: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
20: Βράζει, Κριστίνα!
19: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι ο Big Win Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 5 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στην τεχνική, μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φω το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπούμπονάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης. Σήμερα Τρίτη, όπου μπαίνουμε στη δράση, καθώς υπάρχουν οι ημιτελικοί του Champions League αυτή την εβδομάδα και του Europa και του Conference. Η αρχή γίνεται απόψε με το ζευγάρι της Arsenal απέναντι στην Ατλέτικο και το μάτς αυτό είναι στις 10. Και σήμερα έχουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα στο Περγυπάτο με τη Μονακό και έχουμε και το Χαποέλ Ρεάλ για να συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ του Final Four της Ευρωλίγκας. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι απόψε θα τελειώσει τη σειρά βλέποντας τα πρώτα δύο παιχνίδια αλλά και συνυπολογίζοντας ότι χθες βγήκε ότι λείπουν από τη Μονακό ο διάλογο με τον Ντάις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα νομίζω θα πάει με περίπου 7 παίχτες. Συνεπώς ο Ολυμπιακός σήμερα ξεμπερδεύει και κλείνει θέση για το Final Four. Να δούμε τι θα γίνει στο Χαποέλ Ρεάλ. Και αύριο είναι η σειρά του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί τη Βαλένθια. Όπως και του ζευγαριού Ζαλγκίρης Φενέρμπαχτσε. Μέχρι στιγμής και οι 4 σειρές είναι στο 2-0. Οι 3 κανονικά με το πλεονέκτημα έδρας και το 0-2 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Να έχει διαμορφωθεί κάπως έτσι το σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα, ομορφόπαιδα των FM και καλή κουμπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη τρέλα. Ο μοντέρο της καρδιάς σας, ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Πανάθα από το δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, στέλνει ο Αργύρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Όλοι είπαν το πρώτο γκολ του Πάουκ ήταν offside. Αυτοί οι διαιτές λέει έχουν και δίπλωμα, αναρωτιέται ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, μπράβο στην ομάδα για τη μεγάλη ανατροπή χθες στο βόλεϊ. Νίκη στο παρατάκι για να μπει άλλο ένα πρωτάθλημα στη συλλογή Λοθάνος. Ναι, είχαμε τον τρίτο τελικό εχθές. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ. Το Σάββατο είναι ο επόμενος τελικός, ο τέταρτος. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα γίνει πέμπτο μάτς στην Αθήνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο Μέτσα. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος με τους καλύτερους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα μαζί, πάνω αυτοί δύο. Ο Φώτης θέλει, καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από 4-18 σταθμό Εθνική Άμυνα Σχολεία Χολαργού. Γεια σου, Φωταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Να είμαστε καλά όλοι. Ο Τάκης από το δρόμο. Αγίας Ειρήνης. Δηλαδή γιορτάζουν οι Ειρηνούλες, να φανταστώ, έτσι. Πες, δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς. Εντάξει, δεν το ξέρα.
1: Όχι,
0: το βεβαιώνω. Χρόνια πολλά στα κορίτσια, λοιπόν. Φαρμακευτικό φυτό που τρομάζει πολύ. Φοβότανο. Ρε φίλε, πραγματικά, πού τα σκέφτεσαι. Τα βλέπεις που τα σκέφτεσαι. Γιατί αν τα σκέφτεσαι είναι θέμα. Καλημέρα στα μορφόπεδα, λέει ο Παναγιώτης από Σεπόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους τους Ολυμπιακούς Περιστέρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει και ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Πανάθα. Μόνο, λέει ο Θοδωρής Ταξιτζής από μαγευτικό αεροδρόμιο, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Γιάννης από Αίγιος. Ακούω κάθε μέρα. Τηλέφωνο δεν έχω πάρει. Υγεία. Για να είσαι καλά, οι περισσότεροι αυτό κάνετε. Το ξέρω. Καλημέρα από Χανιά, λέει ο Γιάννης Σάικ. Μόνο αν πάμε με στόχο, μόνο νίκες θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακούς Μάρκο. Α, τον Νίκολιτς. Λέω και μου ποιο Μάρκο λέει. Μάρκο, ακούς. Ξύπνησες, Μάρκο. Από τον ύπνο εννοώ, γιατί δεν το λέω περίεργα. Εντάξει, ρε, και χωρίς νίκες μπορεί να πάρει. Για νίκες θα πάει η ΑΕΚ, αλλά παιδιά. Το θέμα είναι να βλέπεις και τον ανταγωνισμό σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η διαφορά της ΑΕΚ, είναι και το πώς είναι η εικόνα των ομάδων αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι η πιο αξιόπιστη ομάδα μέχρι τώρα. Αυτό είναι το θέμα και δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης. Λέει: αν δεν το πιστεύει ο κόσμος ΑΕΚ ότι μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, πώς θα το πιστέψουν οι παίχτες. Πάμε ΑΕΚΑΡΑ για τρεις νίκες μόνο ΑΕΚΛΙΟ Γιώργος. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και πολύ δύναμη για κάνετε εκπομπάρες. Γεια σου, Δημητρό. Και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή λέει: καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη την Παοκτζού. Το Ειρηνάκι μας. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη την Παοκτζού. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια που έχουν σήμερα γιορτή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να είστε πάντα καλά. Προσοχή στους δρόμους και χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Λέει και ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σπυράν. Λοιπόν, είχαμε μία έκπληξη χθες στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Έκανε γκέλα η City. Έκανε γκέλα η City και θέλω να σας δω εσάς όλους που ειρωνεύεστε την Arsenal που θα πάτε να κρυφτείτε.
1: Πρέπει να σου πω.
0: Λες να κάνει αυτήν την γκέλα, θα είναι το μερό.
1: Ο Φερ. Τι έλεγε. Ότι αν η City περάσει σήμερα, το χάνουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν πέρασε.
1: Δεν πέρασε όμως.
0: Η Chelsea τι έγινε, έκτησε ρίτα.
1: Τι κάναμε, χάσαμε πάλι.
0: Ναι.
1: Άλλοι μόνο τα παιδιά.
0: Έκτησε ρίτα για την Chelsea. 3-1 από την Νότιχαμ στο Stamford Bridge κιόλας. Συγχαρητήρια.
1: Μην πέσουμε κιόλας.
0: Συγχαρήκια. Είστε.
1: Α, ναι, μαζί το λέγαμε γιατί. Ναι.
0: Ναι. Ναι. Άρα η Forest ξεμπέρδεψε. Αφού πήγε 42, ξεμπέρδεψε. Τώρα φαντάζομαι δηλαδή ότι η West Ham που είναι κάτω από τη γραμμή έχει 36 και τότε να έχει 37. Η Forest είναι στο συν 5 στο 42. Αυτοί ξεμπερδεύουν. Δηλαδή είναι τρία μάτς τώρα. Τρία μάτς έχει ακόμα. Η μάχη θα γίνει με τότε να με και West Ham. Εκεί θα γίνει η μάχη. Εντάξει. Να γίνει το σωστό να μείνει τότε να.
1: Πω, από εκτός Ευρώπης είμαστε. Φοβερό πρόβλημα.
0: Τι Ευρώπη τώρα. Εδώ φέτος υπάρχει πρόβλημα, ρε. Υπάρχει πρόβλημα, ρε. Λοιπόν, καλημέρα. Διπλή γιορτή σήμερα τη Αγία Ειρήνη και του Αγίου Εφραίμ. Βγήκε από μεγάλο, μόνο ΑΕΚ. Να τη Βίκη από μεγάλο, μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βίκη.
1: Ωραιότατα.
0: Ε?
1: Ωραιότατα.
0: Ωραιότατα. Μόνο εδώ αυτά. Τα μαθαίνετε πρώτοι.
1: Εντάξει, το Καρχαρίνι είναι παλιό, ρε παιδιά. Είπαμε.
0: Και ο Μάνος, ο φίλος μας, λέει: καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χρόνια πολλά στα Ρενάκια. Σήμερα, βέβαια, 5 Μαΐου γιορτάζει και ο Άγιος Εφραίμ. Χτες και σήμερα πανικό στη Νέα Μάκρη. Μάνος ΑΕΚ, ο κριτικός ενίκια. Γεια σου, ρε Μάνο Λεβέντη. Να σε καλά και εσύ, φίλε. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε.
1: Και έχω γραμμούλες, γέλατε.
0: Πάμε. Θεωρώ λίγο ότι είναι άδικο λέει για το Μαρέσκα εικόνα αυτού του συνοθηλεύματος της Τσέλσι Λοπαναγιώτη στα Σεφόλια.
1: Στην και ηλίθιο για αυτούς που τον διώξανε.
0: Τζόρνταν λέει στην 7η σερίτα της Τσέλσι να κουρευτεί ο Ρήλος, παρακαλώ. Γιατί είπε τίποτα. Έδωσε καμία τέτοια υπόσχεση. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Θέλω και κούρεμα, άστα.
0: Και αν θα το έκανε αυτό, θα το έκανε για την ΑΕΚ, δεν το έκανε για την Τσέλσι.
1: Ναι.
0: Με από την πείρα μου στο λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα τη Αγία Ειρήνη γίνεται πολιούχο Σαντορίνη επίσημα. Ναι. Ευχαριστούμε και το φίλο μας το Μαρκέτο. Λοιπόν, έχουμε γάμη γραμμούλα. Ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Όπα.
1: Το
0: ραδιόφωνο κλείσε. Μας ακούσα από το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος από Ασπρόπουλο, τι κάνουμε.
0: Αλλάξαμε καμία συσκευή.
2: Ελπίζω να με ακούς καλά τώρα.
0: Αλλάξαμε συσκευή.
1: Πολύ καθαρά.
0: Αλλάξε συσκευή.
2: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Όταν είμαι Ασπρόπουλο, λες, είναι, έχει πάρα πολύ καλό σήμα. Όταν σας πιάνουμε περίπου μάνδρα μαγούλα και είναι πρόβλημα της περιοχής, δεν είναι ούτε το τηλέφωνο. Γιατί πήγα πάλι στον Γερμανό να μου το Σάββατο, το τσεκάρα δεν έχει θέμα.
0: Βάζει το σκύλο.
2: Τώρα πιάνω πολύ καλά. Μπορώ να τηλέφωνο σας ακούω καλύτερα και από το ραδιό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι της περιοχής.
2: Πάντως τώρα με ακούτε καθαρά.
0: Δεν...
1: Σε ακούγαμε,
0: σε ακούγαμε λίγο, αλλά τώρα πάλι άρχισε τις κόνξες. Για πάμε να δούμε.
2: Τώρα πάμε καλά, έτσι. Σταμάτησε γιατί οδηγούσα κιόλας.
0: Για ξεκινά, λοιπόν πάμε.
2: Πήγα για τον μπάσκετ να πάρω. Το παιχνίδι το αυριανό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, παρόλο που είμαστε 2-0. Γιατί από τα τέσσερα ζευγάρια, όπως έχετε δει, τα πιο αμφίροπα παιχνίδια είναι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Το ότι τα κερδίσαμε στον πόντο και τα δύο. Δεν λέει τίποτα.
0: Είναι και, μα όμως ήταν και τα δύο τέτοιο breaker, αδερφέ, αλλά ήταν όλα άσχημα.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να πάνε στον πόντο και μέσα στο άκα και να γίνει. Εντάξει.
0: Ναι, ναι,
2: δεν κέρδισε ένα παιχνίδι εύκολα να πεις ότι σου ήξερε εύκολα στην έδρα σου.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ διαφορετικά όμως να είσαι 0-2 και να είσαι 2-2.
2: Σίγουρα. Είμαι περίεργος να δω και η Βαλένθια τώρα με τον κόσμο πώς αντιδράσει στην πίεση. Βέβαια αυτοί έχουν ένα καλό, τώρα δεν έχουν άγχος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα κακό όμως ότι έχουν αδειάσει τελείως και είναι απογοητευμένοι και έκαναν και μια ήττα.
2: Μην το λες αυτό, γιατί είναι 20 χρονών παιδιά και έχουν τη δίψα. Αυτό το έχουν αδειάσει είναι σχετικό.
0: Δεν είδες πως στην Ισπανία την πάθανε.
2: Και ξέρεις τι, φοβάμαι, ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνο το παιχνίδι. Ξέρεις, φοβάμαι μην γίνει ό,τι στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ. δεν είδα. Είδα τους Ισπανούς στο δεύτερο
0: στο
2: παιχνίδι. Ήταν κάποια τυράλ... πράγματα.
0: Στο Παρτιζάν με Τιράλ. Όταν...
2: Ναι,
0: ναι, όταν έγινε εκείνο στο Παρτιζάν με Τιράλ, ναι, ποιος πέρασε.
2: Δηλαδή, αν κάπου στραβώσει, δηλαδή βλέπω και τη διαιτησία που τον Παναθηναϊκό τον πηγαίνει πολύ κόντρα. Δηλαδή, δύο παιχνίδια τώρα με τη Βαλένθια και ο Νάν χτύπησε τρεις βολές όλες και όλες. Με ένα φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο που ήταν εξόφαλμο βέβαια. Μα δεν το δίναν και αυτό. Δεν δώσαν τον διαθετικό που τον κατέβασε ο άλλος, τον γκρέμισε 5 μέτρα να μου. Φοβάμαι δηλαδή η αντίδραση του κόσμου, μην παρασυρθεί ο κόσμος. Το φοβάμαι πάντως εγώ το παιχνίδι το αυριανό για πολλούς λόγους να πούμε. Και όχι μόνο μπασκετικούς να πούμε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και είναι μια ομάδα η οποία έβγαλε και μια... Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι είδα μια λύση απέναντί μας. Ακούτε?
0: Ναι. Ας ακούω ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι αδειά ανησυχείς πάρα πολύ. Οκ. Okay. Δεν θα σου πω εγώ ότι θα είναι παιχνίδι Παναθηναϊκός... πολλά με λίγα αυτό, αλλά νομίζω ότι η ανησυχία η μεγαλύτερη ήταν πριν ξεκινήσει αυτή η σειρά. Και τώρα υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο και ανησυχία, αλλά το πρόβλημα τώρα δεν το έχεις εσύ, το έχει άλλος. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
2: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή τώρα είναι όλα, και... όλα είναι με την πλευρά του Παναθηναϊκού τώρα, ρε παιδί μου. Είναι το πλεονέκτημα, είναι η έδρα.
2: Δεν αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
0: Αυτό το είδες μέσα εκεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, είδα όμως και μια διαιτησία πάρα πολύ προκλητική. Δηλαδή, όχι τρελά σφυρίγματα εις βάρος σου.
0: Στο δεύτερο μάτς.
2: Κοίταξε να δεις, και στα δύο παιχνίδια μας φυρίξαν δύο αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή.
0: Στο δεύτερο μάτς ήταν πιο κακή διαιτησία. Στο πρώτο μάτς δεν ήταν κακή.
2: Στο δεύτερο ήταν πιο κακή.
0: Στο δεύτερο ήταν πιο κακή, γιατί στο δεύτερο 15 λεπτά τελευταία περίοδο και παράταση η Βαλένθια
2: δεν πήρε ένα φάουλ.
0: Δεν έδωσε τίποτα.
2: Δεν πήρε ούτε ένα φάουλ. Ούτε ένα φάουλ. Ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά εκεί ήταν όμως και γνωστή και μη εξαιρεταί αυτή η τύπη.
2: Και στο πρώτο παιχνίδι, εκεί στο ξεμαρκάρισμα του Γκραντ, γιατί βγήκαν κάποιοι φίλοι και είπαν ότι εκεί είναι φάουλ του Γκραντ πάνω στον Μοντέρο, να ξέρουν ότι εκεί, ότι άμα σφυρίξουν διαιτητές φάουλ στα 2-3 τελευταία δευτερόλεπτα στο απέξω, είναι υποχρεωτικό να το δώσουν διαθλητικό. Εντάξει, άμα δίναν αυτό το σύρμα, σαν να λέγανε κερδίστε εσείς. Πιστεύω ότι ντράπηκε και η ντροπή εκεί πέρα και δεν το δώσαν. Γιατί αν αυτό το μαρκάρισμα γινόταν στο 20 λεπτό, στο 25, θα το είχαν δώσει. Αλλά όταν γίνεται φάουλ στην επαναφορά στα τελευταία δευτερόλεπτα, στο ξεμαρκάρισμα, ό,τι φάουλ και να γίνει, πρέπει να δοθεί διαθλητικό.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό δεν το δώσανε, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, γιατί εκεί θα ήταν σαν να λένε να κερδίσει Βαλένθια. Δεν ήταν πολύ προκλητικό σύρμα. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, έχω το φόβο. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Για τα κεφαλαία γελάς.
1: Ναι, για το καλημέρα.
0: Το ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Δεν απέχει από την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά
0: λέω όλα που το ξέρει. Αρχίζαν τώρα, αύριο θα χάσουμε την Βαλένθια, πιστεύω και εγώ. Τι ομάδα είσαι, για πες μου.
1: Τι ομάδα είσαι. Άμα λέει θα χάσουμε, Παναθηναϊκός θα είναι.
0: Ναι, το μαυρίς πάει. Το σύστημα μαύρισμα είναι αυτό. Άσχημα τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Κάποιοι το έχουν γούρει αυτό, να ξέρει.
0: Ναι. Στο Παρτιζάν. Αυτό πώ εμφανίστηκε τώρα. Πότε πέρασε τη γραμμή. Εγώ νόμιζα να διαβάζω μηνύματα και εγώ να στο βάζω ένα καλημέλα. Τι έγινε. Πώ εμφανίστηκε αυτό. Πώ δεν εμφανίστηκε. Τι έγινε, φίλε, καλά είσαι.
3: Έτσι, δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είσαι.
3: Εμφανίστηκα όπω ο Μάρκο, ο Νίκολιτ. Εκεί που δεν το περιμένανε όμω. Εκεί που δεν λέγανε τι είναι αυτό ο σεφ. Ο ΣΕΦ μας έριξε πολλά. Και υπάρχουν, και όμως υπάρχουν άτομα, ρε παιδιά, ότι ακόμα δηλαδή τον αφισβητούν.
0: Δηλαδή
3: είμαστε απίστευτοι. Και το Νίκολης. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τον αφισβητούν.
0: Νομίζω ότι αυτοί που τον αφισβητούν είναι λίγοι. Είναι λίγοι και εγώ αφορώ γιατί ασχολείσαι με αυτούς όμως. Αφού είναι λίγοι αυτοί.
3: Όχι, όχι, δεν ασχολούμαι. Απλά επειδή πάει για γούρι, γι' αυτό το έχω να πει πάλι, θα ξαναβγεί και το έχω ξαναπεί. Λεωνίδα μου, θέλω να συνεχίσεις έτσι.
1: Γιατί μας πηγαίνει καλά.
0: Μπορεί να το κάνει για γούρι κι αυτός.
3: Μα γι' αυτό το λέω, μη σε ταρακουνάει κανένας.
0: Μπορεί να το κάνει για γούρι κι αυτός, παιδιά.
3: Μα γι' αυτό συνέχισε το μου. Συνέχισε το, αγόρι μου. Λοιπόν... Εντάξει, όλα καλά. Είναι αυτό που είχες πει κάποτε, Βαγγέλη.
0: Τι απ' όλα λέω.
3: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Τι είχε πει ο στόμας μου, για πες.
3: Ότι καλό είναι οι αγώνες να γίνονται την ίδια ώρα. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει τι έχει γίνει στο προηγούμενο, παίζει και γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο που ξέρανε το αποτέλεσμα. Και σου λέει καλά είμαστε, άστο μην πάθουμε τίποτα και ένας βαθμός καλός είναι. Ναι. Όπως είπε και ο Ρώτα, το 5 έγινε 6. Καταλάβατε.
0: Μια χαρά το καταλάβαμε. Ναι.
3: Πιστεύω, πιστεύω ότι σου χαλάει λίγο το μυαλό αυτό το πράγμα. Να ξέρεις και να... Τι θα...
0: Νομίζω ότι από την επόμενη αγωνιστική πάνε στο... σε αυτό. Πάνε στο μαζί. Από την τέταρτη αγωνιστική.
3: Πάνε όλοι μαζί, ναι.
0: Πάνε όλοι μαζί. Γίνονται ταυτόχρονα τα παιχνίδια. Στα τελευταία τρεις, στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, ναι.
3: Μου φαίνεται είναι 7.30, είναι ωραία, είναι καλή ώρα. Ε, 21 αγώνες, έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Προχτές δεν μου λες, δεν πιστεύω να έχεις κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο επειδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Γιατί διαβάζω, βλέπω στα social, βλέπω διάφορα πράγματα.
1: Αλήθεια,
0: και ποσταρίσματα και τέτοια, ότι λέει ο Παναθηναϊκός, λέει με τον Μετινάκ, σκύλιασε. Να κάνω μια υπενθύμηση εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη βαθμή αυτή που έκοψε φέτος από την ΑΕΚ, ενώ την ίδια στιγμή έχει κόψει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και 5 από τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα και χαιρετίσματα στέλνω και την αγάπη μου. Έτσι. Έχει δηλαδή από τον ΠΑΟΚ τον έχει νικήσει στην Αθήνα, έχει πάρει χει στην Τούμπα, τον Ολυμπιακό τον έχει στο Καραϊσκάκι νικήσει, του έχει πάρει χει στη Λεωφόρο. 5 βαθμούς έχει κόψει από του άλλου δύο.
1: Να τα κάναμε γκολ, ρε φίλε, αλήθεια.
0: Όχι, όχι, λέω γιατί, γιατί αυτό δηλαδή κάπως τους πειράζει που παίζουν Παναθηναϊκός κανονικά όλα τα παιχνίδια. Θα θέλανε ένα λεβαδιακό μάλλον. Αν θέλανε κάποιο λεβαδιακό, οκ.
3: Βαγγέλη, να σου θυμίσω ότι τι είπε και ο, Λίνο, και ο Νίκολης στη συνέντευξη.
0: Λέει τα καλύτερα λόγια είπε ο Νίκολης. Δεν σου λέω, δεν μιλάω για τον Νίκολης.
3: Ο Παναθηναϊκός λέει, ο Παναθηναϊκός λέει δεν είναι κάδρο. Δεν είναι δηλαδή α, έτσι ας πούμε ένα κάδρο, ξέρω πώς το είπε. Απλά.
0: Οι άλλοι πάντα, φίλε, όταν οι ουδέτεροι πάντα μιλάνε με τα καλύτερα, έχουν την πιο καθαρή άποψη, πάντα αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Όταν μεταξύ μας και από εδώ και θα καθίσει ο Παναθηναϊκός να μας τον δώσει για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός και όλες αυτές τις υποθέσεις συνωμοσίας, παιδιά, εντάξει, είμαστε απίστευτοι. Το σκέφτεται το μυαλό μας και μετά στα λέγανε.
0: Άμα τα πεις όλα, δηλαδή υπάρχει αυτή η τακτική στο χώρο μας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε όλα τα σενάρια. Όταν τα πεις όλα, σε κάποια θα πέσεις μέσα. Αυτό είναι, δηλαδή, λένε τόσο πολλά κάποιοι που σε κάποια θα πέσουν μέσα. Ναι, οκ, ευχαριστώ. Χαίρο πολύ, Χερόπουλος.
3: Όπως εχθές σε μια εκπομπή αθλητική, και βγαίνανε και κάνανε παράπονα ότι πως 6 άτομα την πέσανε σε έναν του Ολυμπιακού. Λέω, μα είναι δυνατόν να... Δηλαδή, με αυτά που έλεγε να μην την πέσουν όλοι οι άλλοι. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε μάτια, μόνο εσύ έχεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά θέλω και για να το κλείσω. Επειδή εντάξει, παιδί μου, έφαγα πολύ μπούλινγκ και πολύ αυτό, δεν με νοιάζει όμως.
0: Ποιος επηρέαξε, εδώ είμαστε.
3: Εγώ δεν είμαι. Όχι, μα θέλω να πω και στον Νίκο. Εγώ αλαζόνας δεν είμαι. Εμένα, άμα με έχει κάνει λίγο αλαζόνα, να πούμε, θα με έχει κάνει η ομάδα μου. Αλλά όμως έχω και ένα δίκιο. Έχω όμως και ένα αυτό, παιδί μου, ότι έχω να χάσω 21 αγώνες.
0: Εντάξει, φίλε, να χαίρεσαι για την επιτυχία της ομάδας σου, αλλά καλό είναι να μην είναι η αλαζονία. Δεν είναι καλός σύμβουλος η αλαζονία, ούτε η έπαρση, δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται αυτά. Όχι, λέω γενικά, δεν το πάω για σένα. Δεν το λέω για σένα. Γιατί το βλέπω πολύ μπροστά μου, ας πούμε. Γι' αυτό.
3: Εγώ ήμουν τέταρτος. Μετά έγινα τρίτος και μέχρι πριν μια αγωνιστική πάντα τρίτο με είχαν. Εκεί την πατήσανε. Αυτό, και εκεί το κλείνω.
0: Έγινε. Τι άλλο.
3: Μήπως αυτό το Μάρκο πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, γενικά ένα όνομα που είναι για το ποδόσφαιρο. Μάρκο Λιβάγια. Μάρκο... καλημέρα.
0: Γεια σου, γεια σου.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε 25 μετά τις 6. Να σας πω ότι έχουμε αρκετό χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο που πολλές φορές κάποιοι γκρινιάζονται ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να βγούμε. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στη διάθεση όλων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω με την κέλα τη City θα πάρει Arsenal τελικά το πρωτάθλημα, λέει ο Παγκοτατζής. Ναι, άσε να το πάρει. Μωρέ, 21 χρόνια έχουν οι άνθρωποι να το πάρουν. 22.
1: Και City, εντάξει. Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, μωρέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από του δέκτε. Στέλνει και ο Δημητρό πρώητα για τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Έλα, Βαγγέλη, αυτοί που τα γράφουν αυτά δεν έχουν ούτε κουκουνάρι, λέει, δεν έχουν κλωτσίσει για αυτά που λένε. Για τον Παναθηναϊκό σου γράφω, μου λέει ο Γιώργο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Αυτός ο Νάιτζελ, λέει, πρέπει να έχει πολλά μίλια ακόμα, λέει, μέχρι να τελειώσει η σεζόν από την Turkish Airlines. Ναι, γιατί αυτός έχει ανάγκη τα μίλια τα κερδισμένα για να ταξιδέψει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι φοβερός τύπος, έτσι. Γενικά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείσε το τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Αλλά δεν πήρες για να μιλήσουμε. Πήρες για να κάνεις πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλώς τον να.
4: Παναγιώτης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: ΑΕΚ, ναι.
0: Ναι.
5: Καταρχάς για πριν που μιλάς με τον φίλο τον ΑΕΚ,
0: ναι.
5: Νομίζω πως δεν... Αυτό που είπες είναι για τους λιγότερους από τους ΑΕΚτζίδες. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που το λένε οι ΑΕΚτζίδες και καλά. Δεν το θέλει κανείς αυτό δηλαδή, να παίζει ο αντίπαλος για να δώσει παιχνίδι, ας πούμε, ή να έχει μειωμένη απόδοση. Αυτό δεν το θέλει κανείς.
0: Το είδα και το λέω, γι' αυτό σου λέω. Δεν είπα ότι το λέτε εσείς εδώ στην εκπομπή, το είδα και το λέω πάντως.
5: Ναι, εντάξει, αυτό δεν χαρακτηρίζει όμως όλους τους ΑΕΚτζίδες.
0: Όχι, δεν είπα ότι χαρακτηρίζει όλους τους ΑΕΚτζίδες.
5: Α,
0: πρώτα απ' όλα, Παναγιώτη, είμαι ένας άνθρωπος που δεν τσουβαλιάζω ποτέ σαν άνθρωπος γενικά κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή το. Το αν εγώ θα σπαστώ με έναν Ολυμπιακό, αν τσακωθώ με οτιδήποτε, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
5: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε, απλά το πες έτσι, σου
0: εντυπωσιακό. Βλέπω από κάποιους, είπα. Βλέπω από κάποιους, βλέπω αυτό. Αυτό είπα. Βλέπω από κάποιους. Φυσικά δεν μιλάω για όλους.
5: Θέλω να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις. Εννοείται ο Παναθηναϊκός. Τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια έτσι. Κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερο με την ΑΕΚ από ότι με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Κρύβει τίποτα από πίσω.
0: Προχθές ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις όμως. Και στο λέω εγώ που βλέπω όλα τα παιχνίδια, ότι μέσα στη στραβωμάρα του, το είπα και χθες το πρωί, βγήκε τυχερός γιατί έπαιξε πολύ πιο νορμάλ σαν ομάδα με αυτήν την τετράδα στην άμυνα.
5: Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Mm. Δηλαδή και εγώ εν μέρει αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Δανιήλ, που ήταν στον Παναθηναϊκό, εντάξει, όχι ότι στην υπερβολή το λέω, ότι αυτό λίγο βόλεψε τον Παναθηναϊκό, γιατί πιστεύω ότι και στο πρώτο κοσάβλο φάνηκε ότι όταν έπαιξε πιο ανοιχτό ο Παναθηναϊκός. Όταν ήταν με 11 και προσπάθησε να παίξει ανοιχτά, εκεί είχε και τα προβλήματα και προέκυψε η κόκκινη που το κλέψε την μπάλα η ΑΕΚ. Δηλαδή τη σύμφερε εισαγωγικά αυτό την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι όταν κλείστηκε ο Παναθηναϊκός με τους 10 παίχτες.
0: Και είχε αντιμετωπίσει καλά τη ΑΕΚ τα δύο παιχνίδια.
5: Δεν λέω για δικαιολογία, έτσι. Με 10 παίχτες έπαιζε και μπράβο στον Παναθηναϊκό, έπαιξε παλικαρίσια. Εγώ τον παρέχω τον Παναθηναϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι και το πλάνο του Νίκολιτς ήταν να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό του 3-4-2-1. Όταν ακριβώς. Αλλάζει όλος ο σχηματισμός, αλλάζει όλο το σχέδιο και του αντιπάλου. Δηλαδή, πολύ πραγματικά σωστά, σε μπερδεύει, ναι. Αυτό. Γιατί αλλιώς κινείσαι και συμπεριφέρεσαι. Άλλη εντολή είχε ο Ζήνη να κινείται ανάμεσα στα τρία στόπερ του Παναθηναϊκού. Αλλιώς έγιναν μετά οι συσχετισμοί. Και επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που και εσύ φαντάζομαι θα συμφωνείς μαζί μου και ο Παναγιώτης, ότι θεωρώ ότι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Ίγκασον είναι δύο στόπερ που θα παίζαν σε οποιαδήποτε από τις ελληνικές ομάδες. Είναι δύο κανονικοί παίχτες.
5: Αυτό το πράγμα που έχει έξι στόπερ ο Παναθηναϊκός. Και μόνο οι 2-3 είναι κανονικοί, είναι τρομερό όντως.
0: Εντάξει, έχει τους δύο τους καλούς, έχει και τον πιτσιρικά τον Κάτρι 3, αυτή είναι
5: αυτό
0: η καλή.
5: Αυτό μου αρέσει και εμένα, ναι, αυτό μου αρέσει και εμένα. Και είναι κρίμα που δεν βάζουν αυτό.
0: Αλλά παίζει όλη τη χρονιά τώρα από το Γενάρη και μετά, πρέπει να παίζει ο Ερνάντεθ βασικός, γι' αυτό παίζει ο Παναθηναϊκός 30, για να παίζει ο Ερνάντεθ βασικός.
5: Καλά, με τον Ερνάντεθ έχουμε καλάβει, για το όλο.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
5: Στα δικά σου. Έχει πάρει και τον Μπακ και τον άλλον και ο Γιώργη πάει πολύ μέτριο φέτος. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
0: Θα γίνει ξεκαρτάρισμα.
5: Όσο για την άγια να τελειώνω.
0: Ναι, για πες.
5: Αυτό που είπες έχει διχάσει όλους τους αξίδες. Δηλαδή την αλλαγή του Ζήνη.
0: Ναι.
5: Και λέω εγώ. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όπως φαίνονταν το παιχνίδι, φαίνονταν ότι ο Ζήνη είναι χρήσιμος. Αλλά θα ήταν χρήσιμος όπως λες, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τρία στόπερ που παίζει πιο άνοιχτα τα στόπερ.
0: Ναι.
5: Και δημιούργησε πρόβλημα. Δηλαδή για μένα.
0: Ίσως είδα αυτό και τον έκανε.
5: Ενώ και εγώ είπα τι το βγάζει ο Ζήνη τώρα, μετά από λίγο σκέφτηκα όμως ότι είναι κλεισμένος ο Παναθηναϊκός πίσω. Δεν είχε τους χώρους ο Ζήνη να ελυθεί να πάνε. Γι' αυτό ήθελε τον Γιώβιτς για κλειστούς χώρους να το κάνει ένα γκολ. Δηλαδή έχει λογική αυτό που κάνει νομίζω.
0: Μάλλον αυτό σκέφτηκε και αυτό, ότι είδε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ότι δεν ήταν χρησιμός, γι' αυτό κάπως έτσι το έκανε. Αν και βέβαια θα συμφωνήσω και σε αυτό μαζί σου ότι η εικόνα ήταν να μην βγάλει το Ζήνη. Η εικόνα και πάλι.
5: Ναι, είναι δηλαδή τώρα αυτό που προγράμμα και ψωρέμα. Ήθελε να πάει ρυθμό και ο Γιώβιτς. Ήταν δύσκολη απόφαση αυτή δηλαδή.
0: Και η ΑΕΚ στα play-off, ενώ πάει εξαιρετικά, δεν έχει φάει γκολ ακόμα, και αυτό είναι το μυστικό. Έχει δύο νίκες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που τις έσπασε βαθμούς. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρτις στα play-off στα τρία παιχνίδια καθόλου.
5: Ναι.
0: Δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρτις. Θες να μείνεις να συνεχίσεις και μετά το δελτίο ή έχεις τελειώσει?
5: Όχι,
0: εντάξει,
5: αυτό ήθελα να
0: στα
5: καλά.
0: Έγινε Παναγιώτη,
6: καλά μεγιά. Στον Περσικό κόλπο, μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά θα πρέπει να μετανομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμούς, επεσημαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Big Winsport FM 94,6.
8: Big Winsport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Πάμε και κάτω, γιατί η στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
16: Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιού την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
17: Καλησπέρα, μάγκε μου.
18: Ε, Αλέξη.
19: Έλα, γόρι μου, ποιος.
18: Τριφυλά, πούμε, ρε.
19: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
18: Ωραία.
17: Ποιος θα ταΐζει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐζει τον ψηλό, εσύ.
20: Καλησπέρα Οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Και
15: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
20: Είμαι στον αγέρα.
15: Στον αγέρα.
20: Αρχίζω. Βου, είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
21: Κάνει μια νίκη, δίνει από πλάγια, πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Από... Α, και την κάνει σε κόνελ.
15: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.
20: Ναι.
15: Τι.
20: Λο.
17: Λο, γιαγιά, δεν θα του τα λέω.
20: Ναι.
15: Καταναγκασμός.
20: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες ότι βρήκα τη λέξη.
2: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
18: Χαίρετε.
2: Ορίστε, παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
18: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει βούκες.
2: Τι κάνει.
18: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
21: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
2: Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
22: Ρε τι κακοπάθαμε, ρε τι τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στα 36 λεπτά μετά τις 6. Big Win Sport FM 94,6, μια χαρά τα λέω. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σήμερα κλείνουμε τα 50 χρόνια. Έχω τα γενέθλιά μου, λέει ο Θοδωρής από Κεσαριανή.
1: Πολύχρονος, Θοδωρή.
0: Πολύχρονος, φίλε, υγεία και όλα τα καλά. Αν χάσει η Άρσεναλ αυτό το πρωτάθλημα, θα είναι αυτοκτονία, λέει ο Λευτέρης από Ερέτρια. Και δεν λέει ψέματα. Αφού εδώ στην παρέα τα λέμε όμορφα, λέει, γιατί να ασχοληθούμε με τα social. Χαρούμενος που δεν έχω. Ο Παναθηναϊκός παίζει στα ίσα. Μακάρι να, για μας να τελειώσει το επόμενο μάτς. Καλημέρα, λέει ο Αναστάσης από Σεντροπέ.
1: Καλημέρα,
0: φίλε. Και συνεχίζουμε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νωρίς την Τετάρτη στο γήπεδο έχει εκπληξούλες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Λέει και πάνω, λύσε μου, σου παρακαλώ, μια πορεία. Τους ξένους ρέφερι τους φέρνουμε για καλύτερα. Για να αποφύγουμε τους Έλληνες, δηλαδή, να παίζουν οι ξένοι αμερόληπτα. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Καλημέρα, Δημήτρης Μάινς, Γερμανία. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός, Δημήτρη. Καλημέρα στην παρέα. Χρόνια πολλά στην Αετίνα μας, την Ειρήνη, λέει Αρετή. Χρόνια πολλά στο κορίτσι. Γεια σου, Αρετή μου. Καλημέρα, σου Ερνάδε, είναι μάλλον δεν με συμπαθείτε, λέει. Ο Ρινάρη Θημελή, μάλλον δεν με συμπαθείτε. Είσαι ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκη πρώτα απ' όλα. Και δεν έχω κανένα θέμα με κανέναν άνθρωπο. Εγώ λέω τι βλέπω μέσα στο γήπεδο. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα, Ανατολή στο Πορτοράφτη. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, με τις φωτογραφίες τους ωραίες. Καλημέρα. Πάνω μετράς μέρες για Μεταλλικά, ρωτάει ο Γιώργος.
1: Εννοείται, τι ρωτάτε.
0: Πόσες μέρες είναι, δεν μετράς. Τέσσερις και απόψε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην παρέα. Κάθε ήττα ισπανικής ομάδας, οποιοδήποτε άθλημα είναι μια νίκη υπέρ του ΕΒ, αγωνίζεστε, λέει ο Τρελάρας. Γιατί ρε.
1: Εντάξει,
0: μην το κάνουμε λίσσα. Εντάξει. Και στην τελική κάτι κάνουν καλά για να είναι πετυχημένοι σε όλα τα σπορ. Κάτι κάνουν καλά, μην είμαστε κομπλεξικοί. Έτσι. 2-10-95-79-283-4-5 ένα μήνυμα από το μία αντικειμενικό και πάμε σε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στη συμπαθία μου. Γιάννης Ολυμπιακός, μία αντικειμενικός. Ενημερώνω. Με βλέπει ο προϊστάμενος μου να γελάω. Λέει με τα σαρδάμ και λέει πάει αυτό, σάλεψε. Ναι, του λέω. Πάγωσαν τα μυαλά μου. Πάμε να τελειώσουμε τη σειρά λογικά σήμερα. Λέει ο Γιάννης. Θα τελειώσει, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
23: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
23: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
23: Γιάννης από Ολβετία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
23: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις.
23: Α, εδώ πάμε για δουλειά.
0: Μια χαρά.
23: Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη, 3-0.
0: Αύριο. Αύριο το Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, ναι. Οκ. Okay.
23: Ναι, 3-0, σκούπα. Και παράσει και πάμε να φύγουμε για τελικό. Μια Final Four μες.
0: Δεν χρειάζεται να πάει να φύγει πουθενά, εκεί θα γίνει. Δεν έχει ταξίδι, δεν χρειάζεται να πάει να φύγει πουθενά, εκεί θα γίνει. Και μένει. Και μένει για τελικό, ναι.
23: Εντάξει, το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ δεν φοβόμουν. Παρόλο που έκανε κάτι κοιλιές, εγώ το πίστευα από την αρχή ότι θα φτάσει στο Final Four.
0: Ναι.
23: Εκεί τι θα γίνει μετά στο Final Four.
0: Εντάξει, τώρα θα
23: γίνει. Ή άμα θα αφήσουν να παίξεις μπάσκετ να το πάρεις.
0: Ας τελειώσουν οι σειρές, να βγουν οι ομάδες του Final Four και μετά θα ασχοληθεί με την Real που θα αντιμετωπίσει πιθανότητα, αν δεν αλλάξει κάτι φοβερά σε αυτή τη σειρά, με τη Χάποελ. Μετά τη Βαλένθια θα ασχοληθεί με τη Real. Και μετά
23: εγώ
0: με το τελικό.
23: Εγώ γιατί βλέπω τελικό... Δεν έπαξε...
0: Γιατί δεν θες τον Ολυμπιακό στο τελικό.

0: που ότι δεν επέλεξε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, αλλά υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και δεν είναι ούτε να είσαι κάποιος hater του Μπενίτεθ κτλ. Είναι ότι πέραν του ανασταλτικού και λίγο τη φυσική κατάσταση, 8 μήνες τώρα πόσο είναι στον Παναθηναϊκό, τίποτα άλλο δεν έχει βελτιώσει. Πέρα από αυτά τα δύο κομμάτια, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, στη φυσική κατάσταση δούλεψε καλύτερα η ομάδα με τους συνεργάτες του Μπενίτεθ και στην άμυνα μαζεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τώρα να έχει 6-7 ντέρμπι και να έχει βάλει ένα γκολ σε ντέρμπι, να έχει παίξει 3 μάτς στα playoff και να μην μπορεί να βάλει γκολ μπροστά, και όλα έχουν εξήγηση. Όλα έχουν εξήγηση. Έχει τον καλύτερο φορ που είναι θεωρητικό κανονικό και τον έχει να αναλώνεται να τρέχει δεξιά-αριστερά για να τα βάζει με τα θηρία, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, όλοι πίσω και γιώμα μπροστά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πλάνο. Από τότε που δεφορμαρίστηκε λίγο τα μπόρδα και βγήκε ο Ζαρορή έξω με τραυματισμό, γιατί αυτοί οι δύο βοήθησαν τον Τετέι με ατομικές. Όλοι με ατομικές, ξέρεις, ας πούμε, ενέργειες. Όχι ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο επιθετικά. Επιθετικά δεν υπάρχει σχέδιο. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο επιθετικό. Είχες επιθετικό για δεύτερο τρίτο, είχες. Αντί του Πάντοβιτς είχες και Μέγεφ. Είχε τον Πάκου και 8 γκολ.
0: Ρε φίλε, να σου το πω αλλιώς. Τώρα που η Άκη λειτουργεί σωστά σαν ομάδα, αν είχε το γιο τον Ντετέι, θα έκανε παπάδες μπροστά. Παράδειγμα. Εσύ δεν τον εκμεταλλεύεσαι τον Ντετέι. Τον έχεις δηλαδή να τρέχει, να τα βάζει, να μαρκάρει, να πιέζει τους αμυντικούς. Και ουσιαστικά σε 90 λεπτά μάτς να μην παίρνει ούτε μια φορά την μπάλα σωστά όπως πρέπει να την πάρει ένα φορ για να τελειώσει μια φάση. Και όταν του δίνεται ευκαιρία να έχει μια υποσχόμενη ευκαιρία, να έχει κουραστεί τόσο πολύ με αυτά τα γύρω-γύρω που κάνει, που δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτά φορ. Είπαμε, να είναι καλός.
1: Είναι πολύ ξύλο.
0: Φυσικά, αυτό είναι εξυπακούεται. Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα, τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε.
1: Πού ήθελα ένα δόνι, θα σου πω την αλήθεια. Αυτή η ομάδα που έχει ένα δόνι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, φίλε. Α, περιμένουμε, τελειώνει το
1: πρωτάθλημα. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα που ξέρει την ελληνική νοοτροπία. Όποιος και να έρθει πια, εκτός από αυτούς που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα, δεν θα δει κάτι. Εγώ δεν λέω ότι φταίει η διοίκηση ή το κλίμα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, ο άνθρωπος βάζει λεφτά, προσπαθεί, κάνει, δείχνει, οκ, okay, είμαι εκεί. Δεν έχει το επικοινωνιακό να βγει να κράξει όπως κράζουν οι άλλοι και καλά κάνει, γιατί κρατάει τόνους. Αλλά κάτι μπορεί να γίνει όμως.
0: Όλο το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι η επιλογή του προπονητή για τη νέα σεζόν. Αυτό όλο το ζήτημα είναι αυτό. Δηλαδή, τι επιλογή θα κάνει και πώς θα του βγει η επιλογή για τον πάγκο. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Όλο το ζήτημα είναι εκεί. Αυτό είναι για μένα.
1: Μα κάνει να πάρει ένα άνθρωπο καλός, να φτιάξει την ομάδα προπονητικά, να δούμε καμιά σημερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και με την νίκη αύριο.
0: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ξενιτιά.
2: Πάμε
0: παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ.
0: Εσείς αυτός, ναι.
3: Μιχάλης από Νέα Μάκρη και τσεδερά και τσεδερά. Πήρα και χθες, πάνω και σήμερα. Από η γραμμή, τι να κάνω.
0: Καλά κάνεις. Back to back.
3: Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά στις Ρένες, στις Ειρήνες και στους Ρένους, έτσι γιατί έχει και Ρένους.
0: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης παράδειγμα, ναι. Που είναι και πολύ ωραίος τύπος.
3: Αλλά να πούμε και χρόνια πολλά στην πραγματική λέξη Ειρήνη, έτσι.
0: Με την κυριολεκτική έννοια της, ναι.
3: Με την κυριολεκτική έννοια, παιδιά. Με την κυριολεκτική έννοια, γιατί αυτό που ζούμε...
0: Μπράβο, Μιχάλη, μ' αρέσει το πώς σκέφτεσαι.
3: Για να τα βάλω όλα ρε φίλε, θέλω να τα βάζω όλα. Και 17 Μαΐου είναι η πορεία Ρήνης από το Μαραδόνα στην Αθήνα. Του Γρηγόρη Λαμπράκη. Λοιπόν, πάμε αυτό έτσι, είναι χρηστικά. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούω, επειδή ακούω πολλά σχόλια για τη διαιτησία, από δημοσιογράφους, εντάξει, δουλειά τους είναι. Εγώ θα σας πω κάτι και κρατήστε το. Το Γιάννη τον Καραλή τον ξέρετε τον ίδιο, έτσι.
0: Πώς τον ξέρουμε το Γιάννη, φίλος μας.
3: Ωραία. Ο Γιάννης λοιπόν είναι ο μοναδικός από αυτούς που ξέρω, αν υπάρχει κι άλλος να μας πούν, από τους δημοσιογράφους που έβγαλε τη σχολή διαιτησίας. Τον είχα εγώ μαθητή, νεψανά εδώ όταν κάναμε σχολή διαιτησίας, ήρθε και παρακολούθησε όλα τα μαθήματα, κανονικά, και σε πληροφορώ, το εκτίμησα πολύ αυτό που έκανε. Γιατί κατάλαβε ακριβώς τη φιλοσοφία της διαιτησίας. Το πώς γίνεται χρηστικά, έτσι, το πώς λειτουργεί, αυτό είναι θέμα αλωνών. Είναι εξωγηπεδικό. Για μένα το πώς λειτουργεί δομικά η διαιτησία. Έτσι όπως την έχω ζήσει. Απλώς να ξέρουν οι φίλοι ότι δεν υπάρχει κανονισμός στη διαιτησία και θα το πω τώρα για τις αναλύσεις που κάνουν, που δεν έχει

0: μια φιλοσοφική αντίληψη, ένα σκεπτικό. Δηλαδή, για τη φάση χτες, ας πούμε, του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Το νόημα ποιο είναι σε αυτό, που θεωρούν offside, αν κάποιος παίκτης βρίσκεται στο οπτικό πεδίο ή παρεμποδίζει.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι αυτό το σκεπτικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, δεν εμποδίζει κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ το τζολάκι. Θα το τελειώνουμε. Όπως δεν εμπόδιζε και το παιχνίδι στο πρώτο με την ΑΕΚ, για μένα, έτσι είχα βγει και το είχα πει και τότε. Και μ' αρέσει να τα λέω έτσι όπως είναι. Αν ήταν 5,5 μέτρα 6 από το 300 το offside, ήταν 6,5. Δεν το ήταν αυτό το πρόβλημα που μπήκε το κόλλο. Έτσι για να τελειώνουμε. Εγώ το λέω για να υπάρχει ένα σκεπτικό και μια αντίληψη όταν ερμηνεύει κάποιος μια φάση. Ο παδί μας όλοι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το κουσούρι μου είναι αυτό που βλέπω να το λέω. Εντάξει, για να το τελειώνουμε σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Ας μην βγαίνουν, Ολυμπιακοί δεν γίναμε μόνο για τους τίτλους. Ολυμπιακοί γίναμε με τον Λοσάντα, τον Κρητικόπουλο, έτσι, τον Κελεσίδη. Με αυτούς τους παίχτες γίναμε Ολυμπιακοί. Δεν πειράζει, δεν είναι και θέσφατο και δεν είναι πάντα το ζητούμενο το πρωτάθλημα. Ωραία, το Μεντιλίμπα θέλουμε και τον Μπαρτζόκα θέλουμε και ας μην πάρει και Γιουρολίγκα, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε ένα ήθος προπονητή στην ομάδα να είναι με τους παίκτες, με τους φιλάθλους, να είναι και λίγο οπαδός με την ευρεία έννοια. Έτσι δεν είναι ο Μεντιλίμπα οπαδός, αλλά να δένεται με τον κόσμο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Καλά να περάσετε. Καλή εκπομπή, ωραίες μέρες μας κάνει. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Γεια, να είστε καλά και εσύ. Φιλαράκο, εσύ που μου λες ότι που θα έπρεπε να δεις την ΑΕΚ ο άνθρωπος είναι Παλαιστής, ας περιμένουμε λίγο να το ξανασυζητήσουμε σε κάνα δύο χρόνια για το ποιος θα είναι ο ΤΤΕ. Για τον αδικείς πολύ. Ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού τον κάνει να φαίνεται έτσι.
2: Και ΑΕΚ τον κοίταξε τον ΤΤΕ.
1: Όχι μόνο τον κοίταξε, τον ήθελε πολύ.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά σου λέω ότι η εξέλιξη αυτού του παιδιού θα δείξει. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν είναι κανονικό σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι και το εξήγησα νομίζω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
1: Εμείς παρακαλούμε.
3: Α, γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Είναι η φιλιά μου.
1: Καλώς τον.
3: Είμαι ένα 20 λεπτό. Πάνω, συγχαρητήρια. Είσαι πρωταθλητής. Μπράβο. Και το πήρατε με το σπαθί σας.
2: Δεν παίζω εγώ.
1: Μπράβο Πανώ. Ωραία κίνηση έκανες από έξω δεξιά χτες.
3: Αυτή η νυφίτσα ο Νίκολιτς είναι νυφίτσα κανονική. Νυφίτσα. Με το καλό τρόπο το λέω. Με το πολύ.
1: Έχει λίγο βλέμμα νυφίτσας έχει λέει. Ναι.
3: Δεν έχει.
1: Ναι.
3: Τα κατάφερε φέτος. Τώρα εντάξει, μαθηματικά τώρα δύο νίκες και έτσι και αυτό και υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει έτσι, δεν είναι.
2: Εντάξει, όσο οι αριθμοί βγαίνουν, πάντα υπάρχει.
3: Εντάξει, ναι, η ελπίδα πρέπει
1: να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο φόβος των αξίδων έχει να κάνει με αυτό που έχει συμβεί πριν δύο χρόνια. Mm-hmm. Επειδή τότε το χάσανε μέσα από τα χέρια τους. Γι' αυτό είναι και πολύ επιφυλακτική τώρα γι' αυτό.
3: Καλά είναι, εντάξει. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές.
1: Μα και εγώ αυτό λέω ότι 80-190 δικό τους είναι, ναι.
3: Το θέμα είναι τι θα κάνουν του χρόνου στο Champions League. Εκεί είναι τα
1: αν θα μπει στα λίστα League Faceless, δηλαδή.
3: Αν θα μπει, ναι. Καταρχάς πρέπει να μπει.
1: Αυτό λέω. Γιατί πες τι θα κάνουν στο Champions League. Λέω ότι αν θα μπει στη League Faceless είναι το πρώτο ερώτημα.
3: Champions League δεν είναι. Ξεκινώντας από το προκαταρκτικά.
1: Ναι.
3: Champions League είναι.
1: Playoff.
3: Τα playoff και τέτοια. Αλλά χρειαζόμαστε βαθμούς σαν Ελλάδα. Δηλαδή να πάει σαν τον Άρη και να χάνει συνέχεια ή να παίξει τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει,
3: και
1: μπορεί να παίξει τελικά στο Europa, ρε φίλε, αν δεν παίξει το Champions League.
3: Ναι, χρειαζόμαστε. Mm. Εντάξει, αλλά βγήκε πρωταθλητής, ας το αξιοποιήσει, ρε παιδί.
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν παίζαμε και πολύ Champions League. Θα σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε Champions League μετά από 6 χρόνια. Είχαμε να δούμε ελληνική ομάδα στο Champions League πόσα χρόνια, άστο.
3: Επιθυμία μου είναι να πάει καλά, έτσι.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι δεν είναι αυτονόητο γιατί ο Ολυμπιακός που έχει τις πιο πολλές συμμετοχές και αυτός είχε να παίξει από το 19 και παίξε πέρσι.
3: Ναι. Συμφωνώ. Ναι,
1: δεν είναι εύκολο το τσάπι.
3: Εσύ, Βαγγίλη, πες μου κάτι σε παρακαλώ.
1: Αν μπορώ.
3: Αν μπορείς. Εγώ δεν έχω σπουδάσει προπονητική. Προσπαθώ τελευταία ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο για ξεκούραση, λίγο για χαλάρωμα. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί να παίξει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή άμεσο ποδόσφαιρο, πετάμε την μπάλα μπροστά και κάνουμε φάση και γκολ εκεί που είναι όλοι. Τι προσπαθεί να παίξει. Και έχει βάλει τον Τετέι να το παίζει Ελαραμπή.
1: Όχι Ελαραμπή, Ελκαμπή.
3: Ελκαμπή, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, Ελκαμπή. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
1: Ναι, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός κινείται πιο ψηλά μες στο γήπεδο από τον Παναθηναϊκό. Αν το δεις σαν ομάδα. Κινείται πιο ψηλά. Πιέζει πιο ψηλά.
3: Διαφορά, δηλαδή στα πόσα μέτρα
1: ο Παναθηναϊκός, έχει τον καψερό του ΔΕΤΕΙ μπροστά από το κέντρο να τρέχει δεξιά-αριστερά σαν τον Μαύρο. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι στυνόμαστε πίσω από το κέντρο. Κρατάμε θέσεις, παίζουμε και με τρεις εκεί στα στόπερ.
3: Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και άμα μπήκε κανένα γκολ, κάτι έγινε.
3: Ότι ο Ολυμπιακός πιέζει όλος ψηλά.
1: Ναι.
3: Όλος μαζί σαν γκρουπ με σφιχτές τις γραμμές και τον Ελκαμπή να...
1: Και υπάρχει διαφορά και ο σχηματισμός, ρε φίλε. Είναι άλλο να παίζει με τετράδα πίσω, άλλο να παίζει με πεντάδα πίσω.
3: Ποιος παίζει με πεντάδα?
1: Αφού όχι 3-4-2-1, τι είναι το 3-4-2-1? Τα μπακ τι θα παίξουν, πιο πολύ πίσω θα είναι. Πεντάδα είναι αυτό. Όταν παίζει με τρεις πίσω στα στόπερ, βάλε και τα δύο μπακ τους ακραίους.
3: Ουσιαστικά είναι 3-5-2-5-3-2.
1: Όταν αμήνεσαι 5-3-2 είναι.
3: Ακριβώς, γίνεται 5-3-2. Το παλιό 5-3-2 το κάνουμε τώρα 3-4.
1: Ναι, τώρα ξέρεις, ναι, το κάνουμε, το ψηρίζουμε τώρα.
3: Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, συστήματα να πουλάμε. Πάντως η αποτυχία στο ποδόσφαιρο, γενικό στον πρωταθλητισμό, η επιτυχία κάποιου είναι η αποτυχία κάποιου άλλου, έτσι δεν είναι?
1: Κάπως έτσι πάει.
3: Αλλά δεν μπορείς να πεις αποτυχία επειδή δεν πήρες. Δηλαδή τον Αρτέτα έπρεπε να τον καθαρίσουν τα πρώτα 3 χρόνια. Τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο.
1: Δεν νομίζω ότι πήρε το Αρτέτα 3 χρόνια, ρε. 3 χρόνια του πήρε να κάνει ομάδα. Τη δεύτερη χρονιά έχει κάνει ήδη διαγωνιστική την Arsenal.
3: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Οι άλλοι έχουν να το πάρουν από το 4.
3: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Αυτό σου λέω. Έχουν να το πάρουν από το 2004. Είναι και που παίζει κιόλας στην Premier League.
3: Ο Παναθηναϊκός πότε το πήρε τελευταία φορά?
1: Το 10.
3: Μπράβο.
1: Ναι. Έχει και αυτός πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, ναι.
3: Ναι,
1: αλλά το θέμα, δηλαδή... είναι, το θέμα είναι να βλέπεις όμως κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, φαίνεται από τα πρώτα παιχνίδια με έναν προπονητή. Ας πούμε, και τον ένα μήνα που έκατσε ο Κόντι στον Παναθηναϊκό, έβλεπες τι ήθελε να κάνει. Έβλεπες ένα ποδόσφαιρο που το οποίο ήταν πιο κοντά στη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, να κυκλοφορούμε περισσότερο την μπάλα, να χτίζουμε τον build-up. Μια πιο επιθετική, ας πούμε, φιλοσοφία σε σχέση με τον Μπένιτεθ. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι για να παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μπενίτεθ δεν χρειάζεται να πληρώσει τον Μπενίτεθ. Δεν θέλω να πω ονόματα. Μπορώ να σου πω 5-6 ονόματα Ελλήνων προπονητών που είναι κάθε χρόνο σε μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίοι ποιο είναι ο στόχος τους? 90 λεπτά πίσω, μόλις βρεθεί κάποιος στο ξέφωτο, παίξε άμεσα, να μπει ένα γκολ να πάρουμε αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχεις απαίτηση από έναν άνθρωπο που πληρώνει 3,5 εκατομμύρια. Έχεις απαίτηση να δεις και πράγματα, να δεις ποδόσφαιρο, να δεις κάποιες δικές του, ας πούμε. Πώς να σου το πω, να βάλει μια πινελιά δικιά του με στην ομάδα.
3: Πινελιά ως
1: συνθήκη. Εγώ ξεκίνησα λέγοντας, αν θυμάσαι, δύο πράγματα. Ότι έχει βελτιώσει τη φυσική κατάσταση, έχει βελτιώσει το ανασταλτικό κομμάτι. Είναι όμως αυτά πολλά για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 3,5 εκατομμύρια και για έναν άνθρωπο που του έκανε 10 μεταγραφές το Γενάρη με 11 εκατομμύρια?
3: Όταν ξαναμιλήσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, πριν από ένα μήνα που σου είπα έπρεπε να κρατήσει τον Κόντι. Γιατί έδειχνε όλα αυτά τα θετικά, η ομάδα έγινε ανταγωνιστική, με τον Κόντι η ομάδα ήταν το φόβο.
1: Μα πρώτα απ' όλα, αν δεις τον Όφη στα πρώτα του παιχνίδια και τον δεις τον Όφη τώρα τι παιχνίδι παίζει, καταλαβαίνεις πολύ εύκολα πόσο έχει βάλει το χέρι ο προπονητής στην ομάδα. Και το έκανε σε λιγότερο καιρό από ό,τι έκανε ο Μπένιτεθ στον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Θα πει κάποιος καλή, είναι Όφη. Ναι, οκ, είναι Όφη. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι Όφη, είναι ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλο λάθος που έδιωξε τον Κόντι αφού τον βρήκε και του κάτσε.
1: Και πρώτος αυτός θα το πληρώσει.
3: Και μου είπε ότι είναι μεγάλο όνομα ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί να το φέρει. Το κύπελάκι όμως το πήρε. Με τον Όφη.
1: Αυτό δεν ήταν γνώμη. Εγώ αγαπητέ, η άποψή μου, αν θυμάσαι καλά τις εκπομπές, έλεγα να βγει χρονιά με τον Κόντι αρχικά. Έτσι. Μετά έγινε η επιλογή από τη διοίκηση. Για αυτόν τον προπονητή.
3: Έτσι ξεκίνησες, δεν σε άκουσα τότε.
1: Ναι. Το φθινόπωρο τότε έλεγα ότι να βγει χρονιά με τον Κόντι.
3: Βέβαια, αυτό ήταν το πιο σωστό. Και ας αποφάσιζε τέλος της χρονιάς, γιατί αν έβγαινε με τον Κόντι δεύτερος ή τρίτος, τον κούναγε κάποιος. Θα είχε να τον κουνήσει, θα είχε λόγο να τον κουνήσει.
1: Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.
3: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Μάλιστα.
3: Και να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό πριν κλείσω, παιδιά, κάτω τα χέρια από τον Μιτιλίμπαρο.
1: Δεν το συζητάς, έτσι.
3: Ήταν μια κακή χρονιά φέτος. Δεν του κάτσαν οι μεταγραφές, δεν του κάτσαν οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε ότι θα του βγούνε. Κάτω τα χέρια από τον Μιτιλίμπαρ. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να πάρει δεκαετή συμβόλαιο. Ας χάνουμε 10 χρόνια το πρωτάθλημα.
1: Έγινε.
3: Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά, γεια.
2: Καλά, καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Αλέξης Πειραιά, Αγγζής, τι κάνετε?
1: Γεια σου Αλέξη, καλά.
4: Ευχαριστώ για την εκπομπή, είστε πάρα πολύ καλοί, σας ακούω, πριν ξεκινήσω για τη δουλειά, είστε πάρα πολύ ωραίοι.
1: Να είσαι καλά, ρε Μαγκά.
4: Και συγκεκριμένα ο Πάνος, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο Πάνος είναι κορυφαίος. Είναι και ΑΕΚ.
2: Κορυφαίος.
1: Είναι και ΑΕΚ. Φαντάζομαι. Συνυπολογίζεται και αυτό, Άλεξ, φαντάζομαι.
4: Ορίστε.
1: Συνυπολογίζεται και το γεγονός
2: του ΑΕΚ, έτσι.
4: Προφανώς.
1: Κάτι που ψιάστηκα.
4: Είναι ο κύριος λόγος, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μπάσκετ, δεν θες να μπάσκετ να ακούσει εκπομπή για μένα για τον Πάνο, πες το, δεν πειράζει. Δεν τραβάω ζωριά.
4: Όχι.
1: Απλά να ρωτιέμαι τις μέρες που δεν ο Πάνος τι κάνεις.
2: Αυτό.
4: Αλλάζω κανάλι, αλλάζω σταθμό.
2: Όχι, ρε. Όχι.
1: Κλείστο να. Έλα, φίλε, πάμε.
4: Γιατί έχει υπάρξει μια παρεξήγηση. Κανένας έγκλης δεν φοβάται για το πρωτάθλημα. Γιατί είπες προηγουμένως ότι εκεί δεν φοβόμαστε κανέναν.
1: Εγώ από αυτά που διαβάζω το λέω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Προσέξτε να δείτε.
1: Εγώ τα λέω από αυτά που διαβάζω. Συνέχισε.
4: Ναι, πρόσεξε. Mm. Υπάρχει δύο διαφορετικοί κόσμοι. Τουλάχιστον για την ΑΕΚ που ξέρω, γιατί πηγαίνω στο γήπεδο παντού. Και αύριο φεύγω για Βαρκελόνη για το Final Four. Δηλαδή δεν χάνω παιχνίδι.
1: Ναι.
4: Είναι, υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτοί που γράφουν στα Facebook και αυτοί που πάνε στα γήπεδα.
1: Αυτό είναι γνωστό, ναι. Mm-hmm.
4: Και νομίζω ότι υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
4: Που γράφουν στο Facebook μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
4: Αλλά κανένας στο στολό, κανένας στο γήπεδο που πηγαίνει δεν φοβάται ότι θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Όχι τώρα. Πολύ καιρό. Και ο λόγος που δεν φοβόμαστε είναι ότι η ομάδα δείχνει μια σταθερότητα, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και αντικειμενικά είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες δύο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρω αν κάποιος ένα μήνα έπαιξε μπάλα, κάποιος έπαιξε μια εβδομάδα μπάλα. Αλλά σε βάθος όλη τη σεζόν η ΑΕΚ έχει παίξει πραγματικά σοβαρό ποδόσφαιρο. Και όταν λέω σοβαρό ποδόσφαιρο, έχει δείξει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έχει παίξει, είναι πιστή στο σχέδιο με το οποίο παίζει και τα άσχημα παιχνίδια της πραγματικά είναι ελάχιστα μετά τον Οκτώβρη. Υπάρχει μια δικαιολογία ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία κτλ. Για να βγει στην Ευρώπη. Όλοι αυτά δείχνουν ότι η ΑΕΚ ήταν πάντα. Αν εξαιρέσω το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί η διαιτησία δεν σφίριξε καλά την ΑΕΚ φέτος, και αυτό είναι εύκολο κάποιος να το δει, είτε από τα στατιστικά που κάποιες φορές λένε την αλήθεια. Λόγω χάρη όταν είχαμε πάρει 70 κίτρινες με Έλληνες διαιτητές και τώρα στα play-off έχουμε τις λιγότερες κίτρινες κάρτες από όλους, είναι ένα αξιοσημείωτο στατιστικό.
1: Αν ήθελα να σου κάνω ζημιά όμως θα στην κάνω και στα play-off, κύριο ξέρεις.
4: Προφανώς μπορεί να έρθει τελευταία αγωνιστική ένας Μάκελη και να γίνει. Μακελή. Και να γίνει ότι δεν έχει ξαναγίνει και να δώσει ένα απέναντι στο 98.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αν ήταν να σου κάνουν ζημιά, ούτε τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Γιατζίτσι θα κυρώνανε.
4: Εχθές
1: με τον Ντετέι μπορεί να το δίνανε το πέναλτι. Δηλαδή, αν ήθελα να σου κάνουν ζημιά, θα την κάνανε. Το ξέρεις καλά.
4: Καλά, αυτό προφανώς. Αν κάποιος θέλει να σου κάνει ζημιά, ειδικά αν είναι διαιτητής, μπορεί να την κάνει πάρα πολύ εύκολα.
1: Αυτό ακριβώς.
4: Άρα, πάρα πολύ εύκολα, συμφωνούμε. Παρόλο που και τα δύο, και οι δύο φάσεις που ανέφερες, στο τέλος της ημέρας σωστά σου ειδικά.
1: Δεν θέλω να ανοίξουμε την κουβέντα για τις φάσεις. Εγώ απλά σου είπα ένα παράδειγμα ότι αν ήθελα να σου κάνουν πόλεμο, να μην σε αφήσουν να το πάρεις, θα στο είχαν κάνει. Αυτό λέω. Εγώ αυτό λέω.
4: Ναι, δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά πίστεψα με κανένα έγκλημα.
1: Τώρα κοίταξε έτσι πώς πάνε τα play-off, δεν δείχνει, δεν υπάρχει τέτοια τάση. Δηλαδή μέχρι τώρα δηλαδή, βλέπω καλές διαιτησίες στα play-off. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να χαλάσει κάτι.
4: Ναι, και στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ αυτό που χρειάζεται είναι δύο ισοπαλίες για να πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Αν έρθει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Ή μία ισοπαλία με τον νικητή του ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, αν υπάρξει.
1: Ναι.
4: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μετά κανένας από τους δύο θα μπορεί να το φτάσει. Οπότε λίγο ψυχραιμία. Νομίζω την Κυριακή ότι θα έχουμε τελειώσει. Αλλά και την Κυριακή να μην έχουμε τελειώσει. Συνήθως η ΑΕΚ παίρνει τα πρωταθλήματα από το 79 και μετά. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική.
1: Ο Κέτσε άκουσα μια μέρα λίγη στο ραδιόφωνο ότι ποτέ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα πριν την πρώτη τελευταία αγωνιστική.
4: Ναι, ισχύει. Οπότε, άλλωστε και στο γήπεδο που θα κάνουμε, που παίζουμε πρώτη τελευταία αγωνιστική, αν δεν γελάει η μνήμη μου, έχουμε πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα. Οπότε, μας ταιριάζει και σημειολογικά.
1: Πρώτη τελευταία αγωνιστική, που πας Καραϊσκάκη, πας. Όχι Καραϊσκάκη.
4: Τούμπα. Ναι, το έχουμε πάρει τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Οπότε είναι ένα γήπεδο που μας ταιριάζει για αυτές
1: τις. Τώρα τι να σας πω, μπερδεύετε. Οι Ολυμπιακοί μου μας λένε ταιριάζει η Φιλαδέλφια, οι Αγγλίδες λένε ταιριάζει το Καραϊσκάκι. Τι να σας πω.
4: Ολυμπιακό, για πώς το ταιριάζει η Φιλαδέλφια.
1: Αφού ξέρεις τώρα. Ποιος είναι ο λόγος.
4: Ποιος, το Conference.
1: Ναι.
2: Στο Conference. Δεν είναι λίγο. Σε κέρδισε μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Και δεν είναι λίγο το Conference, παιδιά.
4: Όχι, καθόλου λίγο δεν είναι το Conference, αλλά το Conference.
1: Μπας περιπτώσει όλα καλά, Αλέξη.
4: Αν με αφήσει λίγο να. Αλλά το Conference δεν έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ. Ήταν ένα γήπεδο που τη ΑΕΚ που δόθηκε στην UEFA για να διεξαχθεί ένα τελικό, ανεξάρτητα ποιο θα πήγαινε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει πανηγυρίσει το πρωτάθλημα από τη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Με την ίδια λογική έχει πάρει και κύπελο στη Νέα Φιλαδέλφια όταν κάποτε γινόταν τελική στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Όπως και η ΑΕΚ έχει πάρει.
1: Πυρώτης είπαμε εσύ, έτσι. Πυρώτησες.
4: Και πρωτάθλημα και εκεί πέρα.
1: Πυρώτης είπαμε εσύ. Είσαι πυρώτης, λέω.
2: Ναι.
4: Πυρώτης είμαι, ναι.
1: Πυρώτης.
4: Ενδιαφέρον. Από τους μυαλωμένους.
1: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά.
4: Χαιρετώ. Γεια
2: σου, Άλεξ.
1: Ενδιαφέρουσα περίπτωση.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, δεν διαβάζω μηνύματα, έχει πάει 7 και 1. Πάμε να κάνουμε το break μας. Εσείς μένετε συντονισμένοι, έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας τροφιά. Time out και ερχόμαστε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το βάλε! Το βάλε!
18: Το αποκάρφωμα!
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
20: Τίποτα! Τίποτα! Μεχάρα μου!
21: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη 3η 5 του Μάη του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται μέρο δεύτερο με TJ Πανόριλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστέ εσά που είστε καθημερινά συντονισμένοι εδώ και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και τη θεματολογία αυτή εδώ τη εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νικιάκ. Γεια σου, Βασιλάρα. Πάνω το γνωρίζει βέβαια ότι την ώρα λέει, που θα ακού το Έντερ Σάρμαν λέει θα είναι ομάδα τελικό στην Πανταλώνα. Το ξέρει πάνω αυτό.
1: Το Σάββατο θα γίνει ο τελικό.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου γράφει ο Γιάννης.
1: Την Κυριακή.
0: Προφανώς θα το έχει τσεκάρει.
1: Όχι.
0: Καλημέρα σε όλου. Μόνο ΑΕΚ 2 και σήμερα για Final Four πάμε να το σηκώσουμε, Λεωτάκη. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, Μάγκε. Δεν είμαι αλαζόνα, αλλά είμαι αλαζόνα λόγω τη ομάδα μου και μάλιστα έχω και δίκιο. Έτσι για να ξέρετε ότι δεν είμαι αλαζόνα. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε για 3-0 σήμερα στο μπάσκετ. Βαγγέλη, η πολιτεία δεν βοηθάει τι μετακινήσει οπαδών. Πρέπει επιτέλου να δοθεί λύση. Απαγόρευση μετακίνηση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ενώ οι οπαδοί τα είχαν βρει. Ωραία εκπομπή χθες, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ, Φιρεραλή. Να σε καλά. Καλημέρα, παιδιά. Λέμε κάθε φορά, λέει, για ανύπαρκτο επιθετικό πλάνο και ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Αρκετό καιρό Μπενίτεθ, Αλόνσο, Περέιρα, Τερίμ, Κόντι. Μήπως φταίει και κάτι άλλο, λέει ο Θανάσης. Δεν παίζαν όλοι οι ποδόσφαιρο, ρε Θανάση. Βαγγέλη, πάνω ξανά, καλημέρα. Ισχύει ότι πίστηκε ο Μπράντοβιτς για το μεγάλο comeback μετά από έντονες συζητήσεις τον τελευταίο μήνα. Δημήτρη, και να το ήξερα 100% δεν θα το επιβεβαιώνω στον αέρα. Μια σου είπα, πάντως ειλικρινά. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο του Ολυμπιακού να μείνω με τη Λίμπαρ και να χάνουν 20 χρόνια το πρωτάθλημα, λέει ο Αλέξανδρος. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε για ποιο λόγο δεν αρχίζουν την ίδια ώρα τα playoff. Δεν θα ήταν πιο δίκαιο, λέει ο Γιάννης. Από αυτή την αγωνιστική θα ξεκινάνε μαζί, Γιάννη. Βαγγέλη, ωραίο θέμα για συζήτηση άνοιξης. Κάποια στιγμή θα καθίσω να ψάξω, λέει, από τότε που έγινε το νόγιμο της ΑΕΚ, πώς πάνε τα αποτελέσματα μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού. Έχω πάντως την εντύπωση ότι έχουμε πετύχει περισσότερες νίκες από ό,τι ΑΕΚ ως γηπεδούχος. Επανέρχομαι τριμήτερος αύριο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, αδέρφια, καλή εκπομπή, με υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις. Και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτο διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές, ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας θα είναι στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Βασιλάκη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, λέμε, δημοσί.
2: Καλά και εγώ. Ήθελα να πω για την άκρη στο μπάσκετ, για το Final Four.
0: Ναι.
2: Να το σηκώσει και να πάρει το Final Four.
0: Ναι.
2: Αυτό μας νοιάζει. Τέλος, όσο για το ποδόσφαιρο, δεν συμφωνώ με τους αγγλίδες που λέει ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Γιατί έχει και άλλα παιχνίδια να παιχτούν, και τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια και τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι.
1: Τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι τον έπαιξε.
0: Τον έπαιξε στη Φιλαδέλφεια, τον έχει. Τον ΠΑΟΚ έχει έξω. Τον ΠΑΟΚ έχει έξω. Μόνο τον ΠΑΟΚ έχει έξω και έχει μέσα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Αυτό. Τα παιχνίδια δεν έχουν τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Θέλω, επειδή είμαι προσωμένος, το λέω ότι το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει.
0: Έγινε, Βασιλάκη.
2: Τίποτα. Χαιρετούμε στο όλο τον κόσμο και να είναι καλά, υγεία να έχουν.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Ρελό, δίκιο έχει ο φίλος. 7 του μήνα του, την Πέμπτη είναι η τελική.
1: Την Πέμπτη, ναι, νόμιζα ότι
0: θα πάω. Και το Σάββατο είναι ο τελικός. Όχι, θα στα φτιάξουν να δει το τελικό. Αν θε να πα μετάλλικα, όπου θε να πα.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην πάω μετάλλικα. Ξεχάσει το.
0: Εντάξει. Α, το μάζει για του άλλου, άμα είναι. Α, την ομάδα για του άλλου. Εγώ βλέπω ότι γυρίζει στην πλάτη σου στο σωματείο. Εγώ αυτό βλέπω. Βρήκα τώρα, μην τα ασχοληθώ. Βρήκα να ασχοληθώ την δεύτερη ώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, γιατί είσαι τόσο άγριο? Τι έπαθε?
3: Καλημέρα. Περιμένω ώρα, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
3: Ηλίας Παναθηναϊκός.
0: Έλα, Ηλιακό.
3: Λοιπόν, κάποτε λέγαμε ποδόσφαιρο μπασκετάκι, τώρα θα το κάνουμε αλλιώς. Ποδοσφαιράκι μπάσκετ.
0: Καλά, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ δεν είναι πολλά χρόνια που έχει αλλάξει, που δεν είναι μπασκετάκι.
3: Το λέγανε κάποιοι, το λέγανε.
0: Δεν ξέρανε πώς το λέγανε αυτό.
3: Λοιπόν, πάμε με το ποδοσφαιράκι πρώτα. Παναθηναϊκός, 5-6 μεταγραφές, τίποτα άλλο. Και ένα προπονητή με χαμηλό προφίλ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει καλό υλικό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Το Ολυμπιακό να μείνει με τη Λίμπαρ. Για τις κινήσεις θα είναι μια χαρά. Θα αφήσουν αυτά τώρα, έκανε τον κύκλο του και τέτοια. Και οι υπόλοιποι θα μείνουν όπως είναι, με Νίκολης και Λουτσέσκο. Πάει μπάλα. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, τελικός Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε. Το παίρνει ο Παναθηναϊκός, κλειδώσαμε. Α1 πρωτάθλημα Ολυμπιακός, καλό καλοκαίρι. Πάμε για διακοπές. Βαγγέλη, πες.
0: Τι να σου πω, τα βγάλεις όλα.
3: Για να μην σε κουράζει.
0: Ετοιμάζουμε για διακοπές.
3: Και μετά πάμε για να δούμε τι θα γίνει με τους προπονητές.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να μείνει ο Μπατζόκας. Εσύ θα μείνει ό,τι και να συμβεί. Ακόμα και να τα χάσει και τα δύο. Ο Αταμάν αν δεν πάρει την Ευρωλίγα, νομίζω ότι...
0: Ο Αταμάν νομίζω ότι ακόμα και στο ιδεατό σενάριο, το πιο πιθανό να αποχωρήσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους...
3: Αν δηλαδή, πάρει την Ευρωλίγα και ναι. Το πρωτάθλημα δεν δηλαδή θα αποχωρήσει.
0: Νομίζω ότι κάψα για την Ευρωλίγα έχει ο Παναθηναϊκός κυρίως. Για το πρωτάθλημα δεν έχει καμία τρομερή κάψα. Σίγουρα και το θέλει. Αλλά νομίζω
3: ότι... Λέω ότι παίρνει και τα δύο. Τι θα του πεις, φύγε.
0: Δεν θα του πεις φύγε. Νομίζω ότι θα είναι και δική του επιθυμία.
3: Έχεις κάποια αίσθηση τέτοια...
0: Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι θέλει να γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη στην ΕΦΕΣ. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι και ο ίδιος θέλει να κλείσει τον κύκλο τόσο καλύτερα γίνεται και να γυρίσει εκεί. Το έχω ακούσει.
3: Μάλιστα. Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό.
0: Όπως επίσης υπάρχει φημολογία, αυτό που έστειλε πριν ο φίλος, θα το άκουσε στο μήνυμα που διάβαζα πριν σε βγάλω, ότι ο Παναθηναϊκός προσεγγίζει λίγο την περίπτωση του Ζέλικο.
3: Ζέλικο. Αυτό θα σε ρωτώ. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα γίνει comeback Ζέλικο?
0: Από τη στιγμή το θετικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει κουβέντα εδώ και μήνες και δεν το έχει κλείσει. Αν αφού δεν το έχει κλείσει, υπάρχει και πιθανότητα, ναι.
3: Καλά. Η σκέψη για Ζέλικο πάντα υπάρχει στο τραπέζι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά δεν το έχει κλείσει. Άλλες χρονιές, αν θα θυμάσαι, το έκλεινε. Το σβήνε κατευθείαν ο ίδιος. Δεν άφηνε ενδεχόμενο. Έλεγε ότι αγαπάω την ομάδα κτλ.
3: Ήταν και άλλα τα δεδομένα πάλι τώρα, έτσι.
0: Κοίταξε, είναι άλλα τα δεδομένα, επειδή το ξέρουμε και από τη ζωή ότι ο χρόνος είναι γιατρός πολλές φορές. Έχουν περάσει πλέον και 15-16 χρόνια από τότε που έγιναν όλα αυτά όταν έφυγε. Έχει κάνει και αυτό τον κύκλο του, πήγε και σε άλλο περιβάλλον, δοκίμασε. Τώρα πλέον μοιάζει το πράγμα να είναι σε ένα καλό σημείο. Γιατί και ο ίδιος εδώ ζει πλέον. Η σχέση του με τον Παναθηναϊκό το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι δεν αλλάζει. Έτσι. Άρα νομίζω ότι.
3: Η σχέση με τον πρόεδρο.
0: Νομίζω ότι και εκεί έχει μαλακώσει πολύ το πράγμα. Και υπάρχει και το προηγούμενο, ότι με τον Αταμάν για 3 χρόνια δεν έχει πειράξει κάτι στο έργο του προπονητή ο Γιαννακόπουλος. Ό,τι θέλει το παίρνει, δεν μπερδεύεται μέσα στην ομάδα, δεν μπερδεύεται με εισηγήσεις. Δηλαδή δουλεύει ήδη μια τριετία με έναν κορυφαίο προπονητή. Δεν αλλάζει προπονητής αλλά που κάμισα.
3: Σωστό είναι αυτό που λες, Βαγγέλη.
0: Δηλαδή αφού άφησε τον Αταμάν, γιατί να μην αφήσει το μεγάλο λόγο. Έτσι δεν είναι.
3: Θα πω γιατί. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Να κάνω και λάθος. Το αγωνιστικό είναι αγωνιστικό, προφανώς. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πήγε σαν προπονητή του Βελληνικού του Αταμάν, ξέρεις, κάνει αυτό, κάνει το άλλο. Θα το συζητάμε.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι άλλο ποιος είναι μέσα στα αποδυτήρια.
3: Το γύρω-γύρω θα το αντέξει, δεν λίγο. Γιατί υπάρχει και το γύρω-γύρω πέριξ τη ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Τι γύρω-γύρω υπάρχει. Τι γύρω-γύρω, τι εννοεί.
3: Πώς αντιμετωπίζει ο πρόεδρος την ομάδα, στις καλές, στις κακές μέρες, τα μίντια.
0: Πες το ξεκάθαρα, τη στάση του στα social media και αυτό εννοείς. Φαντάζομαι είναι
3: όχι
0: κάτι
3: μόνο
0: το οποίο.
3: Τα social media,
0: γιατί γενικά το γύρω-γύρω στον μπασκετικό Παναθηναϊκό είναι εκπληκτικό το κλίμα δηλαδή στην ομάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ο κόσμος τη λατρεύει, κάνει τα sold out το ένα πίσω από το άλλο.
3: Δεν μιλάω για τον κόσμο.
0: Γενικά δηλαδή όλο το κλίμα είναι φοβερό.
3: Ο κόσμος για το Ζέλικο θα έχει ανοχή και για 10 χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Να μην πάει στα Final Four. Αλλά το γύρω-γύρω εννοώ δημοσιογραφικά, το πώς προσεγγίζουν την ομάδα όταν κερδίζει, όταν χάνει, κυρίως όταν χάνει.
0: Δεν έχει πρόβλημα με αυτά. Το μόνο που είναι αυτό που είπε σωστά, να βρεθεί μεταξύ τους η χημεία. Μόνο αυτό. Αλλά θα δούμε. Ας τα δούμε τώρα. Ας τελειώσει η σεζόν πρώτα, γιατί μέχρι να τελειώσει η σεζόν τώρα αυτή η κουβέντα είναι άκυρη και μετά τα βλέπουμε.
3: Μακάρι.
0: Έγινε.
3: Γεια
0: σου, φίλε.
1: Γεια σου, καλά.
0: Άλλη μια γραμμούλα και μετά break. Εδώ πέρα με χαρακτηρίζει ο άλλος πράσινη ακρίδα.
1: Είσαι ψαρώνει πράσινη ακρίδα. Ο Ούλδριχ είναι ο ντράμερ του σκουριοτήματος. Θα βάλει κίτρινα στα ντράμες, που έχει κίτρινο μαύρα στα ντράμες, γιατί αυτό είναι το.
0: Μην μου πείτε μόνο ότι είναι και ΑΕΚ τώρα, γιατί θα σκοτώ να φύγω.
1: Να παρηγυρίσει το τίτλο.
0: Μην μου πείτε ότι είναι και ΑΕΚ, θα σκοτώ να φύγω τώρα. Γιατί στην κανένα μου πείτε ότι είναι ΑΕΚ.
1: Αεκάλικα μόνο. Ούτως ή άλλως το καινούριο του άλμπουμ είναι σε κίτρινο μαύρο. Οπότε έτσι είναι και το σετ.
0: Έχει το 1924 παίξουμε.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, όχι. Okay. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά θα με κάνουμε break. Παρακαλώ. Ακού πράσινη ακρίδα. Ωραίο ακροατή.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ρηλικό. Ρηλικού θα του λέω αυτού. Καλημέρα, φιλέλα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλή σας μέρα. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Πάνο.
0: Καλημέρα και από εμάς.
4: Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι, ας πούμε, ότι το μπασκετάκι δεν είναι πάντα μπασκετάκι σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Όπως και αν το κάνουμε. Από όσοι παρακολουθούν, ας πούμε, ένα τελικό με τον μπάσκετ και όσοι παρακολουθούν ένα τελικό, ας πούμε...
0: Κοίταξε, είναι ο βασιλιάς σου πόρου είναι το ποδόσφαιρο, αλλά ξεκάθαρα τα δύο πιο σπουδαία αθλήματα ανά τον πλανήτη, γιατί όπως μου πες εσύ αυτό, μπορώ να σου πω και εγώ πώς παρακολουθούν το τελικό του NBA. Ή πώς παρακολουθούν το τελικό της Ευρωλίγκας. Έχεις δει τα νούμερα ποτέ. Εκατομμύρια είναι και αυτή. Δεν είναι όσο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά μιλάμε ξεκάθαρα για τα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα. Πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά το μπάσκετ.
4: Απλώς το ποδόσφαιρο, ας πούμε, παρακολουθούν 8 δισεκατομμύρια, ας πούμε, στον πλανήτη αυτό και άλλα 5-6 σε κάποιους άλλους πλανήτες. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι. Δεν έχει σχέση.
0: Αυτό θα πεις, εδώ έχουμε και ομαδάρι.
4: Καλό. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μου έχει γίνει μάθημα από τον τελικό που σίγουρα τον θυμάστε της Manchester United με την Bayern.
0: Βέβαια, πρέπει να κάνει.
4: Από τότε έχω πει, Βαγγέλη και Πάνο, ότι αν δεν σφυρίξει, όχι, δηλαδή για οποιοδήποτε παιχνίδι και οποιοδήποτε πρωτάθλημα, εάν δεν σφυρίξει, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άρα αγγίζεις εσύ.
4: Επειδή, ναι, αγγίζεις
0: είμαι. Πώς το πιέσα.
4: Και από τότε, δηλαδή, δεν είναι μόνο για φέτος ή για πέρσι και γενικά και για τα παιχνίδια. Αν δεν το σφυρίξει, δηλαδή, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό ξέρω ότι η ομάδα μου είναι καλή, ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο, αλλά περιμένω να σφυρίξει. Αυτό λέω. Εντάξει, θα το δούμε.
0: Και είναι και καθοριστική αγωνιστική αυτή η αγωνιστική που έρχεται, είναι πολύ καθοριστική. Έτσι.
4: Εννοείται,
0: είναι πολύ καθοριστική αυτή η αγωνιστική.
4: Εντάξει, παιδιά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εμείς του λέει να είσαι καλά.
1: Γεια.
4: Γεια.
0: Πάμε να κάνουμε ένα στούμο time out και ερχόμαστε να βγάλουμε άλλες 2-3 γραμμούλες. Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Αν αποφασίσετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα λόγο παραπάνω με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Λοιπόν, και προσπαθούσα να θυμηθώ πού το έχω το Λάσα, πού το έχω το Λάσα, και θυμήθηκα ότι η μπασχετική Μπαρτσελόνα τον είχε χορηγό τη Λάσα για, από το 15 στο 19. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα. Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
12: Καλά, είμαι καλά. Όλα καλά. Σχετικά με το παιχνίδι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
12: Άκουσα την επόμενη μέρα όλα τα σχόλια από ρεπόρτερ, σχολιαστές τέλος πάντων για τον Ολυμπιακό, και την επόμενη κάποιοι κάνουν κάποια σχόλια. Επιβεβαιωθήκανε κάποια πράγματα που λέω από την αρχή της χρονιάς, που είναι εμφανή δηλαδή, πολλοί, και κάνουν μπαμ. Για παράδειγμα, άκουσα τη λέξη Ορτέγκα πλέον, ότι έχει κλείσει ο κύκλος στον Ολυμπιακό, δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Η γνώμη μου εμένα για τον Ορτέγκα είναι εδώ και 1,5 χρόνο η ίδια, δεν θα αλλάξει. Δεν είπα ποτέ ότι ήταν ένας κακός παίχτης, απλά θεωρούσα ότι δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι για βασικό στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm. Αυτό που κάνει στο τρίτο γκολ είναι μυθικό πάντως, έτσι. Στο τρίτο γκολ έχεις δει τι κάνει. Αφήνει το Ζίφκοβιτς 40 μέτρα μόνο του. 40 μέτρα μόνο του. Έχει πάει κάπου που στα αμυντικά χάφ έχει μπλεχτεί εκεί στη μέση. Και αφήνει το Ζίφκοβιτς να έχει ένα γήπεδο μόνο του, αφού ο Ζίφκοβιτς προλαβαίνει να σηκώσει χέρι απέναντι, του πει: Ε, δώστε μου την μπαλά. Του τη δίνουν την μπάλα και αυτό
12: το
0: δίνει εύκολο στο.
12: Ξέρεις πόσα παιχνίδια είναι που καλύπτει, που τρώμε επιθέσεις στην πλάτη του. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό το ανέφερα όλο το χρόνο. Και το θέμα είναι ότι το πρόβλημα αυτό το έχει γενικότερα στα back. Και επιθετικά, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τον Καλάμπρια, άσχετα αν οι καταλήξεις είναι στα πουλιά ας πούμε σε κάποιες περιπτώσεις, πατάει περιοχή ο άνθρωπος αυτός σε κάθε παιχνίδι και έχει 2-3 σουτ μέσα από την περιοχή.
0: Ο Καλάμπρια έχει δώσει και 5-6 ασίστ.
12: Έχει δώσει και 5
0: από την πίσω ζώνη.
12: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
12: Ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει πάρει επουδενή φέτος από τα μπακ του Ολυμπιακού. Τώρα όσον αφορά την παραμονή όχι του με τη Λίμπαρ, εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι σίγουρα έχει κλείσει ο κύκλος κάποιων παιχτών, αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή μείνει δεν μείνει ο με τη Λίμπαρ, και όσον αφορά το με τη Λίμπαρ, σαν διοίκηση του Ολυμπιακού, όχι παρεμβατικά, μπορεί να το πω λίγο χωριάτικα, αλλά κάπως έτσι πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να γίνει, θα ήταν ωραίο να γίνει μια συζήτηση μαζί του από τη διοίκηση, να δούνε τι σκέφτεται για την επόμενη χρονιά, τι πήγε στραβά, τι δεν πήγε, και όχι με στυλ παρέμβαση, ξαναλέω. Κάποια πράγματα για παράδειγμα που χτυπάνε άσχημα ρε παιδί μου, ή έχεις αναρωτιέσαι, λες ήταν εισήγηση ο Αντρέ Λουίζ του με τη Λίμπαρ και δεν έπαιξε ποτέ, γιατί δεν έπαιξε ποτέ, τι έφταιξε. Ήταν εισήγηση του με τη Λίμπαρ ο Σεντερφόρ και αυτός που ήρθε μαζί με τον Αντρέ Λουίζ, γιατί δεν έπαιξε κι αυτός. Γιατί υπήρχε αντιμετώπιση ας πούμε στο Γιαζίτσι τέτοια. Είναι κάποια θεματάκια τα οποία χτυπάγανε άσχημα ούτως ή άλλως και για τον για το με τη Λίμπαρ και θέλουν κάποια συζήτηση. Ή για παράδειγμα ο λίγος χρόνος, ο λιγότερος χρόνος φέτος του Μουζακίτη. Όταν παίζεις με έναν χαφ αμυντικό που είναι ο Έζε και θες να παράξεις ποδόσφαιρο, δίπλα του θα βάλεις έναν επιθετικό, πιο επιθετικό χαφ, ναι. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, και λειτουργήσε και έτσι και πέρυσι έτσι,
0: ναι.
12: Δεν είναι το λέω από το μυαλό μου, και δεν βλέπεις το Μουζακίτη. Θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και με τη Λίμπαρ. Δεν χρειάζεται πανικός, εγώ πάντα μιλάω και μετά τις νίκες για κάποια κακοσκήμενα που βλέπω στην ομάδα. Το πρόβλημα το δικό μου σαν Νίκος και σαν Ολυμπιακούς που συζητάω τουλάχιστον στο γήπεδο που είμαστε, πηγαίνουμε χρόνια, δεν είναι ότι αν θα χάσουμε ένα πρωτάθλημα ή δύο ή τρία. Είναι να βλέπουμε ποδόσφαιρο, είναι να βλέπουμε μπάλα. Και αυτό που είδαμε ας πούμε και με τον ΠΑΟΚ, εμάς δεν μας ευχαρίστησε. Γιατί άκουγα ας πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες. Ναι, μπορεί να έχει κάποιες ευκαιρίες.
0: Το πρώτο εμίχρονο ήταν καλός ο Ολυμπιακός.
12: Ήταν καλός, αλλά δεν ήταν σαν στάνταρ που τον έχουμε
0: συνηθίσει. Αλλά δεν ήταν, και δεν ήταν και αποτελεσματικός. Αλλά άμα δεν είσαι αποτελεσματικός, τι να το κάνεις το καλός.
12: Σίγουρα. Και όσο για την αποτελεσματικότητα, δηλαδή φανταστείτε ότι φέτος στην κακή του εντός εισαγωγικών που λέμε όλη η χρονιά του ότι δεν είναι στα καλά του ο Ελκαμπή, έχει βάλει 18 γκολ. Έτσι. Απλά του παρουσιάζονται και άλλες ευκαιρίες πιο καλές, πιο καθαρές, δηλαδή κάτι πλασέ ας πούμε, άμα δεις με τον ΠΑΟΚ δύο πλασέ, που για τον Ελκαμπή θα ήταν ψωμοτήρι.
0: Ναι.
12: Τέλος πάντων είναι στο γενικότερο κλίμα. Μάλιστα. Αυτό, γιατί αν δεν τζουλάει η ομάδα δεν θα τζουλήσει και το συνδεσμό.
0: Έτσι είναι, η ομάδα ή θα σε ανεβάσει προς τα πάνω, θα σε ρίξει προς τα κάτω, αυτό είναι δεδομένο.
12: Θα τα δούμε το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται πανικός. Πιστεύω ότι τελικά θα το πάρει το πρωτάθλημα, ή εύκολα ή δύσκολα. Έχει δείξει μια σταθερότητα. Όχι τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά σταθερότητα. Αυτό που χρειάζεται.
0: Έγινε, Νικόλα.
12: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Τη μέρα και καλή δουλειά σε όλους.
0: Να σε καλά, φίλε. Επίσης, καλή δουλειά.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
13: Ναι.
0: Ναι, εσύ, φίλε.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Εσύ, το καλά.
13: Καλά ρε, η Παναθηναϊκή τι έχετε πάρει? Πάτε να πάρετε, δηλαδή, σας άρεσε το παιχνίδι που έπαιξε η Κηφισιά. Τι ζητάνε να πάρουν, ας πούμε, αυτό το προπονητή? Δεν το καταλαβαίνω. Να
0: μου πεις πώς ήρθε αυτό τώρα.
13: Δεν μπορεί το λένε αυτό, να έγκυρε.
0: Όχι, γιατί βγήκες με ένα στυλάκι λες και το συζητάμε μια μισή ώρα, το μεταξύ σήμερα δεν βγήκε Παναθηναϊκός εδώ πέρα. Αλλά πώς ήρθε?
13: Όχι, εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου και σου λέω.
0: Α, δεν σ' αρέσει ο Λέτο δηλαδή σαν προπονητής?
13: Όχι, ρε.
0: Ποιο είναι το θέμα?
13: Απλά δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, το ποδόσφαιρο του, πώς να σου το πω. Εσένα λε, θα ικανοποιήσει το ποδόσφαιρο που παίζει και φυσικά για ο Λεβαδιακός στον πρώτο γύρο?
0: Ο Λεβαδιακός ήταν μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα από το Παναθηναϊκό.
13: Ακριβώς.
0: Πολύ πιο έτοιμη ομάδα όμως συνολικά.
13: Ό,τι αποτύχει από Παναθηναϊκό, του πήρε και του έκανε ομάδα. Πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος, αν είχε τις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού, θα ήταν πολύ πιο ψηλά.
0: Εσύ λες δηλαδή ότι σ' αρέσει παραπάνω ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Λέτο? Αυτό λες?
13: Όχι. Λέω ότι έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που αυτό, αν το έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, θα έλεγες μ' αρέσει.
0: Ξέρεις όμως ότι λένε και τα εργαλεία κάνουν το μάστορα όμως.
13: Ε?
0: Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, για να σου μιλήσω στη λαϊκή.
13: Με αυτά τα εργαλεία που είχε, που ήταν αποτυχημένα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ωραία, ναι, με την ίδια επιλογή, με την ίδια λογική. Λοιπόν, σου λέω και εγώ ότι η Κηφισιά του Σέμπα, με τα εργαλεία που είχε στα χέρια του και με τη συνθήκη που βρέθηκε το Γενάρη χάνοντας τους δύο καλύτερους παίχτες του, μια χαρά ποδόσφαιρο έχει παίξει. Και άμα δεις και το κουτσάρισμά του είναι καλό.
13: Δεν όπως παίζει η Κηφισιά.
0: Έχεις δει την Κηφισιά κανένα μάτς μέσα από το γήπεδο?
13: Ναι, όχι μέσα στο γήπεδο,
0: μέσα στο γήπεδο. Εγώ έχω περιγράψει και δύο παιχνιδάκια της φέτος και την έχω δει παραπάνω για τους παίχτες που έχει.
13: Δεν παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο το Λιβαδιακό?
0: Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζω, αδερφέ, ότι κάθε ομάδα είναι διαφορετική περίπτωση. Ενδεχομένω, αν ήταν ο Λέτο στο Λεβαδιακό, να παίζει καλύτερο ομάδα.
13: Καταλαβαίνετε, δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Όχι, κουβέντα κάνουμε. Κουβέντα κάνουμε. Ρε.
13: Μπράβο,
0: κουβέντα κάνουμε, δεν
13: τραβάω. Επειδή εγώ τον είδα το Λεβαδιακό, είχε μια πολύ καλή επίθεση. Ο τρόπο που έπαιζε ήταν ένα πανέμορφο, έξυπνο επιθετικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι.
13: Έτσι. Έπαιξε ένα πανέξυπνο ποδόσφαιρο που πιστεύω ότι αν είχε αυτού του παίχτε, αυτό το σύστημα ο Παναθηναϊκό με αυτού του παίχτε που έχει τώρα. Θα ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα.
0: Ναι, αλλά και ο Λεβαδιακός όμως, για τον Λεβαδιακό λες και εγώ και η Κηφισιά τώρα, επειδή τα έχεις βάλει με το Λέτο, σου λέω ότι.
13: Όχι.
0: Τα έχεις βάλει σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά.
13: Ναι,
0: και ο Λέτο, δηλαδή, λοιπόν, με τα ψέματα μπάτζετ. Με τα ψέματα μπάτζετ.
13: Εγώ λέω, ρε παιδί μου, σαν ουδέτερο, ότι το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Λεβαδιακός μ' άρεσε. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, αγαπητέ. Ναι, αλλά σου λέω ότι κάθε.
13: Είτε να ήταν Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, αυτό το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να σταθεί αυτό που έχει στο μυαλό του προπονητή, λέω. Και δεν μιλάω για ονόματα. Λέω ένας προπονητής που πήρε κάποιους παίκτες και έβαλε να παίξει ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα που έπαιξε, αυτό λέω, ο Λιβαδιακός θα μπορούσε να σταθεί και στις τέσσερις ομάδες.
0: Ναι, ναι, το ποδόσφαιρο, λέω, το ποδόσφαιρο, ναι, συμφωνώ. Ναι,
13: το ποδόσφαιρο που έπαιξε δεν μου άρεσε
0: εμένα. Η Κηφισιά είναι μια ομάδα χωρίς brand name, χωρίς έδρα, χωρίς κόσμο και αυτή τη στιγμή έχασε το Γενάρη τον Παντελίδη με τον Τετέι που είχαν βάλει το 80% των γκολ και των φάσεων που κάνανε. Και αυτή τη στιγμή η Κηφισιά έχει καθαρίσει την παραμονή και βλέπει ομάδες που είναι ιστορικές όπως ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας και η Λάρισα να σκοτώνονται για το ποιος θα πέσει. Και αυτός εκεί πέρα τι όπλα έχει? Έδρα δεν έχει, κόσμο δεν έχει, μπραντ η ομάδα δεν έχει. Δηλαδή τελείως με τα ψέματα. Γι' αυτό σου λέω ότι με αυτά τα όπλα που έχει στα χέρια του μια χαρά πορεία έχει κάνει. Είναι εγώ, το τι όπλα έχει ο καθένας για να πολεμήσει.
13: Ναι, αλλά εγώ λέω πάλι αυτό που λέω, η διαφορά μου, δεν διαφωνώ. Απλά λέω μια άλλη. Δηλαδή δεν θα μ' άρεσε να δω αυτό το σύστημα που παίζει ο Λέτο.
0: Δεν θα δεις αυτό το σύστημα. Αν ο Λέτο ερχόταν στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπαιζε αυτό το σύστημα γιατί δεν θα έχει αυτούς τους παίχτες.
13: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι,
13: ναι, ναι. Άλλο αυτό. Κατάλαβες. Εγώ λέω από αυτό που βλέπω τώρα.
0: Ναι.
13: Αν ο άνθρωπος έχει άλλες βλέψεις και μπορεί να βλέπει
0: ένα άλλο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει γίνει επιλογή συγκεκριμένη. Έτσι, είναι απλά ένα όνομα από αυτά που ακούγονται.
13: Εγώ λέω πως ένας Παναθηναϊκός, τη στιγμή που του λείπουν τόσα. Δεν λέω να πάω του Παπαδόπουλου, ότι και αμένα δεν κάνει. Δηλαδή για τέτοια ομάδα δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο και θα ήταν μεγάλο ρίσκο. Γιατί έχει να πάρει πολλά χρόνια πρωτάθλημα και αυτά τα ρίσκα είναι στο να μην σου βγαίνουν και τόσο. Δηλαδή να μην σε πλέον για ρίσκα. Πρέπει να πας πιο εκ του ασφαλούς.
0: Εκ του ασφαλούς ήταν υποτίθεται ο Μπενίτεθ. Αλλά να σου πω κάτι, η ΑΕΚ ρίσκο πήρε με τον Νίκολιτς. Ρίσκο δεν πήρε με τον Νίκολιτς.
13: Μπορεί να πάρεις, ας πούμε, να ψάξεις λίγο να πεις κάποιον προπονητή που μπορεί να σου παίξει ένα ποδόσφαιρο για πρωταθλητισμό. Αυτό λέω. Να ξέρει δηλαδή τι εσύ πρωταθλητισμός.
0: Ναι.
13: Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Έγινε φιλέ.
13: Έτσι, κατάλαβε. Δεν πήγα να κάνω τον
0: έλεγχο. Μια χαρά τα είπαμε. Μια χαρά τα είπαμε, ρε. Δεν θα συμφωνούμε σε όλα. Πλάκα κάνει.
13: Είπα την άποψή μου.
0: Καλά έκανε και την είπε. Μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ.
13: Έλα, γεια.
0: Δεν θέλω κανένα που δεν είναι ασύμφωνο με όλου, παιδιά, και το ξέρετε καλά αυτό. Μην τραβάτε ζωή. Καλημέρα σα, παιδιά. Λέει, δεν θυμάμαι ποτέ την έκανα πριν πρωτάθλημα. Αν τα πάντα με το ραδιόφωνο ήμασταν λίγο στη Φιλαδέλφια. Ο Κώστα λέει ο ταξιτζή, ο Αγτζή. Ναι, Κώστα, το είπα και εγώ ότι και εμένα μου κάνει εντύπωση προχθέ που άκουσα τον Γκέτσε που είπε ότι ποτέ η ΑΕΚ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα πριν την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, τώρα μπορεί να το πετύχει αυτή την Κυριακή. Έτσι. Αν η ίδια νικήσει και οι άλλοι δύο αλληλοξενωθούν με ισοπαλία. Με αυτό το σενάριο η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα από αυτή την αγωνιστική. Πάνω μην αγχωθείς καθόλου, θα είμαστε αρκετοί. Έχω κανονίσει, λέει, με Χέτβιλτ να παίζω τελικό στα Matrix. Ναι, ναι, σίγουρα. Μη φάτε, θα σφάξουμε φακές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, πόσο τυχαίο είναι ΑΕΚ και Arsenal πάνε για το 14ο στην ίδια χρονιά. ΑΕΚ και Arsenal μόνο, λέει ο Βασίλης. Και με αυτό το μήνυμα πάμε στο δελτίο.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως τον ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επέσημανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου, που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
14: Η Winsport FM 94,6.
16: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη στοίχημα. Live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
17: Τα τρίτα μάτς των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης φραγίζει την πρόκληση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρας τη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπολ του αγώνα στις 7.
16: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παιχτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
22: μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
22: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
23: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
24: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
7: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Φύγαμε.
25: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
6: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
26: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
6: Αξίριστος, γιατί το
26: μου... Αξίριστος.
6: Μωρίς Παλιόγρη.
26: Α, κλείστε τηλέφωνο.
6: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
27: Και εφωνημένη.
26: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
6: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
26: Άλλαξε φωνή.
27: Τον νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
26: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν τίποτα.
6: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
26: Α, δεν είπες ένα.
27: Βάλε και τ' άλλο πόδι για να ξανακλείσουμε το φέρετρο.
26: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
6: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
26: Αυτά.
28: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
29: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό που. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
30: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
29: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
31: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό. Σου δωσάκε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
32: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλωθεί. Εντάξει είμαστε.
33: 13.
34: Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
33: Γιώργος Σαμαϊλάκης, από πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
34: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
33: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
35: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1.
36: Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
32: Εντάξει είμαστε.
6: Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλημερούδια σε όλους. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, σε εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με τον Big Wings Sport FM 94,6. Την αγάπη μας σε όλους και σε εσάς εδώ στην Αθήνα και στους φίλους μας στην Ελλάδα, παντού, αλλά και στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι παντού συντονισμένοι. Καλημέρα, παιδιά. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους φίλους ακροατές που λένε δεκαετή συμβόλου στο Μεντιλίμπαρ, και αυτό γιατί γνωρίζουμε καλά το ποιόν της διοίκησης. Θα αρχίσουμε πάλι το φύγε, έλαση, έλαση. Η ομάδα θέλει μόνο ποιοτική ενίσχυση με λίγες κινήσεις. Λέω Παναγιώτης, είναι και Ολυμπιακός. Την καλημέρα μου, παιδιά, από το θέρμο του Λογαρνανία στέλνει ο Χριστάρας, την αγάπη μας. Καλημέρα, παιχταράδες. Ευχαριστώ πολύ για τους ακροατές για τις ευχές. Με συγκίνησαν, ειδικά την αετίνα μου την αρετή. Έχεις παρατηρήσει ότι μία την άλλη τη χαρακτηρίζει αετίνα?
1: Ναι.
0: Εύχομαι και σε όσους, λέει, και εγώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζω σήμερα και σε όσους έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ειρηνάκι μου, να σε γερή και δυνατή, να χαίρεσαι τους ανθρώπους σου.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ο Θανάσης λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία. Δεν νομίζω, Βαγγέλη, συζήτησε εν μέσω playoff για το αν θα φύγει ο Αταμάν. Είναι σωστό? Αυτές δεν είναι πληροφορίες για όσες συζητήσεις, λέει με τον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω, λέει ο Άλεξ. Είναι απίστευτο να περιμένω να δω πότε θα βγει κάποιος να μιλήσει για Champions League και για κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα για μεγάλες ομάδες. Όλοι βγαίνουν, μιλάνε για τα offside και για τις ελληνικές ομάδες. Μόνο γι' αυτό ακριβώς είμαστε καφενιακή χώρα και δεν θα ανέβουμε ποτέ, λέει ο Άλεξ. Εντάξει, κοίταξε, μην είσαι άδικος. Τώρα, άμα θα γίνει καμιά μαζάρα να παραμιλάμε αύριο το βράδυ.

0: Ότι κουβέντα πιάσουμε, εγώ θα την αναλύσουμε. Και για τη Μονακό, αν θέλετε να μιλούσαμε, θα μιλούσαμε. Το ξέρετε καλά. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, παιδιά. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει φορτούνη. Είναι ο παίκτης που θα του λύσει τα χέρια. Η απουσία δύο χρόνια τώρα είναι αισθητή, λέει ο Ηλίας. Συμφωνώ ότι λείπει ένας τέτοιος παίκτης από τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Ωραία, πάμε για αλλαγή προπονητή. Ο άλλος που θα έρθει θα θέλει, αφού ξέρουμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Νικόλας Πανάθα. Καλημέρα, δεν ρωτάς το φίλο, λέει, που δεν το αρέσει, λέει, το αν είναι καλύτερη τυρόπιτα που τρώγε πρωί-πρωί και μιλούσε, λέει, ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν έτρωγε ο άνθρωπος, γιατί το λες αυτό.
1: Και άμα έτρωγε, δηλαδή, τι.
0: Για να δεις, λέει, τι μπούφος ήμουνα, λέει, το 96-97 είχα εισιτήριο για Rolling Stones και κάθισα να δω το Πόρτο Ολυμπιακός. Ποτέ ξανά τέτοιο λάθος. Τελικό EuroLeague να είχα πάνω σου μετάλλικα. Μετάλλικα θα πήγαινα, λέει, ο Δημήτρης ο μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Δεν μας είπε, λέει, ούτε τι προπονητή θα ήθελε, ούτε τι ομάδα είναι και το τηλέφωνο, λέει, το έκλεισε μόλις τελείωσε τη ρόπιτα που έτρωγε. Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Λοιπόν, ο Τζόρνταν στέλνει ανέκδοτο, λέει, τρακάρει ένας παππούς ένα τύπο. Βγαίνει, λέει, ο τύπος από τα μάξη. Δώσ' μου 5.000 ευρώ, αλλιώς θα σε κάνω τόπι στο ξύλο. Δεν έχω παιδί, μου λέει, αλλά έχει ο γιος μου, λέει, που εκπαιδεύει χελώνες. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Εκνευρισμένος ο τύπος αρπάζει το τηλέφωνο από τα χέρια του παππού και λέει: δεν με ενδιαφέρει αν εκπαιδεύει χελώνες, ή θα μου φέρει 5.000 τώρα ή θα σας δει όλους. 10 λεπτά αργότερα, λέει, εμφανίζεται, λέει, ένα τζιπάκι με 5 οικάδες και κάνουν τον τύπο μαύρο στο ξύλο. Ρε πατέρα, πόσες φορές θα σου το πω. Βατράχια εκπαιδεύω, όχι χελώνες. ο Στάθης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω σε όλη την παρέα, χρόνια πολλά στην Ρίδη Μπαουκτζού. Πάνω ότι κομματάρα, έβαλε Σκόρπιονς. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ο Νικόλας από Κεσαριανή λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. 3 φάουλ στο κέντρο, 3 κίτρινες την Κυριακή. Δεν σε αφήνουν να παίξει ποδόσφαιρο. Το ίδιο κάνανε και με τον Αλμέιδα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, παιδιά. Φεύγουμε για Βαρκελόνη. Πάνω προδότη, λέει ο Γιάννης και γελάει. καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεωργόπουλος, τρανσφερ. Με μία φώτο, Βαγγέλη μου, θα τα πω όλα. Ναι, την έχω ξαναδεί αυτή τη φώτο, ναι, για την πρόβλεψη για την Ευρωλίγκα. Καλημέρα, εγώ πάντως όσο δεν παίζει, λέω, πάω Champions League, ούτε βλέπω ούτε σχολιάζω. Καφενείο, καφενείο δεν πειράζει. Δεν έχω δει ποτέ, μου λέει δηλαδή. Λέω, ορίστε, πάω εκεί. Λοιπόν, τη Δετάρτη 6 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στις 10 η ώρα, το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού ανά άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήστε το 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Βαγγέλη στο βράδυ, Βαγγέλη στο πρωί, λέει: καλημέρα και στον Πάνο και σε όλη την παρέα. Ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Μακίνιο, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Κάθε βράδυ Δευτέρα εκεί στο YouTube είσαι κανονικά. Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα της ημέρας. Τι περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Ποδόσφαιρο, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στον επαναληπτικό ημιτελικό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. 10 η ώρα στο Κοσμοτέ Sport 1. Πάμε στα μπασκέτια. 7 η ώρα. Τρίτο μάτς της σειράς Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στο Nova Sports 5. Η Βασίλισσα προηγείται 2-0. Και 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM 94,6. Ολυμπιακός προηγείται 2-0. 3,5 τα ξημερώματα από το NBA. Έχουμε το παιχνίδι Οκλαχώμα City Thunder Los Angeles Lakers στο Κοσμοτέ Sport 4. Ωραίο μάτς. Αλλά θα κοιμόμαστε εκείνη την ώρα. Θα τελειώσει μάλλον λίγο πριν την εκπομπή. Και 7 η ώρα υπάρχει και ένα hardball. ΑΕΚ Ολυμπιακός στην ΕΡΔΙΟ για το πρωτάθλημα των ανδρών. Και υπάρχει και η παρουσίαση του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας στις 7 και στις 5.30 από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά. Αυτά για τα αθλητικά δρόμενα της σημερινής βραδιάς.

0: Μπουγάτσα ήταν, όχι τυρόπιτα. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας. Να το ο Λεωνίδας, εμφανίστηκε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ολυμπιακή προπαγάνδα καλά πάει. Ξεκίνησαν πάλι, λέει, για τον Αταμάν αν θα φύγει. Ας μας πούν ο Μπαρτζόκας, αν χάσει άλλη μια φορά την Ευρωλίγκα, θα μείνει, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μας κάνετε καθημερινά ευχάριστο το πρωινό μας. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Δημήτρη Παοκτσή από τα Στενοφόρο. Καλή δουλειά και ήσυχη μέρα, Λεβέντες. Ήσυχη μέρα λόγω της δουλειάς που κάνετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο time out εμείς και ερχόμαστε για το φινάλε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωση.

0: και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι να πω τώρα εγώ στον κόσμο εδώ πέρα που λέει ραντεβού στην Πανταλόνα, αδερφιά, ότι ο Ρίλος θα γυρίσει στην πλάτη και θα τρέχει συναυλίες. Να τα πω εγώ. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Άμα σου πω ρε φίλο, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Λευτέρης λέει από Νότια Κίνα. Φίλε, υπερασπίζεται την εκπομπή, αλλά λίγο χοντροκομμένα. Δεν διαβάζετε το μήνυμά σου. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι με τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Έχω εδώ μπροστά μου τα προγνωστικά για το φαβόρι του φετινού Champions League και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή μπερδεύομαι λίγο, αλλά θα σου πω τι ανάγνωση κάνω εγώ. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με μία από τις γνωστές εταιρείες που κάνει αυτά τα γκάλουπ, αυτές τις έρευνες, αυτά τις προβλέψεις, δίνουν 42,9% φαβορί την Arsenal.
1: Έλα ρε.
0: Η Παρί είναι δεύτερη με 28,8 και η Bayern Μονάχου με 22,3, ενώ η Ατλέτικο είναι μόλις το 6%. Εγώ λέω πάνω ότι αυτό το ποσοστό βγαίνει μάλλον γιατί ξέρουν ότι για την Παρί και την Bayern ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα περάσει.
1: Ναι,
0: ενώ για την Arsenal.
1: Προβάδισμα η Παρί.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, επειδή είναι πολύ μοιρασμένο το ζευγάρι και επειδή δεν ξέρουν ποιος θα περάσει, γι' αυτό και δεν δίνουν το φαβορί από αυτό το ζευγάρι. Mm-hmm. Και μάλλον δίνουν την Arsenal 42% γιατί θεωρούν ότι η Arsenal θα είναι μία από τους φιναλίστ. Στο Europa, η Aston Villa είναι φαβορί με 47,6% με την Nottingham στο 21,3% και την Braga στο 13,4%. Και στο Conference η σειρά είναι κατά 48,3% θα το κατακτήσει η Crystal Palace, 29,6% Strasbourg, 14,2% δίνουν στη Ράγιο Βαγικάνο παρά την νίκη στο πρώτο μάτς και μόλις 7,9% στη Σαχτάρη, η οποία ιτήθηκε και στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά τρόπαια το επόμενο διάστημα. Βαγγέλη, καλημέρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε για τον ελληνικό τελικό? Ρητορικό ερώτημα, λέει ο Νίκος. Να ετοιμαστούμε, Νίκο. Να ετοιμαστούμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Τι να κάνουμε? Τι κομματάρα βάζεις ρε πάνω? Βαγγέλη, άσε την Arsenal και σταμάτα λιγάκι να ακούσουμε το άσμα. Βάλε κάνα μουσικό ραδιόφωνο άμα είναι. Βάλε κάνα μουσικό ραδιόφωνο. Βάλε το, έλα. Έλα, βάλε.

Λοιπόν, καλημέρα λέει Βαγγέλη. Ο Μεντιλίμπαρ δεν πρέπει να φύγει. Προβλέψιμο είναι ο λόγο του κορμού των παιχτών. Αν έρθουν παίχτες που θα παίξουν το 100% το σύστημά του, μια χαρά θα είναι, λέει ο Αντώνης Ολυμπιακός. Μια είναι η λύση, λέει, εμείς παίρνουμε Μέντι, η άλλη Αταμάν και όλοι χάπι. Εντάξει, οκ. Okay. Παρακαλώ να περάσει στο στούντιο Εργίνα Ταμάν, λέει, να μας κάνει δηλώσεις, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, αγόρια, στέλνει ο Θοδωρής από τα Γιάννα, ο φίλος μας. Ποια Άρσεναλ, κούπα με μεγάλα αυτιά στο Λονδίνο, μόνο Τσελσάρα, λέει ο Νίκος. Άστα, λέει, πήγα για τηλεόραση, λέει, και μου έδωσαν κινέζικο πράγμα. Και πού το ξέρεις, ρε, αφού έλεγε, λέει, ότι είναι 46 τσιντσόν. Όχι, ναι, είναι. Δεν υπάρχει, όχι. Αυτό είναι. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή. Τον πιάσατε, λέει, το Μάιο, ντε. Τον πιάσαμε το Μάιο, ντε. Μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Υπάρχει μια φωτογραφία στις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν την είδες, που έγινε πραγματικός χαμός στα social media με τον Ιγκουαΐν, με έναν άλλον τύπο που βγήκε μια φωτογραφία σε ένα πολυκατάστημα. Και ήταν ο Ιγκουαΐν, λες και είναι Ζητιάνος. Δηλαδή, πολύ παρατημένος, με παλιά ρούχα. Εν τω μεταξύ, ο Ιγκουαΐν δεν ξέρει τι έχει. Έχει μια βίλα στο Μαϊάμι, δηλαδή πόσα στρέμματα κτλ. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η φωτογραφία ήταν μούφα. Έχουμε μπλέξει με αυτό το AI. Ήταν AI η φωτογραφία. Ο Ιγκουαΐν την ίδια στιγμή είναι ξυρισμένος και είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Αλλά πλέον θα βλέπουν τα ματάκια μας την εποχή που διανύουμε πολλά και πολλά διάφορα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τι πιστεύουμε από αυτά που βλέπουμε και από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες και όλα αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλάζουν οι εποχές. Γκολ γκολ Arsenal, άσο Χαποέλ, διπλό Ολυμπιακού και Bayern πρόκριση. Αφού δίνουμε tips, λέει, πάρτε και από μένα, λέει ο Γιάννης. Γκολ γκολ Arsenal, ναι. Άσο Χαποέλ, ναι. Διπλό Ολυμπιακού σίγουρα και Bayern πρόκριση. Ναι. Εντάξει. Το ακούω, φίλε, το ακούω. Καλημέρα, παιδιά. Παίζουν και άλλες ομάδες. Και η Real και η Fenerbahçe είναι πολύ καλές ομάδες. Οπότε μιλάμε ξανά για τον ελληνικό τελικό. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να τελειώσουν τα playoff. Αλλά έχεις δίκιο. Και συμφωνώ μαζί σου. Το ξέρατε λοιπόν στις Κανάριες νήσους δεν έχει ούτε ένα καναρίνι. Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους δεν έχει ούτε ένα καναρίνι. Ωχ, Παναγιά μου. Ωχ, Παναγιά μου. Ανοιχτό μου το είχες, ρε. Πώς δεν είπα τίποτα. Πώς δεν είπα τίποτα άλλο. Βάλτε.

0: Και τώρα πριν το Μουντιάλ, ξέρεις, όταν σκάει και καμία αίσθηση τραυματισμού, είναι σοβαρή, όπως έσκασε για τη Γαλλία και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, βέβαια. Καθώς, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, τα μαντάτα για τον Μεντί, τον αριστερό μπακ της Ρεάλ και της Εθνικής Γαλλίας, είναι άσχημα, καθώς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Εσπανιόλ για την 34η αγωνιστική στην Πριμέρα Διβιζιόν. Θα μπει στο χειρουργείο και θα μείνει εκτός για 5 μήνες. Υπέστη τραυματισμό στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού του ποδιού, ο Μεντί. Και δυστυχώς για το παλικάρι θα χάσει και το παγκόσμιο κύπελο. Είναι μεγάλη ζημιά αυτή για τους ποδοσφαιριστές, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη ζημιά, διότι το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ, είναι γιορτή. Δηλαδή, όσο στην καλύτερη ομάδα του κόσμου να παίζει στη Ρεάλ, Champions League να σηκώνει οτιδήποτε, στο Μουντιάλ όλοι θέλουν να πάνε. Και είναι κάτι πολύ εύκολο αντιληπτό. Κρίμα για το παλικάρι και αυτόν που χάνει το τουρνουά. Κρίμα μου, ρε, οι Γάλλοι δεν λένε να τους δώσουμε τσάπρα. Πρώτα απ' όλα, ο Τσάπρας παίζει δεξιά. Για να το κάνω λύσα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε, παιδιά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Είτε συμφωνήσαμε, είτε διαφωνήσαμε σε πράγματα. Αυτό είναι υγιές. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στα ντεξ και τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά μαζί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, έτοιμος, ανανεωμένος, ανεβασμένος για αθλητική ενημέρωση των 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
12: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
12: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο ο τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, δήλωσε ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θέα, έγραψε σε ανάρτησή του 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευκαιμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση, για τους γηπεδούχους εκτός μάχης τέθηκαν οι Ντιάλο και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματίας Λούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι στο T-Center με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολη στους παίκτες της ΑΕΚ και τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του μάτς με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία χθες στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Η φετινή κατοχή διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι έχουν γίνει μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στο αριστερό άκρο πόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη Γευγένη Κοσέλευ στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Εκτός πλάνων για το επόμενο και πάλι με τον Όφη, τέθηκε ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕΤΑ περί προσφυγής του Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Γκέλα Ολκής από τη Manchester City που ήρθε ισοπαλή 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερή ήταν για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλία της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 137-98 και για τις Δυτικής, Spurs Timberwolves 102-104. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τις 8. Καλημέρα, είναι ο Μπουιγουίν, Sport FM 94,6. Ο Μπουιγουίν. Ο Μπουιγουίν. Κόψτε αυτό, κόψτε αυτό. Είναι ο Μπουιγουίν. 94,6. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις πώς θα πάει αυτό. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές, με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Είναι το μέγιστο χρώμα. Εγώ και ο Ρήλος μπορεί να βάλουμε ένα τέτοιο χρώμα ως μέγιστο.
1: Γκρενά.
2: Γκρενά είναι αυτό.
1: Γκρενά είναι.
0: Γκρενά Αρκαδίας. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Κεφαλά που κάθεται σαν διευθυντής με το ατμιστικό του. Κύριος που του πήρα...
1: Κάνει ατμόσφαιρα.
0: Ναι, στο δίνω. Ακριβώς, ακριβώς. Του έκλεψα το πάρκινγκ με το σμαρτάκι του με χειρονομίες. Γιατί λέει πάρκινγκ και έκανα εγώ πίστεν από την πολυκατοικία από απέναντι και του έκανα χειρονομίες.
1: Δεν πρόλαβε να βάλει την καρέκλα.
0: Δεν πρόλαβε να βάλει τον κόνο. Έχουμε δει τέτοιους αμυντικούς. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Πάρα πολύ. Φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Χθες κατέβασα τα καλοκαιρινά, όχι χειμωνιάτικα. Κατέβασα χειμωνιάτικα, κατέβασα καλοκαιρινά. Ναι. Των παιδιών. Τώρα που μεγαλώσανε τα παιδιά, είναι και πολλά τα ρούχα.
0: Δεν ψηφίζουν ακόμα.
1: Όχι, αλλά όταν ήταν πιο μικρά, ήταν λίγα τα ρούχα. Ήταν μικρά τα ρούχα, ξέρεις, και δεν πιάνανε πολύ χώρο. Τώρα, τα χειμωνιάτικά του.
0: Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Κάπως έτσι ήμουν εγώ χθες. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Κατάλαβα τι γίνεται.
1: Ναι, φανταστικά. Είδα, εσύ ήσουν στην... απερκοινωνία.
0: Ήμουνα σε πολύ απκοινωνία. Ένας βλάχος, ένας αρτινός.
1: Τι ωραίο ρολόι.
0: Ένας αρτινός, κάνω δώρα στον εαυτό μου. Ένας αρτινός ο οποίος μπήκε στο jet set για λίγο. Βέβαια.
1: Με τη Μαρίνα Βερνίκου, με το Λέκη Καβαλά. Με τον Λέκη Καβατζίκη. Σόπα, μωρέ.
0: Ναι, βέβαια μετά πήγα για βρώμικο, κοτοπουλάδες. Επέστρεψα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα καλά.
1: Γιατί μιλάμε εκτός αρχή και μου λέει, ήταν αυτή η τάδε. Ναι, αυτή.
0: Μα ξέρει όλες τις κυρίες που είναι ποτοξαρισμένες στα διευθύντριες περιοδικών. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι απενεχοποιημένες κυρίες οι οποίες τα πετάνε έτσι κοινικά και εμένα αυτοί οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι μου. Πέρασα πάρα πολύ. Πολύ ωραία, είμαι ήρεμος. Ξεκίνησα δηλαδή εχθές με το jet set την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτομαι, Μαρία, είναι την Τετάρτη το 3-0. Σκέφτομαι μόνο τη Βαλένθια το 3-0 και να πάρω Παναθηναϊκό το εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Και όπως είπε ο πατέρας μου, ο μεγάλος Παπατζίκης, όχι ο Καβατζίκης, όλοι 3-0 θα κερδίσουν. 3-0 όλοι, δεν παίζει κανένας. Δεν παίζει κανένας. Θα πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, τη Μονακό θα την πατήσει μέσα εκεί. 3-0. Ο Παναθηναϊκός εδώ 3-0. Μου λέει, θυμίσου. Εν τω μεταξύ μπορεί να χάσουν όλοι τώρα. Μπορεί. Θα πάει.
1: Να το κάνουν για τα
0: εισιτήρια. Θα πάει η Ρεάλ. Η Ρεάλ που παίζει η Ντουμπάι. Πάνω εκεί στη Ρουμανία δεν παίζουνε. Πες το και έτσι, ρε
1: μισοπλέον.
0: Θα πάει Ρεάλ. 3-0 η Ρεάλ και θα πάει. Θα παλέψει εκεί η Λιθουανή και στο τέλος ο Τούρκος, η Φενέρμπαχτσε είναι ο Τούρκος, θα κάνει και αυτά στο 3-0 και μετά θα κάθονται 20 μέρες μέχρι να αρχίσει το Φαράλφορ να κάνουν σουτάκια, μου κάνει.
1: Okay.
0: Πού θα βρουν ρυθμό.
1: Εντάξει.
0: Αν ανησύχησε και για το ρυθμό μα.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λέει ο Φάδερ. 3-0 όλοι μου λέει. Παίξ το 3-0 μέσα στην εβδομάδα ξεμπερδεύουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω τον Παπαγιάννη.
0: Μια φορά μου είπε θα έρθει άντερ αυτό και ήρθε 9-1.
2: Εντάξει, μια φορά.
1: Άντερ 14.
0: Ναι, μετράει.
1: Μετράει.
0: Βέβαια, όπως λέει ο φίλος, συγχαίρουμε τους ταλεγάκηδες, αλλά Τσούβε, ευχαριστώ για την Premier League. Το δίκαιο είναι να το πάρει η Arsenal. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Εντάξει, το δίκαιο. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί που έφτασε, να μην σκοντάψει από μοναχή της και βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό της.
0: Αυτό με το ποδήλατο.
1: Αυτό,
0: με την αλυσίδα, το μήμ.
1: Άντε παράτα μας. Τελείωνε.
0: Δεν το βλέπω, μωρέ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει η City, αν και έριξε μέταλλο.
1: 3-3. Δεν έχει κριθεί ακόμα.
0: Τρεις στροφές πριν το φινάλε.
2: Είναι στο, για
0: ναι, ναι, είναι στο μείον 5, αλλά έχει και μάτς λιγότερο. Η Arsenal καταλαβαίνουμε ότι έχει την τύχη στα χέρια της. Αυτό, όπως λέει η Μαρία, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, Μαρία, γι' αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο, αυτό καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, να ήταν σε κανένα αλουνού τα ναι. χέρια, θα ήταν πιο σίγουρο. Τσόχος έχει κοιμηθεί. Θα μάθουμε στις 10 η ώρα.
0: Και πήγε. Πραγματικά, Μαρία, μέσα στο 26, όπου όλα μπορεί να γίνουν, πραγματικά πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να πάρει Premier League και Champions League.
1: Όχι.
0: Το πιστεύω.
2: Λες να κάνει τέτοιο double.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Δεν μπορεί. Καλά. Δεν μπορεί, θα πνιγεί.
0: Το πιστεύω.
1: Θα πνιγεί.
0: Καλά.
1: Καλά. Δεν νομίζω.
0: Εγώ θα τον ποντάρω.
1: Εσύ πονταρέ το.
0: Εντάξει. Με την Ατλέτικο θα περάσει Ατλέτικο. Θα περάσει Ατλέτικο, θα περάσει Ατλέτικο. Θα δει δύο μπαλάκια που θα φάνε στο Λονδίνο τώρα οι Ατλέτικο.
1: Περίμενε. Σήμερα παίζουν ή αύριο.
2: Σήμερα,
0: γι' αυτό
1: παίζουν,
0: το λέω.
1: Σήμερα παίζουν αυτοί, ναι, και αύριο παίζουν οι άλλοι.
0: Μπράβο, μάθε αυτή τώρα, είναι ενημέρωση. Μάθετε, γιατί έτσι σας κάνουμε να μπείτε. Λέρε, παιδιά, τι είπαν αυτοί.
1: Άσε ένα Ατλέτικο σήμερα 1-1 και αύριο, θυμίζω το προηγούμενο παιχνίδι, και πάει και Μονάχου Παρίσι Σεν-Ζερμέν αύριο, 5-4 υπέρ της Παρί, σε περίπτωση που δεν το θυμάστε. 1-0. 1-0 η Παρί.
0: 1-0 η Παρί.
1: Και
0: να σου πω κάτι, είχα πει θα περάσει Άρσεναλ και Μπάγκερ και το πιστεύω ακόμα.
1: Ναι, το έχεις πει.
0: Το πιστεύω ακόμα.
1: Το έχεις πει. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα τα αντίθετα. Δεν μπορούν να βγουν και τα δύο. Και τη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν και τα δύο, θα ήθελα να περάσει Παρί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Λίγο, γιατί τη συμπαθώ πολύ αυτή τη, την Παρί και τα πιτσιρίκια της και τον προπονητή της.
0: Όλο.
1: Εντάξει, αυτό. Κόλαση στην Κατεχάκη, κολλημένη, μποτιλιάρισμα τεράστιο προς Αττική Οδό.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Είναι χαμηλά, είναι η αλήθεια αυτό το τέτοιο. Μέχρι τον Καρέα, μετά ξαναπιάνει λίγο. Άπαξ και περάσει εκεί την Ασδέν, την παλιά που λέγαμε. Την Ασδάμ πια. Ανοίγει ο δρόμος.
0: Η Ασδέν έγινε Ασδάμ. Την Ασδέν ήμουνα γι' αυτό.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
1: Το έχασα το μήνυμα. Που είναι 2 χρονών και μας ακούει.
0: Ο Άκης είναι.
1: Γεια σου. Α, όχι, συγγνώμη, στον Παναγιώτη. Ω, το πέτυχα.
0: Παναγιωτάκης.
1: Στο δίχρονο Παναγιώτη που κάθε πρωί μας ακούει με αφοσίωση. Καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνελήφθηκε ο περίεργος Ντελιβεράς διανομέας, ναι, που επιτέθηκε στις 5 γυναίκες πετώντας πέτρες, πετούσε πέτρες στην Κηφισιά, σε γυναίκες μόνο. Είχε μαζέψει πέτρες, η μία τραυματίστηκε βέβαια στο θώρακα, ενώ τη βρήκε στο πρόσωπο με σοβαρό τραυματισμό, τη μία γυναίκα, πολύ μεγάλες πέτρες, περνούσε και πετούσε πέτρες, η μία κυρία υπέστη κατάγματα σε 5 δόντια και ένα 16χρονο κορίτσι και αυτό τραυματίστηκε στο πόδι. Συνελήφθη ο διανομέας.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος. Δεν είναι καλά ο κόσμος. Τώρα αυτός θα πει ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, ναι. Δεν με χάιδευε η μαμά μου αρκετά. Μου κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο.
2: Και αυτά. Σύντομα θα είναι έξω.
1: Ναι.
0: Να ξαναπετάξει πέτρες. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Με πέτρες.
1: Όχι, ούτε κι εγώ.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω.
1: Μόνο σε γυναίκες.
0: Αυτές τις πέτυχε και τις πέντε. Ποιος είναι αυτός που εγκινεί.
2: Παλιότερα σε ταξί από μια.
0: Εμένα μου έχουν πετάξει από γέφυρα.
1: Πετούσαν στα αυτοκίνητα, ναι, ναι, ναι.
0: Και πέρασε πάνω από τα μάξι και έσκασε πίσω. Δηλαδή οριακά. Δηλαδή δεν υπολόγισε Γιούισον Εσδιατέ. Δεν υπολόγισε την ταχύτητα του οχήματός μου με την πέτρα. Πήγα πιο γρήγορα, πήγα πιο αργά. Σου λέω, όταν την πέταξα, εγώ πέρασα. Και σκάει στο τέτοια κοτρόνα, παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένας με μια κουκούλα και έτρεχε. Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είναι καλά. Το έχουμε. Δεν είμαστε καλά γενικότερα. Απλά εμείς.
0: Δεν έχω πέταξει πέτρες σε αγνώστους.
1: Εγώ δεν πετάω πέτρες σε αγνώστους. Και είχα τίποτα. Ούτε αυγά, ούτε γιαούρτι. Τίποτα.
0: Αυγά έχουμε φάει με τον Κώστα Παπαγεωργίου και το Θανάση παράσταση. Από τον τέταρτο όροφο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, στην παράσταση στην Πανόρμου. Ήταν ο Κώστας ευγενέστατος και ακούω ένα. Δίπλα από το κεφάλι και σκάνε αυγά στο πρώτο τραπέζι. Και απλώς. Και κάνει ο Κώστας. Ναι, και δεν προλάβαμε να τα τηγανίσουμε. Ο Κώστας. Και εμείς είχαμε γίνει. Και κάνει ο Θανάσης. Τώρα για ποιο λόγο το κάνανε αυτό.
1: Ναι, ρε, τώρα θα σου εξηγήσει και θα καταλάβεις.
0: Από την ταράτσα στην Πανόρμη, σε ανοιχτό μαγαζί. Άκου εδώ. Άκου πέτρες. Delivery πέτρες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις.
6: Γιατρές, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
13: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
12: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
14: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: φορά.
1: Εντάξει, σε αυτή την εκπομπή και ειδικά τα τελευταία χρόνια που είμαστε μαζί εδώ με τον Αλέξανδρο και με τον Πάνο, μας την έχουν πει για πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι.
1: Για το ποδόσφαιρο, για τη διαιτησία, για τα εμβόλια, για την κυβέρνηση, για τους μετανάστες, για τους γκέι. Να μου την πούνε για το Google Maps. Όχι, ρε φίλε.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Να μου την πούνε για το Google Maps. Δεν μου είχε τύχει. Μπράβο, ρε φίλε. Εσύ που το σκέφτηκες και νομίζω ότι είστε μάγκες λέγοντας την κίνηση από το Google Maps. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα αμάξια έχουν Android Auto, εκτός από τα κάρτα δικά σας.
2: Εγώ έχω, αλλά δεν το έχω ενεργοποιήσει γιατί βαριέμαι.
1: Και πες ότι έχουμε κι εμείς Android Auto.
2: Έχουμε,
1: πες.
2: Έχουμε όλοι.
1: Πες να πάω τώρα στο αυτοκίνητο. Ξέρεις που είμαι.
2: Φύγε, φύγε κάτω.
3: Φύγε, φύγε και πάρε τηλέφωνο.
2: Αλλά να μιλάς φεύγοντας.
1: Έχω Android Auto.
2: Να μιλάς. Ακούστε.
1: Αλλά έχω Apple Car. Τι να κάνω τώρα.
2: Τώρα εμένα μου λέτε καταλαβίστηκα. Έχω Android Auto κι εγώ. Αλλά
1: έχω.
2: Δεν ξέρω να το.
1: Δεν έχω Android περιβάλλον.
2: Δεν το βάζω. Δεν το βάζω.
1: Νομίζετε ότι είστε μάγκες και λέγοντας την κίνηση από τον Google. Από πού θέλετε, τι θες να κάνουμε, ρε αδερφέ. Αυτό έχουμε, αυτό λέμε.
2: Ρεμπρό, ρεμπρό, να είσαι updated.
1: δεν είμαι updated.
2: Μπρόσκι, μπρόσκι. Τζεν Ωμέγα.
1: Αυτό.
2: Άστε τώρα, πήγαμε στο τέλος. Εμείς έρχονται, μας καβαλάνε οι Τζένς.
1: Πόσα γράμματα έχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, το τελευταίο. Ναι.
2: Πόσες λέξεις.
1: Κάποιος άλλος λέει, ήθελα να ξέρω, λέει, το χειμώνα βελέτζες φοράτε. Τι σημαίνει ανεβοκατεβάζω τα ρούχα και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνω, δυστυχώς ακόμα.
2: Μπορεί να είναι ο ίδιος με το Google Maps.
1: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω διώξει τα παιδιά από το σπίτι. Να κάνω τα δωμάτια τους ντουλάπες.
2: Γιατί φέρτε λεφτά και μεροκάματα.
1: Να κάνω τα δωμάτια τους, πώς θα λένε,
2: step-in,
1: δεν θυμάμαι.
2: Πώς έχω εγώ που δεν έχω, είναι μένα.
1: Step-in doors, ξέρω,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι τις λένε.
2: Έχω δει τέτοια ταινία, ναι.
1: Μόλις τα διώξω, περιμένω τώρα να πάνε και τα 2-15 χρονών, να πάνε να βρουν να πιάσουν τη ζωή από τα χέρια, από το λαιμό, ξέρω εγώ από κάπου να την πιάσουν.
2: Η ηλικία σου ήμουν 22.
1: Δεν θα έχω να ανεβοκατεβάζω ρούχα, γιατί ναι, τα βάζω σε υφασμάτινα συρτάρια.
2: Α, τόσο οργανωμένα.
1: Τι που θες να τα βάλω, έτσι να τα ρίξω πάνω.
3: Πέτατα.
2: Αν ήταν στο χέρι μου, έτσι θα τα έκανα
1: εγώ. Και ναι, ρε φίλε, το χειμώνα φοράω πουλόβερ και το καλοκαίρι φοράω κοντομάνικα και σορτσάκια και τέτοια. Δηλαδή,
2: εγώ δεν φοράω σου τι
3: 65 χρόνια γυναίκα.
2: Με κόβει. Με κόβει.
3: Τρέπεσαι 65 χρόνια γυναίκα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα, από μια ηλικία και μετά δεν σε νοιάζει.
2: Δεν σε ενδιαφέρει. Να, λοιπόν, ο Ολυμπιακός για το τρίτο παιχνίδι 9 παρατέταρτο απόψε. Απέχει μια νίκη από το να βρεθεί στο 5ο διαδοχικό Final Four.
1: Yes.
2: Έπεσα μέσα λέγοντας δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μείνει στο Final Four. Το λέω στον Ερατζιά από τον Οκτώβριο.
1: Έχει πει πριν από τα Χριστούγεννα, αυτό πήγα να σου πω.
2: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Έχει πει ότι είναι και το φαβορί.
2: Και το πιστεύω ακόμα. Το πιστεύω ακόμα ότι είναι το φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Δεν έχω λόγο να μην το πω. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το φαβορί θα. Ξέρει, φοβάται μην πέσει μέσα.
1: Έχει τερματίσει και πρώτος, μην ξεχνάμε.
3: Ναι.
2: Ναι, μπορεί να σπάσει αυτή η κατάρα της πρωτιάς.
1: Ναι, το ξέρω. Το λέω για να τα πούμε όλα μέσα.
2: Ποιος τα πιστεύει αυτά τα τυχαία γεγονότα.
3: Στις σωστές εκπομπές την κίνηση τη λένε από ελικόπτερο.
1: Να τα λέμε αυτά.
3: Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Σκάι αυτό.
1: Ο Σκάι,
2: με Γιώργο Αυτιά. Με Γιώργο Αυτιά. Πάμε λοιπόν, το έλεγε και ρεθιζόταν. Έκανε και τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Σκάι.
4: Εγώ Γιώργο θέλω να σου πω ότι
1: το έχουμε ακόμα.
3: Όχι ρε, το ελικόπτερο δεν ξέρω αν το έχει Sky. Πάντως
1: είπα το έχουμε.
3: Για την κίνηση.
2: Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Sky.
4: Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτο.
1: Έχω να πω ακούσα να βαρύνω το Σαββατοκύριακο. Λέω μου
3: πως βρίσκεται.
2: Έχει τρόπο, έχει ελικόφο.
1: Το ξέρω.
2: Γιατί δεν σε πάνε με αυτό.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω.
2: Δεν πάω εγώ, μου το πρότεινα την άλλη φορά να με πάνε και κάτω. Λέω θα έρθω με τα μάξι 2,5 ώρες. Μα είναι 20 λεπτά. Καλά να περάσετε. 25 λεπτά. Καλά να περάσετε. Είναι το πιο ασφαλές. Καλά να περάσετε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές.
2: Όχι, αυτοί μου είπαν για ποιο λόγο είναι το πιο ασφαλές και ότι αν συμβεί η πτής, δεν θέλω να συμβεί. Τίποτα. Αυτό το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να θα περάσει και μου κάνει μια σφίνα να μπει μπροστά μου στην Αττική Οδό. Αυτός μπαίνει μπροστά μου και μου λέει: κοίτα, πλήρωσα πιο γρήγορα. Έναν τέτοιο θέλω. Τίποτα άλλο.
1: Δεν έχω μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
2: Θέλεις.
3: Θέλει.
2: Εγώ πιστεύω έτσι θα προσγειωθεί ο πρόεδρος Ηλιόπουλος για το πρωτάθλημα.
1: Πιστεύω, ναι.
2: Και θα ακούγει. Τάκα το γιατί να
1: Dolby Surround.
2: Πιστεύω θα πετάχεται παντού. Το ξυπνητήρι, εκεί που κοιμάσαι, το ξυπνητήρι.
3: Αγάπαμε!
2: Κάτω το κρεβάτι.
3: Αγάπαμε!
2: Θα πετάχεται παντού. Πρόεδρος θα τα δώσει όλα. Θα δώσει
1: περιεχόμενο. Σταμάτα, σταμάτα. Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια μπροστά.
0: Καλά.
1: Καλά, Μαριά και Τούμπα.
3: Πέτσο Ματούβαλο, σωστά. Καλά. Σωστά, σωστά. Σωστά ελικόπτερο.
1: Ο ρεπόρτερ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε βάλει χιλιάδε ρεπτήσει.
2: Τσούβι, πε αλεύρι, ο Μοντέρο σε γυρεύει. Θα βγάλω και selfie. Σούπερ selfie με Μοντέρο.
3: Δεν έρχονται οι οπαδοί, ε.
2: Ναι, έδωσαν τα εστήρια. Όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν έρχονται οι οπαδοί τη Βαλένθια.
1: Τι είπανε, δεν ερχόμαστε.
2: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Έδωσαν όλα. Όλο πράσινο θα είναι.
1: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
2: 300 φίλες μου. Τις βλέπω που τις ακολουθώ στο Instagram. Δώσε το link τώρα. Λοιπόν, θα δεις link και πατουσόνια στο ΑΚΑ. Κάνει και ζέστη. Καλά, θα γίνει χαμός. Εύκολο 3-0.
1: Θα πας έτσι.
2: Ναι.
3: Το παλιά στα μαγαζιά μας έκαναν παρατηρήσεις. Αν ήμασταν αξίριστοι, πού συνέβαιναν ακριβώς.
1: Να σου πω, στα καλά τα μαγαζιά, με συγχωρείς, δεν πήγαινες αξίριστος. Καταρχάς δεν πήγαινες και μπακούρι. Δεν πήγαινετε και.
2: Όχι, όχι, το ξέρω αυτό.
3: Για να δουλέψεις προφανώς, λέει, γιατί τώρα με τις πλατφόρμες κάθε ψυχά έχεις κλέφτης, βιαστής, γίνεται και delivery.
2: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εγώ.
3: Άλλο να φας πόρτα σε μαγαζί, ας πούμε, πας αμέλητος.
1: Ναι.
2: Χελικόπτερ του
3: Σκάι. Πάλι το ακούω, αλλά οκ.
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Μέχρι 8 και 4 το Kids Radio με Frozen. Εννοείται. Λέει η Άννα από Κέρκυρα και μετά Big Wins for FM και μουσικές του Ρίλου.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα στην Άννα.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό. Καλό switch.
2: Ωραίο.
1: Από Walking Closet λέγεται αυτό που θα κάνω όταν φύγουν τα παιδιά.
2: Αυτό που περπατάς με στην ντουλάπα να σφύγουν τα ψυχικά τραύματα.
1: Που κοιτάς και λες, δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα.
2: Εγώ και ο Σιμεών είμαστε ίδιοι με τα μαύρα. Μια μαυρίλα που έχει το δωμάτιό μου. Εγώ και Σιμεώνη και ο Αϊνστάιν. Τους έβαλα όλους μαζί αυτούς.
1: Έχω μπει, λέει, σε μονοκινητήριο βιετναμέζικο ελικόπτερο.
2: Όπα, χαλάρωσε,
1: στρατό,
2: Ράμπο.
1: Έπιανε 120 κόμβους στην κατηφόρα.
2: Ράμπο,
4: χαλάρωσε.
2: Όπα, Ράμπο. Ράμπο, έχω και στα λιώτια έναν. Ράμπο! Δεν ήξερα, λέω, θα εμφανιστεί κανένας. Που μοιάζει.
1: Και ήταν τελικά.
2: Και ήρθε ένας.
1: Ήρθε από εκεί.
2: Ήρθε ο Ράμπο. Έλα ρε! Αγαρίστε να φάμε. Ρε το
1: Ήτανε
2: Ράμπο. Ρε το Ράμπο. Ήταν τζάμπο τελείω. Γίγαντας. Δεν το περίμενα. Λέω, όταν ακούσει ένα όνομα, δεν περιμένεις και το ανάλογο. Έρχεται ο Ράμπο. Λέω, θα έρθει κάποιο που τον φωνάζουν έτσι, επειδή είναι γυμνασμένος, φλέβες και τέτοιο.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι. Καμία
1: από κάτι άλλο θα ήταν μάλλον.
2: Ναι. Από κάπου αλλού βγαίνει. Από το τραμπολίνο, τράμπο, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Αλλά ωραίος τύπος, με φοβερό άμα ναι. Θα χάσετε τσουβέλα, λέει, την Πέμπτη, την Τετάρτη,
1: πέμπτη.
2: Την Τετάρτη.
1: Πέμπτη.
2: Και μετά, λέει, θα φοβηθείτε. Εντάξει.
1: Καλά. Εντάξει. Πιστεύω από την κίνηση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
2: Γεια σου, Λάμια.
1: Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Δαμιανό από το Μόλμε. Μετά από μια μικρή περιπέτεια υγεία, λέει, πάλι σε επάλξεις.
2: Περαστικά.
1: Σιδερένιος.
2: Περαστικά. Και να σου πω κάτι. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ακύλας έκλεψε τον Τάσο Μπουγά. Βγήκε ο Μπουγάς και είπε ότι με έκλεψε. Το είναι θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Όσα έχω να τα πάμε, άντε πες και φέρτο.
1: Πάμε, δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά έχει κλέψει, λέει, το φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Έχει
2: είναι
1: κλέψει το.
2: Τη μουσική.
1: Δεν έχει κλέψει τη μουσική, έχει κλέψει την ιδέα.
2: Για τη μουσική, τη μουσική. Για τη μουσική, άμα λέει τα βάλετε κάτω, αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά.
1: Ήταν σαν τον άλλον που έλεγε.
2: Ραταράρα. Και το παίρνει ο Πασκάλης Τζαζής και μου το κάνει ταταράρα. Και έτσι μου το επεξηγούσε. Και εγώ το έκανα τη σύνδεση. Θέλει μπουζούκια, φέρτο. Θέλει μπαράκια, φέρτο. Πρέπει να γίνει αυτή η
1: μίξη.
2: Πρέπει να γίνει αυτό το σάφλ. Ναι, πες μου και φέρτο μου. Φόρεσε μου τα φέρτο. Εκείνα τα μετάξω, φέρτο. Για άντε στην υγειά σου.
1: Και βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα.
2: Να, δεν θέλω, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Τάσος Μπουγάς στην παράστασή μου, σου έχω πει με το μικρόφωνο.
1: Φέρε το μικρόφωνο και παρήγγειλε.
2: Ένα καμπάρι. Μου λέει, φέρε μου λίγο το όφωνο.
1: Και δεν θα τραγουδήσει.
2: Λέω, κάτι θέλει να πει. Ένα καμπάρι, δεν βλέπει σερβιτόρα. Ναι, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Μπουγάς με τράπεζα κλαμπ.
1: Δεν υπάρχει παρθενογέννηση τώρα στην τέχνη. Γενικά δεν
2: υπάρχει. Το Σανίσο Μπουγάς, τράπεζα κλαμπ. Ήταν Μπουγάς Χριστίνα Δελή από τα πρώτα μου αλκοόλια. Μπουζουκο αλκοόλια. Κατάλαβες. Ο πλανητάρχης, εν τω μεταξύ, είναι καλύτερος πολιτικός από τον Τραμπ. Ο Μπουγάς.
3: Εύκολο.
1: Καλά, ναι. Εδώ θα με βρεις λίγο κάπου.
2: Πόλεμος Ορμούς, ναι. Λέει σε τέλεμα.
1: Λοιπόν, πάμε Βουδαπέστη.
3: Πάμε.
2: Τώρα,
1: πάμε, να δούμε το μεγάλο τελικό του Champions League, του UEFA Champions League από κοντά. Είναι εφικτό να ξέρετε. Είναι εφικτό γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη. Αρκεί να μπεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και να δηλώσεις συμμετοχή.
2: Αν είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica, φυσικά 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26. Η Cosmote Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Σημείωσε αν έχεις το εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις στο Cosmote Telecom Booth. Σε περιμένουν happenings, δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου, μην το χάσεις. Αυτό που έκανε ο Μπουγάς δεν ήταν αστείο, ήταν απίστευτη αγένεια. Σιγά που θα θυχτώ, ρε φίλε. Εγώ γέλασα. Κι ας ήταν αγένεια. Όλα τα παίρνουμε βαριά.
1: Εντάξει, ήταν. Ότι ήταν αγένεια ή ήταν. Καλά, αγένεια.
2: Και τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, αν του ζήταγε στο λογαριασμό.
2: Ναι. Δηλαδή, αν μου το έκανε ο Μπαμπινιώτη, θα με σόκαρε. Αν το έκανε ο Καργάκο που έχει φύγει από τη ζωή. Μπορώ να έχω το μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε, κύριε. Τότε θα. Το έκανε ο Μπουγάς, το περιμένει.
1: Το περιμένει. Έχεις δει.
3: Θα μου πει τίποτα άλλο.
1: Θες να σου πω.
2: Ναι. Κεντροπή σου.
1: Όποιο λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδα, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Γιατί βρίσκουμε γαλακτοκομικά υψηλή ποιότητα που έρχονται καθημερινά δίπλα μα από όλη την Ελλάδα. Τα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρει πω ό,τι θέλει θα το βρει εγγυημένα και βραβευμένα στα Lidl.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη και χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Σήμερα στην γιορτάζει η Ειρήνη και ο Ειρηναίος. Mm-hmm. Νομίζω.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έτσι, γεια σου Ειρήνη σήμερα, 5 του Μάη.
1: Ωραίο όνομα και το Ειρήνη και Ειρηναίο. Ναι, ειδικά είναι Μητροπολίτη ο Ειρηναίο.
2: Ρένο.
0: Και ο Ρένο.
1: Είναι.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Από εκεί. Ναι, από εκεί πρέπει να βγει.
1: Παραλαμπίδη. Δεν θυμάμαι άλλο Ρένο. Ρένο. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Τέλος πάντων, Ειρήνη,
1: χρόνια
0: καλημέρα.
1: Πολλά, πολλά.
0: Μία ερώτηση στη Μαρία λέει.
1: Ναι, Ειρήνη.
0: Πώς γίνεται να σου στείλει κάποιος μήνυμα χωρίς να είναι φίλος στα social, επειδή είμαι άσχετη, λέει, και να σου πει: σήμερα που γιορτάζεις, σκέψου κάτι θετικό. Δηλαδή, εμένα. Δηλαδή, αυτό
1: δεν
0: σου έστειλε ένας άνθρωπος. Καλά, πέρα από αυτό, εννοείται ότι ποτέ.
1: Εκτός αν είναι ο Μπαρδέμ. Δηλαδή, μπαίνεις από περιέργεια. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Αν είναι και βλέπεις 2,5 εκατομμύρια followers και λες, μάλλον αυτός θα είναι. Ναι. Δεν είναι ψεύτικος λογαριασμός.
1: Εκτός αν σου πει μετά, θέλω 60.000 ευρώ για να γυρίσω το 2 το Βίκυ Κριστίνα Μπαρσελόνα. Ναι. Και επίσης, έχει ανάγκη το παιδί, θα βγω από τον Τηρεσία και θα πάω να πάρω ένα δάνειο για το Χαβιέ τον Μπαρδέμ. Το αξίζει αυτό το παιδί. Πορεί μάδρε, πορεί πάδρε κτλ. Οπότε. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και σου πει κάτι τέτοιο, είναι πολύ όμορφο. Αν είναι κάποιος άσημος της γειτονιάς και αυτά, θα πει σε Θεέ μου, τι είμαστε, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Αν είναι όμως κάποιος, ποιος να σου πω, εκτός από τον Μπαρδέμ, που μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο.
0: Οποιοςδήποτε. Ναι, οποιοςδήποτε.
1: Αυτός που παίζει Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ο Σίλιαν Μέρφυ, ας πούμε.
1: Αυτός.
0: Ναι. Δεν θα το κάνει ποτέ κάποιος.
1: Μπορεί να πει, α, μπήκε στο translation και το έβγαλε.
0: Το αντίθετο, πιστεύω ότι οι διάσημοι θα έχουν και μια συστολή. Κατάλαβες, για να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Λοιπόν, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι και φίλοι μεταξύ τους, ενώ με τις κοπέλες, στέλνουν ό,τι να είναι. Ειρήνη μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν δει τα ματάκια μου.
1: Ναι, ναι.
0: Με έστειλε ένας κάποια στιγμή. Ναι. Σε είδα στον ύπνο μου και κάναμε αυτό και πήγαμε εκεί και φάγαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω από κοντά.
2: Θα τα κάνουμε και ζωντανά.
0: Ναι, αυτό.
1: Για να βγει το όνειρο.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι 50% επειδή η υπόθεση είναι τελειωμένη.
1: Μπήκε στα βυζάνια είναι ο Μπαρδέμ.
0: Επειδή 50% λοιπόν είναι τελειωμένη υπόθεση. Πιστεύεις
1: είναι με οψιόν.
0: Το υπόλοιπο 50 είναι το ίδιο εύκολο.
1: Είναι με οψιόν. Είναι αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ή το άλλο που σου λένε, ξέρω εγώ. Αχ, έχει χάρη που είσαι παντρεμένη. Ρε φίλε, αυτό είναι που μας κρατάει χώρια.
1: Έχει
0: όχι,
1: χάρη.
0: Δεν
1: ήσουν να.
0: Έχει χάρη. Ή έχει χάρη που είμαι εγώ παντρεμένος.
1: Καλά, εντάξει, πες του εσύ ένα ναι και θα δεις που θα πάει ο γάμος.
0: Γιατί δεν είχε... μας κρατάει αυτό χώρο, για να ξέρεις. Αυτό. Ναι, μάνθος φουστάνος, κανονικά.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε ρωτήλε. Γιορτάζει και ο Εφραίμ.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Εφραίμ Σαλέα. Ξέρω τι λέω.
0: Ρώτησε σε τι είναι θετικός, ναι, και εγώ φαντάστηκα ότι...
1: COVID. Έχω χαντοϊό. Είναι και η κάμερά μας του άχαστος ο Ειρηναίος. Αυτή
0: α, στα... να το χαίρεστε. Τελικά η
1: δεν
0: φωτογραφία που είχατε στείλει στο Μαλιάτσι
1: ναι.
0: Δεν ήταν ο Ιγκουαίν, ήταν AI.
1: Ναι, μετά όμως θέλαμε να πειράξουμε το Μαλιάτσι.
0: Ο Μαλιάτσι ποιος είναι αυτός, κιθαρίστας Παπακοσταντίνη.
1: Κιθαρίστας, ναι.

0: Εντάξει, λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Έκανα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο και τι να δω. Είχαν διαφημίσει οι άλλοι σταθμοί και στις εκπομπή. Απίστευτο.
1: Έκανε ζάπινγκ στα άλλα ραδιόφωνα.
0: Δεν τρέπεσαι,
2: κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Μάρκε.
2: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Τι μας κρατάει η χώρια Μαρία.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα από μία που είναι 22χρονα σε ένα.
0: 22.
1: Και καλημέρα και στα παιδιά
2: του. Ωραίο το 22χρονα, 40 χρονών γυναίκα.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στο Στέφανο.

0: Μάλιστα, έχουν ήρθει, έρχονται σιγά σιγά οι νταλίκες που μεταφέρουν το υλικό το, τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Έχουν
0: έρθει ήδη οι πρώτες.
2: Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες.
0: Ο Σαλοπέτας λέει, έπαθα. Ναι, εννοείται. Είναι ΑΕΠ.
1: Ναι,
0: είναι.
2: Όλοι. Θα γνωστήσουν εκεί, θα γίνει χαμός.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, εννοείται. Θέλει πολύ δουλειά, δεν είναι.
3: Φερτώ λίγο πιο αριστερά στο εκεί.
0: Φέρε το μικρόφωνο εδώ και πάρτε και φύγει.
3: Λοιπόν, σε δύο ώρες βγαίνουν τα παιδιά. Τεστ, τεστ, τεστ. Ένα, δύο, δύο, δύο, τεστ, τεστ. Δώσε λίγο βάθος. Τεστ, τεστ, nothing else, but τεστ, τεστ.
0: Τα λόγια σου, Μαρία, αποδεικνύουν ποιο gender είναι πιο σκληρό. Σε αγαπάει ο άνθρωπος, ρε Κακίστρο. Παιδιά, δεν γίνεται να αγαπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον που δεν τον ξέρει.
2: Εδώ την πατάς από ανθρώπους που ξέρει.
0: Ακριβώς.
2: Τι σε αγαπάω, λέτε.
0: Το ότι κάποιος μπορεί να με βλέπει στο Instagram ή να με ακούσει στο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι με γνωρίζει.
2: Πες μου, Μαρία, είναι ένα τέλειο ραντεβού με κάποιον.
0: Ναι.
2: Είναι όλα τέλεια.
0: Ναι.
2: Και, έλα, πάμε. Έχουμε ένα τέλειο ραντεβού το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, για να βγούμε.
2: Έχουμε
0: για
2: βγει.
0: Να βγούμε ραντεβού.
2: Έχουμε βγει.
0: Πρέπει να γνωριζόμαστε.
2: Ωραία, βγαίνουμε ραντεβού. Γνωριζόμαστε και βγαίνουμε ραντεβού που υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Πάμε.
2: Κάτσε να λέω ωραία πράγματα για να σε εντυπωσιάσω. Όχι άβολα.
1: Βρήκες άνθρωπο.
2: Όχι άβολα.
0: Πήγα να ξεράσω.
2: Όχι άβολα. Όχι άβολα. Τύπου. Εγώ λέω να πάρουμε μπουκάλι κρασί.
0: Ναι. Συμφωνώ. Πάμε. Ναι, ρε παιδιά. Δεν θα πιούμε από δύο ποτήρια. Πάντα το μπουκάλι.
2: Θα πάρω μπουκάλι κρασί.
0: Ναι. Συμφωνώ. Πάμε. Ναι, ρε παιδιά. Δεν θα πιούμε από δύο ποτήρια. Πάντα το
1: μπουκάλι.
2: Θα πάρω.

0: σε σένα όλο. Σε έχω εντυπωσιάσει. Σε έχω εντυπωσιάσει. Όχι, όχι, όχι.
1: Εσένα τι σ' αρέσει.
0: Εμένα μ' αρέσει η ριμπάι, αλλά μ' αρέσει η rare. Δεν θέλω ούτε καν medium. Το ριμπάι το θέλω με το αίμα. Είμαστε καλά. Πάει ωραία τώρα. Δίκαια το Περνιά και έχει παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν το έχει πάρει ακόμα, ακόμα τρία παιχνίδια.
0: Εντάξει, εννοείται, γιατί πολλά γίνονται. Αν δεν πάρουμε κούπα, είμαι και αεξής. Αν δεν δω μαθηματικά να πάρουμε την κούπα.
1: Είμαι και αεξής, λέει, και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούγεται ήμουν στο Ολυμπιακό.
0: Έλα Παναγία μου, τι βάλανε τα παιδιά εδώ.
1: Έχεις παιδιά?
0: Ναι, έχω ένα παιδί. Δεν θέλω να το κρύψω. Έχω έναν υπέροχο γιο. Εσύ?
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: 13, εσύ?
1: Και εγώ έχω.
0: Α, αγόρι, κορίτσι, έχεις δύο?
1: Έχω δύο, ναι.
0: Α, ωραία, ωραία, ναι, χαίρομαι, ναι, ναι, χαίρομαι. Ναι, ναι. Εκεί φεύγεις από την κουβέντα. Μπορώ να έχω, ξέρεις, λίγο το λογαριασμό. Μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι. Πάει πολύ καλά το ραντεβού. Χέρι. Υπάρχει ένα τένσιο,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Σ' αγαπάω.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο μεγάλο red flag ούτε στο φεστιβάλ Κνεκ Τρίτσι. Το πάρκο Τρίτσι, τέτοιο κόκκινη σημαία.
1: Δεν αντί ρωτήσει την άλλη στο πρώτο ραντεβού, το καλοκαίρι τι θα κάνει, θες να κανονίσουμε μαζί διακοπές? Όχι.
0: Να σου πω, αυτό που σου έλεγα είναι η μάνα μου μένει απέναντι. Αυτά που έλεγε. Ναι, ναι, ναι.
2: Θα την γνωρίσει.
0: Είναι άβολο.
1: Δηλαδή και σκέψου να έχει βγει με τον άνθρωπο ένα ραντεβού. Τώρα στον ο άλλο που στέλνει μήνυμα και λέει, ξέρω εγώ, μπούρου μπού και σε αγαπάω. Όχι, ρε φίλε, δεν με αγαπά. Και θέλω να σε παντρευτώ. Όχι, αν βλέπει το γάμο έτσι.
0: Εγώ φοβάμαι του άντρε που θέλουν γάμο και παιδιά. Θέλω ένα γωνία εκεί πέρα, σε μια γωνία κάνω τι θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα να κανονίσει από τα λιώσια πάνω, τα πάρουμε όλα σε μετάλλικα σπόγο. Του λένε και μετάλλικα, έρχονται τα χάλκινα. Τώρα περίμενε. Να, η Νικόλ λέει ότι είχε στόκερ αστυνομικό, λέει. Την παρακολουθούσε την Νικόλ. Θέλει παιδιά, εντάξει, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θέλει μια μεγάλη προσοχή. Τι να πω τώρα, είναι λίγο άβολα όλα αυτά.

0: Καλά τα γέλια, σοβαρευτείτε και πείτε καμιά κουβέντα, λέει ο καθένα τη γνώμη του για Arsenal Ατλέτικο. Το είπαμε πριν από λίγο, ρε φίλε.
1: Εγώ έχω πει θα περάσει Arsenal εδώ και 10 μέρες.
0: Εγώ λέω Ατλέτικο.
1: Βλέπω νίκη Arsenal, καθαρή. Σακοσάρα μπύρυμα στα μπαστούνια. 2-1, κάτι τέτοιο. Βλέπω νίκη Arsenal. Αυτό βλέπει το κεφάλι μου, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι,
1: μπορεί να πάρει, λέω, και το Champions League Arsenal.
0: Ναι, το είπα. Εσύ, Ρίλο.
2: Εγώ νομίζω θα περάσει η Arsenal. Αλλά δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει μία από τις δύο που θα περάσουν από τις άλλες. Μέχρι τελικώς είναι, όλα γίνονται. Η Bayern είναι πάρει.
1: Άμα αν μπει γκολ θα πάει 1-1-2-0.
2: Φίλε, νομίζω ότι μία από τις δύο που θα περάσει θα το πάρει κιόλας.
1: Α, λες ότι από εκείνο το ζευγάρι. Εντάξει, άλλο αυτό είναι μια διαφορετική άποψη. Πάμε διάλειμμα τώρα. Θα ξενέρωσε. Τι σε τρόμαξε που σου είπα, σ' αγαπάω. Γιατί φεύγει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Να ορίστε σε αυτά που λέμε σχετικά με συμπεριφορές. Χτες παίρνει η κυρία 45 ετών, ταξιτζής είναι ο άνθρωπος. Όλα μια χαρά, με την άκρη του ματιού μου βλέπω δύο πατούσες να κουμπάνε στο κάθισμα του συνοδηγού. Πίσω. Είχε απλώσει πόδια, πίσω. Και τα κουμπούσε στο κάθισμα του συνοδηγού.
1: Είχε βγάλει τα παπούτσια προφανώς.
0: Ναι. Δύο πατούσεις είπε, δεν είπε δύο πόδια. Ναι. Τακ, άνετη και ωραία.
2: Που είναι επικίνδυνο αυτό, άμα φρενάρει απότομα.
0: Ακορντεόν.
2: Αυτό. Θα διπλώσει.
0: Κογιότ.
2: Καλημέρα από σπηλιά Κέρκυρας.
1: Μέσα.
2: Ποιος βάζει αυτές τις μουσικάρες. Ποιος άλλο, παιδιά. Ρίλος, παιδιά. Ρίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το εξωτικό πέραμα.
0: Εξωτικό το πέραμα.
2: Εξωτικότατο. Σε πρώτο ραντεβού το κουμπενάκι ρωτάει: μένεις με τους γονείς σου? Τα παίρνω κράνα και απαντάω: με τη γιαγιά μου μένω. Έχει πολλά θετικά. Μόνο την Κυριακή πρωί-πρωί μου βάζει εκκλησία και χαλάει. Ο Γιώργος λέει: την έχει πατήσει. Το πέταξε αυτό, το σ' αγαπάω. Άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Ευτυχώς το έσωσα γιατί την είδα που γκρίντζαρε λίγο.
0: Καλά, ρε φίλε, τώρα την αγαπάς την άλλη το πρώτο ραντεβού. Φοβάμαι.
2: Σε συμπαθώ. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Χαλκίδα, στο Μανώλη από το Μόχλο Σιτίας.
0: Καλημέρα και στο Γομπενιάμα Μαρία, γιατί έγραψε ιστορία χθες στο NBA ο Γομπενιάμα. Με 12 τάπες ένα μάτς. Είναι αυτός που είναι 2.45.
2: Μοίραζε σκοτάδι.
0: 12 τάπες.
2: Ωραία.
0: Triple-double με 11 rebound. 11 πόντους, 15 rebound και 12 τάπες. Συνήθως το triple double είναι με assist.
2: Ναι.
0: Αυτός έκανε 12 τάπες.
2: Καλό, ωραίο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Άσε κανέναν άνθρωπο να βάλει.
0: Έλα. Μου θυμίζει. Έλα στο θείο να βάλεις καλάθι. Οπ, τάπα. 12 τάπες. Ρε, βερε, Γουεμπανιά με εξωγήινε. Μα είναι πολλές οι 12 τάπες. Έχεις φάει τάπα, γενικά. Αυτό που μου είπες με ένα gaslighting, αυτή είναι τάπα. Που σε διο... Είναι τάπα,
2: ναι,
0: κόψιμο.
2: Σε υποβαθμίζεις.
0: Ωραία.
2: Ναι,
0: μία τάπα που έχω φάει εγώ με το βάτραχο που είχα το αυτοκίνητο. Βρίσκω πάρκινγκ και έρχεται ένας και μου λέει: πάρα από εδώ αυτό το διαόλι, γιατί βγάζει καπνούς. Θα ανατιναχτεί και θα μου χαλάσει το μαγαζί. Εξαφανίσω από
2: εδώ. Είχε δίκιο.
0: Είχε. Έφαγα τάπα.
2: Το πήρες και έφυγες.
0: Ναι. Μπράβο. Και η φίλη μου Καταρίνα Παπαγεωργίου γελούσε. Στα ΤΕΗ Αθήνα. Αυτή ήταν μια τάπα που ρούφηξα τότε. Έχω φάει τάπα. Ή όπω λέει ο κότς για ο Κουδράκος καπάκι. Το λέει καπάκι.
2: Καπάκι, ωραίο το καπάκι.
0: Ναι, είχε 12 καπάκια. Καπάκι. Αυτό βγάζει 5 ευρώ με 12 καπάκια.
2: Ήταν τάπα αυτό που έφαγε ο Νάν προχθές.
0: Φάουλ είναι, φάουλ. Αλλά είναι στο NBA, δεν σφυρίζεται.
2: Άντε πάλι. Καλημέρα στον Since You've Been Gone.
0: Ποιον? Since You've Been Gone.
2: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Μόνο, Πανάθα μόνο, Θοδωρής Ταξί.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Τάπα.
2: Τι έκανε καμιά κίνηση στο τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια ο Ναν?
0: Ναι. Σεκ τα μορ. Κρέσ for love.
2: Έπιασε.
0: Έπιασε
2: να δει αν είναι εκεί.
0: Γι' αυτό έτρεξε ένας παίκτης να τον χτυπήσει.
2: Ναι.
0: Και γλίτσευσε και έπεσε. Ο Θεός τον φύλαξε από το λεσόρ. Λοιπόν, ναι, γιατί μέσα στα αποδυτήρια βλέπεις χέρια και κεφάλια
2: ναι.
0: Στη φυσούνα ή τη φυστούνα, όπως το λέμε εμείς. Γλίστρεσε και χτύπησε τα γόνατά του στα σίδερα. Ο αθλητής, δεν ξέρω αν το είδες το σκηνικό. Τρέχει ένας να γενηγήσει τον Αν με το σεξ, τα μόρ! Και γλιστράει και σκάει με τα γόνατα. Πω, τσακίστηκε σου λέει, και όταν σηκώθηκε έκανε.
2: Μαύρα τα γόνατα.
0: Κλαψίγελο.
2: Είναι τρίπλη τάπα, ωραίο.
0: Ωραίο το τρίπλη τάπα.
2: Καλό. Μέσα σε τρεις μέρες έσπασε το ρολόι, μου σκίστηκε το παντελόνι σε πάρτι και σήμερα το πρωί έσπασαν τα γυαλιά μου. Τι βγάζω, δεν τη βγάζω την εβδομάδα.
0: Το πάρτι λίγο πώς πήγαινε χορέψει.
2: Πήγαινε χορέψει, προφανώς. Έκανε τίποτα.
0: Πάρτι.
2: Ναι. Το James Brown.
0: Ποιος κάνει σε παρτάκια.
2: Ναι, βέβαια γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, στην ηλικία μας δεν σκέφτομαι ότι χορεύουμε στα σπίτια.
2: Καλά, όχι μόνο σε σπίτια και σε μαγαζιά γίνονται 90s, 20s, zeros, πως τα λένε.
0: Κοιτάω πως εκείνο το μίμη, το πιθικάκι.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Σ' αρέσει να μπαίνεις μέσα για να χορεύουν 55χρονοι.
2: Δεν είπα ότι πήγα.
0: Ας αρέσει να τα βλέπεις.
2: Μ' αρέσει να λέω, α, γίνονται τέτοια πάρτι. Θα πάμε,
0: όχι. Είναι αυτό που 55χρονοι δείχνουν ένας τον άλλον στο παρελθικό.
2: Όχι, όχι. Μην ξαναπούμε τι.
0: Στην πλάτη ρίχνεις τα μαλλιά. Φοράς καρδέλα βυσσίνια. Και χορεύει πάντα ένας ο CEO και όλοι είναι δίπλα του. Ο κύριος Μίλτος είναι υπέροχος.
2: Και παλαμάκια.
0: Βοηθάει το πόντι και Μαρία. Σε αγαπώ. Σε αγαπάω. Σε λένε. Ω, κορίτσι του Μουμπάι.
2: Λοιπόν, τεράστια απάτη έκανε ένας τύπος.
0: Τι έκανε?
2: Στο Τέξας, σε φαστφουντάδικο. 80.000 δολάρια.
0: Τι λες, ρε,
2: κατάφερε να αποσπάσει 80.000 δολάρια βασιζόμενος σε εικονικές παραγγελίες mac and cheese.
0: Πόσο τι
2: έχει συμβεί, Μακ.
0: Αγαπούλα.
2: Έχει συμβεί.
0: Αγαπούλα, ναι.
2: Λένε ότι έχει συμβεί με εικονικές παραγγελίες. Ναι. Λένε. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ.
1: Στυλό, κάτι στυλό,
2: κάτι, κάτι καφέδες. Κάτι καφέδες, βεβαίως. Σε ένα κατάστημα λυσίδας Chick-fil-A, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στο Τέξας, σύμφωνα με την έρευνα, πρώην εργαζόμενος, σχεδίασε ένα σύστημα που του επέτρεπε να υπεξαιρεί χρήματα για εβδομάδες χωρίς να κινεί υποψίες. Μάλιστα, έκανε 800 εικονικές παραγγελίες στο σύστημα του εστιατορίου και μάλιστα είχε μπει και μέσα στην ταμιακή μηχανή, είχε καταφέρει και είχε μπει στο σύστημα. Έβαζε μέσα παραγγελίες και έπαιρνε τα χρήματα, ναι.
0: Γίγαντας. Πόσα mac and cheese, φίλε.
2: 800 παραγγελίες, σου λέω.
0: Απίστευτο.
2: Φοβερό.
0: Έχω προμηθευτεί πλαστική τρομπέτα για την Τετάρτη. Είναι καλή επένδυση. Σκότης Βολάνης. Μια και λέμε Σκότης, αυτό που πάει να κάνει χάρτη είναι μαγικό.
2: Περνάει στο γήπεδο.
0: Περνάει το Σκότης.
2: Να, όχι, η τρομπέτα.
0: Πρέπει να τη βάλεις κάπου να μην υπάρχει τον έλεγχο.
2: Άμα έχεις αργήσει.
0: Μου φύγε. Λοιπόν, αυτό που πάει να κάνει Χάρτς είναι μαγικό, του Κιζηρίδη. Η Χάρτς στη Σκωτία πάει να σπάσει το δίπολο μετά από 41 χρόνια, Μαρία. Μετά από 41 χρόνια νίκησε 2-1 τους Rangers η Χάρτς και γενικά πάει να κάνει κάτι μοναδικό, φουλάρι για την κατάκτηση πρωταθλήματος με ανατροπή. Έχει 76 βαθμούς, είναι στο συν 3 από τη δεύτερη Celtic. Τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-off. Έχουν και εκεί τα μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Ναι.
0: Έχουν play-off. Παίζει Hearts Motherwell. Μάνα καλά. ενώ τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Celtic εκτός. Θα παίξει και με τη Falkirk εντός. Δηλαδή με δύο νίκες, γιατί σε ισοβαθμία το παίρνει Hearts. Μετά από 41 χρόνια. Πάει να μπει ανάμεσα. Διαβάζω εγώ εδώ.
2: Ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους.
0: Διαμαρτυρόμενους.
2: Οι Προτεστάντες δεν είναι.
0: Έτσι το λέω πάντα. Οι Προτεστάντες και οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι δεν ξέρω ποιοι είναι. Καθολικοί.
2: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
0: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι είναι οι Προτεστάντες, νομίζω.
2: Οι Προτεστάντες δεν είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Ναι, προτέστ. Προτέστρεφτε.
2: Δεν τα βασικά.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Συγγνώμη.
2: Και οι καθολικοί.
0: Καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι. Παίξε καλά. Ναι, κάτσε, θα λέω κάποια βλακία σίγουρα.
2: Σίγουρα. Ναι. Και δεν σέβεσαι.
0: Σέβομαι.
2: Εντάξει.
0: Σαραντα χρόνια δηλαδή, είναι φοβερό.
2: Ναι.
0: Η Αμπερντίν το 85 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ήταν το μακρινό 1985 όπου η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκισον είχε πάρει το κύπελλο, είχε πάρει το. Αυτό το είχε ξανακάνει.
2: 80.000 λέει δεν είναι τεράστια πάτη. Ο Πεκεπέ είναι.
0: Ναι, αλλά τα
2: πέρα. Θαμπ, φίλε.
0: Από κάτι. Το στοματάκι σας, το στοματάκι σας, τι καινούργιο είναι αυτό. Θέλω το. Α, αυτό είναι. Τώρα επικίνδυνο να βαράζει το σχέση τη μόρη σου, Μαρία. Πού είναι το στεφανοχάρτη σου. Εσένα σε πειράζει. Μπράβο. Θέλω αυτό το αυγενικό που κάνει.
2: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, το συζητάμε αυτό, άνετους χώρους. Δηλαδή για οικογενειακή μετακίνηση, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Top.
2: Και η τιμή του 24.990 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε από κοντά και να κάνετε και test drive στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και αυτό που με συνδέει με τη Motherwell είναι εκείνο το σύνθημα που κάνουν οι Ισλανδοί. στο πλάγιο, ειδικά που κάνουν οι Ισλανδοί στην εξέδρα ένα.
2: Τι σχέση έχει με τη Motherwell?
0: Είναι σύνθημα τη Motherwell. Οι οπαδοί τη Motherwell έπαιζαν και το. Well, το έκαναν όλοι και όταν έπαιζε με τη Στιανρά, μια Ισλανδική. Ναι, το πήραν οι Ισλανδοί αυτό το 14 και το υιοθέτησαν και το πήραν όλοι. Το κλέψαν το σύνθημα. Από Motherwell. Ξέρει η μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Bwin σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Με νέα προσφορά χωρίς κατάθεση στην Bwin, διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, ο τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά, έγραψε σε ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευκαιμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τους γηπεδούχους, νοκάουτ, Ντιάλο και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι στο της Έντερ με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Τριφυλιού καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μαρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι έχουν γίνει μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας. Θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη Γευγένη Κοσέλευ στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής του Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Κιέλα Ολκής για τη Manchester City που ήρθε ισόπαλη 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερίδα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Στις αναμετρήσεις που έκλεισαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 137-98 και της Δυτικής Spurs Timberwolves 102-104. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία. σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε με ακαταλαβίστικα λόγια για τα οποία κάνουμε όλοι τις 9 μετά τις 9. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλιος. Η από εδώ.
2: Του Σαραμπάκη!
0: Ποιος είναι ο father, ο Big Wins for FM 94,6. Ο father, η κορυφαία συχνότητα της πατρίδας αυτής. Ναι, ναι, ναι, πάντα ήθελα να το πω αυτό. Και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλά τα μηνύματα, μεγάλο και έντονο το ενδιαφέρον. Όσοι δεν ήσασταν την πρώτη ώρα, να πούμε ότι δώσαμε τις 3.000 ευρώ, το μεγάλο δώρο της Τρίτης.
1: Δεν έχουμε κάνει την κλήρωση για τα 3 βιβλία από El Sombrero, έχω να πω.
0: Την κάνουμε σήμερα.
1: Την έχω ήδη κάνει, δεν το έχω ανεβάσει.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουμε βάλει εκείνη την.
0: Καλοφόρετα τα βιβλία. Τι λένε, καλοδιάβαστα. Καλοδιαβαστερά.
1: Τα έβγαλε η εφαρμογή.
0: Ωραία, τα έβγαλε η εφαρμογή.
1: Απλά δεν το έχω ανεβάσει, δεν του έχω ενημερώσει. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία δήλωση του Έντρικ, ο οποίος παίζει στη Λιόν και είναι δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ο Τσιπυρικάς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον ρώτησαν τι θα κάνει, ρε παιδί μου, θα μείνει στη Λιόν.
0: Θέλω να περάσω σε ένα ΤΕΙ.
1: Και λέει το μέλλον μου. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και η γυναίκα μου.
3: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
0: 18.30. Οι Βραζιλιάνοι το έχουν αυτό. Είναι στην Ευρώπη. Ό,τι Θεός λέει, και η γυναίκα. Μετά χωρίζουν, μετά με την ανιψιά.
1: Ναι. Εντάξει, όχι όλοι.
0: Χουλκ.
1: Ο Χουλκ. Ναι, αλλά είχαμε και την περίπτωση του Κακά.
0: Ο Κακά και πάλι μόνο το έμεινε.
1: Ναι, αλλά...
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι χωρίσαν και οι δύο. Τι έλεγε, αγαπάω.
1: Ήταν καταπιεστικό.
0: Ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Ήταν καλό σαν. Μπορώ να γίνω Κακά.
1: Το ξέρω.
0: Ό,τι ξέρει εσύ είναι, ναι, σημαντικό, ναι, για
1: είναι
0: μένα.
1: Σημαντικό για μένα. Τι θέλει να κάνω,
0: ό,τι θες
1: εσύ.
0: Θέλεις
1: να πούμε, θα πούμε γι' αυτό.
0: Ό,τι θέλει εσύ, θα το πούμε, αγάπη μου. Σ' αρέσει εδώ, σ' αρέσει εδώ. Σίγουρα, ε. Είσαι καλά, σίγουρα. Κάτι έχει και δεν μου λες. Σίγουρα, ε. Σίγουρα, ε. Μπορεί να μου πει τι σκέφτεσαι τώρα.
1: Τι σκέφτεσαι τώρα, γιατί δεν μιλά.
0: Σίγουρα, είναι όλα καλά. Θέλω να ξέρω αν έσφαλα κάπου.
1: Αν βουητώ συνέχεια στα αυτιά.
0: Αν έκανα κάποιο λάθος, να βελτιωθώ.
1: Αυτό σε ενοχλεί, να το πάρω αυτό από εδώ. Σε ενοχλεί, θες να το πάρω.
0: Ναι.
1: Πού θες να πάμε.
0: Θες να σου φέρω παγωμένο νεράκι. Έχει τα λεμά.
1: Τα λεμά.
0: Λοιπόν, και αυτό είπε ο Έντρικ, έτσι δήλωσε.
1: Έτσι δήλωσε. Ναι. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εννοείται Λιόν. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο Θεός και ό,τι μου λέει η γυναίκα μου. Βέβαια.
0: Αν του πει ο Θεός, πήγαινε και σε μέσα στο salad bar.
1: Ναι, και θα πει το μου ο Θεός. Βέβαια, δεν θα το πει το ίδιο η γυναίκα, θα το πει τι έκανες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό. Μ' αρέσει βέβαια γιατί διαβάζω ένα. Διαβάζω αυτή την είδηση. Ξεκινάει η είδηση και λέει Ηλιών Ήψιλον Ωμέγα και από κάτω Ηλιών Γιώτα Όμικρον. Σου λέει πώς να τη γράψω. Θα τη γράψω
3: και με τα δύο.
1: Και με τα δύο. Περνάει.
3: Πείτε, λέει στην Αγγελικάρα μου, την Αγγελική, καλή επιτυχία. Αύριο γεννάει τη δεύτερη κοράκλα μας.
0: Γεια σου, ρε Αγγελικάρα, θεάρα, όμορφιά.
3: Στο δεύτερο δεν είναι πιο απλά τα πράγματα, ρε Μαρία.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι, επειδή ξέρεις τι έρχεται. Δεν είναι καθόλου. Εγώ το μεγαλύτερο άγχος το είχα στη δεύτερη γέννα.
3: Α, μάλιστα.
1: Γιατί πας και λίγο με την άγνοιά σου στο πρώτο, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Ό,τι έχεις ακούσει, ό,τι σου έχουν πει και τέτοια. Στο δεύτερο που ξέρεις τι συμβαίνει. Ναι, πας. Επίσης πρώτη φορά ακούω καλή επιτυχία για κάποιον που πάει να γεννήσει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Προσοχή στα rebound.
1: Αλλά ναι, παιδιά, να πάνε όλα καλά με κανένα πόνο.
3: Αν γίνεται.
1: Ναι.

0: Τον κοροϊδεύετε που έχει κορώνα στο κεφάλι του, τη γυναίκα του? Όχι, ρε, ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε, που κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Ό,τι σας λένε οι γυναίκες σας να κάνετε.
1: Μπράβο, αγάπη μου.
0: Κάτι ξέρουν παραπάνω.
1: Ναι, Αγγελικούλα μου, θα σε έλεγα. Ναι, στο καλό, πάω να γεννήσω. Στο καλό, Αγγελικούλα. Ποια είσαι?
2: Θα έκανα τέτοια αστεία.
0: Όχι, θα μαζί θα γεννήσουμε να πεις. Ναι, μαζί θα γεννήσουμε.
1: Άντρα τίκτη.
2: Ναι.
0: Ο άνδρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη.
2: Ναι,
0: ναι,
1: δεν τα ξέρω.
0: Τα
1: δεν τα ξέρω. Και δεν με νοιάζει. Καλημέρα από την Animal Print. Γεια σου, Μισάρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εκεί
0: καλημέρα.
1: Στο μαγευτικό Χαϊδάρι. Καλημέρα, πρωταθλητές. Ένας το έχει πάρει, ξέρεις, από τώρα.
0: Τι είναι, Παναθηναϊκός για το Final Four, λέει?
1: Ναι. Όχι, μωρά, Αιγτζής είναι. Κάνουμε φιέστε στα σπίτια από τώρα.
0: Ακόμα, τρία παιχνίδια, παιδιά. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ναι, την άλλη εβδομάδα, ισοπαλία.
1: Έχω πει ισοπαλία, πάω Ολυμπιακός. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή. Την άλλη εβδομάδα έχουμε πρωταθλητή.
0: Την άλλη αγωνιστική,
1: ναι, έχουμε πρωταθλητή. Έχουμε ισοπαλία στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και νίκη της ΑΕΚ. Εσύ είναι κανένα, λέει μετά. Σαν την άλλη την Πασχαλίδη είχε βγει η Παπαρίζου 130 βαθμούς μπροστά. Μάλλον είναι νικήτρια, έπρεπε. Απλά να λιποθυμεί, να μην βγει στη σκηνή να πει.
0: Φεύγω τώρα, φεύγω. Να βγάλει τα μικρόφωνα και να φύγει.
1: Αλλά
0: καλημέρα,
1: βέβαια.
0: Και στην Ατάσα από τον Brighton.
2: Πάει ο διατρό.
0: Έτσι λέει. Έτσι λέει. Σε νεαρή ηλικία είχαν ρωτήσει τον Νεϊμάρ για την καριέρα του και είχε πει: ό,τι μου πει ο Θεός και αδελφοί μου.
1: Γι' αυτό το είπε.
0: Πολύ
1: και
0: πιθανό. Πολύ πιθανό.
2: Φανάης.
1: Εντάξτε. Τώρα αυτά είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να αγαπάει την αδελφή.
1: Κακά
0: του,
1: σχόλια
0: δηλαδή.
1: Και τέτοια.
0: Γιατί κακά. Αγαπιούνται τα αδέλφια. Τι καλύτερο να πλακώνονται.
1: Ναι. Φίλε, αν εγώ είμαι στο τελικό που λες για το Final Four και το Παραολυμπιακός, εγώ θα μείνω και στην απονομή, θα χειροκροτήσω τον νικητή, έτσι όπως κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνω εγώ. Θα χειροκροτήσω τον νικητή,
0: ναι.
1: Θα χαιρετήσω τον Γιαννούλη,
0: τον
1: Βεζέκο,
0: ναι.
1: Τον Παπα-Νικολάου. Ναι, δεν είναι μόνο τι μιλάω, είναι το θέμα να δεν θα χειροκροτήσει τον Παπα-Νικολάου αρχηγό στην Εθνική. Δηλαδή τώρα ναι. μη λέμε τώρα τι να είναι. Ναι. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο γεγονός σίγουρα. Δεν είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι. Με φοβίζει εμένα αυτό. Ναι. Όμως ξέρω τι κάνω εγώ. Εγώ προσωπικά. Εγώ, ναι. Εγώ προσωπικά ξέρω τι κάνω. Εγώ. Ο καθένας αν βάλει έτσι. Να αφήσει λίγο το φύλαθλο, το παδικό στην άκρη κτλ.
0: Το παδικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάξει ρε παιδιά, γιατί θα γίνει. Θα πεθάναμε το Παραολυμπιακό στο άκρη. Πάλι εδώ θα είμαστε. Θα κάνουμε καζούρα. Η Μαρία δηλαδή να. Φέτος παίζει το πρωτάθλημα. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, όταν έλεγα εγώ, είπε η Μαρία, πρέπει να είσαι άσχετος αν θεωρείς ότι η ΑΕΚ είναι το πιο μεγάλο φαβορί. Είναι το πιο μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Σας έλεγα. Βάλτε ό,τι έχει. Ναι, δεν πρέπει να είσαι και πολύ σχετικός. Μου το στέλνουν το απόσπασμα και λέω: κάνει πλάκα η Μαρία γιατί είμαστε φίλοι.
0: Α,
1: ναι. Το είπε σε δίκη Ναστείου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά έχουμε λυσάξει. Φυσικά θα λυσάξουμε. Και σου λέμε Παναθηναϊκός θα φάω 2-3 γκολ. Τρία γκολ θα φάω. Το μάτι λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει διπλό και μετά τα έχουν συμφωνήσει και κάτι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει σχέσεις με οπαδούς και διοικητικούς από την Motherwell. Και λέει: οι τύποι είναι θεούλιδες. Με έχουν καλέσει να πάω το καλοκαίρι που θα ξεκινήσουν προετοιμασία και έχουν και την πιο μεγάλη σε ηλικία γυναίκα οπαδό.
1: Α, ναι, άμορφη. Τη μεγάλη μαμά.
0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα από Σικότη Πίπεν. Καλημέρα, καλημέρα στο Θανάη. Από ηλιόλου στη Stone City, ιατρικός επισκέπτης, συγγνώμη. Ο Μιχάλης, εγώ ως λάτρης λέει των λογοπαιχνίων, έκανε στο πρώτο ραντεβού και μου απάντησε η κοπέλα: μωρέ, σ' αγαπάω εσένα. Το πήρα σαν μωρέ, είσαι λίγο. Δίκιο είχα, δεν υπήρξε δεύτερο. Ναι. Ναι. Καλά, το λέμε αυτό που καλά, πολύ σ' αγαπάω. Αν ταιριάζουμε σε κάτι πάρα πολύ, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ, ρε, είσαι φοβερή, σ' αγαπώ, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το εννοώ.
0: Καλημέρα και στην Ειρήνη από Πάτρα και χρόνια πολλά.
1: Μαζί, ναι.
2: Ναι. Τι, διάλειμμα.
1: Διάλειμμα. Είναι 9 και 17. Να μην μου λένε και 14 πάτε για διάλειμμα. Ορίστε, πάμε και 17.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
3: από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: 12 τάπες, αλλά έχασαν οι Spurs. Τι το θες, φίλε μου. Το 1-0 το έκαναν οι Timberwolves. 104-102. Και μπήκαν να λέω, όπου 12 τάπες πρέπει να τους γυαλίσανε. Χάσανε. Αυτό με τα στατιστικά του NBA. Αυτή, ο πρώτος παίχτης που Μάιο μην. Με ώρες που.
1: Ενώ είχε ξυπνήσει στις 5:40 το πρωί και τέτοια πράγματα.
0: Ο πρώτος παίχτης που μπήκε με τζιν και αθλητικά πάνω από τα 2-10.
1: Ο Μάρκος λέει, ο κόσμος του Lord of the Rings και εμείς, οι Έλληνες, έχουμε κάτι που μας ενώνουν.
0: Το μάτι.
1: Και οι δύο πιστεύουμε στο μάτι.
0: Και η Thundercats.
1: Άντε και η Thundercats. Βέβαια, να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί που πιστεύουν στο μάτι. Δεν το λένε μάτι. Το λένε ενέργεια και τέτοια. Ναι.
0: Υπάρχει αυτό με την ενέργεια. Υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σου μπει την καλή διάθεση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή είστε μια χαρά εσείς εδώ, αεξίδες. Είστε μια χαρά και έρχομαι εγώ και σας λέω. Τι έγινε, ρε, καλημέρα, όλα καλά.
1: Ναι, μια χαρά. Τι έγινε, πώς κάνει.
0: Δεν ξέρω, εσύ, ξύπνησα και ούρισα αίμα χτες. Πρώτα σε ο Ρίλος κάνει. Λες και θα εκτελέσεις φάουλ.
2: Πόνεσα λίγο.
0: Ναι, καταλαβες. Παπ, παπ, παπ. Πέφτουν όλες οι διαθέσεις.
1: Ναι. Πω, φτιάχνει ο καιρός και θα κάνει ζέστη λίγο.
0: Για εσάς, εγώ που θα ήμουν νοσοκομείο. Κακ, παπ, τάτ. Πάρτο.
1: Αυτό όμως. Αυτό το κουβαλάς πάντα. Δεν είναι ότι κάποιος.
0: Αυτή είναι μια κακή ενέργεια που σου ρίχνει τη διάθεση. Ας πούμε ότι αυτό.
1: Ένας άνθρωπος με κακή ενέργεια που την έχει πάντα.
0: Έτσι γεννήθηκε αυτός.
1: Ξέρω.
0: Δεν το βλέπει, ποτέ θετικά. Του λέω σε κάποιον, καλή όρεξη. Δεν χορταίνω με ένας άντρας, αλλά δεν έχω λεφτά να πάρω δεύτερο. Μου διέλυσε τη ζωή. Τα λένε έτσι. Τα λένε έτσι και σε διαλύουν.
1: Όχι, ξέρεις γιατί τα λένε.
0: Εγώ.
1: Όχι, θέλουν να σου φορτώσουν τη δική τους κακή διάθεση.
0: Okay.
1: Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που δεν γουστάρουν να σε βλέπουν εσένα με καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Πέρα το ότι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα που είναι εντάξει, το εθνικό μας σπορ. Mm-hmm. Είναι που δεν θέλουν. Πέρα το ότι ζουλεύουν. Ναι. Πέρα το ότι ζηλεύουν. Δεν θέλουν να βλέπουν τους άλλους με καλή διάθεση.
0: Θα πας, θα φύγετε Σαββατοκύριακο, θα φύγετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμένα χάλασε το αμάξι μου και δεν μπορώ να πάω να δω τον πατέρα μου.
1: Εμείς δεν έχουμε εξοχικό να πάμε.
0: Τώρα θα έρθει μήνυμα για εξοχικό. Με ο Άκα, σεφ
1: και
0: τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, και δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μην στείλετε μήνυμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε δεύτερο σάντουιτς. Το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε και ποια είναι η οικονομική κατάσταση γενικότερα της χώρας. Είναι θέμα. Είναι θέμα ψυχικής διάθεσης. Γιατί και εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και είναι πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Ναι.
1: Αν με καταλαβαίνεις. Και δεν μαυρίζουν τους άλλους.
0: Έχω και αυτόν εδώ που ενδιαφέρει, αν θα κάνω εγώ παιδί. Κάθε μέρα μου στέλνει. Πρώτον, ρε φίλε, παιδί έχω εσένα, είμαι ο μπαμπάς σου. Γιατί με έπρεξες. Κάνε κανένα παιδί, τα πάρεις μαζί σου. Έχω παιδιά, ρε φίλε, έχω πολλά. Έκανε 12 τάπες και χάσανε. Φαντάσου λέει ο άλλος, αν δεν έκανε τόσες τάπες. Μάλιστα.
1: Επίσης, παιδιά, όχι, δεν έχουμε τίποτα να σχολιάσουμε σχετικά με την κόντρα του Αρναούτογλου με τον Λάζαρο.
0: Αφορά το Βαγγέλη Αρναούτογλου,
1: ναι,
0: και το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Δεν θέλετε να πάρετε.
1: Σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο site,
0: σε μια προσωπική κόντρα.
1: Ναι.
0: Τσακώθηκε και ο Ζουγανέλης και ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Γιατί δεν σε νοιάζει. Τσακώθηκε ο Φασουλής με την Εφηθόδη. Και εμείς έχουμε σχετική.
1: Επίσης, ό,τι υποστηρίζει ο Αρναούτογλου. Ο Τσακίρης, και Τσεντζόγλου, δεν σημαίνει ότι το ενστερνίζονται όλοι οι ρεπόρτερ ΑΕΚ ή όλοι όσοι υποστηρίζουν την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και
0: δηλαδή
1: δεν χρειάζεται να απολογηθούν όλοι οι υπόλοιποι για αυτά που υποστηρίζουν αυτοί.
0: Δεν είναι άνθρωποι που κοιμούνται όλοι μαζί, δεν είναι το Big Brother των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ. Ένωση, το τραγούδι. Ένα Big Brother ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ.
2: Όχι.
0: Και έχουν δοκιμασίες, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Α, τώρα, να περίμενε. Περίμενε, είχε έρθει ένα μήνυμα πριν που έλεγε ότι η Μαρία είναι. Επειδή είμαι κουμούνι, είμαι η τοπαθής.
0: Α.
1: Η Μαρία είναι τοπαθής, Άλεξ. Κουμούνιγαρ.
0: Κουμούνιγαρ.
1: Και μετά ήρθε. Δεξιά άποψη η Μαρία και ναρκισιστική. Η ζήλια. Μας μεγάλωσαν με αυτή τη βλακία.
0: Είσαι κομμούνι δεξιό. Κομμούνι.
1: Εθνική παράκρουση.
0: Μάλιστα.
1: Στο ότι κάποιος. Πάει να σου φορτώσει τη μαυρίλα του. Και παιδιά, το έχουμε δει αυτό και το βλέπουμε. Και αυτό τα social media, αυτό.
2: Το
1: γιγαντώνει πάρα πολύ. Γιατί στα social media συνήθως βάζουμε μερικά ψήγματα θετικής ζωής, ας πούμε. Και κάποιος πιστεύει ότι έτσι είναι η ζωή μας όλοι, που δεν είναι. Έτσι.
0: Το δεξιό κομμούνι δεν το έχω ξανακούσει. Εσύ είσαι αυτή.
1: Αυτή είμαι. Είμαι δίδυμος με δίδυμο, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
0: Τους έχεις μπερδέψει.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν έχεις ακούσει ωραία πράγματα.
0: Ναι. Δεν πρέπει να έρθει προς τον ίμιο Τσακίρη στη θέση του Τσακίρη. Αυτό Βεζίρι στη θέση του Βεζίρι. Τώρα πρέπει κάποιος να το κλέψει. Πρέπει να το κλέψει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό που λέτε με την ενέργεια είναι η κουμπάρα μου, λέει. Ό,τι και να της πεις, έχει κάποιος στον περίγυρό της που το έχει πάθει. Και επίσης, ό,τι αφορά, ό,τι και να κάνεις, λέει εκείνη, το έχει κάνει καλύτερο. Έχει κάποια καλύτερη. Εντάξει, okay, ναι, είναι okay, και αυτό. Okay. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Πρώτη φορά βλέπω γραμμένο το τσούβι με αυτόν τον τρόπο.
1: C-H-O-U.
0: Ο Μαλιάτης θα το έγραψε. Σαν Χιλιανός το έγραψε.
2: Αυτός θέλει να κάνει παιδί μαζί σου.
0: Να κάνουμε, ρε φίλε. Έλα να κυλιστούμε κάτω. Τι να κάνω τώρα.
1: Πάρει ένα αριστερό εξτρέμ ανάποδο πόδι. Ναι, θα μπορούσα.
0: Με δύο δεξιά πόδια.
1: Κομμούνι με δεξιά τσέπη, Μαρία, χρόνια τώρα. Χρόνια, χρόνια, χρόνια.
0: Το reality magazine σαν η μεγάλη μοναχοκόρη. Θα έχετε πάρει το πρωτάθλημα εντωμεταξύ και θα λέτε δεν είναι σίγουρο ακόμα. Σας θέλει μέσα στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπες στο δωμάτιο επικοινωνίας.
3: Αγάπαμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται.
0: Κομματάρα εντωμεταξύ. Κομματάρα. Πουλόπουλος, ε.
2: Ναι. Αμπράσαμε ο μπαμπάς ο
0: Ιγκλέσιας.
2: Μπράβο.
0: Είδες, έχω μεγάλη γνώση. Ο Χούλιο.
2: Ο
0: οποίος έχει κατηγορηθεί για διάφορα τελευταία.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά εντάξει, εγώ είμαι με τον Ενρίκε. Το μόνο που ενώνει εμένα με τον Ενρίκε είναι φορούσε καπέλο. Φορούσε baseball κάτω ένα διάστημα. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είναι ο ασβεστάς της μουσικής. Αν με ρωτάς.
1: Δεν τον αναγνωρίζεις άμα το βγάλει.
0: Όχι, όχι. Βγαίνει μαζί με το μαλλί. Έχω και τον Παγκανίνη, να κάνουμε ένα μαζί. Παγκανίνη είμαι έτοιμο. Κάνω παιδί με τον Παγκανίνη. Για νιώτικο.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Βγαίνει το παιδί, βγαίνει. Τσίπουρο. Τσίπουρο.
1: Υπάρχει χειρότερο από το σ' αγαπώ στο πρώτο ραντεβού. Να βγεις με γυναίκα να άρχισε ο ξερόλα που μπαίνει σε αντρικό ρόλο, αγαπητή Μαρία. Μη σου τύχει. Μη σου τύχει, αγαπητέ.
0: Άκου. Δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά τα red flags αν οι άλλοι είναι τούμπανο. Δεν πάνε να λέει. Οι άντρες μπορεί να πούμε να σου πω κάτι. Έκαψε τα μάξι του πρώην της, αλλά κάτι θα τις έκανε. Εν τω μεταξύ είναι τούμπανο, μα τη δεις φιλία για σπαθία. Χάραξε.
1: Θα της είπες αγαπώ στο πρώτο ραντεβού.
0: Πήγε και έβαψε με μπογιές στο σπίτι του, στο πατρικό. Έφυγε και πήγε στη Μακρακόμη και του έβαψε το σπίτι. Αλλά κάτι θα. Για να είναι τόσο έξαλλη, κάτι έκανε αυτό. Δεν τα βλέπουμε. No. Δεν τα βλέπουμε.
1: Στέλια από Βρυξέλλες, εντάξει, ναι, το έπαθες εσύ το σοκ με τη δεύτερη γέννα των γυναικών. Δεν τα λέμε τώρα πρωί-πρωί στον αέρα. Εντάξει. Νομίζουν ότι κάνουμε και ξέρεις και show off. Δεν γίναμε μια παραπάνω.
0: Πλακούντα τον πήρε και κάνει σκινάκια. Άκατα μάκατα σου κουτμπέ. Πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα και θα έρθει το Μαρόκο να το ζητήσει.
1: Μετά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά.
1: Γιατί ρε παιδιά. Τι κάναμε.
0: Τι κάναμε. Εμείς ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Αυτό κάναμε. Έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό Μαρία του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα για Βουδαπέστη το μεγάλο παιχνίδι. Το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με άτομο που θα επιλέξεις. Μπες Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάθεση της Big Win διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εντάξει, έχει δίκιο η Μαρία.
1: Να καλημερίσουμε
0: κανένας,
1: τον κόσμο.
0: Καλημέρα, ναι. Μαρία. Κανένας δεν μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τη μάνα σου.
1: Ναι. Καλά,
0: κανένας. Κανένας.
1: Εννοείται αυτό.
0: Καλημέρα, αγαπημένη. Εμένα η μάνα μου μπορεί να μου χαλάσει σε ένα δεύτερο τη διάθεση με μια φράση. Είδα ένα κακό όνειρο. Να προσέχεις. Απλά το λέω.
1: Τελείωσες.
0: Αυτό, τελείωσε.
2: Πάει η μέρα.
0: Τίποτα, πάει η μέρα. Δεν ανοίγεις ούτε το ψυγείο.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: γιατί είναι το μητρικό.
0: Είναι
1: το μητρικό.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είσαι, έχει,
0: ναι,
1: λίγο το νου σου σήμερα. Γιατί.
0: Γιατί.
1: Έτρωγα στα φύλια, καλά. Έτρωγα, ναι, στα φύλια, ναι, κάτω, ναι, και σε είδα να τρως στα φύλια και αυτό
0: είναι
1: σε μένα βγαίνει
0: στεναχώρητο
1: στα φύλλα. Είναι στεναχώρητο στα φύλλα.
0: Έχω ένα βάρος. Τι έχεις, ρε μαμά. Δεν ξέρω. Δεν... Εσείς τι κάνετε. Μπράβο, να είστε καλά εσείς. Να είστε καλά.
1: Ας μην είμαι εγώ.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι ρε μαμά. Τέλος πάντων. Έβλεπα το θείο στο μεθαμβέλ. Όλο το βράδυ
0: έχει πέθανε 30 περίπου χρόνια τώρα ο θείος Μπάμπης.
1: Από πού και ως πού, ούτε τον μνημόνευσα ούτε τον συζήτησα. Πώς ήρθε στο όνειρό μου ο θείος? Κοίτα με ζωντανό το
0: όνειρο. Τι ήθελε, κάτι ζητούσε, κάτι ζητούσε.
1: Μου ζήτησε νερό και ελιές και δεν του δώσα.
0: Δεν είχα και του δώσα σταφίδες.
1: Οι σταφίδες μου βγαίνουν στεναχώρια. Και μου είπε, πού σου Ριόλα, δεν ξέρεις ότι είμαι αλλεργικός. Θες να με πεθάνεις πάλι.
0: Έτσι.

0: Η μάνα μου με πηγαίνει στο 0% μέσα σε έναν δευτερόλεπτο.
1: Είναι γρήγορο αυτό. Είναι γρήγορο όλο αυτό.
0: Εγώ είμαι αισιόδοξη στη ζωή μου, λέει, αλλά έχω τον πατέρα μου κάθε φορά που βρισκόμαστε να μου δίνει μία να φύγω στον κρεμό.
1: Μην αγωνίζεις.
0: Να είναι καλά, Ιαν. Να είναι καλά, να είναι καλά. Καλημερούδια από Αντίπαρο.
1: Ο πατέρας είναι το άλλο άκρο. Τύπου, ξέρω εγώ, πάθαμε μία οικονομική ζημιά 5.000. Έλα, μωρέ, νέο, θα δουλέψει. Τι έγινε. Τι βλέπει να το παίρνει ο Παναθηναϊκός, σου αλλάζει την κουβέντα.
0: Δεν σε αφήνει ούτε καν να παραπονεθεί, ρε παιδί μου, όχι, να πει τον πόνο σου, ξέρει. Τώρα μην με μαυρίζει με αυτά, θα σου
1: πει. Τι έγινε, τι έγινε. Χθε πήγαμε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, είχε κολλικό. Μωρέ, ρουτίνα είναι τώρα για αυτού.
0: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα,
1: ξέρει. Μπορεί να το χάσει επίτηδε για να έρθει ο πρόεδρο.
0: Μπράβο, στον τελικό.
1: Ναι, μετά και τέτοια. Μα σου λέω για το νοσοκομείο. Ναι, να έρθει από εδώ να ψήσουμε, ρε. Έχει και πατέρα, ε.
0: Δεν θυμάσαι εγώ που είχα την προηγούμενη φορά.
1: Δεν βγήκε έτσι. Εγώ, ο πατέρα που έχει περάσει. Ποιο είχε περάσει κολλικό. Δεν ήμουν ένα μήνα ρε με τη χολή ρε στο χέρι, ρε. Και δεν παραπονέθηκα.
0: 36 και 2 ο πατέρα.
1: Συνεχίστε χωρί εμένα. Αν έρθουν οι εχθροί, θα του σταματήσω.
0: Έχω πονοκέφαλο, σταματήστε.
1: Και δεν ακούει. Πέντε φορέ πε πατέρα.
0: Πατέρα. Μπαμπά. Πατέρα. Πατέρα.
1: Έλα μωρέ.
0: Σου μιλάω, δεν ακούς.
1: Δεν άκουσα, τι έγινε.
0: Να σου, πρέπει να πάμε στο γιατρό. Δεν ακούς τελευταία.
1: Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα.
0: Μιλάω, δεν με ακούς.
1: Καλά τώρα, βέβαια.
0: Να σου πω, θα πάμε στο γιατρό. Τελείως, θα κλείσω ραντεβού. Α, το κινητό
1: από τα χέρια αυτά τα κολοκυνητά.
0: Ποια κολοκυνητά, δεν ακούς, το καταλαβαίνει.
1: Ναι, να πάμε στο
0: και
1: γιατρό.
0: Ξεχνάς.
1: Για ποιο λόγο
0: και να πάμε. Και ξεχνάς, είχες βάλει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην κατάψυξη.
1: Ρωτά να είναι παγωμένα να πιάσει καλά η βόλτα.
0: Να μας καταστρέψεις.
1: Δεν παθαίνετε τίποτα.
0: Να βάλεις φωτιά στο σπίτι.
1: Είπα εγώ να βάλω φωτιά στο
0: σπίτι. Δεν είπες να βάλεις. Είχες ξεχάσει τον γκάζι ανοιχτό την προηγούμενη
1: τώρα
0: φορά.
1: Τώρα που θυμήθηκα.
0: Αναβήσει.
1: Πήγαινε μέσα γιατί η μάνα σου λέει δεν αναπνέει καλά. Πήγαινε μέσα. Δες, έχει 5 μέρες έτσι.
0: 5 μέρες και μου το λες τώρα.
1: Πήγαινε,
0: γιατί δεν την πήγες στο γιατρό.
1: Αφού δεν θέλει. Την
0: τι δεν θέλει. Πάρτε με το ζόρι. Δηλαδή, τι κάνετε, λέει. Πρέπει να έρθω εγώ εδώ πέρα. Θα βρω ψόφιου καμιά ώρα.
1: Κάτσε γιατί μάλλον το σπίτι. Δεν πάει καλά, κουτσένει το σκυλί.
0: Κουτσένει το σκυλί. Ναι. Τι έλα, πάθατε, γιατί.
1: Ρόλα! Έλα εδώ, Λόλα μου!
0: Μπαμπά, η Ρόλα πήγαινε, έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Πήγαινε στη μάνα σου μέσα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Λόλα! Κάτι ζαλίζεται, λέει.
0: Πήγαινε εσύ! Εγώ ήρθα να σα δω.
1: Μάνα σου είναι.
0: Τι μάνα μου είναι, μάνα και γιατί μου το λες τώρα.
1: Μάνα, εγώ δεν έχω ζωή.
0: Τι ζωή έχεις εσύ.
1: Θυσιάστηκα για όλου.
0: Τι λες, ρε πατέρα, τι έπαθες τώρα. Να σου κλείσω ένα ραντεβού να πα τη μαμά στο γιατρό.
1: Την πάση δεν έχω αμάξι.
0: Γιατί τι έπαθε τα αμάξι.
1: Αυτά δεν τα έχω πει όλα. Έχω μείνει εδώ, είμαι και 5 μέρες με τα αμάξι. Δεν πήγα να το φτιάξω.
0: Γιατί δεν πήγες να το φτιάξω.
1: Έβγαλε πολλά φώτα εκεί μπροστά. Δεν έχω τα 2.000. Άμα έχετε εσείς, δώστε τα.
0: Δεν σου λέει είπα να πηγαίνεις για σέρβις το αυτοκίνητο κάθε χρόνο.
1: Το ξέχασα. Και τη μάνα σου έπρεπε να την πάω και την ξέχασα για αυτή. Λόλα! Κουτσένει το σκυλί. Όχι, δεν κουτσένει. Δες το, δεν κουτσένει. Κάτι πάτησε.
0: Τι έπαθε.
1: Κάτι πάτησε εκεί κάποια ακίδα εκεί πέρα. Τη μάνα σου να πας. Δεν μπορεί να αναπνεύσει.
0: Η σιωπή του πατέρα που απλά σε κοιτάει όταν έχει κάνει λαλακή είναι 1000 μαντήρια. Ναι. Που προσπαθεί να επεξεργαστεί την. Η σιωπή του πατέρα που απλά σε κοιτάει όταν έχει κάνει λαλακή είναι 1000 μαντήρια. Ναι. Που

0: οξυλουργός.
1: Το ξέρω. Ναι. Δεν ήρθε. Κάτι μυρίζει εκεί μέσα στο δωμάτιο. Πήγαινε να λίγο τιμά. Για Οδύσσια του Νόλαν, ρε φίλε, σου κάνουμε θέατρο της Τρίτης εδώ. Το θέατρο της Τρίτης.
0: Καλημέρα στον Κάλιο Ντρογκμπά Παρατουρέ. Η μάνα είναι και αυτή που σε φορτώνει νοχές, είτε φταίς είτε όχι. Άσε μας εμάς, εσείς να περνάτε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ τώρα να μόνη μου
1: ό,τι
0: εδώ,
1: ήταν
0: μεγάλη
1: να κάνω,
0: ό,τι
1: ήταν
0: να κάνω τώρα, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Σας μεγάλωσα, σας πήγα. Σας ανέθρεψα.
0: Θυσιάστηκα.
1: Αφήστε με. Πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Θυσιάστηκα για σένα.

0: Λοιπόν, ο Χέις Ντέιβις με το μεγάλο του ταξίδι στην Ιορδανία, μέσα από τα δικά του
1: παρακολουθούμε και τα ταξίδια του Χέις Ντέιβις τώρα. Ναι, για πες.
0: 97 φορές ρωτήθηκε γιατί μπορείς να διαβάζεις αραβικά. 9 ώρες οδήγησε.
1: Κινήσει 9 ώρες οδήγησε.
0: Οδήγησε με το αυτοκίνητο.
1: Δεν πήγε με αεροπλάνο.
0: Ναι, αλλά μέσα στην Ιορδανία οδηγούσε. Να τη γυρίσει όλη. Ένα νέο ρολόι αγόρασε. Ένα νέο θαύμα του κόσμου για το κόστος. Και έκανε 38.121 βήματα. Εντάξει.
1: Αλήθεια, δεν έχω καταλάβει τι διαβάζει αυτή τη στιγμή.
0: Έκανε τον απολογισμό
1: του ταξιδιού του, ταξιδιού του στην Ιορδανία.
0: Έτσι ξεκίνησε. Okay, ναι, έκανε τον απολογισμό του Χέις Ντέιβις.
1: Ένα ρολόι πήρε μόνο.
0: Ναι, πήρε ένα new watch. 38.121 βήματα.
1: Σε πόσες μέρες?
0: Σε 2 μέρες. Μια μισή μέρα.
1: Πολύ είναι, πολύ είναι, πολύ είναι.
0: Έκανε πολλά βήματα.
1: Έκανε, ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει μεγάλο άνοιγμα, δηλαδή αυτό πρέπει να πάμε τα πόδια.
1: Όντως, ναι, δηλαδή, εμένα αυτά θα είναι τα διπλάσια βήματα για να τον προλάβω.
0: Τι περπατάς γρήγορα? Αργά περπατάω. Ή όλε χάλεμες. Πού είσαι με το Χέις Ντέιβις? Έλα δεις τη μάνα σου. Ας οι Ιορδανίες τώρα και έλα εδώ πέρα.
2: Χέις.

0: Συγγνώμη, έγινε και αυτό. Με ενόχλησε κάπως. Με ενόχλησε. Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν είμαι ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Έκανε τη συναυλία Σάκυρα. 2 εκατομμύρια κόσμο χαλαρά μάζεψε. Ναξ. Σε δωρεάν συναυλία. 2 εκατομμύρια.
1: Που στη Βραζιλία, στη Κοπακαμπάνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm. Και εν χορό βρίζαν τον Πικέ. Άντε μπει Πικέ.
1: Πικέ. Πικέ.
0: Άιου Πικέ. Πικέ. Πικέ. Άιου Πικέ. Πικέ. Πικέ. Ναι. Πάρε μου, Σίλβου πλέ, ρε πικέ, ρε πικέ. Ναι. Λοιπόν, πήγε η Ροδανία για να γίνει Τζόρνταν ενώ πιστρίζει το παιχνίδι. Λέει ο ακροατής. Καταλαβαίνετε.
1: Πόσα βήματα δεν έχει κάνει στην καριέρα, τα έκανε εκεί, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Τον είδατε, τον είδατε. Πάμε διάλειμμα το τελευταίο. Πάμε. Okay.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη.

0: Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα. Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε και το νέο τρέιλερ Οδύσσιας του Νόλαν. Εγώ βέβαια κάθομαι στο YouTube και βλέπω τα μπάκια τέλει. Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Είμαι εγώ γατιά.
0: Εσύ γατιά. Ναι. Λοιπόν,
1: και ένα χρόνια πολλά στη γυναικάρα μου που σας ακούει στη δουλειά. Αυτό. Πάνω, αν μπορείς, σας αφιερώνω το Born to Raise Hell.
0: Ωραία σχέση.
2: Καλύτερα ήλιο, αυτό που καλύτερα. Λέει ότι δεν θα ξαναπάω για δουλειά.

0: Λέτε ότι λατρεύετε το Ρίκι Ζερβές. Πώς γίνεται.
1: Δεν λατρεύω κανέναν.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι, μ' αρέσει.
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Περίμενε. Αφού σατηρίζει όλα τα αφηγήματα που σηκώσατε λάβαρο, έπιασε λογοτομή. Προφανώς δεν έχεις δει Ζερβές για να τα λες αυτά.
1: Καλά, δεν έχει ιδέα τι λέει τώρα. Ούτε για λάβαρο, ούτε για Ζερβές, ούτε τίποτα. Εντάξει τώρα. Είδε ένα απόσπασμα και ξέρει το Ζερβές. Ξέρει τις συνεντεύξεις του, ξέρει αυτά. Είδε, σηκώσαμε και λάβαρο. Ναι. Είδε για λογοτομή. Τα βλέπει και τους δράκους που κάνατε τάκλιν, δεν λέτε τίποτα. Ήτανε φάουλ, γιατί πρώτα παίρνει πόδι του δράκου και μετά μπάλα.
3: Έρχεται και εγώ κατζέντα στο επόμενο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί που λένε, άμα πεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι. Και να παντρεύονται και οι γκέι, ε!
0: Ναι, όλα μαζί.
1: Τα βάζουν όλα μαζί. Λες και θα πάμε στα σύννεφα του γκέι και θα τους πετάμε πάνω εκεί.
0: Ένα σχόλιο για τη διαφήμιση με τον ύμνο του Champions League. Παιδιά, δεν είμαι σίγουρη.
1: Η Εύα τραγουδάει έτσι, να σου πω.
0: Νομίζω ότι άκουσα τσόχο.
3: Γνωστές φωνές.
0: Σαμπράκο. Νομίζω.
1: Άρχισε να πνίγει το τραγουδιστή.
0: Θα μας πει τώρα ο Τσόχο. Νομίζω, δεν ξέρω.
3: Δεν γίνεται να περάσει έτσι αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, χθες δεν είδε ότι πήγα να τον πατήσω. Περπατούσε ευθεία με τον ατμιστή ο Τσόχο και περίμενα εγώ με τα μάξι να περάσει. Δεν με είδε καν ότι έρχομαι. Και λέω πόσο viral θα γινόταν. Ο προηγούμενο εκπομπή να πατήσει την επόμενη.
0: Είδες και θα πούνε
1: κάποιοι. Κάνει over.
0: Υπήρχε κόντρα τελικά.
1: Να το. Θα τον βρίσκανε με έναν ατμιστή.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα.
0: Η μάνα μου θέλει να την πάω κάπου. Λοιπόν, φεύγουμε. Λέει, μην πας από εκεί, από παραλιακή. Γιατί από εκεί πήγε και η Γιανούλα από απέναντι τέτοια ώρα και τράκαρε. Εντάξει, της λέει πάω. αφού βολεύει, πήγαινε με και μέχρι το νεκροταφείο.
1: Σου λέει, εγώ όταν έχω τη μάνα μου μέσα, μου λέει: βάλει το χέρι μέσα. Μια κοπέλα λέει: τη κόψαν το χέρι με τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο γρήγορα το βάζω μέσα. Ξέρεις πόσο γρήγορα. Το βάζω το χέρι στον ώμο, ώστε αν βρει μπάλα στο χέρι, να μην είναι χέρι. Να είναι κολλημένο.
0: Να μην είναι πέναλτι.
1: Να είναι κολλημένο. Εντάξει. Λες ότι λατρεύεις τον Clint Eastwood. Αλλά είδε τι δήλωσε.
0: Δεν το λατρεύω τον Clint Eastwood. Δεν το μεταξύ καθόλου. Αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι. Καλό, ωραίος ηθοποιός, πάρα πολύ ωραίος.
1: Και σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Βέβαια, επειδή είναι με τον Τραμπ,
0: Εντάξει. Είχαμε και μια διπλή επίθεση σε ανήλικους στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη.
1: Και
0: την Κυριακή το βράδυ.
1: Επικίνδυνη επίθεση.
0: Στο νοσοκομείο ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Ο 14χρονος με πιο ελαφριά τραύματα. Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Ηλία Ηλίου στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα περίπου 10 νεαρών προσέγγισε μια παρέα 4 ατόμων, συνομήλικη. Και μετά από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, κάπου διαβάζω ότι τους ρώτησαν από πού είσαι. Δηλαδή, από πού μπορεί να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι από πού είσαι, από πού προέκυψε αυτό. Από πού είσαι.
1: Από μεγαλό χαριάρτα.
0: Δηλαδή είσαι δηλαδή, στο Νέο Κόσμο. Από πού είσαι.
3: Είναι παλιό αυτό, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Είναι παλιό. Εσύ από πού είστε, παιδιά.
1: Και καλά για να γίνει φασαρία.
0: Ναι, για να γίνει φασαρία. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι, στο μυρό και στην πλάτη. Μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία. Νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί που πήγαν στο νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εντόπισαν ακόμα ένα τραυματία, ένα 14 ετών που πήγε μόνος του στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά.
1: Να σε ρωτήσει για τρεις από πού είστε και να φοβηθείς.
0: Ρε φίλε, δηλαδή
1: δεν είναι,
0: 14χρονα
1: δεν είναι,
0: με μαχαίρια. Τι γίνεσαι, καλά.
1: Καλά είμαι εγώ εσύ.
0: Αυτά γινόταν και παλιά, απλά δεν τα μαθαίναμε γιατί δεν είχαμε.
1: Το βρίσκονε το μαχαίρι με 10 ευρώ αυτό το καραμπί. Παίζει πολύ, αυτό με τη λαβή. Και μετά κλαίμε. Και λέμε δεν είχε δώσει δικαίωμα, το παιδί δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και εγώ τον Τζόχο ακούω. Αλλά δεν θα ήθελα να ήξερα αν όντως είναι αυτός. Θέλω να ζω στην ψευδέστησή μου, λέει η Νιρβάνα Βύση.
3: Λόφος του Βόκου. Πού είναι ο λόφος του Βόκου.
1: Ρε φίλε, μπορεί να βρει σε κάποιο.
3: Όχι, ρε, όχι, ισχύει αυτό.
1: Υπάρχει ο λόφος του Βόκου.
0: Ναι, και στα Πατήσια γινόντουσαν αυτά. Okay. Εσύ από Γκράβα, εσύ αυτό. Ναι. Εσύ από Άνω Πατήσια, εσύ από Γκράβα κτλ. Δεν ξέρω. Ίσως επειδή έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία και ανατριχιάζω λίγο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Έχω ανατριχιάσει και χωρίς παιδιά σκέψη. Ναι, δηλαδή.

0: Εντάξει, έχουμε και μπιφ τώρα στο θέρετρο γυμνιστών με τους Σουίγγες. Έγινε ένας χαμός σε ένα χωριό στην Νότια Γαλλία που θεωρείται παγκοσμίως. Δεν θέλω να αγοράσω αθλητικά με τέτοια αερόσολα.
1: Γιατί?
0: Ανατομική. Μπορείς να φύγεις
1: μετά
0: από μπροστά.
1: Μετά θα πονάει η μέση σου.
0: Μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο θέρετρο γυμνιστών στον κόσμο, σε ένα χωριό στη Νότια Γαλλία. Έχουν μαζευτεί swingers και κάνουν σεξ στην παραλία μέρα μεσημέρι, στο Cap Dodge, και έχουν κάνει έξαλλο στους γυμνούς θαμώνες. Που θέλουν απλά να απολαύσουν τον ήλιο γυμνούλιδες.
1: Καλά, ναι, με συγχωρείς. Είναι άλλο το να κάνεις μπάνιο γυμνός και άλλο να...
0: Ανταλλάσσουν τους συντρόφους. Το Cap Dodge είναι ένα περιφραγμένο αυτόνομο χωριό όπου όποιος απολαμβάνει να περπατάει γυμνός μπορεί να απολαύσει απελευθερωτικές διακοπές.
1: Okay, υπάρχουν αυτές οι παραλίες.
0: Βέβαια. Okay. Θα ρίνεσαι να γδυθείς. Θες, δεν θες, σε τραβάνε, βγάλε το βρακί. Δεν θέλω.
1: Μπορεί να είσαι εδώ πέρα.
0: Πέτα το ματσαφλίκο. Λοιπόν, και πήγε τώρα, πήγαν οι swingers στο Cap Dodge, οι campers. Μαζεύτηκαν εκεί από πάνω και το κλείσε μάτια. Το 1, το 3 και το 5. Και βγάζουν αριθμάκια και ανταλλάζουν συντρόφους και φικ, φικ, φικ, φικ, φικ. Και δεν μπορούν οι άλλοι να πάνε να χαρούν τον ήλιο. Γυμνοί. Είπαμε να είμαστε γυμνοί, όχι να μαζεύουμε το ζόρι στο Cap Dodge. Και έχει γίνει μήνυση, έχουν μαζευτεί, πήγαν γυμνοί στο δικαστήριο.
1: Για να αποδείξουν ότι είναι από τη συγκεκριμένη παραλία.
0: Στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εσείς κύριε, για ποιο λόγο, εσείς κύριε, είστε γυμνός. Θέλατε φικ, φικ ή θέλατε απλά τον ήλιο. Λεσολέι.
1: Ναι.
0: Λεσολέι. Να σημειωθεί στα πρακτικά. Έχουμε 100 που θέλουν ανταλλαγές και έχουμε 30 που θέλουν να είναι γυμνοί. Εγώ τι να κάνω. Έχετε άδεια.
1: Νομίζω,
0: φέρτε μου ένα χαρτί.
1: Νομίζω δεν επιτρέπεται.
0: Φέρτε μου.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν ξέρω στο φέρτε.
1: Να αυτόνεσαι όπου να είναι. Να
0: περάσει. Νομίζω δεν επιτρέπεται. Δεν το ξέρω. Αλλά στο Cap Dodge δεν περίμενα ποτέ να έχουμε beef τέτοιο.
1: Ένα βίντεο στο Αμάλφι.
0: Ναι. Και εκεί.
1: Όχι.
0: Θέλουν να με πάνε.
1: Δεν κατάλαβες. Τι να σου πω. Διαδήλωση. Η Μετάλλικα, πότε 60.000 κόσμο δεν θα έχει. Μετάλλικα. Τόση. Δεν μπορούσε όχι να περπατήσει. Μπούκωσε το αμάξι.
0: Γιατί μπούκωσε τα αμάξι.
1: Από τον πολύ τουρισμό.
0: Έλα.
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει τίποτα, τίποτα. Εκεί. Ό,τι είδε εκεί. Φύγε τώρα.
0: Έφυγε. Μα δεν.
1: Ναι, δεν έχει άλλο.
0: Είμαι στην Τοσκάνη αυτή τη στιγμή.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Από μακριά το έχω δει.
1: Αυτό.
0: Και εδώ μπούκωσε.
1: Λοιπόν,
0: το
1: καλύτερα Μετάλλικα. Καλύτερα Μετάλλικα. 9 του Μάη το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στο ΑΚΑ. Έρχονται η Μετάλλικα και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Εάν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε ότι την ημέρα της συναυλίας μπορείς να επισκεφτείς το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, γιατί εκεί σε περιμένουν happenings και δώρα και εκπλήξεις που μπορεί να κάνουν την εμπειρία σου να την απογειώσουν.
0: Δεν έχει απευθείας πτήση.
1: Λοιπόν, Αμάλφη δεν έχει.
0: Όχι, Cap Dodge. Φρέσκο κρέας, ξέρεις τι θα πει. Εγγυημένο νόστιμο στα Lidl. Μπάρμπεκιου για φίλους με μπριζόλες. Στα Lidl. Γιουβετσάκι της Κυριακής. Γιουβετσάκι! Που μου κουμυρίζει η Μαρία το πίτι. Γιουβετσάκι! Στα Lidl. Φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο. Η Βέλτια είναι εδώ. Με διατροφική αξία και γεύση. Να γλύψει τα δαχτυλά σου. Μαλακό κρεατάκι. Ζουμερό, ωραίο. Τα Lidl είναι δίπλα. Γιουβετσάκι στα Lidl.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο στοίχημα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άντε καλημέρα.
1: Bye. Γεια σας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση για τους γηπεδούχους Knockout, Diallo και Tice. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Σλούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι στο Telecom Center με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί όμως και έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης. Στη μία η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης που δεν έχει απρόπτα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο ή προτροπή του Μαρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300, ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη, Γευγένη Κοσέλευ, στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο μάτς και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής του Αλφαρέλα, ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, ο τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά, έγραψε σε ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευχαιμία. Γκέλα ολκής για την Manchester City που ήρθε ισόπαλη 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερί ήταν για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 137-98 και της Δυτικής Spurs Timberwolves 102-104. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Big Win Sport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Τα τρίτα μάτς των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης σφραγίζει την πρόκριση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρας τη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπουλ του αγώνα στις 7.
5: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Η διαφορά έχει πάει στους 30 πόντους, 89-59. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τη μεγαλύτερη διαφορά, όχι μόνο υπέρ του, γενικότερα σε αυτό το ζευγάρι. 21 πόντους έχει νικήσει δύο φορές ο Ολυμπιακός στη Μονακό. 24 έχει νικήσει η Μονακό στο Game 2 της σειράς των play-off το 21-22 με 96-76. Συν 30 ο Φουρνιές, ένα ακόμη τρίποντο. Ο Γάλλος είναι εδώ την κατάλληλη στιγμή. 24 στην αξιολόγηση με 16 πόντους, 7 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος σε 19 λεπτά. Τέλος 94-64, στο συν 30 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ εύκολα το 2-0 απέναντι στην Μονακό. Ολυμπιακός διαφυλάτει την έδρα του, ένα αίτητο που κρατάει από τα μέσα Δεκεμβρίου εδώ στο Ερμής και Φιλίας και έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για να τελειώσει τη σειρά στον Πριγκιπάτο, την Τρίτη ή την Πέμπτη και να προκριθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four και 15η συνολικά στην ιστορία του.

0: Και εγώ, παιδιά, κάνω εικόνα με τσόχο να τρέχει γυμνός στο Πικαντήλι στην πλατεία. Με φανέλα της Everton, μάλλον. Με ένα κασκόλ της Everton. Να τρέχει και να πανηγυρίζει. Επειδή εδώ πέρα έχετε στείλει πολύ την εικόνα που κάνει το Μιχάλη να πανηγυρίζει πάνω σε καναπέδες εχθές το 3-1 να κάνει να δείχνει. Και επειδή οι προηγούμενοι μιλάγανε για swingers και γυμνιστές, εμένα μου έκανε την εικόνα ο τσόχος στο Πικαντήλι με ένα κασκολάκι της Everton να τρέχει γύρω-γύρω και να πανηγυρίζει για το διαφαινόμενο πρωτάθλημα το οποίο κατακτά η Arsenal μετά το 2004. Αυτό μου ήρθε. Έτσι, τώρα τι να σου πω. Άρρωστα μυαλά σου λέει μετά. Εντάξει. Καλημέρα! Το θερμόμετρο θα μας τρελάνει. Έχει πάει πάλι 23 και είναι ακόμα πρωί. Είμαστε εδώ στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6. Σφίγγουν οι ζέστες και εσείς είστε συντονισμένοι πάντα εδώ με Πάνο Ρίλο σε αγωνιστική διάθεση. Πάντα στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος είναι στην γενική γραμματεία της εκπομπής, έτοιμος να μαζέψει τα μπαγκάζια του και να φύγει για να πάει να σηκώσει μια βαρύτιμη κούπα στην Βαρκελόνη, στην Πανταλώνα. Καθώς θα είναι μέρος της πολύτιμης αποστολής του bwinΣΠΟΡ FM στην προσπάθεια της ΑΕΚ να κατακτήσει το Champions League. Μαζί με Λουκά Χατζή θα είναι εκεί να μας μεταδώσουν λεπτό προς λεπτό τα πάντα. Ναι, το καταλάβατε. Ναι, θα το ρίξουμε στο μπάσκετ, διότι είναι εβδομάδα μπασκετικά. Μπορεί να έχει αυτά τα Champions League, μπορεί να έχει τα μάτς τα σημαντικά του πρωταθλήματος για τα άλλα πρωταθλήματα. Μπορεί να έχει στο τέλος της εβδομάδας ντέρμπι, μπορεί να κρίνουν ακόμα και τον πρωταθλητή στο, εδώ στην Super League. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε στην Κυριακή, έχουμε μπάσκετ. Όχι, παιδιά, είναι εντυμένος. Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μονακό και θέλει να κάνει το 3-0. Να είναι σοβαρός. Να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα. Να μην παρασυρθεί από τις απουσίες της Μονακό. Να κάνει τη δουλειά του. Να κάνει το 3-0. Να κλείσει το πρώτο εισιτήριο για το Final Four. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να κεφαλαιοποιήσει στα δύο μάτς που ακολουθούν, Τετάρτη και Παρασκευή. Να μην χρειάζεται τη Παρασκευή. Στα δύο μάτς πάντως που ακολουθούν να κεφαλαιοποιήσει αυτό το σημαντικό ζευγάρι νικών που πήρε στην Βαλένθια και να πάει και αυτό στο Final Four. Και φυσικά έχουμε και την ΑΕΚ, η οποία μεθαύριο και το Σάββατο διεκδικεί μία ακόμα ευρωπαϊκή κουπά. Ναι, μπορεί Μανολή την τσάντα να την έχει για να βάλει τα ρούχα μέσα, έτσι, όταν τρέχει γυμνός με το κασκόλ της Everton στο Πικαντήλι. Ατιμούτσικο, ρε. Ατιμούτσικο. Πες πρωτάθλημα, ρε.
1: Όπως έλεγα και χθες.
0: Τόσο ήσουν όταν το πήρες τελευταίο.
1: Όπως έλεγα και χθες εκτός αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο είναι τα μάτια που θα κάνουν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό.
0: Μπράβο.
1: Και το West Ham Arsenal της Κυριακής.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Γίνεται και παραγίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τους ρίξω.
0: Ναι. Πρέπει να τους ρίξεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν πρέπει να τους ρίξεις και να σώσεις την Tottenham.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, μια λεπτομέρεια που σχολιάζει την ιστορία, αλλά.
1: Ποτέ δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα πέσουν, αλλά σε αυτό το μάτς θα πέσουν. Δεν είναι ποτέ εύκολο στην Αγγλία να είσαι εσύ που θα ρίξεις μια ομάδα στην έδρα της. Πόσο μάλλον μια τόσο ιστορική ομάδα. Δηλαδή, μιλάμε για αίμα και άμμος.
0: Άκου, θέλω να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα οπτικής και κάρμα και άβρας που μεταφέρει στην ομάδα. Δεν μπορώ να. Εχθές έκανες για μένα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Εχθές
1: γιατί δεν μετέφερα κάρμα στην Everton.
0: Ρε παιδί μου.
1: Δεν σου έλεγα ότι αυτό εδώ είναι μεγάλη μπανανόφλουδα γιατί.
0: Ναι. Τώρα. Για την Arsenal μιλάμε τώρα και σου λέω.
1: Ναι.
0: Μην γλιστράς τον Τζέραρντ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή είσαι μπροστά τώρα.
1: Άκου.
0: Δεν κοιτάς πίσω.
1: Πες ότι είχε γίνει το ανάποδο.
0: Ναι.
1: Είχα κερδίσει εγώ τη Manchester City. Και έφερα χθες 3-3 και έχανα από την Everton.
0: Ναι.
1: Θα αντισουβλίζανε την Arsenal. Γιατί να μην πούμε ότι λιποθύμησε η City.
0: Λιποθύμηση ήδη, ναι, προφανώς.
1: Στην Premier League υπάρχουν τόσες πολλές καλές ομάδες που αν δεν είσαι υπηρχητικός,
0: σαν τη
1: σύνη του Πέπη, δεν υπάρχει να κάνεις 10 νίκες.
0: Ναι, αλλά είναι και το attitude, φιλέ. Πρέπει να έχεις το σωστό attitude. Είσαι μπροστά, έτσι, έχεις αβάτζο πλέον καθαρών 2 βαθμών, γιατί έχουν ένα μάτσο στο χέρι αυτή. Έχεις 2 βαθμούς αβάτζο καθαρό. Έχεις καλό goal difference για να καλυφθείς τα επόμενα 3 μάτς, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό έλεγα.
0: Έχει ένα μάτς μέσα με την Μπένλι.
1: Αν δεν είχε μπει τον γκολ στο 97, πότε μπήκε του Ντοκού και είχε μείνει το 3-2, θα σου έλεγα ότι το πήρε. Γιατί εστοχή θα έκανα
0: πριν. Έχει ένα μάτς με την Μπένλι εντός έδρας που μπορεί τον γκολ τη φέρνει να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο για σένα. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Άρα λοιπόν, τι κάνεις τώρα, κοιτάς μπροστά και λες: παίρνω τα μάτς που απομένουν, είναι West Ham, είναι Burnley και
1: καλά, άμα πάρω τα μάτς που απομένουν, δεν χρειάζομαι.
0: West Ham, Burnley και.
1: Κρίσταλ Πάλας εκτός.
0: Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι και κανέναν υπέρβλητο εμπόδιο. Κάνεις τρεις νίκες και παίρνεις πρωτάθλημα.
1: Όχι, αν υπέρβλητο δεν είναι. Σου είπα, το δύσκολο είναι ότι η West Ham, γιατί πρέπει να την ρίξω. Ναι. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν. Αλλά επειδή σε αυτό το μάτς πρέπει να την ρίξω, ό,τι και αν έχει συμβεί το Σάββατο στο Tottenham Leeds.
0: Ναι.
1: Είτε έχει. Καλά, αν έχει συμβεί και άσος, θα παίζει πραγματικά το τελευταίο της χαρτί. Μετά την νίκη της Nottingham χθες με την Chelsea.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν νίκη, αυτό ήταν παρέλαση.
1: Ναι.
0: Ρε Chelsea. Πάλι ρε Chelsea. Πάει ο Παναθηναϊκός στο conference και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου να είσαι και εσύ εκεί.
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι.
0: Γιατί δεν θα είναι.
1: Πουθενά δεν θα είναι. Εκτός αν πάρει το κύπελλο.
0: Δεν πήρε το Καραμπάο.
1: Όχι, ρε.
0: Το πήρε το Καραμπάο.
1: Εσύ το πήρε. Μπερδεύεσαι, είναι στον τελικό του κυπέλου.
0: Α. Άμα πάρει το τελικό του κυπέλου, πάει και ο Γκουρόπα όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν την έχουμε εμείς.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει το.
1: Έτσι όπως είναι, μετά τη χθεσινή ήττα δεν θα βγει η Ευρώπη αν δεν πάρει το κύπελλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μείνει εκτός Ευρώπης.
0: Όχι, εγώ λέω το καπημένο είναι, ξέρω εγώ λέει, 87,9% το πάρει. Όχι, ρε παιδιά, λίγο είναι αυτό. Ναι. Το 87,9% το πάρει. Λίγο είναι. Λίγο είναι.
1: Λέει ένας φίλος και βάζει γκολ ο Μητροπάνος. Προφανώς θέλοντας να
0: πει
1: ο Μαυροπάνος. Και σώζει τη West Ham. Και είναι από Θεσσαλονίκη ο Γιώργος, οπότε του ήρθε πολύ εύκολο το Μητροπάνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ λέει κύριε Τσόχο, μπορείτε να διαβάσετε το εξής. Κύριε Τσούτσικα, θα μας πείτε σήμερα για την ομάδα των Κελτών στο μπάσκετ. Δεν μας έχετε ενημερώσει προσφάτως. Μια υπερπατική χρονιά ολοκληρώθηκε με ένα ατυχές αποτέλεσμα απέναντι στη Φιλαδέλφεια. Αλλά ουδέν κακό να μην γες καλού. Γλιτώσαμε κάποιες ώρες ύπνου. Χάσαμε νωρίς στα προημιτελικά της Ανατολής. Πήγαμε σπίτι μας του χρόνου πάλι, παιδιά. Λοιπόν, καλή, πώς το λένε, καλή καρδιά. Δεν τρέχει και τίποτα, σιγά. Τα περισσότερα έχω έτσι και ίσως ακόμα. Και να πάθεις, το είχα στο σχόλιο αυτό για την πορεία των Celtics στο φετινό NBA. Και τώρα που μιλάμε, παιδιά, για φάσεις, να ξέρετε ότι τώρα είναι η καλύτερη φάση για αλλαγές. Και αν μια εταιρεία γνωρίζει από αλλαγές, αυτή είναι η Novamex, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει το τοπίο των δομικών υλικών συνδυάζοντας αξιοπιστία και καινοτομία. Η Novamex, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της, κόλλες, αρμόστοκοι, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και αλλάξτε το χώρο σας με την εγγύηση ποιότητας της Novamex. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντουπου, ντουπου, ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα στα πιο όμορφα αγόρια του ελληνικού ραδιοφόρου.
1: Εντάξει,
0: το διαβάζω, λέω δεν είναι καλά αυτός ή αυτή που το στέλνει.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει όμως και λέει, άμα θέλετε κάθε μέρα τέτοια μηνύματα, ξέρετε εσείς αυτοκίνητο. Είπα κι εγώ.
1: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε.
0: Το δέχομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δέχομαι, έτσι και εγώ τον βλέπω το όμορφότερο αγόρι άμα πάρω αυτοκίνητο.
1: Το δέχομαι. Τρομερή ταβέρνα στο Σκαφιδάκι Αργολίδος, για όσους ξέρουν. Ωραία πληροφορία, άσχετη με το περιεχόμενο της εκπομπής μέχρι στιγμής, αλλά
0: ποτέ,
1: πάντα χρηστική.
0: Ποτέ δεν είναι άχρηστη μια τέτοια πληροφορία σε αυτήν εδώ την
1: Σκαφιδάκι
0: εκπομπή.
1: Σκαφιδάκι Αργολίδος, πας και για πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Φαντάζομαι, δεν έχω πάει.
1: Εντάξει, πάμε Μονακό τώρα.
0: Ναι.
1: Πιούμε ένα καφεδάκι στο
0: Καφέ πιο μακριά.
1: Να πάμε στο Καφέ Ντε Παρί να πιούμε ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Τι κάνετε, κύριε Ζερβά μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πώς είστε, καλά?
1: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να ανησυχήσουμε και δεν μπορούμε για το μάτσο σήμερα, να ξέρεις. Δηλαδή,
2: ναι,
1: ακούμε τον Μπαρτζόκα, ναι, αυτό και το άλλο. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κρατήσει λίγο τους παίχτες προσγειωμένους. Δεν μπορούμε να ανησυχήσουμε. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε.
2: Ναι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, από το 2009 που πηγαίνω play-off με τον Ολυμπιακό, ναι, είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα άγχος. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Νομίζω ότι το γεγονός ότι χθες μάθαμε το πρωί ότι δεν θα παίξει το διάλογο του Price με αποτέλεσμα η Μονακό να είναι στους 8 παίκτες, σε συνδυασμό με την καθολική ανωτερότητα που έχει δείξει ο Ολυμπιακός, την ετοιμότητα, τη σοβαρότητα, τη συγκέντρωση, την πληρότητα, βάλτε όποιες λέξεις θέλετε. Νομίζω ότι καθιστούν την αποστολή, δεν θα πω εύκολη, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολη ζωή, αλλά 100% στο χέρι του. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει, αν ο Ολυμπιακός είναι στο 70-80% αυτό που είδαμε στο Ειρήνης και Φιλίας την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι από αυτό το βράδυ θα εξασφαλίσει την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία του Final Four. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο την 8, γιατί 10 ήταν, ας πούμε, στα δύο πρώτα. Αλλά στην πραγματικότητα έλειπε μόνο ο Μίροτιτς, κανείς άλλος. Εννοώ πρωταγωνιστής. Τώρα οι απουσίες είναι οι δύο που
1: από
0: λείπουν τώρα.
1: Από το δεύτερο ουσιαστικά έλειψε και ο Τάις, γιατί χτύπησε νωρίς.
0: Ναι, ναι. Τώρα ο Τάις και ο
1: Διαλό...
0: Ναι, είναι...
2: είναι μεγάλη απουσία και ναι, ναι. Θα βάλω και κάτι άλλο στην εξής, ότι την Κυριακή παίζανε ένα παιχνίδι με το Στρασβούργο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκουράστηκαν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτούς. Έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Και νομίζω ότι εντάξει, απλά σήμερα ο Ολυμπιακός, αν κάνει τα βασικά, θα προκριθεί και θα έχει πάρα πολλές μέρες, περίπου 15-16, για να ετοιμάσει την σειρά των ημιτελικών. Είτε είναι με τη Φενέρ, είτε είναι με τη Ζάλγκυρης.
1: Γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουν και play-off εδώ στο πρωτάθλημα, 13 Μαΐου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά
2: με
1: είναι
2: Κολοσσό και Μύκονο, ναι.
1: Προθέρμανσης.
2: Ναι.
1: Τα παιχνίδια αυτά.
2: Παιχνίδια προθέρμανση.
1: 13 Μαΐου ξεκινάνε και αυτοί. Ξεκινήσουν μόνο το Πάκο Περιστέρι αυτή την εβδομάδα. Την προηγούμενη δηλαδή.
0: Α, λες με Κολοσσό, ένας με Μύκονο άλλος.
1: Ναι, με Κολοσσό Ολυμπιακός, με Μύκονο άλλος.
0: Ναι.
1: Έχουν πια στα νησιά.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριά, ζεις σου λέει, κάτσε να πάμε μια βόλτα. Τώρα μες. Λοιπόν.
2: Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Νικόλα, είπες να κάνει αυτά που πρέπει. Ποια είναι αυτά που πρέπει να κάνει?
2: Σοβαρό στην άμυνα.
1: Ναι.
2: Και κυρίως στο να πιέσει πολύ καλά τα γκάρ της Μονακό, τον Τζέιμς και τον Ακόμπο και τον Στράζελ, αυτούς τους τρεις δηλαδή που τραβάνε το περισσότερο κουπί. Να πάρει τα rebound και να προσπαθήσει σε αυτό το πολύ μικρό πρόβλημα που είχε εμφανίσει σε μικρά διαστήματα των δύο πρώτων αγώνων στο 5-5 παιχνίδι, κυρίως στην πρώτη περίοδο γίνει αυτό που
1: στο 5-5 στην επίθεσή του, έτσι.
2: Μπράβο, ναι. Να είναι όσο το δυνατόν πιο καλή κυκλοφορία και εύστοχος, έτσι, για να ανοίξει άμυνα. Γιατί είδαμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι όταν μπήκαν και τα πρώτα σουτ, μετά δεν υπήρχε καμία επιστροφή για την Μονακό. Εντάξει, και φυσικά να εκμεταλλευτεί την υπεροπλία που έχει στους ψηλούς, έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις Μιλουτίνοφ, Κόλ και Τζόουνς και ο αντίπαλος έχει μόνο τον Κεβάριος Χέις, εντάξει, μπορεί να τον παίξουν βόλοι, έτσι ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε.
1: Σωστό. Σωστό. Ναι, εδώ ένας φίλος λέει, αν υπάρχει ανησυχία επειδή ο αντίπαλος είναι σε τέτοια κατάσταση και είναι πιο εύκολοι οι αγώνες. Για πότε, γιατί να υπάρξει ανησυχία, ενώ πιο Final Four, ας πούμε.
2: Γίνεται μια συζήτηση, ναι, ότι ο Ολυμπιακός επειδή δεν έχει βρει στεναρή αντίσταση, αλλά εντάξει, από την άλλη τι να κάνει, να κάτσει να χάσει.
1: Εσύ, Νικόλα, και σε 16-17 μέρες τι θα κρατήσει, δηλαδή πέσει ότι έπαιζε, ας πούμε, με την Real Madrid και ήταν full τσιτωμένος ο Ολυμπιακός και προκρινόταν με 3-2.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λένε αυτό. Ότι το 3-2 σε πάει με πολύ έντονα match μέχρι μια εβδομάδα πριν το Final Four.
1: Όχι μια εβδομάδα, 10 μέρες.
0: 10 μέρες πόσο ήταν.
1: Γιατί δηλαδή τις 10 μέρες ήταν τσιτωμένοι, παίζανε, δεν κοιμόντουσαν, δεν θα ηρεμούσαν, δεν θα κάνανε διακοπές, δεν θα κάνανε κάτι.
2: Νομίζω ότι στην περίπτωση του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι κακό του κάνει.
1: Ναι.
2: Το ότι όλες οι σειρές, με εξαίρεση την περσινή που είστε 3-1 με την Real, όλες οι σειρές έχουν λήξει με πόνο και αίμα. Έτσι.
1: Εντάξει,
2: και
1: εννοώ, Νικόλα,
2: και στο σώμα, έτσι.
1: Σωστό, ναι. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι να προβληματιστούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Μονακό δεν προβληματίζει με τίποτα.
2: Όχι, ναι, είναι από τις πρώτες φορές, ξαναλέω, που ο Ολυμπιακός ως πρώτος πήρε έναν αντίπαλο που λόγω συνθηκών, έτσι, όχι λόγω ονόματος,
1: ναι,
2: και ρόστερ, είναι του χεριού, τι να το κάνουμε, τώρα είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Δεν είναι ούτε υποτίμηση, ούτε τίποτα άλλο. Απλά νομίζω ότι πρώτη φορά εξαργυρώνει τόσο πολύ, mm-hmm, ότι δεν έχει άγχος, ξέρει ότι θα προκριθεί. Τώρα θα προκριθεί απόψε, θα προκριθεί την Πέμπτη, θα προκριθεί, έτσι, είναι ξεκάθαρο νομίζω.
1: Ναι. Καλύτερο, και νομίζω ότι και με την Μπαρσελόνα θα ήταν τέτοια εικόνα, έτσι. Μην γελιόμαστε τώρα.
2: Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ. Είναι μεγάλη ενωτερότητα. Και πρέπει να το συνηθίζουμε γενικά αυτό σιγά σιγά, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός τα επόμενα 5 χρόνια θα σφήνουν. Ίσως θα ανεβαίνουν και περισσότερο.
1: Ναι. Αλήθεια είναι. Για πες Νικόλα, τι πήγες να πεις και σε διακόψαμε.
2: Όχι, αυτό ότι είναι, ότι είναι ο Τάισον Γουόρντ εκτός. Αυτό είναι, πρέπει να βάλουμε ως απουσία, έτσι, γιατί είναι η μέση του. Και ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει όμως εδώ, έτσι, και διοικητικά και οι δύο πρόεδροι του Ολυμπιακού είναι εδώ. Θα έχει και για τον κόσμο. Σίγουρα. Γιατί έχουμε κάνει και το τσάρτερ, δεν ήταν γεμάτο βασικά με κόσμο. Απλά ξέρω ότι έχει κάνει και πολλούς κόσμους και θα κάνει και σήμερα το πρωί η εκδρομή μεμονωμένη. Άρα νομίζω ότι έχει πολύ ισχυρή παρουσία ο Ολυμπιακός. Όλα να πάνε καλά, να πανηγυρίσει την πρόκληση σήμερα και να γυρίσουμε αύριο σαν άνθρωποι να δουλέψουμε, κύριε Βάγια.
1: Μάλιστα, κύριε Νίκο, μας άντρας, γεια σας και το μαγκάζινο, Λοιπόν. Έλα, καλημέρα.
2: Όσο μεγαλώνεις, θες
1: το σπίτι σου. Καλημέρα σου, κύριε, καλή μετάδοση.
2: Καλή κομπούλα, καλημέρα.
1: Έλα, φιλιά. Λοιπόν, να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα εδώ. Να πούμε ότι το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πέτρο από μεταμόρφωση, συμφωνώ απολύτως μαζί σου για το μήνυμα που μας έχει στείλει.
1: Ναι, χωρίς να χρειάζεται να το συζητήσουμε.
0: Ναι, χωρίς.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Και επίσης γι' αυτό μου ρωτάει αν είμαι εγώ ο τρίτος στο διαφημιστικό. Ναι, εγώ είμαι. Ο τέταρτος είναι ο Σαμπράκος.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι της Κοσμοτέτης είμαστε. Που μας βάλανε ξαφνικά να τραγουδήσουμε τον ύμνο της Champions League.
1: Ναι.
0: Λέει τους στίχους. Ούτε και θυμάμαι. Δηλαδή, όχι ούτε και θυμάμαι, ούτε και το ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως
0: ναι,
1: να σου πω κάτι. Σώθηκες που δεν αναγκάστηκες να ρίξεις, ας πούμε, μια ζαριά στο τραγούδι. Να πεις μπας και γίνω τραγουδιστής. Σώθηκες, φίλε, και έχεις να πει το Final Fast.
0: Γιατί?
1: Τι εννοείς?
0: Με έχεις ακούσει το τραγουδό.
1: Πιστεύεις δηλαδή.
0: Τι θες,
1: ότι με το αποτέλεσμα.
0: Θες να κάνουμε καραόκια τώρα να βάλω το ρίλο να βρει ένα κομμάτι.
1: Βάλε μια μίλβα.

0: Έχεις και Champions League σήμερα.
1: Arsenal Atletico Madrid.
0: Να ξέρεις. Υπάρχει ισορροπία, υπάρχει balance στη ζωή.
1: Εξυπακούεται.
0: Υπάρχει balance στη ζωή.
1: Εγώ έλεγα ότι προτιμώ να περάσει η Μπαρσελόνα από την Ατλέτικο. Ναι. Μπορεί να τα βόλευα με την Μπαρσελόνα. Με την Ατλέτικο το βρίσκω δύσκολο.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα μετά το 1-1, για να μην υπερβάλλω, είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Είναι 50-50 τώρα.
0: Είναι, πόσο το πρώτο μάτσο είναι,
1: 1-1.
0: 1-1. Εντάξει, και αύριο έχει το άλλο.
1: Και αύριο έχει το άλλο.
0: Πάνω στον Παναθηναϊκό που θα είμαι στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Πάλι να το δω.
1: Ναι. Θα έρθει τίποτα.
0: Τι γίνεται.
1: 4-2 αυτό. 4-2.
0: Βλέπεις να περνάει Παγέν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί βλέπω Παρί.
1: Μπορεί. Ναι. Δεν παίρνω όρκο. Δηλαδή είναι...
0: Βασικά είναι άδικο που παίζουν στον ημιτελικό αυτοί οι δύο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι άδικο, ρε φίλε.
1: Να βγαίνανε πρώτη, όπω βγήκε η Arsenal, ναι. Να πάρουν το καλό.
0: Όταν βγαίνει εσύ πρώτο, όταν παίζω εγώ πρώτο, γίνω και παίζω με την Παρί. Η παράγκα του Σλοβαίνου. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα για το βήμα του. Μην πούμε τέτοια τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 λογάκια, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα θα βρείτε διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, έχει άνετους χώρους, έχει και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Ή μπείτε στο Instagram του Sport FM. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε το διαγωνισμό, κάντε τα απλά 3 βηματάκια και κερδίστε το. Στις 22 του Μάη το δίνουμε γιατί γιορτάζουμε 30 χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όντως δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι στον ύμνο της Champions League κάποια φωνή λέει DiBiagio?
1: Βάλε λίγο τον ύμνο της Champions League. Βάλε λίγο τον ύμνο της Champions League.
0: Ότι, δηλαδή το πιστεύεις ότι λέει DiBiagio?
1: Όχι, όχι. Κάτσε να βάλε και θα σου πω.
0: Ναι, ναι. Περίμενε τώρα. Κώστα, κάνει λίγο υπομονή. Και έτσι έκανε υπομονή.
1: Εμείς δεν έχουμε τραγουδήσει μια τάκα.
0: Ναι.
1: Έχουμε προσπαθήσει να το τραγουδήσουμε όλο. Κάπου λοιπόν λέει κάτι που ακούγεται σαν Φαν Μπάστεν. Θα δεις.
0: The Besten.
1: Μπράβο. Εκεί έμενα λοιπόν με έχει πιάσει ο ίστρος.
0: Και λέει ποιος είναι ποιος παπάς
1: του Διπιάτζιο. Φαν Μπάστεν. Γιατί σου λέω το τραγουδάμε όλο. Και μετά το Φαν Μπάστεν δεν ξέρω γιατί. Να βάλω κανένα Διπιάτζιο.
0: Ναι, δίπλα είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς. Να το.
1: Να το.
0: Αυτό, να το. Εντάξει, τον DiBiagio δεν κολλάει πουθενά βέβαια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
0: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Θοδωρίδης, αν είμαι αδημάτος, έστω. Να, αν είμαι αδημάτος, θα σου έρχεται ένα μπαν από πώς το λένε τις εκδηλώσεις της UEFA για τα επόμενα δύο
1: χρόνια. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Βασιλάκης που το λέει ελληνικά.
0: Ποιος Βασιλάκης το ελληνικά?
1: Ο Σαβράκος. Μετά από μένα λέει το Champions.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι
1: το Champions.
0: Όντως.
1: Μου λέει και δεν έχει και ελληνικά. Να και ελληνικά.
0: Να και ελληνικά, ναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς είστε, κύριε μου, τι κάνετε?
2: Μιχάλη.
0: Αρνείτε, ναι.
2: Εδώ είμαι, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά ναι, ναι, αρνείς να τοποθετηθείς, λέω.
1: Όχι, να τοποθετηθεί έτοιμος. Είναι ο άνθρωπος, όταν τον πήρε τα μοτρά.
0: Ορίστε, δεν βλέπεις. Τι γίνεται, πατάει αναμονές.
2: Τι έγινε.
0: Πάτε σε αναμονή.
1: Εντάξει, μας τώρα.
0: Ναι.
2: Α, μα πριν ήμουν κανονικά και με λέγατε νόμο να τοποθετηθώ.
1: Ναι, ναι, σ' ακούγαμε κι εμείς κανονικά.
2: Α,
1: είχες πει εδώ είμαι.
2: Μιχάλη, σε στηρίζω γιατί και εμείς μικροί ως χεμιμεταλλάδες, που ναι, είμαστε ακόμη στην ψυχή.
1: Ναι. Ναι.
2: Στο Mr. Crowley του Όζη λέγαμε είσαι πολύ κακός.
1: Όντως, όντως.
2: Οπότε εντάξει, ο Παμπάστεν είναι οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς είναι από τους μεγάλους παίκτες που πέρασαν. Δεν πρόλαβε το Champions League βέβαια, στη μορφή την εξελιγμένη, αλλά στο πρωταθλητριόν ήταν από τους μεγάλους.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, σήμερα παίζει η Arsenal.
1: Ναι. Σήμερα παίζει Arsenal Ατλέτικο.
0: Η επίδοξη πρωταθλήτρια Αγγλίας. Σε παρακαλώ.
2: Ναι, καλή επιτυχία, Μιχάλη. Και το πρωτάθλημα φέτος θέλω να το πάρει η Arsenal.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Γι' αυτό σας είπα, είμαστε τουλάχιστον δύο. Αλλά εσύ είσαι και παρελθόν.
1: Ναι, ναι, okay, σωστά.
2: Εγώ του χρόνου την κάνω, σε πρωτοποιώ από τώρα. Δεν πάει δηλαδή, χειρότερη από την Άγκη σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι της Κυριακής που ήταν και μια χαμένη ευκαιρία αλλά και μια και ένας πόντος επιπλέον στη διαφορά στην κορυφή, έχει τώρα την Κυριακή πραγματικά το πιο κρίσιμο μάτς. Λέμε εντάξει είναι πάντα το επόμενο, αλλά αν η ΑΕΚ καταφέρει και νικήσει την Κυριακή, ό,τι και να γίνει στα άλλα μάτς των άλλων μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένου και αυτό που θα γίνει τώρα, η ΑΕΚ θα θέλει ένα πόντο σε δύο αγώνες.
0: Ναι.
2: Έναν εκτός και έναν εντός. Δηλαδή σε δύο μάτς που στα ίδια παιχνίδια στην κανονική περίοδο και στα δύο θα είναι ισόπαλο. Τον Ολυμπιακό θα έπρεπε να νικήσει, έγινε αυτό με το Μάκελ στο τέλος. Στην Τούμπα έφερε 0-0. Το κρίσιμο τώρα είναι να καταφέρει να νικήσει το Παναθηναϊκό για τρίτη φορά φέτος, αφού στη Λεωφόρο δεν τα κατάφερε. Ξαναγυρνώντας λίγο πίσω στο παιχνίδι της Κυριακής, χωρίς να θέλω να παρηγορήσω κανένα, γιατί δεν χρειάζεται και παρηγορία κανείς, okay, η ΑΕΚ έχασε στο τρίτο της μάτς, εκτός έδρας, ήταν το πρώτο που δεν νίκησε. Απλά, αν βάλεις κάτω τα παιχνίδια, υπάρχει αυτή η διαφορά με το παίχτη λιγότερο του Παναθηναϊκού από πολύ νωρίς, αλλά όλοι έχουν πει, δηλαδή ακόμη και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ας πούμε, στις αναλύσεις που έχουν γίνει, όλοι έχουν πει ότι τελικά αυτό ίσως βοήθησε το Παναθηναϊκό, γιατί πράγματι το πρώτο 15 λεπτό στο 11-11 ήταν η μισή παραγωγή της ΑΕΚ ήταν εκεί σε φάσεις. Μεγάλες φάσεις βγήκαν μετά. Θέλω να πω λοιπόν ότι για παράδειγμα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος που η ΑΕΚ έβαλε 3 γκολ και νίκησε τη Λεωφόρο της όπως νίκησε με αυτό το θρίλερ που είχε γίνει τότε και με τα λάθη σίγουρα και τα δικά της αλλά και, το, και, τη, και του Παναθηναϊκού. Δεν είχε παίξει καλύτερα τότε από τώρα. Δεν είχε παίξει καλύτερα. Δηλαδή νομίζω τώρα ήταν καλύτερο το παιχνίδι της. Απλά έπεσε πάνω σε ένα φοβερό τερματοφύλακα και δεν είχε την αποτελεσματικότητα που είχε στο άλλο μάτς που βέβαια ήταν και πιο μεγάλες ευκαιρίες γιατί τα δύο ήταν πέναλτι σε εκείνο το παιχνίδι. Το λέω αυτό γιατί από τη στιγμή που δεν έχει κρυθεί κάτι για να λέγαμε ότι μετράει μόνο το αποτέλεσμα, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν το πιο σημαντικό και με κακή εμφάνιση ΑΕΚ και με μία ευκαιρία αν την έβαζε να νικούσε, αυτό θα ήταν που θα θέλαν όλοι σε αυτό το χρονικό σημείο. Όμως είναι κάτι που αξίζει να το σημειώσουμε γιατί υπάρχουν ακόμη παιχνίδια. Έτσι, και θεωρώ εγώ έχοντας δει, η αλήθεια είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους. Η αλήθεια είναι μόνο το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι στην καλύτερη κατάσταση.

0: μένει στο Παναθηναϊκό, που δεν ξέρω, μήπως την Κυριακή και κατά λάθος εντός εισαγωγικών που αναγκάστηκε να παίξει τετράδα, μήπως προσαρμοστεί εκεί, γιατί φάνηκε σαν να του βγαίνει καλύτερα.
1: Φάνηκε σαν να ταιριάζει, ναι.
0: Ναι, φάνηκε σαν να του βγαίνει καλύτερα.
1: Και έτσι κι αλλιώς είχαμε ακούσει και είχαμε διαβάσει ότι ο Μπενίτεθ το εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Μήπως και το κάνει.
2: Πάντως σε γενικές γραμμές, okay, προφανώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους άλλους δύο. Αφήνω εγώ την άκρη, την ΑΕΚ στην άκρη. Ισχύει αυτό που λέει ο Κώστας για την κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι το τελευταίο 1,5 μήνα στην καλύτερη κατάσταση.
1: Σωστό, σε σχέση με τους
2: άλλους δύο. Δεν είναι τώρα.
0: Όχι, απλά το είπα γιατί θεωρώ ότι αυτό δεν άλλαξε με την εικόνα των ομάδων την Κυριακή. Γι' αυτό το είπαμε.
2: Ναι. Απλώς λέω ότι πραγματικά είναι. Οκ, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να συμβούν δύο, όταν μάλιστα μιλάμε για τρία μάτς σε μια εβδομάδα, μπορούν να συμβούν δύο τραυματισμοί που θα αποσυντονίσουν μια ομάδα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν.
0: Και πάντα είναι τρία ντέρμπι, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή είναι παιχνίδια που ιστορικά τα πάντα μπορούν να γίνουν.
2: Ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Επειδή είναι τρία ντέρμπι, γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε που δεν είναι σε καλή κατάσταση να κερδίσει τρία ντέρμπι. Και επί της ουσίας ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτό ψάχνουν.
1: Σωστό.
2: Είναι εξόχως δύσκολο. Ακόμα και αν στην ΑΕΚ γίνουν τα όποια στραβά, ας πούμε, και κάνει ένα χ, δύο χ, δεν κάνει καμία νίκη στα τρία ντέρμπι. Είναι πολύ δύσκολο για άλλοι να κάνουν τρεις νίκες.
0: Ναι. Και λέω και πάλι ότι αυτό που είπα και χθες, ότι η ΑΕΚ στους 6 πόντους έφτασε τώρα. Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει από την αρχή του πρωταθλήματος.
2: Σωστά.
0: Στην πρώτη θέση.
2: Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που είχε οποιοδήποτε από τον δεύτερο.
0: Οποιαδήποτε ομάδα.
2: Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
0: Άρα δεν είναι δηλαδή σε μια φάση που ας πούμε ήταν 15 πόντους μπροστά και ξαφνικά
1: αγχώθηκε. Και έχασε βαθμούς.
2: Ναι.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ρε παιδί μου, το πάνε είναι διαχείριση συναισθημάτων, Κώστα. Και εδώ,
0: ακριβώς,
1: στην προκειμένη περίπτωση, οι φίλοι της ΑΕΚ ένιωσαν ότι, ρε παιδί μου, το μάτς αυτό με τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ για πολλούς και διάφορους λόγους. Για την κατάσταση της ΑΕΚ, για την κατάσταση του Παναθηναϊκού, για το γεγονός ότι ήμουν με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού. Και στο μυαλό μας ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για την ΑΕΚ στο ισοζύγιο του πρωταθλήματος, της κούρσας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γίνεται αρνητικό γιατί. Στο μυαλό μας το είχαμε φτιάξει διαφορετικά. Παιδιά, δεν συμβαίνει αυτό που φτιάχνουμε στο μυαλό μας πάντα.
2: Μα
0: ναι. Ακριβώς. Και συνήθως δεν πάνε και όλα ευνοϊκά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Δεν πάνε και όλα ευνοϊκά.
1: Δηλαδή, και ποιο πρωτάθλημα τελείωσε.
2: Ναι, και τέλος πάντων, παιδί μου, δεν είναι και κανένα φοβερό συνέστημα το διαχειριστής. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός σε η Ντούμπα.
1: Δεν λέω για την ομάδα.
2: Όχι και για τον κόσμο και για την ομάδα και για όλους. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Ντούμπα και η διαφορά είχε πάει στους τρεις. Τώρα δηλαδή τι θα ήταν το συνέστημα χάφ και το πρωτάθλημα πάει. Με την ΑΕΚ είναι τρεις αγωνιστικές το τέλος.
1: Δεν το
2: ναι, θέλω να πω, είναι λίγο ακραία.
1: Ναι, δεν το πιστεύεις ότι θα γίνονταν υψηλοχαμούλης σήμερα.
2: Ναι, 100%.
0: Γιατί η διαφορά θα ήταν τρεις πόντους. Η διαφορά θα ήταν τρεις πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει δύο μάτς στην έδρα του.
2: Ναι.
0: Okay, βέβαια φέτος δεν πάει καλά στην έδρα του, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει δύο μάτς στην έδρα του. Κάποτε θα κάνει και νίκες, έτσι. Ιδίως αν είχε κάνει διπλό στην Τούμπα, θα μιλάγαμε και για ένα. Την αρχή ενός σερί, δηλαδή θα έκανε δύο νίκες εκτός έδρας, που είναι κάτι πολύ δύσκολο, και μετά θα είχε τους ίδιους αντιπάλους στην έδρα του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Αν πρέπει να διαλέξεις νικητή την Κυριακή στο άλλο. Προφανώς η ΑΕΚ θα διαλέξει χ. Αλλά λέμε, αν σου πούνε ότι δεν θα φτυχεί, πρέπει να διαλέξεις νικητή, ναι. Διάλεξε τον. Ναι. Ποιον θα διάλεγες.
0: Κοίτα. Βάσει φόρμας, λέω και πάλι, είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Είδα βέβαια και πως έφαγε τα γκολ ο Ολυμπιακός. Σας το είπα και χθες. Δηλαδή, με έναν τρόπο πολύ περίεργο για τέτοια ομάδα. Και που φέτος δεν πάει καλά, αλλά η άμυνά του ήταν η καλύτερη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι ακόμη η καλύτερη. Θα έλεγα τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον ΠΑΟΚ είδα ότι είναι σε λιγότερο καλή κατάσταση.
2: Θα προτιμούσες να νικήσει ο ΠΑΟΚ, λες.
0: Παρότι νίκησε. Και είναι και αυτό γιατί τον ΠΑΟΚ τον έχει ΑΕΚ εκτός έδρας, ενώ τον Ολυμπιακό που αν χάσει την Κυριακή βγαίνει εκτός πρωταθλήματος, τον έχει στην έδρα της.
2: Ναι.
0: Για να πάρει αυτό τον ένα πόντο. Νομίζω είναι διαφορετικό.
2: Ναι. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση εγώ με τα μαθηματικά το κάνω και όχι να διαλέξω ποιος μπορεί να το πάρει.

0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, με τα μαθηματικά το κάνω. Σε αυτή την περίπτωση που κρυθεί το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική,
1: ναι,
0: αν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη και κερδίσει και την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός θα είναι οριστικά τρίτος και μαθηματικά. Δηλαδή θα πηγαίνει να παίξει με την ΑΕΚ και δεν θα έχει κάτι το παραμικρό κίνητρο.
1: Καλά, και με τον Παναθηναϊκό όταν έπαιξε δεν είχε κίνητρο.
0: Ναι, αλλά έπαιζε στο Καραϊσκάκη. Και έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στο Καραϊσκάκη με τον Παναθηναϊκό.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, Βάιο, σου θυμίζω σε εκείνο το παιχνίδι ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε νικήσει και τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική, ήθελε νίκη στο Καραϊσκάκη. Η ΑΕΚ θέλει μια ισοπαλία στην έδρα της.
0: Ενώ αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ θα πάει να παίξει στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει ακόμα τεράστιο κίνητρο να νικήσει.
2: Ακριβώς.
0: Για να βγει δεύτερος.
2: Έτσι τα έχω υπολογίσει, αλλά βάζω μέσα και τη φόρμα με αυτό που είδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, όπως είπα και για την ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να νικήσει, όπως είπα και στο τέλος με την ευκαιρία του Μπακασέτα θα μπορούσε και να χάσει. Αλλά η εικόνα του αγώνα είναι για να νικήσει η ΑΕΚ, από όλες τις παραμέτρους, από όποια παράμετρο και αν το πάρεις, από στατιστικά και από εικόνα. Αυτό είδα και στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι εγώ ξεκίνησα να πάω στη Λεωφόρο και πίστευα ότι όταν φτάσω στη Λεωφόρο θα έχει νικήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι πήγαινε το μάτς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Μέχρι το 60 κυρίως είναι αυτή.
0: Από τη στιγμή που είχε ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός και δεν πήγε πίσω στο σκορ.
1: Από το 1-1 μέχρι το 3-1 είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Εντάξει, κύριε.
2: Τώρα από νέα με το 300 νομίζω δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Ναι. Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση.
1: Okay.
2: Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Χαίρετε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Περιμένοντας τον κύριο Δεσίρα, να σας πω ότι η χαρά του Final Four θέλει ενεργειά τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στο κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο energyoutloud.gr, energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως σας αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Μια και μιλάγαμε για την ΑΕΚ, είναι οριστικά με τον Άναλη το ταξίδι.
1: Οκ. Okay. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Στον μπάσκετ εξυπακούεται έτσι.
1: Ναι. Τι ώρα φεύγει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φεύγει, φίλε. Έχει μία η ώρα τελευταία προπόνηση στην Σάνελ Αρένα και 6 παρατέταρτο έχει αναχώρηση για Βαργελόνη.
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, να πω ότι η Βαλένθια έρχεται με Γιαβόρ στο ΑΚΑ. Με Γιαβόρ και Νέντοβιτ. Λοιπόν, ωραίο θα είναι αύριο. Πολύ ωραίο θα είναι. Ο Γιαβόρ ήταν και στο πρώτο μάτς μεταξύ των δύο ομάδων, έτσι. Εκεί που βγήκε play of the game με το foul πάνω στον Νάντο. Τέλος πάντων, τα δικά μου. Για πάμε στον κύριο Δεσίλα. Τι κάνετε, κύριε Διονύση μας, πώς είστε?
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά, εσείς?
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
2: Είμαστε σε μια περίοδο που, πέρα από το γεγονός ότι εντάξει την επόμενη εβδομάδα ή τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, που για τον Παναθηναϊκό σχέση με τους άλλους βαθμολογικά δεν έχει ενδιαφέρον, mm-hmm. απλά θα προσπαθήσει, για να μην λέμε για τα ίδια, να τελειώσει τη σεζόν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Το ενδιαφέρον φυσικά έχει να κάνει με την επόμενη μέρα και είμαστε σε μια περίοδο όπου θα μπούμε στην τελική ευθεία για να περιμένουμε τις εξελίξεις για την επόμενη μέρα. Θα επαναλάβω και θα πω ότι δεν θεωρώ ότι θα γνωστοποιηθούν οι εξελίξεις αφού προτού τελειώσει η σεζόν. Mm-hmm. Mm-hmm. Νομίζω θα γνωστοποιηθούν, μπορεί να πάρθουν αποφάσεις νωρίτερα, αλλά θα γνωστοποιηθούν αφού τελειώσει η σεζόν. Mm-hmm. Και οι λόγοι είναι ευνόητοι, δεν νομίζω θα υπάρξει ανατροπή, αυτό εκτιμώ. Εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει σε ένα βελούδινο διαζύγιο, να το πω έτσι, με τον Ράφα Μπένιτεθ, να τελειώσει η χρονιά, να τα βάλουν όλα κάτω. Οτιδήποτε άλλο, στα δικά μου μάτια, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν τη βλέπω να γίνεται. Το λέω αυτό μετά και τα χθεσινά που συζητήσαμε και τις δηλώσεις του προπονητή. Έτσι. Οπότε θα πάμε κάπως έτσι. Δεν έχει, νομίζω, σημασία τώρα να μπούμε σε ονοματολογία, γιατί και προπονητή και τρέχει μια σεζόν πριν ολοκληρωθεί και δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρέξει τόσο πολύ τις εξελίξεις. Είμαστε ακόμη σε μια διαδικασία αναζήτησης, αυτό αντιλαμβάνομαι, αλλά να είμαστε πάντα στις επάλξεις, γιατί νομίζω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία σιγά σιγά για τη διαδικασία αυτή για την επόμενη μέρα. Έτσι. Ξαναλέω ότι οτιδήποτε άλλο στα δικά μου μάτια θα είναι μια μεγάλη ανατροπή, την οποία δεν τη βλέπω. Την οποία δεν τη βλέπω. Mm-hmm, mm-hmm. Παρά τις δηλώσεις του προπονητή για τη νέα σεζόν και τα λοιπά και τα όσα είπε ο Ράφα Μπένιτεθ.
1: Okay, okay.
2: Ναι, ναι, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, το τι προφίλ και τι στυλ και τι φιλοσοφία και θα τα δούμε.
1: Βασικά το σημαντικό είναι, ξέρεις, αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε πρόληψη κάποιου καινούργιου προπονητή, κάποιου νέου προπονητή, αν προχωρήσει στο διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, η επιλογή του προπονητή να γίνει με βάση το ποδοσφαιρικό πλάνο, το οποίο πλέον υπάρχει η ποδοσφαιρική ιδέα και όχι το βιογραφικό του προπονητή.
2: Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο.
2: Έχουμε ξαναπεί, βάει ο προπονητής είναι δύσκολη πίστα.
1: Ναι.
2: Και ειδικά για μια ομάδα η οποία διψάει και θέλει πάρα πολύ να φτάσει στην κορυφή μετά από τόσα χρόνια. Ξέρεις, κάποιες φορές αυτή η δίψα σε οδηγεί σε αποφάσεις, όχι με κακή πρόθεση,
1: όχι, όχι,
2: αλλά σε αποφάσεις στη δίψα σου και στην όρεξή σου να πετύχεις,
1: ναι,
2: και να επανέλθεις.
1: Που είναι λαθασμένες.
2: Σε λαθασμένες, σε βιαστικές.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι, μειώνεται το ρίσκο όταν κάτσεις κάτω σαν κλαμπ και με τον προπονητή που θα μιλήσεις συνεννοηθείς και καταλάβεις, και προφανώς και τις ανάλογες παραστάσεις, ότι αυτό που θες να παίξεις το έχει υπηρετήσει με συνέπεια.
0: Ναι, εγώ νομίζω το κλειδί για την επιλογή του προπονητή του Παναθηναϊκού θα είναι να μην αποκτηθεί ένας προπονητής με γνώμονα τον πρωταθλητισμό. Άρα με γνώμονα το ποδόσφαιρο του. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει επιτέλους να τρέξει ένα project με γνώμονα το ποδόσφαιρο. Αν φτιάξει μια καλή ομάδα με γνώμονα το ποδόσφαιρο, με έναν καλό πρωτάθλημα, θα έρθει το πρωτάθλημα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αν προσπαθήσεις να φτιάξει μια ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα με κάποιο τρόπο, μάλλον δεν θα τα καταφέρεις.
2: Μα αυτό, το μάλλον που πάει το Μιχαλή, έχει απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απολύτως. Όχι μάλλον δεν τα καταφέρεις. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Σωστά. Από το Τερίμ και μετά.
2: Δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, να πάρω το Τερίμ που παίρνει πρωταθλήματα, μήπως το πάρω.
2: Μπράβο,
0: με κάποιο τρόπο.
2: Μπράβο. Άρα ο στόχος ποιος πρέπει να είναι? Να φτιάξω μια ομάδα που θα κάνει αρχικά, που θα κάνει πρωταθλητισμό. Θα παίζει ποδόσφαιρο και θα κάνει πρωταθλητισμό. Και μετά να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. το να λες πάω να πάρω ένα προπονητή για να πάρω το πρωτάθλημα, ενώ έχεις να το πάρεις 16 χρόνια, πάμε για 17, άρα δεν ξέρεις τη διαδικασία, την έχεις ξεχάσει, δεν είναι τόσο απλό. Όχι, δεν είναι τόσο απλό, είναι εξαιρετικά σύνθετο έως πολύ δύσκολο, παύλα, πίθανο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ο οδηγός είναι να φτιάξει μια καλή ομάδα. Γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός φτιάξει μια καλή ομάδα, δεν μιλάμε να φτιάξει μια καλή ομάδα όφη. Ναι, μπορεί να φτιάξει μια καλή ομάδα όφη και να μην τον πάρει ποτέ το πρωτάθλημα.
2: Παρά χρόνο θα το πάρει.
0: Μπράβο. Αν φτιάξει μια καλή ομάδα, θα το πάρει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, γιατί είσαι του μπάτζετ των 40 εκατομμυρίων, είσαι αυτού του επίπεδου, είσαι, άρα θα το πάρει στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία και η λογική. Και νομίζω ότι έχουν καταλάβει λάθη τους στον Παναθηναϊκό. Και με τα νέα πρόσωπα που έχουν έρθει στην ομάδα το τελευταίο εξάμηνο κτλ. Έχουν καταλάβει ότι εδώ, κύριοι, δεν γίνεται ένα κλαμπ να αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι προπονητές ή να αλλάζει τόσους πάρα πολλούς παίκτες, άρα κάτι λάθος γίνεται από το κλαμπ. Ναι. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Και... δεν είναι εύκολη πίστα ξανά ο προπονητής. Δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τον προπονητή που θα σου
1: πει. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να το κάνει ώστε να είναι πιο ασφαλές όμως το επόμενο.
2: Όσο το δυνατόν να μειώσει το ρίσκο αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, όταν βρίσκεις τον προπονητή που σου ταιριάζει, τον κρατάς.
0: Ναι. Σωστό. Και γι' αυτό από τα ονόματα που έχουν γραφτεί, ας πούμε, Μαρτίν, Αλμέιδα κτλ., δεν παίζουν. Ναι, δεν ψάχνει σε αυτή τη λογική ο Μαρτίν, θέλω να πω.
2: Δύο ονόματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι. Δεν λέω ότι θα γίνει ο Παναθηναϊκός για αυτά, αλλά έχουν πέσει δεδομένα στο τραπέζι. Είναι του Λέτο και του Ρεμπρόφ. Αυτά έχουν πέσει στο τραπέζι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει για κάτι άλλο. Ενώ θα έχει κάποιους άλλους που θα τους αναζητήσει. Δεν θέλω να μπω ακόμα σε ονοματολογία, απλά λέω δεν είναι δύο ονόματα που είναι.
0: Νομίζω ότι τα ονόματα που ξέρουμε, σύν αυτά τα δύο που λες, είναι αυτά που πάνε από τον Παναθηναϊκό στον Μπαλντίνι για να τα τσεκάρει. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό αυτά που είπε ο Μπαλντίνι. Στον Παναθηναϊκό.
2: Mm-hmm. Ναι, ναι. Να έχουμε λίγη υπομονή και να δούμε. Και εγώ θεωρώ αυτό που λέει ο Μιχάλης, ότι θα είναι τουλάχιστον οι πιθανότητες, έτσι, κάποιος διαφορετικός. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βγει αυτή η χρονιά. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει ανατροπή και θα θελήσει ο Παναθηναϊκός να πάει σε ένα βελούδινο διαζύγιο με τον προπονητή του. Η ζωή θα συνεχιστεί. Σήμερα υπάρχει ρεπό. Από αύριο επιστροφή στις προπονήσεις. Από χθες ο Παναθηναϊκός το απλοποίησε, δεν το γνωστοποίησε, επειδή κάποιοι μπερδεύονται, απλοποίησε τη διαδικασία για να την έχει μπροστά του κόσμος με γράφημα σχετικό το πώς παίρνει διαρκεία για τη νέα σεζόν και για το Βοτανικό, ποιος έχει προτεραιότητα. Θα επαναλάβω, μπορεί ο κόσμος στα social της πάει να το δει πολύ απλά. Επαναλαμβάνω, είναι δύο τα γκρουπ προτεραιοτήτων. Πρώτο γκρουπ προτεραιότητας, να έχεις διαρκείας φέτος τώρα που τρέχει χρονιά. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, να έχεις πάρει από την αρχή της σεζόν διαρκείας και να πάρεις για το χρόνο. Δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας, δεν έχεις διαρκείας φέτος. Να γραφτείς μέλος στον ερασιτέχνη μέχρι 31 Πέμπτου και να πάρεις για το χρόνο. Αυτά είναι τα δύο γκρουπ προτεραιότητας για διαρκείας στο Βοτανικό. Mm-hmm. Αν μπει κάποιος στα social της ΠΑΕ θα δει απλοποιημένη διαδικασία.
1: Δεν είναι κάτι σύνθετο, είναι απλό. Απλό είναι.
2: Όχι, μωρέ, εντάξει, απλά κάποιες φορές είσαι κάποιος μπορεί να τα ακούσει, δεν τα άκουσε καλά.
1: Αυτός πραγματικά ενδιαφέρεται, Διονύση, θα μπει στο site, θα δει, είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία.
2: Είμαστε, ξέρεις τι, είμαστε τώρα πλέον στην εποχή της όλα τα ακούμε και όλα τα κάνουμε γρήγορα.
1: Ναι. Κοιτάξτε,
2: οπότε
1: και
2: χρειάζεται
1: φεύγουνε.
2: Και το να το απλοποιείς. Ναι. Χρειάζεται. Κατά τα λοιπά, θα δούμε τώρα πάνω πώς θα παρουσιαστεί σε αυτά τα μάτια που θα έρθουν. Είναι ερωτηματικό. Καλό θα είναι να κλείσει τη σεζόν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Είχαμε πει και πάλι ότι δεν διαλέγει ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπει σε μια διαδικασία να διαλέξει από ποιον μπορώ να κόψω το πρωτάθλημα. Δεν το κάνει αυτό και δεν είναι και σωστό να το κάνει. Θα παίξει για την πάρτι του, να το πω έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στα πλεόφ και όχι απλά δεν έχει νίκη, δεν έχει γκολ.
1: Δεν έχει γκολ, ναι.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην εποχή Μπενίτεθ είναι αυτό. Είναι η δημιουργία του και η επίθεσή του. Κυρίως στα παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε 8 ντέρμπι τελευταία στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και κύπελο, ο Παναθηναϊκός είχε ένα γκολ. Του ταμπόρδα στο Καρισκάκι.
1: Ναι.
2: Αυτό, οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, του Παναθηναϊκού αγωνιστικό. Δεν είναι μόνο ένα, αλλά το μεγαλύτερο είναι αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργικά, παύλα, επιθετικά δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ή έχει κάποια ξεσπάσματα, ή έχει κάποιες εκλάψεις, ή κάποιες ενέργειες, ή συνολικά σε διάρκεια, αυτή είναι η μεγαλύτερη του πληγή το τελευταίο διάστημα. Και φαίνεται και στα play-off, που δεν μπορεί να βάλει γκολ με τίποτα. αφήνω το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην άκρη, γιατί ήταν ένα ντέρμπι ειδικών συνθηκών, ήταν με 15. Και εν πάση περιπτώσει εκεί ο Παναθηναϊκός, αν δείτε και τους αριθμούς, είχε τα περισσότερα 6 goals σε σχέση με τα άλλα 2
1: ντέρμπι. Ναι, άλλα μάτς, ναι, βέβαια.
2: Ναι, αλλά το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Την καλημέρα μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινούτρι του αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της Ευρωλιγκάς. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση για τους γηπεδούχους Νοκάουτ, Ντιάλο και Τάις. Με τον James Nunnally στην αποστολή αναχωρεί σήμερα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης, στη μία η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης. Με μοναδικό απόντα τον τραυματίας Λούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι στο Telekom Center με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μαρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Στρακώσα στη Λεωφόρο και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο ματς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία χθες είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει ρεπό σήμερα στους ποδοσφαιριστές του. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη Γευγένη Κοσέλευ στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Συμπλήρωσε κάρτες ο Καντεβέρε και χάνει το επόμενο μάτς και πάλι με τον Όφη. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής του Αλφαρέλα, ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά, έγραψε σε ανάρτησή του 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευχαιμία. Γκέλα ολκής για τη Manchester City που ήρθε ισόπαλη 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal, αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερίδα για την Chelsea, 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής της Λα Λίγα. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Η Winsport FM 94,6. Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καθηγητής Κυριάκος, χαμογελαστός που έχει τσακίσει ένα πενριλί παντόφλα πριν από 5 λεπτά και έχει πάρει τα πάνω του για να βγάλει βαρδιά. Ε! Mm. Τι.
1: Δυσκολεύομαι να διαχειριστώ λίγο τις καταστάσεις. Διαβάζω εδώ το τέτοιο. Διότι θέλω να σου πω ότι είναι 5 Μαΐου.
0: Ναι.
1: 5 Μαΐου.
0: Πήγε.
1: Ναι, ναι. 5 Μαΐου και είμαι.
0: Ναι.
1: Στις 5 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Ένα μάτς πριν τον τελικό του Champions League.
0: Ναι.
1: Και τρία μάτς πριν την κατάκτηση του αθλήματος. Δηλαδή, είναι, μάλλον πρέπει να το πω σωστά, είναι 5 Μαΐου του 2026.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θυμάμαι τη χρονιά που έχω πάει τελικό πριν 22 χρόνια, οπότε είναι.
0: Το 6.
1: Το 6. Το 6. Πριν 20.
0: Ναι. Πρωτάθλημα δεν ήσουν μέσα.
1: Δεν είχα πάρει πρωτάθλημα.
0: Όχι. Το 4 το πήρες.
1: Ναι, το 4, το έτητο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή η συνθήκη δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι 5 Μαΐου του 2026. Να το πούμε. Να το γιατί στι 6 Μαΐου μπορεί να λέμε άλλα πράγματα.
0: Να το πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σταματέλο, ο οποίος καταλαβαίνει ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να σώσει την Τότεναμ, ρίχνοντας τη West Ham. Και για αυτόν τον λόγο, ξέρω εγώ, υπάρχει μια ανίερη συμμαχία στο βρετανικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων, μπορούμε να την συζητήσουμε αν θέλει ο κύριος Νίκος ή όχι. Καλημέρα σας, κύριε μου, τι κάνετε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εντελώς τυχαία ο Μιχάλης προβληματίστηκε για την Arsenal, για το πρωτάθλημα, για το Champions League. Πριβουκώ εγώ.
0: Γιατί το
1: όχι, όχι, δεν προβληματίστηκε καθόλου. Είπα ότι είναι μια ιστορική μέρα, γιατί μου λέει.
2: Ναι, το προβληματίστηκε.
1: Σε βλέπω λίγο αγχωμένο και τέτοια. Και του λέω, κάτσε εσύ, είναι 5 Μαΐου και πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να περάσουμε στην τελικό Champions League. Πότε μας έχει συμβεί ξανά αυτό, ποτέ.
2: Έχω μια φανέλα Ατλέτικο Μαδρίτη, θα τη φορέσω απόψε. Δεν μου κάνει, γιατί είναι από ποδοσφαιριστή. Δηλαδή δεν είναι από την Μπουτίκρα, δεν μου κάνει, λογικό είναι.
0: Και δεν είναι από ποδοσφαιριστή τροφαντό, φαντάζομαι.
2: Δεν υπάρχει
1: πόσο τροφαντό.
2: Δεν μου κάνει.
0: Εντάξει, υπήρξανε ρε φίλε παίχτες που τα είχαν τα κιλάκια τους.
1: Ποιος, ο Έλτον, στην Βερντεβρέμης.
0: Ο Έλτον, στην Βερντεβρέμης, βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Σε εκείνη τη γενιά της Ατλέτικο δεν υπήρχε κανένας που θα μπορούσε να μου δώσει τη φανέλα της και να μου κάνει. Για κάνουμε.
1: No.
2: Και δεύτερον, πάμε μωρή West Ham.
1: Αρκεί να έχουμε κερδίσει τη Λίτς το Σάββατο. Γιατί αν δεν έχουμε κερδίσει τη Λίτς το Σάββατο.
2: Όχι, να έχει το Σάββατο να μην πάρεις πρωτάθλημα. Να πέσω, δεν με ενδιαφέρει. Να μην πάρεις πρωτάθλημα. Αφού οι άλλοι υποτιμήσανε χθες.
1: Να.
0: Ξεκάθαρος, φίλε, ναι, ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος.
2: Θα πάω το χρόνο το Δεκέμβριο στη γιορτή μου να δω Β' Εθνική Αγγλίας.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει. Έχουμε δει τη Champions League.
0: Στο ετήσιο συναπάντημα των τεναμέων.
1: Θα σε φωνάζω ως σχολιαστή στην Κοσμοτέ TV του χρόνου που θα περιγράφω Championship. Ας λέω, έλα, έχουμε Tottenham Stoke, μεγάλο μάτς.
2: Θα έρχομαι. Εντάξει, τα πάμε για την Tottenham και την Arsenal.
0: Τα είπαμε.
2: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι για να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την κατάκτηση του τίτλου που δεν είναι στο χέρι τους, θα πρέπει να κάνουν κάτι που δεν έχουν κάνει φέτος. Να νικήσουν τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
0: Ναι.
2: Γιατί σε τρία μάτς πρωταθλήματος και ένα κυπέλλο τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και ας ήταν στα δύο καλύτερος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στο πρωτάθλημα και στα play-off στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός μέχρι το 60, χοντρικά μέχρι το 60, ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα όμως δεν πήρε.
0: Στα εκτός έδρας.
2: Εκτός έδρας. Ναι. Στο κύπελλο, μην τα ξαναλέμε, από νωρίς έχανε 2-0. Στο πρωτάθλημα, ένα 0-0 που άγευστο άχρωμο, άοσμο, το ξεχνάς εύκολα κιόλας.
0: Ναι. Σαν να μην έχει γίνει.
2: Καλεί το Ολυμπιακός λοιπόν την Κυριακή να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που έχει. Για να εξαντλήσει, γιατί το πρωτάθλημα ξαναλέω. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να νικήσει τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ να μην νικήσει τον... Όχι να μην νικήσει, είναι στους 6, θα χάσει από τον Παναθηναϊκό. Και να παραμείνει η διαφορά στους 6. Και τελευταίες δύο αγωνιστικές να υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες.
0: Όχι, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και χάσει η ΑΕΚ, μειώνει τη διαφορά. Μπερδεύεσαι.
2: Θα πάει, ναι, λάθος, ναι. Ναι, τέλος πάντων, να μην είναι διαφορά το βράδυ της Κυριακής πάνω από τους 6 βαθμούς, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός μαθηματικά θα εξακολουθεί να έχει ελπίδες. Ρεαλιστικά θέλει την νίκη για να αποκτήσει και πάλι προβάδισμα απέναντι στον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση.
0: Σωστό.
2: Και καλείται ο Μεντιλίμπαρ από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε το παραδοσιακό ρεπό της Τρίτης, όταν η ομάδα παίζει Κυριακή, να βρει τρόπο που η ομάδα του θα παίξει όπως έπαιξε στην Τούμπα δημιουργικά, με πολύ καλό τσικίνιο, και περιμένει και ακόμα καλύτερο Ελκαμπή, και επίσης να μην έχει τα προβλήματα που είχε στην άμυνα που είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε για τον Ολυμπιακό και την άμυνά του, τον είχε βγάλει από πολλές δύσκολες θέσεις. Καλύτερη στην Ευρώπη, 11 γκολ, και προχθές δεν ήταν η άμυνα που έχουμε συνηθίσει. Θα μου πεις, έπαιξε ψηλά. Και άλλες φορές έπαιξε ψηλά ο Ολυμπιακός. Ρίσκαρε, αλλά η άμυνα δεν ήταν αυτή.
0: Έπρεπε να ρισκάρει όμως, γιατί δεν του έκανε.
1: Ναι, είναι η συνθήκη του μάτς.
0: Είναι η συνθήκη του μάτς.
2: Δεν λέω ότι δεν έπρεπε να ρισκάρει.
0: Δεν το έκανε από επιλογή. Δηλαδή ήτανε, όχι, μάλλον ήταν αναγκαστική επιλογή.
2: Mm. Ναι, άλλο θέλω να πω. Ότι και άλλες φορές ο Ολυμπιακός έχει ρισκάρει με αυτόν τον τρόπο. Να παίζει ψηλά, να πρεσάρει. Αλλά δεν βλέπαμε τέτοια αμυντική λειτουργία, ανασταλτική λειτουργία.
1: Ναι, η αλήθεια είναι άλλωστε ότι, ας πούμε, αν είχε φάει το τέτα-τέτ του Γερεμέγεφ.
0: Εκεί που χτύπησε ο Τζολάκης.
1: Ναι, θα μπορούσε να πεις ότι okay, στους χώρους δεν λειτουργήσε καλά. Τώρα το γκολ που έχει φάει και το πρώτο από κόρνερ, που είναι τελείως λάθος. Ναι, τελείως λάθος. Ανεξάρτητα από το site ή όχι. Τελείως λάθος οι τοποθετήσεις των παικτών του και οι απομακρύνσεις και όλα και όλα.
2: Αυτό είναι. Σωστά. Λέμε ότι είναι offside. Λένε στον Ολυμπιακό και εγώ το πιστεύω ότι είναι offside, όπως ήταν και το, όπως χρεώσαν offside και του Γιαζίτς. Αλλά στήσου σωστά στο γήπεδο, στην περιοχή, να μην δώσεις την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να σε απειλήσει, και μετά μιλάμε και για το offside.
1: Ναι, και στο δεύτερο οι παίκτες στον Ολυμπιακό έχουν επιστρέψει. Δεν είναι μια αργή επιστροφή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που τον βρίσκει εκτεθειμένο. Απλώς είναι πάλι κακές τοποθετήσεις. Είναι τέσσερις.
0: Φορτέκα είναι λάθος η τοποθέτηση κυρίως.
1: Και οκ. Ίσως να έπρεπε να έχει γυρίσει. Δεν ξέρω τώρα. Δεν φαίνεται καλά στο πλάνο. Πού είναι ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Οι τοποθετήσεις είναι πάλι το πρόβλημα.
2: Δεύτερο γκολ. Έχουν πέσει τρεις πάνω στον Κωνσταντέλια και κανένα στο Ζίρκοβιτς. Να. Και κάνει ο Σέρβος ανενόχλητο στο πλασέ που κάνει. Η ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού ήταν προβληματική. Δεν είναι η άμυνα που έχουμε συνηθίσει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός, σου λέω, καλείται πλέον να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ακούγεται λίγο περίεργο να μιλάμε Μάιο μήνα ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι είναι. Και αυτό ο Μεντιλίμπαρ είναι υποχρεωμένος να το αλλάξει.
0: Βασικά ο Ολυμπιακός αυτή τη βδομάδα θέλει δύο πράγματα που δεν έχουν γίνει φέτος. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ και να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Είναι δύο πράγματα που δεν έχουν γίνει φέτος, έτσι, μέχρι στιγμής.
1: Καλά, χάπι θα είναι και με το χ.
0: Ναι ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Αν Παναθηναϊκός, αν έχει κερδίσει ο ίδιος τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, χάπι θα είναι και με το χ. Χάπι θα είναι, χ.
2: Ποιος θα είναι χάπι.
1: Δεν θα είναι.
0: 6 πόντους. Παραμένει.
2: Ποιος θα είναι χάπι.
1: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ, ενώ...
0: Με την προϋπόθεση ότι θα έρθει χ και το άλλο.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός με 2 χ δεν θα είναι ικανοποιημένος.
0: Ναι. Μένει στους 6 πόντους διαφορά.
1: Δεν θα το έχει χάσει μαθηματικά, εννοείς, αλλά.
0: Ναι.
1: Okay. Θα κινδυνεύει πια σοβαρά να χάσει και τη δεύτερη θέση.
0: Όχι, χάνει.
1: Γιατί μετά για να πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Άρα θα εξακολουθεί ο ΠΑΟΚ να είναι. Κάτσε εκεί, θα πάει τριπλή ισοβαθμία, έτσι όπως το λες σιγά-σιγά. Στην τριπλή ποιος τον παίρνει. Το είδες,
0: μεγάλες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει Παναθηναϊκό. Θα χάσει τελευταίο μάτς τηλεφόρων.
1: Α. Κατάλαβες. Εντάξει, ωραία. Ωραία τα έχεις βρει βολικά για τον Ολυμπιακό πολύ.
2: Βολικά για τον Ολυμπιακό πάντως δεν είναι τέτοιο
1: ισοβαθμία. Όχι, όχι.
2: Ναι, μετά θα είναι ξεκάθαρα στους 6 βαθμούς, ενώ θα απομένουν να διεκδικήσουν 6 βαθμούς οι δύο ομάδες και δεν θα έχει και το πλεονέκτημα της δεύτερης θέσης. Δεν θα έχει προβάδισμα για
0: τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί και από τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός μπορεί να κυνηγήσει την είσοδό του στη League Face.
0: Ναι, και με καλές προϋποθέσεις. Όχι...
1: Έτσι είναι. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός πρώτα παίζει τελικό για τα προκριματικά του Champions League. Και μετά, αν πάρει αυτό το τελικό, βλέπει αν παίζει και για κάτι άλλο.
0: Σωστό.
2: Σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα. Όσο και αν μιλάμε για τον Ολυμπιακό και στόχος είναι η πρώτη θέση.
1: Okay, αυτή είναι η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Αλλά πλέον με τα δεδομένα που υπάρχουν. Και για να υπάρξουν καλύτερα δεδομένα στον Ολυμπιακό αγωνιστικά, θα πρέπει και η επιθετική του να είναι διαφορετική. Τι εννοώ? Έβαλε τον γκολ ο Ελκαμπή, αλλά και πάλι στο αποτελεσματικό, στο εκτελεστικό κομμάτι, στα μάτια μου δεν είναι ο Ελκαμπή που ξέρουμε. Θέλει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θέλει την πρώτη φάση στο κόρνερ του έκτου λεπτού να το κάνεις γκολ. Είναι και ο Ταρέμι που και αυτός έχει μείνει πολύ καιρό μακριά από τον γκολ και φαίνεται.
0: Εντάξει, ο Ταρέμι τώρα στο μάτς της Τούμπας μπήκε στο τέλος του μάτς.
2: Ναι, δεν του χρεώνω κάτι για το μάτς της Τούμπας. Απλά λέω ότι έχει μείνει πολύ καιρό μακριά από τον γκολ και τον έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Έχει ανάγκη έναν ποδοσφαιριστή που θα τον βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Έχει τη ανάγκη τον Ταρέμι που θα πει ο Μπεντιλίμπαρ, ξέρεις κάτι, δεν είναι καλά όλοι καμπή, αλλά θα βάλω τον Ιρανό και είμαστε μια χαρά.
0: Εντάξει, αλλά άμα τον έχεις ανάγκη, το βάζεις νωρίτερα, αυτό εννοώ. Δεν το βάζεις όταν έχεις τραβώσει τελείως το μάτς.
2: Ναι, οκ. Okay.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
2: Δεν στέκομαι μόνο στο μάτς της Τούμπας, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Είναι καιρό μακριά από τον γκολ ο Ταρέμι.
0: Καλά, στη λεωφόρο δεν έπαιξε καν.
2: Ακόμη ένα δείγμα, αποκλείεται να ήταν σε καλή κατάσταση την άλλη με τη Λίμπαρ, δεν τον βάλω. Γιατί και στη λεωφόρο ο Ολυμπιακός διαχειρίζονταν το παιχνίδι.
0: Δηλαδή
2: στην Τούμπα έκανε καλύτερη εμφάνιση.
0: Συμφωνούμε. Μέχρι το 60 λεπτό, μέχρι το 60 λεπτό είναι ο Ολυμπιακός. Και γενικά, ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Δεύτερη φορά που το παθαίνει, το ίδιο πράγμα. Πολύ καλός μέχρι το 60 λεπτό και μετά. Βέβαια τώρα εδώ υπάρχει μια εξήγηση, έτσι, ακριβώς επειδή έπρεπε να βγει τελείως από το πλάνο το δικό του και να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Πάντως, στο ίδιο χρονικό σημείο πάνω κάτω, έπαθε την ίδια ζημιά.
2: Την έπαθε τη ζημιά και καλείται να διορθώσει ό,τι μπορεί πλέον. Υπό αυξημένη πίεση. Καλείται λοιπόν ο Ολυμπιακός πλέον να διορθώσει πράγματα. Είναι υποχρεωμένος να διορθώσει πράγματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχουν έξιμοι παίχτες πολυεργαλεία που δεν είναι μόνο για μια δουλειά στο γήπεδο, όπως και η ιδιαίτερα ελαστική κόλλα Marmo Flex S2 της Novamix για πλακίδια και μάρμαρα μεγάλων διαστάσεων, που εκτός από κόλλα είναι και υλικό στεγανοποίησης. Με ένα υλικό και ένα πέρασμα κάνεις δύο δουλειές, και κολλάς και στεγανοποίησης. Η ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων προσφέρει εξαιρετική αντοχή και ευκολία στην εφαρμογή για μεγάλο κόλλημα. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίσι, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα?
5: από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
12: τρεχάτε για να δείτε,
11: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου να δούμε πόσο πάω έτσι ανασυγκροτείται για το μεγάλο παιχνίδι στο Γιώργος Καραϊσκάκης για να διεκδικήσει αυτό που, του, που μπορεί να διεκδικήσει στο φινάλε του πρωταθλήματος. Τι κάνετε κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλημέρα, καλά είμαστε. Ήσυχη εβδομάδα δείχνει μέχρι να ξεκινήσει τελευταία, έτσι, γιατί...
0: Ναι, η τελευταία είναι πανικός.
1: Οι τελευταίες 8 ημέρες της σεζόν θα είναι και πολύ πολύ γεμάτες και κρίσιμες. Και ναι, μακάρι να πάει όσο πάει η υπόθεση των στόχων των ομάδων, που νομίζω από την Κυριακή θα ξεκαθαρίσουν. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλές σύνθετες σκέψεις.
2: Σωστά.
1: Τα λέγαμε και χθες.
2: Θα ξέρουμε ποιος από τους δύο Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, ή αν υπάρχει κάποιος από τους δύο, που πάει για πρωτάθλημα.
1: Ή και οι δύο. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Είπαμε τρελό, αλλά και αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο.
0: Ναι, με το χ που σου λέω. Χ.
1: Βεβαίως.
0: Ή χ, ναι. Διπλό. Τέλος πάντων, χ στο Καραϊσκάκη, διπλό στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
1: Είναι παράξενο. Νομίζω ότι αν στα αποδυτήρια των ομάδων μπαίνουν δεύτερες, τρίτες, τέταρτες σκέψεις, εκεί πραγματικά το πράγμα μπορεί να χάνεται. Εμείς κάνουμε τις συζητήσεις, τις θεωρίες, όλα καλά. Αλλά όπως ακριβώς το ανέφερε και ο Μιχάλης και μετά το συνειδητοποίησα το χθεσινό, πώς μπορεί να εξελιχθεί το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αν η ΑΕΚ έχει καθαρίσει το παιχνίδι, έχει πάρει ένα προβάδισμα, μια και την Κυριακή το βράδυ θα γίνονται μαζί τα μάτς και εκεί θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, η κάθε ομάδα έχει τους μηχανισμούς για να τα συζητάει, για να τα ελέγχει και να ετοιμάζει.
2: Σωστά, το πιο σωστά. Σημαντικό... Και για τον ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια, είναι και πιο εύκολο το σενάριο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, αν η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι στο 2-3-0 και είναι στο χ, ναι, το Μάτσο Καραϊσκάκη.
0: Όπαρε. Όπα, χαλαρώστε.
2: Χαλαρώστε, ρε παιδί μου, σε αυτό το σενάριο.
0: Να μ' ανοχλούν να φύγω,
2: 2-0 είπαμε, ναι, δεν είπαμε 7-0.
0: 2-3-0 είπε, δε φίλε.
2: Ναι.
0: Όπα,
2: άρα να είναι σίγουρη νίκη.
1: Να μπει ο Μπάρτλι να βάλει τρίποντο.
2: Ναι. Αν είναι 2-0 λοιπόν το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι στο χ, για τον ΠΑΟΚ είναι εύκολο να παίξει, να πάρει την επιλογή να παίξει για το χ, γιατί θα είναι ξεκάθαρο φαβορή για τη δεύτερη θέση με χ, διότι θυμίζω θα υποδέχεται μετά την ΑΕΚ σωρολό πρωταθλήτρια που. Θα ετοιμάζει πιέσεις και τα λοιπά.
0: Και αυτά,
1: και γιατί να μην κάνει άλλη σκέψη πιο προχωρημένη για το διπλό. Γιατί όχι. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρο θα ρισκάρει.
2: Ναι, 100%.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα θα ρισκάρει. Και αυτό μπορεί να είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί ακριβώς...
0: Όπως φανήκε στην Τούμπα, έτσι. Όπως φανήκε στην Τούμπα. Με το που ανέβασε το ρίσκο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε.
1: Ναι. Πώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο... Ο πάγκος του ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί που παίζουν.
0: Θα τα αποκριθεί.
1: Ο πάγκος του ΠΑΟΚ δεν θα μπει σε άλλες σκέψεις. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα δούμε και στην πορεία της εβδομάδας, γιατί και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο σενάριο. Εγώ για ακόμη μια φορά πρέπει να πω, γιατί βλέπω, διαβάζω πάρα πολλές συζητήσεις, ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά καλός την Κυριακή. Δεν είναι η ομάδα που πέφτει κατά ρέη, που... Και ποτέ δεν γίνεται αυτό με τον Ολυμπιακό. Έχει την οτροπία τη δική του. Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Απ' την άλλη, το να πεις ότι θα κερδίσει ο Πάχνο Ολυμπιακό δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, και αυτό ήρθε να τον κερδίσει τέταρτη φορά. Πόσο είναι, σε 5 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, και αυτό πολύ σπουδαίο ακούγεται. Κυρίως όμως πρέπει να δούμε το αγωνιστικό πρόσωπο του Πάχνου και αν πράγματι έχει βρει την αυτοπεποίθησή του μετά από το αποτέλεσμα που έψαχνε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Είδαμε σε ένα πρώτο ερωτηματικό ότι οι προσωπικότητες του πραγματικά ροντράβηξαν, κυρίως ο Ζίφκοβιτς και ο Παυλένκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Από πλευράς ρόστερ δεν φαίνεται κάποιος από όσους αγωνίστηκαν να ταλαιπωρείται, να χάνει το παιχνίδι. Περιμένουμε το Χατσίδη σίγουρα ως μια εναλλακτική, βεβαίως, για τον Χατσίδη, που είπε και εκεί με παράπονο Λουτσέσκου, και το τονίζω γιατί πολλές φορές του ξέφυγαν πράγματα. Έχουμε, λέει, δεξιά στα εξτρέμ τον Ζίφκοβιτς και τον Ντεσπότοφ. Κι όμως, λέει, παίξαμε σε τόσο μεγάλο διάστημα το Χατσίδη. Αυτή είναι η κατάστασή μας, δηλαδή ότι είναι τόσο καλό το ρόστερ μας εκεί, για παράδειγμα, και όμως δεν είχαμε κανέναν από τους δύο. Με τον Ντεσπότο βεβαίως να κάνει και την επέμβαση εχθές ναι, ναι, ναι. Και φυσικά να ρωθικοποιείται, όταν το ξαναδούμε, καλά να είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, συν μία λύση μάλλον με το Χατζίδη που θα προλάβει και να δούμε και τι άλλο μας επιφυλάσσει η εβδομάδα. Από σήμερα ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο γήπεδο, ετοιμάζεται προφανώς με καλύτερη ψυχολογία για ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ ιδιαίτερο την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Το λύσαμε το μυστήριο, Κοσέλεφ μας έλεγες θες.
1: Ναι. Βεβαίως, ναι. Ο Κοσέλεφ ήταν ο κύριος, ο Φαλακρός. Στην Τούμπα.
0: Είχε καμία σχέση με τον τερματοφύλακα. Όχι, ε.
2: Όχι. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Δεν θα είχε πλάκα.
1: Κρανός είναι ο κύριος. Καλεσμένος της οικογένειας Σαββίδη. Με προϋπηρεσία σε Σαχτάρ, Ζενίτ και Μαρσέη. Ποδοσφαιράνθρωπο τον λες. Όχι τεχνοκράτη για να πεις ότι θα εμπλακεί στην ΠΑΕ σε κάποιο άλλο κομμάτι. Στο πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον της Μαρσέη ήταν υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Συνδετικός κρίκος θα λέγαμε με τη διοίκηση. Από τον ΠΑΟΚ το σχόλιο είναι ουδέν σχόλιο, δεν θέλουν να επιβεβαιώσουν το οτιδήποτε, αλλά είναι φανερό πως είναι ένας από τους υποψήφιους για συνεργασία με την ΠΑΟΚ και σε μια νέα δομή ίσως του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτά που προαναγγέλθηκαν επιβεβαιώνεται ότι δουλεύονται από τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω τώρα το αποτέλεσμα, οι ανακοινώσεις με το τέλος και τι θα φέρουν. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως είναι βέβαιο ότι θα γίνουν αλλαγές.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία, χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα σε αυτό το σημείο. Στοίχημα iLive Casino, το παιχνίδι στην B-Wing ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1355 δώρα. Και ακόμα ένα σούπερ δώρο. Διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το sold out Final Four της EuroLeague.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Ergo κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τίποτο! Πεθαρά μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έλα, καβάλα ποδήλατο τώρα. Να σε πάω μια Γιάννενα.
1: Γιάννενα, ε.
0: Νομίζω Γιάννενα θα πάμε.
1: Όχι με δυο παπούτσια πάνε.
0: Όχι. Και ούτε για μπουγάτσα, φιλέ.
1: Ναι.
0: Στο Select απέναντι από τη Μεραρχία.
1: Γιατί όχι για μπουγάτσα. Δηλαδή όπως θα κάνουμε για... πόρτα με το ποδηλατάκι, δεν πάμε.
0: Θα σταματήσουμε εκεί να πάρουμε μπουγάτσα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μετά το ποδηλατάκι.
0: Ναι, ή στο Πολύκαρπο για δεκάβαλο. ωραίο σουβλάκι. Τρομερό ο Πολύκαρπος. Όχι, θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Ξουρή, ο οποίος είναι επιχειρησιακός διευθυντής του ποδηλατικού γύρου. Αν δεν κάνω λάθος, τα Γιάννενα, κύριε Ξουρή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Γιάννενα, αλλά είμαστε με τον Πας Γιάννενα.
0: Α, έτσι. Και με Πας Γιάννενα. Εντάξει, περνάει λίγο δύσκολα τις τελευταίες μέρες.
2: Ο Πας Γιάννενα είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας που συμμετέχει στο γύρο μας.
0: Α, μάλιστα.
2: Στο ΔΕΗ του Ροβελάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάνε οι προετοιμασίες?
1: Σας χάσαμε λίγο.
0: Δεν με ακούτε.
2: Ναι.
1: Τώρα σας ακούμε.
0: Πώς πάνε οι προετοιμασίες? Είμαστε
2: στο τελικό στάδιο των προετοιμασιών. Σήμερα στις 5.30 ώρα είναι η μεγάλη παρουσίαση στη Λίμνη των Ιωαννίνων, στην πλατεία Μαβίλη. Θα δούμε τις ομάδες να παρουσιάζονται μία-μία και να ακολουθήσει και μία συναυλία με την Αδρομάχη για όλους τους φίλους που θα έρθουν να δουν την παρουσίαση από κοντά.
0: Εντάξει, και είναι και υπέροχο το σκηνικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Είναι υπέροχο το σκηνικό.
1: Και γενικά είναι πολύ εμπνευσμένο μέρος για να κάνεις ποδήλατο.
0: Και γενικά ο ποδηλατικός γύρος, φίλε, έχει κάνει το εξής. Κύριε Ξουρή, τώρα μου ήρθε και το λέω. Έχει εκμεταλλευτεί τις ομορφιές Ελλάδας. Δηλαδή, τι κάνει, περνάει τις διαδρομές του μέσα από μέρη της Ελλάδας που αποτελούν ζωντανή διαφήμιση του τόπου. Και πέρα από καλός αγώνας, είναι και καλή διαφήμιση για την Ελλάδα.
2: Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Mm. Είναι πολύ εύκολο να σχεδιάσεις έναν γύρο για τους ποδηλάτες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάσεις ένα γύρο για να αναδείξεις πράγματα τα οποία θες να δείξεις και τις ομορφιές ενός τόπου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιά, παραλίες, ήλιος και θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν από την αρχή της σχεδίασης των διαδρομών προσπαθούμε να αναδείξουμε τους ορεινούς όγκους, τα βουνά μας, τις κοιλάδες, τις πεδιάδες και τα νησιά και τις παραλίες. Αυτό είναι ένα δύσκολο παζλ, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε 5 αγωνιστικές ημέρες. Υπάρχουν περιορισμοί λόγω κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και φυσικά πρέπει να βρούμε και τους κατάλληλους θεσμικούς συνδιοργανωτές που να αγκαλιάσουν την ιδέα και να κάνουμε μαζί αυτό το παζλ, να το συνθέσουμε και να καταλήξουμε στο κέντρο της πρωτεύουσας, έξω από τη Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος.
0: Κύριε Ξουρή, επειδή έχει γίνει θεσμός πλέον, ο ποδηλατικός γύρος έχει αλλάξει επίπεδο κακά τα ψέματα και όσο προχωράνε τα χρόνια το βλέπουμε να γιγαντώνεται σταδιακά. Αυτό έχει βοηθήσει τους Έλληνες ποδηλάτες, δηλαδή τους Έλληνες αθλητές ποδηλάτες. Δεν εννοώ τον απλό ποδηλάτη, ο οποίος θα πάρει το ποδηλάτο τότε και θα κάνει μια ποδηλατάδα, ας πούμε. Εννοώ για τους πρωταθλητές, τους δικούς μας πρωταθλητές. Τους έχει βοηθήσει.
2: Τους έχει βοηθήσει όσον αφορά τη στοχοθεσία τους. Mm-hmm. Οι Έλληνες αθλητές πλέον έχουν έναν ξεκάθαρο στόχο κάθε χρόνο να μπορέσουν να μπουν στην εθνική ομάδα και να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια γιορτή. Τους έχει βοηθήσει γιατί οι Έλληνες αθλητές που αγωνίζονται σε επαγγελματικές ομάδες του εξωτερικού θα έρθουν και αυτοί στον τόπο τους. Έχουμε για παράδειγμα τον Νικηφόρο Αρβανίτη με τη φανέλα του πρωταθλητή Ελλάδος που φέτος θα συμμετέχει με την ουγγρική ομάδα της ΤΟΥΣ. Το Γιώργο τον Μπούγλα, γνωστός πολυπροταθλητής Ελλάδος, θα συμμετέχει με την ισπανική ομάδα της Μπούργκος. Άρα και όπως σας είπα και πριν, την πρώτη επαγγελματική ελληνική ομάδα, τον Μπάς Ιωαννίνων, που και αυτοί με 6 παιδιά θα συμμετέχουν. Άρα τους έχει βοηθήσει γιατί τους βάζει ένα στόχο και ένα όραμα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει τη βελτίωση ακόμα της ελληνικής ποδηλασίας, θα ήταν ψέματα να το πω αυτό. Mm-hmm. Άλλωστε είμαστε στην πέμπτη χρονιά της αναβίωσης και είμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο.
0: Ναι. Πάντως το γεγονός ότι ας πούμε φεύγουν παιδιά, όπως ακούσατε, δύο παιδιά, ένα σε εγκουρική ομάδα και ένα σε ισπανική. Φεύγουν και πάνε και κάνουν διεθνή καριέρα. Δηλαδή μπαίνουν σε μεγάλα project. Αυτό είναι ένα μονοπάτι το οποίο το βλέπει ο άλλος και σου λέει να το μιμηθώ. Είναι ωραίο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρετε. Είναι και ο Νίκος Αβράκος που είναι και αυτός συναθλητής του Νικηφόρο Αρβανίτου, αλλά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί φέτος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτές οι επαγγελματικές ομάδες που κυρίως έχουν έδρα την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, δύσκολα παίρνουν αθλητές από χώρες που δεν είναι ανεπτυγμένες ποδηλατικά.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε δηλαδή πόσο δύσκολο θα ήταν, μιλώντας με ελληνικά δεδομένα, μια ελληνική ομάδα μπάσκετ να πάρει έναν αθλητή Βέλγο.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο. Οπότε είναι μια υπέρβαση που κάνουν αυτά τα παιδιά και πραγματικά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, γιατί πλέον γίνονται αθλητικοί μετανάστες, αν μπορώ να το πω αυτό. Mm. και δουλεύουν σε ομάδες του εξωτερικού επαγγελματικές.
0: Και δίνουν και το παράδειγμα. Έτσι, και δίνουν κουράγιο σε όσους, ας πούμε, παλεύουν εδώ σε όχι πολύ καλές συνθήκες. Η αλήθεια είναι, άκρα του επαγγελματισμού, ας πούμε, εννοώ, στην ελληνική ποδηλασία, να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Να μεγαλώσουν τις ομάδες τις τοπικές. Να, είδαμε και τον Μπάς Γιάννηνα τώρα που μπορεί στο ποδόσφαιρο να μην τα πηγαίνει καλά στην ποδηλασία, είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα. Να κάνουν το βήμα παραπάνω. Εντάξει, είναι ένα μονοπάτι.
1: Πείτε μας πότε είναι ο αγώνας και πόσα χιλιόμετρα διανύουν οι ποδηλάδες.
2: Ο αγώνας, εντάξει, σήμερα είναι η παρουσίαση που είπαμε.
0: Θες να αγχωθείς τώρα, εσύ.
1: Ναι.
0: Θες
1: να αγχωθείς. Όχι, να δω αν μπορώ να σου... πόσα χιλιόμετρα διανύουν οι ποδηλάδες.
2: Ο αγώνας, εντάξει, σήμερα είναι η παρουσίαση που είπαμε.
0: Θες να αγχωθείς τώρα, εσύ.
1: Ναι.

0: Μίσο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, 5.30 ώρα το απόγευμα, από τη λίμνη των Ιαννίνων, η μεγάλη παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση από την R2 Sports. Αύριο το πρωί, 12 παρα 10, πάλι από το ίδιο σημείο Γιάννενα, με κατεύθυνση μέσω Άρτες και Αμφιλοχίας για το Αγρίνιο. Τερματισμός μεγάλος στο Αγρίνιο αύριο Τετάρτη.
2: Όπα. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Από καλό μέρος πάμε σε καλή ταβέρνα. Πάμε,
0: ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε την Πέμπτη το πρωί από καλύτερο μέρος, από το Καρπενήσι. Ανεβαίνουμε την Φριστό, κατεβαίνουμε στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και δερματίζουμε στο κέντρο της Λάρισας. Μεγάλη γιορτή και εκεί με πάρα πολλές δράσεις και συναυλίες. Την επόμενη μέρα φεύγουμε από το Βόλο. Αυτό είναι το ετάπ για σένα. Ανέβουμε όλο το Πήλιο.
2: Μέχρι στιγμής έχει ανέβει 3 βουνά, έτσι. Πες πάρα πάρα.
0: Έχω βασίσει κανονικά.
1: Κουράστηκε, θα πάει για φαγητό μετά. Ανεβαίνουμε το Πήλιο, ανεβαίνουμε Χάνια στη μεγαλύτερη ανηφόρα του αγώνα. 13 χιλιόμετρα με 7,8% κλίση, για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Κυκλώνουμε το Πήλιο, κατεβαίνουμε, περνάμε τον Αλμυρό και τερματίζουμε στη Λαμία. Στον εκθεσιακό χώρο της Λαμίας, όπου και εκεί πάλι πάρτι, πάλι συναυλία.
2: Έχει και ρώτηση πουράτικο και στον Τόλι.
0: Δεν έχω βρει ακόμα τη διαδρομή μου.
1: Πίνεις το τσιπουρό σου εκεί και εκεί έχει καλά ψητά, εννοείται.
2: Εννοείται, κύριε Ξουρή μου.
1: Και για να κάψεις τις θερμίδες που έφαγες, ξεκινάς την επόμενη μέρα από την Αταλάντη.
0: Ναι.
1: Αταλάντη.
0: Ευθεία ακούγεται αυτό.
1: Ευθείες. Εκεί δηλαδή θα τα κάψεις
0: εδώ
1: όλα.
0: Περίμενε.
1: Έτσι, Αλίαρτο και Θήβα, όλα θα σου φαίνονται εύκολα.
2: Δύο λεπτά, περνάμε κάστρο δηλαδή.
1: Περνάς κάστρο, σωστά.
2: Μεγαλύτερη ανηφόρα της Εθνικής. Ναι, πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ωραία, και αφού εκεί θα σου φαίνονται όλα ευθεία, και μετά θα έχεις μια εύκολη κατηφόρα στη Φυλή, όλα εύκολα εκεί, αχάρνες.
0: Ναι.
1: Θα σου αφήσουμε για το κερασάκι στην τούρτα.
0: Σιχασιά!
1: Όλη την Πάρνιθα μέχρι το καζίνο.
0: Όχι, θα σταματήσω σιχασιά εγώ. Να πάτε μόνοι σας να παίξετε. Στο καζίνο.
2: Θα κάνεις δεξιά, θα πας στον Άγιο Μερκούρι και θα βρεις την υγειά σου, φίλε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά και εκεί ανηφόρα έχει.
2: Ωραία.
1: Μερκούρι να πας ανηφόρα έχει.
2: Πάντως, είδες όμως πόσα ωραία μέρη περνάει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα πέρα από την πλάκα τις φουρκέτες της Πάρνηθας με drone, με πλάνα από drones σε όλη την Αθήνα κτλ. Αυτό θυμίζει μεγάλους γύρους, γύρω Γαλλίας, γύρω Σταλίνα.
2: Βέβαια, ναι. Και για όσους δεν το ξέρουν, το κομμάτι, ας πούμε, Αγρίνιο Καρπενήσι, από μόνη προσότητας, από την πίσω μεριά που λέμε, είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Τρομερή διαδρομή. Εντάξει, δεν με ποδήλατο.
0: Κάτσε άλλο, γιατί
2: είσαι επαγγελματίας.
0: Είχαμε πολλά μάτια, έφευγα από Βόλο που έκανα Σάββατο μάτια
2: και πήγα.
0: Ναι.
2: Αγρίνιο. Είναι τρομερές διαδρομές μέσα στο Πεύκο, μέσα στο Έλατο, μέσα στο
0: Πράσινο.
2: Αλπικές διαδρομές.
0: Ωραίο!
1: Κυριακή 10 Μαΐου. Να πούμε και το τελευταίο ετά που αναμένεται να είναι έτσι και το πιο γκλάμουρα, το πω έτσι.
2: Ναι.
1: Ξεκινάμε Μαρίνα Ζέας από το ρολόι κάτω.
0: Ναι.
1: Παραλία όλο το ελληνικό Μοντε Κάρλο.
0: Ναι.
1: Με απίστευτα πλάνα. Πάμε Γλυφάδα, Ηλιούπολη. Και ξαναμπαίνουμε στο σιρκουί του Συντάγματος. Εκεί λοιπόν θα κάνουμε 3 στροφές στο κέντρο της Αθήνας. Περνάμε Σύνταγμα, Ομόνια, Ακαδημίας, Χίλτον, Καλλιμάρμαρο, Στήλιος του Ολυμπίου Διός. 3 φορές το κάνουμε αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Και τερματίζουμε πού? Μπροστά από τη Βουλή.
2: Μπροστά από τη Βουλή. Στο σημείο 0 της Αθηναϊκής
0: Το πιο εύκολο για εμάς είναι αυτό το τελευταίο. Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Την αυλία και εκεί. Αβέντο και ίδια δάμου.
2: Και εκεί συναυλία.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
2: Και όπως
0: μπορούμε να πηγαίνουμε στη συναυλία. Να έρθουμε συναυλίες και στα μέλη. Ωραία είναι και αυτό. Ναι, γιατί όχι.
2: Μένω με το μήνυμα. Αυτά τσόχος θα κάνει μόνο με ασθενοφόρο. Κύριε Ξουρή, σας εύχομαι καλή επιτυχία στο ποδηλατικό γύρο. Και κάθε χρόνο που περνάει να τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη, παιδιά.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι γίνεται, τρομερά πράγματα.
0: Ναι, αυτό που δεν γίνεται με τίποτα.
2: Ναι.
0: Το ξέρω αρκετά καλά το μέρος και πήγα και πρόσφατα, ας πούμε, λόγω του τελικού του κυπέλου, το ανέβατο πηλίο.
2: Ναι, ρε. Όχι, ρε.
0: Είτε το ανέβεις... Δηλαδή, κουράζεσαι με το αυτοκίνητο.
2: Ναι. Είτε το ανέβεις από αριστερά, είτε το ανέβεις από δεξιά. Δηλαδή πας από μιλιά να ανέβεις, πας από...
0: Ναι.
2: Κάτω γαζέα, καλά νερά και αυτά.

0: Δεν, με τίποτα.
1: Είναι τρομερές διαδρομές να τις κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολλές διαδρομές. Εγώ τις απολαμβάνω, αλλά είμαι ποδηλατός.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ούτε με παπί δεν πάει αυτό.
1: Ναι. Τι παπί, ρε.
0: Ούτε με παπί δεν πάει.
1: Θα πετάς του πια από πίσω το παπί. Θα πετάς του πια από πίσω το παπί.
0: Ναι, ούτε με παπί.
1: Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι...
0: Ο Κώστας απαγρύει, λέει. Θα σας φάνε τα σκλιάμε, ρε.
1: Λοιπόν, για εσάς που θέλετε να ζήσετε από κοντά την ενέργεια του Final Four, ο προορισμός είναι ένας, το energyoutloud.gr. Το νέο site από τη ΔΕΗ, στο οποίο θα βρεις το πιο δυνατό διαγωνισμό, δηλώσει συμμετοχή και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο Instagram του Sport FM για να διεκδικείτε το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid με 204 άλογα, 2 θονάρες εσωτερικά, 12,3 ιντσών. Μπαίνετε στο διαγωνισμό, ακολουθείτε 3 απλά βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση. Θα γίνει 22 Μαΐου. Το χαρίζουμε σε εσάς γιατί γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια και έρχεται και ένα πάρα πολύ ωραίο σκούτερ για τη συνέχεια. Ήδη έφυγε ένα ταξίδι για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και έχονται και πάρα πολλά δώρα και αθλητικά δώρα και δώρα τεχνολογίας. Και υπάρχει και ένα μεγάλο πάρτι το οποίο έρχεται 8 Ιουνίου. Κυριάκο, μην κάνεις τίποτα. Έχεις βάρδια. 8 Ιουνίου στο πάρτι. Θα είσαι ο προσωπικός συγχολήπτης.
2: Για
1: σας.
0: Πού γίνεται το πάρτι?
1: Παραλία. Θα σου πω λεπτομέρειες μέσα στη βδομάδα, φαντάζομαι. Μα κοντά σου. Κοντά μας όμως. Κοντά μας. Θα σου έχω και
0: τι,
1: πάρκινγκ.
0: Κοντά σου λέει παραλία. Εγώ μένω στην Αγία Παρασκευή.
1: Ρε παιδί μου, κοντά μας εννοώ.
0: Θα φέρεις θάλασσα εκεί.
1: Έχει, ναι, έτσι πως το λες.
0: Θα σας φέρουμε και θάλασσα.
1: Πασοκάρα δεν είναι αυτό, ρε φίλε.
0: Τελείως.
1: Δεν είναι. Μπείτε ήτης. Ωραίο.
0: Στην παραλία λέει κοντά σου. Τι διάολο. Δεν έχω καμία παραλία κοντά.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ο Γιάννης από την Καλυθέα λέει: Παιδιά, έκανα 1000 χιλιόμετρα ορεινή Αρκαδία με χιόνι το Σαββατοκύριακο. Με ποδήλατο το εννοεί.
0: Μπράβο.
1: Φαντάζομαι. Γιάννη.
0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο.
1: Τόσο το κάνεις με αυτοκίνητο.
0: Με αυτοκίνητο ωραίο είναι.
1: Με αυτοκίνητο, ναι, ωραίο. Να, άμα είσαι φίλε κουβερτούλες και αυτά, ναι.
0: Να, ναι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η προσφορά χωρίς κατάθεση είναι στα καλύτερά της. Με 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και επίσης, γιατί τώρα ξύπνησαν μνήμες από το πολύ μακρινό μεταξύ μας παρελθόν, να τις έχεις τις κουβέρτες, τις αλυσίδες, να ξέρεις για τις βάζεις. Βασίλη μου, να ξέρεις για τις βάζεις. Όχι να έχεις το θύμα στην παρέα και να βάζεις αλυσίδες σε 2 αυτοκίνητα και 3. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι κάτι, ένα εσωτερικό μήνυμα. Ειδικά αν θες να φας κόκορα ένα χωριό παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέλος πάντων, αυτή είναι, είπα, μια κουβέντα δικιά μας.

0: Τι λέτε εσείς, λέει, βράδυ ποτάρες, λέει, στο αμέι στις Αλικιές και καπάκι 6 το πρωί με τα παπιά στους Αγίους 40 για μπάνιο. Τέλη 2000. Πιλιάρα, λέει, Σπύρος Βόλος. Να σου πω κάτι, το πύλιο
1: είναι... Πύλιο φοβερό.
0: Φοβερό.
1: Είπαμε δεν είναι για να το ανέβουμε από δίλατο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τώρα...
0: τρομερό είναι
1: το πύλιο. Θα
0: τρομερό
1: το πύλιο είναι, τα σπάει.
0: Ναι, ναι.
2: Χορευτό ειδικά.
0: Χορευτό, ε.
1: Παντού είναι ωραία.
0: Παντού είναι ωραία. Με ένα προσωπική επιλογή.
1: Γιατί η πλατεία στα χωριά, η πλατεία στην... Όχι μόνο εκεί. Η πλατεία μετά την Πορταριά, το χωριό το... Όχι. Η Μακρανίτσα.
0: Ναι.
1: Η πλατεία στη
2: Μακρανίτσα.
1: Ναι, εντάξει. Η πλατεία στη Μακρανίτσα είναι. Και τα πλακόστρωτα είναι, δεν υπάρχει, είναι μύθος. Ναι. Δηλαδή και τα πλατάνια και τα τέτοια.
0: Εγώ διαλέγω Τσαγκαράδα. Πάντα μ' αρέσει
1: σωστά,
0: Τσαγκαράδα.
1: Σωστά.
0: Μ' αρέσει Τσαγκαράδα πολύ. Μ' αρέσει και η Φακίστρα πολύ σε παραλία.
1: Ναι.
0: Τι
1: είπε ο Αγιάννης τώρα,
0: Αγιάννης Παπανερό δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει. Μεγάλες παραλίες, χαοτικές, δεν μ' αρέσουν. Φακίστρα, φίλε, κόλπο μικρό, αυτό μπορεί να έχει κυματάκι, κάθεσαι εκεί να ακούσει τηλεφωνικά, μια χαρά είναι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν είναι το γούστο μου, ρε παιδί μου. Φακίστρα είναι πολύ ωραία, κάτω σε μόνο.
1: Ναι, κόλπο μικρό.
0: Ναι.
1: Και δείχνει κιόλα.
0: Ναι, μικρό κόλπο, βέβαια.
2: Κάτσε, αυτό με τη σπηλιά με την τρύπα, ποια είναι.
0: Ο Μιλοπότάμο.
2: Μάλλον.
0: Ναι.
2: Με τέλεια τρύπα.
0: Και τρίκερ, ωραία είναι.
1: Και τρίκερ, ωραία.
0: Και πριν στη Μιλίνα έχει κάτι ωραία ψαροταβερνάκια, πάρα πολύ ωραία. Στη Μιλίνα.
1: Ναι.
0: Άμα κάτσει εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Και στο Χόρτο, άμα θες να μπει από μέσα, Χόρτο. Είναι ωραία. Ναι. Στο Χόρτο το. Χόρτο. Λέγεται την περιοχή έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, έτσι, να μην παραξηγιόμαστε. Αλλά αυτά είναι εσωτερικά, είναι μέσα. Είναι από μέσα μεριά, δεν είναι απ' έξω. Το παπά νερό που λέμε και το Αγιάννης είναι απ' έξω. Είναι Αιγαίο. Έτσι, γι' αυτό και εκεί μα πέρασε. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία ταξιδιωτική εκπομπή, φίλε. Ψήνεσαι.
1: Ναι, ρε, ποιο μπλέτσα.
0: Ναι, εννοείται. Ποιο μπλέτσα.
2: Το καλύτερο παραγωγό τοπική μπύρα.
0: Ποιο είναι, είναι.
2: Είναι ο φίλο που δουλεύει στην τοπική μπύρα.
0: Ο καλύτερο παραγωγό μπύρα, να ξέρει, είναι παλιό συνεργάτη του Beyond Sport FM. Είναι ο Όθωνας Θεοφάνους.
1: Στο.
0: Όχι, γενικά στην Ελλάδα. Ο Όθωνας Θεοφάνους, ο οποίο φτιάχνει μια μπύρα. Φλάρο, φίλε. Διαφήμιση. Δεν έχουμε. Πώ το λένε. Ο Φλάρο, λοιπόν, που πραγματικά εγώ από σπόντα την πέτυχα. Και λέω μπράβο, ρε φίλε, έχω δουλέψει με αυτόν τον άνθρωπο μαζί. Ο Όθωνας ήταν.
1: Μπάσκετ, είπε.
0: Δεν παίζανε μπάσκετ τον Όθωνα. Ο Όθωνας έκανε ρεπορτάζ μπάσκετ.
1: Μπράβο,
0: είναι, ναι. Είναι ο συνάδελφος, ο οποίος έχει μείνει μια ιστορική ατάκα του Μπάμπη Χριστόγλου. Παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ, νομίζω 98.
1: Είναι καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
0: Αυτό είναι. Με πορκίνη στο σεφ. Είναι γύρω στις 3 η ώρα το μάτς.
1: Ναι.
0: Λέει πάμε στον Όθωνα Θεοφάνους, έχει μάτς, ξέρω εγώ, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία. Γεια σας, καλημέρα σας από το σεφ, δηλαδή τι καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Όχι. Καλημέρα σας, δηλαδή καλό μεσημέρι. Δηλαδή καλησπέρα σας, ας το Όθωνα καληνύχτα, το λέω πάμε.
2: Αυτό
0: είναι, ναι.

0: Θα ακούω και αμανατίδες τώρα με τις ταμπέρνες που λέμε και ξέρει, με γλεντάει γιατί μου λέει: εσύ ξέρεις τις ταμπέρνες όλη την Ελλάδα. Του λέω: γιατί πρόβλημα είναι, εσύ πάω και κλέβω το φαγητό.
1: Έλα, ναι.
0: Πάω και τρώω, δεν κατάλαβα, να μην ξέρω. Να. Δηλαδή, άμα πάει.
1: Όχι, δεν θα βγάλουμε, επειδή ρωτάει κάποιο φίλο, δεν θα βγάλουμε στο τρακόπλο. Δεν μπορεί ο Χρήστο. Τι θε να σου πούμε εμεί.
0: Δεν θέλουμε να το
1: πούμε. Δεν θε να σου πούμε. Αν τα πάρει αρχή
0: να λέει: δεν θέλουμε να αρχίσει να λέει πάλι 95 και
1: τον έκοψα. Αν τον βγάλουμε αύριο να συζητήσουμε για το Champions League. Θα έχουμε αποκλειστεί, θα έχουμε περάσει, θα συζητήσουμε γι' αυτό που θα έρχεται κτλ.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει καμία Premier League. Από Δευτέρα Premier League.

0: Αυτό βοηθάει για να κάνει ποδήλατο. Παίρνει λίγο κουράγιο.
1: Ποιο, το τραγουδιλέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το, αυτό το έχουν πει και οι creator, όχι. Simon and Garfunkel, ναι, χαίρομαι πολύ. Το έχουν πει οι Bangles, ναι, χαϊδευόμαστε εκεί και το έχουν πει.
2: Είναι το καλύτερο τραγούδι για να οδηγάσει.
1: Περίμενε, το έχουν πει.
0: Αυτό είπα. Έτσι το είπα.
1: Το έχει πει και ένα συγκρότημα μετά.
0: Δεν το ακούω όταν κάνω ποδήλατο, δεν το ακούω όταν οδηγάω, αλλά βοηθάει πολύ.
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποιοι. Το οποίο το έχει κάνει πολύ. Το έχει κάνει πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ε, ναι, χαίρομαι πολύ, ναι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
0: Παιδιά, λέει, πείτε για άρεσε να δεν κρατιόμαστε. Δημήτρη, να κατηθείς. Ξαναλέω, πρέπει να ρίξουμε τη West Ham το Σάββατο. Δεν είναι καθόλου εύκολα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά συζητάμε. Την Κυριακή, μάλλον, όχι το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.

0: Α, πλάκα, πλάκα, ήμουνα στην γειτονιά σου τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Στην Αγία... Δεν ήμουν και Παρασκευή. Πήγα στην Ακαδημία του Παπάγου.
1: Ναι.
0: Για μια σειρά από γυρίσματα που κάνουμε για τις Ακαδημίες.
1: Ναι.
0: Φίλε, τι ωραία δουλειά γίνεται εκεί. Εν τω μεταξύ συγκινήθηκα γιατί είδα μια Ακαδημία που λέει: δεν μπορώ να πάρω όλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Είμαστε full. 430, 15 προπονητές. Έτσι. Λοιπόν, και είδα και τον Γιάννη από τον δρόμο. Ο Γιάννης από τον δρόμο. Ο,
1: ναι.
0: Ο Γιάννης από τον δρόμο, ο οποίος είναι συντελεστής της εκπομπής.
1: Ο Γιάννης από τον δρόμο.
0: Ο Γιάννης δεν υπάρχει. Δεν ήταν από το δρόμο εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν από το, από το τραπεζάκι έξω από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και καθόταν με την παρέα του. Και μου λέει: α, τι έγινε, τι κάνεις. Λέω: πρέπει να πέσαμε σε περίπτωση. Λέω:
1: ναι, ναι, okay. Ναι.
0: Λέω: γεια σας, λέω: τι κάνετε. Λέει: είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Συγκινήθηκα. Όταν σου λέω: δηλαδή, λέω: κοίτα να δεις.
1: Κοίτα πώς είναι ο Γιάννης από τον δρόμο.
0: Ντυμένος παπάγου.
1: Ναι.
0: Έτσι, με τα χρώματα του παπάγου. Λοιπόν. Πραγματικά όμως πάρα πολύ ωραία προσπάθεια τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Mm-hmm.
0: Που ξέρεις είναι εκεί δίπλα στο, δίπλα στο ΕΚΑΒ. Εκεί που
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι, ξέρω.
0: Εκεί είναι το,
1: ξέρω.
0: Το γηπεδάκι. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα γηπεδάκι μέσα σε ένα αλσάκι πάνω στην Μεσογείο. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ καλή προσπάθεια και πολύ, πώς να το πω, ωραία η προσέγγιση των παιδιών που τρέχουν την Ακαδημία. Όπα, Καραλής, έστειλε μηνύματα παρά 10, παρά 5.
1: Ναι, ναι, φταίει η διευθυνσία.
0: Λοιπόν, αποθέσει offside, παίζει για την μπάλα και στη χαλαρή πάσα του Γκέι σκοράρει. Να μας δώσει ο Θεός. Είναι offside το goal της Εβερτών. Αφού είναι από συμπαίχτη, από αντίπαλο.
1: Πριν στην προηγούμενη πάσα όμως ήταν εκτεθειμένος. Το... Αλλά ο Γιάννης δεν θεωρεί ότι άλλαξε κατοχή. Δεν την είχε στην κατοχή τον Γκέι.
0: Άρα είναι παράγκα, τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Παράγκα.
1: Μα.
0: Παράγκα. Μα. Πάμε να φύγουμε.
1: Να φύγουμε.
0: Λοιπόν, ακολουθεί Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος. Μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλαία, ο οποίος είναι σε εβδομάδα εορταστική γιατί έχει μπασκέτ για παντού. Έτσι. Έχει... Α, Νικόλας θα χτυπήσει τώρα. Α, ξεκουράζεται για να πάρει μέρος στις φιέστες εορταστικές ο κύριος Παναγιώτης Κεφαλαίας. Λοιπόν, και μετά τον Νικόλα Κτύπη έχει Αντώνη Πανούτσο, Αντώνη Καρπετόπουλο. Με λίγα λόγια, δεν έχετε κανένα λόγο να πάτε πουθενά. Να είστε καλά, από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια και από τον Μάνο Μουσουράκη, ο οποίος ήταν στην Γενική Γραμματεία της εκπομπής και φεύγει για Μπανταλόνα να πάει να σηκώσει κούπα. Καλή συνέχεια στα ακρόαση.
1: Χαίρετε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη στίχη μας. Live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
4: Τα τρίτα μάτς των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης σφραγίζει την πρόκληση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρα στη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπουλ του αγώνα στις 7.
3: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη στίχη μας. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με τον James να αναλύσει την αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν όψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Στη μία η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στον Πρικυπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους, ο Γουόρντ χωρίς Μύρο της Διαλό και Τάιση Μονεγάσκη. Τζαμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τους πράσινους να θέλουν το 3-0 που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα. Το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off. Όλα καλά με τον Στρακόσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη, ο οποίος τύπησε στο μάτς της Τούμπας. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα, υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Πλήγμα στον Άρη με τον Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο με τα Κάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Σύμπληρωσε κάρτες ο Καντεβέρε που χάνει το επόμενο μάτς και πάλι με τον Όφη. Διαψεύδουν από την ΠΑΕΤΑ περί προσφυγής του Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις του καταγγέλει ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου μας και να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Κορυφαίος τερματοφύλακας της Premier League για τρίτη σερή σεζόν αναδείχθηκε ο Νταβίντ Ράγια της Arsenal. Σε 35 παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Ισπανός Πορτιέρη έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στα 17 από αυτά. Έδεσε τον Phil Foden η Manchester City. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, οι Citizens έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο μέσο επιθετικό για νέο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
15: Ο Μπατ πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι. Ο Κρούκ θα το δώσει. Δεν το έδωσε. Και είναι το 1-1. Ο Κρούκ άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο Σόλσκιε είναι αυτός που σοφαρίζει. Η δικαιοσύνη αυτή τη φορά δεν ήταν τυφλή. Ήταν πραγματικά δίκαιη για την United.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πέμπτη μέρα του Μαΐου του 2026, τρίτη κατά τα άλλα. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6 και θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως.

0: κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Μανώλης Μουζουράκης στην παραγωγή. Ο κύριος Πανούτσος θα παίρξει παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι χωρίς οπτική ίνα και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις να δουλεύουν απ' έξω από το σπίτι, αν ήρθαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά, μπορείς να έχεις ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Όλα αυτά χάρη στο Nova 5G Home Internet, εντάξει, την συγκεκριμένη ας πούμε προσφορά που αντικαθιστά την οπτική ίνα. Λοιπόν, και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό είναι στη διάθεση ο χάρτης ταχυτήτων και οι πληροφορίες στο nova.gr. Να πούμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Είναι χρήσιμο. Δηλαδή, υπάρχει στη διάθεσή σας το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-95-79-283-84-85. Εκεί μπορείτε να αφήσετε οτιδήποτε, ας πούμε, νομίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε για να μας αφήσετε οτιδήποτε, οποιοδήποτε σημείο μα θέλετε, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να σας είμαστε σε κάτι χρήσιμο. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει πάντα και δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και κόλλησα έτσι προηγουμένως. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Wins Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα όποτε αυτό είναι, νομίζετε ότι πρέπει να το κάνετε, διότι αν τα στέλνετε την κατάλληλη στιγμή και αν είναι και από αυτά που διαβάζονται και στον αέρα, τα χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν τα διαβάζουμε όλα βέβαια στον αέρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, εντάξει, θα ήταν λόγος να μας κλείσουν το ραδιόφωνο. Το λέω και το ξαναλέω. Για εσάς που τα στέλνετε και χάνετε το χρόνο σας, προκειμένου. Λοιπόν, σήμερα η ατζέντα της ημέρας έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχει βασικά τον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο. Θυμίζω πρώτο παιχνίδι 1-1 στη Μαδρίτη. Ρεβάν σήμερα στο Λονδίνο με την Arsenal αγκαλιά πια με το πρωτάθλημα μετά την γκέλα της City χτες βράδυ που προηγήθηκε με την Everton, βρέθηκε να χάνει με 3-1, έδειξε ψυχή, γύρισε το παιχνίδι αλλά δεν πήρε την νίκη, ολοκλήρωσε το μάτι στο 3-3 και μένει λίγο πίσω. Χθες σας τα έλεγα ότι στην Αγγλία το τι παιχνίδια χρωστάει κάθε ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την βαθμολογία, δηλαδή αν μια ομάδα είναι μπροστά στη βαθμολογία, είναι μπροστά στη βαθμολογία. Το αν αυτός που την καταδιώκει έχει 3, 4, 5, 7, 15 μάτς λιγότερα, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το μείον 6 στο οποίο βρέθηκε η City τελικά το πλήρωσε. Βρέθηκε στην υποχρέωση να πρέπει να πάρει ένα μάτς. Βρέθηκε στην υποχρέωση γιατί είχε παιχνίδια στο κύπελο, γιατί κυνηγάει τα πάντα ως γνωστόν. Και μέσα σε αυτό το ανατελείωτο κύκλο παιχνιδιών έκανε την γκέλα που η Arsenal περίμενε και για να δρεώσει την πρωτιά της στην βαθμολογία της Premier League. Δεν το πήρε ακόμα το πρωτάθλημα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ εδώ που είμαστε. Και βέβαια για να πάει στο απόψινό παιχνίδι η Arsenal με λιγότερη πίεση στο κεφάλι, με λιγότερο ανάγκη, έτσι, διότι άλλο είναι να θέλεις να σώσεις τη χρονιά σου κερδίζοντας το Champions League, άλλο να κυνηγάς έναν τελικό ο οποίος είναι από μόνος του κάτι τιμητικό, άλλο να κινδυνεύεις να τα χάσεις όλα ενώ τα έχεις διεκδικήσει όλα και με τον τρόπο σου και με καλό ποδόσφαιρο και με γενικότερα ας πούμε προσωπικότητα, με θέληση, με τα πάντα ας πούμε, και να δεις όλο αυτό το πράγμα να γκρεμίζεται στο τέλος. Η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο, την οποία Ατλέτικο έχει διαλύσει στο προηγούμενο ραντεβού μαζί του τον Οκτώβρη, στην ίδια διοργάνωση. Την οποία Ατλέτικο θα μπορούσε να έχει κερδίσει αν ο Μάκελη δεν άλλαζε την απόφασή του και έμενε σταθερός στο πέναλτι που της έδωσε στο 79-80, κάπου εκεί, στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν το τρίτο πέναλτι της βραδιάς, το δεύτερο για την Arsenal. Αν σκόραρε ο Γιόκερες, η Arsenal θα είχε σήμερα ένα μεγάλο βαντάζ απέναντι στην Ατλέτικο. Δεν το βρήκε αυτό το πέναλτι τελικά. Προέκυψε η τελική ισοπαλία, που μόνο άδικο αποτέλεσμα δεν ήταν. Ίσα-ίσα, εγώ νομίζω ότι αν Ατλέτικο είχε παίξει λίγο περισσότερο ποδοσφαίρο στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί να ήταν αυτή σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχει ένα γκολ να υπερασπιστεί. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε τώρα για μια ρεβάνς, στην οποία νομίζω ότι η Arsenal έχει τον πρώτο λόγο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι θαυμαστές του Σιμεώνε, όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να κάνει ένα θαύμα ακόμα. Αλλά υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία μια λεπτομέρεια που εμένα εξ αρχής μου φάνηκε κακός ιονός. Δηλαδή, η συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Σιμεώνε πριν από το πρώτο παιχνίδι, να ξέρετε, είχε να κάνει βασικά με ένα πράγμα. Με το ότι η Ατλέτικο απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Το έλεγε, το ξανάλεγε, υπερηφαναβόταν για αυτό το κατόρθωμα, υπερηφαναβόταν για αυτό το κατόρθωμα της ομάδας. Ήταν η άμυνά του απέναντι σε έναν χαμένο τελικό, θυμίζω, στο κύπελο Ισπανίας. Ήταν, αν θέλετε, η υπενθύμηση ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι το έχει κάνει και το έχει ξανακάνει. Είχε πει τότε ότι είχε αποκλείσει την Μπαρτσελόνα του Μέση, ότι απέκλεισε τώρα την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ. Και αυτό ήταν κακός ιονός, γιατί έδειχνε ότι το μυαλό του ήταν εκεί ακόμα. Ότι πιθανότατα και όλη η ομάδα είχε δει αυτό το γεγονός ως το κατόρθωμά της μέσα στη χρονιά και κάπως έτσι δεν προετοιμάζεις έναν ημιτελικό Champions League. Αυτό είναι λίγο συνταγή αποτυχίας. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να αντέξει Ατλέτικο απόψε και να προκριθεί με όποιον τρόπο, ακόμα και στα πέναλτι που λέει ο λόγος. Πόσο μάλλον να κερδίσει στην κανονική διάρκεια μια ομάδα που θυμίζω ότι η Arsenal είναι αίτητη. Έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έχει μια άμυνα στην οποία έχει στηριχτεί σε όλη τη διαδρομή αυτή. Έχει γενικά όσα χρειάζεται μια ομάδα για να παίξει στον τελικό του Champions League. Μεγάλους παίκτες, ένα προπονητή που την ξέρει πολύ καλά. Φεγγάρι, όπως αποδεικνύεται και από την ισοπαλία που έφερε χτες βράδυ η City. Γενικώς όλα καλά της πάνε. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρατέταρτο στην Ευρωλίγκα για να τελειώνει η δουλειά. Και στις 8 η Χάπουελ παίζει με την Ρεάλ για να ανοίξει μια συζήτηση, γιατί και εκεί το πράγμα δύσκολο είναι. Η Ρεάλ είναι στο 2-0. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μπάσκετ, πάμε στον Τόλι για να συζητήσουμε γενικότερα. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Αντώνη, καλημέρα, τι έγινε.
0: Καλημέρα κύριε Κοτζιά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Είστε καλά.
0: Δόξα σε Θεός, που λένε. Τα ίδια επιθυμώ και για εσάς.
1: Υγεία να έχουμε. Ναι. Πού βλέπεις να γίνεται το 3-2.
0: Το 3-2.
1: Ή θα γίνει καταρχάς 3-2.
0: Δύσκολα.
1: Κάτι θα γίνει 3-2.
0: Δύσκολα.
1: Ρώτησε εσένας αν θα έχουμε παιχνίδι την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε όλες τις σειρές.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα λες, ε.
0: Δύσκολα, δύσκολα. Νομίζω το μόνο που μπορεί λίγο να γίνει λίγο χαμούλης είναι το Χαποέλ Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λόγω το αποψινό τα... δεν χάνεται.
1: Λόγω για ποιον δεν.
0: Γενικά, γιατί και η Ρεάλ δεν κερδίζει εκτός έδρας. Θα μου πεις, έχει έδρα η Χαποέλ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Αλλά βλέποντας όλη τη χρονιά, οι μεταπτώσεις της εντός και εκτός έδρας είναι φοβερά θεαματικές. Δηλαδή, η ευκολία με την οποία κέρδισε τη Χαποέλ χωρίς τον Ταβάρες την Παρασκευή ήταν εντυπωσιακή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτή η Ρεάλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει το ίδιο μάτσο. Μόνο εκεί παίζουν καλά.
1: Η Ρεάλ, Αντώνη, φέτος ναι. Στην Ευρωλίγκα έχει 21, το 1-1 από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας έχει 6-13.
0: Και άμα δεις αυτά τα 6, εντάξει, δεν είναι, ας πούμε, νίκες, τρίβεις τα μάτια σου. Δηλαδή, θέλω να πω, οι περισσότερες είναι με ομάδες που ήταν χαμηλά, ας πούμε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικές και όχι και τόσο εύκολες. Γι' αυτό λέω ότι εκεί μπορεί κάτι να περιμένω. Στα άλλα δεν νομίζω.
1: Καλά. Δηλαδή...
0: Ναι, τον Ολυμπιακό τον συζητάω. Νομίζω θα περάσει απόψε...
1: Μεράκι, ε.
0: Τρένο. Βέβαια. Ναι. Και ήταν εντυπωσιακές οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, που είναι ένα μάθημα για αυτά που πρέπει να λέει ένας προπονητής σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, προσέξτε, θα παίξουν 8 παίκτες, αλλά είναι καλοί. Πώς το λένε, θέλουμε να παίξουμε τον μπάσκετ μας κτλ. Αλλά τα απολύτως, ας πούμε, σωστά και προβλεπόμενα, για να μην σου πει ότι κοίταξε, δες παιδιά, παίζουν με 8 παίκτες, τους έχουμε διαλύσει 2 φορές. Εντάξει, άμα δεν κερδίσουμε, κάποια σαχλαμάρα θα έχουμε κάνει, ας πούμε.
1: Εκτός των άλλων, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τη Μονακό.
0: Ναι. Αλλά έχει χάσει, αλλά από ποια Μονακό τώρα. Άλλη...
1: Από τη Μονακό τώρα τελευταία δεν συγκρανική.
0: Ναι ρε παιδί μου. Αλλά...
1: Έχασε από τη Μονακό στη Μονακό που ο Τζέμις δεν ξέρει αν θα παίζει.
0: Ναι.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Έφτιαχνε κάτι σάντουιτς στα αποδυτήρια, έβαζε σαλάμι, έφτιαχνε το σαλάμι του τυρί κλπ. Και έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά...
1: Οπότε σου λέει κάτσε να μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Σωστά, αλλά δεν νομίζω
1: κάτσε
0: ότι...
1: Κάτσε να τελειώνουμε να έχουμε σπίτια μας να φτιαχτούμε, να ετοιμαστούμε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αλλά... Δεν είναι του πρώτου γύρου. Που έχασε που ήταν ο Σπανούλης, που ήταν ο Καναδικής Μονακό κλπ. Έχασε μια Μονακό, σου είπα, που κρυβόταν ο Τζέιμς μέχρι την τελευταία στιγμή. Μαλάκα με τη Μαργαρίτα να παίξει, διαπέξει.
0: Ρε παιδί μου, η Μονακό, βλέπεις καθόλου στο Netflix αυτό το αμερικάνικο, το Untold?
1: Όχι.
0: Στο συνιστό, εσένα θα σας αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτά του NBA. Γιατί είναι μια σειρά που έχει να κάνει κατά βάση με αμερικάνικα σπορ, με Αμερικάνους πρωταγωνιστές. Έτσι. Και μέσα σε αυτά έχει και τουλάχιστον 5 επεισόδια στα 20, πόσα είναι τώρα η σειρά, δεν θυμάμαι, τα οποία έχουν να κάνουν με το NBA, με ιστορίες από το NBA. Αυτά σας αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχει ένα για τους Blazers, ας πούμε, που είναι φοβερό. Διάφορα τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Η Μονακό θα μπορούσε να είναι θέμα αυτού του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή η χρονιά της φέτος είναι για ντοκιμαντέρ. Έχει ξεκινήσει με σκοπό να, πώς το λένε, να είναι ξανά στο Final Four και να το κερδίσει, γιατί όχι, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ στην αρχή και μετά όλο αυτό το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά και ξεφτίζει μέχρι τελικής κατάρρευσης. Κατάρρευσης όμως, δηλαδή τα δυο παιχνίδια που κάνει με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν, δεν είναι match play-off τώρα. Είναι να απορρίζει δηλαδή πώς βρέθηκε στα play-off.
1: Ναι, πάντως πρέπει να την πιστώσουμε και να πιστώσουμε και τον Μαρκοσβίλη και τον Πλαντήρ, τον βοηθό, ότι σταθήκαν μέχρι ενός σημείου.
0: Βεβαίως.
1: Παίξανε με τον Παναθηναϊκό όσο μπορούσαν, κοντράραν τον Παναθηναϊκό, αποκλείσαν την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω αν είναι μεγάλη σε ηλικία κλπ. Ναι. Αλλά είναι καλοζωισμένη.
0: Αξιοθαύμαστη.
1: Ναι.
0: Αξιοθαύμαστη. Και μπράβο τους. Παίξανε για τον επόμενο αφεντικό τους.
1: Ναι.
0: Όλοι. Έτσι. Αλλά με κόστος. Δηλαδή εξωτάεις, εξοντιαλό. Θέλω να πω, δηλαδή είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμα που άμα πας με, πώς το λένε, υποχρεωτικά με 7-8 παίκτες, θα κλατάρουν και κανένα δυο ρεσί. Δεν γίνεται να πούμε, δεν βγαίνει. Είχαν παίξει τελικό κυπέλου Γαλλίας. Μάτς στο play-in. Δηλαδή Ασταμάτητα, δεν βγαίνει ρε παιδί μου. Απλό είναι.
1: Έτσι είναι, Αντώνη, και δεν υπάρχει, αν μου πεις και ο ένας μετράει και τι ένας. Και ο μένας είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά το θέμα τώρα πειράζει πιο πολύ το ποσοτικό παρά το ποιοτικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχεις ένα παίκτη ακόμα να σου απορροφήσει 25 λεπτά.
0: Και αυτά είναι και λίγο μάθημα. Δηλαδή ακούω διάφορους που λένε τι τα θέλουμε τα 14, 15, 16 παιδιά, ας πούμε. Φτιάξε ένα ρόστερ με 5 παιχταράδες και 5 ξέρω εγώ, ρολίστες, ας πούμε, αλλά οι 5 παιχταράδες να είναι παιχταράδες και θα δεις. Δεν είναι έτσι πια. Δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει.
1: Δεν θυμάσαι τι έλεγα εγώ από την αρχή της χρονιάς. Τι Μιλουτίνοφ και Χόλ Ολυμπιακός. Φέρε κι άλλο να.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχει 4, δεν έχει που άντους χωρές. Καλύτερα να έχεις και να μην έχεις που άντους χωρές παρά να μην έχεις.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, ναι.
0: Επίσης είναι, συμβαίνει πάντα, ειδικά στο μπάσκετ, εάν έχεις ας πούμε δύο παίκτες σε μια θέση, 100% θα σου χτυπήσει ένας. Αν έχεις 4 δεν χτυπάει κανένας ποτέ. Πρόσεξε το. Δηλαδή είναι τρομερό ρεσί. Δηλαδή, αν είναι πολλοί και λένε μα πώς θα τους χωρέσει, δεν χτυπάει κανένας τίποτα. Αν έχεις δύο, που λες μια χαρά, φτάνουν αυτή η αυγή χρονιά.
1: Κάνε το σταυρό σου για αυτό που είναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα χτυπήσει σίγουρα κάποιος. Ναι. 100% δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Γιατί Ολυμπιακός
0: ναι.
1: έχει τέσσερους που λέγει ένας.
0: Ναι.
1: Τέσσερους κοντούς. Δηλαδή έχει Γουόκαμ, έχει Νιλιγίνα, έχει Τζόζεφ, έχει Μόρις. Έχει τέσσερις. Okay, μπορεί να λείπει αυτό που λένε οι Ολυμπιακοί, λέει ο κόσμος κλπ. Η σούπερ πιστάρα, αλλά έχει τέσσερα παιδιά. Έχει τέσσερα παιδιά. Εννοείται ότι καταρχάς ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να πετύχεις, πώς μπορεί να έρθει η επιτυχία. Και πέρα ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει φροντίσει το μέλλον του, έχει πάρει το Μίλλερ Μακιντάρ για τον χρόνο. Okay, ανέβασε την ποιότητά του. Που και ο Τζόσεφ είναι ποιοτικός παίχτης και ο Μόντε Μόρις είναι ποιοτικός παίχτης, δεν το συζητάμε. Αλλά ο καθένας έχει τα προβληματάκια του.
0: Ναι.
1: Ή έχει τα προβληματάκια του. Δηλαδή ο Τζόσεφ ήρθε στον Ολυμπιακό, καταρχάς πήγε στη Μονακό, στη σημερινή αντίπαλο του. Μέσω Μονακό πήγε στον Ολυμπιακό. Είχε τα παραπάνω κιλά, έχει δουλέψει στο παιδί, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή. Ένα παιδί που ήταν πολλά χρόνια στο NBA, το ξέρει τον μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ναι.
0: Ναι.
1: Και η διαφορά του Ολυμπιακού, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, είναι ένας παίχτης. Λέγεται Τάιλερ Ντόση. Αυτός είναι η ειδοποιός διαφορά του Ολυμπιακού. Και από αυτό να κρυφθούν πολλά πράγματα.
0: Χωρίς πάντως και αυτός να είναι, ξέρεις, θέλω να πω, αναντικατάστατος. Δηλαδή, στο τελευταίο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει την Μονακό 200-0 και ο Ντόρσεϊ, λόγω και του προβλήματός του, δεν έχει παίξει καλά, έχει παίξει λίγο. Θέλω να πω, έχει πράγμα ο Ολυμπιακός, έχει πολλούς παίκτες.
1: Πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο. Τώρα, αν αυτό του αρκεί για να την πάρει στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι στο τέλος της χρονιάς.
1: Το μόνο παιχνίδι.
0: Δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Αλλά αν ήταν σειρά, αν ήταν NBA, ξέρω εγώ, 5 μάτς, ας πούμε, για να βγει ο.
1: Πρώτο φαβορί.
0: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, ομάδα που θα μπορούσε να τον κοντράρει σε σειρά αγώνων τον Ολυμπιακό. Και για τον λόγο που σου είπα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν αυτές οι ομάδες που κουβαλάνε 70 παιχνίδια τόλοι, να παίξουν 5 μάτς σε 10 μέρες, έτσι, και να μην έχουν δύο τραυματίες. Ναι. Δεν, και ο Ολυμπιακός να έχασε το Word, ο Ντόρσεϊ πόνεσε. Σε δύο παιχνίδια τα οποία δεν ήταν, ας πούμε, σούπερ φοβερής έντασης, αλλά είναι το κόστος αυτού του πράγματος. Τέλος πάντων. Το άλλο πώς το βλέπεις.
1: Ναι, Αντώνη, το θέμα ξεσπιώνει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ότι το είδαμε μπροστά μας αρκετές φορές, αλλά το είδα πέρσι. Παναθηναϊκός Φενέρ, κέρδισε Φενέρ, έφυγε ένα, ας πούμε, βάρος από τον Ολυμπιακό. Και εκεί που λες την ισοπεδώσεις του Μονακό, γίνεται περίπου το αντίθετο. Μπροστά στα μάτια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Του λέγανε ενός Ολυμπιακού πιο εύκολα τώρα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πιο εύκολα τώρα.
0: Πέρσι βέβαια είχε φτάσει και με κάποιες μεγαλύτερες δυσκολίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, είχε κανένα δυο παίκτες τραυματίες, οι οποίοι μόλις είχαν επιστρέψει. Δεν ήταν ακριβώς όπως φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα λες είναι ψωμωμένος.
0: Τώρα είναι σε φόρμα, φτάνει καλά. Έχει εξελιχθεί το μπάσκετ του, που για μένα είναι πάντα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στη διάρκεια της χρονιάς ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα. Έχει αλλάξει, έχει προσθέσει παίκτες βέβαια. Έτσι συνέβη, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή γέμισε, ας πούμε, και από τη στιγμή που γεμίζει αρχίζει και παίζει και πιο καλά.
1: Ναι,
0: και, και φαίνεται πιο γεμάτος. Αλλά ενδεχομένως θα έχει και πιο δύσκολους αντιπάλους φέτος. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η Φενέρ φέτος είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Δυσκολότερος αντίπαλος από την περσινή Μονακό στον, στον ημιτελικό. Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Η Χάπολ θα το πάρει.
1: 3-2.
0: 3-2.
1: Είχα πει 3-2 με αρχή το Ρεάλ.
0: 3-2 Ρεάλ, τόσο πολύ, ε.
1: Μακάρι να μην τα ματζόταν ο Ταβάρες, εννοείται, αλλά αυτό μου διευκολύνει.
0: Πότε γυρνάει ο Ταβάρες, έχουμε εικόνα?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχω.
1: Όχι, ναι. Όχι. Είχαν πει ότι χάνει τη σειρά με τη Χάπουελ. Άουα για Final Four. Δεν υπάρχει. Δεν έχει βγει κάποιος επίσημα να πει κάτι. Ούτε ως ρεπορτάζ έχει βγει κάτι για τον Ταβάρες. Το βλέπω 3-2. 3-2. 3-2. Και το 3-2 τώρα βάζω και ένα ερωτηματικό για το που θα πάει το 3.
0: Το πάω πολύ. Σοβαρά, πολύ το πας τόσο μακριά,
1: ε. Ναι, ναι, παρότι δεν έπεσε καθόλου η Χάπολ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Εδώ καταγράφεται μια διαφωνία. Εγώ λέω maximum 3-1 Real.
1: Α, λες να πάρει παιχνίδι εκεί μέσα?
0: Νομίζω ναι. Έφτασε η ώρα να πάρει και ένα, και ένα σοβαρό παιχνίδι. Αλλά το λέω και γιατί εντυπωσιάστηκα από την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι με την, με την Χάπολ.
1: Με τη Χάπολ, ναι.
0: Δηλαδή ήταν
1: 102-75.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Όχι για το 102, ήταν πάρα πολύ καλή γενικά. Δηλαδή και την απουσία του Ταβάρες με κάποιο τρόπο την έκανε πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Έχω σε ώρα στο παιχνίδι.
0: Τα λέμε αύριο, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λοφορούς Αθηνών και Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στις λοφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στα δύο ρεύματα της λοφόρου Δεκελίας στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε σε συνέντευξή του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρωσοχοίδης. Δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τονίσε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μια μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του ορμού και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε χθες το Ιράν θα το εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που έσπασαν και έκαψαν τα ξημερώματα το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούνη Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλά. Θέλω να πω ότι
0: ναι.
1: ο σύλλογος φίλων Σνούκερ του Sport FM, που αποτελείται από Νικόλα Κρυπέμι και εμένα,
0: ναι.
1: καλωσορίζει στο πάνθεον των μεγάλων αθλητών του Σνούκερ τον 22χρονο Βου Γιζέ, Κινέζο, ο οποίος κέρδισε στο Crucible.
0: Και σκεσά το τι τουρνουά είναι αυτό.
1: Είναι το, ας πούμε, το μεγαλύτερο τουρνουά. Mm-hmm. Παίζεται σε μάμα παπά 33, αν θυμάμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Τέτοια frames, δηλαδή πρέπει να κερδίσεις 17.
0: Ναι.
1: 17 φορές να καθαρίσεις το τραπέζι, ας πούμε, απέναντι στον άλλον. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Κρατάει κανένα δεκάωρο αυτό το πράγμα.
0: Τσεκάρανε μπάλες, στέκες και τέτοια.
1: Τι να τσεκάρουν. Ρε.
0: Δεν ξέρω αν παίζουν οι Κινέζοι.
1: Γίνονται στο καφενείο που σύγχναζε στο χωριό.
0: Έχουν φτιάξει τέτοια. Μαγνητικά περίεργα και να κάνει ο Κινέζος κόλπα. Του τσεκάνουν για όλα. Δεν ξέρω.
1: Λες,
0: εγώ θα του τα τσέκαρα. Δεν ξέρω. Οι Κινέζοι σαλανάδες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Εναντίον του Σον Μέρφυ έπαιζε.
0: Ναι. Ο Σον Μέρφυ από ποια χώρα είναι?
1: Αγγλία.
0: Του στήσανε σίγουρα.
1: Λες,
0: καλά.
1: Στην Αγγλία έπαιζαν όμως.
0: Εντάξει.
1: Στο Σέφιλντ.
0: Γιατί έχουν οι Κινέζοι πρόβλημα να στήσουν.
1: Όχι, αλλά το έχουν βγάλει πολλούς
0: ναι.
1: καλούς οι Κινέζοι. Παίζουν στο Σέφιλντ κάθε χρόνο το τελικό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, ο οποίος είναι για μας όλους. Υπάρχει φίλο Σούκερ, ελληνικός σύλλογος,
0: ναι,
1: οποίος
0: ναι.
1: πρέπει να έχει αρκετούς φίλους. Δηλαδή, ξέρεις ηλεκτρονικά στο Facebook που τους βλέπω.
0: Ναι.
1: Α, αυτά με το Σούκερ. Το πάντα δημοφιλές αθλητές.
0: Ναι, πολύ, ναι.
1: Κάποια.
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Έχει μια. Πέρα από την πλάκα τώρα.
1: Τι
0: έχει μια τιμιότητα το Σνούκερ. Νομίζω μπα του στήσει. Ούτε διαιτησία πρέπει να έχει, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ, αλλά υποπτεύομαι.
1: Πολύ σπάνια έχω δει τσακωμού διαιτητή με παίκτη. Δεν θυμάμαι ο Ρόνι Οσάλιβαν να έχει τσακωθεί με διαιτητή. Δεν μου διαφεύγει ο λόγο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό τώρα το τελικό που παίζανε. Σε κάποια στιγμή ο Κινέζος, ο οποίος πρέπει να είναι αρκετά, πώς το λένε, στραβός χαρακτήρας, από τον έχω κόψει, παρόλο που είναι 22 χρονών.
0: Και πολύ περίεργη, άμα είσαι στραβός.
1: Πολύ περίεργη φάτσα. Δεν μοιάζει ούτε Κινέζος ούτε Αμερικάνος, εξωγήινη φάτσα εντελώς.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε respotting, δηλαδή του είπε του διαιτητή να ξαναβάλει την παραστή θέση της. Και εντάξει, το έκανε δεκτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον βόλευε και σε εκείνο το σημείο. Και σου λέει εντάξει, μπορεί να κουμπάει η μπάλα και να την πάει αλλού. Αλλά διαιτησίες δεν θυμάμαι δηλαδή να έχουν γίνει όργια και να έχουν πλακωθεί. Επίσης, ακουστήκανε κάποια μπου στον Κινέζο, αλλά για δεδομένο, για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Έκανε τζάμπα φιγούρα.
0: Θυμίζω πάντα τη μεγάλη φράση του Πανάτα όταν έπαιζε τέννις στο Wimbledon, που πήγαινε οι Ιταλοί και φωνάζανε συνθήματα. Και είχε πει τότε το τρομερό ότι εντάξει, εμείς είμαστε μεσογειακός λαός.
1: Ναι.
0: Σας χαλάσαμε λίγο την βραδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί πάντα στο Wimbledon να ακούγεται. Καταλαβες. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και το Σνούκερ. Δηλαδή, εντάξει, θα ακουστεί και κάτι. Δεν γίνεται.
1: Παρατηρήστε αν έχει και φέτος στο Ρολάν Καρός.
0: Ναι.
1: Είναι ένας που κάνει, φωνάζει, κάνει σαν κραυγή.
0: Ναι.
1: Εμένα για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι είναι ισπανική κραυγή που κάνει.
0: Μπορεί,
1: όλοι
0: μπορεί.
1: Μαζί πάνε.
0: Μπορεί.
1: Το έχει ακούσει.
0: Δεν το έχω προσέξει, αλλά μου θυμίζει λίγο την κυρία αυτή του Καούρη που είναι σταμάτησε στην Μπανταλώνα. Δεν ξέρεις την ιστορία?
1: Όχι, λέγε.
0: Υπάρχει στην Πασκόνια, κύριε στην Πανταλώνα. Στην Πασκόνια υπάρχει μια κυρία. Υπάρχει χρόνια τώρα, πάει στα παιχνίδια αυτά.
1: Ναι.
0: Τσιρίζει και έχει ειδικότητα να βρίζει.
1: Κατάλαβα την κυρία του κακού.
0: Όχι. Να βρίζει το σπανούλι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό ήταν η ειδικότητά της.
1: Μπράβο.
0: Κάποια στιγμή αυτή ανακάλυψε και τον Καούρη και τον έβριζε, νομίζω. Ω
1: Έλληνα
0: τέτοιο. Έγινε φιλενάδα του Καούρη με τα χρόνια, γιατί πηγαίνει συνέχεια. Τη γνώση, ας πούμε, προσωπικά. Εντάξει, και είναι μια η οποία μέσα σε αυτό το γήπεδο. Στο οποίο εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν συνθήκες, ας πούμε, κολαστήριου του Ρεαθόρ. Αλλά έχει μια φασαρία. Δεν είναι και το πιο ήσυχο γήπεδο της Ευρώπης. Ξεχωρίζει η φωνή της. Δεν είναι Μονακό, ξέρω εγώ. Έχει βάλει το Μονακό τραγούδι που μου αρέσει πάντα. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούγεται αυτή η κυρία η οποία είναι τρομερή και κάποια στιγμή ο Καούρης κατάφερε να τη χαρίσει και ένα πλάνο. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή να δούμε και ποια είναι. Δηλαδή την έδειξε τυχαία ο σκηνοθέτης και λέει αυτή είναι η κυρία, να ξέρετε.
1: Σου λέω ότι.
0: Ναι.
1: μου είχε πει την ιστορία μια φορά.
0: Την έδειξε τυχαία ο σκηνοθέτης και λέει αυτή είναι η κυρία, να ξέρετε.
1: Σου λέω ότι ο...
0: Ναι, ναι.
1: Μου

0: ναι.
1: για να βρει το διαιτητή στο ζέσταμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του λέει, του Τεού, του λέει, τι έχει μαζί μου.
0: Δε, το τρομερό, επειδή την ξέρω την κυρία.
1: Υπάρχει
0: δεν,
1: ακόμα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τη θυμάμαι όμως.
1: Ναι, βέβαια, ξανά.
0: Δεν ήταν μεγάλη. Καν από τους οργανωμένους. Ήταν ελεύθερη ανοργάνωτη.
1: Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί πέρα καθόταν στην 7 δεν καθόταν.
0: Όχι. Καθόταν στο κέντρο. Ναι.
1: Τι, από τη μεριά.
0: Ναι, Αντωνία.
1: Αντωνία τη λέγανε. Αφού την ξέρετε καλύτερα λοιπόν την ιστορία. Λοιπόν, καθόταν από τη μεριά των. Προς τη μεριά των επιστημόνων ή από την άλλη.
0: Όχι. Κέντρο. Καθόταν προς το κέντρο, όχι προς τη μεριά
1: κέντρο,
0: των
1: κέντρο.
0: Επιστημόνων.
1: Στα επίσημα
0: και σηκωνόταν δηλαδή. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, έφτανε από πάνω από την έξοδο.
1: Ναι.
0: Στη,
1: από ψηλά, ναι, ψηλά,
0: για να είναι από εκεί να βρει τον διαιτή. Δηλαδή να τον δει,
1: ναι,
0: να βγαίνει,
1: κατάλαβα,
0: ρε, να τον βρει από την πρώτη στιγμή που πατάει το
1: μπράβο,
0: πόδι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Το πόδι του. Δηλαδή δεν καθόταν καν στη θέση τη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε το δικαίωμα να πάει εκεί πέρα να πει και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τα άλλα ήταν και της Ολυμπιακός.
1: Ένας από τους πρώτους αναλυτές στοιχήματος στη διακριτικότητα δεν από το όνομά του και ο παδός του Απόλλωνα πήγαινε σε συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο στη Ριζούπολη για να βρει κυρίως τον επόπτη και δευτερευόντως στο διαιτητή αν ερχόταν κατά εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Είχε δικιά του θέση κανονικά. Ξέρεις,
0: εμένα μία από τις πρώτες μου εμπειρίες σε γήπεδο μικρός που με έχουν πάει στο γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι, θυμάμαι πάντα αυτή την ιστορία γιατί από αυτά αγαπάς μετά το ποδόσφαιρο είναι, το έχω ξαναπεί και εγώ αλλά δεν πειράζει. Είναι ένας τύπος ο οποίος βρίζει τον επόπτη.
1: Ναι.
0: Το γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι που λένε, έχεις ακούσει που λένε, έχει στίβο.
1: Ναι.
0: Είναι το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είχε στίβο αυτό το γήπεδο, θα ήταν
1: έχει
0: καλό
1: πλάγιο,
0: για όλους. Δεν
1: για
0: έχει καν χώρο για να χτυπήσει το πλάγιο. Δηλαδή, είσαι ακριβώς πίσω από τον επόπτη. Ακριβώς. Και τον βρίζει τον επόπτη. Δηλαδή, όπου ο επόπτης είναι, ξέρω εγώ, μάτς Β' Εθνικής δεν είναι την παρέα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ανακτεί να πούμε ότι φτάνει και πάει ένα όργανο της τάξης και του λέει το άλλο, έλα κύριε, του λέει σταμάτα, του λέει. Δεν είναι, όλοι οπαδοί είναι εδώ πέρα, δεν κάνουν έτσι.
1: Ναι.
0: Και του λέει, τι οπαδοί ρε, μου χρωστά λεφτά. Αυτό το τομάρι λέει, τον βρήκα, λέει υπόπτη, μου χρωστά λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι του χρωστά λεφτά.
1: Πιθανό να μην του χρωστά λεφτά.
0: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία δικαιολογία.
1: Να μου έχουν πει για έναν στη τέτοια Νίκη Βόλου, ένα καθηγητή που είχε και τον πήγαινε κολοφεράτζα τον υπόπτη.
0: Ναι.
1: Και κράταγε μια ομπρέλα και τον μάγκωνε.
0: Ναι, μπορεί. Όλα αυτά είναι αλήθεια.
1: Έχω να προσθέσω, να πω παρανθετικά ότι το γήπεδο του η Αλεξάνδρας, τα κάγκελα ήταν πιο κοντά στα τέρματα παλιά.
0: Ναι.
1: Και στην, πώς το λένε, την ανακαίνιση, ξέρω εγώ, την λοιπά, μειωθήκαν κάποια μέτρα και μάλιστα τότε είχε γίνει κουβέντα με τον Άγγελο Φιλιππίδη, το κατά πόσον το γήπεδο είναι τέτοιο αρκετά μεγάλο για να παίζεται ποδόσφαιρο. Και είπα, δηλαδή, να το μετρήσετε, θυμάμαι.
0: Παρεπιπτόντως τον είδα τον Άγγελο Φιλιππίδη δίπλα στο Τζίγκερ.
1: Ναι.
0: Και χάρηκα, είχα καιρό να τον δω.
1: Όχι, πηγαίνει.
0: Και εγώ είχα καιρό να τον δω, δεν είπα ότι.
1: Ναι, ναι. Όχι, γιατί εγώ, επειδή εγώ πηγαίνω στην Βαλαωρίτου και περνάω τη Βαλαωρίτου, τον βλέπω. Συχνά πυκνά. Έχουν εμφανιστεί παλιότεροι.
0: Ναι. Στο Ρολάν Γκαρός λέει ένα κάνει τον ήχο τη τρομπέτα, μου λέει.
1: Μπράβο, αυτό
0: είναι. Και μετά όλοι οι άλλοι φωνάζουν όλοι.
1: Όλε, μπράβο. Ναι. Μοιάζει με την τρομπέτα, μπράβο, γιατί τώρα θυμίζει, γιατί μου θυμίζει η Ισπανία. Στις σταυρομαχίες που κάνει, έχουν κάποια συγκεκριμένη τρομπέτα στις σταυρομαχίες και μοιάζει πολύ με αυτό. Πιθανόν από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης θέλω να προσθέσω τελευταία ιστορία από τη μεριά μου για την ημέρα. Παλιά στο γήπεδο της προοδευτικής ήταν ένα από τα χόμπι του να πηγαίνεις τον επόπτη κολοφεράτσα, γιατί ήσουν από πάνω. Είχε δηλαδή ήσουν περίπου σε ύψος 2 και 20 να είναι.
0: Γενικά η θέση του επόπτη, και θα πάμε στον Αθανάσιο.
1: Και θέλω να σου πω, να για όσο τελειώσει θέση του επόπτη, ότι εκεί πέρα ο Νίκος Γάμα, με το επιθετό του, φυσικά δηλαδή, πηγαίνουμε φίλος αδέρφος, τον πηγαίνει τον επόπτη και του λέει, κύριε επόπτα, κύριε επόπτα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κύριε επόπτα, μέχρι να γυρίσει. Τι γίνεται, Μάικ. Ξέρεις όταν γίναγε ο επόπτης. Ωραία. Και σε κάποια στιγμή του βουράει το κομπολό στο κεφάλι του επόπτη.
0: Ναι.
1: Ο επόπτης ψύχρεμος, ατσαλωμένος από τις μικρές κατηγορίες. Και του λέει του Σούλη του Παπαδόπουλου, Σούλη, μου πετάς το κομπολό τώρα πίσω.
0: Φέρ το πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ ξέρω ότι το λέει στον επόπτη, όχι στο Σούλη.
1: Όχι, ρε, στο Σούλη.
0: Νομίζω ότι
1: του μπροστά ήμουνα, δεν ήταν.
0: Ναι, τι κοιτάς, δεν το πίσω.
1: Ναι, μπροστά, όχι, ήμουνα μπροστά, ήμουνα δίπλα του. Είναι φίλο.
0: Πάντως η θέση του επόπτη είναι βασανιστική.

0: αγωνιστική θέση.
1: Ναι,
0: είναι γιατί περισσότερο, ακούει. Ναι, είναι περισσότερο από το διαιτητή.
1: Παλιά πρέπει να ήταν περισσότερο να ακούγαν. Τώρα φωνάζουν, υπάρχουν άνθρωποι. Να δει. Στον Πανιόνιο θα φωνάζουν τα ευρεστικά.
0: Στον Πανιόνιο εντάξει, αλλά είναι μακριά το. Ο Πανιόνιος δεν είναι κοντά το γήπεδο. Έχει κουλουάρ. Ναι. Δεν είναι.
1: Καλά και στον Πάο.
0: Καταλαβες. Δεν έχει.
1: Η Ζούπολη ήταν πολύ καλή για υπόπτες.
0: Η Ζούπολη ήταν άψογη για υπόπτες. Εξού και η κυρία. Ναι. Μπορεί να τη λένε και Αντιγόνη την κυρία. Μου λέει
1: Αντωνία,
0: Αντιγόνη.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ρε, από Αλφα. Ωραία, το βρήκα από το
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φίλε. Πάμε Μπενίτεθ.
0: Εννοείται.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε ή δεν έχουμε τώρα?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
2: Θα έχουμε, σε λίγο θα έχουμε.
0: Περιμένε. Σε λίγο το παρκάρισμα.
2: Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι ο Ντέμις Νικολαίδης είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Και σκέψου, λέει ότι ο Μπενίτες θέλει 11 καινούργιους παίκτες.
0: Το είπε ο Νικολαίδης και ο Μπενίτες θέλει. Τώρα τι να κάνουμε, ρε φίλε?
2: Όχι, εντάξει, το επισημαίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια
0: σωστό, είναι ότι μια από την άλλη μεριά.
2: Ναι.
0: Από τη μια μεριά ο ένας, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορεί να πει, ας πούμε, δεν έχει ο Νικολαίδης, δεν ξέρει και από πάλα.
2: Μαρτύριο για τους υπόπτες ήταν, λέει, το Γεντικουλέ. Ναι. Μύθι πιθανότατα.
0: Ναι. Το Γεντικουλέ, ναι. Ειδικά η μεριά, όχι από τα επίσημα, από την άλλη.
2: Ναι.
0: Είχε και κάτι ειδικούς, εγώ θυμάμαι και τις φάτσες τους. Πώς έλεγαμε για την κυρία.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι τον πηγαίνανε και αυτοί τον επόπτη τους έλεπες. Ένα, ξέρεις τώρα, όσο μπορούσε να δεις, γιατί ήταν και μακριά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και το πιο σπουδαίο είναι ότι αυτοί οι τύποι που είχαν ειδικότητα να βρίζουν τους επόπτες.
0: Ναι.
2: Ήταν και γνωστοί.
0: Βέβαια,
2: δηλαδή τους ήξερε το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Σου λέγε, ο Τάδε είναι.
0: Τώρα μου λέει ο Κυριάκος, μου λέει, μάσησες να αποθανατήσεις τον Νίκο τον Κυδάκο.
2: Ναι.
0: Όχι, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Φίλος,
0: αδέρφος.
2: Λέει, ας πούμε, ότι ήξεραν τα πάντα. Δηλαδή, πού δουλεύει, ποιος είναι, τι κάνει. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι άιντε που είχαν, ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Πώς το λένε, αντιδράσανε με οργή απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπαν.
0: Ναι,
2: βρίζαν όλους.
0: Και όπως βλέπεις με τα χρόνια.
2: Ναι.
0: Οι επόπτες χάνονται. Ενώ ονόματα διαιτητών, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, σωστό.
0: Πες έναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κασναφέρης, θα μείνει στην αιωνιότητα.
2: Ναι, ο Παπίλιας, ας πούμε.
0: Ο Παπίλιας είναι το όνομά του, είναι απανταδόρικο.
2: Ναι, ναι.
1: Παρασκευή μαζί μας.
2: Εντάξει.
0: Ο Κυριάκος φωνάζει την Παρασκευή μαζί μας, τον Παπίλια. Και με αυτά τα ευχάριστα πηγαίνουμε τώρα.
2: Πάμε στον Νίκο Αθανασίου.
0: Στον Νίκο Αθανασίου.
3: Γεια σας, φίλοι μου, τι κάνετε?
0: Γεια σας, Νίκο.
2: Δεν σε ακούμε καλά.
0: Καλές παρές κάνει. Ο Κούρης είναι γειτονιά, ρε. Η γειτονιά εκεί πέρα δεν την προδίδεις.
3: Πλάκα κάνω, έτσι.
0: Είναι από εκεί πέρα, ρε. Είναι
3: πολύ την γειτονιά, ρε. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί έκαναν ένα επάγγελμα, πολύ μυστήριο.
0: Τι μυστήριο επάγγελμα, εύκολο είναι.
3: Εντάξει,
0: κοιτάς την κερκίδα, κοιτάς ποιος είναι ο πρόεδρος, εύκολα είναι αυτά, ρε. Έλα τώρα. Θα το κάνουμε επιστήμη κιόλα.
3: Εντάξει. Το όμορφο στο ποδόσφαιρο είναι να παίζεις, όχι να σφυρίζεις. Εκτός κι αν έχεις πιάσει άλλα νοήματα της ζωής. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να φωτίσω την εμφάνιση δύο παικτών του Παναθηναϊκού στο μάτς με την ΑΕΚ σήμερα, αφού μας δίνουν την δυνατότητα και η αριθμία του White Scout. Ο ένας είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος εντάξει και στο μάτι, αν κάτσει και δεις το παιχνίδι και δεύτερη φορά θα καταλάβεις ότι έχει κάνει μια σπουδαία εμφάνιση. Τους τρέχει, έχει δημιουργήσει πράγματα, απλά αν δεις και τους αριθμούς. Το 12 στις 17 επιτυχημένες προσωπικές επιθετικές μονομαχίες είναι πραγματικά ένας ακραίος αριθμός. Δηλαδή όταν μπαίνει ένα center for σε 17 μονομαχίες και κερδίζει τις 12 και απέναντι στο Μουκουντή, όχι σε κάποιο σε εισαγωγικά παιδάκι, έτσι, αμυντικό, δείχνει ας πούμε το πόσο καλό παιχνίδι έκανε. 5 επιτυχημένες τρίπλες, αρκετές από αυτές έπειτα δημιουργώντας για τον Παναθηναϊκό επικίνδυνες καταστάσεις. Θυμίζω εγώ ας πούμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Κυριακόπουλου που έχει ξεκινήσει από μια τρίπλα του Τετέι πάνω στον πύλιο. Έχει κάνει 3 σουτ, τα δύο του στόχο του. Εκεί λίγο δηλαδή, όπως το...
2: Αχ, δεν σε ακούμε, Νίκο, δεν σε ακούμε.
0: Νίκο,
2: μιλάς και δεν σε ακούμε.
0: Θα ήθελα όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα νερό να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
2: Ναι, κάτι να γίνει.
0: Ένα από τα καλά εκείνα. Όχι, α, κάνει ξύνη ρε εσύ. Για ξαναπέσαι.
3: Ωραία, ακούστε να δείτε.
2: Τώρα ναι.
0: Όχι ρε Νίκο, έχει πρόβλημα.
3: Μισό λεπτό.
2: Οκ, επίστρεψε μισό λεπτό.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν...
0: Όλοι μαζί μπορούμε, δεν μπορούμε να του κάνουμε ένα
2: χρυσό χρυσελεφάντινο. Να το κάνουμε, για να μην νομίζεις ότι δεν θέλω να πληρώσω. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα το τηλέφωνο, είναι η θέση που βρίσκεται.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά, γιατί. Τι θέση έχει δηλαδή.
2: Είναι κάπου που δεν πιάνει.
0: Υποβρύχιο.
2: Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Δυστυχώς.
0: Τι δυστυχώς. Το θέμα είναι να λύνουμε προβλήματα, όχι απλά να διαπιστώνουμε.
2: Προφανώς η στιγμή στην οποία, πώς το λένε, το μέρος στο οποίο βρίσκεται είναι, δεν είναι καλύπτεται καλά. Δηλαδή πάμε στο
0: τέλος. Να τώρα ξανά μαζί μας.
2: Για να το δούμε τώρα.
0: Νίκο. Έλα.
3: Τι κάνετε, εντάξει τώρα.
2: Αυτά καλύτερα. Μπράβο.
3: Δεν άλλαξα κινητό, έκανα 50 μέτρα μπροστά. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Αττική, αξίζω να πω.
2: Το σπίτι μου.
3: Όπου είναι σαν να έχει πέσει περονόσπορος, κανονικός το σήμα. Εντάξει, και να μην πιάνει το 5G, οκ. Το καταλαβαίνω. Το να μην πιάνει να μην μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Κάτι πολύ περίεργο.
2: Το σπίτι.
3: Για την Αττική, αν δεν χάσει 26 το σπίτι σου.
2: Ναι, δεν πιστεύω. Ναι, είναι δύσκολο. Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην έχουν σήμα οι φτωχογειτονίες που μεγαλώσατε,
2: αυτό είναι,
0: αλλά έχουν ειλικρίνα και αγάπη. Λοιπόν, έτσι πάμε παρακάτω.
3: Λοιπόν, ναι. Έλεγα λοιπόν για τον Τετέ ότι όπως βλέπεις, παιδί, με αυτό το παιδί, τη σεζόν που κάνει συνολικά και στην Κηφισιά και στον Παναθηναϊκό, με τρομερά φυσικά προσόντα, με προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι, με ντρίπλα, με ναι, δύναμη, ναι, με δημιουργία, αυτό το οποίο, αν ρε παιδί μου έλεγες, υπάρχει ένα μαγικό κουμπί και το ξέρει και ο ίδιος, το παραδέχεται. Το παιδί είναι πολύ συνειδητοποιημένο. Ναι. Τι θα έπρεπε λίγο να βελτιώσει, αυτό είναι τα τελειώματά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει η φάση έξω από την περιοχή που εκτελεί στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ιδιαίτερο μαρκάρισμα, αποτέλεσμα της μεγάλης περιοχής, και ένα πάρα πολύ κακό τελειώμα γιατί δεν έχει βάλει καλά το σώμα του και φεύγει μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στρακώσα. Αν μπορέσει, γιατί είναι και του Λεφταράς ο Τετέ, και βελτιώσει και αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι του, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα νομίζω ναι, όμως συμφωνείς, όλο το παιδί είναι άπιαστος, έτσι, στην καλή του μέρα.
0: Όχι, μπορεί να το κάνει άλλο. Μέρα,
3: ναι, δεν το πιάνεις με τίποτα, ούτε με λάσο.
0: Εδώ μου κουμπί ανέβαινε πάνω στο κέντρο για να το μαρκάρει. Πρέπει να του είχαν δώσει εντολή, παιδιά, κάποιος τον έγινε, πρέπει να είναι στην πλάτη του, μόνιμα.
3: Η μόνη ομάδα που κατάφερε να τον απενεργοποιήσει σε ένα παιχνίδι, όχι και στα δύο, ήταν η Μπέτης. Στα όρια του φάουλ. Πολύ φάουλ, πολύ ξύλο. Καλά, μάλλον,
0: δεν πρέπει να κολλάσει απάνω του γιατί ρολάρει όπως στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να κολλήσει απάνω του, είναι πιο δύσκολο να τον κρατήσει κάποιος.
3: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπος να κολλήσει απάνω του, όπως το κάνει ο Μουκουντή.
0: Όχι, έβγαινε φάουλ. Κινδύνευε μόνιμα να πάρει κάρτα από τον Μουκουντή.
3: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Όχι, άστον στο μέτρο. Άστον στο μέτρο να γυρίσει.
3: Θα σου φύγει, θα σου φύγει. Δεν γίνεται, δεν τον πιάνει.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, θα μου πεις, εγώ δίνω τη λύση τώρα για το. Γιατί θέλω να σου πω το εξής. Οι παίκτες οι οποίοι δημιουργούν τις φάσεις μόνοι τους έχουν κατά κάποιο τρόπο κουραστεί πνευματικά, όχι σωματικά, για να τη δημιουργήσουν και πολλές φορές δεν την τελειώνουν σωστά. Να το ξέρεις αυτό.
3: Έχει καλό το παιδί αυτό στο παιχνίδι του. Και το έδειξε και στη Κηφισιά, το δείχνει και στον Παναθηναϊκό, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί δεν έχουν κάτσει και οι φάσεις, ότι όταν θα δοθεί παράδειγμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και μπορεί να σιγουρέψει τον κόλφο, θα το κάνει. Δεν έχει το μυαλό του σέντερφορ που δεν με νοιάζει, εγώ θα την τελειώσω τη φάση, είμαι ο σέντερφορ, θα το βάλω. Αν είναι να το σιγουρέψει, θα το σιγουρέψει. Γενικά, αν...
0: Σε κουνήσανε 50 μέτρα, μήπως τώρα.
2: Ναι.
0: Σε έχουν κουνήσει.
3: Υπάρχουν δεν, ξέρω κάποιοι... δεν ξέρω αν έκανε κάποιο σεισμό.
0: Έκανε. Ήταν προ 50 μέτρων.
3: Λοιπόν, ξανά. Από εκεί πέρα, μέχρι να ξανακουνηθώ, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν και ο Τσέριν.
0: Ναι.
3: Με 38-42 πάσες, με 14 επανακτήσεις, 6 ψηλά στο γήπεδο και γενικά θύμισε μετά από πάρα πολύ καιρό τον καλό Τσέριν. Ένα παιδί το οποίο μέσα στη γενική μετριότητα του Παναθηναϊκού την αγωνιστική έχει μείνει και αυτό στάσιμος. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος παίχτης που ήταν πριν 2 χρόνια, δεν είναι το ίδιο επιδραστικός, δεν είχε ας πούμε και την βελτίωση και την πρόοδο που κάποιος θα περίμενε, αλλά είναι ένα παιδί που όταν έχεις μια καλή ομάδα, όταν έχεις συγκεκριμένους ρόλους, μπορεί να σου δώσει πράγματα.
2: Για μένα ισχύει ό,τι και με τον Μπακασέτα.
0: Δηλαδή.
2: Πάρα πολλές αλλαγές στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Πάρα πολλές αλλαγές. Yeah. Δηλαδή μιλάμε τα δύο αυτά χρόνια που λες, πρέπει να έχουν αλλάξει αυτή τη μεσαία γραμμή 8-9 παίκτες. Δηλαδή η μεσαία γραμμή είναι κατεξοχήν γνώση του διπλανού σου, ας πούμε. Δηλαδή τη φτιάχνει ο χρόνος καλή. Άμα αλλάζεις κάθε εβδομάδα συμπαίκτες, πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου.
3: Δύσκολο,
2: δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά στον Παναθηναϊκό, αυτό το γίνεται κατά κόρον. Και δεν
3: υπάρχει
2: τώρα.
3: Και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτήν την πίεση. Και σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Εδώ ο Παναθηναϊκός σε 2 χρόνια παίζει από το άσπρο στο μαύρο και από το μαύρο στο άσπρο. Δεν υπάρχει συνέχεια. Όταν υπήρχε μια τριάδα με Ρούμπεν, Κουρμπέλη και Τσέριν, αυτή ίσως ήταν η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού που είχε την καλύτερη λειτουργία. Όχι τόσο επιθετική, αλλά και φοβερή ισορροπία. Φοβερή ισορροπία. Και πάρα πολύ καλή στο ανασταλτικό της κομμάτι. Εκεί ο Τσέριν έδειχνε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που δείχνει τώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, οι καλοί παίκτες σε μια κακή ομάδα θα φαίνονται μέτριοι.
0: Ναι.
3: Ωραία. Και οι καλοί παίκτες σε μια καλή ομάδα θα φαίνονται ακόμα καλύτερα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ και 2 χρόνια εντάξει, βγάζω ένα κομμάτι της σεζόν. Γιατί στα δικά μου τα μάτια ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια δεν είναι ίδιος με τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ και υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές. Αλλά όπως και να έχει, σε βάθος χρόνου και σε συνέχεια και σε συνέπεια, δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ευνοεί τους καλούς παίκτες να γίνονται καλύτεροι και τους μέτριους να γίνονται καλύτεροι. Ίσως από ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι μια ομάδα που τους καλούς παίκτες τους ψιλοκαταπίνει και τους ψιλοεξαφανίζει. Λοιπόν.
0: Και με αυτές τις
3: και τα υπόλοιπα αύριο και ζητώ συγγνώμη για το σήμα μου. Αύριο θα
0: όχι,
3: μου
0: κάνει μην
2: είναι, έγινε. Λοιπόν, πάμε πάσα. Δελτίο, τα λέμε σε λίγο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Με τον James Nunnally στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορείο, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Αυτή την ώρα η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους award, χωρίς Mirotic, Diallo και Tyce, η Μονεγάσκη Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τους πράσινους να θέλουν το 3-0 που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας των play-off. Όλα καλά με τον Στρακώσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια λόγω κατάγματος το 5ο Μετακάρπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού σε μάτς και κλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η Ένωση, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες, σέντρα στις 7 με κάλυψη από Ερτιδιο Σπορ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στις 3. Η επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις του καταγγέλιου Εραστέχνης Ηρακλής. Εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου και να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του. Κορυφαίος τερματοφυλακάς της Premier League για τρίτη σερή σεζόν αναδείχθηκε ο Νταβίντ Ράγια της Arsenal. Σε 35 παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Ισπανός Πορτιέρ έχει καταφέρει να κρατήσει στο 0 τα 17 από αυτά. Έδεσε τον Phil Foden η Manchester City. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, οι Citizens έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό για νέο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
4: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ πρέπει να πω ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια, στήριξε την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια. You love it.

0: channel.
1: Μάλιστα.
2: Ότι μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η δύναμη μιας χώρας υπολογιζόταν από τη δυνατότητα παραγωγής χάλιβα.
1: Σοβαρά.
2: Βέβαια, ήταν τόσο σημαντικός.
1: Ναι. Λογικό. Όλα κατασκευές, αυτά, ιστορίες. Και τον καιρό εκείνο φαντάζομαι ότι οι ανάγκες υπήρχαν.
2: Ναι, δεν υπήρχε πλαστικό. Το πλαστικό εμφανίζεται στην κύριο στο 60 στην καθημερινή ζωή.
1: Ναι. Ένας φίλος λέει: καλύο 5 και στο Τσέριν παρά 10 τσεριβέγια. Εντάξει. Πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω, αλλά ο Μάρκος Σεφερλής.
2: Ούτε προσπάθησα να βρει, όχι, δεν κάνει για Σεφερλία. Καλό 10 Χριστό. Η αρχή είναι καλή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τι να κάνει, φταίει και αυτό.
1: Ναι. Ας κρατήσουμε το Κάλιο 5 και στο Τσέριν, να το έχουμε υπόψη μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και δίνεις και ιδέες. Δηλαδή, εγώ αμέσως σκέφτηκα το ένα Τσέριν ή το άλλο και τα δυο του πρόσωπα. Ναι. Τέτοια, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν. Αυτά.
2: Είναι ο ορισμός του τίμιου εργάτη, ο Τσέριν.
1: Ναι, ρε.
2: Μαζί με, δηλαδή, αν βάλεις στο σιόπι το Τσέριν, δεν έχουμε και τον Κουρμπέλι που έλεγε. Έχεις τίμια εργατιά κανονικά.
1: Εγώ με τον Κουρμπέλι δύο χρόνια νεότερο.
2: Ναι.
1: Ξεκινάω από αυτούς.
2: Ξεκινάω από αυτόν. Ναι. Είναι όμως εργάτης ο Κουρμπέλι.
1: Ναι, ναι, μα γι' αυτό το λόγο. Γιατί εγώ είμαι πάντα υπέρ της εργατικής τάξης.
2: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πάντα πρέπει να υπάρχουν διάφοροι εργάτες για να κάνουν οι άλλοι κορδελάκια.
2: Ναι, ρε, αλλά πρέπει να έχεις κανένα για τα κορδελάκια.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή ο κλασικός για τα κορδελάκια είναι ο Φορτούνης. Λες να πάρω και ένα Φορτούνι να έχω.
1: Θα πάρεις και θα βρεις ένα Φορτούνι. Το θέμα είναι να βρεις κανένα τρέχι να πούμε με τη χαρά του.
2: Κωνσταντέλιας, Φορτούνης, τέτοια
1: είναι δύσκολα. Παίχτες να κάνουν κόλπα. Εγώ νομίζω ότι βρίσκεις πιο εύκολα.
2: Για πες έξω από τον Κωνσταντέλια και τον Φορτούνι άλλο.
1: Στην Ελλάδα. Τα Μπόρδα, Ντίνο.
2: Έλληνα.
1: Ο Μάνταλος. Μάνταλος περισσότερο στην καριέρα του
2: είναι. Καλός είναι ο Μάνταλος, ξέρει να κάνει.
1: Να κάνει το κόλπο. Κατάλαβες.
2: Αλλά ξέρει να κάνει, έχει κάθε την παλιά, ωραίος παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, κοντά είσαι. Αλλά ξέρεις πώς πάνε, βλέπεις.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ
2: δηλαδή
1: θέλω...
2: οι τσάρτες,
1: ναι.
2: Οι οποίοι υπάρχουν, οι άλλοι υπάρχουν για να τους υπηρετούν στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Το ξέρουν, το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι τσάρτες. Έτσι. Και οι κουρμπελίδες το καταλαβαίνουν. Οι κουρμπελίδες, λέω, οι φορτούνιδες. Ό,τι υπόλοιποι υπάρχουν, ξέρεις. Έτσι σαν χοροδία, πώς είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: You must remember this και παίρνει χοροδία και κάνει αου, ξέρεις,
1: ναι.
2: Η υπόλοιπη ομάδα. Ναι.
1: Μου θυμίζει πάντα εμένα αυτή η ιστορία και είναι το τραγούδι που λέει ο Μιλιώκας και το Ροζ που λέει και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ. Κατάλαβες.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ωραία. Τι είναι, πού βρίσκεσαι.
1: Αυτό...
2: Έτσι είναι η κοινωνία, έτσι είναι η ζωή, ρε παιδί. Να πας εκεί πέρα στη στέγη, να πας ονάσεις στη στέγη. Να πει τα αλλιώς. Έτσι είναι η κοινωνία.
1: Εντάξει, η κοινωνία όπως έχει γράψει και στο μανιφέστο ο Αλέξης είναι... Δεν θα έπρεπε να έχει,
2: τι?
1: Πώς το λένε, πλούσιους που να μπορούν να εξαγοράζουν. Όχι, εγώ το λέω πώς το λένε. Πλούσιους που να εξαγοράζουν και φτωχούς που είναι έτοιμοι να εξαγοραστούν.
2: Δεν το γράψε.
1: Εγώ του Αλέξη το χρόνο, το δικό του είναι, το πιστώνω.
2: Του Ζαζά Κρουσό δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Την υπογραφή δεν είναι πάλι.
1: Είπε ότι είναι το άνθρωπο, δεν είπα.
2: Σιακαντάρι, έτσι. Ναι, ναι, διαχειρώσε σιακαντάρι.
1: Ρουσό διαχειρώσε σιακαντάρι.
2: Τι?
1: Ρουσό διαχειρώσε σιακαντάρι.
2: Ναι, ακριβώς και με το πνεύμα του Αλέξη. Όλο
1: ναι,
2: μαζί.
1: Όλο μαζί όλο
2: εσύ πιστεύει ότι το έχει διαβάσει ο Αλέξη.
1: Ούτε για πλάκα.
2: Και εγώ δεν το πιστεύω.
1: Αλέξη, διαβάσει.
2: Μια ματιά θα του είπε, ναι, το διάβασα. Ωραίο είναι.
1: Του Αθανασίου στο Γκαζέτα για το τι γίνεται με τον Μπενίτεθ. Νομίζω
2: ναι, ναι,
1: για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού τι θα γίνει με το δε. Αυτά είναι τα φλέγοντα.
2: Ναι, δηλαδή και εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Δηλαδή και είμαι στα υπέρ, δηλαδή ότι οποιοδήποτε αρχηγός, ξέρεις, ο οποίος θα ήθελε να κυβερνήσει κάποτε και κάθε και διαβάζει τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ρε.
2: Ας
1: πω κάτι. Και να το πω και πρακτικά, δηλαδή.
2: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε το βρίσκω λάθος αυτό εγώ με τα μανιφέστα και τέτοια. Τη διακήρυξη 3 Σεπτεμβρίου δεν διάβασε κανένα. Δηλαδή 15 τη διάβασανε. Συνολικά.
2: Δεν είναι αυτή που ξεκινάει, θα σε ξαναφέρω στου Παξέδε.
1: Όχι, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, σημασία έχει να
2: δεν
1: υπάρχει.
2: Μέσα το γραφικό.
1: Όχι. Σημασία έχει να υπάρχει διακήρυξη. Να ξέρει ότι υπάρχει η διακήρυξη.
2: Ναι, μπράβο, σωστό.
1: Και από εκεί πέρα αυτά τα πράγματα τα πεθυμάται ο κόσμο. Είναι ο λαό στην εξουσία του Πασόκ στην κυβέρνηση. Είναι έξω η βάση του θανάτου.
2: Μπράβο.
1: Είναι αυτά δηλαδή. Εκεί χτίζει. Δεν χτίζει με την διακήρυξη.
2: Και
1: αν μάθουμε την διακήρυξη, θα παγράψουμε διαγωνίσμα.
2: Επίσης, αυτό είναι φορμαλισμός, δηλαδή, αν μου επιτρέπει δηλαδή, να το κουλτουριάσω λίγα. Και δηλαδή, από τη στιγμή κατά την οποία τη διαβάζει κάποιος,
1: ναι.
2: και το θυμάται, αν είναι δυνατόν βέβαια, mm-hmm. δημιουργείται φόρμα. Mm-hmm. Δηλαδή, λες, ας πούμε, στη, στη σελίδα 4. Είναι mm-hmm. σαν το Κοράνι μετά γίνεται όλη
1: αυτή η ιστορία. Ναι.
2: Δεν γράφει, καταλαβαίνεις, έτσι και έτσι και αλλιώς. Ενώ αν δεν την έχει διαβάσει κανένας,
1: ναι.
2: έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει.
1: Α, γεια σου. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει ένα ακόμα χειρότερο.
2: Mm-hmm.
1: Ότι στην παίρνουν τώρα αυτή τη διακήρυξη.
2: Ναι.
1: Όλοι αυτοί που άλλη δουλειά δεν κάνουν.
2: Ναι.
1: Περιμένουν να ξέρει να
2: σε βρουν. Δεν έχει άλλη δουλειά.
1: Να σε βρουν, ξέρει.
2: Καμιά 500 τέτοιο.
1: Μπόσικο. Ναι. Και μόλις, αν γίνει ποτέ, ξέρω εγώ, κυβέρνηση.
2: Ναι, δεν γράφατε.
1: Αρχίζουν και ξεβαράνε, ναι. Δεν έλεγε για την οικολογία. Ότι ναι. αυτό, ότι στον καιρό που ζούμε θα πρέπει να δούμε ξανά το αποτύπωμα το ενεργειακό. Και πώς συνάδει αυτό με το τάδε ιστορία. Και λέει, άλλο έχω παγώσει τίποτα τέτοιο.
2: Ναι.
1: Σαν καντάρι τα έγραψε. Ρε. Αλλά τα λένε μεταξύ του μετά. Μπαύγει απ' αυτέ. Κατάλαβε.
2: Τον ίδιο δεν έγραψα μετά.
1: Ναι,
2: το...
1: τίποτα. Λένε, δεν πρέπει. Ναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δηλαδή, κανονικά
2: ναι.
1: θα πρέπει να πούνε ότι γράφτηκε το μανιφέστο.
2: Ναι.
1: Δεν το διάβασε κανένα. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι κάποιο ένα ιερό κείμενο. Κατάλαβε κάπου. Σαν ιδέα. Κατάλαβε. Υπάρχει το μανιφέστο. Ούτε ένα δημοσιευτεί ούτε τίποτα. Όπως η διακήρυξη 3 Σεπτεμβρίου.
2: Το ξέρεις ότι πώς τα λένε τα ιερά βιβλία τα εβραϊκά δεν μεταφράζονταν σε άλλη γλώσσα για να μην χρησιμοποιηθούν από τους τέτοιο.
1: Από τους κακούς τους
2: από τους
1: αντιπάλους.
2: Αντιπάλους, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν μεταφράζονταν. Διαβάζω τώρα ένα ενδιαφέρον βιβλίο, το τελείωσα μάλλον, το οποίο ήταν για τη βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη για την ακριβία, του Φράνκο Πάνα. Φράνκο Πάνε λέγεται ο συγγραφέας.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ασχολείται πάρα πολύ με το πώς θα λένε, με τις μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης από τους 70 κτλ.
1: Ναι, ναι. Μα είναι ωραία όλη αυτή η ιστορία και με τα απόκριφα, Ευαγγέλια κτλ.
2: Ναι.
1: Κανένας δεν ξέρει που βρίσκονται, ας πούμε.
2: Ποια απόκριφα, ρε Ευαγγέλια. Ναι. Τα απόκριφα Ευαγγέλια είναι αυτά που απερίφθησαν από
1: ακριβώς. Τη Σύνοδο. Δεν τα μάζεψε κανένας τα βάλει κάπου.
2: Όχι, ρε, δεν είναι
1: απόκριφα. Καταλήξαν ότι αυτά είναι τα 4 τα επίσημα.
2: Δεν είναι, βεβαίω στο μυαλό, δηλαδή κάποιο έχει λέει ναι. και έχω ένα απόκριφο Ευαγγέλιο.
1: Δεν ξέρει τότε τι γινόταν.
2: Ε?
1: Τότε δεν ξέρει τι γινόταν. Αν υπήρχε μια ούλη, εγώ πιστεύω κάποιο θα έβγαινε από αυτού.
2: Εγώ
1: τα έχω γράψει. Τα έχω πει και δεν Κώστα, τα δικά μου δεν τα λένε.
2: Ναι, λέει, του Μάρκου και του άλλου.
1: Ναι, του Ιωάννη και αυτά.
2: Ναι, αυτό μου, να μπράβο. Αυτό
1: τα δικά μου Κώστα που εγώ τα έχω γράψει τα καλά, τα ψαγμένα, τα έτσι
2: καλά. Ναι.
1: Σίγουρα αν υπήρχε μια
2: ολή. Τα θάψει.
1: Τα θάψανε. Και θα είχε και δίκιο ο άνθρωπος. Κατάλαβα. Σου έχω πει επίσης πώς έγινε.
2: Μέσα, πρέπει να βάλει καινούργια Ευαγγέλια, να γράψουν, να λέμε απαντάμε.
1: Έχω διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
2: Να κάνει ο Τίγρης και τέτοια.
1: Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε βγει το Dan Brown αυτό με το που λέει ότι ο Χριστός δεν σταυρώθηκε και πήγε και παντρεύτηκε και έκανε δύο κόρες. Λοιπόν, στη Γαλλία. Είχα διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο. Κάπου το έχω ακόμα. Γενικά με τα αποκρυφιστικά.
2: Ναι,
1: για,
2: ναι.
1: για τα σύμβολα, τα κρυμμένα, ξέρεις όλες αυτές τις ιστορίες.
2: Ναι, ψάχνουμε, ωραία.
1: Και εκεί θυμάμαι ότι είχα διαβάσει πώς επιλέχθηκαν τελικά αυτά τα 4 Ευαγγέλια. Που είναι πολύ ωραίο γιατί θυμίζει αθλητικό ρεπορτάζ για μένα. Δουλειά δηλαδή.
2: Πώς το λένε. Σύνοδο, γιατί η σύνοδος επέλεξε τα 4
1: γιατί,
2: Ευαγγέλια.
1: Ναι, γιατί επιλέχθηκαν αυτά τα συγκεκριμένα.
2: Λόγω χρονικής, πώς το λένε.
1: Όχι. Γιατί τα γεγονότα τα οποία διηγούνται είναι σε γενικές γραμμές όμοια. Δηλαδή. Λίγες είναι, πολύ μικρές είναι οι διαφορές. Υπάρχουν κάποια που δεν τα έχει ο ένας και τα έχει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και έτσι έγινε η διασταύρωση. Δηλαδή
2: ναι,
1: αυτά
2: okay, εντάξει, που δεν μπορεί να συγκρούνται.
1: Το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ, ας πούμε, παλιά που ήταν, υπήρχε το ρεπορτάζ.
2: Άντε πάλι,
1: έπαιρνε τηλέφωνο, ας πούμε.
2: Μανίαζω αυτό. Θα
1: όχι,
2: θα συστήνει στον άλλο κόσμο.
1: Έπαιρνε.
2: Τι γράφουν, τι λένε.
1: Όχι.
2: Λέγε.
1: Δεν με στείλει στον άλλο κόσμο. Ήταν η δουλειά, έτσι γινόταν η δουλειά. Ναι. Να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά. Ναι.
2: Και τι λέτε τότε που
1: έπαιρνε τηλέφωνο ο Τάσος, ας πούμε, στο Μένιο, ξέρω εγώ. Έτσι. Και έλεγε, τι έμαθε σήμερα, έλεγε, πήγε και είπε, μίλησε, ξέρω εγώ, ο Δανιήλ και είπε, κύριε, κάνετε αυτό, το έχεις.
2: Ναι.
1: Έλεγε, όλος, το έχω. Λοιπόν, άμα το είχε,
2: ναι.
1: ήταν είδηση, λοιπόν. Τέρμα, ήταν αυτό. Ναι. Δεν το έχεις. Πρέπει να το ψάξουμε.
2: Άσε μου να γράψω και κάτι παραπάνω που το βρήκα πρώτος.
1: Κάτι τέτοιο, ναι.
2: Ώστε να φανεί και ότι είναι αποκλειστικό γιατί το είπα μέσα. Ωραία,
1: ναι, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι γινόταν η δουλειά. Παίρνανε ένα στον άλλο. Το έχει, το έχω, πάμε παρακάτω.
2: Άκου κάτι.
1: Ναι, δεν το έχει, δεν το έχω, δεν γράφει.
2: Όχι, που ήταν αυτέ ήταν σωστέ εποχέ. Εγώ πιστεύω ότι η ανθρωπότητα από το 500 και δόθε είναι σε καθοδική πορεία. Πάμε από το κακό στο χειρότερο, ξέρει. Αλλά όχι γραμμικά, εντάξει. Πάνω ξεσπάσματα και τα λοιπά. Λοιπόν, okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα Ευαγγέλια, εκείνη την εποχή, αν εσύ ζούσες δηλαδή, θα έβγαινες και θα έλεγες, ας πούμε, ότι τώρα τι μας λένε οι άλλοι, ότι είναι, πώς το λένε, αχτύπητη ομάδα ο χριστιανισμός, έχει βγει ο Άριος και σας τα έχει πάρει όλα, ρε. Καταλαβαίνεις, μόνο εγώ το έλεγα ότι ο Άριος θα πάει καλά. θα πλακωνούσε να και πάλι υπέροχα θα τα πέρναγε.
1: Ναι, ρε.
2: Θα έλεγε για τον Νέστορα, ξέρω εγώ, Νεστοριανή, α πούμε, κανένα και τα λοιπά.
1: Πάμε στον Νικολακό.
2: Πάμε στον Νικολακό, Νεστοριανό.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα, ξύπνα! Τι? Ήρθε! Να παίξω!
7: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: στην τηλεφωνική γραμμή ο Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σας Αντώνη, τι κάνετε? Σήμερα μετά την χθεσινή μέρα αποκατάστασης έτσι στο Ρέντι, σήμερα έχει ρεπό, αύριο πάλι προπόνηση. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή μέρα χωρίς δουλειά, θα έλεγα, να τα βάλουν λίγο κάτω στον Ολυμπιακό, να πάρουν τα μαθήματα που πρέπει να πάρουν από τα τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτός είναι πάλι ο αντίπαλος την Κυριακή, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, ειδικά αρνητικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, ενώ αρνητικά για τον Ολυμπιακό. Τι εννοώ, για παράδειγμα, να πάρουν τα μαθήματά τους. Πλέον, για παράδειγμα, στον Ολυμπιακό έχει γίνει κάτι σαν εθιμικό δίκαιο ότι κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ χάνει ο Ολυμπιακός από τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί κάποια όρια, έχουν ξεπεραστεί.
1: Πάμε στην 20ετία δηλαδή, την παλιά.
2: Άμα δούμε στα... Όχι, μέσα έξω είναι αυτά που λέω.
1: Α, οκ. Okay.
2: Ναι, δεν είναι τούμπα. Τώρα μιλάει ο Ολυμπιακός πέρα στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή άμα δεις τα τελευταία παιχνίδια, χτες ήταν 1-0, προχτές πόσο ήταν 1-0 στο 15. Mm. Στο Καραϊσκάκι, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο Κύπελο ήταν 0-1 στο 7, 0-2 στο 15. Πέρσι στο Καραϊσκάκι, που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο τέλος, ήταν 1-0 στο πρώτο λεπτό. Παραμένω, στο πρώτο λεπτό κέρδισε ο ΠΑΟΚ 1-0. Mm. Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, στην Τούμπα, το σκόρ ήταν 1-0 στο 5 και 2-0 στο 11. Δηλαδή, σε 4 παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και στα ίδια γήπεδα, τελευταία παιχνίδια μέσα σε διάστημα ενός έτους, το περασμένο Μάιο μέχρι τώρα, που είναι άλλος Μάιος, ο Ολυμπιακός έχει φάει 6 γκολ στα πρώτα 10-15 λεπτά από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα με αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή σε κάθε μάτς με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάς από 1-0 έως 2-0 το σκορ και να κυνηγάς εσύ μετά πίσω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αν δεν τα αντιμετωπίσεις το ίδιο θα γίνει και την Κυριακή το ίδιο θα γίνει. Είναι απλό δηλαδή αν δεν το αντιμετωπίσεις.
1: Ακόμα και στο 0... Τι εννοείς με το αντιμετωπίσεις όμως? Τι να κάνεις, ωραία.
2: Τι να εννοώ, τι είναι να κάνω? Όποτε ξεκινάει κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ,
1: τι εννοείς τι να κάνεις? Τι να κάνεις, ωραία, ναι, το βλέπουμε.
2: Ρε Αντώνη, τώρα πλάκα μου κάνεις, να κάνεις μπάλα να παίξεις.
1: Δεν λες αντιμετωπίσεις, πώς να αντιμετωπίσεις?
3: Καλά, κοίταξε τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, στην Τούμπα δεν έπαιζε μπάλα ο Ολυμπιακός. Καλύτερος ήταν. Καλύτερος ήταν. Δεν αμήνθηκε καλά σε ένα κόρνερ, έγινε αυτό που έγινε, είναι και λίγο offside εκεί τώρα.
1: Είναι
3: και λίγο, θέλω να σου πω, είναι και λίγο τυχαίο. Δηλαδή, στο προηγούμενο μάτς έληξε 0-0. Δεν είναι ότι χάνει όλα τα παιχνίδια.
2: Το προηγούμενο μάτς που έληξε 0-0, ο Ολυμπιακός γλίτωσε το 1-0 επειδή η κεφαλιά του Οσντόεφ στο 3 έφυγε λίγο out. Εντάξει, από
1: φάουλ του. Πέραν να παριθμούμε φάσεις.
2: Δεν υπάρχει τυχαίο τώρα. Όταν γίνεται τώρα. Όταν φάσει 6 γκολ σε 4 μάτς μέχρι το 15, από το 1 ως το 15, δεν υπάρχει ούτε τυχαίο, ούτε σύμπτωση, ούτε συγκυρία.
1: Εσύ ξέρεις γιατί δεν είναι τυχαίο? Ξέρεις? Έχεις κάποια άποψη?
2: Βεβαίως ξέρω, γιατί έχει συμβεί 4 φορές με 6 γκολ.
1: Αυτό είναι η διαπίστωση. Γιατί δεν είναι τυχαίο όμως?
2: Γιατί είναι προφανέστατα, είναι προφανέστατο ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει πολύ καλύτερα στα παιχνίδια.
1: Μπαίνει πιο δυνατά δηλαδή.
2: Ή να στο πω αλλιώς. Μπορεί να είναι πιο συγκεντρωμένος, όχι καλύτερος υποχρεωτικά πάντα. Μπορεί να είναι πιο αποφασιστικός στα τελειώματά του, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός. Είναι διάφορα πράγματα. Η ουσία όμως είναι αυτή, ότι ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ κυνηγάει το σκορ.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
2: Βέβαια, το αποτέλεσμα.
1: Αλλά είναι διαφορετικά όμως στην Τούμπα το τελευταίο, χάνει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στην αρχή.
2: Όσο γίνεται αυτό το πράγμα, ναι, αλλά δημιουργεί ευκαιρίες και τις χάνει.
1: Ναι, αυτό λέω, χάνει ευκαιρίες.
2: Για να τις χάσεις τις ευκαιρίες, για να χάσεις τις ευκαιρίες σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι ότι δεν είσαι focus από το πρώτο λεπτό, που ο Τσικίνιος στο πρώτο λεπτό παίρνει την μπάλα, την κλέβουν ο Ροντινέη με τον Καρθία ένα μέτρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, φτάνει η μπάλα στο Τσικίνιο από το κλέψιμο. Ο Ελκαμπή είναι δίπλα του στα 5 μέτρα ολομόναχος και αυτό που κάνει ο Τσικίνιο είναι να σουτάρει πάνω στο μοναδικό αμυντικό του ΠΑΟΚ που υπήρχε στην περιοχή. Όχι να κάνει πάσα στον Ελκαμπή.
1: Ακούω, στο κεφάλι όμως.
3: Ε, τον ακούω, την ακούω τον πόνο του τώρα. Ναι.
2: Ε, βέβαια, ακούω τον πόνο μου. Ανοίγει πολύ. Αυτό είναι. Πάει να πει ότι πιο καθαρό μυαλό να έχεις, πιο συγκεντρωμένος να είσαι, πιο αποφασιστικός να είσαι. Κερδίζει κόρνερ Ολυμπιακός στο 5, παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Πιρόλα, έρχεται την μπάλα στον Ελκαμπή, μικρή περιοχή, και στέλνει την μπάλα out με κεφαλιά. Πώς θα γίνει, αυτή είναι φάση γκολ. Είναι ξεκάθαρη φάση γκολ δηλαδή. Βάζεις το
1: 1-0.
3: Πάντως κατά τη γνώμη μου αυτό που θα έπρεπε να σε προβληματίζει περισσότερο από το ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ
2: με προβληματίζουν πολλά.
3: Συγκυριακά να βάλει ένα γκολ όπως έγινε προχτές. Γιατί συγκυριακό ήταν για μένα το γκολ προχτές.
1: Ωραία, ναι.
3: Είναι ότι το μοναδικό παιχνίδι.
2: Δεν ήταν συγκυριακό. Όχι, γιατί διότι όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ τα κόρνερ τα εκτελεί στο πρώτο δοκάρι.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Εσύ θα έπρεπε να είχε σωστότερη αντίδραση στο πρώτο δοκάρι.
3: Ναι.
2: Και ενώ ο ΕΣΕ με τον Ελκαμπή κοιμήθηκαν στο πρώτο δοκάρι.
1: Δεν την απομακρύνω την μπάλα έξω στην περιοχή για να το πιάσει ο Μιχαηλίδης στο σουτ.
2: Όχι.
1: Πού είναι ο Μιχαηλίδης?
2: Την παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Κετζιόρα στο πρώτο δοκάρι.
1: Δεν βγαίνει μπάλα έξω.
2: Τη διώχνει ο Κωστίνια.
1: Ωραία λοιπόν, άρα δεν έχει πιάσει κομπίνα.
2: Τι δεν έπιασε, αφού πήρε την κεφαλιά ο Κετζιόρα στο πρώτο δοκάρι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι, αλλά δεν πιάνει κομπίνα, τη βγάζει ο Κωστίνια.
2: Έλα ρε Αντώνη,
1: έλα,
2: τώρα όρεξε έχει
1: πραγματικά. Θέλουμε και εμείς μια θεωρία να
3: παιδί μου, εγώ λέω κάτι. Αν με αφήσει να τελειώσω.
1: Χαλάει την ιστορία τώρα. Εντάξει. Ο Κωστίνια δεν πιάνει την κομπίνα.
3: Okay. Να πω κάτι. Είναι αυτό που θα έπρεπε για μένα να είναι λόγος μεγαλύτερου προβληματισμού. Είναι ότι το μοναδικό παιχνίδι που έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός εδώ και 2 χρόνια είναι αυτό που είπε το περσινό στα πλέον, αυτό που ήταν τελείως αδιάφορο.
2: Ναι, δεν είναι τίποτα.
3: Στο οποίο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ 0-1 στο πρώτο λεπτό με το λάθος που έκανε το μαθηλάκι του Ολυμπιακού. Τότε ήταν παλικάρι, ποιο ήταν, δεν θυμάμαι, Αγνωστόπουλος. Ποιο ήταν?
2: Αγνωστόπουλος.
3: Ναι, λοιπόν. Και δεν ήταν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τίποτα φοβερό. Είναι ότι του έδωσε την μπάλα ο τερματοφύλακας και βάλει γκολ. Λοιπόν, αλλά το να μην γυρίζει κανένα παιχνίδι ποτέ είναι ένα θέμα. Μπα κάνεις να κάνεις πρωταθλητισμό όπως να γυρίσεις
2: παιχνίδια. Σου είπα ότι δεν είναι. Σου είπα ότι δεν είναι. Αλλά τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ που ενώ ξέρεις, πρόσεξε με για να συνδέσω το ένα με το άλλο, που ενώ ξέρεις ότι καλός ή κακός, κακός δηλαδή, για κάποιο λόγο δεν μπορείς να γυρίσεις παιχνίδια, είσαι συνέχεια 0-1 με τον ΠΑΟΚ και 0-2, όχι 0-1 μόνο. Σε δύο παιχνίδια είσαι 0-2 στο 11 και στο 15. Είδες πως κολλάει το ένα μετάλλο, πως ταιριάζει ας πούμε το παζλ. Άρα κάτι θα πρέπει να κάνεις. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί και την Κυριακή αν είναι 0-1 στο 5, ούτε το κόσμο θα πάρεις με το μέρος σου την κερκίδα, να έχεις την κερκίδα ας πούμε κοντά σου. Γιατί και ο κόσμος έχει βαρεθεί. Γιατί στη συνέχεια 0-1 στο Καραϊσκάκη έξω από τα ντέρμπι. 0-1 από την ΑΕΚ στο 5, 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο 7.
3: Άρα δεν είναι ζήτημα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ζήτημα
2: με τον ΠΑΟΚ. Αλλά πάει ρε εσύ.
3: Εντάξει,
2: με
3: όλους.
2: Είναι συνέχεια.
3: Με τον Παναθηναϊκό ήταν στο 10, με την ΑΕΚ ήταν στο 5, με τον ΠΑΟΚ ήταν στο 7.
2: Έγινε μία φορά με τον ΠΑΟΚ, είναι σε όλα τα μάτς. Άρα αυτό λέω, θα πρέπει κάπως να αντιδράσεις. Θα πρέπει κάπως να αντιδράσεις. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο λέω.
1: Έγινε Κώστα.
3: Έγινε. Άντε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη σταδίου στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκάλα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δακελία στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι υποπτεύεται τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του Χανταϊού, αφού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σε Ολλανδικό κουρασγερόπλοιο έχουν εντοπιστεί 7 κρούσματα, ενώ 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Διευθύντρια του οργανισμού σημείωσε ότι το πιο πιθανό είναι η αρχική μόλυνση να έγινε εκτός πλοίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026 με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
15: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του bwinSport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στη Νότια Ανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργεία στον κόσμο κάνουν εξόρυξη. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Και όλα αυτά βέβαια χαρακτηρίζουν όλη την πορεία που γράφει πάνω από 60 χρόνια.

0: Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης ότι σπάω το κεφάλι μου για το αν θα πάω να πάρω μέρος τώρα σε μια κομπίνα η οποία κάποιος κάνει στην προκειμένη περίπτωση και την οποία θα πληρώσω από περιέργεια. Δηλαδή προσανατολίζομαι να πληρώσω από περιέργεια.
1: Μπορείς να είσαι λίγο πιο σαφής.
0: Ναι, θα είμαι για να βοηθήσουμε και τον κόσμο να αποφύγει αυτά τα πράγματα.
1: Λίγα.
0: Πριν από λίγες μέρες μου ήρθε μια ειδοποίηση να πω να πάρω ένα δέμα από μια εταιρεία courier. Ωραία. Η οποία δεν είναι προφανώς η εταιρεία courier αυτή που κάνει την απάτη, για να μην μπερδευτούμε. Κάποιος άλλος την κάνει. Μου έρχεται λοιπόν ένα δέμα στο οποίο εγώ πρέπει να πληρώσω και χρήματα για να το παραλάβω. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω παραγγείλει απολύτως τίποτα.
1: Ωραία.
0: Τίποτα όμως. Δηλαδή ούτε βιβλία, ούτε πώς το λένε.
1: Μα αν δεν είμαι αντικαταβολή, τι.
0: Παπούτσια.
1: Και να έχεις παραγγείλει, ναι.
0: Ναι.
1: Παράγγειλα, ωραία.
0: Λοιπόν, δεν, δηλαδή. Και σκέφτομαι τώρα να πάω να δώσω αυτό το ποσό, το οποίο δεν είναι τίποτα κανένα τεράστιο ποσό.
1: Γι' αυτό σου το παίρνω εύκολα.
0: Λοιπόν, να δω τι στο διάλογο είναι αυτό. Τι,
1: όχι,
0: τι μου στείλανε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Λες να μην το δώσω τίποτα.
1: Όχι, ρε.
0: Να τον πάω. Και οι δύο στο στούντιο φωνάζουν όχι. Ναι.
1: Όχι.
0: Με τίποτα. Ναι.
1: Όχι.
0: Αυτό τώρα, επειδή σκέφτηκα πώς μπορεί να έχει γίνει. Α σου πω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει εγώ από αυτού να έχω παραγγείλει κάτι παλιότερα. Είχαν τη διεύθυνσή μου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μου το στέλνουν πάλι σαν να το έχω παραγγείλει εγώ. Και μου ζητάνε και λεφτά. Είναι ωραίο κόλπο. Δηλαδή τόσο ωραίο κόλπο που σκέφτομαι να τα δώσω. Να πάω στο διάλογο τι είναι.
1: Εμένα μου είχε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα δύο τηλέφωνα. Από ένα e-shop.
0: Ναι.
1: Που είχα κοιτάξει να πάρω ένα τραπεζάκι. Σε κάποια στιγμή κοιτάω λοιπόν σε αυτού. Ήταν στη Ρουμανία. Εγώ περίμενε. Το να τραβήγαμε τώρα, ξέρεις, δεν μου έρχεται και τα λοιπά τηλέφωνα στη Ρουμανία. Μπαίνω σε αυτό που λέγεται Trust, κάτι που είναι για την αξιοπιστία των, ξέρεις, των εταιριών, ας πούμε, που δεν ξέρεις, ας πούμε, στις μικρές εταιρείες. Κοιτάω, έμοιαζε να έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Δεν ήταν μία και δύο, ήταν 100. Λέω, άστος. Δεν το παραγγέλνω. Είχα φτάσει μέχρι το σημείο να βάλω την κάρτα. Okay. Δηλαδή σήμαινε ότι είχα δώσει και το τηλέφωνο. Και μετά φρέναρα. Εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο, ξέρετε, μου φάνηκε λίγο άστα να πάει στο διάλογο. Με πήραν δύο τηλέφωνα. Την Παρασκευή, αν είμαι βεβαίως. Κοιτάω εκεί πέρα και βγαίνει, ξέρετε, το σήμα κτλ. Τι θα ήταν, θα μου λένε, παραγγείλατε κάτι να σας το στείλουμε κτλ. Δεν πειράζει, ας το κρατήσουν. Σε αυτά τα πράγματα. Όπως έλεγε και ο Κυλαϊδόνης, μην το σηκώνεις το τηλέφωνο, είναι κακό. Έτσι πάει.
0: Ναι.
1: Άστο το δήμα.
0: Μου δίνουν συμβουλές εδώ.
1: Ναι.
0: Να μην πατήσω το link. Δεν μου στείλανε link, παιδιά.
1: Ποιο link και τα λοιπά. Όλοι έχουν μαθεί.
0: Και επίσης να μην πληρώσουμε κάρτα. Δεν θα πληρώσουμε κάρτα. Δεν είναι.
1: Σε
0: εταιρεία courier πληρώνω. Δεν πληρώνω.
1: Ναι, παιδί μου, στην εταιρεία courier θα πληρώσει. Η κάρτα δεν φτάνει μέχρι αυτού. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πάρει ένα πράγμα το οποίο το έχουν στείλει με αντικαταβολή, το οποίο δεν ξέρει τι είναι.
0: Ναι.
1: Και το οποίο προφανώ, α πούμε, για να μην ξέρει τι είναι, δεν το έχει παραγγείλει.
0: Ναι, δεν το έχω παραγγείλει. Επίσης χαίρομαι για τα μηνύματα του τύπου πόσο βλάκας είσαι πραγματικά. Είμαι.
1: Τι έχουν.
0: Ένας άλλος λέει: άμα είναι ναρκωτικά.
1: Ή το πραγματικά. Τι αν είναι ναρκωτικά, να πάμε.
0: Άμα είναι ναρκωτικά, ναι, δεν φίλε.
1: Να πάμε.
0: Θα βγάλουμε την καμία.
1: Αν γράφει μπουκωτά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου πει. Εάν είσαι μάγκας,
0: ναι.
1: Δημιουργείς μια εταιρεία η οποία λέγεται μπουκωτά και λες Κολοβία μπουκωτά και σου έρχεται και βρίσκεις ένα σεμένι μέσα κάτι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, από την Αγγλία έρχεται παρεμπιπτόντως το συγκεκριμένο, γιατί ρώτησα. Και μου είπαν και τα στοιχεία της εταιρείας, στην οποία μπήκα να δω τι είναι. Γιατί σου λέω, βρήκα κάτι ένα παιχνίδι να ασχολούμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπήκα να δω τι είναι αυτή η εταιρεία, η οποία λέει ότι είμαστε ένα καταπληκτικό e-shop, έχουμε πράγματα για τον άνθρωπο και αυτά.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα άνθρωπος.
1: Για τον άνθρωπο, ναι.
0: Εντάξει. Και δεν έχει κανένα προϊόν, το πιστεύεις. Δηλαδή, έχει ένα κείμενο μεγάλο, ένα μακρινάρι και δεν έχει. Κάτι ρε παιδί μου, ξεραφάκια, ξέρω εγώ, κάλτσες. Εντάξει, καλτσών για τον άνθρωπο.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτό το site το οποίο σου λέω.
0: Ναι.
1: Στείλτε ρε παιδιά, ένα σίγουρα κάποιο το θυμάται και το ξέρει. Που λέει έχει trust λέξη μέσα. Είναι trust κάτι. Market trust, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Στο οποίο μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις εκτιμήσεις για τις εταιρείες. Οπότε θα μπεις εκεί πέρα και θα. Market trust, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Στο οποίο μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις εκτιμήσεις για τις εταιρείες.

0: αγοράκι κάτι.
1: Ναι, ναι. Πάντως όλα αυτά τα λέω.
0: Με τον καιρό τα μαθαίνεις αυτά, τα καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω ενώ με τρώει λίγο να πάω να το πάρω να δω.
0: Περιέργεια, εκεί βασιλωτεί όλοι.
1: Περιέργεια, είναι φοβερή δηλαδή. Εντάξει, ξέρεις τι φοβάμαι. Βασιλωτή, ότι αν πάω και το πάρω, θα μου στείλουν κι άλλο μετά. Δηλαδή θα γίνει, θα ανοίξουμε
0: δεν
1: παρτίδες.
0: Να το πάρεις το επόμενο.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: ναι.
0: Το Curiosity Kill the Cat που το κάνει για συγκρότημα κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι βασική αρχή αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ότι εκεί βασίζεται και διάφορα μηνύματα τα οποία σου στέλνουν, σου λένε Ελέλα, με θυμάσαι, ας πούμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ξέρεις, ναι,
0: με τον καιρό το μάθαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι, πώς το λένε, πρίγκιπες από την Αφρική, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, βασίζονται, ναι, στην περιέργεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Trust pilot λέει είναι.
0: Μπράβο, trust pilot. Okay.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό μπες μέσα λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ. Ναι. Μπες στο trust pilot, γράψε το όνομά του και θα δεις. Περίπου δηλαδή περί τίνος πρόκειται.
1: Αλλά τίποτα, αυτά είναι τα κοινωνικά.
0: Τι θα το κάνεις τώρα αυτό που θα πάρεις?
1: Ελάτε, δεν ξέρω τι είναι. Στο μεταξύ είναι, ναι, είναι και εδώ δίπλα. Δηλαδή δεν
0: καταλαβαίνει, ωραία. Σε έχουν βάλει τώρα στο λούκι, ας πούμε, περιέργεια.
1: Μετρώει.
0: Τίποτα, ναι, να πάει πίσω.
1: Μετρώει. Μετρώει.
0: Στείλ τους ένα mail και πες τι μου στείλατε.
1: Κατάλαβε.
0: Από περιέργεια, τι θα σου κάνω.
1: Ο Αλέξανδρος λέει σε περίπτωση, λέει, ναι, ξέρεις ότι είναι παπάς, αλλά θες να πληρώσεις.
0: Τι, αλλά.
1: Θες να πληρώσεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή. Κοίτα, είναι ωραίο στην προκειμένη περίπτωση το κόλπο. Του παραδέχομαι. Γιατί τα χρήματα είναι πολύ λίγα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ότι έλα ρε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να το δώσε, πα στο διάλογο, πε στον πέρα, γιατί τι είναι. Λοιπόν.
0: Εγώ είχα κάποιου κερατάδε. Ναι. Είχα πάει ένα ταξίδι που ήμουν στην Πολωνία ή όταν είχα πάει Αγγλία, τώρα δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια. Και έπρεπε να γραφτείς σε ένα κλαμπ για να σου κάνουν την έκπτωση. Και μετά αρχίζει το κλαμπ να χρεώνει, ξέρω εγώ, 8 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: ότι έχω γίνει μέλος. Και λέει, αν θέλετε να διαγραφείτε, δεν είχα κάνει καμιά αίτηση να γίνω μέλος αιωνίως. Λέει, αν θέλετε να διαγραφείτε, στείλετε μας ένα mail να σας διαγράψουμε. Οκ, του στέλνω το mail να με διαγράψουν, μπα! Ξέρεις, δεν έβγαινε, δεν απάνταγε, έλεγε κάντε chat μαζί μας, είναι σύμφωνα με τους κανόνες ευρωπαϊκές ενώσεις, δεν υπήρχαν ούτε κανόνες, ούτε τίποτα. Εδώ έχουμε ένα πράγμα με τις ελληνικές τράπεζες. Παίρνω τηλέφωνο για την τράπεζα, επικοινωνώ με την τράπεζα, δεν θυμάμαι πώς, και τους λέω, σταματήστε να πληρώνετε αυτή την εταιρεία. Μου λένε, δεν μπορούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να, πώς το λένε, να γίνει μια αίτηση, ούτε θυμάμαι. Και καταλαβαίνω τώρα ότι έχω πέσει στο λούκι και στην τράπεζα ότι θα τραβιέμαι. Τους λέω, παιδιά, η κάρτα διαγράφεται. Πρόκειται για απάτη, διαγράψαμε την κάρτα. Και αναγκάστηκα τώρα να περνάω την κάρτα, την καινούργια, σε όλα. Ξέρεις τα μέσα με τα οποία έχω κάρτα και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Σε όλα αυτά πρέπει να είσαι πολύ προ... Έχεις PayPal λογαριασμό?
1: Έχω.
0: Έχεις. Όταν δεν έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη, πλήρωνε τουλάχιστον από το PayPal.
1: Ναι, ναι. Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν πάω, που μάλλον δεν πάω, γιατί με ψήνεται να μην πάω.
0: Όχι να μην πας, γιατί τους δίνεις και θάρρος. Δεν είναι τα φράγκα.
1: Λοιπόν, θα πλήρωνα ένα τέτοιο, ένα χαρτονόμισμα. Δεν θα πλήρωνα.
0: Τι κρύπτο θα τους έστειλε?
1: Όχι, παιδί, με ένα χαρτονόμισμα, ένα τέτοιο.
0: Τέτοιο, θα έπρεπε να σε φέρω και από την τσέπη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, σε παίρνω, ναι, σε κάτι, την οποία τα παίρνω και.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις κρύπτο?
1: Όχι, ρε.
0: Δεν έχεις κρύπτο?
1: Όχι. Ναι.
0: Δεν είσαι boomer τότε.
1: Δεν
0: άνθρωπος που δεν έχει κρύπτο είναι boomer για
1: μένα. Δεν έχω κρύπτο.
0: Εγώ είμαι boomer, γι' αυτό δεν έχω κρύπτο.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι κανονικός boomer. Και εσύ είσαι boomer. Δεν ξέρω, έχεις κρύπτο? Ούτε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος έχει κρύπτο. Είναι φίλος μας. Είναι φίλος μας. Ποιος πρέπει να έχει από εδώ μέσα κρύπτο?
1: Δεν έχω λεφτά εδώ μέσα για να έχω και κρύπτο. Δεν ξέρω. Δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου. Θα είναι κρυπτομπατήρο. Δηλαδή είναι μπατήρης.
1: Χονδροθύμιος.
0: Ξέρεις, πολύ λίγα θα έχει.
1: Ο χονδροθύμιος.
0: Λες,
1: Νομίζω, ναι.
0: Μοιάζει τύπο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι οποίοι έχουν σχέση με. Δεν έχουμε εδώ πέρα κρυπτο personalities.
1: Δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε. Έχει ακροατή που λέει. Ωραίο. Αυτό μην τον χάσει. Αυτό είναι ωραίο.
0: Εμένα τελείωσε πώς το λένε, όλη η αισιοδοξία μου ότι θα τα οικονομήσω ποτέ στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρό. Όταν κάποιο μου είχε πει τον κανόνα περί παιχνίων, ότι για να κερδίσει εσύ κάποιο άλλο χάνει. Και άρχισα να σκέφτομαι, ένα, δύο, τρία πράγματα τα ξέρουμε, ας πούμε. Πού μπορούν να υπάρχουν κοροϊδοί.

0: τα οποία ξέρω εγώ κάτι παραπάνω από αυτούς για να τις τα πάρω.
1: Ναι.
0: Και δεν βρήκα πάνω από δύο χώρους, ας πούμε, που υπάρχει περίπτωση που δεν περιλαμβάνουν το κρύπτο.
1: Ναι.
0: Ότι περιμένα τον Πανούτσο για να πάρει τα λεφτά από το κρύπτο.
1: Εγώ δύο ανθρώπους έχω γνωρίσει
0: ναι.
1: που ισχυρίζονται ότι βγάλανε χρήματα από το κρύπτο.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικοί ότι βγάλανε χρήματα από το κρύπτο και οι δύο. Το ξέρω καλά γιατί
0: ναι.
1: δεν θέλω να το εξηγήσω τώρα, αλλά το ξέρω.
0: Okay,
1: σημαίνει το ξέρω. Είναι εντυπωσιακό ότι ο ένας από τους δύο ήταν η κοπέλα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά ασχολιόταν. Δηλαδή,
0: ναι,
1: με είχε αφήσει κάγκελο.
0: Οποιαδήποτε, όπως και στο έχω πει αυτό,
1: ναι.
0: είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει σοβαρή όμως, να κάνει σοβαρή συλλογή γυναίκα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι, πάει πιθανώς στο χαρακτήρα των δύο φίλων σε αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω, είναι non-binary, αν είναι το συλλέκτη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο συλλέκτη ή η συλλέκτρια, αλλά είναι το συλλέκτη. Κατά πού γέρνει
1: mm-hmm.
0: σε από τις δύο περιπτώσεις. Αλλά δηλαδή για γραμματώσιμα δεν μου έχει τύχει καμία.
1: Mm.
0: Στρατιωτάκια δεν μου έχει τύχει καμία. Κόμικ μου έχουν τύχει δύο.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει που είναι οπτικό και τα λοιπά. Εντάξει αυτό είναι εντελώς. Δεν είναι πίνακες, φωνάζει ο Κυριάκος. Πίνακες δεν υπάρχουν συλλέκτες πραγματικοί δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν ξέρεις, περισσότεροι δηλαδή αν αφαιρέσεις κάποιους οι οποίοι είναι πραγματικά φιλότεχνοι σε στυλ. Ξέρεις, πηγαίνω και αγοράζω από εκθέσεις, ας πούμε, της σχολής καλών τεχνών και κάτι τέτοια, όχι. Λοιπόν, έλα, γιατί έφαγα όλη την ώρα
1: του Γιώργου. Πάμε στο Γιώργο.

0: Παρεμπιπτόντως η εταιρεία αυτή η εγκλέζικη πουλάει, λέει.
1: Πουλάει.
0: Πουλάει, λέει, διάφορα ρολόγια με κούκους και τέτοια πράγματα.
1: Έχεις ρολόι με κούκους, παιδί.
0: Όχι. Μπράβο, πήγαινε. Αποκλείεται να είναι αυτό, γιατί είναι πολύ φτηνό για ένα ρολόι κούκου.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Ελλά. Καλώς τον.
2: Γεια σας.
0: Μια χαρά.
2: Και εμείς καλά. Προφανέστατα έτοιμοι για να ξεκινήσουμε και την όμορφη προετοιμασία τους για το μάτς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλη ανυπομονησία το περιμένει και οι ίδιοι και ο κόσμος της ομάδας πολύ, για να δουν και την ομάδα από κοντά πάλι μετά από τόσο καιρό, γιατί θυμίζω ότι υπήρξε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το 3-0 και μετά ήρθε αυτή η αναβολή να μας κόψει λίγο την διάθεση που λέει ο λόγος. Όταν λέω διάθεση εννοώ, ξέρετε, θα πήγαμε λίγο 3 εβδομάδες σχεδόν για να δούμε από κοντά την ΑΕΚ, σχεδόν ακριβώς. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο. Εννοείται ότι σε ό,τι αφορά τη διάθεση των εισιτηρίων έχει ολοκληρωθεί εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες. Δεν υπάρχει στήριο ούτε για αυτό το παιχνίδι, ούτε για το τελευταίο βέβαια με τον Ολυμπιακό, πολύ πριν από το ματς και τη σέντρα του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ. Και πλέον το ζήτημα είναι η σωστή και η κατάλληλη προετοιμασία. Με τον Κότσο μην έχει προβλήματα από τη στιγμή που ο Στρακώσα δεν έχει κάποιο θέμα στην ομοπλάτη του, γιατί φοβηθήκαμε πολύ, αλήθεια είναι όλοι. Στη διάρκεια εκείνης επέμβασης που έκανε σου του Τσέρι, μετά όταν έπεσε κάτω λίγο άτσαλα και προσγειώθηκαν και δυο τρεις παίχτες πάνω του, μην είχε δυσυμπτηματάκι, ξέρεις, στην ομοπλάτη, αλλά ευτυχώς από χθες φάνηκε ότι δεν θα υπάρχει θέμα κανένα και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ένας από τους πρωταγωνιστές, αν όχι εκ των μεγαλύτερων πρωταγωνιστών της φετινής ΑΕΚ ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, και όχι μόνο, αλλά λέμε για το πρωτάθλημα μιας και γι' αυτό μιλάμε. Ο Θωμαστρακός έχει και ο λόγος που η ΑΕΚ έχει πάρει και πάρα πολλούς βαθμούς και νίκες. Έχει καταφέρει να κρατήσει το 0, ήδη έχει καταφέρει να το κρατήσει 4 φορές σε ρί. Και πάλι εννοώ, 3 στη διαδικασία των play-offs και το προηγούμενο μάτς που ήταν με την Κυφσιά για την ΑΕΚ. Αλλά έχει πιάσει και 3 πέναλτι και γενικότερα όποιος...
0: Εντάξει, είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ο Στρακός.
2: Ναι, όχι, okay, εγώ λέω είναι ένας, αν όχι ο πρώτος, είναι στο top 3, στο top 3 της φετινής ΑΕΚ, ούτε φορά στο πρωτάθλημα στους πρωταγωνιστές. Σίγουρα είναι και ο Γιώβιτς με τα γκολ του, σίγουρα είναι ο Πινέδα επίτα μαζί με τον Μαρίν. Και άλλους θα βρίζει, παιδί μου, γιατί έχει πολύ καλά, κάτω ψέματα. Απλά πάμε σε top 5 λέμε, έτσι, 3-4 και βάζει και το Ρέλβας μέσα να το κάνει top 5, ας πούμε, με το Ρότα. Αυτό είναι νομίζω το... Ο Κοϊτά δεν είναι, είναι, μπαίνουν.
3: Άρα δεν έχουμε πάει στο 7 τώρα όμως.
2: Ναι, αυτό λέω, δεν θα πούμε στη διαδικασία πάμε top 7, top 10, είναι top 5, top 3, top 5. Στο top 3 νομίζω ότι ο 300 παλεύει για τη θέση της πρώτη, την πρώτη. Παλεύει πραγματικά με τον δεύτερο. Έχει κάνει φοβερά παιχνίδια και έχει δώσει πάρα πολλά μάτς. Ακόμα και μέσα στον αριθμό, ξαναλέω, στο Y Scout, μέχρι την ολοκλήρωση του κανονικού πρωταθλήματος, εγώ θα περιμένω και τη διαδικασία των play-offs, είχε όμως σταματήσει 8 δεδομένα γκολ, όπως έγραφε. Ο επόμενος ήταν ο Τζολάκης με 2,2. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση που σου αντιλαμβάνεστε. Πολύ μεγάλη απόσταση εννοώ στο πόσο καθοριστικός ήταν. Όχι σαν τερματοφυλάκης, γιατί είναι σπουδαίοι τερματοφυλάκης και οι δύο. Γενικά δεν νομίζω ότι στερείται ομάδα από το Big Four, ας πούμε, που λέμε καλού τερματοφυλάκα. Όλες καλό τερματοφυλάκα έχουν. Απλά ο Στρακώσια φέτος και ο Τζολάκης, όπως πάντα, ξεχωρίζουν για μένα. Στην ΑΕΚ και εκεί θα προκύψει και ανάλυση για το πώς δεν κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σημαντική, έτσι, λεπτομέρεια. Σας έλεγα και χθες ότι τα νούμερα παίζουν μπάλα. Συνιστά το δεύτερο μεγαλύτερο expected goals της ΑΕΚ σε όλα τα ντέρμπι που έχει δώσει φέτος από την αρχή της σεζόν. Έφτασε να έχει 2,61. Και σας θυμίζω ότι στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ 2-3 η ΑΕΚ είχε 1-93 έχοντας εκτελέσει 2 πέναλτι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο μεγάλος ανεβαίνει ο συντελεστής λόγω των πέναλτι. Εδώ στην προκειμένη αναμέτρηση δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν 2,61 goals, expected goals, και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει το ένα. Νομίζω ότι αυτή είναι η εξήγηση του ότι δεν κατάφερε η ΑΕΚ να περάσει από τη λεωφόρο και καμία άλλη. Έπρεπε να βρει ένα goal από τα 2,61 που έβρισκε. Και φανταστείτε ότι σε ό,τι αφορά στα παιχνίδια τα μεγάλα φέτος, το μεγαλύτερο που έχει πιάσει η ΑΕΚ από αυτό το νούμερο είναι με τον ΠΑΟΚ το 3,06 στο 3-0 το πρόσφατο. Που έβαλε 3 γκολ, όσα δηλαδή έπρεπε να βάλει, τα έβαλε στο expected goals, να το πω έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν το έκανε και γι' αυτό δεν πήρε τη νίκη πολύ απλά. Όμως δείχνει μια συνέχεια, δείχνει μια συνέπεια. Δεν πέφτει εύκολα η ΑΕΚ στα τέσσερα τελευταία μάτς κατά το 2. Θυμίζω ότι είχε ένα 94-95 με τον Παναθηναϊκό στο 2-3. Ένα 1 με τον Ολυμπιακό, είχε 2,15 expected goals.
0: Ναι.
2: Στο Παναθηναϊκό ΣΑΚ 0-0 σας είπα νωρίτερα 2,61 και τώρα ναι, με το ΣΑΚ ΠΑΟΚ σας είπα είχε 3,06. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι το μεγαλύτερο νούμερο αυτό το 0,06, αυτό το αναφέρω τελευταίο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια σταθερά σε ό,τι αφορά στην παραγωγή και στη δημιουργία φάσεων, τη στιγμή που και πίσω δεν ξεπερνάει το 0,80 με 0,70 σε ό,τι αφορά το τι επιτρέπει στον αντίπαλο να κάνει. Ναι. Μόνο στον Παναθηναϊκό τώρα, μόνο ο Παναθηναϊκός θα τις έκανε περισσότερες φάσεις από οποιοδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μόνο ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι και τα στοιχεία που νομίζω ότι η ΑΕΚ αν τα διατηρήσει μέχρι το τέλος της σεζόν, που δεν προκύπτει λόγος να μην το κάνει, γιατί μιλάμε για μέσους όρους. Ο μέσος όρος της ΑΕΚ είναι γύρω στα 97-98 expected goals και το να τις δημιουργούν 0,72 με 0,83 δεν πάει παραπάνω. Αν τα διατηρήσει όπως αντιλαμβάνεστε μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα δύναται να απολέσει ας πούμε αυτό το πρωτάθλημα, ναι, γιατί στο οποίο πρωταγωνιστεί και έχει τον πρώτο λόγο. Το σύνθημα το έχει δώσει από τα αποθήρια της λεωφόρου ο coach. Τους είπε ότι ήμασταν αδικαιολόγητα χαλαροί σε κάποιες περιπτώσεις στο μάτς και δεν πρέπει να το ξαναδούμε αυτό. Ίσως αυτό να θεωρεί ο coach ότι προήλθε από την αποβολή του Ερνάντεθ. Δεν το γνωρίζει 100%. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και εισπράττω και δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο με τον coach, νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο για να το πει στους παίχτες του αυτό. Εγώ δεν διέκρινα χαλαρότητα. Διέκρινα μια έλλειψη αποτελεσματικότητας και καθαρού μυαλού σίγουρα.
3: Εντάξει, δεν τρώγανε και σίδερα όμως.
0: Ο Νικόλιτς είπε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Εγώ είδα πολύ ξύλο, πολύ δύναμη.
3: Είδα
2: χαλαρά. Χαλαρά.
3: Δηλαδή αναφέρεσαι εκεί πέρα.
2: Πάτε κάρτες η ΦΑΙΑΕΚ. Πώς
3: να όπου βρισκόταν ο ΤΕΤΕΗ γινόταν της παλαβής. Αλλά μπροστά,
0: ναι,
3: μπροστά δεν είδα
2: και μπροστά ξέρεις, τι να κάνεις.
3: Μπροστά ξέρεις παίρνεις φορά, ξέρεις μπαίνεις δυνατά στην μπάλα.
2: Ναι, εννοείται δυνατά, αν ξέρεις πρέπει να πέσει και λίγο μπιλντά πιάλι. Τώρα όταν πηγαίνεις στο τέρμα και πάει για μεγάλες στον ΤΕΤΕ και καλά κάνανε, πολύ καλά κάνανε. Δεν μπορείς να τους αντιτρέχεις, τι να κάνεις, πού στον αέρα. Αυτό εννοώ ότι είναι και το μάτι που σε πάει. Εγώ λέω ότι δεν είχε χαλαρότητα, νομίζω ότι αυτό που ήθελε να εξηγήσει περισσότερο coach και το είπε επίτα είναι ότι δεν αντιπακριθήκαμε στην εντολή που δόθηκε από τον πάγκο.
0: Ναι.
2: Γιατί η εντολή από τον πάγκο ήταν πάμε να βρούμε τον goal με αυτή τη αλλαγή. Το είπαμε και χθες.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Εγώ δεν θυμάμαι την ΑΕΚ, παιδί μου, να πνίγει τον αντίπαλο, ξέρεις, με τέτοιο τρόπο. Ακόμα και με τις έντρες που λένε πολλές φορές.
3: Αλλά δεν μου φάνηκε. Μέτζο μου φάνηκε το μάτσο. Δηλαδή μου φάνηκε.
2: Μετά από το 70 ειδικά.
0: Εγώ βρήκα.
2: Είναι αυτό που σκεφτόμουν και χθες εγώ, ότι μην το φάμε και διαλυθούμε.
3: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Εγώ βρήκα πιο ενδιαφέρον κάτι άλλο που είπε πάντως. Ότι όταν λέει πάμε ταπεινά στο παιχνίδι, είμαστε πάντα καλοί. Όταν πάμε λίγο, λέει. Είπε μάλιστα μια φράση. Πετώντας, κάπως έτσι το είπε.
3: Πετώντας.
0: Ναι, δηλαδή ότι και καλά δεν είμαστε από ψηλά. Δεν έχουμε λέει από ψηλά. Έχουμε πάντα λέει πρόβλημα.
3: Μπροστά στη βαθμολογία εννοούσε.
0: Όχι, εννοούσε για μένα ότι όταν πηγαίνουν λίγο με το κεφάλι, ότι και καλά θα καθαρίσουμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
2: Κατάλαβε. Να κάναμε τη δουλειά με την κόκκινη και θα έρθει τον γκολ. Κάπως έτσι σαν να το λέει.
0: Γιατί το κάνει αντιπαραβολικά με τα παιχνίδια τα οποία έχει πάρει όταν πηγαίνει με κάτω το κεφάλι, ας πούμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πάει ανάποδα η ΑΕΚ φέτος από το συνηθισμένο της. Συνήθως όταν πήγαινε σε πολύ μεγάλους τελικούς, σε μεγάλες ομάδες, ήταν δύσκολο να ανταποκριθεί. Όχι πάντα, αλλά συνήθως. Φέτος το έχει κάνει εντελώς ανάποδα. Στα μεγάλα πρέπει, γιατί όταν πήγε να παίξει το φάλιρο στο Καρισκάκι στον πρώτο γύρο, που δεν ήταν και ξέρεις μας του μινιμάτς, έχασε βγάλω τα χέρια. Όταν πήγε να παίξει το Καρισκάκι στα play-offs για να διατηρήσει το προβάδισμα της ή να το αυξήσει, πήγε στο συμπέντε. Όταν πήγε στην Τούμπα και λέγανε πολύ τώρα θα μείνει πίσω, πήρε σβηστόχη και θα μπορούσε να πάρει διπλό. Όλες όσα έχει πρέπει. Είναι καλό αυτό βέβαια. Αν μιλάμε για το φίλις που έρχεται, είναι καλό η ονόμα.
3: Εκτός αν εννοεί τα μάτς Βόλο, τύπου Βόλο και τα λοιπά, ότι θα πρέπει να τα πάρουμε.
2: Και αυτά θα παίζουν. Και αυτά παίζουν ρόλο. Και το ατρομή του, που η Άκη θα μπορούσε να έχει πάει συμπέντε. Αν ήταν συγκεκριμένο βαρύ και δεν παρουσίαζε μια έλλειψη. Εγώ αυτό λέω, δεν θεωρώ την χαλαρότητα. Θεωρώ την έλλειψη συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια ή στις άμυνες, παιδί μου.
0: Παίζαμε
2: και με τον Ατρόμητο αυτό, και με τον Βόλο, όπως τα είπες, και με τον Παναθηναϊκό, άσχετα που στο τέλος.
3: Εντάξει, δεν πήγε.
2: Ναι, δεν στήχησε. Θα μπορούσε να βάλει κολλή Παναθηναϊκό. Όχι, ήταν η Άκη που είχε βγει στο μάτσο. Στο τέλος έχει δύο στιγμές ο Παναθηναϊκός και θα μπορούσε να το πάρει, να το κλέψει.
0: Ναι, έγινε.
2: Λοιπόν,
0: τρία πράγματα και τα λέμε. Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε τον brand ξανά και ξανά. Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Έτσι. Δηλαδή, κατεβάζεις το Παντού App στην προκειμένη περίπτωση, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και κερδίζεις
4: στα Coffee Lab, στο Pizza Fan, στη Simply Burger, στη Walt, στη Gnost Travel, σε κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μάθαινεις και τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Χριστόγλου και φυσικά οι ακροατές.
3: Πλούσιο. Έχει μπάσκετ τέτοια.
4: Έχει μπάσκετ, έχει ό,τι θέλεις. Και βέβαια θυμίζω πριν να φύγουμε ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το Live Streaming και το καταπληκτικό Live Casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε,
8: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
11: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
15: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
15: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
16: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με τον James Nunnally στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους, ο Ward, χωρίς Mirotic, Diallo και Tai, η Μονεγάσκη. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τους πράσινους να θέλουν το 3-0 που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Οι Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκης σφυρίζουν στο Telecom Center. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα. Το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off. Πολυτιμότερος παίχτης του Απριλίου στην Στίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει Λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Τον οκεφαλός με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φαλιρό. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια λόγω κατάγματος στο πέμπτο μετακάρπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Αναδιάρθρωση της Τίχημαν Super League μέσω επιστολής στις Λαρισαίους βουλευτές, τον Δήμο και την τοπική ΕΠΣ ζητεί η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Συγκεκριμένα, οι Βυσσινοί ζητούν τη συνδρομή τους ώστε να αυξηθούν οι ομάδες από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν, ώστε να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού σε μάτς και κλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 με κάλυψη από το 2 σπορ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup με στόχο την νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στις 3. Ο Έντιν Τέρζιτς είναι ο νέος προπονητής της Μπιλμπάο και αντικαταστάτης του Ερνέστο Βαλβέρδε στην τεχνική ηγεσία των Βάσκων. Ο σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία του στο καλοκαίρι του 2028 με τον 43χρονο, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους μετά τον Ιούνιο του 2024 όταν αποχώρησε από την Ντόρτμουντ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και 100.
12: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6.

0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Μόνο σήμερα.
0: Μόνος. Έχει πάει να φτιάξει τα κρυπτονομίσματα που λέει ο Καρπετόπουλος ο Σταύρος. Μόνο που ο Σταύρος...
1: Νόμιζα ότι έχει πάει να φάει.
0: Τα κρυπτονομίσματα τα έχει σε φαγητό, δεν τα έχει σε...
1: Ναι, ωραίο, σε αυτό είπα. Μπράβο.
0: Ο καθένα το είδος του, ρε φίλε.
1: Σωστός ο παίκτης, σωστός. Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Ολυμπιάκος είμαι.
0: Ωραία.
1: Είδα λίγο να πω, έτσι λίγο, ότι είμαστε, γενικά να σχολιάσω ότι είμαστε σε αυτή τη χώρα γενικά σαν λαός, έτσι, του κερατώματος και του... Δεν είναι αυτό που νομίζεις, το έχουμε κάνει επιστήμη. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σχολιάσω λίγο την εκπομπή, ας πούμε, θα μου πεις βλέπεις. Εντάξει, τι να κάνω, το είδα, τη χθεσινή εκπομπή, λίγο που, την αθλητική που είχε εκεί στο Open. Ήταν ο καημένος ο Νικολακόπουλος, ο οποίος δεν ξέρω πώς αντέχει εκεί πέρα, να σου πω την αλήθεια, και είπε το αυτονόητο, τέλος πάντων για το μάτς, δεν ξέρω αν έχετε σχολιάσει, θα έχετε σχολιάσει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και τέλος πάντων είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχασε από τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων υπάρχει η διαιτησία. Δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα επιτέλους να κάτσουμε λίγο να ασχοληθούμε με το γεγονός που λέμε και πρέπει να... και αρχίσανε τις ηρωνίες, όλοι τον πλακώσανε, μιλάμε στα ηρωνικά γελάκια και στο... πήρανε φόρα όλοι. Άρχισε ο άλλος πάλι για τα καλοκαίρια που του έχουμε ληστέψει. Ο άλλος πάλι για 30 χρόνια κλεμμένα από τα αθλήματα. Δηλαδή πήραν φόρα όλοι. Έτσι λέει, ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Εγώ είπα απλά ότι έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο είπαν όλοι, το παραδεχθήκανε μετά, ότι ρε παιδί μου δεν ήταν γκολ. Έτσι, γιατί και του Γιάννη ίδια περίπτωση είναι, τέλος πάντων, και ακόμα χειρότερη βασικά, γιατί εμπλέκεται στη φάση, εγώ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Και άρχισε και τέλος πάντων τα γελάκια και τις ειρωνίες. Θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, γενικά δεν στεκόμαστε στο γεγονός, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Και αρχίζουμε και λέμε τα πίσω, ναι, αλλά εσύ ήσουν έτσι. Δηλαδή, άμα άρχισε, θυμήθηκαν το Γιαννακόπουλο πάλι, το ένα το άλλο. Δηλαδή, ασόβαρη συζήτηση. Ο ένας, και καθόταν ο Νικολακόπουλος, ας πούμε, και άκουγε τις ειρωνίες και τα γελάκια.
0: Μες.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, θα μου πεις τι να σχολιάσεις. Θέλω να πω ότι και γενικά, θέλω να πω και στα πολιτικά, ας πούμε, αν το πάρεις, παντού είμαστε έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, τρώει εκατομμύρια. Και είμαστε του στυλ αποσταθεροποίηση αν δεν με ψηφίσεις. Ο άλλος ξαναβαφτίζεται και ενώ μαρτυράμε ότι κάναμε λάθη και τέτοια. Θέλω να πω ότι είμαστε λίγο του στυλ δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό θέλω να πω. Και ότι πρέπει λίγο να αλλάξουμε γενικά. Και να στεκόμαστε στο γεγονός και όχι στο γενικό και τι έγινε παλιά και πώς έγινε. Αυτό. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο καινούριο των κοινών θνητών μετά. Okay. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα, να σας πω ότι μετά το ΣΕΦ ήρθε η ώρα για το πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα, στο Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Αθλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 με φόντο τον τελικό. Στην Betson, το στοίχημα και το Live Casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Να με ξεθάψεις από τις τάχτες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: healthy. The problem is.
1: Αυτό που κατάλαβε ο Κώστα, ο Μάκης από το Ήλιον, ότι αυτό το τραγούδι είναι ύμνος για τον Τραμπ. Έγινε, αδελφέ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τα τρίτα μας των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης σφραγίζει την πρόκριση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρας τη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπουλ του αγώνα στις 7.
1: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνο.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα. Όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Ρέσο, δεν έδωσε κάτι. Εγώ έδωσα το 50. Εγώ έδωσα το 50. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
21: Ακάκιε τον καφέ της Παρηγοριά.
22: Έφτασε, έφτασε.
23: Ωραία, πάμε όλα.
24: 26 και 31 Μαρτίου.
25: Πάμε όλα, καμία κρεμωτικότητα.
24: Ακροαματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροαματικότητα.
25: Οπότε πάμε να παλέψουμε, Γιώργο Πετρίδη.
24: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
26: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
24: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
26: Ναι, εντάξει. Πάμε και χειρότερα.
24: Ναι, ναι.
27: Φέργιουσον. Φέργιουσον πάει στον άξονα.
26: Για να δούμε.
27: Σούταρ.
26: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
27: Αργός στον αριθμός.
26: Κάνει τη σέντρα.
28: Σίνι.
27: Χίκι.
26: Τι γίνεται, ε?
24: Καλά, καλά εσύ.
26: Πάμε και χειρότερα.
24: Ναι, ναι.
29: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
30: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακό Τετάρτη παίζει εντό.
31: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουρκε.
30: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εντό, Στεφάνε, εντό.
32: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
31: Έχω τη σεβαστή.
32: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
31: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
24: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
1: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
24: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες. Βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη. Υπογράφουν συμβόλαια.
2: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
3: Να ένα ακόμη. Χαϊλάουτ.
4: Πω, γιατί να πάει out.
3: Χαϊλάιτ.
5: Είναι μια καθαρή εκτέλεση. Όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
6: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι Ανδρομέδιος Αστρόσκολος.
7: Α, έτσι, ε.
6: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός. Αστρόστολος.
2: Άντε παιδιά, ησυχία.
3: Βαγγέλη, καλημέρα ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρά ασπρόπυργο, το είπα απλά βλαδιά.
2: Άρε Βαγγέλη.
8: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
9: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
10: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
11: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
3: Σπάρτα πράγμα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
2: Ε?
3: Σπάρτα πράγμα.
2: Ναι,
3: τι πράγμα. Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
12: Αυτό είναι άλλο βιολί.
24: Γεωργία Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθεόφοβε.
3: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
2: Νικολάκη.
3: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
28: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
3: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
2: Βέβαια.
24: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
3: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά.
2: Βαγγέλη.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
2: Φίλε Παναγιώτη, από την Νίκαια, προβλεμισμ. Πάμε, παρακαλώ.
33: Γεια σου, Μπαμπαρέ.
2: Γεια χαρά.
33: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
33: Μόνος σου σήμερα.
2: Μόνος.
33: Εντάξει, μια χαρούλα.
2: Έχει πάει, για έχει πάει για κρυπτονομίσματα.
33: Α, ελπίζω να ξέρει, τώρα μην
2: χρεοκοπήσει. Ο Σταύρος δεν ξέρει, ρε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Έχει φάει σουβλάκια ο Σταύρος.
33: Εντάξει τον εμπιστευόμαστε, άμα να μας δώσει κανένα tip.
2: Ναι.
33: Γιατί τα στοιχήματα δεν τα πάει και πολύ καλά.
2: Ναι.
33: Πλάκα κάνω, Σταύρος, Θεός. Φίλε, σε παίρνω πρώτη φορά. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Έχει καταλήξει στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο δώρο εξιμών με ύψιλον. Μια μικρή μινιατούρα του μεγαλύτερου τροπαίου που έχουμε δει σε διασυλλογικό επίπεδο, του Conference League.
2: Ωραία.
33: Έχουμε ένα κοινό φίλο.
2: Ωραία.
33: Λίγα θα πω για αυτόν. Έτσι, προφανώς λέγεται Κωστής. Ήταν πρώην συναδελφός μου και είναι δικηγόρος. Μέσω αυτού λοιπόν.
2: Γιατί ήταν πρώην, εσύ δεν είσαι τώρα πια δικηγόρος?
33: Όχι, το πρώην.
2: Άμα θέλω να σκοτώσω κανέναν, ποιο δικηγόρο θα πάρω, ρε φίλε, να πούμε τώρα.
33: Θα πάρεις και εμένα και τον Κωστή.
2: Α, το ωραία, πρώην ωραία.
33: Προσδιορίζει τον τόπο εργασίας.
2: Α, εντάξει.
33: Κατάλαβα. Αυτά ήθελα να πω. Ήθελα να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος. Εγώ το έχω οραματιστεί, να το πω έτσι. Κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω, γιατί δεν θα αντέξω άλλη απώλεια, τέτοια απώλεια εννοώ. Και ότι δικαίως ίσως δεν παίρνουμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κακό, δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο. Προχωράμε, θα είμαστε εκεί πέρα, ούτως ή άλλως, και πάμε για την Ευρωλίγα, Μπάμπαρε. Σε μιλώ.
2: Να σε καλά, για χαρά. Πάμε.

0: Είπαμε και προηγουμένως, έχει το τρίτο του μάτσο Ολυμπιακός με την Μονακό. Γίνεται στο Πριγκιπάτο. Νικόλα Ζέρβα στη γραμμή για να μας πει τα τελευταία νέα και τι γίνεται εκεί.
1: Χαίρετε, κύριε Γεμπάμπη μας.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Γίνεται το ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του πριν από λίγο. Το καθιερωμένο χαλάρωμα με τα σουτ που γίνεται στην έδρα του αντιπάλου. Με αισιοδοξία, με προσμονή για να τελειώσει από απόψη η σειρά. Έτσι. Αυτή είναι νομίζω η στόχευση.
0: Είναι το μεγάλο φαβορί και μετά και τις νέες απουσίες της Μονακό, νομίζω ότι μόνο με αυτοκτονία θα μοιάζει αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει σήμερα. Δεν πάρει δηλαδή το τρίτο μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η ρεαλιστική προσέγγιση του πράγματος, γιατί η Μονακό, όσο και αν στην έδρα τη μεταμορφώνεται προς το καλύτερο, βγάζει αντίδραση. Δεδομένα θα βγάλει αντίδραση σήμερα για τις δύο βαριές απόϊτες στο ΣΕΦ με πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι λογικό ότι στην κατάσταση που πετυχαίνει τον Ολυμπιακό να είναι σχεδόν πλήρης, λείπει μόνο Word και να παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, θεωρώ με 8 άτομα δεν μπορεί να του επιφέρει προβλήματα. Έτσι. Αν είναι στοιχειοδός σοβαρός όπως λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Γιατί στον αθλητισμό έχουμε δει όλα.
0: Αν παίξει βόλεϊ στη ρακέτα, λέω εγώ.
1: Ναι, νομίζω σωστά ότι πρέπει να στοχεύσουν εκεί. Ναι. Στον Μιλουτίνοφ και στον Χολ και στον Ντέρικ Τζόουνς. Είναι και ο Φάλε εδώ, δεν ξέρω αν θα μπει στη 12, το βλέπω δύσκολο να αλλάξει η συνταγή στους ψηλούς. Νομίζω ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να κλείσει τη δημιουργία και το σκοράρισμα των τριών γκάρντ, James, του Οκόμπο και του Στράζελ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Μάρκο Ισβίλη.
0: Φαντάζομαι ότι θα τους δούμε μαζί πολλή ώρα στο παρκέ τους τρεις.
1: Δεν υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ναι, οχτώ παίχτες είναι, πώς είναι.
1: Ναι, 8. Ο Νέντοβιτς είναι το άλλο γκάρντ. Είναι ο Κεβάριος Χέις, ο Μπλόσομ Γκιν, ο Τάρπι και ο Μπεγκαρίν. Αυτοί είναι. Δηλαδή δεν μπορεί
0: ουσιαστικά
1: να.
0: Ουσιαστικά ένας ψηλός.
1: Ναι, πεντάρι κανονικό, μόνο ο Κεβάριος Χέις είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Μονακό ξεκάθαρα είχε φτάσει στο ταβάνι της μόνο και μόνο που προκρίθηκε στην οκτάδα. Και ήταν πολύ άτυχη να πετύχει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω. Άρα πάντα. Με την επιφύλαξη ο αθλητισμός μας έχει κρύψει πολλές εκπλήξεις. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πιάσει ένα καλό παιχνίδι, βρει το ρυθμό, κάνει το rotation του για να έχουν όλοι ανάσες, θα καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση, κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Με 3-0 δηλαδή δεν έχει προκριθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Για να έχει και αρκετές μέρες προετοιμασίας. Έτσι. Το Final Four είναι 22 και 24 Μαΐου, οπότε θα έχει 16 μέρες γεμάτες στο να κάνει την αποθεραπεία του, να.
0: Αν και νομίζω ότι όλες οι σειρές θα κλείσουν γρήγορα αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, δεν το αποκλείω.
0: Είναι όλοι στο 2-0. Δεν ξέρω ποιος σήμερα δεν θα κλείσει. Για να δούμε.
1: Ναι, σήμερα παίζει το μάτι της Χάπολη με την Ρεάλ. Στο Μπόντευγκραν, στη Βουλγαρία. Εντάξει, η Χάπολη και η Ζάγκυρης νομίζω ότι έχουν λίγη βενζίνη στο ρεζερβουάρ για να πάρουν ένα παιχνίδι. Είναι η αίσθησή μου. Έτσι. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε Game 5. Πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολα. Αυτά, αρκετός κόσμος. Πάνω από 200-300 φίλοι του Ολυμπιακού. Αρκετοί τραξίρισαν και με το τσάρτερ. Αρκετοί έχουν κανονίσει και εκδρομές. Θα έχει αρκετά έτσι, έντονο ελληνικό στοιχείο. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που μας απασχολεί λίγο έτσι, ρεπορταζιακά από το πρωί είναι η παρουσία της Μονακό τη νέα σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή με κάποιες επαφές που είχαμε και με τους ανθρώπους του συλλόγου κατά τη διάρκεια της προπόνησης να μάθουμε τι γίνεται. Η Μονακό νομίζω έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, άλλο ένα χρόνο.
0: Αλλά είναι συμβόλαιο έχει, παίκτες θα έχει, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι παίκτες περισσότεροι έχουν συμφωνήσει ήδη. Έτσι. Δηλαδή ο James θα παίζει στην Μπαρσελόνα, ο Blossom James θα παίζει στην Ντουμπάι. Νομίζω ότι και ο Ντιάλο κάπου έχει συμφωνήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι προς Ισπανία ή προς Ελλάδα μεριά. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να βρεθεί μια διοικητική λύση σταθερή, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναφτιάξει ρόστερα από την αρχή και να μπορέσει να συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αιώλο. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση με σιγουριά.
0: Έχει πλάκα με τον Blossom Game που μέχρι προχθές εδώ διάφοροι τύποι τον είχαν δεμένο με τον Ολυμπιακό.
1: Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια.
0: Προχθές. Εδώ διάφοροι τύποι τον είχαν δεμένο με τον Ολυμπιακό.
1: Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό.

0: αλλά μια ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι downgrade, όπως λένε και στα χωριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά προσπαθούμε να εκμεθούμε, οπότε θα τα δούμε σε λίγους μήνες αυτά, αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι του χρόνου. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live casino και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης που μας εγκαταλείπει μετακομίζει στην Βαρκελόνη για το Final Four που θα συμμετέχει η ΑΕΚ.
1: Βράδιες, βράδιες και σε τεινάζει πάνω.
0: Έχει πάρει και ένα βιβλίο και εξασκείται στα ισπανικά.
1: Μα δεν σε βρήκα.
0: Καλά ρε Κωνσταντίνα στην Πανταλώνα, εντάξει, συγγνώμη. Πού θα πάει δηλαδή στην Πανταλώνα, πόση ώρα θα κάτσει στην Πανταλώνα,

Ένας φίλος που κάνει ερώτηση προς τον Νικόλα Ζέρβα, αν περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, μήπως είναι παγίδα ή απαραξία μέχρι το Final Four. Κάτι θα βρουν να κάνουν, αδελφέ.

Και όπως με ενημερώνουν οι ρουφιάνοι της παραγωγής, έχει τα μάτια με τον Κολοσσό. Είδες, δεν ονόμασα. Το άφησα γενικά να σέρνεται. Έτσι, μην ξαναπατήσεις κουμπάκι.

0: Ούτε τώρα θα το πατήσεις να μου πεις τραγουδάρα.
1: Σχεδόν σώμα με σώμα, μα ο έρωτας ανίκητος στις μάχες τα παιδιά. Ήταν η επιτάς ασπίδα μου αναστροφή.
0: Ξέρω κάποιον που μπορεί να βάλει και τους μουγκούς να μιλήσουνε.

Άντε να σε δω ποιο πάει μετά από αυτό. Φίλε μου, κακώς ψάχνεις για σχολή προπονητικής να καθίσεις να παρακολουθείς εδώ τις σαχλαμάρες που λέμε εμείς, αυτά που λένε οι φίλοι ακροατές, και θα γίνεις ο καλύτερος προπονητής. Τι τάθε στα σχολεία τώρα για τις σχολές και τα πανεπιστήμια.

Άμα παρακολουθήσεις με προσοχή τις εκπομπές που έχουμε γραμμές, θα γίνεις σαΐνι.

0: Αθλητίδας.
1: Πώς νομίζεις ότι πάνε μπροστά οι Ισπανοί προπονητές? Έχουν ραδιοφωνικές εκπομπές που βγαίνει ο κόσμος και λέει τα δικά του, κάνει σχόλια, τοποθετείται, διορθώνει τους προπονητές κτλ. Τι νομίζετε, ότι είναι προνόμιο και στην Ιταλία? Είναι προνόμιο δικό μας δηλαδή?

Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα. Κόλλες πλακιδίων. Επισκευαστικά. Στεγανοτικά. Θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους Award, χωρίς Mirotic, Diallo και Tyson Μονεγάσκη. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τους πράσινους να θέλουν το 3-0 που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Οι Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκης σφυρίζουν στο Telecom Center. Με τον James Nunnally στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στην Στίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει η Λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άριστο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια λόγω κατάγματος στο πέμπτο μετακάρπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Αναδιάρθρωση της Στοίχημαν Super League μέσω επιστολής στις ελαρισαίους βουλευτές, το Δήμο και την τοπική ΕΠ συζητεί ΑΕΛ Νόβιμπετ. Συγκεκριμένα οι Βυσσινοί ζητούν τη συνδρομή τους ώστε να αυξηθούν οι ομάδες από 14 σε 16 την επόμενη σεζόν, ώστε να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Πράσι δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού σε μάτς και κλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 με κάλυψη από Ερτ 2 Σπορ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup με στόχο τη νίκη που θα της δώσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ πριν από λίγα λεπτά. Ο Έντιν Τέρζιτς είναι ο νέος προπονητής της Μπιλμπάο και αντικαταστάτης του Ερνέστο Βαλβέρδε στην τεχνική ηγεσία των Βάσκων. Ο σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία του ως το καλοκαίρι του 2028 με τον 43χρονο, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους μετά τον Ιούνιο του 2024 όταν αποχώρησε από την Ντόρτμουντ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπαμ και κατώ.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σήμερα είναι το Arsenal Αθλέτικο στη ρεβάνς του 1-1. Και αύριο το μάτς της Bayern με την Paris, 4-5 είναι αυτό.

στο μπάσκετ είπαμε, όπως είναι το Μονακό Ολυμπιακός στις 10:09 και το Χάποελ Ρεάλ στις 7. Υπάρχει και το handball, ΑΕΚ Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ να είναι μπροστά 1-0.

Δεν ξέρω αν είναι ασφαλή πρόβλεψη, αδερφέ, το άσος της Arsenal. Εξάλλου δίνει πολύ λίγο. Δίνει στο διαδίκτυο, δίνει 1.55. Φαντάζομαι ότι στον ΟΠΑΠ θα δίνει λιγότερο. Και αύριο η Bayern δίνει 1.66. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρό ποσοστό για ημιτελικό και για να παίξει κανείς αυτά τα δύο μάτς.

0: Όχι, ούτε είναι σοφό να παίξει το διπλό του Ολυμπιακού, γιατί δίνει μόνο 1.18. Δηλαδή, εντάξει. Το Χάπουελ Ρεάλ είναι μοιρασμένο στο 1.86 και στις δύο ομάδες. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να βρεις κάποιο ειδικό με ρίσκο ή άστο, άλλη μέρα.
1: Το ότι δεν σας μοιάζω.

0: τις αφήσεις να σ' αλλάξω.
1: Φίλε, ο πολύς ο κόσμος θα φύγει αύριο και την Πέμπτη για την, με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η Original έχει βάλει μια πτήση για την Πέμπτη και νομίζω ότι ο πολύς ο κόσμος θα φύγει την Πέμπτη.
0: Είναι κάτι παράξενα.
1: Είναι και ακριβή πολύ η ρημάδα η Βαρκελόνη.

Και ο Μανώλης μου λέει ότι σήμερα ξημερώματα έφυγε η οδική. Πόσα άτομα πάνε με την οδική, ρε εσύ, Μανώλη? Δεν το ξέρει. Και αύριο φεύγει το τσάρτερ, είπαμε.

0: υπάρχει κάτι που δεν θα μπορέσετε ποτέ να μου πάρετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Όχι φίλε μου, δεν πάει ως φαβορί στην Μπανταλώνα. Νομίζω ότι έχει τύχει, βεβαίως έχει τύχει. Πάντα στα Final Four τα ποσοστά είναι αυξημένα για όλες τις ομάδες, αλλά δεν είναι το φαβορί.

Και όχι, δεν θα είναι οι περισσότεροι στο γήπεδο οι φίλοι της ΑΕΚ, και είναι λογικό διότι γίνεται στην Ισπανία, υπάρχουν ισπανικές ομάδες. Να σου δώσω αγάπη. Θα έχει όμως αρκετή παρουσία η ΑΕΚ εκεί.

με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέδες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουν

0: μέσα στα μαύρα σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή Αιγάλεο προς Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κοκκινομήλο, στην Κηφισία ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χωραλκού και στην άνοδο στους Αμπελόκηπους, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του νωρίτερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Τραμπ, λέγοντας αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε σε συνέδριο ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση ΚΙΣΕΑ, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος σήμερα μετά από 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας. Σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου ένας 40χρονος που ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη στοίχημα. Live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τα τρίτα μάτς των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης φραγίζει την πρόκληση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρα στη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπολ του αγώνα στις 7.
4: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη στοίχημα. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παικτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο.
0: το master μπάνιο και το master καθιστικό.
15: Τα master χρώματα. Πού είναι?
16: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
17: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν ξέρω πως σου ακούγεται να σου να στα βουνά της νότιας Κίνας και να ακούγεσαι πυρώτικα. Γιάννη.
1: Ναι, εγώ.
0: Εσύ ρε φίλε, το λέει ο Περίδης. Το λέει ο Περίδης και το μεταφέρω κι εγώ. Μήπως, ναι, μήπως σου κάνει κάτι ας πούμε.
1: Εντάξει, ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Για
1: πού
0: πάμε.
1: Είναι το παιδί μας.
0: Το παιδί έχει πάει κάτι με κρυπτονομίσματα ασχολείται σήμερα σε σουβλάκια.
1: Όχι μωρέ, απλά έκανε διπλό η τότε και δεν το άντεξε τη συγκίνηση μάλλον. Εντάξει, θα συνέλθει.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεσυνηθίσει.
0: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν της αρκεί.
1: Θα καθαρίσουμε εμείς την Κυριακή.
0: Πώς θα καθαρίσει.
1: Παίζει West Ham Arsenal.
0: Και πώς θα γίνει δηλαδή, θα καθίσετε να χάσετε δηλαδή.
1: Όχι, θα κάτσουμε να κερδίσουμε, θα καθαρίσουμε για την τότε να μου λέω αυτό.
0: Α.
1: Είναι τώρα στο συνένα, το γυρίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα εμείς, θα πάμε κανένα τελικό μετά από 20 χρόνια ή θα μείνουμε πάλι με τη χαρά.
0: Κοίτα, σε βλέπω να πηγαίνεις, αλλά πολύ υδρωμένα.
1: Ωραία, ναι, ναι. Είναι 4,50 το χ.
0: Ναι.
1: Και η λογική λέει ότι θα είναι ακόμα πιο προσεκτικές οι δύο ομάδες απόψη από ό,τι στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουν, ρε φίλε, τι θα γίνει. Να το πάνε 0-0-0-0-0-0.
1: Όχι, όχι. Και να, συγγνώμη, και να πω την αλήθεια, νομίζω ότι η Arsenal μετά το χθεσινό δώρο της Everton και ένα εύκολο 3-0 με τη Fulham έχει πάρει κάπως τα πάνω της για να μπει λίγο με ορμή σε ένα μάτς που είναι και εντός έδρας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό νομίζω καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνη την Ατλέτικο που της πηγαίνει το στυλ των αντεπιθέσεων, ειδικά με τον Γκριεσμάν και τον Λούκμαν που κινούνται στους χώρους. Γιατί ο Αλβάρες είναι παικτάρα, αλλά θα παίξει εκεί ξύλο με Γκάμπριελ και Σαλίμπα.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ενδιαφέρον τα στατιστικά εδώ. Η Arsenal που είναι αίτητη φέτος η διοργάνωση σε 13 παιχνίδια. Αν απόψε τους κάνει 14 τους αγώνες αυτούς, θα είναι το μεγαλύτερο αίτητο σερί στην ιστορία της. Και θέλει 20 χρόνια μετά να πέσει έναν τελικό Champions League και τότε σε ημιτελικά έχει αποκλείσει η ισπανική ομάδα την Villarreal στην παράταση, αν θυμάμαι καλά. Τώρα από εκεί και πέρα η Ατλέτικο πάει με έναν αέρα μπάμπι έχοντας τρεις προκρίσεις σε ημιτελικά κόντρα σε εγγλέζικες ομάδες. Η μία ήταν κόντρα στην Arsenal στο Europa το 17-18 αλλά από την άλλη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Arsenal έχει χάσει μόλις ένα μάτς σε 15 παιχνίδια εντός έδρας κόντρα σε ισπανικές ομάδες και ότι η Ατλέτικο φέτος έχει δεχτεί τουλάχιστον 2 γκολ στα 6 από τα 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εκτός έδρας, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα συμπαγής στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Τέλος πάντων, για να μην το πολύ κουράζομαι, εγώ έχω πάρει την ισοπαλία, αξίζει και η απόδοση όπως προείπαμε στο 4.50.
0: Mm-hmm.
1: Τα ειδικά έχω ψέξει τους θερματοφύλακες. Ο Ράγια πριν από λίγες ώρες, αν ήταν καλά, βραβεύτηκε ως ο καλύτερος θερματοφύλακας στην Premier League, νομίζω για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Και ο Όμπλακ έχει και τη δική του ιστορία πολλά χρόνια τώρα. Το να παίξουμε να έχουν τουλάχιστον 3 αποκρούσεις εκαστός είναι απόδοση 2 για το Ράγια και απόδοση 1.45 για τον Όμπλακ. Αν τα κάνουμε αυτά κόμπο με μια πιθανή ισοπαλία, παίρνουμε μια πολύ σεβαστή απόδοση. Και από εκεί και πέρα η ύποπτη για γκόλ είναι ο Αλβάρες βέβαια για την Ατλέτικο και ο Γιόκερες που έχει 9 γκόλ στα τελευταία 10 μάτς με Άρσεναλ και Εθνική Σουηδίας για τους γηπεδούχους. Εκεί θα πάω, είμαι αισιόδοξος, νομίζω οριακά η Arsenal μπορεί να περάσει, αλλά δεν αποκλείω να πάμε και αργά, δηλαδή να πάμε και παράταση, μπορεί και πέναλτι. Αν το μάτς πάει σε ένα 0-0 μέχρι το 70-75, νομίζω ότι μετά δεν θα ρισκάρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Τίποτα άλλο δεν έχει.
1: Έχει Libertadores Sudamericana. Το βράδυ αξίζει λίγο να δούμε το διπλό της Παλμέιρας στο 1.70. Τα άλλα τώρα είναι χαμηλότερες κατηγορίες σε Νορβηγία και Φιλανδία. Υπάρχει γενικά μια ξηρασία και θα πρέπει να συνηθίσουμε λίγο σε αυτό τώρα στο τέλος των πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ. Και μπάσκετ Ολυμπιακού, που εκεί εντάξει, η Μονακό τώρα με 8 παίκτες, νομίζω είναι πολύ πιθανή η σκούπα του Ολυμπιακού, αλλά είναι πολύ χαμηλές.
0: Είναι χαμηλό, ρε φίλε, είναι χαμηλό.
1: Ναι. Και στα ειδικά, επειδή εντάξει, η Μονακό λογικά δεν θα αντέξει, και βλέπω τον Μπαρτζόκα να κάνει ένα rotation, όπως το κάνει πολύ ωραία, είναι και λίγο επίφοβο το να βάλεις, ας πούμε, τις πρωτοκλάσσα τους, γιατί δεν ξέρεις πόση ώρα θα μείνουν στο παρκέ, δηλαδή Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσε κλπ.
0: Όχι, δεν είναι για πολλά πολλά σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο τόσο όσο να μην μπλέξει.
1: Να το τελειώσει.
0: Ναι, να το τελειώσει και να μην μπλέξει. Ναι, τώρα τι να σου πω.
1: Αυτό. Λογικά ίσως είναι πιο εύστοχη η Μονακό στα τρίποντα συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο μάτς, παίζοντας τα ρέσα της, ας πούμε, εκεί κάτι να παίξει.
0: Και δεν έχουν και κανένα άγχος εδώ που τα λέμε. Οι μισοί έχουν φύγει, οι άλλοι μισοί ετοιμάζονται να φύγουν.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Πάντως είναι η πρώτη φορά, αν δούμε 4 στα 4 σκούπες σε play-off Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί είναι πολύ πιθανό και αυτό το σενάριο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και προφέρεται, αν δούμε 4 στα 4 σκούπες σε play-off Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί είναι πολύ πιθανό και αυτό το σενάριο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Και προφέρεται...
0: Δεν ξέρω...

0: μας και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς.
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι.
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε. Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι.
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
12: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μην ξεχνάτε λοιπόν, έχει μπάσκετ σήμερα τον Ολυμπιακό, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει Champions League των μονοπωλίων, Arsenal με την Αθλέτικο.

0: εσείς. Και στο άντεν πως χορεύοντας πίνουν την ασπρή σκόνη.
1: Αυτό ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ήταν ο Σταύρος που ασχολείται με κρυπτονομίσματα. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι.

Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά. Το Νησου Έργιν Άταμαν εν όψη του αυριανού τρίτου μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα play-off της Ευρωλίγκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να δει από κοντά το Final Four, πρόσθεσε ο Τούρκος τεχνικός. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος σε Λάρισα, Ηράκλειο και Άρη με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο κόρας του 1997. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την Κίτρινη ΚΑΕ. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός για τους Ερυθρόλευκους, ο Ward, χωρίς Μίροντιτς, Διάλο και Τάιση Μονεγάσκη, Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Με τον James Nannaly στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για Βαρκελόνη εν όψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν όψη της συνέχειας των play-off. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη Στίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ρεπό έχουν σήμερα επέκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει η Λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Σενάριο επιστροφής του Γιέντβαϊ στην Δυνάμο Ζάγκρεπ το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους Κροάτες. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ήρωα του δικεφάλου του Βορρά χαρακτηρίζει τον Παμπλένκα δημοσίευμα στην Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις, στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφι. Εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 λόγω κατάγματος στο 5ο με τα Κάρπιο αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Αναδιάρθρωση της Τίγμαν Super League μεσοεπιστολής στις ελαρισαίους βουλευτές, τον Δήμο και την τοπική ΕΠΣ ζητεί η ΕΛ Νόβιμπετ. Συγκεκριμένα, οι Βυσσινοί ζητούν την συνδρομή τους ώστε να αυξηθούν οι ομάδες από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν, ώστε να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού σε μάτς και κλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Σε εξέλιξη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών με την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup. Σφραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1 στον πρώτο ημιτελικό. Σέντρα στις 10 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται στο ουδέτερο Μπότευγκρα της Βουλγαρίας την Real Madrid στο τρίτο μάτς των play-off με τη Βασίλισσα να προηγείται 2-0 και τη σειρά να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτικά από Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
16: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Εντάξει, ευχαριστώ.
18: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
19: παρακάτω. Μιχαλ.
18: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
18: Έλα, φίλε.
19: Ναι.
18: Ναι, ναι.
19: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
18: Έλα, φίλε. Εσύ.
19: Όχι, με μένα μιλάς.
18: Ναι, ναι, με μένα.
19: Με μένα μιλάς.
18: Ναι, ναι, με μένα.
20: Και τρελαίνες, ομορφιές.
18: Με σένα, sorry.
20: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
18: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
20: Τελειώσατε.
21: Ρε, τι νοστις εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις φάει τη ζωή.
18: Ωραία. Εγώ είμαι.
22: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
18: Ναι, ναι.
20: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
23: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
24: Καλαμάδα και τέλος.
25: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο.
26: Πιο εκλεκτό.
24: Καλαμάδα και τέλος.
25: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
24: Καλαμάδα και τέλος.
26: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
25: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
23: Γιώργο.
24: Καλαμάδα και τέλος.
27: Για πες.
23: Λέω,
18: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδι, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
27: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
23: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχή. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
28: Newsroom πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας αθλητικής κοινότητας της χώρας.
27: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
18: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
29: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, κάθετε.
18: Τσακίρι, sorry.
28: Κάντε κύριε, πώς είστε.
18: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
29: Μα σου λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
18: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
28: Γιώργος Γιαννίση στα μαγικά κουμπάκια, ε.
18: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
29: Όχι, μη μου το λέτε.
28: Καρεδάκι με βαλί,
18: τότε. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
29: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
30: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
31: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
32: Αμάνα μου.
31: Λοιπόν,
0: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα τη Ρεάλ.
1: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
15: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
2: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
15: Κεφαλά, συγγνώμη.
3: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
15: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
18: Είπε για μία μόρο μέρα.
15: Για μία μόρο.
18: Συγγνώμη.
15: Γράψε.
18: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
1: Ναι, μου λες, γιατί μου κόλλας.
18: Ρε μπαγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
1: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αλαποδιές.
0: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
1: Μου έχεις φάει τη ζωή.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

0: Γεια σας, 3η 5 Μαΐου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αττικής Συνότητας των Big Wings Sport FM. Κυρία Κωνσταντρόπουλο στη δημιουργία των ήχων και επιλογής μουσικής και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μια μέρα, μια εβδομάδα μάλλον που έχουμε μπάσκετ, πολλά. Έχουμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακού σήμερα, Παναθηναϊκού αύριο, με στόχο να κάνουν το 3-0 και να πάνε στο Final Four. Έχουμε το μεγάλο Final Four της ΑΕΚ στο Champions League, Πέμπτη και Σάββατο, για να σηκώσει την κούπα. Έχουμε Champions League στο ποδόσφαιρο, σήμερα και αύριο, την Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης και αύριο την Πάρη με την Bayern. Είχαμε χθες την μεγάλη έκπληξη στην Αγγλία, όπου η City σκόνταψε με την Everton. Πλέον η Arsenal είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές προς το τέλος. Αυτά και άλλα πολλά. Και εν ώψη της αγωνιστικής που έκτισε στα πλοία αυτή την ερχόμενη Κυριακή, όπου η ΑΕΚ υποδέχει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ, θα τα πούμε τις επόμενες δύο ώρες. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, ρε Τάσο? Του φάγαμε. Τη φάγαμε τη σύνδεση.
0: Ναι, ρε, τη φάγαμε. Διπλό και over είχαμε πει. Και παραλίγο να γίνει άσο και over.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ντοκού, σου βάζει το τέλος.
1: Εκεί που έγινε 0-1, λέω εντάξει, θα ανοίξει ωραία τώρα. Και δικαιώθηκα που σου λέει, θυμάσαι σου λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχαμε κανένα εκπομπή για το ότι θα το κάνουν 2-0 και 2 στο μπάσκετ. Θυμάσαι που σου έλεγα θα γίνει στο μπάσκετ 2-0 και 2.
0: Ναι, ναι, δεν το περίμενα εγώ για τον Παναθηναϊκό ότι θα κάνει 2 νίκες στη Βαλένθια. Ήταν όμως και 2 στον πόντο.
1: Εντάξει,
0: έβγαλε χαρακτήρα, ήταν τρομερή ομάδα. Τα είπα και προχθές. Οπότε τώρα είναι στο χέρι της να κάνει το 3-0 και να τελειώνει.
1: Πρώτη φορά έχει play-off τώρα στην Ευρωλίγκα που μην τελειώσουν και όλα 3-0.
0: Δύσκολο το βλέπω. Κάποιο ειδικά θα σπάσει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική.
0: Πιστεύω η Real μπορεί να σπάσει.
1: Μπορεί, μπορεί. Και Champions League έχει,
0: Champions League έχει άσχημα να δει το Μαδρίτη.
1: Όπου εκεί. Περίεργο πολύ. Περίεργο μάτς.
0: Ναι. Περίεργο, κοίταξε, η Arsenal τώρα έχει πάρει και πάλι τα πάνω της. Εγώ αυτό βλέπω. Πιέσε τη Fulham για πλάκα 3-0. Έχει και καλή ψυχολογία από τη χθεσινή κέρα της City. Θα γίνει μάχη τώρα, τι θα γίνει.
1: Είναι και αθλέτικο καλή όμως. Αυτό που λέγαμε, ναι, ότι άλλαξε, ναι, και το στυλ της εσύ τώρα.
0: Το άλλαξε, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα βρει γκολ σήμερα η Ατλέτικο.
0: Ναι. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι παιχνίδι ενδιαφέρον. Και το αυριανό θα γίνει ματσάρα.
1: Καλά, ναι, το αύριο.
0: Έχει πολλά. Δύο μάτς τώρα σήμερα και αύριο που είναι σούπερ. Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Θες να ξεκινήσουμε ή είναι μετά το break?
0: Πες ό,τι έχεις να πεις.
1: Λοιπόν, πριν το break, να πούμε ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ζωμά Θερμοσύστα, με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστος σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Ζωμά Θερμοσύστα, με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Η μπάσα που έχει κάνει το στόπερ της City στον επιθετικό της Everton που το έβαλε την είδες θες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σου θυμίζει κάτι.
1: Χειρότερη από το Γκέντβα είναι.
0: Αυτό λέγα να σου πω. Σου
1: πολύ, πολύ χειρότερη.
0: Φαίνεται η Everton, η City το έδωσε στην Everton το μάτς.
1: Ναι, για να μην πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό μάλλον. Αυτό δεν καταλαβαίνεις και εσύ αυτή την μπάσα αυτή που έγινε.
1: Και εντάξει, αυτό είναι τρεις φορές χειρότερο. Στο άλλο δεν τον
0: δηλαδή,
1: έχει δει.
0: Τώρα στην Αγγλία θα υπάρχουν μηνύματα στο ραδιόφωνο. Ο παδί της City ότι η City το έδωσε στην Everton το παιχνίδι που έκανε την μπάσα ο στόπερ.
1: Βέβαια.
0: Είναι χειρότερη, ξέρεις γιατί.
1: Και παίχτης τώρα που κοστίζει. Τον πήραν 60 εκατομμύρια. Φίλε, το Γενάρη,
0: βλέπει τον επιθετικό,
1: ναι, ναι.
0: Και πιστεύει, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι θα προλάβει ο τερματοφύλακας να διώξει την μπάλα.
1: Εσύ κάνει τσάφ όμως, είναι τρομερά.
0: Ναι, κάνει τρομερό τσάφ.
1: Η μπάλα δεν φτάνει, ναι, ναι. Δε φτάνει με τίποτα. Δηλαδή γίνονται τώρα σε τέτοια μάτς που είναι και στόπερ 60 εκατομμύρια, 70.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Γενικά δεν ξέρω. Και... εντάξει, σε τέτοια παιχνίδια όταν γίνονται τέτοια λάθη.
1: Μωρέ και ξέρεις τι, αν την αντίστοιχη πάση την είχε κάνει ένας χαφ στο κέντρο, ναι. Δεν θα φαινότανε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ακόμη να διανύσει ο άλλος μέτρα, έχει αμυντικούς μπροστά. Όταν εκεί τον βγάζει τον άλλο τρία-τέτ, φαίνεται πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, συμβαίνουν παντού αυτά. Τι να κάνουμε, λέτε. Συμβαίνουν παντού.
0: Λοιπόν, ξεκίνα, Γιώργο.
1: Ναι. Εντάξει, ρε πω, έχει Ολυμπιακό σήμερα. Από αύριο προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα από Ολυμπιακός φέτος. Δεν την κερδίζει με τίποτα, έτσι. Δηλαδή, 4 παιχνίδια, ένα στο κύπελο, που έχασε 0-2 στο Καραϊσκάκι, 3 στο πρωτάθλημα, 2 ήττες στην Τούμπα, 1 σοπαλία στο Καραϊσκάκι, 0-0 στο Καραϊσκάκι, με πολλές απουσίες τότε ο ΠΑΟΚ. Και 2 ήττες στην Τούμπα, 2-1-3-1 σε παιχνίδια που μοιάζανε πολύ για περίπου 60 λεπτά. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, ήταν καλύτερος, μπορούσε να πάρει το παιχνίδι και τελικά κατέληξε να το χάνει και να το χάνει. Το πρώτο με ανατροπή, το δεύτερο τρώγοντας 3 γκολ. Γενικότερα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Δεν τον ματσάρει καλά από ό,τι φαίνεται. Δεν τον ματσάρει καλά. Θα μου πείτε τώρα από τη μία, οι εμφανίσεις στην Τούμπα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτιάξει ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ. Δεν ματσάρει όμως το transition του ΠΑΟΚ με τίποτα. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει χώρους κόντρα στον Ολυμπιακό, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, του δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αμυντική λειτουργία και είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, όπως και το γεγονός ότι κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός τρώει συνέχεια νωρίς γκολ στο τέταρτο τώρα με τον Μιχαηλίδη, στο κύπελο και φάει 2 γκολ πάλι στο πρώτο τέταρτο. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και πρέπει να βρει λύσεις, το αντίδοτο τέλος πάντων, ώστε την Κυριακή να μπορέσει να τον κερδίσει επιτέλους μια φορά. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός φέτος, ώστε να πάρει προβάδισμα. Τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση. Εντάξει, πλέον οι πιθανότητες για την πρώτη θέση, για το πρωτάθλημα, είναι λίγοστες. Πάρα πολύ λίγες. Είναι ξεκάθαρα στο χέρι της ΑΕΚ. Θέλει 4 βαθμούς στα 3 τελευταία παιχνίδια η ΑΕΚ για να το πάρει. Θα εξαρτηθεί ασφαλώς τι θα γίνει και στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Αλλά αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει τώρα τον ΠΑΟΚ, θα είναι ζόρι ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Και είναι τελείως διαφορετικό να τερματίσεις δεύτερος. Γιατί...
0: ειδικά αν η ΑΕΚ κερδίζει τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μετά η ΑΕΚ μπορεί να είναι αδιάφορη στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
1: 100%. Αλλά και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάλι, δηλαδή μετά. Καταλαβαίνω σου το λέω. Η δεύτερη θέση είναι πολύ σημαντική γιατί αν δεν το πάρει Αστον Βίλα που είχε χάσει στο πρώτο μάτς, ενώ είχαμε ένα 0, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από το δεύτερο προγραμματικό του Champions League. Ναι, μεν θα έχει ευκαιρίες, θα βρεθεί σίγουρα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πιστέψω θα κάνει 3 αποκλεισμούς σε Champions League, σε Europa και σε Conference τα προγραμματικά. Θα βρεθεί σε League Phase κάποιες διοργάνωσης δεδομένο, το θεωρώ. Αλλά αν βγεις τρίτος, ξεκινάς από το δεύτερο του Europa. Και εκεί αλλάζουν τα πράγματα και εκεί μειώνονται οι ευκαιρίες που έχεις. Και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί και το καλοκαίρι, εντάξει, εξελίξεις που θα υπάρχουν γενικότερα με το roster και όλη την ομάδα γενικότερα θα τις περιμένουμε μετά το τέλος των play-off, αλλά θα πάρθουν γρήγορα, θα πάρθουν σύντομα και για την ενίσχυση και το ποιοι θα αποχωρήσουν, γιατί θα είναι ένα πολύ σημαντικό καλοκαίρι αυτό για τον Ολυμπιακό που έρχεται. Όλα αυτά μπαίνουν λίγο στην άκρη. Ξέρουν όλοι στον Ολυμπιακό ότι πρέπει πάση θυσία να κερδίσουν την Κυριακή. Εντάξει, θα μου πείτε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό και για άλλα παιχνίδια. Πάση θυσία πρέπει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, ώστε τουλάχιστον την ισοβαθμία δεν την έχει, τουλάχιστον να είναι μπροστά από τον ΠΑΟΚ. για να βολεύεται αυτό συνέχεια με τα αποτελέσματά του, να πάρει τουλάχιστον δεύτερη θέση και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα συμβεί. Να δούμε τι αλλαγές θα κάνει ο προπονητής. Νομίζω, παρότι πήγε καλά ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι έφερε την είδα, ίσως να του φέρει κάποιες αλλαγές. Κυρίως, εγώ θα έλεγα, μήπως δούμε τον Ροντινί να επιστρέφει σε ρόλο δεξιού μπακ, και μήπως μπει ο Ποντένσε πάλι στην εντεκάδα, ή δούμε τον Μουζακίτη το σιπιώνει στο αρχικό σχήμα αντί του Γκαρθία αυτή τη φορά. Κάτι τέτοιο. Ο Μπρούνο επίσης θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση έτσι όπως ήταν ο Ορτέγκα. Κόντρα στον ΠΑΟΚ που έχανε τη θέση του και τους αντιπάλους για ακόμη μια φορά. Έχουμε μέρες, νομίζω, αρκετές για να τα συζητήσουμε. Αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να προβληματίζει τον Ολυμπιακό είναι λίγο η μεταπτώση που έχει από ημίχρονο σε ημίχρονο, τη ισορροπία που δεν έχει. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε μικρότερη ένταση και δεν έχει τόσο καλή εικόνα όπως το πρώτο. Φάνηκε και μετά το 3-1 κατέρευσε γιατί. Για ακόμη μια φορά φέτος ο Ολυμπιακός μέσα σε 10 λεπτά έφαγε 2 γκολ. Όταν τρώει γκολ ο Ολυμπιακός πολλές φορές στα δεύτερα ημίχρονα ειδικά τα τρώει μαζεμένα. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει. Αυτά.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Σήμερα υπάρχει ρεπό. Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Κροατία που λέει ότι Δυνάμο Ζάγκρεπ θέλει το Γετβάη και ότι είναι πολύ πιθανό να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι με ένα ποσό που δεν ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, το θεωρώ πολύ πιθανό γιατί πάει να πάει στην Δυνάμο Ζάγκρεπ. Είσαι άλλο ένα παίκτη που δεν νομίζω ότι του χρόνου θα είναι στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει φέτος μια καλή χρονιά και έχει σημαδέψει την ομάδα με προσωπικά λάθη που έχουν στοιχήσει χοντρά στην ομάδα, όπως τα δύο πολύ μεγάλα λάθη που έκανε με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και που στοίχησαν 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό, και ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που έκανε με τον Ολυμπιακό που στήξε ένα γκολ στη Λεωφόρο πάλι. Είναι σε 3 γκολ τα οποία είναι δώρο ουσιαστικά στον αντίπαλο, 2 με την ΑΕΚ και 1 με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι γενικά δεν είναι και ένας παίκτης ο οποίος πλέον δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει επίπεδο στο στόπερ ο Παναθηναϊκός, και ένας από αυτούς, έτσι και αλλιώς του χρόνου λύγει το συμβολίο του. Ένας από αυτούς που θα αποχωρήσει ήταν ο Γετβάη. Οπότε, εφόσον η Δυνάμο Ζάγκρεπ ενδιαφέρεται, πιστεύω θα γίνει αυτή η μετακίνηση. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάτι που. Περιμένουμε το Μάρτιο τη Κυριακή με την ΑΕΚ να τελειώσει η χρονιά, να πάμε 17 Μαΐου, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και ποιος θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει την ομάδα μέσα από μια λίστα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την οποία συζητάνε. Ελπίζω και εύχομαι αυτή τη φορά η αξιολόγηση να γίνει σωστά και όχι με τα λάθος κριτήρια που έχουν γίνει αξιολογήσεις της πρόληψης των προπονητών που ήρθαν τα τελευταία 2 χρόνια με γνωστά αποτελέσματα. Εκεί έχει πέσει το βάρος τώρα, δηλαδή στην επόμενη μέρα είναι λογικό, πέρα από το ότι η ομάδα θα πρέπει στα 3 παιχνίδια που απομένουν να είναι αξιοπρεπής και να προσπαθήσει να πάρει όσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί. Πάμε στην επόμενη μέρα που δεν μπορεί να αργήσει πολύ η επόμενη μέρα, διότι μην ξεχνάμε ότι στις 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός έχει το δεύτερο προγραμματικό για το Conference League χωρίς κανονάκι. Έχει 3 γύρους να περάσει για να πει στη League Phase του Conference League. Η προετοιμασία αρχίζει στις 15 Ιουνίου, άρα τα περιθώρια δεν είναι πολύ μεγάλα. Σχεδόν σε ένα μήνα από τώρα θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει κλείσει προπονητή. Η ΑΕΚ πέρσι τέτοια εποχή τον έκλεινε, όχι τέτοια εποχή, συγγνώμη. Αρχές Ιουνίου τον έκλεινε, 10 Ιουνίου ανακοινώθηκε στις 14 και τότε θυμάμαι ότι γενικά υπήρχε μια ανησυχία στους ΣΑΕ γιατί υπήρχε καθυστέρηση, αλλά ο Νίκολης είχε συμβόλαιο με την ομάδα του και αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να ανακοινωθεί. Ας ελπίσουμε θα γίνει σωστή επιλογή αυτή τη φορά και να δούμε μετά ποιοι θα είναι στην επόμενη μέρα και από παίκτες. Θα γίνουν κάποιες αποχωρήσεις παικτών που λήγουν τα συμβόλαιά τους και να δούμε και τον αριθμό των μεταγραφών που θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανάλογα φυσικά και με το αν θα γίνει και κάποια πώληση, ανάλογα και με τις αποχωρήσεις των παικτών που έχουν συμβόλαια θα γίνουν οι μεταγραφές. Δηλαδή αν ο Πελίστρης πουληθεί θα αποκτηθεί εξτρέμ, αν δεν πουληθεί δεν θα αποκτηθεί στη θέση αυτή. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα αποφασιστούν στο ερχόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα όμως θα παίξει ρόλο ποιος θα είναι ο νέος προπονητής για να μπορούσαμε να πούμε περισσότερα.
1: Είπες για το Γετβάη ότι μπορεί, είναι πιθανό δηλαδή, να φύγει. Yeah. Άρα, να φύγει αυτό, φύγει και ο Ερνάντεθ.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τουλάχιστον ένα στόπερ.
1: Μην πάει και για δύο, γι' αυτό ήθελα να σου πω.
0: Είναι πολύ πιθανό να πάρει δύο, ναι.
1: Γιατί μετά τι έχει, έχει τον Ίγκασον,
0: έχει τον Ίγκασον, τον Πάλμερ Μπράουν, τον Γκάτρι. Ανάλογα τι παίζει ο προπονητής. Αν ο προπονητής παίζει τετράδα με τέσσερα στο παίζει σε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αν παίζει πεντάδα, θες και πέμπτο. Εκτός αν έχεις έναν παίχτη που μπορεί να σου παίξει σαν στόπερ.
1: Ο Τουμπά τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Όχι.
1: Τελειώνει το συμβόλαιο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν τελειώνει, αλλά είναι μια μέτρια λύση.
1: Ναι, ναι, ναι. Θες κάτι καλύτερο. Ναι.
0: Αν θες να κάνεις αναβάθμιση, εκεί πρέπει να πάρεις ένα καλύτερο παίχτη. Βέβαια, δεν το αποκλείω να μείνει ο Τουμπά σαν εναλλακτική λύση.
1: Ναι.
0: Εφόσον ο Παναθηναϊκός βρει έναν πάρα πολύ καλό στόπερ που να βάλει φραγίδα, κατάλαβε και να τον κάνει.
1: Είναι μόνο αριστεροπόδαρο.
0: Ο Τουμπά, ναι. Για να τον κάνει δίδυμο με τον Ίγκασον ή με τον Πάλμερ Μπράουν, ανάλογα θα επιλέξει ο προπονητής. Και από εκεί πέρα έχει και τον Κάτι, μην το ξεχνάμε. Ο Κάτι φέτος είναι. Ο μέχρι να χτυπήσει το παιδί ήταν πολύ μεγάλο κέρδος για την ομάδα. Οπότε δεν το αποκλείω να είναι και από τους βασικούς στην νέα σεζόν. Οπότε. Γι' αυτό σου λέω για ένα στόπερ σίγουρα.
1: Έχει περιθώριο εξέλιξη ο Κάτι.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω για να... και ξέρεις τι έχει σημαντικό ο Κάτι. Ο Κάτι έχει παίξει. Έπαιζε για αρκετό καιρό σαν αμυντικό γαφ και ξέρει και ποδόσφαιρο. Δηλαδή ναι. Πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια.
1: Παίζει ψηλά το κεφάλι. Εμένα αυτό μου είχε κάνει εντύπωση για την ηλικία του. Παίζει ψηλά το κεφάλι. Δεν το βλέπει εύκολα στο στόπερ.
0: Πέρα από το γεγονό ότι είναι πολύ δυναμικό στις μονομαχίες, βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Γενικά είναι ένα καλό στόπερ που έρχεται. Είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πάρει την ευκαιρία του, την νέα σεζόν, το δικαιούται. Οπότε γι' αυτό σου λέω ένα στόπερ σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αν ο προπονητής που θα έρθει παίζει τετράδα, πιστεύω ένα στόπερ θα πάρουν γιατί θα έχουν μετά Ίγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρι και το στόπερ που θα έρθει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Τουμπά, εάν δεν φύγει, σαν πέμπτη λύση.
1: Εγώ τον εκτιμώ τον Κάτρι, το έχω ξαναπεί γιατί τον είχα δει πρώτη φορά να παίζει στο Καρασκάκι με το Λεβαδιακό κόντρα στον
0: Ολυμπιακό. Πάρα πολύ καλό ήταν από την ώρα που μπήκε.
1: Είχε μπει στο 25-30, κάπου εκεί είχε μπει.
0: Νομίζω είχε βγει ο Παπαδόπουλο, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος.
1: Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση γιατί ξέρει, λέω τώρα. Βάζει τώρα με 2-0 στην πλάτη 19χρονο παιδί και είχε ανταποκριθεί. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις.
0: Είναι άτυχος πολύ, είτε έπαθε αυτόν τον τραυματισμό. Πιστεύω θα ήταν βασικός τώρα και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να πάρει ντέρμπι ο Κάτρης συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, να παίξει σε συνεχόμενα ντέρμπι, αλλά οκ, θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία για να μπορέσει να είναι τη νέα σεζόν από την αρχή στη διάθεση του προπονητή. Ο Κέτσε μόλις έφτασε, αλλά εμείς θα πάμε σε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε μετά.
2: Δεν θα το εκφωνήσω, παιδιά.
0: Εντάξει.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕ Λιωσίων. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού ανατμήματα, στη Σταδίου στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου ως Βύρωνα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα, λέγοντας ότι έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο μέρος όσων έπρεπε. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει συντριπτική δύναμη αν απειλήσει την εμπορική ναυσιπλοεία και αμερικανικά πλοία, απίφθινε με δηλώσεις του ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Κρήτη. Θύμα ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ιδιοκτήτης μεσητικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα διάρρηξης με τη μέθοδο του ριφιφί. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η λία των δραστών ήταν 297.000 ευρώ. Τελικά όμως το ποσό που απέσπασαν οι δράστες αποδείχθηκε ότι ήταν μόλις 297 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χαλιβοπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τίποτα! Τίποτα!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε τα τελευταία λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κεριτζόγλου. Γιώργο Τσάνα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Bingo Super FM. Κυρία Κωνσταθρέπουλο, στη δήμη στον οίκον και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ο κύριος Κέτσε είναι εδώ με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Κύριε Κέτσε, πριν αναχωρήσετε για τη μεγάλη. Για το Σάββατο, με το στόχο να πάτε Σάββατο.
1: Μου υπόθηκε από μπάσκετ άνθρωπο ότι έχουμε τύχη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήσουν αμάρτυρα τη συνομιλία. Ότι έχουμε και τύχη να σηκώσουμε το κύπελλο. Αλλά εμείς πάμε για την εμπειρία. Για να είμαστε κοντά στην ομάδα μας.
0: Και το πολύ δύσκολο είναι το μάτς Πέμπτης.
1: Υπόθηκε
0: από του μπάσκετ άνθρωπου.
1: Ακριβώς. Με τη Μάλαγα.
0: Καλά, λογική έχει αυτό νομίζω.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ο δύσκολο αντίπο είναι η Μάλαγα.
2: Απλά είναι Final Four. Όλα αυτά πάνε περίπατο. Φαβορεί το ένα το άλλο.
1: Ισχύει. Λοιπόν. Καχάς λίγο φωνή μου, αν και έχει περάσει τώρα, είναι πολλά από το στράγισμα.
2: Καλύτερη από ποτέ, και έτσι.
1: Μου λες, έτσι, αμέσως θα κάνω μια ένεση πριν έρχομαι. Λοιπόν, τώρα, η ΑΕΚ έχει παιχνίδι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια. Επειδή είναι όλη εβδομάδα, είναι κανονική σαν εβδομάδα, ας πούμε, πρωταθλήματος, δεν έχει ενδιάμεσο μάτς, εννοώ, την Τετάρτη. Το πρόγραμμα είναι κανονικά, είναι το ρεπό και από αύριο θα μπει στην ευθεία για αυτό το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος. Δεν το λέω επειδή είναι το επόμενο, ούτε από συνήθεια. Είναι το πιο κρίσιμο. Όχι επειδή με ισοπαλία στο Καρεσκάκι, αν η ΑΕΚ νικήσει, μπορεί να είναι πρωταθλήτρια από την Κυριακή, που είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Γιατί είναι ένα μάτς που... Κακά τα ψέματα και οι δύο ομάδες έχουν τις ελπίδες για το πρωτάθλημα. Έχουν στο μυαλό τους ότι μπορούν να το κάνουν. Γιατί και οι δύο έχουν να παίξουν με την ΑΕΚ. Αλλά κακά τα ψέματα, παιδιά, και η δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική φέτος. Ιδίως από τη στιγμή που πήρε και όφη το κύπελο. Και πλέον η δεύτερη θέση από την τρίτη έχει τεράστια διαφορά για την Ευρώπη.
0: Το λες σωστά, ότι τρίτος είναι όφη.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό, ναι.
0: Τέταρτος είναι
1: Δηλαδή, αν βγει τρίτος ο ΠΑΟΚ,
0: και πέμπτος είναι ο
1: Παναθηναϊκός.
2: Και έτσι, αυτό είπα και εγώ νωρίτερα ότι. Δεύτερος, έχεις πολλές περισσότερες πιθανότητες να βρεθείς και σε league phase. Ενώ τρίτος, μειώνονται δεύτερος, οι ευκαιρίες.
1: Παιδί μου, κοίτα, αν υποθέσουμε ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και οι δύο με τη βαθμολογία που έχουν στην Ευρώπη. Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός και η Champions League μπορεί να πάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι
2: σε όλα
1: ισχυρό.
2: Δηλαδή, ναι.
0: Τρίτο προγραμματικό είναι ή δεύτερο προγραμματικό.
2: Δεύτερο θα είναι τρίτο μόνο αν η Αστον Βίλα περάσει την Νότιχαμ και το πάρει.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Θα παίξει
2: ακόμα πάντως... και δεύτερο, πάλι θα είναι.
1: Θα παίξει με ομάδες που μπορεί να αποκλείσει, ρε παιδί. Ναι. Αυτό λέμε.
0: Απλά πρόσεξε να δεις. Δεύτερος προγραμματικός και... πρέπει να κάνεις τρεις προκρίσεις για να παίξει.
1: Για να παίξει Champions League.
0: Ναι. Απλά έχεις με ξυλαράκια
1: με την πρώτη πρόκριση πας Ευρώπα.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Σωστό και αυτό, σωστό.
1: Ναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και μετά βλέπεις και το κυνηγάζει, παιδί μου.
2: Βέβαια.
1: Ενώ το άλλο ξεκινάς πιο δύσκολα. Έχεις ένα κανονάκι λιγότερο, δηλαδή είναι Europa Conference. Και όπως και να το κάνεις, δεν έχεις και καμία ελπίδα για το Champions League. Που λέω και πάλι και οι δύο έχουν. Δηλαδή, κάπου διάβαζα μια ανάλυση του Αντρέα του Δημάτου ότι και ο ΠΑΟΚ θα είναι σχεδόν σίγουρα ισχυρός αν βγει δεύτερος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που και για τον ΠΑΟΚ είναι. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι λοιπόν που μπορεί κάποια στιγμή να πούνε και οι δύο ότι από το να μην κερδίσω, να μην χάσω. Δηλαδή να βάλουν κάποια στιγμή μέσα στο μπάτσε προτεραιότητα το να μην χάσουν. Γιατί οι τρεις πόντοι είναι μεγάλη διαφορά μετά. Με δύο αγωνιστικές. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Γιατί ειδικά αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ είναι τέσσερις. Γιατί έχει την ισοβαθμία.
1: Σωστό.
2: Απ' την άλλη, βέβαια, εγώ πιστεύω ότι είναι τέτοιο παιχνίδι.
1: Ιδίως αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και μετά που έχει και την ΑΕΚ στην Τούμπα.
2: Ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός την έχει στη Φιλαδέλφεια. Ναι. Είναι και αυτό παίζει ρόλο. Και πάντως και η ισοπαλία, αν ας πούμε δεν υπήρχε αυτή η παράμετρος της ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ θα ήταν σούπερ η ισοπαλία.
2: Ναι, ναι, δεν θα ήταν άσχημο.
1: Αν δεν υπήρχε παράμετρος της ελπίδας για πρωτάθλημα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήταν σούπερ η ισοπαλία. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ αυτό που θέλει να νικήσει στον Παναθηναϊκό και μετά ό,τι και να γίνει στο Καρεσκάκι θα έχει μείνει με έναν αντίπαλο, τον νικητή, και θα θέλει ένα πόντο σε δύο μάτς. Εντάξει, okay. Νομίζω τα λέει όλα αυτό που είπα. Δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά για το πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να γίνει, βέβαια, η ΑΕΚ θα παίξει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Δηλαδή και η μεγαλύτερη στραβή να γίνει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στη Φιλαδέλφεια. Πάλι η ΑΕΚ θα είναι τρεις πόντους μπροστά και θα έχει στα χέρια στο πρωτάθλημα. Με πολύ πιο δύσκολο τρόπο.
2: Τρεις ή πέντε, αν έρθει.
1: Ναι, 3 ή 5 αναρτήχες, σωστό και αυτό. Σωστό. Από προβλήματα δεν υπάρχει κάτι. Είχε αυτό το χτύπημα 300. Δεν έχουμε ακριβή πληροφόρηση, αλλά μάλλον δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Αυτά, τώρα αυτή η εβδομάδα κακά τα ψέματα είναι και για τον μπάσκετ. Πέμπτη είπαμε είναι ο ημιτελικός ΑΕΚ με τη Μάλαγα, 10 το βράδυ. Ο άλλος ημιτελικός είναι Τενερίφη για το Βοσδρίτας. Και οι νικητές θα παίξουν το Σάββατο τελικό, την ώρα της αυλίας στο Μετάλλικα, οπότε θα έχουμε πολλές απώλειες, γιατί έχει πολλούς αξίδες που έχουν πάρει στήριο από πέρυσι για να πάνε. Και την Κυριακή είναι το ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια. Να υπενθυμίσω ότι τα εισιτήρια είναι sold out ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, πριν το μάτς λεωφόρου, ήταν sold out η Φιλαδέλφεια. Αυτά.
0: Ωραία. Ξεκινάς, Γιώργο. Α, όχι, έχουμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνο.
5: Τα τρίτα μάτς των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης σφραγίζει την πρόκληση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρας τη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπουλ του αγώνα στις 7.
4: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνο.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο.
11: Μπορείτε. Ιδανικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο.

0: συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο.
1: Ξεκινάω εγώ.
2: Ναι,
1: λοιπόν, αρχικά, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο energyyouthloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Λοιπόν, Γιώργο, λέει, ένας φίλος του Ρέτσος έχει προσφέρει ένα αμφίβολο, όμως κάνει πλέον πολλά σοβαρά λάθη που στοιχίζουν ή μάρτουν πια. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρέτσος έχει κουβαλήσει φέτος πάρα πολύ, παιδιά, μόνο στη σεζόν, λόγω και του τραυματισμού του Πυρόλα. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει πάντα μια πολύ καλή τριάδα στα στόπερ. Έχει μια πολύ καλή διάδα αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να πάρει άλλον έναν επίπεδου Πυρόλα Ρέτσου, Κάρμο που θέλει να μείνει, εννοώ, και όχι να σκέφτεται να πάει στην Οβιέδο που έπεσε κατηγορία ή τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ένας φίλος μου στέλνει, λέει, πρώτη φορά, λέει, θα πάω, λέει, σε αυτό το Καραϊσκάκης. Πόσα χρόνια έχεις να πας γήπεδο?
2: Ωραία, φίλε.
1: 25 χρόνια κοντά, δηλαδή, γήπεδο. Θα μένω, λέει, ναι, στην τάδο εδώ. Από πού, λέει, περνάς στην αερογέφυρα και θα πας από την κάτω μεριά στο Καραϊσκάκη, όχι από την πάνω. Άμα πούμε από τον ηλεκτρικό και έτσι, του Φαλήρου, από την κάτω μεριά, από δεξιά όλο γύρω-γύρω για να βγει στα VIP. Δεν είναι μακριά, είναι 6-7 λεπτά με τα πόδια και είναι ωραίο έτσι να περάσουμε μέσα από τον κόσμο και από όλα τα σχετικά. Γιώργο, λέει, ποιο Champions League έχετε καταλάβει, λέει, οι αγαπούλιδες του Μεντιλίμπερο ότι πάμε καρφί για τέταρτη θέση. Δεν προλαβαίνουμε για τέταρτη, παιδιά. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, η τρίτη θέση δίνει ο Μίλους Europa? Όχι, καμία θέση δεν δίνει ο Μίλους Europa. Την τρίτη θέση επί της ουσίας, το καλό εισιτήριο για το Europa το έχει πάρει off με το κύπελο. Παίζει play-off. Αν αποκλειστεί, είναι κατευθείαν στη league phase του conference. Νίκο από την Λιούπολη. Μας ταιριάζει, λέει, καλύτερα του Europa με το υπάρχον roster. Εντάξει, δεν έχει σημασία, παιδιά, τι ταιριάζει. Αντιλαμβάνομαι και το ακούω ότι στο Europa και στο conference μπορεί να κάνεις πολύ μεγαλύτερες πορείες από το Champions League. Αλλά το Champions League, παιδιά, είναι και κορυφαία διοργάνωση. Θέλεις να παίζεις σε τέτοιες διοργανώσεις. Ακόμα και μια πρόκριση που να κάνεις την επόμενη φάση, τα νοκάουτ, στους 24, στους 16, όταν παίζεις, και έτσι όπως έχει γίνει κιόλας στο Champions League πλέον, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, είναι σαν ένα μίνι πρωτάθλημα, είναι ωραίο. Είναι ωραία διαδικασία. Αν υπάρχει θέμα Βαλβέρδη για τον Ολυμπιακό, όχι, δεν υπάρχει. Από όσο εγώ γνωρίζω. Τσανάκα, λέει, τρεις αγώνες πριν το τέλος δεν διορθώνεται τίποτα πλέον. Δεν είπε κανείς ότι θα αλλάξει άρδιν η εικόνα. Αν και ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος. Καλά, με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 65 που έχει το τρίτο γκολ, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος συνολικά και ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι από τον αγώνα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Αλλά είχε προβλήματα στην άμυνα και έφαγε τρία γκολ. Ήταν. Πάρα πολύ απλό, λοιπόν. Γιατί νομίζεις, λέει, ότι ήρθε 3-1 και σας έβαλε δύο γκολ πρώην παίχτης Πανάθα, γιατί θα κερδίσει ο Καραϊσκάκη? Δεν το καταλαβαίνω. Μου κολλάει το ένα με το άλλο. Πάω παρακάτω. Φάτε, λέει, το Ρέτσο και το Ζέλσο, λέει, στη μάπα, που μου τους κάνετε παιχταράδες. Οκ, παιδιά. Τα γνωστά μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα είναι πάντα τα πιο ωραία.
2: Εγώ έχω χορτάσει από τέτοια μηνύματα.
1: Είναι ωραία αυτά τα
2: μηνύματα.
1: Είναι ωραία αυτά τα μηνύματα. Πάντα.
2: Έχουμε ξεφύγει.
1: Όταν δεν πάει καλά.
2: Level, ότι τα...

0: Ότι τα δίνουν τα παιχνίδια, κατάλαβε. Έχουμε πάει όλοι.
1: Τα δίνουν τα παιχνίδια, δεν κάνουμε.
0: Έχει στείλει ένα 20 φορέ για το Γετβάη. Ότι έχει δώσει το παιχνίδι και αυτό πάει στην Δυνάμο Ζάγκρεμπ με το Ζάιτ. Δηλαδή αυτό τώρα που το έχει στείλει, αποκλείεται να ξέρει τι σημαίνει Ζάιτ. Πού να ξέρει, δεν θα είναι κανένα 17χρονο, 18, δεν τον έχει δει να παίζει. Δηλαδή αν τον είχε δει να παίζει, τι παικτάρα είναι και τι προσωπικότητα είναι, πού να τολμίζει να πει αυτή την κουβέντα, είναι δυνατόν.
2: Πώς παίρναγε έτσι ανάμεσα από όλους.
0: Δεν υπάρχει ρε. Τρομερή προσωπικότητα, τρομερός παίκτης. Και επί του Ζάιτς, να πούμε, τεχνικού διευθυντή, με ένα πολύ μικρό μπάτζετ, ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα το 2004.
2: Double.
0: Με προπονητή, το Γετζάξουμ, που όταν τον έφερε το καλοκαίρι, το κράξιμο που έπεσε. Δεν υπάρχει. Φίλε, δεν υπάρχει. Άσε.
2: Ο τηλεφωνητής, παιδιά.
0: Τον ταβερνιάρη που τον βρήκατε αυτό τον άχρηστο.
2: Πραγματικά εκείνη τη μέρα ήταν χειρότερα, τι να σου πω, από μια μεγάλη ήττα του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου. Το τι γινότανε. Γιατί ήταν ο τηλεφωνητής, είχαμε εκεί στο σκορ που ήμουν, δίπλα ήταν το ντέρμπι. Δεν μπορεί να καταλάβει τι γινότανε. Μιλάμε ο τηλεφωνητής, παρόλο το πάρουν σε κοτό.
0: Όμως είχε ένα πλάνο στο μυαλό του, ο Ζάιτς. Ο Σουμ το ανταποκρίθηκε σε αυτό το πλάνο και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του Νταμπ, που ήταν ένα πολύ μάγκικο πρωτάθλημα τότε, το θυμάμαι, γιατί ήρθε και τις τελευταίες
2: αγωνιστικές. Όντως, φίλε, τώρα που το λες, ήταν φοβερή μαγιά.
0: Και με τον Ολυμπιακό πάρα πολύ καλό.
2: Μετά τη Ριζούπολη, με τόση πίκρα, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, όλη
0: την επόμενη χρονιά.
2: Να φέρει το Σουμ.
0: Το Σουμ.
2: Φοβερό, ρε φίλε.
0: Θέλει άντερα, φίλε. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι ο παράγοντας που για μένα είναι μάγκα και ωραίο.
2: Τρομερό, ρε εσύ.
0: Σου λέει θα πάω με αυτόν που πιστεύω εγώ και θα κρυθώ γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Δεν θα πάω να φέρω ένα όνομα.
2: Μπράβο, ναι.
0: Για να μην τίποτα
2: ο κόσμος. Τότε αυτό κόλλαγε. Δηλαδή.
0: Μπράβο.
2: Ήταν όλοι πεθαμένοι. Θυμάστε τι γινόταν. Τα θυμάμαι εγώ. Δηλαδή θυμάμαι στο πρώτο φιλικό γιούχαρο όλο το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν τότε δεν ήταν.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Τα θυμάμαι.
0: Που πήγαν οι παίκτες να.
2: Να δώσουν μια φανέλα και να δώσουν πίσω.
0: Ναι. Υπήρχε μεγάλη οργή τότε. Αλλά ο Ζάιτς όμως. Μάγκας, ωραίος.
2: Όντως, ναι.
0: Πήγε με το δικό του πλάνο, με το δικό του προπονητή που αμφισβητήθηκε γιατί είχε δει, είχε κάνει στη Μακάμπι Χάιφα, νομίζω ήταν.
2: Στη Μακάμπι Χάιφα.
0: Μπράβο. Ναι. Είχε δει τι ποδόσφαιρο έπαιζε, είχε δει ότι μπορεί αυτό να το ανταποκριθεί. Τον έφερε, δικαιώθηκε. Sorry, ρε Γιώργο.
1: Όχι, δεν πειράζει.
2: Αλλά sorry, όχι, αυτό
0: όχι. Είναι μια ωραία
2: καλό είναι να τα λέμε αυτά.
0: Εννοείται. Για να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει. Ρε,
1: αυτό ήταν το 4, έτσι.
0: Το 4, ναι. 3-4.
1: Δεν θα πω πως στο χρόνο ήμουνα. Αλλά κρίμα που δεν τα έχω ζήσει από κοντά.
0: Εγώ σου λέω τέτοιες
1: εποχές.
2: Και μετά μόλις είδε ότι δεν γινόταν τα πράγματα όπως ήθελε, έφυγε. Δηλαδή δεν ήταν και ένας τύπος που θα κάτσει.
0: Ο Ζάιτς.
1: Ναι.
2: Φοβερή προσωπικότητα.
0: Ναι. Τρομερή. Και τώρα έχει τώρα να σου λέει ο άλλος ότι είδε ο άλλος που την έδωσε την μπάσα πίσω και τον παίρνει στην δυνάμωση.
2: Εν τω μεταξύ, εκτός από όλα τα άλλα, τι να σου πει. Δηλαδή, εμείς που δεν βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Φόκου συνέχεια.
0: Ναι.
2: Α, το ξέρει το Γετβάη. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πλάγει καθόλου. Δηλαδή...
0: Μα έχει κάνει τα ίδια με την άκρη, παιδιά.
2: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν το highlight του.
0: Περίπου.
2: Αλλά όλο αυτό το καιρό, παιδί μου, έχει δώσει δείγματα.
0: Πριν έρθεις.
1: Έχει πολλά. Έχει τέτοια. Δηλαδή, μπορεί ένα μάτς να είναι σούπερ και μετά σε άλλα δύο.
0: Πριν έρθεις, είπαμε για το ένα γκολ που έβαλε η Everton. Δεν τα έχει δει.
2: Δεν τα έχω δει. Όχι.
0: Μπράβο. Ο αμυντικός της City, 40 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει.
1: 50.
0: Ναι. Όχι Γετβάη. Χειρότερο του Γετβάη. Γιατί έχει την μπάλα.
1: Είναι δίπλα το αμυντικό.
0: Είναι επιθετικό δίπλα. Ο τερματοφύλακας πίσω του. Τον βλέπει το τερματοφύλακα. Δίνει την μπάσα. Και η μπάλα πάει στον επιθετικό και βάζει τον κόλπο.
1: Τη γύρισε με ένα χιλιόμετρο, και έτσι.
0: Ένα χιλιόμετρο. Έκανε τσαφ στην μπάσα.
1: Και τώρα μέσα στην περιοχή αυτό, έτσι. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Σε μάτς πρωταθλήματος.
2: Ναι, ρε, σε αυτά γίνονται μόρα τώρα, εντάξει.
0: Και όπως λέει ένας φίλος εδώ, σωστός, γιατί είναι ξέρει, ο Ζάιτς είχε βράδυ και ο Σουμ ωραία κόρη. Σωστός.
2: Είχε ωραία κόρη.
0: Πολύ.
2: Είχε ωραία κόρη.
0: Υπάρχει μια φωτογραφία, να μην πω τώρα. Ποιοι συνάδελφοι είναι σε αυτή τη φωτογραφία, ας μην λέμε ονόματα. Που τους πιάζουν στα βράσα. Κοιτάγαν το παιχνίδι στον πύργο.
2: Τότε εκείνη τη χρονιά ήταν ο Παναθηναϊκός, όπως το λες, δεν είχε τους φοβερούς, ας πούμε, παίχτες. Δηλαδή άλλες χρονιές μπορεί να έχει και καλύτερους.
0: Είχε
2: καλούς όμως.
0: Είχε Βουρνιά ελληνική καλή.
2: Είχε το Μίνχ.
0: Παικτάρα.
2: Φοβερός παίχτης.
0: Ο Μίνχ όταν είχε πρωτοέρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί ήταν και την τουριστική.
0: Παίρνουμε τον Γιώργο.
1: Ένα μήνυμα είχα ακόμα.
2: Ήταν και την τουριστική φυσιογνωμία.
0: Το τι διάβαζε. Ναι, ο παλέμαχος δεν μπορεί να στρίψει. Τι τον φέρατε αυτό.
2: Το θυμάσαι εσύ, Γιώργο, τον Μίνχ, τον έχεις δει καθόλου.
1: Τον Μίνχ λίγο. Τον Μίνχ λίγο. Αλλά.
0: Όχι, ρε. Δεν λέμε γι' αυτό μας. Πριν. Όταν είσαι στα φιλικά, από τα φιλικά λέω. Από τα φιλικά λέω.
2: Γιατί η φάτσα ήταν όντως
0: αντιπροσωπευτική. Στα φιλικά δεν ήταν καλό. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέγανε το αφαίρετο και λοιπόν. Και μόλις φίλε βρήκε ρυθμό.
2: Τρομερός. Και ούτε αυτό έμεινε πολύ καιρό στον Παναθηναϊκό.
0: Δύο.
2: Ναι, δεν έμεινε πολύ καιρό.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά ήταν σκληρή ομάδα, ρε παιδί μου. Θυμάμαι δηλαδή ήταν.
0: Αμυντικό χάφτη, ποιο έπαιζε. Ο Ζουτάουτα.
1: Ζουτάουτα που.
0: Πού πας Παναθηναϊκέ με τον Ζουτάουτας. Και τον είχε φέρει.
2: Από το Ισραήλ τον είχε φέρει.
0: Τον είχε φέρει ο Ζάιτς με το Σούμια, του κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Του την έκανε. Ο Μπασινάς φυσικά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Στον Μήκη Κρατά. Ο Σαματεάν. Να μην πούμε.
2: Έβαλε τι πινελιέ
0: Σαματεάν. Να μην πούμε το Σαματεάν τι έγινε όταν ήρθε. Διώξτε τον.
1: Εντάξει, ο Σαματεάν βέβαια.
0: Γιατί είναι το καλοκαίρι που νομίζω ο Ολυμπιακός πήρε το Ριβάλτο. Όχι.
2: Ναι.
1: Το επόμενο. Το
0: επόμενο. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Έφτιαξε μια ομάδα, ρε παιδί μου, που είχε Δημήτρη Παπαδόπουλο μπροστά, Μιχάλης Κωνσταντίνου. Είχε το Μίλτο Σαμπάνη, που τότε ήταν πολύ καλό ρολίστα, εργαλείο. Ερχόταν από τον πάγκο, έβαζε γκολ. Έπεισε την περιοχή, έβαζε γκολ.
2: Και ο Σαμαρτέα δεν ήταν βασικό. Έπαιζε.
0: Έδινε
2: όμω τέτοιο, ναι.
0: Α, έκανε τη διαφορά.
2: Ναι, έκανε διαφορά.
0: Έλα, Γιώργο, sorry.
1: Ναι, λοιπόν, καλά δεν είναι. Δύο μηνύματα.
2: Μα το δίνει ο φίλο.
1: Δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, πού πήγε το μήνυμα το Γασά. Ναι, λέει, μας έχουν ζαλίσει με το Μουζακίδη, αλλά Μουζακίδη δεν βλέπουμε. Παιδιά, ηρεμία με ένα παιδί 19 χρονών, ο οποίος την πρώτη χρονιά ήταν εξαιρετικός. Και επίσης λίγο ηρεμία και λίγο σεβασμός, σαν ένα παιδί που φέτος έχει περάσει και ένα προσωπικό ζήτημα. Και δηλαδή, το ότι παίζει λιγότερο δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης ή ότι τον εξαφάνισε κάποιος ή το οτιδήποτε. Δεν μπορεί ένα παιδί 18 χρονών με το που βγαίνει να παίζει σε δύο χρονιές 80 παιχνίδια ή 90. Πέρυσι, από όταν μπήκε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη, έπαιζε full σε όλη τη σεζόν. Full. Λίγο στα τελευταία παιχνίδια δεν έπαιξε τα play-off, έπαιζε λιγότερο για να του γίνει και μια διαχείριση, γιατί όπως είπα ήταν 18 χρονών. Okay. Ήμαρτον δηλαδή, ποιος Μουζακίδης και Μουζακίδη μας λέτε. Αυτά παιδιά.
0: Ωραία, πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για το θάνατο του Χωσέ Πικουλίνο Ορτίς, σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο κόρας του 1997, συν τη Λάρισα και Ηράκλειο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά των Σεργίνα Ταμάν ενώπιση του αυριανού τρίτου μάτσου του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να δει από κοντά το Final Four, πρόσθεσε ο Τούρκος τεχνικός, μοναδικός απόνος Λούκας για το τριφυλί. Με στόχο το 3-0 και την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των πλέι-οφ της Ευρωλίγκας. Εκτός για τους Ερυθρόλευκους, ο World χωρίς Μίροτιτς, Διαλό και Τάις, η Μονεγανσκή Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από NS Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Με τον James Nunnally στην αποστολή, αν χαουρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορή, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δηλώσει ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το στοίχημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ ενώπιση συνέχεια στον playoff. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη στοίχημα Super League να δείχνει ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάουξο Γιώργο Χαρισιάκη. Επόχουν σήμερα οι παίκτες Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν έχει δυνατότητα να καταβάλει λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάννη, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στους προπονήσεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπεία. Στην αύριο επιστροφή του Get By στην Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι, αποκάλυψαν οι Κροάτες. Με το βλέμμα στο τραυματία Χατζίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ηρώα του δικεφάλου του Βορρά χαρακτηρίζει τον Παβλένκα, δημοσίευμα στην Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των πλέον για τις θέσεις 5-8 λόγω κατάγματος στο 5ο μετακάλπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της ΑΕΛ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική εύση, ζητώντας αναδιάρθρωση στοίχημα Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν νοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών γνώρισε βαριά, ήταν με 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup και έβαλε σε κίνδυνο την πρόκληση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη αύριο απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από το αποτέλεσμα της Ουγγαρίας. Πράξη δεύτερης του τελικού της Handball Premier League υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Χριστό στο Καματερό σε μάτς κεκλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες έδρας στις 7, μετάδοση από RDO Sport. Σφραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται την Atletico Madrid στη ρεβάνς του 1-1 σέντρα στις 10, μετάδοση από κόσμο το eSport 1. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται στο ουδέτερο πότεκρα της Βουλγαρίας την Real Madrid στο τρίτο μάτσο πλήρως της Ευρωλίγκας. 2-0 προηγεί τη Βασίλισσα στις 3 νίκες κρίνει τη σειρά, Τζάμπολ σε 7 τηλεοπτικά από Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε 7 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Γιτζόλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδίκησης νότητας στον Bingo Sport FM. Γιώργος Γιάννης, γίγαντας, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μάνος Μουσουράκης στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι έξω ο Μάνος. Τσάμπα τον λέω.
1: Όχι, έφυγε. Πετάει το βράδυ.
0: Άρα Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Πετάει το βράδυ. Sorry, τα ξημερώματα, πετάει.
0: Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ποιος έχει σειρά?
1: Εσύ.
0: Εγώ. Πάμε. Πάμε να δούμε τα μηνύματα του κόσμου. Τάσο, καλησπέρα. Μπενίτε θέλει 11 παίκτες σε δεκαδά του. Η τιμή του, εάν υποθέσουμε ότι ο ένας κοστίζει γύρω στα 3 εκατομμύρια, τότε 11 επί 3 έστω 33 εκατομμύρια. Πιστεύετε ότι η δίκη θα τα δώσει? Φίλε μου, είναι... δεν ξέρω πώς τον κάνει τον υπολογισμό αυτό. Δεν γίνονται έτσι υπολογισμοί στις ομάδες πάντως. Ότι κοστίζει 3 εκατομμύρια. Μπορεί ένας να κοστίζει 3, αν πάρει 11 βασικούς, ο άλλος να κοστίζει 5, ο άλλος 7. Δεν είναι θέμα αν τα δίνει ο Παναθηναϊκός πλέον τα λεφτά. Βλέπετε ότι δίνει, έδωσε 8 εκατομμύρια τον Αντίνο. Έδωσε 7 εκατομμύρια, 6,5 για τον Μπελίστρη, 7 για τον Ντετέι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν. Και πολύ καλά κάνουν στο Παναθηναϊκό. Θεωρούν ότι το 11 βασική είναι μια υπερβολή. Έτσι. Που ουσιαστικά ακυρώνει ό,τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Δηλαδή, ακυρώνει το project Ντετέι, ακυρώνει το project Αντίνο. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έχουν και παρόν και μέλλον. Οπότε δεν νομίζω θα φτάσει. Καταρχάς, ο Μπενίτη δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού όπως όλα δείχνουν, έτσι το λέει το ρεπορτάζ. Οπότε η ερώτηση αυτή δεν μπορεί να απαντηθεί, διότι δεν νομίζω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός 11 δεκαδά του. Μπορεί να πάρει 6, 7, 8 παίκτες, 5-6 από αυτούς να του κάνουν τη διαφορά, και φυσικά είναι 11 δεκαδάτη, και οι άλλοι να είναι παίκτες που θα είναι στο rotation. Τάσο, καλησπέρα. Ωραία, είμαστε. Παίξαμε ταμπούρι με την ΑΕΚ μετά την κόκκινη κάρτα. Σαν την προοδευτική για να κόψουν βαθμούς από την ΑΕΚ. Σου άρεσε αυτό το στυλ παιχνιδιού που παίξαμε? Καταρχάς, δεν μ' αρέσει καθόλου να χαρακτηρίζει την ομάδα σαν την προοδευτική. Έτσι. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός σαν την προοδευτική με την ΑΕΚ. Με πάσα βέβαια.
2: Εντάξει, παιδιά, επειδή και η προοδευτική.
0: Ναι.
2: Έχει παίξει και επιθετικά στην.
0: Εντάξει, δεν είναι, δεν έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός, καταρχάς, το στυλ αυτό που λες ότι είδες με την ΑΕΚ δεν έγινε επειδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός με 10. Έτσι είναι το στυλ παιχνιδιού που παίζει ο Μπενίτεθ. Σε όλη την καριέρα έτσι παίζει. Πίσω από την μπάλα και στο χώρο. Σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Το αν μου αρέσει όλο αυτό το στυλ παιχνιδιού το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Μπενίτεθ. Δεν περιμένα να τον δω στον Παναθηναϊκό. Και όσοι περιμένουν τον Μπενίτεθ να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό που παίζει τώρα και 20 παίκτες να έρθουν, κάνει λάθος. Δεν θα το αλλάξει το στυλ του. Ο Μπενίτεθ. Αυτός είναι, άρα επιλέγεις ποιον παίρνεις. Εάν παίρνεις έναν λάθος προπονητή, είναι λάθος επιλογή.
2: Εγώ σε κακό βγήκε στην ΑΕΚ αυτό, αλλά δεν υπήρχε και άλλος τρόπος στο συγκεκριμένο.
0: Αυτό θέλω να του πω. Ότι από την άλλη όμως, όταν παίζεις
2: για άλλα παιχνίδια,
0: όταν παίζεις με παίκτη λιγότερο, τι θα κάνεις, θα βγεις στην επίθεση.
2: Δηλαδή και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι τον τελικό του Βόλου με τον Πάο, έμεινε με 10 παίκτες, έπαιζε, ενώ ήταν μια ομάδα που έπαιζε όλη τη χρονιά full επίθεση. Σε εκείνο το μάτς έπαιξε.
0: Το συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω ότι έπαιξε ακριβώς όπως έπρεπε να παίξει για να πάρει αποτέλεσμα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Από τη στιγμή που έχει μείνει με παίκτη λιγότερο από το 20. Και να σου πω και κάτι, και στα ντέρμπι μπορεί να χρειαστεί να παίξει και λίγο πίσω την μπάλα, να παίξει και λίγο διαφορετικά. Οκ. Okay. Το πρόβλημα το δικό μου είναι ότι παίζοντας με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να πάει στα μικρομεσαία παιχνίδια. Έτσι. Αυτά που δίνουν ουσιαστικά το πρωτάθλημα και κάνουν τη διαφορά για να μπορεί μετά να παίξει στα playoff και να είσαι κοντά ή να είσαι πρώτος ή να είσαι κοντά στην πρώτη θέση. Έχουμε μεγάλο επιθετικό πρόβλημα. Ο προπονητής μας παρουσιάζει επιτυχημένη τέταρτη θέση. Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου κάποιος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του Μιχάλης. Το λέει γιατί πιστεύω εγώ, γνώμη μου, δεν νομίζω ότι ο ίδιος πιστεύει ότι είναι η τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό επιτυχία. Το λέει για να θεωρήσει για την επόμενη ομάδα του ο ίδιος ότι πραγματικά πέτυχε κάτι στον Παναθηναϊκό που ήρθε. Δηλαδή τον έβγαλε τέταρτο, ξέρω εγώ, έφτασε στα τελικά του κυπέλου ή. Που αυτό είναι επιτυχία, τον έφτασε στους 16 του Europa League. Αν υπάρχει θέμα Βαλβέρδη για τον Παναθηναϊκό, όχι φίλε μου, δεν ξέρω κάτι. Μην μιλάτε, λέει, για την Arsenal, γιατί θα αποκλειστεί σήμερα και θα σας κρεμάσει ο Τσόχος. Ο Τσόχος πιστεύω θα μας κρεμάσει, φίλε μου, αν η Arsenal δεν πάρει το πρωτάθλημα. Εκεί ναι. Το Champions League τώρα, οκ, okay, το θέλει, αλλά νομίζω έχω την αίσθηση ότι ίσως να θέλει το πρωτάθλημα λίγο παραπάνω.
1: Απλά εκεί που έχει φτάσει τώρα δεν μπορεί να διαλέξει.
0: Όχι. Ναι. Πότε βγαίνουν τιμές στη διαρκεία? Οι σύνδεσμοι θα πάρουν και με ποιο τρόπο? Ναι, θα πάρουν οι σύνδεσμοι, θα ανακοινωθούν. Οι τιμές στη διαρκεία στις επόμενες 15 μέρες πιστεύω. Σκεφτόμαστε να πάρουμε διαρκέ στο πάνω διάστημα. Θα βγάλουμε και για πάνω. Θα βγάλουμε και για πάνω. Θα βάλουμε προστατευτικά τζάμια στο σκέπα του Καλατράβα. Φίλε μου, γι' αυτό το λόγο γίνονται τα έργα. Για να υπάρχουν προστατευτικά. Πιστεύω πως θα υπάρχουν προστατευτικά κανονικά. Ειλικρινά δεν ξέρω στην ομάδα τι προπονητή ταιριάζει, μεγάλο όνομα, μικρό, έμπειρο Έλληνα ξένο. Νομίζω πάντως πως ο Λέτο είναι νωρίς ακόμα να λάβει τον ΠΑΟ, τον Παναθηναϊκό και ο Κοτσόλος να μην βιάζεται. Ποιος σου λέει καταρχάς ότι ο Κοτσόλος θα φέρει το Λέτο στον Παναθηναϊκό, νούμερο ένα. Επειδή διαβάζει δεξιά και αριστερά διάφορα πράγματα που λέγονται, δεν πρόκειται πουθενά. Δεύτερον, ο Λέτο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι στους προπονητές που πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Άλλες περιπτώσεις κοιτάει. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αν ο Παναθηναϊκός συναντήσει 4, 5 και 6 όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Έτσι. Αυτός που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό και σε κάθε ομάδα είναι ο προπονητής που ταιριάζει, είναι αυτός που ταιριάζει και στη φιλοσοφία του παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Αν κάνεις τη σωστή επιλογή και ο προπονητής δέσει με την ομάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τότε είναι σίγουρο ότι στους 2-3 μήνες θα δεις έργο και θα δεις πράγματα που θα σου αρέσουν και λογικά θα φέρουν και τον κόσμο στο γήπεδο με ικανοποίηση. Τέτοιες ανοησίες δεν λέγανε τάσο οι δικοί μας για τον Μπλαντένοβιτ στη Λάρισα, για ένα ποιοτικό παίκτη που έγινε άλογο 2 χρόνια για την ομάδα, γιατί λέμε για τη Σίτη. Εδώ λένε για το Γετβάη, φίλε μου τώρα. Ότι ο Γετβάη το έδωσε, δώσαν το παιχνίδι και ο Γετβάη γι' αυτό έδωσε την μπάσα πίσω. Τι συζήτησα κάνω. Εδώ η κατάσταση είναι. Έχει ξεφύγει, δεν το συζητάμε. Τα λάθη των στόπερ και των τροματοφύλακων είναι αυτά που κοστίζουν περισσότερο και δεν μπορούν να καλυφθούν εύκολα. Απόλυτο δίκιο έχει, φίλε μου. Ένα τέτα τέτ που χάνει ο επιθετικός δεν στοιχίζει τόσο όσο το λάθος που θα κάνει ο στόπερ και ο τροματοφύλακας. Διότι ο επιθετικός θα χάσει γκολ, δεν θα γράψει γκολ υπέρ της ομάδας. Ο αμυντικός όμως και ο τροματοφύλακας, η ομάδα θα δεχθεί γκολ. Είναι πρόβλημα. Πίσω από αυτούς δεν υπάρχει κανένας. Αν ισχύει ότι ο Ρουί Βιτόρια ήθελε Ρέλβας και ο Παδημίτη το έφερε του Μπα, φοβερό μάτι. Δεν νομίζω, δεν το έχω ακούσει αυτό, φίλε μου. Δεν το έχω ακούσει. Ο Παναθηναϊκός λέει ρίχνει λευκή πετσέτα στα playoff. Δεν νομίζω ότι να σου έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι ρίχνει λευκή πετσέτα στα playoff μέχρι τώρα. Έτσι. Και επειδή έχετε κάποιοι λυσάξει με το μάτσο με τον Ολυμπιακό, απλά θα πω ότι με την ΑΕΚ μπορεί το ίδιο να πάθει ο Παναθηναϊκός. Εάν ήταν μισό μέτρο μέσα, μισό, όχι παραπάνω, το μαρκάζον του Ερνάντεθ θα ήταν πέναλτι, η ΑΕΚ θα είχε προηγηθεί και θα ήταν πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να το γυρίσει. Τι θα λέγαμε πάλι, ότι ο Κοντούρης, ο Ίγκαρσον και ο Ερνάντεθ το δώσαν το παιχνίδι στην ΑΕΚ. Δηλαδή κάπου όπα έτσι. Θα είναι έγκλημα να φύγει ο Μπενίτεθ Τάσο, όποιος και να έρθει χωρίς να στηριχθεί τίποτα δεν θα κάνει. Μάλιστα. Άποψή σου, διαφωνώ. Στην Ελλάδα συνέβη μόνο στον. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, τα γνωστά. Τι άλλο. Για να τα λέμε όλα, λέω κάτι δεν ήταν άτυχος. Η διαχείριση του Μπενίτεθ τον έκαψε. Εντάξει, το χρησιμοποίησε αρκετά τον Κάτρι. Ίσως να έπρεπε σε κάποια μάζα να μην τον είχε βάλει. Οκ. Okay. Καλησπέρα, Γιάννη Νικολογιάννη. Εγώ εκεί είμαι. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελε τον Αλμέιδα στον Παναθηναϊκό? Όχι, δεν τον ήθελα, φίλε μου. Τα γνωστά για το Ζάιτ, τα είπα πριν. Τάσο, γιατί να μην κρατήσουμε το Γετβάη, αφού υποστήριζε ότι ο Μπενίτε φταίει για όλα, μπορεί ο κ. Προπονητής να το μεταμορφώσει σε νέα στάθμη. Καταρχάς, δεν λέω ότι ο Μπενίτε φταίει για όλα, μάλλον δεν άκουσε την εκπομπή. Ο Μπενίτε είναι ο τελευταίος που φταίει. Έτσι. Ούτε ήρθε μόνος στην ομάδα. Έτσι. Ο Μπενίτε φταίει για ένα λόγο μόνο. Για το θέμα που παρουσιάζει η ομάδα 4 μήνες μετά την πρόσληψή του. Αν εσένα. Αν είσαι Παναθηναϊκός, καταρχάς δεν ξέρω και τι ομάδα είσαι. Αν είσαι Παναθηναϊκός, γουστάρεις αυτό που βλέπεις, οκ. Okay. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να το βλέπω δηλαδή. Δεν αντέχω να το βλέπω. Οκ. Okay. Γι' αυτό έχει ευθύνη. Ναι, γιατί είναι 5 μήνες στην ομάδα. Και στους 5 μήνες μπορεί ένας προπονητής να σου δείξει τι ακριβώς θέλει να παίξει. Τάσου είπες ότι ο Κάτσης πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Σωστό, συμφωνώ 100%. Θα τις πάρει εντάξει το χρόνο. Παντελής, δεν πρέπει. Τι γίνει με αυτόν τον παίκτη? Το πήραμε γιατί έψηκε το τέμι κλειστά τα μάτια. Τον Παντελέδη, για να είμαι ειλικρινής, τον βρήκε ο Μπενίτεθ. Δεν είναι ένας παίκτης που ήρθε εδώ και είπε πάρτε τον. Του τον προτείναν και είπε οκ. Okay. Οπότε μπορεί να μην του αρέσει, ρε παιδί μου. Μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πιάσει τον Παναθηναϊκό Παντελίδης. Το λέω από τώρα. Για τον Τατέ είμαι. Είναι όμως ένας παίκτης που έχει τον γκολ ο Παντελίδης. Και αν μη τι άλλο, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα στον γκολ. Τεράστιο. Έχει βάλει ένα γκολ. Τα τελευταία 8 ντέρμπι και στο μάζο του Ολυμπιακού που μπήκε και γκολ έβαλε, ήταν ο Σάιτ βέβαια και είχε τη μεγάλη ευκαιρία που την έχασε την επόμενη, το έβαζε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Ο κύριος Κέτσε είναι στα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, πριν συνεχίσει ο κύριος Κέτσε, ναι, θα του πάρω 10 δευτερόλεπτα. Ψάχνεις σπουδές στο εξωτερικό με δυνατές προοπτικές? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μια επιλογή που ξεχωρίζει. Σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2025, τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Έλα, Κέτσε.
2: Λοιπόν, Κώστα, καλησπέρα. Πήλιος ή Πεντρέζ για τα επόμενα μάτς? Νομίζω θα παίξουν και οι δύο. Ίσως δούμε Πεντρέζ την Κυριακή. Στα ποδητήρια της ΑΕΚ θα πρέπει να βάλουν τη δήλωση του Ντέμι ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι καλύτερο από αυτό της ΑΕΚ. Δεν την ξέρω τη δήλωση, αν έχει γίνει και πώς είναι. Δεν νομίζω τώρα. Η ΑΕΚ έχει τέτοιο κίνητρο, ρε παιδιά, που δεν χρειάζεται τώρα και ιδίως του Ντέμι τώρα να βάλουν δήλωση. Να ήταν ικανός αντιπάλου, δηλαδή. Okay. Δεν ξέρω καν τι έχει πει και πώς το έχει πει. Έτσι, αλλά τώρα αυτό δεν έχει κάποιο νόημα.
1: Εγώ σε τίτλο το διάβασα. Δεν έχω δει τι έχει πει. Που είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ.
2: Καμιά φορά λέει και κουφά ο
0: Ντέμι. Θα τη διαβάσω κιόλας.
1: Αλλά και εγώ έχω δει τίτλο μόνο.
0: Γιατί ήθελα, λοιπόν, ίσως έχει πει καταρχάς. Δεν το έχει πει κάθετα.
1: Ναι, βλέπεις, γιατί είμαι στον τίτλο, πάντα
0: δεν
1: μπορεί
0: βλέπω,
1: να...
0: Συνέχισε και μόλις θα το διαβάσω.
2: Ερώτηση για Κέτσε. Τα διαρκές γίνουν κανονικά για τους αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, σωστά? Πολύ σωστά, εννοείται. Για όλα τα μάτια του πρωταθλήματος. Και του κυπέλου όσο έπαιζε η ΑΕΚ. Είμαι Θεσσαλονίκη και θέλω να ξέρω αν θα γίνει φιέστα τελευταία αγωνιστική, αν μπορώ να έρθω. Αν γίνει φιέστα, φίλο μου, και θα μπορείς και θα έρθεις, είμαι σίγουρος. Και έτσι εσύ θα μας θυμίσεις μετάλλικα, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει ένας φίλος εδώ. Φίλε ΑΕΚΤΖΙ, θα είμαι πρώτο αθώος, θα είμαι Βαρκελόνη. Το χειρότερο σενάριο, αν δεν κερδίσει ΑΕΚ το Παναθηναϊκό, είναι να έρθει χει στο Καρεσκάκι πάντως. Όντως, αυτό είναι, ρε φίλε, το χειρότερο σενάριο, πραγματικά.
0: Ποιο?
2: Να μην κερδίσει ΑΕΚ το Παναθηναϊκό και να έρθει χει στο Καρεσκάκι.
1: Γιατί με ρωτήσει μέσα.
0: Μου έχει κάτσει αυτό που είπα χθες στην εκπομπή, να ξέρεις. Σαν σενάριο.
2: Παιδιά, το... να ξέρετε ότι ο Τάσος είναι επικίνδυνος
0: προβλέψης.
2: Δεν θέλω καν να πω τι έχει προβλέψει. Δεν θέλω καν να πω.
0: Άκου. Του λέω ότι το Χ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 και φεύγει ο Πελίστρης στο 92. Και βάζει γκολ ο Πελίστρης που έχει να βάλει από πότε. Και γίνεται 1-1.
2: Και εγώ είπα θα ελεγχθεί η φάση. Και έτσι έκλεισε εκπομπή.
0: Να σου πω όμως, και πάλι στους 6 βαθμούς θα είσαι, ρε φίλε. Διαγωνιστικές θα
2: έχουν. Απλά
1: θέλει να σου
0: περίμενε.
2: Να είσαι έτσι σαν τη Μίλαν, ας πούμε, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης που σηκώνανε μπουκάλια στο ημίχρονο.
1: Και φεύγανε τη Λίβερπουλ από το γήπεδο.
2: Σηκώνανε μπουκάλια. Είχατε πάρει ένα πλαστικό μπουκάλι. Το έλεγε παίχτης Μίλαν, δεν θυμάμαι ποιο. Και το σηκώνανε στο ημίχρονο και καλά. Βάλανε το Μαλτίνι να το σηκώσει. Δεν το σηκώνανε το Μαλτίνι γιατί ήταν σοβαρό. Και το σηκώνανε ένα άλλο. Και μετά χάσανε. Δηλαδή, μου λε να είμαστε έτσι.
0: Παίζουν κάτι. Με τον μπάκου στην ισοβαθμία τι γίνεται μέχρι τώρα? Θα θυμάσαι τα αποτελέσματα ή σε κρεμάω τώρα?
2: Όχι, δεν με κρεμά. Για να ισοβαθμίσει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πρέπει να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό σου λέω.
2: Άμα χάσει,
0: θα σου πω.
1: Στην ισοβαθμία σου λέει τι γίνεται.
0: Στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ τι γίνεται.
2: Λέω, αν η ΑΕΚ.
1: Τα αποτελέσματα τώρα στα τρία μάτια είναι ισοβαθμίσει.
2: Για να ισοβαθμίσει η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ πρέπει να χάσει την Τούμπα. Ναι. Αν χάσει την Τούμπα είναι από κάτω στην
1: ισοβαθμία. Έχει ο ΠΑΟΚ την ισοβαθμία.
0: Ναι. Γιατί έχει κάνει πόσες νίκες ο ΠΑΟΚ?
2: Δύο νίκες θα έχει. Δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, μία η ΑΕΚ.
1: Τώρα έχει μία νίκη η ΑΕΚ με 3-0, μία νίκη ο ΠΑΟΚ με 2-0.
2: Αν έρθει αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο ισοβαθμίας με ισοπαλία στην Τούμπα, είναι η ΑΕΚ από πάνω.
0: Στην ισοβαθμία με το Ολυμπιακό, τι, πώς είσαι?
2: Το ίδιο ισχύει. Δηλαδή θα πρέπει να.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Διότι αν έχεις 6 βαθμούς διαφορά, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, αν τις ισοβαθμίες τις είχες, θα ήσουν πρώτος. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν τις έχεις. Γιατί για να γίνει ισοβαθμία θα πρέπει να χάσει.
2: Ναι, ακριβώς. Ενώ ας πούμε ο.
1: Σε αυτό το σενάριο τώρα
2: που. Ο μόνος σίγουρος χαμένος σε ισοβαθμία είναι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει δύο ήττες, μία ισοπαλία.
1: Ναι.
2: Και 7-0 να κερδίσει την Κυριακή είναι από κάτω.
1: Στο σενάριο αυτό, παιδιά, με δύο χ, είναι και οι τρεις μέσα ακόμα, θεωρητικά.
0: Ναι.
1: Είναι και οι τρεις μέσα.
2: Ναι.
1: Αλλά στην επόμενη αγωνιστική η ΑΚ μπορεί με δεύτερο χ να το πάρει.
2: Ναι.
1: Μπορεί με δεύτερο... Δηλαδή μπορεί και με δύο βαθμούς η ΑΚ να το πάρει.
2: Ναι, σωστό.
0: Εγώ λέω την άποψή μου. Πιστεύω ότι η ΑΚ είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους. Δεν με ψήνει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Είναι ντέρμπι. Δεν είναι παιχνίδι με μικρομεσαίες ομάδες. Θα καλύψουν μια φορά 6 βαθμών σε 3 αγωνιστικές. Έτσι πιστεύω. Πρέπει δηλαδή, τι να σου πω τώρα, πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω όπως το βλέπω, όπως βλέπω τις ομάδες. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Κέτσε, συνεχίζεις?
2: Συνεχίζω βεβαίως.
1: Μετά τα φιαλτικά σενάρια θα
2: μετά από αυτά, ας πάμε και σε ένα normal μήνυμα, ελπίζω. Θα ήθελα λίγο να αναφέρετε την άποψή για το πέναλτι που δόθηκε στο Πανσεραϊκό. Τελικά πιστεύεις ότι την ιστορική ΑΕΛ δεν τη θέλουν στη μεγάλη κατηγορία, τόσο Βόλος? Μπορεί, φίλε μου, να θέλουν και τον ιστορικό Πανσεραϊκό στη μεγάλη κατηγορία. Να παίζει και αυτό.
1: Για το χέρι, έτσι όπως έχουν γίνει οι κανονισμοί, δεν είμαι 100% σίγουρος να πω αν είναι ή όχι, αλλά εγώ λέω ότι έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάντως.
2: Για μένα είναι και φάουλ.
0: Εγώ το φάουλ,
1: επιθετικό φάουλ.
2: Και αυτό το πέναλτι, ρε, εσύ τώρα. Ρε παιδί, δεν μπορεί να κρίνει μια κατηγορία ένα τέτοιο πέναλτι. Δηλαδή που θέλουν, φωνάζει ο βαρίστας και σου λέει. Εντάξει, δηλαδή.
0: Ό,τι θέλουν δίνουν οι διαιτητές με τα χέρια, έτσι όπως είναι ο κανονισμός. Ό,τι γουστάρουν κάνουν.
2: Όντως, δύο χρόνια
0: αν δεν φτιάξουν τον κανονισμό να λένε ξεκάθαρα αυτό δίνεται, αυτό δεν δίνεται,
2: και τώρα
0: θα κάνουν διαιτητές ό,τι γουστάρουν.
2: Δηλαδή, ακόμη και σε ημιτελικό Champions League βλέπουμε τα replay στο Paris Bayern και λέμε θα το πάρει πίσω.
1: Ναι.
2: Με το εκεί που χτύπησε, που χτύπησε πρώτα στο σώμα του παίχτη και μετά λέει ότι. Δεν το πήρε πίσω γιατί το χέρι ήταν απλωμένο και ακόμη και αν δεν έβρισκε στο σώμα, θα έβρισκε στο χέρι.
1: Ναι,
2: μας έχουν τρελάνει, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή ότι πρέπει να γίνει, να αλλάξει πορεία, να εξωστρακιστεί στο σώμα και να πάει στο χέρι. Αυτό δεν το ξέρω, πραγματικά.
1: Είναι πολύ περίεργο κάνοντα με τα χέρια πλέον, έτσι όπως έχει καταντήσει.
0: Σε τριπλή ισοβαθμία, ποιος βγαίνει πρώτος, ο Πάοκ.
2: Λοιπόν, την Κυριακή Γιώβιτς ζήνει, λέει ένας φίλος. Έχω ένα feeling ότι θα παίξει ο Γιώβιτς. Στο Handball η ΑΕΚ έπαιξε με τελικούς και παίζει τελικό χωρίς κόσμο που αφορά το παιχνίδι του Οκτωβρίου. Ναι, όντως, φίλε μου, άλλο και αυτό. Τρελά πράγματα. Πέρυσι το ίδιο για ένα μπουκάλι που έπεσε μετά το παιχνίδι με Ολυμπιακό. Και επίσης υπήρχε και ρήψη αντικειμένο που έδειξε η τηλεόραση στο παιχνίδι Ολυμπιακό ΑΕΚ, τον πρώτο τελικό. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι. Ερώτηση φοβερή. Πώς πάει ο Πιερό στην Τουρκία, είναι με οψιόν αγοράς και αν ναι, πόσα λεφτά θέλουμε για πώληση? Φίλε μου, δεν πάει καλά. Υπάρχει οψιόν, δεν πάει καλά ο Πιερό στην Τουρκία. Σχεδόν παίζει σχεδόν σε όλα τα μάτσα, αλλά παίζει 10 λεπτά, 15 λεπτά. Νομίζω δεν έχει γκολ, εκτός αν έβαλε την Κυριακή και δεν το έχω δει. Βλέπω να επιστρέφει και να πουλιέται μάλλον σε Ισραήλ το καλοκαίρι. Αυτό βλέπω να είναι. Κώστα, μας έχουν ζαλίσει με τον Νίκολς και δεν βλέπουμε σε μια σεζόν ότι έβαλε μια τάξη στην ακαταστασία και είναι στο συν 6 επειδή έφερε χει με τον ΠΑΟ. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι και πολύ πάντως. Οκ, δεν είναι και πολύ. Άσε, μην ανοίγουμε κουβέντες τώρα για αστεία θέματα. Ο Καραγύρης αποθεραπεύτηκε, ρώτησα πρόσφατα, πάει πολύ καλά. Πρώτα θα ήταν στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Κώστα, όχι ανοιχτή προπόνηση να συγκεντρωθούν. Έλα μου, τώρα, τι να συγκεντρωθούν, δηλαδή χάσαν τη συγκέντρωσή τους. Μια χαρά δεν πήγε με τον Παναθηναϊκό στο κήπεδο. Τι τέτοιο.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα, στην Κεσαριανή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Σε ανάρτηση, μάλιστα, σημειώνει ότι οι θόρυβοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές οφείλονται στην αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και ντρόουνς. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να πετύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του νωρίτερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη. 40χρονος αλλοδαπός ενεπλάκησε τροχαίο ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θλίψη επικρατεί στο χώρο του μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός διεθνής καλαθοσφαιριστής Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
9: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
10: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: bwinsport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας, το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη, κορυφαία smartphones και tablets, τηλεοράσεις 65 ιντσών, κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinsport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet, εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο. Από το Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Εδώ να σας δω τώρα.
2: Πρόκριση Arsenal. Πρόκριση Arsenal, στήριζω τσόχο.
1: Επειδή βλέπω και τις αποδόσεις ότι είναι πάρα πολύ υπέρ της Arsenal.
2: Υπέρ της Arsenal δεν αποδόσεις.
1: Πάρα πολύ.
2: Τώρα με ξενέρωσες.
1: Πρόκριση Ατλέτικο Μαδρίτης θα πω εγώ.
2: Άρα γιατί, η εκπομπή το πιάσε, φίλε.
1: Γιατί ο Τσόλο Σιμεώνε.
2: Ό,τι και να πει και έτσι τώρα, μικρή σημασία έχει, αλλά πες κάτι.
3: Και εγώ είμαι με Τσόλο.
1: Μαζί θα πέσουμε δηλαδή.
2: Τσόχο, μόνο εγώ σε στηρίζω, να το ξέρεις. Για το πρωί που κάνεις εκπομπή. Μόνο ο Νικολογιάννης σε στηρίζει.
1: Εμείς με Τσόλο, εσύ με Τσόχο.
3: Ναι, ναι. ένα γράμμα διαφορά είναι. Αύριο θα το παίξουμε παρολί, θα πούμε και εμείς με Τσόχο είμαστε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Το βάλε!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε τελική ευθεία, κύριε.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Zoma Thermo System Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Zomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Η Zomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Και έτσι εγώ είμαι, έτσι έχεις ολοκληρώσει.
2: Ναι, εσύ.
1: Λοιπόν, πολύ καλός λέει ο Μούζα, αλλά καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Επίσης, τα 18 πέρυσι, καλό είναι να μην κάνει, λέει, παντομήμες. Λέει, πηγαίνετε για ύπνο, λες, μεγάλος λίγο πρώτα. Εντάξει, παιδιά, okay. Λοιπόν, Γιώργο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, λέει, αν κερδίσει την Κυριακή, άσχετα θα κάνει άκρη, θα έχει 45% πιθανότητες για πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολλές που λες και να κερδίσει. Θα πρέπει η άκρη να χάσει. Ή να μην κερδίσει τέλος πάντων για να αυξήσει ο Ολυμπιακός πιθανότητες του. Παιδιά, αν κερδίσει η ΑΕΚ, κερδίσει ο Ολυμπιακός, μένει η διαφορά ως 6. Θα πρέπει η ΑΕΚ να χάσει την Τούμπα και μετά να χάσει και στη Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Ναι, Παναθηναϊκός δεν είναι. Προτελευταία. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι και μετά και μέσα στη Φιλαδέλφια. Το λέω για το 45% πιθανότητες που λες. Εμείς να κάνουμε το καθήκον μας, λέει, και το 3 στα 3. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι αν είμαστε τόσο κοντά, η ΑΕΚ θα καταρρεύσει. Παιδιά. Αφήστε το ΙΑΚ θα καταρρεύσει και όλα αυτά. Η ΙΑΚ ως τώρα δεν έχει καταρρεύσει. Ας δούμε την επόμενη αγωνιστική πώς θα είναι τα δεδομένα. Την επόμενη αγωνιστική μπορεί να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Την επόμενη αγωνιστική μπορεί να ξανά έχουμε πρωτάθλημα. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί και να σου πω κάτι, γιατί όταν ο Ολυμπιακός έχασε την Τούμπα, οι περισσότεροι μετά είπαν ότι πιθανό είναι να κερδίσει η ΑΕΚ και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν κέρδισε τελικά η ΑΕΚ. Είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟ και πρέπει επιτέλους να κερδίσει μια φορά. Λοιπόν, μας ζαλίσατε, λέει ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός, μας πήρε ξεδάσχεται. Οκ. Άκουσες τώρα στην εκπομπή να λέμε. Λοιπόν, με το Ρέτσο λέει στο Champions League, λέει, και αυτά, που μας, και αυτά τα παλτά λέει, τσάμπα κόπος. Okay. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται 8-9 μεταγραφές ενδεκαδάτων και δρόμο όλα τα παλτά, λέει. Λοιπόν, 8-9 μεταγραφές ενδεκαδάτων. Οκ. Okay. 8-9. Άρα, με 8-9, άρα, δηλαδή ο Τζολάκης, ο Πυρόλα, ο Έσε, τρεις σου λέω, ο Ελκαμπή, τέσσερις, κάποιοι από αυτούς δεν είναι για δεκάδα. Ο Τσικίνιο δεν είναι για δεκάδα. Εγώ λέω ο Ρέτσος, δεν είναι. Ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε αντίστοιχα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλουμε ένα αμυντικό, λέει, επιπέδου σε Μέδο Κάρμο για να παίζει παρέα με τον Πυρόλα. Ο Κάρμο με τον Πυρόλα δύσκολο θα παίζανε μαζί. Οι δύο αριστεροπόδαροι δύσκολα παίζουν μαζί. Και έχει αποδειχθεί και ότι είναι διαφορετικό, δεν ξέρω γιατί. Δύο αριστεροπόδαροι δεν είναι εύκολο να παίξουν μαζί στα στόπερ. Παρότι δύο δεξιοπόδαροι συνήθως μπορούν, ναι, να συνεπάρξουν. Ο Ρέτσος λέει πλέον, όσο και αν δεν σου αρέσει, κάνει λάθη, η MVP των αντιπάλων μας είναι. Εντάξει. Κι άλλο ένα μήνυμα, το Γιαζίζ δεν τον βάζει ούτε αλλαγή, λέει, στο 90, επειδή τον εξέθεσε, λέει, στο μάτς με την ΑΕΚ. Αλλά εκεί να παίζουν τα αγαπημένα μας παιδιά, όχι όσοι αξίζουν. Τι εννοείς τον εξέθεσε με την ΑΕΚ?
2: Επειδή έβαλε
1: τον γκολ. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι με ένα γκολ εκθέτεις ένα προπονητή. Το οποίο δεν μέτρησε κιόλας στο τέλος.
2: Ναι, ρε, αλλά τι εξέθεσε τώρα?
1: Έπιασε ένα ξερό σουτ, παιδιά, ένα βολέ έξω από την περιοχή. Δεν νομίζω ότι εξέθεσε τον προπονητή. Το ότι θα μπορούσε να έχει παίξει παραπάνω λεπτά κατά τη διάρκεια του προαθήματος, ναι. Το ότι τον εκθέτει διαρκώς και όλα αυτά, όχι. Λοιπόν, αυτά.
2: Έχουμε διάλειμμα? Όχι. Συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
2: Ο Ράφα λέει θέλει 12 μεταγραφές. Δεν θέλει 12 μεταγραφές. Λέει μου θέλει 12 βασικούς μεταγραφές. Είναι παραπάνω γιατί θέλει κάποιες εναλλακτικές. 15-16 μεταγραφές. Δεδομένου και του μεγάλου ρόστερ, θα πρέπει να φύγουν 20 παίκτες. Ποιοι θα είναι αυτοί, Τάσο, Γιώργος Σίδρα? Μα δεν θα μείνει ο Μπενίτεθ, φίλε μου. Οπότε δεν θα φύγουν 20 παίκτες. Και δεν είναι δουλειά αυτή να αλλάζει κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός 15-20 παίκτες. Η καταστροφή του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει γίνει σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η καταστροφή του. Και αλλάζει συνέχεια παίκτες. Εκτός από προπονητές, αλλάζει και παίκτες. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ποτέ δεν έγινε δουλειά έτσι. Θα έρχονται παίκτες, θα φεύγουν καμένοι από τον Παναθηναϊκό. Είτε είναι καλή, είτε δεν είναι. Τάσου, γιατί δεν κάνουμε μεταγραφές? Εσύ δεν μας λες ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ και φταίει ο άχρηστος προπονητής? Καταρχάς, τον Μπενίτεθ εγώ άχρηστο δεν τον έχω πει ποτέ. Πρώτο ψέμα. Έτσι. Στο μυαλό σου μπορεί εσύ να το βλέπεις έτσι. Εγώ δεν τον έχω πει άχρηστο. Αν κάνει μεταγραφές ο επόμενος με τη λογική σου, δεν θα είναι καλός? Δεν θα είναι καλός, λέει. Κάποιοι έχουν πρόβλημα κατανόησης πραγματικά. Είπα εγώ

0: Εσύ λες, φίλε μου, ότι σύμφωνα με αυτά που λες, εγώ λέω το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Με προσθήκες πρέπει να γίνει καλύτερο. Σίγουρα δεν παίζει το 30% από αυτό που μπορεί. Εσύ λες είναι, ότι είναι τραγικό το ρόστερ. Ας δούμε τι λέει ένας άμπαλος που λέγεται Ντέμις Νικολαίδης. Αυτός λέει, παιδί μου που δεν ξέρει ποδόσφαιρο το παιδί αυτό, δεν έχει βάλει γκολ στην καριέρα του, δεν έχει παίξει μπάρα. Ας δούμε τι λέει. Η άποψή του για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει τι θα παίξει κάθε μάτσο ο Παναθηναϊκός. Ο Μπενίτεθ δεν έχει δώσει ταυτότητα στην ομάδα παρότι είναι αρκετούς μήνες εκεί. Δεν έχει συγκεκριμένο στυλ. Απ' την άλλη έχει τρομερό ρόστερ. Άξω τον Μπενίτεθ να λέει για πολλές μεταγραφές. Ένα νούμερο μεγάλο. Τι να πω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ από όλους. Εδώ πάει η Κώστα αυτό που σου στέλνουν. Δεν είπε έχει. Μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ από όλους. Με την έννοια στην υπερβολή το λέει ρε παιδί μου.
1: Άρα είπε και από όλους. Δεν είπε καταρχάς για την ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: είπε για όλους, συγκεκριμένα για την
0: στην υπερβολή του το λέει γιατί υποστηρίζει ο Νικολαίδης ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα ρόστερ. Έχει πρόβλημα ταυτότητας ομάδας. Αυτό λέει. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, κανείς δεν φτάνει στην απόδοση που μπορεί, που είναι η πραγματικότητα αυτό. Πρέπει να φτιάξει η ομάδα για να αποδώσουν οι παίκτες. Με το που έμεινε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, ήταν καλύτερος, πιο προσεκτικός, πήγε το μάτσο και χτυπούσε με θάρρος στην επίθεση. Με σημαία τον ΤΤ δεν κοβόταν. Στο τέλος πήγε να πάρει και το παιχνίδι. Αυτό που είδαμε έχει να κάνει με την ποιότητα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Κέρδισε μονομαχίες, έβγαλε εγωισμό και είναι και καλοί παίκτες. Πήρε ισοπαλία με 10 παίκτες λόγω των παικτών και ο Τσέριν έχει κάνει ένα πολύ καλό μάτς. Αυτά έχει πει ο Ντέμις Νικολαίδης για το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οκ. Okay. Μάλλον και αυτός δεν ξέρει να βλέπει ποδόσφαιρο και δεν ξέρει από ποδόσφαιρο. Τάσο ντροπή να λες ότι ο Τσέριν είναι αδικημένος. Με ρόστερ κάτω του μετρίου μια ζωή, τα βάνη θα είναι τέταρτη θέση. Φτάνει αυτό μέσα στους ρεπόρτερ να γλύφεται παίκτες και προπονητές που γουστάρετε. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε μου. Γλύφουμε πολύ τους παίκτες και τους προπονητές που γουστάρουμε. Άκου να δεις, φίλε μου, άκου. Αν εσύ γουστάρεις που ο Παναθηναϊκός είναι η τέταρτος, εγώ δεν την παλεύω. Έτσι. Και θα στηρίζω και θα λέω ό,τι μπορώ όταν βλέπω κάτι καλό να γίνεται, θα το στηρίζω. Και ο προπονητής που έφερε τον κόσμο στο γήπεδο, δεν ξέρω αν πήγαινε στο γήπεδο και αν είσαι Παναθηναϊκός, για μένα θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Έτσι. Ανεξάρτητα αν πήρε πρωτάθλημα ή όχι. Είναι ο μόνος που έφερε τη συσπήρωση και τον κόσμο στο γήπεδο. Και γούσταρες αδειμονούσε να έρθει η Κυριακή. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι το ρόστερ είναι κάτω του μετρίου και είναι ρόστερ για να παλεύει με το Λεβαδιακό για να βγει τέταρτος, οκ, okay, είναι δική σου άποψη. Δεν λέω ότι αυτό που λες είναι ντροπή όμως. Έτσι. Ο Τσέριν είναι αδικημένος γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσε και δεν νιώθω καμία ντροπή γι' αυτό. Είναι η άποψή μου, μπορώ να την εκφράσω. Γιατί θεωρώ ότι ο Τσέριν είναι ένας παίκτης ο οποίος στο rotation τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Τάσουλα καλά με το Ράφα, αλλά σε ένα πράγμα έχει πολύ δίκιο. Θες εμπειρία. Πώς νέος έχει η ΑΕΚ, η Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ποιος είπε ότι, φίλε μου, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει εμπειρούς παίκτες και θα πάρει μόνο νέους. Και αυτό το εμπειρία δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεστε κάποιοι. Δηλαδή,
2: ο Ολυμπιακός δεν πήρε πρωτάθλημα με βασικό παίκτη και πρωταγωνιστή στον Κοστούλα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή έχει χαθεί μπάλα εδώ. Δηλαδή, έχουν βάλει
2: τα μπάλα. Ο Τσολάκης πόσο είναι.
0: Ξέρω εγώ. Τσολάκης έχει εμπειρία. Πόσο είναι να παίζει. Τρία. Ο Μουζακίτης.
2: Ουσιαστικά με το Μεντιλίμπαρ καθιερώθηκε.
0: Ο Μουζακίτης που ήταν βασικό. Δεν ήταν βασικό, θα πήρε τον τάβλο Ολυμπιακό. Πόσο χρόνο είναι.
2: 19 τώρα. 18 πέρε. Με 2-18 χρόνια.
0: Παιδιά. Καταλάβετε το ότι όλο το θέμα είναι ο προπονητής. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Ο προπονητής κάνει τους παίκτες να φαίνονται καλύτεροι στο γήπεδο, να παίζουν αυτό που μπορούν. Εάν ο προπονητής δεν είναι καλός, μία θα μας φταίει το ρόστερ. Μία θα μας φταίει ότι δεν έχουμε εμπειρούς παίκτες. Μία θα μας φταίει ότι έχουμε παλέμαχους παίκτες. Μία δεν μπορεί να στρίψει ο ένας, μία δεν μπορεί να στρίψει ο άλλος. Καταλάβετε το. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα και στον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο στις άλλες ομάδες. Στον Παναθηναϊκό. Ο Αναστασίου διεκδίκησε πρωτάθλημα με παίκτες που, αν τους πούμε τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, με τον Ταφυλόπουλο πίσω στο Αστέρα Τρίπολης. Έτσι. Και το Λαγό αμυντικό χαφ. Και τον Μπέρκ με τον Καρέλη δίδυμο. Που ο Μπέρκ ήταν παικτάρα, δεν το συζητάω. Δεν λέω για ποιο μετά, λέω για τον Αναστασίου. Δεν λέω για τον Γιωβάνοβιτς. Που είχε τριπλέτα Ρούμπεν, Κουρμπέλη, Τσέριν. Έτσι. Και έκανε πρωταθλητισμό. Και αν μου πείτε κάποιοι, ναι, δεν πήρε το πρωτάθλημα. Ας φτάσουμε το σημείο αυτό να ξανακάνουμε τον αθλητισμό και το συζητάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο πλήν 16. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν πλησιάζει καν την πρώτη θέση. Και συζητάμε αν αυτό το ρόστερ, δηλαδή κάνουμε την κουβέντα αυτή, αν αυτό το ρόστερ αξίζει για να είναι τουλάχιστον δεύτερο ή τρίτο. Που αυτή τη στιγμή είναι στο πλήν 16 από τον πρώτο και στο πόσο από το. Στο πλήν 10 από του άλλου δύο. Λοιπόν, ζουτάω τα σλίξου λοδευτή στα χαφ, δεν παίρνει τίποτα. Σίλβιο Μάριτς, οκτάρι box to box. Καλά και ο Μάριτς ακούγει τότε, θυμάμαι εγώ,

0: Και ζητάω τη Σιγιακούση. Ο Μίχη ήταν μεγάλο παίκτη από ένα Ολυμπιακό τάσο. Συμφωνώ, φίλε μου. Τεράστιο μπακ. Για μένα έχει γράψει ιστορία. Είναι από τα καλύτερα αριστερά μπακ που είχε ο Παναθηναϊκός. Ο οποίο Μίχη ασχολείται τώρα με άλογα, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: ναι, βεβαίως.
1: Ωραίος.
0: Τάσο, υποτίθεται ότι ο Κορώνα θα μα έφερε παίκτη από Ισπανία. Είδαμε κάτι. Τον Ερνάντεθ έφερε ο Κορώνα. Αν σου αρέσει ο Ερνάντεθ, οκ. Okay. Τον έχει φέρει. Έχουμε ανάγκη τον Μπαλτίνη, οι αντίπαλοι μας έχουν. Έχει ανάγκη ο Λαφούζος ένα σύμβουλο, ποδοσφαιροσύμβουλο, να το βάλει σε μια. Να του κάνει κάποιες σωστές εισηγήσεις για να μπορέσει να πάρει κάποιες σωστές αποφάσεις. Ο Μπαλτίνη, από την μέρα που ήρθε, το πρώτο που είπε ότι πρέπει να, ο Παναθηναϊκός να κινηθεί στην ελληνική αγορά, να αυξήσει το ελληνικό του στοιχείο, πολύ σωστό αυτό που είπε, και να πάρει ό,τι καλό υπήρχε από την αγορά, όπως τον Τετέι. Ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός πήγε και δάσκαλε και πήρε ένα παίκτη ο οποίος τον έχει πάρει από το χεράκι στο διάστημα που είναι τώρα και τον. Ό,τι έχει γίνει τη φετινή χρονιά έχει γίνει λόγω Τετέι και η προκρίση στην Ευρώπη. Και το γεγονός ότι μπήκε η ομάδα στην τετράδα, απέφυγε την ξεφτύλα, όχι επίτευγμα τετράδα, απέφυγε την ξεφτύλα να είναι εκτός τετράδας. Οι αντίπαλοι έχουν και αυτοί κάποια στελέχη, φίλε μου. Έχουν. Τώρα, αν ο Μπαλτίνη αποδειχθεί ότι τα όσα προτείνει και τα όσα συμβουλεύει το Γιώργο Λαφούζο ή οδηγεί στον Παναθηναϊκό στην επιτυχία, το δούμε. Πάντως, το θέμα του Μπενίτεθ, εγώ πρέπει να κάνει μια άλλη επιλογή εκεί. Και όχι να φέρει τον Μπενίτεθ. Τον Μπενίτεθ μπορούσε να τον φέρει ένα προπονητής, είναι, έχει ένα όνομα, θα μπορούσε να τον φέρει οποιοδήποτε. Από τον Μπαλτίνη που έχει μια εμπειρία, περιμένει να σου κάνει μια πιο ψαγμένη επιλογή προπονητή και να φέρει. Δεν ψήνει, λέει, τον πρόεδρο και τον Στέφανο να φέρει την πανάθα μα στην κοινή μα καψούρα τον Άμπελ Φερέιρα. Ρε Μιχαλή, τι λες. Ο Φερέιρα έχει σηκώσει την κούπα, θέλει εκεί που παίζει. Για ποιο λόγο να φύγει από εκεί και να έρθει εδώ. Και τι να έρθει στην Ελλάδα. Κάποιοι νομίζουν ότι μα βλέπουν σαν ξεολούκουμα οι καλοί ξένοι προπονητέ. Καλησπέρα, Τάσο. Θεωρώ αντιπαγγελματικό πλευρά Μπενίτεθ να λέει ότι θέλει να αλλάξει 10-12 παίκτε σε μέσο υποχρεώσεων. Με τι μυαλό θα μπουν οι παίκτες στα μάτια με τη ψυχολογία. Εντάξει, οι παίκτες στο κομμάτι αυτό βέβαια πρέπει να κοιτάξουν και λίγο και ότι οι ίδιοι πρέπει λίγο να παίξουν και για τον κόσμο και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τώρα, ό,τι και να λέει ο Μπενίτεθ. Τουλάχιστον με την ΑΕΚ το είδαμε αυτό. Αν δεν πάρουμε παίκτες χιλιά του πολέμου, πρωτάθλημα δεν ξαναδούμε ποτέ. Απλό παράδειγμα για να το καταλάβετε, άλλο του μπάλο Βίντα. Ναι, συμφωνώ, αλλά ο Βίντα σε μια ομάδα που δεν λειτουργεί καλά θα έμοιαζε με τον Τουμπά. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά κατάλαβε και εγώ τι λέω. Έτσι. Τι άλλο. Θέλει νέο ηλικία προπονητή ο Παναθηναϊκός με όραμα, στόχους και διάθεση, όχι όνομα και προπονητή που τα έχει δει όλα. Βασικά θέλει ένα προπονητή ο οποίος να είναι συμβατός με το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Να είναι αυτός κυρίαρχος, να ξέρει να ανοίγει κλειστές άμυνες, να έχει μεταδοτικότητα στους παίκτες. Πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Έτσι. Και να δέσουμε την ομάδα. Να δεις γέλιο λέει με Πελίστρα να κάνει το 1-1 και πάντα στο 1-2. Λίσα το κάνεις, φίλε μου. Λίσα. Ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ακραία μπακ να παίζουν όλη τη γραμμή. Ντροπή μπακ τύπου Καλάμπρια Κότσερε, φίλε. Καλάμπρια ντροπή. Αρχηγός Μίλαν και με τα παιχνίδια που κάνει. Αν κάτι μπορεί να κρατήσει τον Παναθηναϊκό φέτος, ο Παναθηναϊκός κάτι φέτος.
1: Ένα από τα λίγα τέλος πάντων.
0: Είναι ο Καλάμπρια και λέμε ότι είναι ντροπή ο Καλάμπρια.
1: Όχι, σημαντικό είναι ότι έρθει εδώ και παίζει και φαίνεται να έχει και όρεξη να παίξει. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος βέβαια, να ξέρεις ότι μπορεί να μείνει μετά το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιθανό να θέλει να γυρίσει στην Ιταλία.
1: Άλλο, εντάξει, εκεί. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε όταν έρχονται τέτοιοι παίχτες, ότι είναι σημαντικό το ότι παίζουν κανονικά. Δηλαδή δεν έρχονται εδώ και λένε ο Καλάμπρια έπαιζε στην Πίλαν 10 χρόνια αρχηγός.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Και σας γράφω
0: αυτό. Δίνει την ψυχή του. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι. Ο γιος του Μαϊάμι θέλουμε ένα προπονητή που να πέσει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και τα λεφτά του παίκτε project να κρατήσει πολύ καλού και να διώξει του μέτρου παίκτε. Λοιπόν, έλα, Κίτσε, κλείσε την εκπομπή.
1: Έχω κάτι λίγα. Ένα αδελφό εδώ λέει: φεύγω ξημερώματα για Βαρκελόνη. Φέρνω ευρωπαϊκό. Γυρίζω Κυριακή αεροδρόμιο για Σοφία και σηκώνω και το πρωτάθλημα. Τι να σου πω, αδελφέ μου. Μακάρι. Ίδια διαδρομή θα κάνουμε πάντω. Τώρα τι θα σηκώσουμε, θα το δείξει ιστορία. Κώστα, αγχώνεται, δεν είναι για συνέχεια, μέσα ήμουν. Δεν το πιάσα το μήνυμα, προφανώς κολλάει κάτι σε κάτι που είπα. Αδελφέ, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ φταίω, δεν φταίει. Κώστα, σε παρακαλώ, αυτός ο Καλοσκάμες γιατί δεν παίζει. Τώρα ρε παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θα παίξει. Είπαμε, μαζευτήκανε πολλοί, γύρισαν όλοι οι παίχτες. Έμεινε πιο πίσω στο rotation, άρχισε να παίζει με δύο φορ κανονικού φορ. Από τη στιγμή που πήρε το Βάργα, έμεινε πίσω το παιδί. Οκ. Okay. Και έτσι όταν είσαι και έχουν δει τα ματάκια σου, δεν μπορείς να πεις ναι ρε θα το πάρουμε. Πότε θα μας φύγει αυτό ρε. Καταρχάς μπορείς να πεις πότε ναι ρε θα το πάρουμε. Δεν μπορείς να πεις ναι το πήραμε. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που είπε ο Νίκολης, που και εγώ το λέω όλη μου τη ζωή. Ότι αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν έχει λήξει το παιχνίδι. Εκτός αν είναι 5-0, 4-0, δεν ξέρω εγώ. Και αν δεν τελειώσει κάτι μαθηματικά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Τώρα το άλλο, να μην πιστεύεις, είναι λάθος να μην πιστεύεις. Και όποτε έχει διεκδικήσει πρωτάθλημα μέχρι τέλος, τις πιο πολλές φορές το έχει πάρει. Και είναι και κάποιος που το έχει χάσει. Okay. Αυτά, παιδιά. Δεν έχω
2: λοιπόν,
1: άλλα.
2: Πριν κλείσουμε, παιδιά, παρακαλώ, το Final Four έχει ένταση, πάθος και μεγάλες στιγμές. Και τώρα,
1: το μόνο σίγουρο.
2: Ως επίσημος χορηγός της EuroLeague, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις και εσύ τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ. Μπες στο energyloud.gr της ΔΕΗ και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Όμως, δύο ώρες ήταν οι ρεπόρτερ μαζί σας. Ήταν ο Κώστας Τζόλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής γνώσης, τον πήγαμε στους κορυφαίους. Ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα. Γιώργος Γιαννίσης, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνο Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι, τι ακολουθεί.
3: Έρχονται.
2: Ευτυχώς για μία ώρα.
3: Ευτυχώς για μία ώρα σήμερα.
0: Θα κουραστεί ο Γιωργάκης ο Μαθιανός.
3: Τον είδες πουθενά. Για μία ώρα έρχεται και φεύγει. Έρχεται μια ώρα, θα κάνει την εκπομπή.
0: Ναι,
3: μπαμ. Και δρόμο.
0: Λέει αυτά με τις καλέτες, λέει για τους
3: προηγούμενους. Θα προετοιμάζεται τώρα όλη τη βδομάδα για την
0: πλέον μας λέει, προπαγανδιστική εκπομπή.
3: Το γύρισε το έργο.
0: Ναι, έτσι μας λέει εδώ και καιρό. Ότι είμαστε προπαγανδιστική εκπομπή. Ξαναλέω ότι φίλοι της ΑΕΚ τον θεωρούν καντέμι. Είδαμε μαζί το παιχνίδι Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με παίκτη αυτό, με παίκτη παραπάνω δεν κέρδισε έτσι. Και το θεωρούν καντέμι. Δίκιο δεν έχουν.
3: Εντάξει.
0: Όταν οι φίλοι το θεωρούν καντέμι, καταλαβαίνεις τι
3: γίνεται. Δεν είναι στο γήπεδο, όπως δεν είναι στο γήπεδο.
0: Εντάξει. Είδε όμως το παιχνίδι από τηλεόραση.
3: Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε, μην το δει το παιχνίδι.
0: Μην πω με άλλες λεπτομέρειες. Μην πω με άλλες λεπτομέρειες. Πού σε ποια τηλεόραση το είδε.
3: Δεν λέμε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Ναι.
3: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, καλή ακρόαση, να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Τα τρίτα μάτς των play-off είναι πιθανό να χαρίσουν εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας, καθώς όλες οι σειρές των αγώνων είναι στο 2-0. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Πριγκιπάτο για να αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό και σε περίπτωση νίκης φραγίζει την πρόκληση. Πρώτη ρίχνεται στη μάχη όμως η Real, που και αυτή θα επιδιώξει να σκουπίσει εκτός έδρας τη Χάμπολ Τελαβίβ και να οριστικοποιήσει την παρουσία της στο T-Center στην Αθήνα. Τζάμπουλ του αγώνα στις 7.
5: Κάθε μάχη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά παιχτών και bet builder boost στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Με στόχο το 3-0 και την πρόκληση στο Final Four της Αθηνάς, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο προκυπάτο στο τρίτο παιχνίδι των πλοίων της Ευρωλίγκας. Εκτός για τους Ερυθρόλυκους, ο World χωρίς Μύρωτιτς, Διαλό και Τάισι Μονεγάσκι θα μπορεί στις 9 παρατέταρτο του τηλεοπτικά από NS Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά των Σεργίνα Δαμάν ενώπιον του αυριανού τρίτου μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα πλοία της Ευρωλίγκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να δει από κοντά το Final Four. Προς ο Τούρκος τεχνικός μονάδικος Απόνος Λούκας για το τριφύλι. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για το θάνατο Χωσή Πικουλίνο Ορτίς σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο Κόρας το 97 στην Τζιλάσσα και Ηράκλειο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον James Nanalis στην αποστολή αναχωρεί αυτήν την ώρα η Άγια τη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβόρι, όμως έχουμε και εμείς το δυνατό μας σημείο, δήλωσε ο Ντράγκα Σάκοντα για τον τελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το στήθημα στην πρωτοπόρο Άγια ενώπιση συνέχεια στον πλοίο. Πολυτιμό το παίξει του Απριλίου σε στήθημα Super League να δει το κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάξο Γιώργο Χαρισκάκη. Ρεπό έχουν σήμερα επέκταση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρ. Δεν έχει δυνατότητα να καταβάλει λίγο τα 5 εκατομμύρια τη ρήτρα του Γιάννη του, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στου προπονήσει ποδοσφαιριστέ του Παναθηναϊκού, καθώ ο Ράφα Μπενίτες του έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονό και φορτωμένο Ρενάτο Σάντζε, ο οποίο ακολουθεί πρόγραμμα θεραπεία σε επιστροφή του Γιεντβάη στην Αμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι αποκαλύπτουν οι Κροάτε. Με το βλέμμα στον τραυματία Χαλτσίδη αρχίζει σήμερα την προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό Σοφάλιρο ήρωα του δικεφάλου του Βόρα, χαρακτηρίζει τον Παβλέκα, δημοσίευμα στη Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στους προπονήσεις στρέφεται ο Άριστο προσοχής παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει το υπόλοιπο των πλέον για τις θέσεις 5-8 λόγω κατάγματος στο 5ο μετακάρπιο αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της Αλληνόπιπερ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική έψη, ζητώντας αναδιάρθρωση της στοίχημαν Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν νοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών γνώρισε βαριά ήττα με 17-6 από την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup και βάλε σε κίνδυνο την πρόκριση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη αύριο απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από τα αποτελέσματα της Ουγγαρίας. Πράξη δεύτερη στους τελικούς Handball Premier, η Άκη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Κλειστό του Καμαντερού. Σε μάτς κυκλισμένο των θυρών 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες σέντρα σέπτα με κάποιες από Ερδίο Σπορ. Την 3η 11 Μαΐου, πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία για το European League που ξεκινάει στις 5 Ιουνίου. Σφραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχει την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνση του 1-1 σέντρα 10 μετά από κόσμο το Sport 1. Κάπου η Τελαβή υποδέχεται στο ουδέτερο Μπότευγκρα τη Βουλγαρία στη Ρεάλ Μαδρίτη στο τρίτο μάτι των κλέο τη Ευρωλίγκα 2-0 προηγείται η Βασίλισσα στι 3 νίκε κίνητη σειρά Τζάμπολ στι 7 τηλεοπτικά από NS5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλε οι ειδήσει αντίκα στο sportfm.gr. Μην δεστρουσμένοι, ακολουθούν οι δύο λέρε.
14: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: λέμε στην πρέζα. Όχι και στην εξάρτηση. Όχι, λέμε στην πρέζα. Όχι στα σκληρά.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να ανησυχήσω που σε πολλές από τις κατηγορίες που ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης λέει ναι, εγώ λέω όχι.
2: Λες όχι.
1: Σε πολλές από τις κατηγορίες που άκουσα.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Θες να πεις μερικές.
1: Όχι. Δεν σε χάλασε. Και προφανώς δεν διαφωνώ στο θέμα των αναρκωτικών που θα έλεγε και ο Κάτμαν. Έτσι, εννοώ κάποιες άλλες κατηγορίες που προηγήθηκαν. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το τσουβάλιασμα, το θετικό τσουβάλιασμα στην προκειμένη περίπτωση. Για να λέμε σε όλα ναι.
2: Δεν σε προσέχω γιατί απαντάω σε ένα σχόλιο του Αντώνη Πανούτσου αυτή τη στιγμή.
1: Του Πανούτσου.
2: Που αναφέρεται στο σνούκερ.
1: Ναι.
2: Και ελπίζω να γίνει η αρχή για ένα φοβερό μπιφ.
1: Μεταξύ σας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι η πρώτη φορά που θα δημιουργηθούν επεισόδια μεταξύ οπαδών σνούκερ.
2: Όχι, έχουν καταγραφεί κατά καιρούς.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Έχουν καταγραφεί.
1: Συγγνώμη, όταν παίζετε σνούκερ, εσείς που θα παρακολουθείτε αυτά.
2: Ναι.
1: Έχει και φιλάθλη.
2: Έχει, φυσικά και έχει φιλάθλη.
1: Έχει φιλάθλη.
2: Υπάρχει παιχνίδι χωρίς φιλάθλη.
1: Ναι, αλλά μπορούμε ας πούμε να κάνουμε πέταλο. Μπορώ να έρθω, ξέρω εγώ.
2: Όχι, όχι, κατά διάρκεια του αγώνα βέβαια πολλές.
1: Πρέπει να κάνω ησυχία.
2: Το σκασμό πρέπει να βγάζεις.
1: Όχι.
2: Εσύ δεν μπορείς να
1: βγάζεις. Όχι.
2: Όχι, σαν το Κυλαϊδόνι.
1: Όχι, ναι. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Εντάξει, να σου πω. Εντάξει, σε τέτοιες διοργανώσεις δεν γίνονται επεισόδια, αλλά εκεί που παίζεται γενικότερα μπιλιάρδο,
1: ναι,
2: σε επαρχίες κτλ.
1: Συγγνώμη, εμείς μάθαμε
2: να αρχίσουμε τις ματσουκές ο ένας τον άλλον.
1: Ένα λεπτό, ρε φίλε.
2: Ήταν συνηθισμένο.
1: Όταν έπαιζες μπιλιάρδο, ναι, εκεί που έπαιζες μπιλιάρδο, υπήρχε ποτέ ησυχία?
2: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Συνήθως γινόταν χαμός.
2: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Έτσι. Συνήθως σε κουτουλάγανε άσχετοι.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι το ίδιο όμως που λέμε για το ποδόσφαιρο. Εκεί που έπαιζες σε συμπάλα, υπήρχαν ποτέ τέρματα? Δηλαδή, ό, θέλω να σου πω.
1: Όχι, ότι βάζαμε κάποια δοκάρια.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Προσαρμόζεις
2: λοιπόν το παιχνίδι σου ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι.
1: Ναι.
2: Δεν είχατε δίχτυα, δεν είχατε δοκάρια, ούτε εμείς είχαμε.
1: Ναι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ειδονές της ζωής σου και ξέρω ότι έχεις περάσει πολλές.
2: Το να σπάω στέκα.
1: Όχι.
2: Γιατί ήτανε. Το να σπάω στέκα και μετά να λέω πόσο είπατε ότι κάνει.
1: Άλλο 2000 πράγμα σπάς, αλλά δεν είναι της παρουσίας.
2: Πάρτε 4.000 γιατί θα σπάσω μία ακόμα.
1: Άρα από τότε άπλας. Λέω. Αν ήταν τις μεγαλύτερες ειδονές, και το λέω, απευθύνομαι τώρα σε όσους είναι στο 40 κοντά,
2: ναι,
1: ηλικιακά, η πρώτη φορά που παίξαμε σε 5x5.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, η μετάβαση της γενιάς που ήταν, η μετάβαση από την αλάνα, το χαλίκι, το γαρμπίλι, το χώμα, που η μπάλα έκανε 67 γκέλ μέχρι να έρθει στα πόδια σου, στο. Το ταπεινό τότε τερέν, ναι, αλλά για εμάς ήταν τότε φανταστικό.
2: Με γεμάτο μαύρα,
1: δηλαδή,
2: τριφτουλίδια,
1: ναι,
2: μα
1: τότε.
2: Τότε
1: δεν είχε καν τριφτουλίδια, ήταν απλά μια μοκέτα.
2: Ναι.
1: Και απλά ερχόταν η μπάλα στα πόδια σου ευθεία, αμέσως και λες, πω, να, με δοκάρια, λέει, δίχτυα.
2: Ναι. Βέβαια, υπήρχε και ένα πρόβλημα.
1: Τι?
2: Έπρεπε να πάρεις καινούργια παπούτσια, διότι αυτά που είχες εσύ για να παίζεις εκεί που έπαιζες,
1: ναι,
2: δεν έκαναν για.
1: Ρε,
2: για το χλωοτάπιτα.
1: Εδώ σου λέει, ξέρουμε πού να σουτάρουμε, δηλαδή, ναι, και θα πήγαινε η μπάλα στα δι. Γι' αυτό ήταν, μας φαινόταν σαν να παίζουμε εκείνη την ώρα στον Μπερναμπέου.
2: Σαν να παίζουμε το πουλί μας. Το οποίο είναι η μέγιστη.
1: Ήταν μια δραστηριότητα εκείνη, ναι, τη εποχή.
2: Για εκείνα,
1: ναι,
2: τα χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά δεν θα το παρομοίαζα με αυτό.

0: εδώ ένας άλλος λέει: ο Κυλαϊδόνης τα έλεγε στα ανεπάγγελτα λαμόγια, λέμε ναι, ναι, αλλά δεν είχε γνωρίσει εσάς όταν έγραφε το τραγούδι. Ναι. Α, μία ακόμα κατηγορία.
1: Στην οποία εσύ θα έλεγε
0: όχι. Θα ήμουν εναντίον. Ναι.
1: Όχι. Γιατί δεν βγάζει ένα δικό σου.
0: Είμαι υπέρ των ανεπάγγελτων λαμογιών.
1: Ναι.
0: Γιατί το ανεπάγγελτο λαμόγιο. Καταρχάς το λαμόγιο είναι επάγγελμα.
1: Ναι, και να σου πω κάτι. Άμα μιλάμε για λαμόγια, δεν μπορείς να μου κατεβάζεις μετά τον τόνο στη λίγουσα. Θα είναι των ανεπάγγελτων λαμόγιων. Θα το λες όπως θα το έλεγε ένα λαμόγιο.
0: Νομίζω θα το λέγεις λαμογίων και λέω τώρα. Θα του κάνει λόγοι είναι. Ναι. Χαίρομαι να πω επίσης που βλέπω μηνύματα να κράζουν την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Χωρίς λόγο.
1: Επίσης έρχονται και μηνύματα που απευθύνονται στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Απλά έχουν έρθει μετά τη λήξη της.
0: Αν είστε, λέει, άντρες. Που μου αρέσουν αυτοί οι ναι. προκλήσεις. Ξαναβάλτε το δελτίο, λέρε στο 5.30 να ακούσετε τι είπε.
1: Αυτό αφορά το Sky και όχι εμάς. Το δελτίο στο 5.30 δεν μπορεί να παίξει εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε το δικό μας το μιαούλι.
0: Για το θάνατο του Ορτίθ, λέει. Εμβληματική φυσιογνωμία, το είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει. Είναι από αυτές τις προσωπικότητες που μας συνδέουν με τα νιάτα μας, ο Ορτίθ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί ήταν μια εποχή νοσταλγική που είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Αυτό ήρθε το 96.
0: Α.
1: Ή 95, νομίζω.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ ήμουνα. 10. Παιδάκι, εσύ ήσουν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Εγώ ήμουν 20, ναι. Ακριβώς μια δεκαετία σου δείχνω.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαι 10.
0: Μην κλείνει μάτι όμω τα λε αυτά. Μην κλείνει μάτι γιατί δεν θα τα πάμε καλά.
1: Ναι. Να κάνει το σταυρό σου που δεν σε πέτυχα 10χρονο μπροστά μου, θα σε είχα κάνει ασήκωτο στο ξύλο.
0: Τέλεια. Διάλειμμα αυτή τη στιγμή για να το χτυπήσω όπω πρέπει και επιστρέφουμε.
1: Μετά να σου πω θα κάνουμε και έρωτα.
0: Θα, κάνουμε, πάμε σπίτι, θα σε χτυπήσω και θα κάνουμε έρωτα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
10: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
11: Όχι.
10: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι.
11: Περίμενε λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
10: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
11: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
10: Όχι, κέρδισα.
11: Τι?
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, εδώ ο συνονόματος ο φίλος ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Έχει πλακωθεί, λέει, για τον Ρόνι Σάλιβαν, τον Ρόνι The Rocket, στο ξύλο.
1: Δηλαδή, ποιος είναι ο Ρόνι ο Σάλιβαν?
0: Ο μεγαλύτερος παίκτης σνούκερ όλων των εποχών, 7 ναι. φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, δηλαδή, εσύ φαντάζομαι μπορεί να έχεις τσακωθεί για την ΑΕΚ. Κάποιοι μπορεί να έχουν τσακωθεί για τα κόμματα. Ο φίλος ο Νίκος έχει τσακωθεί για τον Ρόνι ο Σάλιβαν.
1: Ναι. Έχω τσακωθεί για χειρότερα πράγματα. Μάλλον για λιγότερο σημαντικά ναι. από τον Ρόνι ο Σάλιβαν. Οπότε δεν μου κάνει καμιά εντύπωση.
0: Πες ένα. Για μένα έχει τσακωθεί. Δηλαδή κάποιος να προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή μου.
1: Υπάρχει, αν μπορεί να επιμείνει κάποιος ότι είσαι ένα νορμάλ άτομο. Και λέει καραγκιόζει. Ναι. Τι νορμάλ, σου πω εγώ τι είναι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, δηλαδή, εκεί μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα.
0: Όντως,
1: Κατάλαβες.
0: Και να βρεθεί σε παραλία γυμνιστών που λέγαμε στην προηγούμενη.
1: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να μπούμε σε μια τάξη και σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει.
0: Ήδη είμαι εγώ. Α2 θα πούμε.
1: Είμαι εγώ εδώ για να σα το υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι. Στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα.
0: Σε κράζω.
1: Του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8. Ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τον Θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει προκλητικό, εριστικό, όπως κάθε μέρα να έχει κάνει κατάληψη στην κονσόλα.
0: Είναι σαν να είναι παλέουρα στο στρατό
1: ναι.
0: και να βλέπει να έρχονται νέες σειρές. Ενώ ο ίδιος έχει μείνει 150 μήνες λόγω φυλακών.
1: Αν τον δεις με τη μαγιά που κουβαλάει, πιστεύεις ότι είναι κάθεται ξεβράκωτο στην κονσόλα. Δηλαδή δεν είναι, τα έχει πράξει όλα έξω.
0: Σε 8 λεπτά κάνουμε διάλειμμα, πάμε να το τσεκάρουμε.
1: Λοιπόν, και επειδή μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Μπράβο.
1: Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες και τον Ντέμι Νικολαίδη.

0: Λέει κάποιος εδώ, ο Πάνος, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τον Κυλαϊδόνη? Γι' αυτό το λόγο έχεις παραμείνει ο συντηρητικός κριτικός επαναστάτης που φτάνει μέχρι Πασόκ. Αν νομίζεις ότι με προσέβαλες τώρα λέγοντάς με Πασόκ.
1: Για το συντηρητικός κριτικός επαναστάτης.
0: Τι θα πει, συντηρητικός και επαναστάτης δεν πάνε μαζί.
1: Ενώ εγώ είμαι ένας επαναστάτης ποπολάρος.
0: Ναι. Και δεν είπα ότι δεν καταλαβαίνω τον Κυλαϊδόνη. Είπα δεν συμφωνώ σε κάποιες από τις ομάδες. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ρε, να σου πω,
0: τι είσαι εσύ, λοιπόν, αφιθιονάδο του Κυλαϊδόνη είσαι.
1: Μισό λεπτό να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ένας εσύ, Γιώργο Μαραθιανέ, και ο άλλος εσύ θέλει για νήσι για να συνεχίσει. Ξεκουβαλήστε λιγάκι μαγιά, γιατί θα έχουμε δράβαλα. Μην κοιτάζεις εμένα έτσι.
0: Θα σε διπλωθώ τώρα.
1: Ναι, κανονικά.
0: Δεν έχεις ψαρώσει ακόμα.
1: Ο Νάσος λέει το χειρότερο όταν πας λέει στα 5x5 και παίζεις θεματοφύλακας και δεν έχεις δικά σου γάντια και παίρνεις από την κάβα τους. Νομίζω ότι βάζεις θήκες για βρώμικες πατούσες. Το ίδιο ισχύει για τις αμάνικες φανέλες. Μισό λεπτό να πω κάτι.
0: Καλύτερα χωρίς γάντια.
1: Ρε φίλε, να σου πω. Ξέρεις ότι θα πας εκεί και θα παίξεις τέρμα. Ωραία, κάνε μια μικρή επένδυση, ένα δώρο στον εαυτό σου. Πάρε ένα ζευγάρι γάντια.
0: Θες να πούμε ότι εκτάκτος έκατσες τέρμα. Δεν το είχατε υπολογίσει.
1: Επειδή έχω πάθει ένα μικρό διάστρεμα, γιατί αλλιώς θα έπαιζα μέσα.
0: Καλύτερα χωρίς γάντια παρά αυτά που έχουν αφήσει τα μικρόβια τους απάνω και τον ίδρωτα.
1: Ναι.
0: Περίπου 2.500 άτομα ακόμα.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
0: Δηλαδή,
1: κάνουν την ίδια διαδικασία που κάνουν για τα παπούτσια στο bowling, όπου τουλάχιστον υπάρχει ένας τύπος και τα ψεκάζει.
0: Με το σπρέιτ.
1: Ναι, με τα σπρέιτ. Έχω και εγώ τέτοιο στο σπίτι μου για τα δικά μου παπούτσια.
0: Να πω την αλήθεια, και εκεί είμαι λίγο διστακτικός.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: όχι, να φοράς με κάλτσα.
0: Τι είναι αυτό το σπρέιτ που δεν τα σκοτώνει όλα.
1: Δεν τα σκοτώνει όλα. Δηλαδή, τι είναι.
0: Δεν είναι
1: κερακή.
0: Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η αίσθηση, η σκέψη ότι βάνω το πόδι μου μέσα κάπου που έχουν μπει τόσα άλλα ποδάρια.
1: Ναι, βέβαια το καλό είναι, που είναι και κακό στην προηγούμενη περίπτωση, ότι δεν έχεις δει τα πόδια του προηγούμενου.
0: Καλέ.
1: Γιατί εκεί ας πούμε μπορεί το υπόλοιπο
0: εκεί
1: φυσικ
0: σε ορισμένες περιπτώσεις ακραίες.
1: Είναι αυτό που το έχεις πει και σε άλλα πράγματα. Εγώ εκεί μέσα δεν μπαίνω.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπαίνω.
0: Υπάρχουν εικόνες συγκεκριμένες που μπορεί να πεις ότι τι σπρέιτ, αυτό εδώ θέλει βιολογικό καθαρισμό.
1: Ούτε
0: πρώτα.
1: Με, πώς το λένε, DDT.
0: Ψεκαστήρα. Λοιπόν.
1: Με ραντιστήρα, ναι, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, έτσι και στο ποδοσφαιράκι, συγγνώμη, θάβανε σαλουνού το σπασουάρ. Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε του Μπέκαμ.
0: Πάτε και βάνετε. Πάτε και βάνετε μεταχειρισμένα γάντια.
1: Σε μένα.
0: Όχι, σε αυτό που είπε τώρα για τα γάντια του τερματοφύλακα.
1: Κοντεύεις. Βέβαια, άκου. Τις ευχαριστίες μας στο φίλο του Θοδωρή Λεταρίφ. Δεν είναι πολύ ωραίο το κομμάτι για αυτό που λέει. Καλησπέρα στις αγαπημένες Λέρες. Σήμερα είναι του Αγίου Εφραίμ, βοήθειά μας. Είναι ο προστάτης μας. Πήγα, προστά της κίτρινης φυλής. Πήγα, λέει, στο μοναστήρι, άναψε ένα κεράκι και για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά με υγεία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου αφαιρώνουμε το κομμάτι που
0: ακούγεται. Βοήθειά σας. Ακούς Βιτάλη Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Αλλάξανε τα γούστα σου. Είπε Σούκα,
1: Ναι,
0: λες,
1: ένας είναι ο Σούκας.
0: Ένας είναι ο Σούκας.
1: Γι' αυτόν το Σούκα το λέει.
0: Το λέει γι' αυτόν, όχι για τον, πώς το λένε, για τον γιαλατζή Σούκα.
1: Έχεις κάτι να πεις στο φίλο του Γιώργο που λέει «Καλά ρε ανώμαλοι, τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν ακολουθείτε τον εθνικό μας στάρ». Να πω ότι εγώ τον έχω προσωπικό φίλο στο Facebook και βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση τις αναρτήσεις που κατά καιρούς κάνει.
0: Α, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Έκανε μια για την ΑΕΚ πρόσφατα νομίζω. Κάτι, γιατί είναι ΑΕΚ νομίζω.
1: Γιατί μιλάς σαν τον Μπομπ το Κοζόνι.
0: Το μάμα ΑΕΚ. Το μάμα ΑΕΚ. Άμα ήμουν ο Κοζόνι θα έλεγα το μάμα ΑΕΚ.
1: Πρόσφατα νομίζω ήταν και η επέτειος του γάμου του Εθνικού Σταρ.
0: Μπράβο. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέει, εσείς τώρα κάνετε εκπομπή και πληρώνεστε.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι,
1: ναι ρε.
0: Ναι, δεν σε χάλασε.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα ξεστή. Παίρνουμε και πολλά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι το ακόμα πιο εξοργιστικό.
0: Δεν σε χάλασε.
1: Παίρνουμε πολλά.
0: Ελπίζω να ξενέρωσες παραπάνω τώρα.
1: Και μακάρι να είσαι λογιστής και θα έρθω σε σένα να κάνω φορολογική δήλωση στην μπαγάζα. Δεν ξέρω, έχεις καταλάβει γιατί μας ακούνε τόσοι λογιστές. Δηλαδή που πλέον ανοίγονται τα παιδιά μας, λένε τι δουλειές κάνουν.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί λογιστές.
0: Από όλους τους κλάδους μας ακούνε.
1: Από όλους τους κλάδους, ναι, αλλά οι λογιστές, ίσως επειδή είναι μια πιο μοναχική, να το πω, δουλειά.
0: Μοναχική.
1: Γιατί ναι, κάθεσαι ώρες ατελείωτες.
0: Περισσότερο. Στο γραφείο τώρα, βολεύει τα βάρη.
1: Κάτι πρέπει να κάνω. Μια σαχλαμάρα μου χρειάζεται τώρα. Δηλαδή κάνω κάτι πολύ σοβαρό. Που χρειάζεται να είναι η προσοχή μου εδώ. Μην κάνω λάθος σε κανένα νούμερο. Γιατί θα πάρω στο λαιμό μου κάποιον άνθρωπο.
0: Δεν το λες άκουσμα.
1: Προσπαθώ να κλέψω το κράτος.
0: Α, κάνουν τέτοια. Ο δικός μου είναι τίμιος. Δεν κάνει τέτοια. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, λέει, με αφορμή αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ο Μούλος, δηλαδή ο αδερφός του, Έβαζε εμένα για δοκάρι. Δεν χώραγα στην ομάδα γιατί ήμουν λίγο χοντρός.
1: Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης αδερφός μου Λου.
0: Μια χαρά τον είδα εγώ, στυλάκι.
1: Τον λες και αδύνατο άνθρωπο.
0: Ναι, παλιά μπορεί.
1: Είδες τι καλό σου έκανε ο αδερφός σου.
0: Είδες.
1: Προσέχεις πλέον τη διατροφή σου.
0: Για να μην κάνεις το δοκάρι.
1: Κάνεις το δοκάρι. Εν τω μεταξύ, εγώ αν ήμουν στην αντίπαλη ομάδα δεν το δεχόμουν. Τόσο μεγάλο δοκάρι, πλάκα μας κάνετε.
0: Βέβαια, εντάξει. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Ο Χριστόφορος λέει φίλος τερματζής, λέει και κάτι ακόμα για να καταλάβουμε ποιος είναι, αλλά θα το κρατήσουμε αυτό μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Όταν του έφυγε, λέει, ο φακός επαφής, προτίμησε να τον ξαναβάλει με τα βρώμικα γάντια παρά να βγάλει το υδρομυρωδάτο χέρι του και να τον πιάσει με τα δάχτυλα. Φαντάσου.
0: Ναι, ναι,
1: φαντάσου. Σε τι κατάσταση ήξερε ότι είναι τα δάχτυλα
0: τώρα
1: του.
0: Τώρα μου θύμισες άλλο δικό μου φίλο, ο οποίος φόραγε τους μηνιαίους φακούς επαφής περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι.
1: Δεν λήγουν αυτοί.
0: Δεν κατάλαβε. Μια χαρά είναι, σου λέει.
1: Προφανώς φαντάζομαι ούτε χρειαζόταν να σου βάλει σε κάποιο διάλειμμα το.
0: Όχι, ρε!
1: Έτσι κοιμόταν.
0: Έτσι όπως ήταν.
1: Για να βλέπει καλύτερα όλα.
0: Δεν σηκώνει το πρέπει να βάνει να βγάνει.
1: Έχει ένα δίκιο φίλος ο Αλέξανδρος. Mm-hmm. Αλλά βέβαια ισχύει και σε άλλα πράγματα πλην του bowling.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί λέει, το να βάζει τα δάχτυλά σου στις τρύπες που τα έχουν βάλει χιλιάδες κόσμου. Δεν σε χαλάει. Τα παπούτσια σε χαλάνε.
0: Πού ξέρεις εσύ που βάζω τα δάχτυλά μου, ένα.
1: Σου λέει, άμα μιλάμε για bowling, γιατί λες ότι σε ενοχλεί το να φορέσει το παπούτσι που έχει φορέσει κάποιος άλλος, όταν πας και χώνεις τρία δάχτυλα. Μην με κοιτάζει
0: έτσι. Προσπαθώ να σε παρακολουθήσω, ναι.
1: Όταν πας και χώνεις τρία δάχτυλα στις τρύπες της αντίστοιχης, ας πούμε, της μπάλας του bowling που τα έχουν βάλει χιλιάδες άλλοι.
0: Καταρχάς, έχω ξαναπεί ότι δεν παίζω bowling. Γιατί είμαι, χάνω συνέχεια και μου τη δίνει. Δεν παίζω. Δεν παίζω
1: bowling. Είσαι τίμιος, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Αυτό το έλεγα κι εγώ στα παλιά ουφάδικα. Μου άρεσε το παιχνίδι που τα πήγαινα καλά. Δεν θα έρχομαι εγώ να χαλάω μία περιουσία σε 50.
0: Δεν με νοιάζει η περιουσία, δεν με νοιάζει το αντίτιμο. Με τρελαίνει, ρε παιδί μου. Επειδή δεν μπορώ να χάνω, με τρελαίνει που εκεί δεν μπορώ να βελτιωθώ. Δηλαδή, σε όλα τα πράγματα μπορεί να κάνω μια μικρή πρόοδο.
1: Να σου πω, στο ραδιόφωνο γιατί επιμένεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο φίλος ο Ντάφη, ο τριαντάφυλλος, λέει: καλησπέρα, αγαπητά συχάματα. Μπορείτε να μου πείτε χρόνια πολλά, γιατί είχα γενέθλια προχθές και να παίξετε το γιορτάζο του Καλλύρη ή ιδανικά τα γενέθλια του Νότι. Για Νότι το κόβω πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο. Καλλύρη, κάτι μπορεί να κάνουμε.
1: Με Καλλύρη και γιορτάζο, ίσως να επανέλθουμε μετά το διαλυματάκι.
0: Ναι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα, έτσι, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ηράκλειος Μαρούσι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο,

0: στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή. Πρόσθεσε ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζη υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ανέφερε ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στην Ελλάδα και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν και ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την

0: Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: δεν θυμάμαι κανέναν να περιμένει με τόση ανυπομονησία την ονομαστική του εορτή ή τα γενέθλιά του όσο τον Καλλύρη. Δηλαδή, συνήθως τα γενέθλια έχουν μια μελαγχολία.
1: Γιατί έχουν μελαγχολία.
0: Επειδή
1: γερνάς μωρή γεροντάρα.
0: Επειδή μεγαλώνεις, αυτό λέω.
1: Εγώ να σου
0: αν
1: πω...
0: είσαι αρκετά μικρός, δεν ακούς Καλλύρη.
1: Ναι. Εγώ είχα βάλει όριο τον Ιησού Χριστό για μία ακόμη φορά, οδηγός μου στη ζωή μου.
0: Ναι, ναι, αν κάτι σε χαρακτηρίζει. Οπότε, είναι πώς το λένε, η πορεία πίσω από τον Ιησού.
1: Ναι.
0: Αυτό, εντάξει. Δηλαδή τα βήματα του Ιησού ακολουθείς.
1: Οπότε μετά τα 33 δεν γιόρτασα.
0: Ναι.
1: Δεν γιορτάζω πια.
0: Αλλά λέω.
1: Είναι κλειστό το σπίτι μου εκείνη τη μέρα.
0: Τι ενθουσι...
1: Καλά, κάθε μέρα είναι κλειστό το σπίτι μου για τύπου σαν και σένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι ενθουσιασμός είναι αυτός για την ονομαστική εορτή ή τα γενέθλια. Να.
1: Άκου κάτι τώρα που θα σε γεμίσει με ενθουσιασμό.
0: Για να δω.
1: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Ένα υπέροχο μήνυμα, ναι. Κυρίως επειδή κράζει το Γιαννίση, είναι αυτό που λέει. Ο Γιαννίσης μου θυμίζει τον 7χρονο ξάδερφό μου,
1: ναι.
0: Που όταν μπαίνει σε ξένο σπίτι είναι ντροπαλός και μόλις πάρει θάρρος τα κάνει όλα τάνα. Πιάνει και κολλητιλεί και με το μεγάλο παιδί του σπιτιού για να τρώει γλυκά.
1: Ωραίο.
0: Αυτό, δηλαδή, είναι από τις πιο εύστοχες περιγραφές του θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει αυτό.
1: Κοίτα, που είπε. Από τη στιγμή που λείπει ο Παλουότολος σήμερα,
0: ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι ακούει την εκπομπή και έχει στείλει μήνυμα αυτός.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί το ξέρει ότι έτσι έγινε. Και ο Παλουότολο είναι το μεγάλο παιδί του σπιτιού που του δείχνει που είναι τα γλυκά. Ξέρεις τι. Θα φας. Ισχύει τώρα εσύ που είσαι και ρουφιάνος, ρε Γιαννίση. Ισχύει αυτό που λέει.
0: Μπράβο, τώρα που σε πέτυχε.
1: Μπράβο, ναι, yeah. Για τη ζαφυρά του ότι αναγγέλει τα γενέθλιά της ένα εξάμηνο νωρίτερα.
0: Τα αναγγέλει.
1: Έτσι λέει.
0: Τι είναι στα αναγγέλει.
1: Λερώνια η ζαφυρά του ένα εξάμηνο πριν, λέει για τα γενέθλιά της. Λίγο περίεργο σίγουρα. Φίλος ο Πασχάλης το λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ τώρα να αμφισβητήσω το φίλο του Πασχάλη.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι και ο ορισμός της αξιοπιστίας ο Πασχάλης. σου θυμίζω ότι κάποτε μίλησε για στιγμή ο λάθος.
1: αυτό
0: είναι ο Πασχάλης.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί εκτός από λογιστές να μας ακούνε και καλλιτέχνες.
0: Ο φίλος μας ο Ζαναξαγόρας λέει: λέτε για τα γάντια του τερματοφύλακα, αλλά σκεφτείτε ότι παλιότερα όταν πήγαινες να κάνεις καρτ, σου έδιναν κράνος που το είχαν φορέσει 8.500 κεφάλια και άλλα τόσα χνότα. Και αναρωτιόμασταν γιατί κολλάγαμε ψήρες.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Έχει ένα δίκιο. Και μόνο αυτή η εικόνα τώρα, μάλλον η σκέψη,
1: ναι.
0: Είναι αρκετή για να μην ξανακάνεις καρτ ποτέ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Τώρα το σκέφτομαι. Υπάρχουν πολλά σημεία που αναγκαστικά έπρεπε να περάσεις, να ακουμπήσεις. Ενώ είχαν περάσει.

0: Ας κι άλλοι.
1: Κοίτα, κλασικό τέτοιο παράδειγμα, ναι, ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια, ναι, ήταν τα γυμναστήρια. Που για κάποιο λόγο ο κόσμος δεν θεωρούσε ότι είναι και αναγκαίο να έχεις και μια πετσετούλα μαζί σου. Τίποτα. Να βγάλεις τον παλιό πάγκο, μπράβο, κάτι τέτοιο.
0: Ερχόταν ο άλλος ο Νταγλάρας, ναι, σου λέει παίζω πάγκο 7.500 κιλά.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Και στάζαν οι υδρότες.
1: Οι υδρότες.
0: Και μετά έπρεπε να πας εσύ, σου είχε βάλει το πρόγραμμα.
1: Με 2.20
0: Όχι, κύριε. Maximum. Όχι, κύριε. Καλύτερα να πα.
1: Άστο, ναι. Δεν γίνεται να κάνω πόδια σήμερα. Τα φιλιά μας στο συνονόματος, στο Γιώργο, που λέει καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαστε συντονισμένοι στην κορυφαία εκπομπή Μακράν της Δεύτερης, στη ζώνη του απογεύματος. Είμαι παρέα με την προσωπική μου σύντροφο, που όπως είναι φυσικό, απέχει από την ακρόαση και απορεί με μένα. Μη μασάτε καμικάζι των Ερτζιανών. Φιλιά πολλά, Γιώργος και Άννα Μαρία. Το Άννα Μαρία. Εγώ δύο Άννα Μαρίες αναγνωρίζω. Τη μία είναι η Βασίλισσα, δεν ήταν Άννα Μαρία.
0: Ναι,
1: και η Άννα Μαρία λογοθέτη. Ξέρεις κάποια άλλη Άννα Μαρία?
0: Παπαχαραλάμπους.
1: Αν έχεις δίκιο.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Το ύφος σου λέει πολλά.
0: Με ερατό μεγαλώσαμε.
1: Με ερατό μεγαλώσαμε.
0: Ναι, ναι, ρε, γιατί, όταν έπαιζε, όταν έπαιζε το, όταν παίζαν οι ψήθυροι καρδιάς. Ναι. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι, δεν μου σαγγίσε ένα μαντράχαλος. Δηλαδή το έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο. Τώρα για τη Βασίλισσα Άννα Μαρία, μη σου πω τώρα, δεν θέλω από τη γνώμη μου.
1: Τι να πεις. Και είσαι βαθύτατα δημοκράτης.
0: Μπορούμε να βάλουμε όμως μια Άννα Μαρία λογοθέτη.
1: Ποιο?
0: Είχε μια επιτυχία μεγάλη.
1: Πόσο μεγάλη, ρε φίλε?
0: Πολύ μεγάλη. Μου διαφεύγει τώρα, αλλά άμα την ψάξει ο Θελιανής.
1: Περίμενε, το 3-2-1 Αντένα δεν ήταν δική της επιτυχία.
0: Ήταν ολονών. Ήταν συλλογική επιτυχία αυτή.
1: Συλλογική επιτυχία, ναι. Θεούλιδες είστε, ρε, λέει ο φίλος ο... Α, μην το διαβάσετε στον αέρα. Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ, με βάση το μήνυμα που βλέπεις, που βλέπω που έχει στείλει, που δεν ανταποκρίθηκε στη δική μου την πρόκληση, πρόσκληση, και δεν ήρθες Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος να παίξουμε μπουνιές.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου.
0: Ο Άκης, ο οποίος μάλλον δεν άκουγε από την αρχή την εκπομπή, λέει ότι το χειρότερο κοινόχρηστο πράγμα. Το χειρότερο κοινόχρηστο πράγμα ήταν τα παπούτσια του bowling που πάντα βρωμούσαν ποδαρέλα από τον προηγούμενο. Από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, Άκη μου, και μετά πήγαμε σε άλλες χαμερές περιπτώσεις.

0: Πρέπει να πάρεις θέση.
1: Εγώ,
0: φίλε, στο μήνυμα του φίλου του Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς ονόματα. Το στέλνω, λέει, στην κατέλληλη εκπομπή, θα καταλάβετε τι εννοώ. Τη μεγάλη μου κόρη την πήρα πρώτη φορά στο γήπεδο στο ΑΕΚ Ιωνικός 01 το 2005.
1: Τώρα είναι μέρες αυτές να συζητάμε τέτοια πράγματα.
0: Την Κυριακή,
1: ναι.
0: 21 χρόνια μετά, θα πάρω τη μικρή μου κόρη. Για ναι. πρώτη φορά στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πώς αναζητήσω για να μην πάω. Δεν γράφω, λέει, ονόματα κτλ. Σου λέει, το έχει συνδέσει.
1: Κοίτα.
0: Η πρώτη φορά.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις ότι δεν είμαι δισιδαίμων. Δεν πιστεύω σε γούρια, σε τύχη, σε προκαταλήψεις και αυτά.
0: Κάπου εδώ υπάρχει ένα τεράστιο αλλά.
1: Αλλά καλό είναι τώρα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας
0: ναι.
1: τα τελευταία χρόνια. Κάντε κάτι άλλο να περάσετε την Κυριακή σας. Ναι.
0: Κοίτα, εγώ ξέρεις τι λέω σε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δεν πιστεύω σε αυτά. Αλλά! Να σου πω κάτι. Μία στο εκατομμύριο μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος καμιά φορά σε κάτι.
1: Ναι.
0: Και αν αυτό το λάθος αφορά τις προκαταλήψεις
1: ναι.
0: και τελικά έχουν δίκιο αυτοί που χτυπάνε ξύλο.
1: Και αν το λάθος αφορά τη μεταθάνατον ζωή.
0: Τι εννοείς.
1: Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις στη μεταθάνατον ζωή.
0: Θέλω να μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι, άρα.
0: Δεν πιστεύω, α, από εκεί ψηλά ο πατέρας μου τώρα.
1: Αν πίστευες Καραγκιόζη, δεν θα έκανες αυτά τα μασκαριλία που κάνεις σε αυτή τη ζωή.
0: Εννοείς τα κολλητιλίκια μαζί σου. Γιατί εγώ αυτό θεωρώ κορυφαίο μου αμάρτημα.
1: Δηλαδή όταν θα γίνει.
0: Αν αύριο βρεθεί ένα ράσο μπροστά μου.
1: Συγγνώμη.
0: Και του πω, μπορώ, Άγιε Πατέρα, να εξομολογηθώ.
1: Δηλαδή στο πρώτο ράσο που θα βρεθεί μπροστά σου, εσύ θα εξομολογηθεί.
0: Ωραία, ναι. θα του πω, όχι, okay, άναψε τσιγάρο και να παραγγείλει ένα καφέ τώρα. Θα κάτσουμε ώρα.
1: Κάτσε, ρε, δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ όταν θα πας στη θεία δίκη που έρχεται, σιγά-σιγά πρέπει να έχει να προετοιμάσει.
0: Όσο νούπο θα έλεγα. Ναι. Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που θα έχει να απολογηθεί
0: ναι.
1: είναι τα κολλητιλίκια μαζί μου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άλλα
0: ναι.
1: σοβαρότερα πράγματα δεν έχει κάνει.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: μιλάμε για αγνή ψυχή, αγνή ζωή.
1: Σου έλεγα τώρα τίποτα.
2: Και από τη ζώνη αγνότητας να βγάλει πια το πόμα. Τα ξέρω αυτά τα κόλπα, τα έκανα κι εγώ. Εγώ όμως είμαι.
1: Ο φίλος ο Χάρης ρωτάει κάτι άσχετο. Αλλά πάντα είναι σχετικό.
0: Ωραία.
1: Πώς γίνεται
0: Πώς.
1: Να έχετε τόσο αντίθετες φωνές. Χαιρετίσματα από Ισπανία.
0: Παιδιά, επειδή περάσαμε από casting couch. Εδώ πέρα του διευθυντή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έψαχνε δύο καλούς δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Έψαχνε δύο κόντρα ρόλους. Και σου λέει, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος ήταν γιουβέτσι.
1: Ναι.
0: Ο ένας θα έχει.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε
3: μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6.
9: Είναι σίγουρο πως κάνω φάσεις. Όλη η ζωή μου δίχως αντιφάσεις. Κάθε μέρα είναι

0: Εχρωμές αφήσες κοιτούν, σε γεμίζουν αναμνήσεις.
1: Και νόμιζα ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Τελικά μπορεί.
0: Καλά, μέσα σου. Εννοώ νιώθεις αυτή τη μουσική, αυτή την ποιότητα.
1: Είμαι σε καράβι εργαζόμενος. Στη διάρκεια του COVID είμαστε σε λιμάνι, όλοι με μάσκες από το πρωί, με τις μάσκες να έχουν γεμίσει τρίχες και τα σχετικά από τη ζέστη στο Μεξικό. Τώρα αυτό το παράδειγμα όμως δεν είναι...
0: Ναι, τις ανταλλάσσατε μετά. Ρε φιλαράκι, μου δίνεις λίγο τη μάσκα σου.
1: Λίγο περίεργο μου φαίνεται.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, παλαιός ακροατής εδώ, λέει κάντε γκάλοπ. Εγώ βάζω στοίχημα ότι η επαγγελματική κατηγορία που σας ακούει περισσότερο από όλες είναι η μηχανική. Καλησπέρα, κόλασε σήμερα στον Κηφισό.
1: Μηχανική.
0: Ωραία μέρα βρήκαμε να φύγουμε προς την άνοδο του Κηφισού για μια δουλειά που έχουμε.
1: Ναι.
0: Τόσες μέρες υπήρχαν, Γιώργο. Σήμερα έπρεπε να το κανονίσεις. Εσύ φταίς που γίνεται της κακομοίρας.
1: Μιλάμε για γκρίνια τώρα άλλου επίπεδου. Σύζυγος.
0: Εμένα έπρεπε να παντρευτεί.
1: Σύζυγος δεν γκρινιάζει έτσι. Ναι, δεν γκρινιάζει έτσι.
0: Βρέθηκε μια στραβή και σε παντρεύτηκε.
1: Σου έχω φάει τα καλύτερα σου χρόνια. Καλά. Αλλά πες το, ναι.
0: Θα σου έλεγα ότι μου έχει φάει, αλλά τέλος πάντων.

0: δεν το κάνεις, ανοίγει με τους αγκώνες. Πώς γίνεται να ανοίξεις? Αν το πόμολο είναι με, πώς το λένε,
1: ναι,
0: με
1: εντάξει,
0: πιαστράκι, γίνεται. Άμα είναι στρογγυλό, πώς το ανοίγει? Όχι, με τους αγκώνες.
1: Άμα είναι μάγκας,
0: ναι,
1: να ανοίξει με τους αγκώνες με κλειδιά. Γιατί ναι, θα σου πω κάτι, τα κλειδιά είναι
0: σιγά
1: φοβερή.
0: Σιγά κάνει και διάρρηξη
1: εστία...
0: με τους
1: αγκώνες. Ναι, μικροβίων κτλ. Ναι, α, έτσι θα μάθω. Φίλος ο Νίκος λέει: έχω βγάλει γαλάζωμα στο μάτι, ομολογώ δεν ξέρω τι είναι. Υποθέτω, λέει, έχοντας ακουμπήσει κάπου στο γυμναστήριο και επειδή μετά από 1,5 μήνα με αλυφές αυτό επέμενε, πήγα στον οφθαλμίατρο. Εν τω μεταξύ, θα ήταν καλή ιδέα να μην περιμένεις 1,5 μήνα για κάτι που αφορά το μάτι σου, έτσι. Μία-δύο μέρες, τέλος πάντων. Και μου έκανε, λέει, στο βλέφαρο ένεση με κορτιζόνη. Για δύο μέρες έγινα σαν να είχα φάει ξύλο, αλλά τουλάχιστον ξεπρίστηκε.
0: Ναι.
1: Γαλάζωμα, ε.
0: Καλά, πρώτη φορά τα
1: να το αποφύγω.
0: Πρώτη φορά το αποφύγω. Αληθινή ιστορία, λέει ο Γιάννης. Στην ανατροπή του 0-2 σε 3-2 στο ΑΕΚ Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, εννοεί τώρα το 18-17, ναι, έσπασα το χέρι μου κοπανώντας το πλεξιγκλάς στους πανηγυρισμούς στον γκολ του Μάνταλου. Γύρισα σπίτι, έκανα το δεύτερο γιο μου,
1: ναι,
0: και το πρωί πήγα κύριος και έβαλα το χέρι στο γύψο. Δηλαδή, έβαλε κάποιες προτεραιότητες ο άνθρωπος. Σου λέει, επειδή ναι, έχω αυτή τη χαρά που έχω, πρώτα θα κάνω ένα παιδί και μετά το χέρι. Μετά θα φτιάξω το χέρι μου.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Σε τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες και περιπτώσεις το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε από πριν σχέδιο τεκνοποίησης, ήταν η κατάλληλη βραδιά. Ήταν η σου λέει, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε χαμένη επειδή χτύπησα το κολόχερο.
1: Έλα, για ένα χέρι να τα κάνουμε έτσι. Ο αδερφός μας εδώ μας λέει για το κομμάτι της Άννας Μαρίας λογοθέτη, το σαν κολλασμένη, το οποίο. Από το δίσκο η Άννα Μαρία
0: λόγο ναι,
1: θέτη, το θέτη
0: εννοείται
1: με ψινό γιώτα,
0: ναι, ρήμα. Ναι.
1: Εντάξει, okay, είστε άσχετοι από μουσική.
0: Σαν κολλασμένοι.
1: Δεν πας στο διάλογο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Οι συνθετικοί σε χαλάνε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είπε πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Φωνητικά θυμίζει λίγο Στέλλα Μπεζεντάκου.
0: Σταματήσεις, δεν ακούσω τι λόγο θέτει, περίμενε.

0: Αν ήξερα ότι είχε χοροδία.
1: Καραγκιόζη με εσύ που θα κράξεις.
0: Σαν κολλασμένη.
1: Δεν είναι σαν μια χοροδία από μπρατσαράδες.
0: Μπράβο, ναι.
2: Σαν κολλασμένη.
1: Είναι αυτός ο τύπος που παίζει πάγκο μετά που σου λέω στο τέτοιο και δεν βάνει πετσέτα.
0: Ναι, και κολλάει γαλαζόματα στους άλλους. Ειλικρινά πίστευα ότι ήταν κάποιο γύρισμα του ίδιου τραγουδιού.
1: Είναι όμως μια αιστεία μικροβίων.
0: Η γλυκερία.
1: Όχι, ρε Καραγκιόζη, τα πεντοχίλιαρα. Και γενικά τα χαρτονομίσματα ή τα κέρματα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο, είναι ανατριχιαστικό.
0: Εν τω μεταξύ, δεν σου κάνει, δεν σου προκαλεί τρομερή εντύπωση με βάση αυτό που είπες. Πόσοι ταμείες στις τράπεζες δεν χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, λες, κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι καλά, εκείνη την εποχή, εντάξει, είπαμε. Δεν δίναμε σημασία στις λεπτομέρειες.
0: Τα έφτυνες κιόλας για να. Ναι. Τα δάχτυλά σου για να μετρήσεις.

0: φύγουμε. Έχω μία πρόταση η οποία είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messinia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει, φέροντας μαζί τη σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως οι Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι και Τριανταφυλλίδης. Το Messinia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messiniachallenge.com. Θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε να λέμε τα...
1: Όχι, όχι, να μιλάς για τον εαυτό σου. Άστε το επιθυντικό.
0: Τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν, αλλά
1: έχει έρθει... να κόψεις χρόνο από τον Κυριάκο Θωμαίδη, ρε.
0: Δεν το διανοούμε καν. Κυριάκος Θωμαίδης έχει έρθει με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης. Οπότε κάπου εδώ την κοπανάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει.
1: Όχι, όχι, όχι. Ξέχασε τους αμπουκάδες που μας έκανε.
0: Απλά είμαι ευγενικός. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία δεν επενεύει είχες σήμερα.
1: Πανούτσι.
0: Πανούτσου. Έχει κολλήσει με τον Πανούτσι. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. 6. 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Ναι, μωρέ, να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Πω, μέσα στη σκόνη είναι το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
8: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου.
8: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
8: Κέρδισα.
9: Τι.
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς.
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Μέσα στο 8-3-0 και την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των πλέι-οφ της Ευρωλίγκας. Εκτός για τους ελληνικούς στο World, χωρίς Μίροτιτς, Διαλό και Τάισι Μονεγάσκη, Τζάμπολ σε 9 παρατέταρτο τηλεοπτικά από ένα Σπράμ και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Πράξη δεύτερη στου τελικού τη Handball Premier League. Αυτή την ώρα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού. Σε μάτς και κλεισμένο θύρων 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά του Ισολογική Ναταμάν ενώπιση του αυριανού τρίτου μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα πλοία τη Ευρωλίγα. Ο Δημήτρη Γιανακόπουλο δεν προκάλεσε κανένα και αξίζει να δει από κοντά το Final Four προ ο Τούρκο τεχνικό μοναδικό απόνο Λούκα για το τριφυλί. Λείπει στο παγκόσμιο μπάσκετ για το θάνατο του Χωσέ Πικουλίνο Ορτή σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο χώρας το 97 στην Τζιλάρισα και Ηράκλειο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ομάδα Θεσσαλονίκης. Με τον Τζέιμς στην άναλυση στην αποστολή, αναχώρησε το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Μάλαγα είναι το φαβόρι, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δηλώσει ο Ντράγκα Σάκοτα για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα. Το στοίχημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ ενώπιση συνέχεια στον πλοίο. Προτιμότερο παίκτη του Απριλίου στη στοίχημα Super League ανάδειχη. Ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάουξ και Γιώργο Χαρασιάκη. Που έχουν σήμερα επέκταση του Χωσέλη με τη Λίμπαρτ. Δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλει όν τα 5 εκατομμύρια ευρώ τη ρήτρα του Γιάρεμτσουκ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουμε στους προπονήσεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτες τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Ο πονοκέφαλος με τον Ρενάτο Σάντζες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας, σενάριο επιστροφής του Γετβάη Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι, αποκάλυψαν οι Κροάτες. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη, αρχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟ για το μάτς με τον Ολυμπιακό Σοφάλιρο. Ήρωα από το κεφάλι του Βορρά χαρακτηρίζει τον Παβλένκα, δημοσίευμα στην Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης ο προσεχής παιχνίδι με τον Όφ εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια το πλέον για τις θέσεις 5-8 λόγω κατάγματος το 5ο μετακάρπιο Ελακέο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της Αλληνόμπερ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική έψη ζητώντας αναδιάρθρωση σε στοίχημα Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν εννοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών γνώρισε βαριά τα 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου τη δεύτερη προγραμματική φάση του World Cup και έβαλε σε κίνδυνο την πρόκληση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από τα αποτελέσματα της Ουγγαρίας. Την 3η 11 Μαΐου, πρώτη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών προκειμένου να ξεκινήσει προετοιμασία για το European League που αρχίζει στις 5 Ιουνίου. Τραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League με την Άσενα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνση του 1-1 σέντρα στις 10 μετά τους αποκοσμούς του Sport 1. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται στο δεύτερο Μπότεβ κράτη τη Βουλγαρία στη Ρεάλ Μαδρίτης στο τρίτο μάτσο των πλέον τη Ευρωλίγα 2-0 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες πριν τη σειρά. Τζάμπολ αυτή την ώρα τηλεοπτικά από το Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο η έφεση της τρίτης με τον Κυριάκο Θωμαίδη.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Win Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, η πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση που ακολουθεί την δίκη στο Sky, τη δίκη της Δευτέρας, θα επιχειρήσει να πάει ένα βήμα παραπέρα όσο το μπορεί και όσο μπορούν να το επιτρέψουν οι προβλέψεις ενός πρωταθλήματος που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο θα περιμέναμε και όσο φαινόταν ότι θα είναι, αλλά δεν πάβει να είναι απρόβλεπτο. Διότι ακόμα και με την ΑΕΚ στο συνέξι, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από πίσω της, ακόμα και τώρα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι μέλγενες ασφαλώς και το προβάδισμα είναι εμφανές και προφανές ότι βρίσκεται στην πλευρά της ΑΕΚ. Όμως νομίζω ότι ακόμη και οι άνθρωποι που μπορούν να αναλύσουν τα πράγματα ενδελεχώς διστάζουν να εκφράσουν τελική άποψη και καλά κάνουν, γιατί αυτή είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου, είναι απρόβλεπτο και εμείς το χαιρόμαστε αυτό, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να διατηρούνται οι επιφυλάξεις έναντι της πρώτης θέσης, έναντι της μάχης του τίτλου, μέχρι τελικής βαθμολογικής διαφοράς που θα είναι και μαθηματική διαφορά. Τότε και μόνο τότε μπορεί να πει κάποιος κάτι. Έχουμε μαζί μας έναν πρωταθλητή Ευρώπης, έναν άνθρωπο που υπήρξε όχι μόνο τεχνικός διευθυντής, ήταν στην ομάδα του Euro του 2004 που δεν ξεχνιέται εύκολα και θα κάνει πάρα πολλά χρόνια για να ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια στιγμή μοναδική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο κύριος Νίκος Νταμπίζας, που θα επιχειρήσουμε μαζί του και με τις γνώσεις του για την τεχνική ανάλυση, θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε βήμα-βήμα τη μάχη του τίτλου, που δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι μάχη. Καλησπέρα σας, κύριε Νταμπίζα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θωμαϊδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μάχη.
1: Θα συμφωνήσω ως ένα σημείο με το ότι θα ήθελα να είναι ακόμα πιο, και νομίζω ότι όλοι ουδέτεροι, όχι να μην είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, σίγουρα θα θέλανε διαφορετικά πράγματα, αλλά νομίζω οι ουδέτεροι θα θέλανε να είναι πιο κοντινές οι σχέσεις βαθμολογικές, να υπήρχε μια επανάληψη των προηγούμενων 2-3 χρόνων, θυμάμαι, 3 χρόνια αν θυμάμαι καλά, και σχετικά πρόσφατα, νομίζω και πριν από 2 χρόνια, που πήγαινε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική κάποια στιγμή, προ-τελευταία αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική. Ναι, είναι πάλι ανταγωνιστικό, σαφώς δεν υπάρχει αυτό το χάσμα που υπήρχε ένας πρωταθλητής να βγαίνει και να μην υπάρχει ενδιαφέρον μετά στο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι αυτή η ανταγωνιστική ισορροπία είναι που θα μπορέσει να μας δώσει ως πρωτάθλημα και εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή και για την εσωτερική μας κατανάλωση αλλά και για την εικόνα που ρίχνουμε προς τα έξω.
0: Ξέρετε, κατά τη διάρκεια της, κατά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και πριν τελειώσει, πριν φτάσουμε δηλαδή στα play-offs, υπήρχε μία δοξασία ότι το δίδυμο που θα παλέψει για τον τίτλο θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κάπου πίσω. Τώρα βλέπουμε πώς μπαίνει σφήνα η ΑΕΚ, επιβεβαιώνει το απρόβλεπτο του πράγματος και ενδεχομένως η τρίτη επιλογή στο μυαλό κάποιων γίνεται όχι μόνο πρώτη, γίνεται και το απόλυτο φαβορί.
1: Ναι, με βάση τη βαθμολογική σχέση που έχει δημιουργηθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, κύριε Θωμαίδη, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν βαθμολογίες, αγώνες ποδοσφαιρικούς. Και αυτό έρχεται να μας δικαιώσει όσον αφορά το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις εκ των προτέρων ότι θα συμβεί το ένα ή θα συμβεί το άλλο. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δυναμικές που έχουν αναπτυχθεί και έχουν να κάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού των τριών ομάδων που συζητάμε, που είναι ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που ο ΠΑΟΚ είχε, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, είχε μια πολύ ανταγωνιστική εικόνα μέχρι και πρόσφατα, από ένα σημείο και μετά, λόγω των τραυματιών, λόγω του γεγονός ότι έχασε αυτή την όρμη που είχε, που έμπαινε μέσα και πραγματικά και ήταν πιστικές οι εμφανίσεις και ήταν δικαιωματικά πρώτος στη βαθμολογία. Θεωρώ ότι εκεί κάπου χάθηκε το κομμάτι του ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι αναγκάστηκε και έπαιξε και ευρωπαϊκά παιχνίδια και πρωτάθλημα όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι το ΠΑΟΚ του στήχησαν περισσότερο.
0: Χωρίς να έχει το αντίστοιχο βάθος ρόστερ ή λόγω των τραυματισμών.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει εναλλακτικές λύσεις ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη ισονομίας στο ρόστερ. Απλά θεωρώ ότι ήταν κομβικής σημασίας κάποιοι τραυματισμοί και έλλειψη φόρμας για κάποιους παίκτες που νομίζω ότι εκεί τους στήχησε. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν μπόρεσε να συνεχίσει αυτό την τελευταία τριετία με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Για κάποιο λόγο έχει γίνει ο τρόπος του εύκολα αντιμετωπίσιμος από τους αντιπάλους. Οπότε από τους αντιπάλους του που μπορούν πλέον να τον αντιμετωπίσουν δεν μπορεί εύκολα σε κλειστές άμυνες να διασπάσει. Πολλοί λέγανε για τον σχηματισμό που επέλεγε ο κύριος Μεντιλίπαρ. Αλλά θα πω εγώ ότι το 4-4-2 του Νίκο Λίτση γιατί να ταιριάζει. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές σχέσεις μέσα στις ομάδες. Πάντα όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα υπάρχει περιθώριο για ανάλυση και για κριτική. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ώστε να μπορέσει όταν συναντήσει δυσκολίες σε κλειστές άμυνες να μπορέσει να πάρει λύσεις μέσω επιθετικά.
0: Δεν αρκεί δηλαδή το πιεστικό παιχνίδι που νομίζω είναι ο ορισμός του Ολυμπιακού, διαρκώς πιέζει, αλλά δεν βγάζει.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν γίνεται το ίδιο μονότονο πράγμα με την έννοια αυτή. Θα πρέπει να δημιουργηθούν και διαφορετικές συνθήκες, να μπορέσουν και οι ποδοσφαιριστές να έχουν και ένα εναλλακτικό πλάνο που να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν κάποια πράγματα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό θα έρχεται βέβαια πάντα μέσα από τον προπονητή. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ έχει επιλέξει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Αυτόν εμπιστεύεται και από αυτό θα κρυθεί. Νομίζω ότι αν πάμε στην ΑΕΚ. Της έκανε καλό, θεωρώ εγώ, κάποια στιγμή ότι με την έλλειψη του Γιώβιτς λόγω τραυματισμού φάνηκε να πατάει καλύτερα στα πόδια τους. Σίγουρα και με τον Βάρκας και με τον Γιώβιτς ένα 4-4-2 που εφάρμοζε φαινόταν ότι πολλές φορές ίσως να μην λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο, αλλά τώρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την πιο πιστική ομάδα. Θεωρώ το κυρίαρχο σημείο της έναντι των διεκδικητών του τίτλου του Πάγκου του Ολυμπιακού είναι η αθλητικότητα που έχει στα χαρακτηριστικά των παικτών της. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στην κούρσα, στο σπριν το τελευταίο. Η αθλητικότητα στα χαρακτηριστικά των παικτών της ΑΕΚ είναι αυτή που της δίνει το έξτρα, το κάτι παραπάνω ώστε να βρεθεί πρώτη στη βαθμολογία.
0: Παρότι στο μάτς της Λεωφόρου είχε χτυπητές ευκαιρίες, είχε τις πιο χτυπητές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έπεσε με 10 από το 18 λεπτό. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που θα μπορούσε να κλέψει το μάτς. Δηλαδή εκεί η ΑΕΚ έδειξε λίγο φορτωμένη είτε από άγχος, είτε ακόμα και από το γεγονός ότι όταν είσαι πάνω, όταν είσαι μπροστά, λίγο ζαλίζεσαι κιόλας.
1: Ναι, αυτό είναι καθαρά διαχείριση των συναισθημάτων και της πίεσης που δημιουργείται. Μα σε τελική ανάλυση όμως ο οργανισμός εκεί πρέπει να τεσταριστεί και να οργανωθεί και να μπορέσει να πατήσει γερά στα πόδια του, γιατί αν δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό που έχεις δημιουργήσει, τότε πιθανόν να μην αξίζεις και να το κατακτήσεις στο τέλος. Γιατί το κομμάτι της συναισθηματικής και της εγκεφαλικής προσέγγισης στα παιχνίδια στη διάρκεια των παιχνιδιών, πριν και μετά και κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, είναι κομβική σημασία νομίζω. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να σουτάρει, να κάνει καλό pressing, να είναι καλή στις στατικές φάσεις και μετά να μην μπορεί να διαχειριστεί το συνέστημα. Είναι εξίσου σημαντικό και ως πριν το τελικό που κάνουν τώρα οι ομάδες νομίζω ότι παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, εντάξει, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό όντως ο Παναθηναϊκός μαζεύτηκε και μετά την κόκκινη κάρτα, ήταν μικρές οι αποστάσεις του, προσπάθησε να χτυπήσει στη μετάβαση. Μπορεί να συμβούν αυτά σε 45 λεπτά μέσα σε ένα μάτς εκτός έδρας. Πολλές φορές έχουμε δει αρκετές φορές ομάδες που παίζουν με 10 παίκτες να μπορέσουν να πατήσουν καλύτερα στα πόδια τους και να μπορέσουν οι άλλες ομάδες που έχουν το αριθμητικό πλεονέκτημα να μην το εκμεταλλευτούν. Δεν είναι η πρώτη ή η τελευταία φορά.
0: Ναι, επειδή
1: συνολική διάρκεια είναι αυτό.
0: Επειδή το ξέρετε και ως πρωταθλητής καλύτερα από εμάς, αυτό το άγχος της πρωτιάς, λέω μήπως βγει για παράδειγμα και την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια που παίζουν πάλι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός με τον κύριο Μπενίτη στη διάρκεια της θητείας του, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τακτικά ισορροπημένο στο μεσοαμυντικό του κομμάτι και προσπαθεί πάντα να είναι εκεί η έμφαση που δίνει περισσότερο. Άρα σίγουρα θα υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας, γιατί δεν θα βρει εύκολα η ΑΕΚ ευκαιρίες ή χώρους από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάλι μαζεμένος, θα προσπαθήσει να δώσει ένα διαφορετικό βαθμό πίεσης στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα κληθεί να διαχειριστεί αυτή η πίεση και τη συναισθηματική του να κερδίσει για να μπορέσει να διατηρηθεί ψηλά και να κρατήσει αυτή την διαφορά ασφαλείας που έχει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο κίνητρο βαθμολογικό με την έννοια ότι χρειάζεται μόνο να παίξει για το κομμάτι του εγώ των ποδοσφαιριστών, του οργανισμού γενικότερα, στο να μπορέσει να κάνει την έκπληξη, αν μπορεί.
0: Πάντως αυτό το βγάζει. Ναι, αυτό το βγάζει ο Παναθηναϊκός, το επισήμανε και ο Νίκολιτς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα της Λεωφόρου. Είπε τι περιμένατε, λέει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι περήφανοι, θέλουν να είναι περήφανοι για την ομάδα τους. Δηλαδή, αυτό το περιμένει και ο Νίκολιτς από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Γιατί όταν ξέρεις ότι βαθμολογικά έχεις κρυφεί, είσαι τέταρτος οριστικά, βγαίνεις μόνο κόμφερες, η χρονιά δεν είναι πιο πετυχημένη που θα μπορούσες να περιμένεις. Νομίζω ότι αυτό που σου απομένει, το γόητρο, το εγώ, όπως είπατε χαρακτηριστικά, ενδεχομένως να είναι κίνητρο.
1: Σαφώς είναι, 100%. Το λέω πάντα ότι το ποδοσφαιρικό εγώ και ο εγωισμός του ποδοσφαιριστή είναι χαρακτηριστικό και συστατικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι εκεί, δηλαδή όταν μια ομάδα δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, δεν πάει να πει ότι θα μπει μέσα και θα σφυρίζει αδιάφορα. Δηλαδή είναι ο ποδοσφαιρικός εγωισμός. Είναι προφανώς και η πίεση εσωτερική που έχει ο Παναθηναϊκός να κλείσει καλά μια αποτυχημένη χρονιά. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές πιθανόν να παίζουν, γιατί η τελευταία εντύπωση πάντα μένει. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή τα τελευταία τρία μάτς κάποιος ποδοσφαιριστής να πιάσει πάρα πολύ καλή απόδοση και να διαφοροποιηθεί η εικόνα πιθανόν για το μέλλον του στην ομάδα. Άρα παίζουν όλα αυτά ρόλο. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα σε αγωγικά αυτή τη στιγμή να κρατήσει αυτή τη διαφορά ασφαλείας και είναι συναισθηματική και πώς να το νοοτροπία σε αυτή η πίεση.
0: Και ξέρετε, επειδή μου λέγανε ότι εντάξει, η ΑΕΚ έπαιζε στη Λεωφόρο σκεπτόμενοι ότι το συν 5 το κάνει συν 6. Ναι, το κάνει συν 6, όμως έχοντας πλέον 2 πίσω της και όχι έναν, και μάλιστα και τους 2 με καλύτερη σχέση απέναντί της στο θέμα της ισοβαθμίας. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σε οποιαδήποτε ισοβαθμία με την ΑΕΚ την κερδίζουν.
1: Ναι. Κοιτάξτε κύριε Θωμαίδη, δεν είναι πολλά χρόνια πίσω που κάποια στιγμή μέχρι και τον Ιανουάριο, δεν θυμάμαι ακριβώς για να μην πέσω έξω, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 10-12 βαθμούς διαφορά, αν θυμάμαι καλά, και το έχασε το
0: πρωτάθλημα. 12, με Γιωβάνοβιτς, ναι, 12.
1: Δεν είναι... μπορούν εύκολα να αλλάξουν αυτοί οι σχετισμοί, γιατί φανταστείτε ότι αν πάει στους 3 βαθμούς γίνει ένα στραβοπάτημα, γίνει κάτι απρόοπτο, λέω εγώ, που πάει κόντρα στη λογική αυτή τη στιγμή, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ, που δεν είναι απίθανο, αλλά δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αν πάει στους 3 βαθμούς μετά το επόμενο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι το βάρος που θα έχουν να σηκώσουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και ο ολόκληρος οργανισμός θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουν να δώσουν ακόμα αυτή τη διαφορά ασφαλείας που έχουν και να περιμένουν βέβαια μετά το μάτς των αντιπάλων της για να δει αν θα μπορέσει είτε να κρατήσει την ίδια διαφορά με κάποιον από τους 2 είτε να την αυξήσει.
0: Άρα βάζετε ένα παράγοντα πολύ ενδιαφέροντα στη συζήτηση, δηλαδή λέτε μόνον ο ψυχισμός μπορεί να αφαιρέσει αυτόν τον τίτλο από την ΑΕΚ. Δηλαδή, ναι, μια ψυχολογική επιβάρυνση.
1: Ναι, ψυχολογικό, ναι, το ψυχολογικό παίζει πάρα πολύ. Το πώς θα μπορέσει να διαχειριστείς το βάρος αυτό που έχει κουβαλάς αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το βάρος του πρώτου. Ο πρώτος πάντα κουβαλάει το βάρος να μείνει μπροστά. Να μείνει μπροστά. Και από πίσω οι άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν εκεί δίπλα, κοντά. Το θέμα είναι αν μπορεί η ΑΕΚ να διαχειριστεί αυτή την πίεση του συναισθήματος, του φαβορεί το να μπορέσει να κρατηθεί στην κορυφή. Αυτό για μένα είναι το σημείο κλειδί και είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Όλες οι ομάδες μέχρι τώρα ξέρουμε τι παίζουν. Δεν υπάρχουν περιθώρια τώρα για να μπορέσουμε να διαφοροποιηθούν καταστάσεις, τακτικές, αγωνιστική ταυτότητα. Ξέρει κάθε μία ομάδα τι μπορεί να αποδώσει, με ποιον τρόπο παίζει. Σε αυτό θα βασιστούν και οι τρεις ομάδες στα τελευταία μάτς που απομένουν. Όποιος διαχειριστεί καλύτερα το κομμάτι του συναισθήματος, του φαβορή ή ακόμα και του outsider, αυτός νομίζω θα έχει αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες να κατακτήσει την κορυφή.
0: Ναι. Σωστά παρατηρούν ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ υπερέχει εναντί του ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία. Αυτή τη στιγμή λέμε στην απευκταία για την ΑΕΚ περίπτωση που ισοβαθμίσει με τον ΠΑΟΚ στο τέλος του πρωταθλήματος, που θα σημαίνει ότι θα έχει χάσει την Τούμπα, έτσι. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να ισοβαθμίσει.
1: Ναι, σαφώς.
0: Μιλάμε για μαθηματικά. Τώρα, προσέξτε, επειδή βάλαμε μία παράμετρο για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που συναντήθηκαν μεταξύ τους και κέρδισε το μάτσο ΠΑΟΚ με 3-1 και έχουμε πάλι τη συνάντηση του Καραϊσκάκη. Υπάρχει η εξής ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στους δύο προπονητές, ανάμεσα στο Μεντιλίμπαρ και στο Λουτσέσκου. Ο Μεντιλίμπαρ δέχεται μία ισχυρή εσωτερική κριτική και εσωτερική κριτική, η οποία είναι προφανής πια, παρότι έχει πάρει ένα conference, ένα double. Ο Λουτσέσκου όμως την χάνει γενικής αποδοχής στην Τούμπα, παρότι, προσέξτε μια λεπτομέρεια, επειδή μίλησατε για τραυματισμούς, η λεπτομέρεια είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος προπονητής στη Super League που δεν δέχεται να έχει εργοφυσιολόγο, που για προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα είναι αδιανόητο. Θέλω να πω, ένας προπονητής που μπορεί να του ασκηθεί κριτική, για παράδειγμα, δεν λέω ότι μπορώ να κρίνω από αυτή την πράξη τον προπονητή του ΠΑΟΚ, απλώς το σημειώνω, είναι εντυπωσιακό ότι ο ΠΑΟΚ δεν διαθέτει εργοφυσιολόγο, ίσως έτσι να εξηγούνται και οι πολλοί τραυματισμοί, ίσως, και όμως δεν αντιμετωπίζει την κριτική όπως την αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό πια εσωτερικά ο Μεντιλίμπαρ.
1: Κοίτα, δεν γνωρίζω αυτό τη λεπτομέρεια που είπατε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν γνωρίζω το οργανόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΟΚ ώστε να έχω άποψη ή να μπορώ να εκφέρω κάτι. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο το επαγγελματικό που ζούμε, ο επαγγελματισμός και τα στοιχεία, τα στατιστικά, η εργοφυσιολογία, η αθλητιατρική, όλα αυτά έχει να κάνουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την απόδοση και το πώς μπορεί να είσαι όσο πιο καλά δομημένος μπορείς ως ομάδα. Τώρα, αν ο κ. Λουτσέσκου έχει επιλέξει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να το
0: όχι, όχι, έτσι είναι, δεν είναι, αυτό είναι.
1: Να το αξιολογήσω. Εντάξει, αυτό που για μένα έχει να κάνει είναι ότι ο κ. Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή είναι όντως σε καλύτερη θέση από ότι ο κ. Μεντιλίμπαρ. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι το πιστώνονται διάφορα πράγματα που σίγουρα έχει δώσει μια πολύ συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο πιο επιτυχημένος ιστορία καθ' ομολογίαν βάσει των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και των φιλάθλων του προπονητή στην ιστορία του συλλόγου. Θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει και να υπάρχει και μια ισορροπία όσον αφορά το κομμάτι και στον κύριο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτό που σαφώς του πιστώνεται και του χρεώνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πλάνο, έναν τρόπο παιχνιδιού που να μπορέσει να βγει από αυτή τη δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει τη φετινή χρονιά. Αυτό νομίζω είναι το μόνο που κάνει τη διαφορά.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Για τον κύριο Λουτσέσκο έχετε δίκιο, διότι ο Ρουμάνος προπονητής έφτασε σε ένα σημείο να είναι τα πάντα στον ΠΑΟΚ, από επικοινωνιολόγος μέχρι γενικός αρχηγός. Δεν ήταν ένας απλός προπονητής, ένας συνηθισμένος προπονητής. Έχει παίξει πολλούς σύνθετους και στρατηγικούς ρόλους στον ΠΑΟΚ και εξ αυτού του λόγου ενδεχομένως δεν δέχεται τα πειρά της κριτικής, ακόμα και στις ακραίες περιπτώσεις που η ομάδα στα 100 της χρόνια, για παράδειγμα, χάνει τον ένα τίτλο από μια μικρότερη κατά τεκμήρια ομάδα όπως Όφη και κινδυνεύει πολύ σοβαρά, να είμαστε ειλικρινείς, να χάσει και το δεύτερο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση του κ. Λουτσέσκου παίζει ρόλο αυτό που είπα πριν, ότι το κομμάτι των τερματισμών, δεν ξέρω αν χρεώνεται το κομμάτι της γύμνασης ή οτιδήποτε, και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Απλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια μέσα εισαγωγικά άλοθη για τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει ως όντας φαβορί τον τελικό απέναντι στον Όφη και δεν άνοιξαν, όπως λέμε, δεν άνοιξε καμία μορφή αμφισβήτησης για τον κύριο Λουτσέσκου, είναι νομίζω και ένα συναισθηματικό κομμάτι που παίζει ρόλο και ο χαμός του πατέρα του, ναι. που νομίζω ότι προσμετράται και αυτό στο
0: κομμάτι. Και όσα συνέβησαν στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό.
1: Όλα.
0: Και άλλα φιλιβεράδες, άρεστα. Ναι.
1: Πάντως όντως είναι διαφορετικά, γιατί συνήθως στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό έχουμε συνηθίσει ακραίες καταστάσεις για προπονητές. Ίσως με αυτό να είναι ένα βήμα προόδου, θα το έλεγα εγώ, για το πώς μπορούν να μην ισοπεδώνουν προσωπικότητες, προπονητές, ποδοσφαιριστές και να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα τις καταστάσεις.
0: Ναι, και μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και συναντώνται στο Καραϊσκάκι. Μου λένε, ρώσικη ρουλέτα θα είναι, αφού δεν συμφέρει σε κανέναν η ισοπαλία. Άρα παίζουν έτσι ώστε ποιος θα κερδίσει τελικά. Πρέπει ένας από τους δύο να κερδίσει.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι που θα είναι ανοιχτό, δεν θα υπάρχει καμία μορφή σκοπιμότητα με την έννοια ότι να περιμένει ο ένας τον άλλον. Θα είναι μια μετωπική σύγκρουση και όποιος καταφέρει να βγει νικητής από αυτό το παιχνίδι, προφανές και θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ για την διατάξεις του πρωταθλήματος.
0: Και για να είμαστε και πραγματιστές, πρέπει να ενσκύψουμε στη διεθνή εταιρεία που δίνει τις πιθανότητες σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνει 88% στην ΑΕΚ, 8% στον Ολυμπιακό και 4% στον ΠΑΟΚ. Αν το ποδόσφαιρο ήταν μαθηματικά, θα ήταν μια δίκαιη κατανομή.
1: Ναι, οι αλγόριθμοι έχουν μπει πάρα πολύ έντονα και εντατικά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο κομμάτι των αποτελεσμάτων, στο κομμάτι των προγνωστικών, στο κομμάτι γενικότερα της βιομηχανίας του ποδοσφαίρου. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει μια ιδιαιτερότητα ότι έχει πάρα πολλούς αστάθμητους παράγοντες και είναι το πιο ανταγωνιστικό σπορ. Γι' αυτό είναι και το πιο δημοφιλέστερο, γιατί είπα αυτή την λέξη που χρησιμοποίησα πριν, την αναταγωνιστική ισορροπία. Δηλαδή πάντα μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση που να μπορέσει να δημιουργήσει μια διαφορετική συνθήκη, τελείως διαφορετική από αυτή που περιμένουν όλοι. Και γιατί... γι' αυτό είναι το πιο καλό, το πιο λαοφιλές σπορ στον κόσμο.
0: Και το πιο ελκυστικό, διότι περιέχει το στοιχείο της έκπληξης. Δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μια πολύ καλύτερη ομάδα μπορεί να χάσει από μια πολύ χειρότερη στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί.
1: Όχι. Αυτό είναι η διαφορά.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Νταμπίζα, βλέπω σήμερα η είδηση της ημέρας να είναι, και για μένα αυτή είναι η είδηση, και μπράβο στους φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι τι λένε, εμείς δεν θέλουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία μέσα από μια αναδιάρθρωση που θα γίνει την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πηγαίνουμε σε αναδιαρθρώσεις τελευταία στιγμή. Αυτά συμφωνούνται από πριν. Μάλιστα, ο κανονισμός, το κανονιστικό πλαίσιο στο ποδόσφαιρο προβλέπει σαφώς ότι για να κάνεις αναδιάρθρωση, αύξηση ομάδων, πρέπει να πας στη μεθεπόμενη σεζόν, όχι στο τέλος της σεζόν. Και αυτή η αντίδραση των φίλων της ΑΕΛ δεν το θέλουμε, παρότι το προτείνει η διοίκηση. Φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε και τα play-outs είναι αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Θα γίνει μάχη και εκεί. Ακόμα δεν έχει παραδώσει όπλα.
1: Δεν είναι έκπληξη, κύριε Θωμαίδη, η στάση των φίλων της ΑΕΛ. Ήμουνα 6 χρόνια στην ομάδα, είχα την τιμή και τον προνόμιο να είμαι αρχηγός. Σαν σήμερα πριν 19 χρόνια κατακτήσαμε το κύπελλο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα που κάνει την ΑΕΛ ένα πολύ ξεχωριστό σωματείο, μια πολύ ξεχωριστή ποδοσφαιρική ομάδα που με βρίσκει 100% σύμφωνο στο να μπορέσεις να αν θέλεις να πετύχεις κάτι, να πετύχεις με αυτό που έχει την ομιμότητα και καμία μορφή αλυσβερισιού ή οτιδήποτε άλλο τελευταία
0: και
1: στιγμή.
0: Και μέσα στο γήπεδο.
1: Βέβαια, 100%. Πάντα.
0: Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Νταμπίζα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Θωμαίδη.
0: Για την ανάλυση του που όπως πάντα ήταν τόσο εξονυχιστική που δεν αφήνει καμία αγωνία. Καμία, απολύτως. Τις ψάχνει όλες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νταμπίζα. Να είστε
1: καλά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε για τη διαιτησία, γιατί είχαμε αυτή την υπόθεση που πάλι αφορά συμπτωματικά στη Λάρισα, και επειδή βλέπω ότι η ΚΕΔ καλεί την δίκηση της Λάρισα τη Δευτέρα να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ, τι διεμήφθη ανάμεσα σε Φωτιά και Παπαδόπουλο στην περίφημη φάση η οποία αμφισβητήθηκε εντόνως από τη Λάρισα και φτάσαμε σε ακραίες εκφράσεις όπως δολιότητα, διεταγμένη αποστολή και άλλα πολλά, τα οποία νομίζω ότι είναι πραγματικά ακραία. Όπως ακραίο είναι το αίτημα της αναδιάρθρωσης. Έτσι δεν το συζητώ. Είναι αδιανόητο να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αυξήσουμε τις ομάδες τώρα για το επόμενο πρωτάθλημα. Αδιανόητο. Εξωποδοσφαιρικό και αντικανονικό. Αντιαθλητικό θα έλεγα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Άμπου Ντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την Αθήνα θα επισκεφτεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ανέφερε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Περιστατικό με πυροβολισμό συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκότωσε τον οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και αρπάζοντας από τα θύματα τους χρηματικά ποσά και τη Μαλφή. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Δεδομένη η αντικανονικότητα στο αίτημα της αναδιάρθρωσης, από όπου και αν προέρχεται, είτε από την Λάρισα, είτε από τον Πασαραϊκό, είτε από τον Αστέρα, είτε από τον Πανετολικό, δεν έχει σημασία. Είναι δεδομένο αυτό και περιγράφεται με σαφήνεια στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Κάτι τέτοιο θα ήταν, θα το χαρακτήριζα ποδοσφαιρικό πραξικόπημα, να αυξηθούν τώρα οι ομάδες, και είναι αδιανόητο που το συζητάμε, διότι με αυτή τη λογική κάθε φορά που κάποιος υποβάζεται θα κάνει ένα αίτημα αναδιάρθρωσης και θα σώζεται. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Ή κάθε φορά κάποιος που δεν του βγαίνει το αποτέλεσμα θα τα βάζει με το διαιτητή, όπως συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στις Σέρες, στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα. Βέβαια, το σύνολο των τηλεκριτικών διαιτησίας αποφάνθηκε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι από το Φωτιά. Εγώ δεν μπαίνω στην περιπτωσιολογία, γιατί είναι και μία συζήτηση που νομίζω ότι μπορεί να γίνει και υπό άλλες συνθήκες, όχι για την κάθε φάση χωριστά. Η Λάρισα έκανε ένα αίτημα στην ΚΕΒ. Στο αίτημα αυτό ζητάει κάτι που η ΚΕΒ έχει δεσμευτεί να το κάνει στην ομάδα που το ζητάει, και καλά κάνει, και την δέχεται την επόμενη Δευτέρα στα γραφεία της για να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι στους διαλόγους του ΒΑΡ ο Παπαδόπουλος, ο βαρίστας, καλεί τον Φωτιά να πάει στο ΒΑΡ. Τον καλεί όμως όχι για φάουλ του επιτιθέμενου στον αμυνόμενο, στον Ηλιάδη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, ο Φωτιάς στον διάλογο με τον βαρίστα τον ρωτάει επιμόνως, με καλείς για φάουλ, και του απαντά όχι, σε καλό για το χέρι. Ο Φωτιάς πηγαίνει, βλέπει ότι χέρι υπάρχει, το ερώτημα περιορίζεται στο αν πρέπει να σφυριχθεί πέναλτι ένα χέρι που είναι σηκωμένο από την αρχή της φάσης και αν αυτό προβλέπει ο κανονισμός, και αποφαίνεται ο διαιτητής που έχει και την τελική απόφαση ότι κακώς τον κάλεσε ο βαρίστας και επιμένει στην απόφασή του και δίνει πέναλτι. Αυτό ό,τι αφορά τον διάλογο που θα ακούσουν και οι άνθρωποι της ΑΕΛ τη Δευτέρα στα γραφεία της ΚΕΒ. Αλλά αυτό έχει πολύ μικρότερη αξία από τη συνέντευξη που δόθηκε από τον μεγαλομέτοχο, εκ των μεγαλομετόχων, γιατί πρόεδρος της ΑΕΛ δεν είναι ο κύριος Αχιλλέας Δαβέλης, είναι ο αδερφός του. Αλλά ο κύριος Αχιλλέας Δαβέλης είναι ο άνθρωπος που έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Φωτιάς βρισκόταν σε διεταγμένη αποστολή, ότι η προσπάθειά του ήταν δόλια. Δύο θέματα. Το ένα, εγώ περίμενα και η ΕΠΟ και η ΚΕΔ να δημοσιοποιήσουν τις σκέψεις τους. Διότι εδώ κατηγορείται ένας διεθνής διαιτητής ότι ήταν σε διεταγμένη αποστολή, ότι είναι δόλιος. Επίσης, περίμενα τα δικαιοδοτικά όργανα της Ομοσπονδίας, κυρίως η Επιτροπή Δεοντολογίας, να καλέσει τον κύριο Νταβέλη για να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, διότι είναι δύσκολο να πεις για έναν διαιτητή ότι σκοπίμως περιμένει το 95ο λεπτό της αναμέτρησης για να βλάψει κάποιον με δόλια μέσα. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και επίσης είναι εντυπωσιακό, κατά την άποψή μου, σκοντάφτη στην κατατόπων αρμοδιότητα αυτό, το γεγονός ότι ούτε ο εισαγγελέας Σερών, ούτε ο εισαγγελέας Λάρισας, ούτε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ούτε ο αθλητικός εισαγγελέας, ουδής από αυτούς, δεν κάλεσε τον κύριο Νταβέλη για τις σχετικές διευκρινήσεις και εν πάση περιπτώσει για να αποδείξει για την βασιμότητα των καταγγελιών του. Εγώ σας λέω ότι ο κ. Δαβέλης έχει δίκιο. Όμως οφείλει η δικαιοσύνη και τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου να τον καλέσουν για να εξηγήσει γιατί έχει δίκιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και φύγει την καρδιά, τον πυρήνα της διαιτησίας σε μια στιγμή μάλιστα που μετά τον τελικό του κυπέλλου τι συζητούσαμε, θυμάστε? Πώς θα γίνει να επιστρέψει η ελληνική διαιτησία και στα ντέρμπι των Big Four στο πρωτάθλημα, όχι μόνο στο κύπελλο. Και τι λέγαμε? Ότι ο τροπεούχος κυπελούχος Σόφη κακώς δεν ανασκεύασε την περίφημη δήλωση και ανακοίνωση που είχε κάνει πριν τον τελικό με τον ΠΑΟΚ ότι θα έπρεπε να είχαμε ξένο βαρίστα. Είχαμε Έλληνα βαρίστα τον Παπαπέτρου και ο Έλληνας βαρίστας είδε αυτό που δεν είδε ο διαιτητής στο χορτάρι, το πέναλτι υπέρ του Όφη στην παράταση και πήρε το κύπελλο Όφη. Και δεν βλέπω μία ανασκευή. Αυτό το κάνεις με απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή, εγώ το περίμενα αυτό, ειδικά από την κριτική λεβεντιά, να γίνει. Δεν έγινε. Διότι όλοι χαιρόμαστε που ο μικρός κέρδισε το μεγάλο. Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν ο μικρός κερδίζει το μεγάλο, όταν κατακτά κύπελο, αναβαθμίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά την ίδια στιγμή περιμένω και μία συγγνώμη όταν έχεις τόσο πολύ εκθέσει έναν διαιτητή κατά αυτόν τον τρόπο και αποδεικνύεται ότι η υπόλοιπη.

0: απόδειξη του διαιτητή, η απόφαση του διαιτητή σου δίνει ένα κύπελο. Που το δικαιούσαν. Και ήταν σωστή η απόφαση. Δεν λέω ότι δεν ήταν σωστή. Το είδε και το έδωσε. Πάση περιπτώσει, ανοίγουμε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ξέρετε, στο πειθαρχικό κομμάτι του ποδοσφαίρου περιλαμβάνεται ο όρος δυσμενής κρίσης παραγόντων. Εκεί, σε αυτό το κομμάτι, είναι υποχρεωμένα να παρεμβαίνουν τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, τα πειθαρχικά όργανα. Και δυστυχώς δεν το κάνουν. Έχουν περάσει 48 ώρες, 48 παραπάνω, 3 μέρες έχουν περάσει από το ΜΑΤΣ του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα. Καλησπέρισουμε τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σπανέα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι για τη φάση, βέβαια. Η φάση έχει την
1: εφημερίδα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά βάσει των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Δαβέλης. Το ένα είναι ότι ανακάλυψε μετά το παιχνίδι ότι ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία ή πριν το παιχνίδι. Είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Εγώ θα πω ότι της κακιάς ομπρέλας οι τρύπες στένε που τρέχουν στο παραένα, στο τέλος του πρωταθλήματος, ξαφνικά βγάλαμε απατεώνα τον κύριο Φωτιά. Όταν ξεκίνησα και ασχολήθηκα με τον συνδικαλισμό της διαιτησίας, ζήτησα από τον κύριο Γρηγόρη τον Ιωαννίδη, το δικηγόρο ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, στην ΟΕΦΑ κτλ., να μου δώσει οδηγίες στα φώτα του πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο για τη διαιτησία. Και μου είπε, επιλέξει Γιώργο, ότι αν δεν βρεθεί τρόπος να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των διαιτητών, στην Ελλάδα θα γίνεται αυτό το πανηγύρι ΕΣΑΗ. Άρα λοιπόν είχε πάρα πολύ δίκιο και βλέπετε τι γίνεται.
0: Είναι απροστάτευτοι. Είναι απροστάτευτοι οι διαιτητές.
1: Βεβαίως είναι απροστάτευτοι.
0: Και πειθαρχικά.
1: Βεβαίως, γιατί μιλήσατε τώρα και είπατε ότι ουδείς από τους αρμόδιους κάλεσε τον κύριο Νταβέλη και τα λοιπά. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, πρέπει να τον καλέσει, γιατί και ο κύριος Φλωρίδης στο παρελθόν είχε πει ότι σίγουρα οι διαιτητές είναι επιλήψιμοι. Θα τον καλέσει να τα βρούνε, γιατί εντάξει, τον δικαίωσε τον κύριο Φλωρίδη ο κύριος Νταβέλης. Το ερώτημα είναι ότι τι θα ακούσει από το διάλογο. Ό,τι και να ακούσει από το διάλογο, και καλώς το δέχεται η ΚΕΔ με ανοιχτή πόρτα, να τον ακούσουν. Ο διαιτητής είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, άρα ο διαιτητής έχει δίκιο. Τέλος. Δεν υπάρχει ούτε λίγο αριστερά, ούτε λίγο δεξιά.
0: Καλά, εγώ δεν πάω, δεν πάω στην ουσία. Δεν πάω στην ουσία, δηλαδή, αν είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι, γιατί αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση θα χαθούμε. Ήδη έχουν αποφανθεί οι περισσότεροι τηλεκριτικοί ότι είναι πέναλτι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
1: Σωστά, σωστά ναι. Το λέω.
0: Και να σα πω και κάτι, ας δημοσιοποιηθεί ο διάλογος, γιατί εμείς τον ξέρουμε, το έχουμε πληροφορηθεί τι έχει υποθεί. Δεν γεννάται ζήτημα φάουλ. Ο Βαρίστας δεν καλεί τον διαιτητή για φάουλ. Τον καλεί μόνο για το χέρι, για τίποτα άλλο. Και βέβαια η συζήτηση τη θεωρώ και λίγο άχαρη έτσι όπως την κάνουμε για τη συγκεκριμένη φάση, διότι για μένα είναι κορυφαίο ζήτημα ο ισχυρισμός του κυρίου Νταβέλη. Ότι εδώ
1: μα
0: μιλάμε
1: αυτό είναι το σοβαρό. Για... Ότι δεν θέλει ο κύριος Νταβέλης αυτή τη στιγμή να πει ή να ακούσει αν ο άλλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, είπε αυτό και ο κύριος Φωτιάς αυτό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι απλά από τη συζήτηση να φανεί ότι υπήρχε μεταξύ τους μια αντιπαράθεση. Το όνειρό του αυτό είναι. Είναι όνειρα θερινής νυχτός.
0: Καλά, αφού είχαν διαφορετική άποψη. Διαφορετική ναι. άποψη δεν είχαν. Ο ένας έλεγε πέναλτι, ο άλλος έλεγε όχι πέναλτι. Αυτό δεν είναι κακό όμως. Αυτό συναντάται σε μια τέτοια φάση.
1: Μα γι' αυτό υπάρχει και ο βαρίστας, γι' αυτό υπάρχει και ο διαιτητής, για να βρούμε τη σωστή απόφαση.
0: Μα εγώ να σας πω για την οικονομία της συζήτησης. Ότι είχε λάθος ο Φωτιάς για την οικονομία της συζήτησης, παρότι έχω άλλη άποψη. Πώς αποδεικνύεται ότι είχε σκοπιμότητα, ότι είχε δόλο, ότι ήταν σε διαταγμένη αποστολή. Αυτό είναι το
1: ερώτημα. Σας είπα, ευκαιρία είναι τώρα, στον καλέσει λοιπόν ο εισαγγελέας να του εξηγήσει άμεσα όμως, όχι μετά από λίγο καιρό και τα λοιπά και να χρειάζεται, ας υποθέσουμε, ειδικές ψηφοφορίες αν θα πάει. Έπρεπε ήδη να έχει πάει άμεσα στην εισαγγελία για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σπηλώνεις κάποιον. Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει φτάσει στη λύση του και κανένας δεν ξέρει ποιος έχει τις περιθανότητες τις περισσότερες για να το πάρει. Προς τιμή τους φέτος οι Big Four, όπως τους αποκαλείτε όλοι εσείς, είχαν πάρα πολύ χαμηλούς τόνους εν σχέση με άλλες χρονιές όσον αφορά τη διαιτησία. Είτε ήταν Έλληνες, είτε ήταν εισαγόμενοι από Lidl. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν άστοχο αυτό που έκανε.

0: κύριος Δαβέλης και στο παραπέντε κιόλας. Δεν να πεις ότι όλη τη χρονιά διαμαρτυρόταν για τη διαιτησία.
1: Ναι.
0: Και δεν να πεις ότι όλη τη χρονιά διαμαρτυρόταν για τη διαιτησία.
1: Ναι.
0: Και ας περάσουμε και στην απέναντι όχθη. Είδατε κανένα από τις Έλληνες διαιτησίες.

0: και τον Παπαπέτρου, άντε κι άλλον έναν, οι διαιτητές τελειώνουν. Δεν υπάρχει παραγωγή διαιτητών, δεν πάει ο άλλος να γίνει διαιτητής, γιατί σου λέει τι απέζω, στο χωράφια γύρω γύρω. Κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα να αξιολογηθώ στη Super League, θα έρθει ένας από την Ευρώπη. Οπότε είτε αυτόν τον βρίζουν είτε τον βρίζουν.
1: Υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα, γιατί συζητάτε για το φετινό πρωτάθλημα, υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο το βλέπω και στους ακροατές. Η παραδοχή ήταν ότι την ΕΠΟ την ελέγχει σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ και σε ένα βαθμό ο Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κανέναν έλεγχο στην Ομοσπονδία. Αυτό δεν λέει κάτι? Αυτό, ναι.
0: Βεβαίως και λέει. Ναι. Το μόνο πράγμα που έγινε όλη τη χρονιά όσον αφορά ήταν το τρέξιμο στην ταβέρνα της Παναγιώτας. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί ξέρετε, γίνεται, έκαναν λάθη και οι εισαγόμενοι διαιτητές και οι Έλληνες διαιτητές. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από ένα λάθος θα πει τον γκολ, από μια λάθος εκτίμηση θα τιμωρηθεί κάποιος. Και αυτό είναι το φυσικό. Κανείς δεν ασχολείται στην Ευρώπη. Έτσι, με το που ασχολούμαστε εδώ κάθε εβδομάδα εμείς, με τόσους τηλεκριτικούς και τα λοιπά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά βγαίνουν στην Ευρώπη και χάνει την αξιοπιστία του και στην Ευρώπη ο Έλληνας διαιτητής, γιατί δεν είδαμε να γίνει και τίποτα τρομακτικό με τους Έλληνες διαιτητές έξω. Όπου κι αν πήγαν, γύρισαν χωρίς να έχουν από πίσω τους ούτε κατακραυγές ούτε φωνές. Δεν ήταν, ήταν τραγικό αυτό. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κύριος Νταβέλης, δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Ας βγει να πει ένα συγγνώμη να τελειώνει, γιατί πρέπει να ρίξεις και μια ματιά γύρω σου να δεις από πού έρχεται η κατακραυγή. Όταν έρχεται η κατακραυγή μέσα από τους ίδιους φιλάθλους, τους ίδιους τους φιλάθλους σου, κάτι δεν πάει καλά με αυτό που είπες. Ναι. Χρειάζεται προσοχή.
1: Λέτε για την αντίθεση των φίλων της ΑΕΛ.
0: Να μην
1: παραμείνουν κατηγορία με αναδιάρθρωση. Δεν το θέλουν αυτό. Ναι.
0: Δεν είναι αυτό πρωτάθλημα, δεν το πήραμε την αξία τους. Είναι σαν αυτά που γίνονται με τα ΟΠΕΚΕΠΕ. Παίρνει ο άλλος αποζημίωση για πρόσωπα και έχει πεταλούδες. Για πρόβατα και έχει πεταλούδες. Δεν είναι. Είναι τραγικό τώρα αυτό που έκανε ο κύριος αυτός. Είναι και χοντρό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ναι, μεν η ΕΠΟ στα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να βρει τελείως άκρη. Τώρα έχει και κάποιους αξιόλογους ανθρώπους μέσα που το αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, και από εκεί βλέπουν ότι κάποιος ποδοσφαιριστής από την ένωσή τους μπορεί να βρεθεί και αυτός στους Big Four. Το θέλουν το ποδόσφαιρο. Ευκαιρία τώρα να το δείξουν και στον κύριο Νταβέλη.
1: Και κοιτάξτε, μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ισχυρίζεται. Η εκπομπή ίσα ίσα έχει αποκαλύψει πάρα πολλά χειραγωγημένα ματς. Δεν ισχυρίζεται δηλαδή ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο ποδόσφαιρο, ακόμη και από την πλευρά των διαιτητών, αν θέλετε. Όμως, όταν τα δικαιοδοτικά όργανα δεν προχωρούν σε αποφάσεις, ακόμα και για τους φακέλους της Πόραντάρ, για τα χειραγωγημένα ματς, σας θυμίζω ότι περσινά ματς του προηγούμενου πρωταθλήματος ακόμα είναι αδιερεύνητα, δύο ματς συγκεκριμένων ομάδων, ίδιων ομάδων. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να πάμε σε μια διαδικασία κάθαρσης, εξυγίανσης, διότι στην ουσία αλλοιώνεται και ένα πρωτάθλημα. Διότι αν ο προβιβασμός, ο υποβιβασμός εξαρτάται από ένα ή δύο μάτς και τα μάτς αυτά δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι τέλους, δεν λέω ότι το έκανε ο διαιτητής, λέω ότι μπορεί να το έκανε ο παίκτης ή μπορεί να το έκανε η ομάδα.
0: Ο διαιτητής δεν είναι άμυρος ευθυνών, αλλά δεν μπορείς με τέτοιους χαρακτηρισμούς να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά σου. Γιατί εδώ μιλάμε για χαρακτηρισμό. Σας έκανα μια ερώτηση στην αρχή. Εάν το ανακάλυψε πριν ή μετά.
1: Ναι, γιατί αν το ανακάλυψε πριν έπρεπε να μας το πει πριν.
0: Ούτε να το πει, να μην πάει η ομάδα στο γήπεδο. Πάει απέναντι στο καφέ, πιει καφέ, φύγει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Γιατί ξέρετε, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι και δυσαπόδεικτοι. Δηλαδή, πώς αποδεικνύεις ότι ο διαιτητής είχε δολιότητα και μάλιστα τη δολιότητα την εκφράζει στο 95ο λεπτό. Περιμένει μέχρι το 95 για να την καταδείξει.
0: Ναι. Μόνο με στα ζώδια το βρίσκεις αυτό, τέλος πάντων. τραγικό. Ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί εχθές το βράδυ άκουσα την εκπομπή και είχατε καλεσμένο ένα πολύ έτσι συμπαθή και φίλο μου, τον κύριο Δημητριάδη της Ένωσης Μακεδονίας, που είπε ότι η ΕΠΟ θέλει την Ένωση Διαιτητών μέσα, αλλά να τα βρουν μεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί να τα βρούμε μεταξύ μας. Ο κύριος Δημητριάδης μιλάει εκ του ασφαλούς, γιατί εδώ και χρόνια

0: τα έχει βρει αυτός με το σύνδεσμο διαιτητών, θα πάει μια χαρά, αλλά δεν μας είπε τι γίνεται με αυτούς που λένε ότι η ένωσή τους είναι Βατικανό, λες και το Βατικανό δεν έχει παιδηραστίες και δεν έχει χρήματα τα οποία είναι κάτω από τα τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Δημητριάδης, επειδή σας λέω και πάλι, το είδε το έργο να έρχεται, είναι έξυπνος άνθρωπος, άρα δεν ισχύει αυτό να τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν να βρούνε τίποτα μεταξύ τους. Γιατί έτσι όπως κατάντησε η οργανωμένη διαιτησία, είναι σε αυτό που λέει ένα τραγούδι, κλαίει η μάνα του στο μνήμα, κάπου εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, είναι για να υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση της ένωσής σας, της Ένωσης Διαιτητών, στην ΕΠΟ πρέπει να υπάρξει και ένα μορατόριουμ, δηλαδή να κάθουν σε ένα τραπέζι η ΕΠΟ, η ΛΙΝΚΑ, οι διαιτητές, να υπάρξει εν πάση περιπτώσει μια στρατηγική γύρω από τη διαιτησία, διότι όσο δεν έχετε θεσμική εκπροσώπηση στην ΕΠΟ, άλλο τόσο υποχωρεί το οποιοδήποτε αίτημά σας.
0: Ακούστε, τελικά αποδείχθηκε ότι η ΕΠΟ δεν θέλει βασικά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την Ένωση Διαιτητών. Από εκεί και μετά, για να γίνει κάτι τέτοιο και να μπορέσουν να βρουν κάποια άκρη, εφόσον βλέπετε ότι δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου, άρα είμαστε σε μια, αν θέλετε, σε ένα κράτος το οποίο μπάτε σκύλι και αλέστε παντού. Δεν είναι ότι είναι στη διαιτησία, είναι και στην υγεία, είναι σε πολλά σημεία. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει αυτό που σας είπα, ότι είπε ο κύριος Γρηγόρης Αρέδης, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο, που από εκεί ό,τι έχει να κάνει με το διαιτητή θα υπάρχουν και ποινές, θα υπάρχουν και τιμωρίες, γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, σας επαναλαμβάνω ότι τελείω αυτοί που θα έχουν το τεράστιο πρόβλημα, όχι θα έχουν, το έχουν το τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι μιλάει εκ του ασφαλούς ο κ. Δημητριάδης, γιατί δανείζει και διαιτητές στις υπόλοιπες ενώσεις. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι ενώσεις έχουν εγγεγραμμένους τα δικά τους, αν θέλετε, κοιτάπια. Διαιτητές, ο διαιτητής δεν είναι ομάδα, δεν είναι σωματείο. Είναι πρόσωπο, τέλος.
1: Ναι. Οι ενώσεις πρέπει να έχουν μέλη μόνο σωματεία, αυτό προβλέπει το καταστατικό τους, και όχι φυσικά πρόσωπα που έχουν τους διαιτητές. Καλά, εδώ φτάσαμε στην Αχαΐα. Σήμερα με ενημέρωσαν από την Πάτρα. Ένας διαιτητής, ένας βοηθός διαιτητής, τραυματίστηκε, δεν ήταν δυνατόν να διευθύνει το μάτς, να είναι μέσα στην διαιτητική τριάδα, και αντικαταστάθηκε από ένα δημοσιογράφο που πήρε τη σημαία και κανονικά συνέχισε και το παιχνίδι τελείωσε κανονικά. Μια χαρά.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί κάτι θα ήξερε. Αφού ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο δημοσιογράφος, κάτι θα ήξερε. Αν μπορούσατε να κάνετε κρυφά ένα ρεπορτάζ, καθάπασαν τη χώρα έτσι όπως έλεγαν οι αείμνηστοι. Λοιπόν, θα βλέπατε το τι συμβαίνει στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και όχι γιατί γίνεται επίτηδες, γιατί εξαϊλώθηκε στην κυριολεξία ο Έλληνας διαιτητής. Δεν είναι, σας επαναλαμβάνω, το πρόβλημα ο ένας ή δύο που έχουν διαιτητές και ενώσεις οι οποίοι συμβαδίζουν, προχωρούν, είναι δύο παράλληλοι. Έχουν καταλάβει. Αυτή, να μην το χαρακτηρίσω γιατί είναι αισχρή η λέξη, η ανεξαρτησία από τους μεν που ζητάνε, δηλαδή οι διαιτητές, το όχι από την άλλη μεριά, εδώ δεν είναι η επανάσταση του 21. Εδώ είναι δύο παράλληλοι, είναι σιδηροδρομική γραμμή. Αν δεν περπατάνε δίπλα ο ένας τον άλλον, δείτε πόσες φορές το έχει πει ο κύριος ο Βασάρας, ότι πριν ξεκινήσει τον φώναξε και του είπε θέλουμε αυτά σαν ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εάν πήγαινε ο κύριος Βασάρας και έκανε τα δικά του, τότε γιατί τον πήραν τον κύριο Βασάρα? Δεν σημαίνει λοιπόν ότι του κουνάνε το δάχτυλο. Του ζήτησαν να προγραμματίσει να λειτουργούν έτσι. Χωρίς τον κύριο Βασάρα στέλνει διαιτητές και στο παγκόσμιο και στους τελικούς και παντού. Εδώ ποιος θα του στείλει?
1: Μιλάτε για τη Ρουμανία τώρα, όπου είναι αρχιδιαιτητής 10 χρόνια.
0: Βεβαίως. Ναι. Εδώ είπε ότι αν αναλάβανε έστω και την εκπαίδευση των διαιτητών, θα έπρεπε να έχει οικογένειά του ένα περιπολικό απ' έξω για τον καθένα. Δεν έχει άδικο. Δείτε τι γίνεται. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, γιατί δεν δίνει κανένας την απαιτούμενη πλέον σοβαρότητα επάνω σε αυτό το θέμα και πού θα καταλήξει. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με τη διαιτησία. Ναι. Μιλάω για το χώρο μου. Αν ρίξουμε μια ματιά και γύρω μας, τι να σας πω τώρα.
1: Και ξέρετε, ακόμα βλέπω και μια μηχανία στο πρόσωπο του Λανουά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει Μάιο και δεν ξέρουμε αν σε ένα μήνα θα υπάρχει Λανουά, θα υπάρχει Βαλέρη, θα υπάρχει Αλόνσο. Αυτά σε προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη αποφασίζονται πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα πούνε ότι δεν τον θέλουμε το Λανουά και φύγει ο Λανουά, σε χρόνο ρεκόρ απ' έξω θα τους έχουν δώσει ένα όνομα, θα τρέξουν στο Μεγάλη Βρετάνια, θα πούνε ναι σε όλα, μέχρι να έρθει η ώρα τρέξουν στην Παναγιώτα για μπακαλιαράκια. Είναι πρόβλημα, σας λέω κύριε Δωμαίδη, δεν είναι πρόβλημα η διαιτησία αυτή τη στιγμή και δεν είναι άμυροι ευθυνών ούτε οι διαιτητές, ούτε οι παράγοντες, ορισμένοι παράγοντες. Παναλαμβάνω, έτσι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 15 ενώσεις, 20 που λειτουργούν με τους συναδέλφους, τους διαιτητές, με τους συνδέσμους κτλ. Είναι άλλοι που δεν παίρνουν καν ούτε σέντς για ενίσχυση της ένωσή τους, τα αφήνουν στους διαιτητές. Είναι άλλοι που τα πατσίζουν με το air-condition. Άμα χαλάς το air-condition, τους φτιάχνουν air-condition. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τραγικό. Σας λέω ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ράς τεχνικό πρωτάθλημα.
1: Θα τα συζητήσουμε και πιο εκτεταμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Σπανέα, το σύμβολο της Ένωσης Διαιτητών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπανέα. Να είστε καλά.
0: Υγεία και τύχη σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά. Κλείνουμε. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
14: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ 3ης 5 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: Το μπάσκετ κυριαρχεί στο διοράκι μας, καθώς στις 9 παρατέταρτο έχουμε το τζάμπολ στο Πριγκιπάτο, στην τρίτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγας. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι θέλουν να σκουπίσουν, όπως λέμε, την σειρά και να σφραγίσουν από σήμερα την πρόκρισή τους στο Final Four της Αθήνας. Θα είναι η πέμπτη διαδοχική παρουσία τους και 15η συνολικά στην ιστορία τους. Και όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το τζάμπολ είναι στις 9 παρατέταρτο, θα πάμε σε μια fast track διαδικασία με τα ρεπορτάζ. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς για τα play-off της Ευρωλίγκας στη Βουλγαρία. Εκεί όπου η Real Madrid προηγείται 39-36 της Χάπολ Τελαβίβ. Η Βασίλισσα, θυμίζω, προηγείται και αυτή 2-0 στην σειρά και θέλει να τελειώσει από σήμερα τη διαδικασία. Από την άλλη, οι Ισραηλινοί με την σειρά τους θέλουν να πάρουν αυτό το παιχνίδι και να μείνουν ζωντανοί. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Handball Premier στο κλειστό του Καμαντερού, ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά το προβάδισμα από το ξεκίνημα. Προηγείται 27-20 της Ένωσης στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω, η Ένωση είχε κάνει το break την πρωτομαγιά. Έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, πάμε για ένα ακόμη break στην σειρά. Λοιπόν, πάμε εμείς να μην χρονοτριβούμε, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Πριγκιπάτο. Νίκος Ζέρβας, λίγη ώρα πριν την έναρξη του τρίτου αγώνα της σειράς του Ολυμπιακού με την Μονακό. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δασό. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Sport FM 4,6 από το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν, όπου σε 36 λεπτά από τώρα ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κλειδώσει την 15η παρουσία του σε Final Four Ευρωλίγκας, πέμπτη συνεχόμενη, κάνοντας το 3-0 απέναντι στην Μονακό, ούτως ώστε να μην μπει στη διαδικασία περισσότερου άγχους και δεύτερο αγώνα εδώ στα σύνορα του Μόντε Κάρλο με τη Γαλλία, γιατί ακριβώς κλεισμένο στα σύνορα του Μόντε Κάρλο με την Γαλλία είναι το Louis D, όπου από κάτω είναι το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια η Μονακό. Σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το πολύ μικρό γήπεδο της Μονακό. Θυμίζω ότι χωράει 4.500 φιλάθλους. Η αλλαγή σε σχέση με την 12η του Game 2 για τον Ολυμπιακό, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ο Μόντε Μόρις αντί του Φρανκ Λικίνα. Για λόγους τακτικής ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιχείρησε, αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Μόντε Μόρις. Έτσι, με απόντα τον Γουόρντ, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με Γουόκαπ, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρση, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Η Μονακό, ως γνωστό, με την οκτάδα που είχαμε προαναγγείλει από χθες ουσιαστικά, ο Κόμπο, Μπλόσομ Γκίν, Χέις, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ και Τζέιμς, εκτός πλην του Νικολά Μύρωτης που ήταν γνωστό από την αρχή της σειράς, και ο Αλφα Ντιάλο, αλλά και ο Ντάνιελ Τάις. Αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά ερυθρόλευκο χρώμα το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν. Θα έχουν περίπου 100-150 φίλοι του Ολυμπιακού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν θα είναι περίπου 400. Ανάμεσά τους θα είναι και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι εδώ προφανώς για διακοπές και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, αν και γνωρίζουμε ότι είναι φιλοποδοσφαιρικός ο Έλληνας αγωνιστής. Νομίζω, Τάσο, ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία σήμερα να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει στην ιστορία του, να αποκριθεί με 3-0, που θα είναι και η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει σε σειρά best of 5. Νομίζω ότι βέβαια οι πιθανότητες να γίνει 2-2 αύριο είναι πολύ μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια για να έχει 16 ολόκληρες μέρες να προετοιμαστεί για το Final Four της Αθήνας, όπου θέλει να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις από τα προηγούμενα Final Four το τρόπαιο.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε λιγότερο από 35 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πρώτο στην παρέα ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, την οποία το football meets data την θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών, εφόσον τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα, για να μπει στη League Phase του Champions League. Χαίρετε, κυρία μου, πώς τα ακούσω όλα αυτά?
1: Υπέροχα. Έτσι. Υπέροχα. Μη τι άλλο. Ξέρεις, κοιτάς ένα χρόνο πίσω και κοιτάς το σήμερα και λες είναι.
0: Το λες πρόοδο.
1: Ναι, σίγουρα το λες πρόοδο, το λες και τη νύχτα με τη μέρα.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Με
0: το πιστόλι στο κρόταφο.
1: Ναι, δεν θα έχει ευκαιρίες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα συζητάμε ότι είναι πολύ πιθανό, αν και εφόσον να εξελιχθεί η κατάσταση, όπως έχουμε αγωνιστικά διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, γιατί αυτό έχει σημασία για μένα κυρίως. Η ΑΕΚ θα πάει κατευθείαν σε ευρωπαϊκή league phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί ακόμα και αν δεν περάσει στα play-off του Champions League, έχει κλειδωμένη, εφόσον σε αυτή τη θέση βρίσκεται τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κλειδωμένη την παρουσία της και τη συμμετοχή της σε league phase της διοργάνωσης του Europa League αυτή τη φορά. Είναι σίγουρα η εξέλιξη πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό αυτό που λένε και για το ποσοστό που υπάρχει για να περάσει. Υπολογίζουν βάσει των τωρινών πρωταθλητών. Πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή αν τελειώναν σήμερα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Στους play-off και θα είχε να παίξει ίσως με τη Σάμνο Κρόβερς, ίσως με την Γιόρ, με τη Λάσκ, με την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Με την Τζέλη, τέτοιες ομάδες για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι και τόσο ψηλά
0: το ποσοστό
1: της ΑΕΚ. Έτσι. Και ειδικά και μετά από τέτοια χρονιά είναι και λογικό, έχετε απεξέλθει με πολύ πολύ πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ειδικά συγκριθήκαμε με αυτούς που ανέφερα ακόμα και στο Conference League που είναι πολύ πιο κάτω ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, είναι η τρίτη τη τάξη γιατί τέτοια ήταν η Άντελεκ, τέτοια ήταν η Φιωρεντίνα, η Σάμπσουσπορ οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ λογικό να αναδεικνύεται και να πιστεύετε ότι η ΑΕΚ θα περάσει κατά 79% αν θυμάμαι σωστά να είδα αυτό το κείμενο να αναφέρει στην επόμενη φάση. 54% έχει Μπενφίκα.
0: Είναι 72,9 η ΑΕΚ. Δεύτερη είναι, δεύτερη είναι η Viking με 66 και τρίτη Μπενφίκα με 59,4.
1: 59,4 μπράβο. Αυτό αναδεικνύει και πόσο σημαντικό πρόοδο έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος με την παρουσία της στο Conference League. Και πόσο σημαντικές είναι και κάθε λεπτομέρειες. Είπαμε και εκείνη είναι και με 3-1 τη Ράγιο έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ. Δεν ήταν,
0: μπορεί να μην... Βέβαια, μπορεί να αποκλείστηκε μεν,
1: αλλά έδωσε πράγματα.
0: Σωστά.
1: Μακάρι να το καταφέρει. Εγώ λέω και πάλι το καλό Τάσο είναι η εικόνα της ομάδας. Για τρίτη αγωνιστική σερή στα play-off είδαμε μια ένωση η οποία είναι καλύτερα από τους άλλους, από τον ανταγωνισμό. Συγκυριακά δεν πήρε την νίκη για μένα, το είπα και χθες, νομίζω ότι αυτό άξιζε να πάρει χθες βάση της εικόνας της. Οι αριθμοί το πιστοποιούν σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Άσχετα με την... αυτό δεν αλλάζει το ότι ήταν αδίκαιο αποτέλεσμα, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερή προσπάθεια οι παίχτες του.
0: Ναι, 70 πλάς να παίξουμε λιγότερο, ναι.
1: Είναι φοβερή προσπάθεια. Αυτό δεν το ακυρώνει. Ωστόσο προσπερνάμε πολύ ελαφρά την καρδία επειδή ήταν μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Το γεγονός του ΙΑΕΚ ήταν το παιχνίδι το οποίο ήταν κυριαρχική, ήταν πολύ καλύτερο του αντιπάλου και πάλι έδειξε ότι είναι το αφεντικό στην διαδικασία των play-offs και επιβεβαίωσε γιατί είναι πρώτη και αύξησε τη διαφορά της. Ήταν στοιχεία και λεπτομέρειες που για μένα κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα. Εκτιμώ και επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο μακριά στον δρόμο θα το δούμε, αλλά θα το ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να προκληθεί αυτή και η ισορροπία συναισθημάτων. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και να συνεχίσει μέχρι το τέλος των play-offs με την εικόνα που έχει. Να το δούμε βέβαια, στο χορτάρι. Θέλω να πω ότι επειδή μου έχουν ρωτήσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει δυνατότητα έβρεση εισιτηρίου, είναι sold out εδώ και 15 μέρες το παιχνίδι. Και αυτό και αυτό με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ωραία. Σήμερα έχει ρεπό.
1: Η ομάδα. Νομίζω ότι είναι την ρεπό. Και πιστεύουν ότι τάρκετα λεπτά προπονήσεις. Αν δεν αυτό το πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσω κιόλας.
0: Ωραία. Γιώργο, ο Γιώβιτς, ο Απόστολος Νικολαίδης, φάνηκε επηρεασμένος από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.
1: Σίγουρα, μόνο έχει να παίξει ένα μήνυμα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Πιστεύεις όμως με το 30 λεπτό χοντρικά θα τον έβλεπες στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια?
1: Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι βασικός, ναι. Okay. Πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τι σκέφτεται, γιατί μπορεί σήμερα και μετά την ανταπόκριση των παιχνών του Παναθηναϊκού με τετράδα στην άμυνα να επιλέξει να πάει με τέσσερις πάλι. Και να σκεφτεί διαφορετικά ο coach. Είναι άλλο να παίζει με 30 αντίπαλους, άλλο με τετράδα.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος που για μένα δεν ανταποκρίθηκε το ίδιο εύκολα ο Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς αντίπαλους και εσύ να έχεις δύο επιθετικούς.
0: Σωστά.
1: Και άλλο να παίζει με τετράδα στην άμυνα και να έχεις δύο επιθετικούς. Πολύ διαφορετικό για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς την άποψή μου, και ευτυχώς δεν την ακούει ο coach, θα ξεκινούσα με Γιώβιτς και με Βάρντα, ναι, 100%.
0: Ωραία.
1: Είναι τρία σερήματα αυτά που έρχονται. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή θυμίζω.
0: Ναι.
1: Και θες και την, θέλεις και την, πώς το λένε, και την ικανότητα στο τελείωμα του σέργου
0: του
1: ποδοσφαιριστή. Ναι, τη χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Γιατί μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή που απέχει δύο γκολ από τον LKB.
0: Ναι, σωστά. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας φέτος.
1: Έτσι, και έχει βάλει 20 γκολ φέτος. Δηλαδή δεν θα τα βρεις εύκολα αυτά τα γκολ από το Ζήνη. Θα βρεις άλλα πράγματα.
0: Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξει και πάλι ανοιχτή προπόνηση.
1: Νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να μην.
0: Ωραία.
1: Θα μου κάνει εντύπωση το να μην, από την αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης και αφού η αποστολή γίνεται στο εξωτερικό, υπήρξαν και ο παδί της Ένωσης, πολλοί κόσμος από την Όλη Τζανή 21 που υποδέχτηκε την ομάδα, χειροκροτώντας την και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να σε καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, σφινάκι με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, η Χάπολ Τελαβίβ έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 16-4. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται 10 πόντους της Ρεάλ. 50-40 στο χάντμπολ, στο 53ο λεπτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός 25-32.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
5: Όχι.
4: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ με πας μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Wins for FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε 21 μετά τις 8. Είπαμε fast track η διαδικασία σήμερα. Γιώργος Τσανάκας μπήκε στο στούντιο. Ωραίο, γράψε το Γιώργη. Για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Να ρωτήσω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο, επειδή το κουβεντιάζαμε και χθες, ότι έγιναν αρκετά λάθη στο παιχνίδι της Τούμπας και επειδή είπαμε είναι η αγωνιστική ανάποδα, θα έβλεπες αλλαγές και στην άμυνα ειδικά αλλά και γενικά?
1: Ναι,
0: να
1: ναι. Είναι πολύ νωρίς, έχει ναι, δεπώ σήμερα ομάδα και όλα αυτά τα ξέρουμε. Θα έβλεπα όμως. Mm-hmm. Όχι ριζικές αλλαγές.
0: Όχι ρε παιδί, δεν σου λέω να αλλάξει πέντε.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι δύο, τρεις θα μπορούσα να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, πάντα θεωρητικά μιλώντας. Είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπρούνο να επανέρχεται, ναι, βλέποντας και την εικόνα του Ορτέγκα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή
0: ναι,
1: για τον ντέρμπι.
0: Βλέπει ο Ορτέγκα ο Ζίβκοβιτς και ναι, αφηνιάζει.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακό βλέπει και αφηνιάζει, αλλά τέλος πάντων. Του δίνει και ο Ορτέγκα και γενικότερα παίξει Ολυμπιακού, να μην εστιάζουμε μόνο σε ένα πρόσωπο για την συνολική λειτουργία. Του δίνουν δικαιώματα, του δίνουν χώρο, του δίνουν στο χέρι. Στο πιάτο βασικά. Ναι. Όχι στο χέρι, στο πιάτο. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να δω πάλι στα χαφ να γίνει αυτή τη φορά. Και ίσως μετά και μια αλλαγή ας πούμε, στα εξτρέμ. Γιατί ο Ποντένς αυτή τη φορά μπήκε και ήταν ορεξάτος. Το μάτς βέβαια ναι, δεν ήταν τελειωμένο. Η εικόνα του ήταν τελειωμένη. Αλλά μπήκε και προσπάθησε να φτιάξει.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή τα δύο άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ροντινέ ναι, να επανέλθει σε ρόλο μπακ.
0: Πίσω, ναι.
1: Και να δούμε το Ποντέν σε πιο μπροστά.
0: Άρα
1: είναι κάποια πράγματα.
0: Και μετατόπιση του Ζέλσον δεξιά.
1: Βέβαια. Είναι κάποια πράγματα που σίγουρα τα σκεφτεί ο προπονητής με αυτά που είδε. Αλλά θα φτάσω αυτό που. Επειδή το εστίασες κυρίως και στην άμυνα, εσύ. Και έχεις απόλυτο δίκιο, ήθελα να εστιάσω
0: ναι, και
1: εγώ.
0: Ναι, είπα και ειδικά, αλλά και γενικά. Να, γι' αυτό και πήγαμε
1: και
0: μπροστά.
1: Να το εστιάσω
0: και
1: εγώ. Το μεγάλο του όπλο του Ολυμπιακού τώρα σεζόν. Σε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα είναι η καλή του αμυντική λειτουργία. Το γεγονό ναι, δεν έτρωγε εύκολα γκολ, δεν έτρωγε εύκολα φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 4 φάσεις 3 γκολ.
0: Ναι. Τα δέχτηκε και εύκολα γκολ.
1: Ναι, στο πιο κρίσιμο κομμάτι τη σεζόν, ο Ολυμπιακός δείχνει να το χάνει αυτό το δυνατό του όπλο, το δυνατό του σημείο, την αμυντική του λειτουργία.
0: Mm-hmm.
1: Έχοντας τα πρώτα τρία μάτς των play-off δεχθεί 4 γκολ. Ένα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Και άλλα τρία τώρα.
0: Ναι,
1: και όταν βλέπεις, συγγνώμη, τόσο, την ΑΕΚ που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να έχει 0 παθητικό στα τρία πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαφορά. Γιατί και ο Ολυμπιακός είχε διαφορά σημαντική στα προηγούμενα μάτς και στην κανονική διάρκεια στο ανασταλτικό κομμάτι σε σχέση με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα όλο αυτό ήρθε τούμπαλιν.
0: Σωστά.
1: Ήρθε όλο ανάποδα. Το δυνατό του χαρτί Ολυμπιακός, το δυνατό του όπλο δείχνει να το χάνει. Δείχνει να φέρει για τα χέρια του. Και ίσως να δείχνει γιατί δεν μπορεί εύκολα να κερδίσει τώρα στα play-off.
0: Ναι.
1: Το έκανα με τον Παναθηναϊκό μια φορά, κράτησε το 0 και ήταν το μοναδικό μάτς που κέρδισε. Δηλαδή
0: σωστά,
1: κάτι λέει αυτό. Mm-hmm. Λέει πολλά.
0: Όντως, εγώ απλά πήγα να πω εκεί ότι είπες ότι δέχτηκε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που συνολικά η εμφάνισή του, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, ήταν πολύ καλή. Τουλάχιστον μέχρι το 3-1 για μια ώρα παιχνίδι.
1: Βέβαια. Για μένα, Τάσο, μέχρι σε αυτό το 65 λεπτό που δέχεται το 65 λεπτό τρίτο γκολ, αυτά τα 65 λεπτά ήταν από τα καλύτερα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τα καλύτερα, από τα καλύτερα.
0: Και φέτος και σε ντέρμπι.
1: Ναι, και φέτος και σε ντέρμπι. Πάλι στην Τούμπα, πάλι όμως έχασε.
0: Ναι.
1: Και ήταν για μένα και για πολλούς περισσότερους, νομίζω, δημιουργικά ο Ολυμπιακός, δύο φορές καλύτερος από τη Λεωφόρο.
0: Βέβαια.
1: Και στον τρόπο που έκανε και το ναι, που έπαιξε. Και ποδόσφαιρο και παρήγαγε ευκαιρίες.
0: Σωστά να αλλά μην σου πω και τρεις, αλλά.
1: Ναι, οκ. Okay. Και ήταν δύο παιχνίδια που στο μυαλό μου εμένα και στην εικόνα που είδα μοιάζανε πολύ με αντιπάλους πληγωμένους, με ομάδες πληγωμένες που δεν είχαν αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Τη μία κατάφερε ο Ολυμπιακός να την εκμεταλλευτεί, τη μία συγκυρία.
0: Mm-hmm.
1: Στην άλλη, και ενώ ισοφάρισε άμεσα
0: ναι, και, το
1: και έδειχνε
0: momentum
1: να το πηγαίνει καλά, δεν κατάφερε που λέμε να τη δώσει μία να τον σπρώξει τον κρεμό.
0: Ναι, όντως.
1: Γιατί αυτό φαινόταν και από τη στάση του σώματος των παιχτών του ΠΑΟΚ.
0: Σαν εικόνα,
1: ότι
0: ναι.
1: σαν να περίμενε να φάνε το δεύτερο γκολ κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά.
0: Αυτό που ναι, ρε παιδί μου, που έβγαινε και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, όπως έγινε ας πούμε στον τελικό με τον τελικό κυπέλλο με τον Όφη, ή αυτή ότι χάνω τη γη κατά από τα πόδια
1: ακριβώς.
0: Μου, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η ανασφάλεια.
1: Ναι. Και ξαφνικά όλο αυτό γύρισε ανάποδα και μπήκε το γήπεδο μέσα στο κλίμα πολύ.
0: Ναι.
1: Και άλλαξαν τα πάντα. Καταλαβαίνεις πόσο κομβικό είναι το ματς της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζεται τάσο, παίζονται και ευρωπαϊκές ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Αν βγεις δεύτερος, έστω και από το δεύτερο προκριματικό να ξεκινήσεις στο Champions League, έχεις πολλά μαξιλαράκια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν βγεις τρίτος, είναι σαν να έχεις βγει ουσιαστικά τέταρτος. Γιατί το τρίτο εισιτήριο, το καλό εισιτήριο του Europa League, το έχει πάρει Όφη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι το κακό εισιτήριο του Europa. Ξεκινάς από το δεύτερο προγραμματικό του Europa και έχεις λιγότερα μαξιλαράκια στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχεις ένα μαξιλαράκι λιγότερο.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι.
0: Και κατ' επέκταση και μια διοργάνωση πιο χαμηλά, έτσι.
1: Βέβαια. Και φυσικά τάσο, επειδή ο Ολυμπιακός το έχει φτιάξει αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Εάν ακόμα και από το δεύτερο προγραμματικό του Champions League να ξεκινήσει, θα είναι ισχυρού σε όλους τους γύρους.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Και μπορεί με αξιώσεις να φτάσει μέχρι και τη League Phase. Βάσει των κληρώσεων που θα έχει.
0: Σωστά.
1: Και αν είναι η ομάδα σε μεγάλο βαθμό έτοιμη, γιατί επειδή υπάρχει το Μουντιάλ, δεν θα είναι εύκολο να κάνεις πάρα πολλές κινήσεις από τώρα.
0: Τελευταία ερώτηση. Εισιτήρια.
1: Υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα για όποιον θέλει.
0: Ωραία.
1: Να πάει.
0: Okay.
1: Καλό είναι να φύγουν. Νομίζω πως θα φύγουν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός επιτέλους πρέπει στην έδρα του να το πάρει.
0: Και χρειάζεται τον κόσμο στο πλευρό του.
1: Και το χρειάζεται γιατί δεν έχει την ισοβαθμία.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον πάνω από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τασόν.
0: Να σε καλά και εσύ. 28-36 είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα στο κλειστό του Καματερού. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει την σειρά σε 1-1. Λοιπόν, στο μπάσκετ, να δω μισό λεπτό. Φινάλε τρίτου δεκαλέπτου στη Βουλγαρία. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 55-46. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διαβάζω σήμερα για σενάρια περί ενδεχόμενου επαναπατρισμού του Γιατβάη. Ενδιαφέρον από Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σου κύριε Τάσο, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Καλά. Ναι, αυτό που λες είναι στην Κροατία. Το θεωρούν κάτι παραπάνω από πιθανό.
0: Ναι.
2: Θα σου πω εγώ ότι για το Γετβάη υπάρχει... Ο Γετβάη έχει συμβόλαιο να θυμίσω, έτσι.
0: Το 27 λίγη, ναι.
2: Μετά, ωστόσο, δεν θα πρέπει εγώ να υπάρξουν εξέλιξη για το Γετβάη στο τέλος του καλοκαιριού. Να το πω διαφορετικά, δεν θα έλεγε, πιστεύω, εκτίμηση δική μου. Όχι ο Παναθηναϊκός όταν ερχόταν μια πρόταση για το Γετβάη.
0: Ναι, οκ. Okay. Φαντάζομαι δεν θα είναι και πολύ υψηλές οι απαιτήσεις με δεδομένο ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, έτσι.
2: Ναι, ναι. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
0: Ναι, ναι, okay, προφανώς.
2: Ναι, και από την άλλη νομίζω ότι γενικά το καλοκαίρι που θα έρθει πλην των ποδοσφαιριστών των οποίων λήγουν τα συμβόλαια,
0: ναι.
2: Δηλαδή του Τζούρισι, του Κότσιρα, οι δανεισμοί που υπάρχουν, του Λαφών, του Τσάβες, του Ρενάτο.
0: Ναι.
2: Ίσως υπάρχουν εξελίξεις και μάλλον στα χριστένα, δεν παθούν ο Γετβάη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Ίσως το ίδιο ψαχτεί για επιστροφή στην Ιταλία. Δεν ξέρω.
0: Ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
2: Έχει συμβόλαιο Καλάμπρια, ναι.
0: Ναι, αυτό λέει 27 ή 28.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα, έχει συμβόλαιο.
0: Okay, ναι.
2: Θα σου πω. Θα το φτιάξω για να σου πω. Δεν τα θυμάμαι για απέξω όλα την βούλα, η αλήθεια είναι. Απλά θυμάμαι ποιον δεν λίγουν. Ή ο Πελίστρι,
0: ναι.
2: Ο οποίος έχει Μουντιάλ. Δηλαδή πες ότι κάνει ένα καλό Μουντιάλ ο Πελίστρι και έχει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό.
0: 28 ο Καλάμπρη.
2: Θα τα συζητήσει αυτά ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Μιας και ξεκίνησες, μιας και λες κάτι τέτοιο, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω... Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ανεξαρτήτως προπονητή, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιοι παίκτες ας πούμε θα φύγουν από αυτούς που είπες, που λήγουν τα συμβολαιά τους, δηλαδή Τζούρισιτς, Κότσιρας.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι
0: αυτό. Οκ.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι
0: αυτό. Αποφάσεις ας πούμε για Λαφών, για Σάντσες που είπες έχουν πάρθει ή όχι ακόμα?
2: Δεν έχουν πάρθει, αλλά ας πούμε λοιπόν δεν βλέπω παραμονή εγώ.
0: Οκ.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάει για τερματοφύλακα το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι.
2: Άρα για αντί του Λαπών. Μπορεί να πάει και για δεύτερο.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι και ο Τσάβες τώρα έχουμε φτάσει στο φινάλε και θα φύγει χωρίς να έχει έστω και ένα λεπτό συμμετοχής.
2: Ναι, δεν έχει τάξει καθόλου. Έχουμε πει και πάλι, σε περίπτωση δεύτερου πάντα να έχουμε στο μυαλό μας το όνομα του Χριστογεώργου.
0: Ναι.
2: Τον οποίο από το έχει δείξει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός. Όπως επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, το έχει το θέμα προπονητή και ο ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει αρκετά την ελληνική αγορά. Μάλλον όχι την ελληνική, διαφορετικά. Την αγορά Ελλήνων.
0: Okay.
2: Έχει ήδη, το έχει ήδη κάνει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, θέλει να το κάνει ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο Βλαχοδήμος. Λέω θα τον πάρει, λέω ότι σίγουρα το όνομά του παίζει και θα παίξει ξανά. Μπορεί και άλλοι παίκτες. Είναι πράγματα που θα τα δούμε, θα έρθει η ώρα. Απλά κάποιες πρώτες πληροφορίες έρχονται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή, που είναι ότι βγήκαν με διάφορες. Δεν έχει κλείσει προπονητή ο Παναθηναϊκός και δεν έχει βάλει ακόμα κάτω το να αποφασίσει για ποιο θα κινηθεί.
0: Okay.
2: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν με τη λήξη της σεζόν.
0: Εντάξει, καλά. Πλάκα-πλάκα η σεζόν σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες τελειώνει.
2: Ή θα γνωστοποιηθούν με τη λήξη.
0: Ναι. Ωραία. Σήμερα ρεπό.
2: Ναι, ρεπό.
0: Προετοιμασία που ουσιαστικά μπαίνει, ξεκινάει από αύριο.
2: Αυτό.
0: Σάντσες υπάρχει περίπτωση να προλάβει.
2: Θα τα αφήσω ανοιχτό.
0: Ωραία. Σιώπη θεωρώ...
2: Ο Σιώπης, ναι.
0: Πιο πιθανό γιατί μιλούσαμε για ίωση, έτσι.
2: Και ο Σίχερ το έχει γυρίσει στην απτύξη. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να παίξει τον Τέρι Μεδινάκη.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Θα δούμε τώρα την επιλέξη.
0: Ναι, δεν ρωτώ από τώρα. Έχουμε μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Τι κρίσματα έχουν τα σαστά για τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Καλά, ναι.
2: Θα σου πω τι εννοώ. Ότι okay, να κλείσει τη χρονιά μια αξιοπρέπεια, αλλά κατά πτήμα του ενδιαφέροντος στον Παναθηναϊκό είναι στην επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
2: Έγινε,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το Διονύση Δεσίλα. Τελικό αποτέλεσμα στο κλεισό του Καματερού, ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36, break στο break, 1-1 η σειρά των τελικών της Handball Premier. Τρίτο παιχνίδι δεν έχει οριστεί ακόμη, πάει μετά τα μέσα του μήνα γιατί έχει υποχρεώσεις η εθνική ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 37 μετά τις 8, τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ Δημήτρης Τρομπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου. Δημήτρη.
1: Λίγα πράγματα. Βεβαίως, γρήγορα επιβεβαιώνεται η πληροφορία που δώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Διακοσέλευ.
1: Ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του.
0: Ναι.
1: Από σήμερα είναι στο γήπεδο κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα μαζί με το Χατσίδη.
0: Okay.
1: Άρα ξεκινάει η εβδομάδα προπονήσεων με το Γιακουμάκη να μπαίνει, να δοκιμάζει και να ετοιμάζεται. Φυσικά τα τελικά τεστ θα γίνουν αργότερα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Δηλαδή ακόμα και για Φάληρο.
1: Ναι, δεν είναι το πιο πιθανό,
0: ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Εντάξει, είναι μυϊκό πρόβλημα, κάνει ένα κύκλο. Θα κλείσει από θεραπεία κάποια στιγμή εφόσον βγάλει και 4-5 ατομικές προπονήσεις. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια, βεβαίως γίνονται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αλλά πράγματι μπήκε και προσπαθεί. Mm-hmm. Αυτό είπαμε ότι θα προσπαθήσει. Mm-hmm. Ότι δεν τελειώνει, δεν έχει τελειώσει οριστικά η αγωνιστική περίοδος.
0: Mm-hmm.
1: Για τον Γιακουμάκη που, από όσο γνωρίζω, είχε πραγματικά τρελαθεί και με τον τελικό τον οποίο έχασε του κυπέλου. Είναι η πρώτη ενδιαφέρουσα πληροφορία, όπως βεβαίως και ο Χατσίδης δοκιμάζει, εκείνος είναι ακόμα πιο σίγουρος,
0: mm-hmm.
1: ότι θα επιστρέψει και θα ενισχύσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή την τελευταία εβδομάδα, που στον πάγκο ΠΑΟΚ πλέον, όταν λείπει ο Καμαρά, λείπει ο Ντεσπότοφ, λείπει ο Λόβρεν, λείπει ο Χατσίδης, στον πάγκο περιορίζονται οι λύσεις. Και πραγματικά το βλέπαμε και νωρίτερα, ο πάγκος του ΠΑΟΚ προχθές είναι πολύ πολύ νεανικός.
0: Ναι.
1: Με αρκετούς goalkeeper, με τον Παταούλα, με παίχτες που δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν. Θα χρειαστεί να δυναμώσει εν ώψη της τελευταίας εβδομάδας και να δούμε και για τον Γιακουμάκη αν καταφέρει να παίξει κάποια στιγμή και αυτός την άλλη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Από σήμερα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, έχουμε πολλές μέρες ακόμα φυσικά για την προετοιμασία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Θα έβλεπες αλλαγές στο αρχικό σχήμα? Αν και είναι νωρίς
1: ακόμα.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα. Ο Μεϊτέ, δεν ξέρω τον Μεϊτέ πώς τον βλέπει. Πραγματικά, σίγουρα χρειάζεται ρυθμό και παιχνίδια, αλλά να ρισκάρεις τόσο πολύ με έναν ανέτοιμο παίχτη, όχι να ρισκάρεις για τον ίδιο, για την ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά προχθές ρίσκαρε που είχε τον Μεϊτέ στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μεϊτέ, ο ανέτοιμος, σωματικά τον βλέπουμε πόσο επικίνδυνος,
0: ναι, είναι επιζήμιος.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Ναι, μπορεί να γίνει επιζήμιος.
1: Πραγματικά περπατάει.
0: Σωστά.
1: Ο Παλεύει δεν είναι... Γιατί πονάει.
0: Mm-hmm.
1: Παλεύει, αλλά κάπου υπάρχει και η ομάδα. Εκεί ίσως. Στο κάτω-κάτω δεν βγάζει και 3 μάτς σε 8 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν θα το ζυγείς. Κατά άλλα, νομίζω ότι δεν θα γίνουν αλλαγές. Και με τον Παυλέγκα που έχει επιστρέψει και με όλους τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
1: Και μια ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, υπάρχει μια ένταση από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Κάποια γεγονότα από το κέντρο της πόλης με ΠΑΟΞΙΔΕΣ και Ηρακλειδής.
0: Mm-hmm.
1: Κατηγόρησε χθες ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι δημιούργησαν επεισόδια στους χορτατζίδες, στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Απαντάει σήμερα ο ΠΑΟΚ και λέει ότι τα μόνα επεισόδια προκλήθηκαν από Ηρακλειδής που επιτέθηκαν σε ΠΑΟΞΙΔΕΣ που ήταν στο μνημείο του Νάσου. Γενικώς είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Την Κυριακή υπάρχει και και μια πορεία προς το μνημείο του Νάσου από την Τούμπα. Νομίζω ότι γενικώς όλοι θα πρέπει να έχουν το νου τους, γιατί είναι κρίμα να καταστραφούν και άλλες οικογένειες.
0: Σωστά. Ωραία. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια έχεις τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου. Η είδηση αυτή ότι στην επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, στην έναρξη της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπήκαν στο γήπεδο και ο Χατσίδης και ο Γιακουμάκης και θα κάνουν την προσπάθειά τους ούτως ώστε να δώσουν το παρόν στο παιχνίδι της Κυριακής στο Φάλιρο, με περισσότερες πιθανότητες ο Χατσίδης αλλά και ο Γιακουμάκης θα προσπαθήσει να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Τελευταίο τρίλεπτο στην Βουλγαρία. Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 65-58. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάδυση της BWIN διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γραμμή στο Πριγκιπάτο. Νίκος Ζέρβας για την περιγραφή του αγώνα Μονακό Ολυμπιακός.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Σαν Γκαστόν Μεντεστάν, όπου σε ένα λεπτό ακριβώς ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία. Έχει την πρόκληση να σκουπίσει την Μονακό και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει φυσικά στο Telecom Center Athens. Όλα έτοιμα, πεντάδες για τις δύο ομάδες, World Cup Torsi, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Η Μονακό θα παίξει με Στράζιλ, James, Tarpey, Blossom Game και Κεβάριους Χέιζ. Αυτή είναι η πέντε που επέλεξε ο Μάνουτσαρ Μαρκορισβίλη. Περίπου 4.500 φίλοι του μπάσκετ έχουν πάρει ήδη θέση στις κερκίδες για την 20η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Η Μονακό προηγείται με 19 συνολικά στις νίκες, ενώ στα μάτς που έχουν γίνει στο Πριγκιπάτο έχει 5 νίκες η ομάδα του γηπεδού και μόλις 2 ο Ολυμπιακός, αυτήν της κανονικής περίοδου του 2024, αλλά και την πιο σημαντική, αυτή των play-off της σεζόν 21-22, όπου πήραν προβάδισμα για το Final Four του Βελιγραδίου. Ο Σρέντεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Ρόμπερτ Ρότερ Μόζερ από τη Γερμανία και ο Σαούλιους Ράτσιτς από την Λιθουανία είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με την λευκή εμφάνιση και το λευκό σορτσάκι, και τη Μονακό με την ολόμαυρη, μαύρη φανέλα και μαύρο σορτσάκι. Είναι τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να τα αποκριθεί στις απαιτήσεις των play-off και κυρίως να βάλει δύσκολα στην πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, λόγω φυσικά και της Λισανδρίας, που τη γνωρίζουμε από τον Γενάρη και μετά σιγά σιγά είναι συσσωρευμένη κόπωση και είναι λογικό να έχει συνέχεια απώλειες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, πρέπει για πρώτη φορά να κάνει 3-0 σε σειρά best of 5 και να σφραγίσει το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four εδώ από το Πριγκιπάτο. Όλα έτοιμα, στο τζάμπολ θα είναι ο Μιλουτίνο με τον Blossom Game. Νικητής είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση με τον Ντόρσεϊ να δίνει στον walk-up στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ, ο οποίος κυνηγάει μερικές ανόδους τις κατηγορίες των rebound, θα τις αναφέρουμε την συνέχεια. Walk-up Μιλουτίνοφ στον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ με τον Στράζελ απέναντί του, προσποιείται, βγαίνει ο Blossom Game στην αλλαγή, ο Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με floater airball από τον Ντόρσεϊ, ο Tarpey μαζεύει το rebound. Η Μονακό στην πρώτη επίθεση της βραδιάς. Η Μονακό σίγουρα θα βγάλει αντίδραση, σίγουρα θα προσπαθήσει με ό,τι όπλα διαθέτει να κάνει μια εμφάνιση που να της δώσει ζωή στην σειρά. Ο Κεβάριος Χέιζ πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να την υποτιμήσει. Γιατί αν την υποτιμήσει είναι πολύ πιθανό να παρατείνει την αγωνία και την παραμονή του Ρώσου Πριγκιπάτο. Βεζένκοφ από τη γωνία για τρεις αστοχή. Rebound τον Tarpey. Το Μάικ Τζέιμς οργανώνει την επίθεση της Μονακό. Το Τζέιμς είναι ο Ντόρσι, όχι ο Γουόκαπ, τουλάχιστον σε αυτήν την άμυνα, λόγω της ανισορροπίας που υπήρχε στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τζέιμς με τον Ντόρσι. Ο Τζέιμς, ο οποίος τιμωρήθηκε μία αγωνιστική με αναστολή, θα βάλει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση 5-0. Μονακό μπαίνει καλά και δίνει ένα μήνυμα νωρίς νωρίς στον Ολυμπιακό ότι δεν πρόκειται να είναι τίποτα εύκολο. Walk-up. Να ενώ επικεντρώνουμε τον Μιλουτίνο, φάουλ από τον Blossom Game. Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Ντονταχόλ ήταν παίκτης της Μονακό και είναι και ιδιαίτερα αγαπητός από το κοινό για την διετή παρουσία του στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Σβετσέγκο φτάνει την μπάλα από τον Στράσβελ, ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ νωρά. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται τον Μπαρτζόκα νωρίς νωρίς να καλέσει time out. Στράσβελ. Αργά αργά με τον Γουόκα νωρά. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται τον Μπαρτζόκα νωρίς νωρίς να καλέσει time out. Στράσβελ.

Είναι στο walk-up. Walk-up για 3. Αστοχή. Οκ, αστοχή. Με πολύ μεγάλη περιπέτεια. Το πρώτο καλά του Ολυμπιακού είναι τρίποντο. Με δράση του walk-up. 7-3. James. Με τον walk-up τώρα απέναντί του. Στην αλλαγή πάει ο Παπα-Νικολάου. Ο James. Τον είναι το διάδρομο. Δίνει στον Τάρπε. Καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την Μονακό. James τον Παπα-Νικολάου, πολύ καλή άμυνα, ο Στράζελ όμως είναι μόνος του, εκτελεί για 3 αστοχή. Ο Μπεζέγκοφ παίρνει το αμυντικό rebound, θέλει άλλα 2 για να ξεπεράσει τον Γιώργο Πρίντεζη. Ντόρσεϊ, στο Μιλουτίνοφ αστοχή, ο Μιλουτίνοφ εξεπαθή. Και ο James μαζεύει το rebound με τον Ντόρσεϊ, περισσύνει από τον Χέις, πάρει για 3. Mike James, καυτός, 2 στα 2 και η Μονακό. Ανακτά προβάδισμα 7 πόντων, 13 με τον Mike James πρωταγωνιστή. Το σκοράρισμα, walk-up, Μιλουτίνοφ. Ξανά walk-up, Βεζένκοφ για την απάντηση, ούτε τώρα. Ο James μαζεύει το rebound. James για 3. Τώρα λίγο. Παραδοτούκα να το χαθείρει. Το Παπα-Νικολάου μάζεψε το rebound, μια πολύ ωραία reverse. Στο Στράζελ, θα μπει μπροστά μέσα, Βεζένκοφ είναι μόνος του για την γωνία, αλλά δεν σου τα για 3, δεν είναι στον walk-up. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, τώρα εκτελεί ο Παπα-Νικολάου και ευστοχή 16, πανηγύρια από τους περίπου 400 οπαδούς του Ολυμπιακού που είναι στο Πριγκιπάτο. Δύο λύσεις και οι δύο από τα 6.75 για τον Ολυμπιακό. Στράζελ, καλώς και είναι του Κεβάριου Σχέης, κλέβει ο walk-up. Την πάσα δύναμη στην πλευρά του Στράζελ, ο Παπα-Νικολάου, ο εκνηδιασμός. Βεζένκοφ κόβεται εντυπωσιακά από τον Κεβάριου Σχέη. Ο Ολυμπιακός κάνει εδώ ευκαιρία να σκοράρει, αλλά υπάρχει challenge έχω την αίσθηση. Υποστηρίζει ο Βεζένκοφ ότι η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό. Εννοείται ότι δεν έχω κάποιο replay στο παλαιολιθικής εποχής Σαλ Γκαστόν με Δεσάν, δεν υπάρχει, είναι τέτοιες πολυτέλειες. Μικρή σημασία. Ο Μπαρτζόκας δεν ξοδεύει το challenge νωρίς. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα για 16 δευτερόλεπτα. Walk-up. Τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Τάρπε απέναντί του. Ξανά Ντόρσεϊ. Walk-up. Βεζένκοφ για 3. Για το πρώτο του ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound. Δίνει στον walk-up. Ντόρσεϊ με τον Τάρπε. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί για 3 μπροστά στον Τάρπε. Βιαστικές επιθέσεις του Ολυμπιακού. Κακές επιθέσεις. Αλλά ευτυχώς τώρα η μπάλα τα χέρια του Στράζελ. Ξανά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Μιλουτίνοφ στον walk-up. Walk-up στο Βεζένκο, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει την φάση με floater. Ένα ακόμη άστοχο από τον MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. 0 στα 5 και ο Βεζένκο και μείον 6 στην αξιολόγηση. Σπάνιο, η αλήθεια είναι. Χαμένη επίθεση όμως και για την Μονακό, η οποία βιάστηκε. Μένει το 16 υπέρ των Μονεγάσκων, 5-33 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ στον Γουόκα, Ολυμπιακός δεν έχει τροφοδοτήσει καθόλου τον Μιλουτίνο. Και αυτό είναι λάθος. Τώρα το πρώτο καλάθι του Βεζένκο από την ασίστ του Γουόκα. 18. Με δημιουργό τον Γουόκα και εκτελεστή ο Βεζένκο. Στάρπεϊ στον James. James τον Γουόκα. Τώρα παίρνει την αλλαγή που ήθελε ο Μιλουτίνοφ, είναι μπροστά στον James. Ο Στράζελ έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3 από τη γωνία μέσα. Ο Τσαρόν Blossom Game, ο οποίος εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχει συμφωνήσει με το Dubai. Όπως και αρκετοί παίκτες της Μονακό έχουν ήδη βρει τις επόμενες ομάδες τους. Ο Mike James είναι στην Μπαρσελόνα και βάζει σχέση στη Φενέρμπαχτσε. Μιλουτίνοφ, ωραία πάση στον Walk-up. Walk-up για 3 από τη γωνία, μάλιστα. Ο Thomas Walk-up. Είναι λίρα 100 πίσω από τα 6.75 στη σειρά. Έβαλε 3 τρίποντα στο game 2. 2 απόψε, 13-11. Με εκτελεστή τον Thomas Walk-up James. Με τον Τόρση απέναντί του. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Του για 3 από τον Tarpey Airball. Διακόσμιο ο οποίος στην σειρά έχει κρατήσει Μονακό πολύ πιο κάτω. Στους μέσους όρους. Μια ομάδα που σκόραρε 90 πόντους στην κανονική περίοδο βάζει 67. Στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off. Το Μονακό μάζεται 20, μέρες 21,2 ασίστ, μοιράζει 16,5.
ενώ είναι πολύ πιο άστοχη στα τρίποντα, νομίζω 35,6 στην κανονική περίοδο, 17,6

0: ένα στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off. Τηλεοπτικό time out με το σκορ στο 13-11 υπέρ της Μονακό. 4 και 15 πιθανότητες της πρώτης περίοδου, Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 13-11 λοιπόν προηγείται η Μονακό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ άσχημα ποσοστά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. 1 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή, 6 rebound εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 3 assist συν ένα κλέψιμο για 2 λάθη. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, τελευταία δευτερόλεπτα στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας. Η Χάπουελ προηγείται 72-66 της Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά σε 2-1. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το show των cheerleaders και ο Σαν Καστό με το Σαν. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες χωρίς αλλαγές από τον Ολυμπιακό. Μίζο Γουόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνο. Νο και η Μονακό συνεχίζει με James, Τράζελ, Τάρπεϊ, Χέιζ και Blossom Game. Για να δούμε, 13-11, ο Ολυμπιακός μπήκε κάπως νοφρά. Έχει αρχίσει να ισορροπεί, φάουλ του Ντόρσεϊ πάνω στον Στράζελ, δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά πρέπει να χρησιμοποιεί καλύτερα τα φάουλ του απόψε. Καταναφέρει ο James στον Στράζελ. Ο Στράζελ με τον Ντόρση απέναντί του, θα σουτάρει από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει. Rebound του Παπα-Νικολάου. Καλή δουλειά από τον αρχηγό στα rebound και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει. Στο ανοιχτό γήπεδο ο Ντόρση κλείνεται από τον Blossom Gin, δίνει στον Walk από ποιος παίζει ένα ωραίο high-low με τον Βεζένκοφ, έρχεται όμως ο Τάρπεϊ και κλέβει πατώντας τη γραμμή. Μπαλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 9 δευτερόλεπτα. Ο Χέις στον πάγκο στη θέση του Μπεγαρίν, ο οποίος θα παίξει κατά συνθήκη σέντερ. Έξω και ο Τάρπεϊ, μέσα ο Κόμπο. Μαρκοζησβίλη ενεργοποιεί το σχήμα με τους τρεις κοντούς, και Στράζελ και James και ο Κόμπο, και νομίζω θα το δούμε και πολύ ώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Walk-up. Ο Βεζένκοφ βγαίνει από τα screen, ξανά στο walk-up. Τρία τρίποντα από τον walk-up. Κακό όμως αυτό. Ο Κόμπο στον ευνηδιασμό. Πολύ ώρα πάει στον Blossom Game. Καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για την Μονακό 15-11. Από την κακή εκτέλεση του walk-up. Ποιος πλέον έχει 2 στα 3. Ντόρση στο Μιλουτίνοφ. Walk-up ξανά ελεύθερος. Ούτε τώρα, ο Μιλουτίνοφ παλεύει, ο Βεζένκοφ να σου κερδίσει το θετικό rebound και σκοράρει. ...15-13... Ο Κόμπο με τον Παπα-Νικολάου. Ο Κόμπο έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3, αστοχή. Rebound από τον Ντόρση. Διαχώς έχει ευκαιρία να εσωφαρίσει και να προσπεράσει. Για πρώτη φορά απόψε, ο Ντόρση πάει όλο τον δρόμο και με το πρώτο του καλάθι απόψε στο Παρίσι. 15-15 είναι, ετοιμάζεται και ο Εβαν Φουρνιέ για να μπει στο παρκέ. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Στράζελ στον Blossom Game. Blossom Game με τον Μιλουτίνο, φωστάρι, πετάει την μπάλα πολύ άσχημο. Τελείωμα από το φόβο του κοψίματος. Το walk-up σε επίθεση προβαδίσματος για τους ερυθρόλευκους. Ο Μιλουτίνο φέρνει με τον Blossom Game, ποστάρει. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μισμάτι ο Ολυμπιακός. Μιλουτίνο φέρνει στον Walk-Up. Walk-Up ξανά για 3, τρίτο τρίποντο από τον Τεξανό. Σε τρομερή βραδιά ο Walk-Up από την περίμετρο 18-15 με την δεύτερη assist του Νίκολα Μιλουτίνο. Πρώτο προβάδισμα στη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Blossom Game. Αρχίζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πλέον να παίρνουν θάρρος. Όπως λέμε, Blossom Game κάνει λάθος. Ο Ντόρση στον ευνηδιασμό, εύκολο καλάθι, 20-15, time out από τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλη. Ο Ολυμπιακός μετά το νοφρό πρώτο τρίλεπτο έχει σοβαρευτεί, έχει βρει λύσεις στην άμυνα του, έχει βρει τρία τρίποντα από τον Τόμας Walk-Up και έχει για πρώτη φορά συν 5.

0: στην καρδιά θα σου.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, 15-20, Μονακό Ολυμπιακός. Τελικό αποτέλεσμα, Χάπελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. 76-69 στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας. Οι Ισραηλινοί έβγαλαν αντίδραση, νίκησαν τη Βασίλισσα, μείωσαν τη σειρά σε 2-1 και παραμένει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Τζόουνς και Μπράιαντ οι κορυφαίοι για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, οι οποίοι πέτυχαν από 19 πόντους. Ο Μπράιαντ για ένα rebound έχασε το double-double, καθώς τέλειωσε το παιχνίδι με 9, 7 είχε ο Τζόουνς. Και από την άλλη, για την Βασίλισσα διασώθηκε ο Λάιλς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους, συν 5 rebound. Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν στο ίδιο γήπεδο, στο ουδέτερο του Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας, το βράδυ της Πέμπτης. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Λοιπόν, άρχισε ξανά το μάτς με τον Νέντοβιτς, ήταν το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Μονακό, πήγε για ξεκούραση ο Στράζελ. James με τον Γουόκαπ απέναντι του. Ο Κόμπο με τον Φουρνιέ, οι συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας. Ο Κόμπο αστοχή. Συγχωρείτε, όχι ο Κόμπο με τον Φουρνιέ, ο Στράζελ. Συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας με τον Φουρνιέ. Πρώτο καλάθι από τον Έλιο Κόμπο. Αυτό δεν έχει ακούσει κάτι ακόμα. Το μέλλον του έχει τελειώσει λίγο το συμβολέο του. Βεζένκοφ για 3, αστοχή. Ο Χολ, ο οποίος έχει μπει στην Ελλάδα του Ολυμπιακού, παίρνει το θετικό rebound. Γουόκαπ. Μάλιστα, 4 τρίποντα από τον Τόμας Γουόκαπ. Αυτό και αν είναι συνθήκη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της βραδιάς. Ναι, καυτός ο Τόμας Γουόκαπ με 4 στα 5 από την περίμετρο. Σκληρό φαόλ του Φουρνιέ, τον Κόμπο. Συν 6 για τον Γουόκαπ, ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως και την δημιουργία που έχει ο Ολυμπιακός από μέσα προς τα έξω, διαβάζει όλα τα mismatch, η μπάλα είναι είτε στο Χολ είτε στο Μιλουτίνο, οι οποίοι τις πάνε πάρα πολύ γρήγορα προς τα έξω, αλλά φυσικά και το Άντερ που όλες οι άμυνες τον παίζουν με ένα πολύ βελτιωμένο ποσοστό από το δεύτερο γύρο και έπειτα προϊόν πολλής δουλειάς από τον Τόμας Γουόκαπ. Ο Νέντοβιτς αστοχή για 3, μαζεύει το rebound του Γουόκαπ. Κακώς δείχνει να απλοποιεί τα πράγματα όσο περνάει η ώρα και φυσικά ο χρόνος είναι υπέρ του, καθώς όσο κουράζονται οι 8 παίχτες της Μονακό, τόσο πιο εύκολα θα τα πράγματα. Χολ με τον Οκόμπο μισμάτς, Παπα-Νικολάου για 3 από την κορυφή, γιατί όχι. Δεύτερο τρίποντο και για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός έχει 6 στα 12 και τα 6 από 2 παίχτες που δεν θεωρούνται η καλύτερη σούτερ του. Αναφέρομαι στον Γουόκαπ και στον Παπα-Νικολάου. Συν 9 για πρώτη φορά ο James με τον Φουρνιέ. Να δώσει τον Κόμπο. Ο Κόμπο στο τέλος του χρόνου έχω την αίσθηση ότι δεν μετράει το καλάθι. Εξαιρετική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Τέλος πρώτης περίοδου με τη διαφορά να είναι στο υψηλότερο σημείο της. 26-17 υπέρ του Ολυμπιακού. Του στρίχη είναι 15-2 επιμέρους στο τελευταίο τετράλεπτο. 26-17 επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Θυμίζω λίγο νωρίτερα στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας η Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε την σειρά σε 2-1. Τελικά αυτό που λέγαμε ότι είχαμε 4 σειρές στο 2-0, δεν έχει ξανασυμβεί να λήξουν, να τελειώσουν όλες με σκούπα, και ήδη από το πρώτο ζευγάρι έσπασε αυτό. Η Χάπολ έβγαλε αντίδραση

0: και πήγε τη σειρά σε τέταρτο μάτς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης. Μονακό Ολυμπιακός 17-26 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Όλα έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι σε 20 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά και από τα 5 παιδικά rebound που έχει μαζέψει την ώρα που δεν έχει χάσει κανένα ο ίδιος. Έχει 2 λάθη για 7 assist, μόλις 3 assist για ετάρτημα λάθη. Η Μονακό που συνεχίζει το παιχνίδι με ο Κόμπο, Κέιτς, Βεγαρίν, Νέντοβιτς και Στράζελ. Ολυμπιακός με 2 νέες εισόδους στην πεντάδα, τον Τζόζεφ και τον Πίτερς, αντί του Βόκαμπ και του Βεζένκοφ. Οι υπόλοιποι είναι Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο αρχηγός μένει στο παιχνίδι και για την συνέχεια του αγώνα ο Κόμπο στον Νέντοβιτς. Καλή πάσα στον Κεβάριους Χέιζ, ο οποίος αδειάζει την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά σοχή σε ένα μάλλον εύκολο σουτ. Μαζεύει το rebound το Χολ και ο Τζόζεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Τζόζεφ με τον Στράζελ. Πάει στο ένα συναντίον ενός. Ο Τζόζεφ βγάζει έξω το Φουρνιέ. Συνδιατρής από το Φουρνιέ από τη γωνία. Καλάθι. 29-17. Ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα ξεμακραίνει. Έχει περάσει το κλειδί στην φίλη του Telecom Center και έχει αρχίσει και το γυρίζει. Μένουν ακόμα μια-δυο στροφές για να μπει και μέσα στο άντρο του αιωνίου αντιπάλου. Ο Κόμπο με τον Χολ. Νέντοβιτς. Νέντοβιτς βγαίνει προς τα μέσα. Εύκολο καλάθι για τον Νεμανιά Νέντοβιτς. 19-29. Πρώτο καλάθι για τον πρώην παίχτη Παναθηναϊκού, τον Ολυμπία Μιλάνο. Φάουλ τώρα που κάνει ο Νέντοβιτς. Μονακό όπως είναι φυσικό αποφεύγει να κάνει φάουλ μόλις δεύτερο στην βραδιά. Αυτό έχει τη λογικότητα εξήγηση ότι πρέπει να βγει το rotation. Μια ομάδα που έπαιξε την Κυριακή το βράδυ με το Στρασβούργο έχοντας 7 παίκτες, καθώς και τον Μπεγαρίν έπαιξε και ότι άλλο έπαθε την θλάση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το μάτς είχε παράταση και 48 ώρες μετά παίζει μάτς Ευρωλίγκας. Η διαφορά βέβαια είναι ότι στο γαλλικό πρωτάθλημα υπάρχουν 3-4 πιτσιρικάδες, έφηβοι, οι οποίοι για κατανόητο λόγο δεν δηλώθηκαν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Για να υπάρχει έτσι ένα κανονικό rotation τουλάχιστον. Ο Τζόζεφ. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ θα τελειώσει την μπάλα με φλόρτερ, με ταμπλό, φοβερή ενέργεια από τον πολύπειρο NBA, ο οποίος είναι πανέτοιμος πλέον για την πρόκληση του Final Four. 31-19 συν 12 με τον Τζόζεφ να έχει ήδη ένα καλάθι και μία assist στο μάτς. Θυμάζει και το Μακίσικ. Ο coach Μπαρτζόκας Παπα-Νικολάου κλέβει. Ο Φουρνιέ στον εφηβιασμό περί φάουλ από τον Οκόμπο. Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Ποιος πάει για τις πρώτες ανάσες στον πάγκο. Καθόλου κακή δουλειά από τον αρχηγό. 6 πόντι, μία assist, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Είναι μάλιστα μαζί με τον Walkup η πρώτη σε αξιολόγηση παίκτες του Ολυμπιακού. Κατά χειροκροτήτα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που έχουν καταλάβει σχεδόν όλο το διάστημα που είναι πάνω από τον πάγκο της ομάδας, αλλά και στο πέταλο αριστερά. Έφτασε ο Φουρνιέ στην πρώτη, 32-19. Ολυμπιακός ο οποίος εκτός έδρας φέτος έχει 10 νίκες και 9 ήττες. Μονακό 15 νίκες και 5 ήττες στο Σαν Γκαστόν Μεντεσάν. 33-19 συν 14 με τον Ολυμπιακό που ξαναλέω μετά το τρίτο λεπτό έχει σοβαρευτεί πλήρως. Και βάριος χέρι στον Οκόμπο. Ωραίες σταυρωτές έξω στον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς προσποιείται στο Μακίστιτ. Κοιτάρει για 3 αστοχή. Rebound από τον Φουρνιέ. Μονακό έχει 3-9 πίσω από την γραμμή. Ολυμπιακός 7-13. Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή πάσα στον Χολ. Καλάθι και φάουλ από την εκπληκτική δημιουργία του κόρη Τζόζεφ σε την άμεση εκτέλεση του Ντόντα Χολ. 35-19 συν 16, 7-44 πριν από το φινάλε του ημιχρόνου εδώ στο Σαν Γκαστόν Μεντεσάν. Ο Ολυμπιακός βάζει σιγά σιγά τις βάσεις για να πλουσιοποιήσει την κατάσταση και να γυρίσει αύριο το μεσημέρι έχοντας την πρόκριση

0: τις αποσκευές.
1: Το χολ. Ας το σκίσει στην βολή. Παραμένει το 35-19 υπέρ του Ολυμπιακού Νέντοβιτς. Νέντοβιτς με τον Μακίσικ απέναντί του. Ο Κόμπο. Κόμπο με τον Χολ από τις αλλαγές. Ο Κόμπο σέρει για 3 μπροστά στο Χολ. Αστοχή, rebound από τον Κεβάριους Χέις. Πρώτο επιθετικό rebound της Μονακό και φάουλ του Πίτερς. Δύο βολές για τον Κεβάριους Χέις, ο οποίος, ξαναλέω, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Φενέρμπαχτσέ. Ένα παιδί που το ξέρει καλά ο Σάρας από την Ζάλγκυρης. Γύρω λόγος ο Κεβάριους Χέις, Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Μονακό. Και τώρα κατά πάσα πιθανότητα στη Φενέρ που στρομερή ανάγκη από πεντάρια. Από τη στιγμή που ανανέωσε και ο Τούρ με τη Χάπουελ, είναι πολύ δύσκολο το να βρεις έναν ικανό σέντερ στην αγορά. Ολυμπιακός έχει την τύχη να έχει Μιλουτίνο, να έχει Τζόουνς, να έχει Χολ, να έχει Κεφάλ. Μια στις δύο από τον Κεβάριους Χέις, 20-35. Ζόζεφ με τον Στράζελ απέναντί του, ο Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα με τον Οκόμπο. Παίρνει σκηνή από τον Πίτερς, τον Μπεγαρίν πάνω στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για 3 μπροστά στον Μπεγαρίν, απίστευτο σε Φουρνιέ. Στη σειρά των play-off, σαν να πάτησε έναν διακόπτη και να μπήκε σε mood επιτυχίας. Μια μέτρια σεζόν ο Φουρνιέ στα play-off είναι άλλος παίκτης πραγματικά. Ο Κόμπο, ωραίο πλικεδρόν με τον Κεβάριους Χέις. Να η πρώτη εντυπωσιακή φάση της Μονακό απόψε, 22-38. Το pick and roll ο Κόμπο και Κεβάριους Χέις. Αυτή είναι λογικό, σε διαφορά είναι στους 16-18, μπορούσε να χαλαρώνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στον Πίτερς, φάουλ χαμηλά του Μπεγκαρίν. Δύο βολές. Λάθος μου. Ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης επέδειξε ότι ήταν στην προσπάθεια του Πίτερς και σε Λότερ Μόζερ. Και ο Πίτερς λοιπόν στην γραμμή. Τον έναν έντο που τσέκατσε τον πάτο για να επανέλθει ο Τζιν. Ο Πίτερς θα σορχεί στην πρώτη. Ένα στέξι που είχε κοντά στο 90% στην Ευρωλίγκα από την γραμμή. Μια στις δύο, 22-39. Διακόσμια δεδομένα αν συνεχίσει έτσι. Ο φλερτάρι με την κατοστάρα, κάτι που δεν κατάφερε στο στάντερ της Σοφιλίας. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς γενικότερα στην Ευρωλίγκα και ο χρυσό κατοστάρος της Ολυμπιακός. Blossom Games. Ωραία γυρίζει, κόβει αντικανονικά, λένε οι διαιτητές. Ο Πίτερς, ο Χολ με συγχωρείτε, 24-39. Τον Blossom Games έχει 7 ποντούς. 6-13 ο Μαρκό Ισβίλη. Το ζει με ένταση, δίνει οδηγίες. Ξαναλέω, είναι άξια συγχαρητηρίων η Μονακό για αυτό που έκανε φέτος από κάποια στιγμή και μετά. Είναι υπέρβαση και που είναι εδώ. Φουρνιέ στον Μακίσικ. Μακίσικ με τον Τζέιμς. Μπαίνει μπροστά μέσα, βγάζει τον Πίτερς. Πίτερς για 3 από τα δεξιά, ναι. 42-24. Με τον Πίτερς να σκοράρει το πρώτο καλά φέτος παιδιάς. Ένα Ολυμπιακό ο οποίος σουτάρει καλύτερα την μπάλα από τα 6-75 παρά στα τρίποντα. 9 στα 15 τρίποντα έχουν το Ερυθρόλευκοι. 6 στα 11 τρίποντα προφανώς. Χωρίς καμία πίεση να σουτάρεις. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Καλά του κεφάλαιο από τον Στράζελ. 26-42. Μένουν 5-39. Μακίσικ πάει κάποιες οδηγίες στον πάγκο από τον Μπαρτζόκα για το πώς θα αντιμετωπίζει το μαρκάρισμα του Στράζελ. Στη γραμμή ο Στράζελ θα ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο. 27-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Σταθερά εδώ και αρκετή ώρα. Τζόζεφ στο Μακίσικ. Πίτερς ξανά Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ

0: Ψήφιος της Μόνακο, ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ, θα είναι τους 10.
1: Μια λύση μετά από αρκετή ώρα από την περίμετρο για την Μονακό. Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, άστοχος. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound, το βγάζει στον Οκόμπο, 3 με 1 εφνιδιασμός. Ο Οκόμπο πάει την μπάλα στα πόδια του Μακίστρικ και τώρα είναι εφνιδιασμός 3-1 για τον Ολυμπιακό. Χολ στο Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, μάλιστα 49-30. Οπλοπολιβόλο Εύαν Φουρνιέ παίρνει την σκυτάλη από τον Τόμας Βόκαπ και ακούει το όνομά του ρυθμικά από τους 400 Έλληνες που είναι στο Σαλ Γκαστόν με Ντεσάν. 10 εύστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό, σκορ 49-30, 4-21 πριν το ημίχρονο, τηλεοπτικό time out, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά στον Πριγκιπάτο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 30-49 Μονακό Ολυμπιακός, 4-21 για το ημίχρονο. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Εντυπωσιακός, 6 από τα 6,75 Ολυμπιακός, έχει 10 στα 17 τρίποντα, 58,8%. Σχεδόν ίδιο είναι και το ποσοστό στα δίποντα, 58,3 με 7 στα 12. Επίσης έχουν οι Ερυθρόλευκοι 5 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και ήδη σκάρτα 16 λεπτά, 15 assist, συν 5 κλεψίματα για μόλις 2 λάθη. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Άρχισε ξανά το παιχνίδι με τον Οκόμπο. Έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Tyreek Jones αντί του Hall. Ο μόνος που δεν έχει μπει δηλαδή είναι ο Morris. Ο Kevarius Hayes, φάουλ του Peters. Πρώτο φάουλ του Alec Peters, δύο βολές για τον Kevarius Hayes. Διακόσ 4 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου έχει αγγίξει τους 50 πόντους. Στο πάγκο ο Φουρνιέ για να μπει ο Ντόρσεϊ ξανά. Ασφαλώς και ο Μπαρτζόκας νομίζω δεν πρόκειται να κουράσει κάποιον παίχτη του πάνω από 20-22 maximum λεπτά στο ψηλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλεγα τάση ότι είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία και στα 5 συνεχόμενα Final Four. Πολλά δείχνουν ότι κλειδώνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει εύκολη δουλειά στα playoff και εξαργυρώνει με κάποιο τρόπο,
0: ναι, την πρωτιά,
1: την πρωτιά του.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί ακριβώς ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια του 21-22 με τη Μονακό. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια με την Φενέρμπαξε. Όντως ήταν πρώτος εκεί ο Ολυμπιακός 22-23. Οκ, okay. Το 23-24 πέρασε με μειονέκτημα απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Αλλά και πέρσι νομίζω ότι έχοντας πρωτιά, το να παίξει με τη Ριάλ δεν ήταν και το πιο καλό. Τζόσεφ για τρεις. Αστοχό, χαλάει κάπως το ποσοστό του Ολυμπιακού πίσω από τα 6,75. Αυτή τη στιγμή είναι στο 60%. James με τον Tyreek Jones. Στα 4 μέτρα αστοχή ο James. Μάλλον από υπερβολική σιγουριά. Να ετοιμάζει και τον Βεζένκο ο Μπαρτζόκας. Ασφαλώς δεν είναι ότι το εξαργύρωσε αυτό το πολύ καλό του finish στη σεζόν και τον πολύ καλό δεύτερο του γύρο, παίρνοντας μια ομάδα με ελαφριά φανέλα να το πω, αλλά οι καταστάσεις έχουν κάνει τη Μονακό να είναι έτσι. Μακίσικ και αυτός για τρεις και αυτός μέσα. Τεχνική ποινή στον Blossom Game. 52-31. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε για κάτι ο Blossom Game. Μας έχει ότι δέχτηκε τεχνική ποινή ή προειδοποίηση. Τεχνική ποινή στον... όχι, όχι, είναι στον Dorsey. Η τεχνική ποινή, όχι στον Blossom Game, δεν το έχω. Ναι. Ο Dorsey διαμαρτυρήθηκε για φάουλ.
0: Α, okay.
1: Ο James θα εκτελέσει την υποβολή της τεχνικής ποινής, θα την βάλει. Κάνει τους 7 ο Mark James, το τελευταίο του παιχνίδι, όπως όλα δείχνει. Με τη Μονακό στην Ευρωλίγκα,

0: Διαφορά στους 20, 32, 52. Ο Κόμπο. Τον James, ο James είναι με τον Τζόζεφ. Πάει για βοήθεια ο Βεζένκοφ. Ο Blossom Game γίνεται από δέκα της μπάλας. Ωραία. Πάσα από μέσα προς τα έξω και τρίποντο από τον Στράζελ. Εδώ το μισό καλά και ανήκει στον Blossom Game, ο οποίος λειτουργώντας ως σκαλοπάτι στην κορυφή της ρακέτας μοίρασε πολύ σωστά την μπάλα στον Στράζελ. Φοβερή πάσα του Μακίσικ στον Βεζένκοφ. Ο Ταϊρίκ Τζόνς χαλάει μια ασίστ του Βεζένκοφ πάρα πολύ εύκολα. Να είναι μόνος με το καλά του Ταϊρίκ Τζόνς και αστόχησε το κόμπο για τρεις. Και αυτό μέσα θα ημάωτο τον Μπαρτζόκα τώρα, ο οποίος βλέπει να επαναλαμβάνεται αυτή η χαλαρότητα του πρώτου τριλέπτου. Η διαφορά πέφτει από τους 21 στους 14 και αμέσως ο Μπαρτζόκας καλεί time-out. 38-52, 2-31 για το ημίχρονο Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην Big Win άλλαξε επίπεδο. Με το Big Win Player Pro Powered by Opta ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από το time out του coach Μπαρτζόκα. Τζόζεφ, Τόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μακίσικ και Ταϊρίκ Τζόουνς είναι οι πέντε. Ο Μονακό είναι με ο Κόμπο, Μπλόσομ, Γεμχέι, Στράζελ και Τζέιμς. 2-28 ακόμη. Ο Τζόζεφ με τον Στράζελ. Μονακό έχει συγκυρώσει τα ομαδικά της φάουλ. Βεζένκοφ στον Τζόουνς. Ο Τζόουνς δίνει στον Μακίσικ, ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Γουόκαπ. Βεζένκοφ στον Ταϊρίκ Τζόουνς αυτή τη φορά. Θα πάρει το maximum από την πολύ καλή πάσα του Μπαζέκο Ταρίκ Τζόνς. Καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Οκόμπο. Δεύτερο, ήδη ο Στράζελ έχει μπει στην ζώνη της... Όχι, διορθώνω. Στο ένα φάουλ ο Στράζελ, δύο έχει ο Κόμπο. Και από ένα η Blossom Game Στράζελ, Χέις Μπεγκαρίν και Νέντοβιτς. Ταρίκ Τζόνς στη γραμμή. Άψογος, 38-55, επιστόματος και το κοινό της Μονακό, μπορεί να είναι το πιο θανατικό που υπάρχει, εννοείται, μια ομάδα που ουσιαστικά τα τελευταία 7-8 χρόνια εκεί επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο με την κατάκτηση του EuroCup και την είσοδο της στην Ευρωλίγκα, φάουλ του EuroCup στον James. Τελευταίο ομαδικό που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο, παρότι λοιπόν υπάρχει απογοήτευση. Έχουν γεμίσει σήμερα τις λίγο στρες είναι αλήθεια θέσεις του Σάλγκα στο Μερεζάν. Δεν έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο. Περίπου 4.500 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που είναι χτισμένο κάτω από το Λουιντέ, το ποδοσφαιρικό, σε Μονακό και χρησιμοποιήθηκε ως το προπονητήριο της Dream Team του 1992 την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν γίνει επικά παιχνίδια εδώ ανάμεσα σε Τζόνσον, Μπέρντ, Τζόρνταν. Νομίζω ότι αν είχαν πονή τύχη θα μίλαγαν. Ο Κόμπο, άστοχο το φλότερ, επιθετικό rebound από τον ίδιο όμως. Ωραία πάσα του Τζέιμς στον Blossom Game, Blossom Game για 3, αστοχή ψηλά το rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ολυμπιακός έχει ελέγξει το αμυντικό του rebound, με έχει χάσει μόλις 2. Από μια ομάδα που είναι αρκετά δραστήρια σε αυτό. Φέτος ο Ταρπέι κλέβει από τον πολύ κακό σήμερα Βεζένκοφ. Ο Τζέιμς τελειώνει με airball τον εφηδιασμό μάλιστα. Μακίσικ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ εκτελεί... Ναι. Πρώτο τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ στη βραδιά. Δεν μπορούσε να λείπει αυτός από την ομοβροντία. 12-20 έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ποσοστό κανονικού αγώνα. Τα 12 εύστοχα. 58-38. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα κάνει και ρεκόρ στα τρίποντα, είναι δεδομένο. Θυμάζει και το Μόντε Μόρις ο Μπαρτζόκας. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα με τον Τάρφεϊ, βγάζει έξω στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς στον Μακίσικ. Μακίσικ τέκεται στο τάρι μπροστά στον Οκόμπο για 3 μέσα και αυτό από τον εξαιρετικό στα play-off Σακίλ Μακίσικ στους 8. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να γίνει αλλαγή για τον Μόρις. Έτσι αν πάρει time out ο Μπαρτζόκας. 22 δευτερόλεπτα υπάρχει απόκληση 8 δευτερολέπτων. Ολυμπιακός ως 23 στη μέγιστη διαφορά απόψε. James με τον Γουόκαπ μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει αυτά 5,5. Καλάθι. 40-61 και time out από τον coach Μπαρτζόκα. Όχι φυσικά γιατί το επιτάσσει η διαφορά, αλλά για να δοκιμάσει μια special κατάσταση σε αυτά τα 8,3 δευτερόλεπτα που απομένουν εν ώψη της συνέχειας της σεζόν. Τάσο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 40-61. Λίγα 18 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο. Νομίζω ο Ολυμπιακός κάνει μια κυριαρχική εμφάνιση σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό και αν είναι στοιχειοδός σοβαρός και στο δεύτερο ημίχρονο δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να σκουπίσει τη σειρά και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα δηλώσει την παρουσία της στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center 22 και 24 Ιουλίου. Ιουλίου, τι είπα, 24 Μαΐου. Καλοκαιρινό το έκανα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα και πάλι.
1: Λοιπόν, για να δούμε την ειδική κατάσταση που ετοίμασε ο Κος Μπαρτζόκας με Μόρις, Ντόρσεϊ, Μακίσικ, Βεζένκοφ και τα Ερικ Τζόνς, κάτι στον πάγκο Walk-up. Στράζελ, Τάρπεϊ, Μπεγαρίν, Τζέιμς και Μπλόσομ Γκέιν, οι 5 της Μονακό. Μακίσικ με τον Τζέιμς στέκεται στο 44 μέτρα, δεν νομίζω ότι ετοίμασε αυτό. Ο Τζόνς παίρνει το θετικό rebound, αστοχή εξ επαφής. Τέλος ημιχρόνου, Μονακό 40, Ολυμπιακός 61. Απέχει 20 λεπτά από το 15ο Final Four της ιστορίας του και 5ο συνεχόμενο. Τα λέμε σε 14-15 λεπτά με τον Ολυμπιακό να τελειώνει με σύν 21, έχοντας 18 assist για 3 λάθη και ένα φοβερό ποσοστό τρίποντα 13 στα 21 για τους ερυθρόλευκους μετά το πρώτο τρίλεπτο. Νομίζω ότι κάνουν απλά επίδειξη δύναμης όπως αναμενόταν στο Σαλ Γκαστόν με Ντεσάν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 29 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Μίχρονο στο Πριγκιπάτο, Μονακό Ολυμπιακό 40-61. Θυμίζω νωρίτερα Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 την σειρά και οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας την Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Γιώργο Πετρίδη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Βαλένθια στο Telecom Center και ο Παναθηναϊκός ο στόχος είναι να σκουπίσει τη σειρά και να σφραγίσει την πρόκριση για το Final Four. Γιώργο, μου το έκανα καλοκαιρινό το Final Four πριν. Αντί για Μαΐου, είπα Ιουλίου.
1: Α, εντάξει, έτσι. Δεν πειράζει.
0: Πάνω στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εκεί, γιατί 22-24 Ιουλίου κάπου εκεί ξεκινάει δεύτερος προκριματικός σε Champions League, Europa League κτλ. Αχ, τι κάνεις? Καλά, ναι, προφανώς. Τι κάνεις?
1: Καλά. Το Μουντιάλ πότε τελειώνει?
0: 19 Ιουλίου. Αυτό είναι Ιουλίου, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Να έχουμε κάτι το καλοκαίρι και να ασχολούμαστε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν...
0: 100 πλάς παιχνίδια θα έχει.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, επιβεβαιώνεται αυτό, τώρα σε πάω στο ρεπορτάζ της Βαλένθια, ότι επρόκειτο να έρθει με συνοδεία ιδιωτικής ομάδας ασφάλειας.
1: Αυτό λένε Ισπανοί. Τώρα φαντάζομαι ότι θα ισχύει για το λένε Ισπανοί.
0: Ναι. Okay.
1: Είναι κάτι που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ από την Ισπανία. Εντάξει, τώρα η Βαλένθια, έτσι όπως θα έκανε, με τη συμπεριφορά της, με τη συμπεριφορά των αθλητών και όλων γενικότερα των παρατρεχάμενων εκεί πέρα, ήταν πραγματικά, το έλεγα για τις προηγούμενες ημέρες, ήταν πραγματικά πολύ προκλητική. Και χωρίς λόγο κιόλας, έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα play-off. Κρίνονται προκρίσεις εδώ πέρα, κρίνονται πράγματα.
0: Διακυβεύονται πολλά.
1: Ναι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, αυτό που σε επίπεδο αγωνιστικών νέων είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο απρόπτο, οπότε μόνο ο Λούκας είναι απόν από το αυριανό μάτς και με ένα δούμε ποιος ακόμη από το δεκάδο Αταμάν, έτσι. Ο Λούκας, ο οποίος θα κάνει την προσπάθειά του για να είναι διαθέσιμος στο Final Four, αν θα αναβρεθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή για τον αρχηγό του Τριφυλιού. Και κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα αυτό που νομίζω έχει σημασία για το Παναθηναϊκό είναι στο αυριανό μάτς, όταν αφορά το αυριανό μάτς, να μπει από την αρχή αγριεμένος, από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, και να μην αφήσει τη Βαλένθια περιθώρια αμφισβήτησης, έτσι. Να μην την αφήσει να ελπίζει ότι...
0: Να νιώσει συμβολικά. Να μην...
1: Ναι. Να μείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης.
0: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες πριν θα αποφασίσει για το ποιους θα κόψει, πιστεύεις ότι θα ισχύσει το... Στον ποδόσφαιρο λέμε με δεκάδα που κερδίζει. Δωδεκάδα που κέρδισε, που έκανε το 2-0, δεν θα αλλάξει?
1: Πολύ πιθανό.
0: Να μείνει δηλαδή έξω ο Καλαϊτζάκης πάλι.
1: Ναι. Γιατί πήρε πράγματα, το λέγαμε και χθες, από σχεδόν όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήσει στα μάτς και στα δύο μάτς. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παράπονο. Εντάξει, μόνο το Λιόπουλος δεν έπαιξε. Αλλά το Λιόπουλος στην ουσία είναι σαν να είναι ο τέταρτος γκάρντ. Και έτσι σε μια περίπτωση που χρειαστεί παραστεί ανάγκη, να το πούμε έτσι, γι' αυτό τον έχει στην δωδεκάδα. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι... Βέβαια, ο Αταμάν, εντάξει, πολλές φορές ξέρεις, κάνει τις εκπλήξεις του.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν πριν ξεκινήσει η σειρά, τον αφήσει τον Καλαϊτζάκη έξω και έχοντας εικόνα από το μάτς κανονικής περίοδου, ναι, λες έκπληξη, λες γιατί, τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του. Προφανώς κάτι παραπάνω ήξερε.
1: Κάτι παραπάνω ήξερε και επειδή το βλέπεις τους παίκτες καθημερινά στην προπόνηση,
0: ναι,
1: που βλέπουμε, είδες με τον Γκριγκόνης, του βγήκε στο πρώτο μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Δώσε πράγματα ολφάνως. Οπότε ναι, νομίζω ότι έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Και η δεύτερη ερώτηση.
0: Η δεύτερη ερώτηση. Υποθετική, έτσι. Αν είχες να διαλέξεις τρόπο για να νικήσει και να τελειώσει τη σειρά αύριο, θα επέλεγες με τον τρόπο που έγινε την περασμένη Τρίτη ή την περασμένη Πέμπτη? Είδες.
1: Καλό ερώτημα.
0: Ναι, γιατί το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το πρώτο πήρε με την άμυνα, το άλλο με την επίδεση. Πήγε 100 πλάστο μάτς. Με την παράταση μένα, αλλά...
1: σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρεις, δεν μετράει τώρα ο τρόπος.
0: Καλά, τώρα, ναι, εντάξει, παιδί μου. Okay.
1: Εδώ να γίνει δουλειά.
0: Μπράβο, έγινε 3-0, να ξεμπερδεύουμε.
1: Οπότε όπως έγινε, ναι, ναι, όπως έγινε και στα δύο πρώτα μάτς. Που επαναλαμβάνω, για μένα αυτό που έχει σημασία πέρα από το 2-0 του Παναθηναϊκού είναι η εικόνα της ομάδας. Η εικόνα της ομάδας Αταμά, των παικτών του Αταμά, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ήταν ένας Παναθηναϊκός που ξέρεις, δεν τον είχαμε δει τη φετινή ζωή, με μικρές εξαιρέσεις. Και έδειξε, παιδί μου, ότι όταν ζορίζοντας, φύγουν τα γάλατα που λέμε, όταν ζορίζουν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο του και έχει και τους παίκτες που μπορούν να τον πάρουν από το χεράκι και να τον οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Θα έχει μια
0: φαντάζομαι εισιτήριο ούτε για δείγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, και αυτά τα λίγα που λέγαμε χθες εξαφανίστηκαν. Mm-hmm. Και μιας και το ανέφερες, θα έχει και ενδιαφέρον από άποψη τακτικής. Να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να παρουσιάσει τώρα οι προπονητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς. Γιατί είδαμε διαφορετικά πράγματα και στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Αταμάν ήταν ο μεγάλος κερδισμένος.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε τώρα κατά πόσο μπορείς να απαντήσει ο Μαρτίνεθ και αν ο Παναθηναϊκός θα έχει τις δικές του απαντήσεις από τη δική του πλευρά, έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Βαλένθια στο Telecom Center 9 και 4. Το τζάμπολ αυτού του αγώνα. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει αύριο είναι στην Ζαλγίριο Αρένα στις 8 με την Ζάλγκυρης να υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα σε αυτό το ζευγάρι είναι αυτή που έχει κάνει το 2-0, που έχει εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό την έδρα της και θέλει να σκουπίσει την σειρά. Από την άλλη, οι Λιθουανοί θέλουν, όπως έκανε και η Χάπολη σήμερα, να βγάλουν αντίδραση, να μειώσουν και να παραμείνουν ζωντανοί, να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο του Final Four. Σε περιβάλλον μπάσκετ, η αποστολή της ΑΕΚ πλήρης, αφού και ο Νάναλη προπονήθηκε κανονικά, ξεπέρασε το διάστημα που τον κράτησε εκτός από το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου στην στίγμα GBL με τον Ολυμπιακό, ταξίδεψε το απόγευμα για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής στο Final Four του Basketball Champions League για τον ημιτελικό της Πέμπτης με την Μάλαγα στις 10, Ρίτα Στενερίφη το άλλο ζευγάρι, πρώτος χρονικά ημιτελικός που θα γίνει στις 7 και η δυσάρεστη, να το πω έτσι, η είδηση της ημέρας από το χώρο του μπάσκετ έχει να κάνει με τον θάνατο του Χωσέ Πικουλή Νορτίθ σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τεράστια μορφή για το παγκόσμιο μπάσκετ, Πορτορικανός, πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στην Λάρισα, στο Ηράκλειο και φυσικά στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο Κόρατς του 1997, το όνομά του γράφτηκε στην ιστορία των κίτρινων σε αυτόν τον αλυσμόνητο τελικό στην Προύσα.

σε περιβάλλον ποδοσφαίρου, βραδιά είναι, έχει και Champions League απόψε. Βγαίνει το πρώτος φιναλίστ του τελικού της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη. Arsenal εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates. Στη ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Μικέλ Αρτέτα θα παρατάξει τους κανονιέριδες με 4-2-3-1. Το Ράγια στα γκολπόστ. Τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, White, Saliba, Gabriel και Καλαφιόρη. Στην μεσαία γραμμή ο Λούις Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις. Και μπροστά στο δεξί φτερό ο Σάκα, στο αριστερό ο Τροσάρ και ο Έζε πίσω από τον Γιόκερες. Από την άλλη ο Ντιέγκο Σιμεώνε παρατάσει τους Ρόκι Μπλάνκος με 4-4-2. Ο Μπλακ στην εστία. Πιούμπιλ στο δεξί άκρο της άμυνας, Ρουγκέρι στο αριστερό με Λενορμάν και Χάντσκο τα δύο στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Κόκε και Γιορέντε, Σιμεώνε δεξιά, Λούκμαν αριστερά και μπροστά επιθετικό δίδυμο Γκρίεσμαν με Άλβαρες. Something to prove and it's a machine.

0: Λοιπόν, είπαμε και τις εντεκάδες του ημιτελικού του Champions League στο Λονδίνο σε 19 λεπτά από τώρα η Σέντρα. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακός 40-61. Πλέον μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Η μπάλα στο παρκέ και εσύ έχεις την καλύτερη θέση με το live streaming. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Πριγκιπάτο Νίκος Ζέρβας για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το match ξανά στο Σαν Γκαστό με The Sun. Είμαι ο Ολυμπιακός, προηγείται 61-40 με ένα μπασκετικό ρεστάλ. Από το τρίτο λεπτό και μετά της αναμέτρησης, όπου βρέθηκε να χάνει με 13, δεν ευνηδιάστηκε. Έσυξε την άμυνά του, άρχισε να έχει πολύ καλύτερες λύσεις στην επίθεση και έχει βάλει τις βάσεις για την σκούπα, για το 3-0 απέναντι στην αξιόμαχη Μονακό. Γουόκαπ, Ντόρση, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ, οι πέντε του Ολυμπιακού. James, ο Κόμπο, Λόσομ Γκέιν, Χέις και Νέντοβιτς, και οι πέντε για τον Μάνο Τσαρμαρκοϊσβίλη. James με τον Κόκαπ απέναντι του πριν προς τα μέσα, εκτελεί τα 2 μέτρα ευστοχή. Φτάνει τους 11. Ο Mike James είναι πρώτος σκόρερ της Μονακό και ο δεύτερος ψηφιότητας. Μετά τον Τζαρόμ Μπλόσομ Γκέιν για τον Ολυμπιακό, 12 ο Κόκαπ, 7 ο Τόρση, 11 ο Φουρνιέ, 8 ο Μακίση. Τελείωσε με 13-21 τρίποντα και 18 ασίστ για 3 λάθη. Λάθος του Παπα-Νικολάου στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνο, ο οποίος δεν έχει πάρει παρά μόνο μία μπάλα. Νέντοβιτς για 3 αστοχή, rebound από τον Βεζένκοφ και υπάρχει σταμάτημα του αγώνα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Πάντως ο Βεζένκοφ με αυτό το αμυντικό rebound που μάζεψε έφτασε τα 3 στην αναμέτρηση, έφτασε τα 1065 συνολικά και είναι πλέον 12ος, αφήνοντας πίσω τον Γιώργο Πριντεζή. Τρομακτικό με διάλο. Τώρα ο Βεζένκοφ με τον Νέντοβιτς θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Μιλουτίνο. Παπα-Νικολάου στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Νέντοβιτς. Ένα milestone για τον Βεζένκοφ, ο οποίος ξεπερνάει τον Πρίντεζη, όντας συμπαίκτες για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και σίγουρα σε πολλά πράγματα μέντορας του. Τώρα θα πάει στην γραμμή από το φάουλ του Νέμανια Νέντοβιτς. Παράλληλα, ο Βεζένκοφ έχει ξεπεράσει και τον Κλέμπερν συνολικά στα rebound. Είναι 17ος στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Τώρα σημειώνει τον 5ο του πόντο, 2-9 σήμερα ο Βεζένκοφ. Μετά από εκπληκτικά 2 πρώτα παιχνίδια που είχε 20,5 πόντους μεσόωρο. 2-2. Φτάνει τους 6. Και επαναφέρει διαφορά στους 21. 63-42 μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Κόμπο. Με τον Ντόρσεϊ απέναντί του, James με τον Γουόκαπ. Δυναμικό χετζάου του Βεζένκοφ, ωραία κυκλοφορία όμως από την Μονακό. Blossom Game από τα 4 μέτρα καλά αυτή. Ο Blossom Game στους 12. Και ο Μπαρτζόκας παράπονα για την άμυνα. Γουόκαπ περνάει τον Νέντοβιτς, δίνει έξω στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, τον Ντόρσεϊ. Δόρση με τον Οκόμπο, μπαίνει προς τα μέσα, κακή πάσα στα πόδια του Βεζένκοφ, ο Γουόκαπ σώζει την κατοχή, μένουν μόλις 3 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό. Δόρση στο τέλος του χρόνου το βάζει αλλά δεν μετράει. Και ήταν φλίαρος ο Ολυμπιακός με κακές αποστάσεις, με έλλειψη πρωτοβουλίας να το πω έτσι. Γιατί το έστοχο μεν σου του Ντόρσε δεν αμετρήσει ο Κόμπο. Blossom Game ξανά ο Κόμπο. Φάουλ του Ντόρσε. Τρίτο φάουλ του Ντόρσε. Που σου έχει μια τεχνική ποινή. Ο Μπαρτζόκας αμέσως σηκώνει τον Φουρνιέ. Καθώς δεν θέλει ο Ντόρσε να χρεωθεί με τον τέταρτο φάουλ. Μαρτζοκασκαδεύει το κεφάλι του Ντόρση, του λέει δεν πειράζει. Ξανά λοιπόν ο Φουρνιέ που και αυτός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο πρώτο μέρος, με 3-4 τρίποντα και 2 ασίστ. James με τον walk-up ξανά βγαίνει σε τζάου το Βεζένκοφ, αλλά χάνει το Blossom Game και έτσι ο James τον διαβάζει. Ταΐζει για μια ακόμη φορά τον Blossom Game, ο οποίος κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στα play-off. Έχει φτάσει στους 14-46-63. Διαφορά στους 17 για να το μάνει Μονακό έχει. Κάτι να δώσει στο μάτς Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου, διστάζουν και οι δύο. Ωραία συνεργασία όμως στην καλάθι. Ασίστ Παπα-Νικολάου νούμερο 4. Διακόψει φτάνει πλέον τις 20 ασίστ σε 23 λεπτά παιχνιδιού. Φάουλ επιθετικό του και βάριου σκέιτς. Πάνω στο σκριν που επιχείρησε. Παπα-Νικολάου εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα με 6 πόντους, 4 ασίστ, 3 rebound, 1 κλέψιμο και 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Walk-up με τον Νέντο Μπιτσοφουρνιέ απέναντι στον Οφόμπο. Θα πάρει σύν από τον Βεζένκοφ, θα δώσει ξανά στο walk-up. Ο Κεβάριος Χέιζης κάνει το deflection. Στη συνεργασία που πήγαν να στήσουν walk-up με Βεζένκοφ μένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ φοβερή πάσα του walk-up καλάθι. Διψήφιος και ο Βεζένκοφ από την φοβερή δημιουργία του Thomas Walk-up. Ξανά η διαφορά πάνω από τους 20. 46-67 και όσο περνάνε τα λεπτά όλο ένα και πλησιάζει το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό.

0: για το Μιλουτίνοφ το πρώτο. Και αυτό με σουτάκι. Ο κόμπο για τρεις. Άστοχος. Rebound από το Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ. Ο Πάολο Τζέιμς το παραδέχεται. Πάνω στον Εβαν Φουρνιέ. Ο Μπεγαρίνα αντί του Blossom Game για να πάρει κάποιες ανάθεσες ο Blossom Game. Ο Γόκα που επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δίνει στον Γόκα. Γόκα στον Βεζένκοφ. Ο οποίος έχει μισμάτς με τον Οκόμπο. Στο χαμηλό post ο Βεζένκοφ βγάζει έξω τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για τρεις. Αστοχή φάουλ που κερδίζει ο Βεζένκοφ στη διεκδίκηση από τον Οκόμπο. Τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Από το επόμενο εκτελεί βολές. Ο Ολυμπιακός. Δεν στέλνεται ξανά η ερυθρολευκή εξέδρα εδώ στο Σαν Γκαστόν με Τεσάν. Ο Γόκαμπ στο Φουρνιέ. Έχει ποστάρει ξανά ο Βεζένκοφ στον Οκόμπο. Δεν τον βλέπει ο Φουρνιέ. Θα στάρει για τρεις. Να στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Επίσης δεν προλαβαίνει όμως. Πατάει τη γραμμή. Και έτσι. Διαφορά παραμένει στους 21 πόντους, 5 και 26 για το φινάλε ενός αγώνα που δείχνει να ελέγχει απόλυτα ο Ολυμπιακός και να κλειδώνει σιγά σιγά το 3-0 και τη σκούπα κλέψιμο του Βεζένκο. Επίσης αντεβάζει και την μπάλα με τον Μπεγκαρίν απέναντι του Παπα-Νικολάου στον Μιλουτίνο. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πολύ εύκολο lay-up, 13 πόντους του Γάλλου. Και time out του Μάνου Τσαρμακοϊσβίλη με τη διαφορά να έχει πάει στη μέγιστη τιμή της, το σύν 23, 71 Ολυμπιακός, 48 η Μονακό, 5 και 2 για το φινάλε της τρίτης περίοδου.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα η Live Casino. Το παιχνίδι στην Big Win ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1355 δώρα και ακόμα ένα σούπερ δώρο. Διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Sold Out Final Four της EuroLeague. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 12 στα 20 δίποντα, 13 στα 23 τρίποντα, 8 στις 10 βολές, 24 rebound, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 22 assist, συν 6 κλεψίματα για μόλις 5 λάθη. Από την άλλη, η Μονακό έχει 13 στα 19 δίποντα, 6 στα 17 τρίποντα, 4 στις 6 βολές, 12 rebound, 2 από αυτά επιθετικά και 11 assist, συν 3 κλεψίματα για 8 λάθη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN η προσφορά χωρίς κατάθεση είναι στα καλύτερά της, με δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live casino. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
0: Πάλι ξανά το παιχνίδι με τον James να δίνει στον Οκόμπο. Ο Νέντοβιτς με τον Παπα-Νικολάου. Μπαίνει προς τα μέσα ο Σέρβος, δίνει στον Κεβάριους Χέις. Καλά και φάουλ από τον Χέις. Ο Παπα-Νικολάου απορεί. Η άμυνα ψηλά είναι καθαρή. Νομίζω ότι έκανε φάουλ με το αριστερό του πόδι, έτσι όπως και βάλει ο αρχηγός στο σώμα του. Έτσι και Βάριος Χέις που έχει κάνει ένα συμπαθητικό παιχνίδι με 8 πόντους, 3 rebound. Θα πάει στην γραμμή, έχει και ένα κλέψιμο και μια τάπα και γενικότερα έχει περιορίσει τη δράση των Μιλουτίνοφ από τον Βάριος Χέις. Αν και ξαναλέω, ο βασικότερος λόγος που δεν έχει κάνει κάτι φοβερό και τρομερό Μιλουτίνοφ είναι ότι δεν πάει πέρα από αυτόν. Φάουλ του Νέντοβιτς αχρίαστο πάνω στον Γουόκαπ γιατί ήταν το πέμπτο ομαδικό. Έτσι ο Τόμας Γουόκαπ που άνοιξε τον δρόμο με τα τρίποντά του στην πρώτη περίοδο θα πάει στη γραμμή για να συνδεθεί ξανά με το καλάθι μετά από αρκετή ώρα. Θα βάλει την πρώτη, φτάνει στους 13. Πρώτο σκόρερ μαζί με τον Φουρνιέ. Ο Γουόκαπ ο οποίος στην πέμπτη του σεζόν με τον Ολυμπιακό έχει 5 στα 5. Όπως όλα δείχνουν, Final Four, απίστευτο. Σπάνιο. James

τον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς στον Μπεγκαρίν, ο Τζέιμς ξανά, επιθετικό φάουλ του Κεβάριους Χέις. Σε κάθαρο φάουλ πάνω στον Γκόκαπ, τρίτο του Κεβάριους Χέις. Πολύ σκληρό φάουλ πάνω στο σκριν. Διαφορά στους 22 με τον Ολυμπιακό πλέον να φλερτάρει με τη μέγιστη, τη μύτη, αν απλά ευστοχίσει σε αυτή την επίθεση, ακόμη και σε ένα δίποντο. Στο πίσω και η μπάλα τώρα, θα δώσει πριν και αρκετό στην Ευρώπη, στο μερίς εστί, εδώ στο Σαν Καστρόν Μελισάν, παρότι έξω έχει 17-18 βαθμούς, είναι υπόγειο ουσιαστικά, με πολύ φωτισμό, χαμηλοτάβανο γήπεδο πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη χάρη της Μονακό που επιτρέπεται να παίξει αυτό το γήπεδο. Ο Κόμπο κλέβει από μπροστά, από τη λάθος πάσα του Φουρνιέ. Ο Κεβάριους Χέις στον εφηδιασμό δίνει στον Στράζελ, Μπεγκαρίν, φτάνει μόνος στην μπαλά. Την προσπάθειά του να γυρίσει το κορμί του και να απειλήσει το καλάθι του Ολυμπιακού, ο Μπεγκαρίν αστόχησε. 10 τα λάθη της Μονακό. Γενικότερα στη σειρά πάρα πολλά λάθη για τους Μονεγάσκους. Ο Τάρπεϊ επιστρέφει, αντί του ο Κόμπο. Πιέζει σε όλο το γήπεδο Μονακό, απορώ γιατί το κάνει. Έτσι μείνουν και πολλές δυνάμεις μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα 14 λεπτά. Φουρνιέ. Στον Γκόκαμπ, ο οποίος έχει ποστάρει τον Στράζελ. Βγαίνει από τα σύνο Βεζέγκοφ. Ο Γκόκαμπ δεν του δίνει την μπάλα. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ. Ξανά Γκόκαμπ. Ο Μιλουτίνοφ τώρα είναι με τον Τάρπεϊ. Γυρίζει, σουτάρει για δύο. Απίστευτος Μιλουτίνοφ. Έχει βάλει δύο κατάφια όλα με fade away. 75-51. Αφού δεν μου δίνετε την μπάλα, σου λέω, σέρβα σας τώρα από μακριά. Τάπα τώρα από τον Μιλουτίνοφ, ο Μπεζέγκοφ, στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις στον ευνηδιασμό. Απίστευτα πράγματα από το Γάλλο. Στο Πριγκιπάτο, 78-51. Συν 27. Πλέον νομίζω ότι, όσο και αν σεβόμαστε στον αθλητισμό τον αντίπαλο και τη Μονακό, τα πράγματα είναι τυπική διαδικασία. Τρίποντο και φάουλ από τον Στράζελ. Μπάντησε εδώ ο Παπα-Νικολάου και μπήκε στο κυλίντρο του. Ο Στράζελ έδωσε μια ανάσα στην Μονακό με αυτόν τον goal foul. Επανέρχεται το Blossom Game. Μπιακός με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά και μια ακόμα καλή εμφάνιση. Απέχει 13 λεπτά από την εξασφάλιση του ιστηρίου για το Final Four της Αθήνας. Ο Στράζελ θα βάλει και τη βολή. Θα μειώσει στους 23. 55-78. Walk-up. Walk-up με τον Στράζελ. Ωραία πάσα στο Βεζένκοφ. Γυρίζει ο Βεζένκοφ. Αστοχή. Μάλιστα. 4 στα 12 πλέον. Μπεγκαρίν. Κλέβει ο Παπα-Νικολάου. Εφνιδιασμός, Γκόκαπ, Βεζένκοφ για τρεις στον εφνιδιασμό. Ούτε τώρα από τον Βεζένκοφ, ποιος το ψάχνει, το εκβιάζει, δεν του βγαίνει, αλλά δεν στοιχίζει. Τον Ολυμπιακό. Ο Στράζελ, ένα ακόμη goal foul με θύμα τον Παπα-Νικολάου.

Τουρνιέ. Στον Γόκαπ. Καλή άμυνα από μπροστά του Στράζελ. Γκέιμις με τον Γόκαπ απέναντί του. Μονακό αντιδρά. Όταν είδε ότι η διαφορά πήγε στους 27. Με λίγο καλύτερες άμυνες. Έχει καταφέρει να μειώσει τους 20. Δύο λεπτά ακόμη ο Τζέιμς με τον Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Παίρνει φάουλ για δύο βολές από τον Φουρνιέ. Ένα και 57 ακόμη για το τέλος τρίτης περίοδου.

44-15. 9-0 το σέρι της Μονακό που πάει στο μείον 18 στράζελε παραλίγο να κλέψει από τον walk-up. Σαρφέι πέφτει με δύναμη στην μπάλα, πραγματικά αξιοθαύμαστη υπέρχεται της Μονακό. Φουρνιέ έτσι στο Μακίσικ, Μακίσικ για 3 σε στάση θα στεφίσει rebound από τον Blossom Game. Στράζελ για 3 στον ευνηδιασμό θα στεφίσει φάουλ. Και κερδίζει ο Μακίσικ. Εδώ υπάρχουν κάποιες αποδοκιμάσεις από τον κόσμο, ο οποίος είχε ενθουσιαστεί. Η διαφορά έπεσε από τους 27 στους 18, αλλά είναι ξεκάθαρο.

0: γίνει rotation και στην τέταρτη περίοδο. Μαγκέστηκε εκτός από το όνομά του στην κορυφή των ξένων με τα περισσότερα χρόνια στην ομάδα, είναι και ο ξένος με τα περισσότερα Final Four του Ολυμπιακού. Κουριέ με τον Blossom Game. Ωραία πάσα στον Μιλουτίνο. Πρώτη φορά που ταΐζει τον Μιλουτίνο επιτέλους. Εκεί που όταν την πάρει δύσκολα στοχή. 82-60 με τον Κουριέ να είναι στις 3 assist και στους 16 πόντους. Στράζελ, διαφορά ξανά στους 22. Στράζελ, πίσω στον Τάρπεϊ. Τάρπεϊ μπαίνει προς τα μέσα, ένα πολύ εύκολο καλάθι. Δεν ακολούθησε η άμυνα. Μακίσικ, την τελευταία ισοπαλία στο Ολυμπιακό στην τρίτη περίοδο. Κουρνιέ, Κουρνιέ με τον Τάρπεϊ. Εκτελεί από τα 5 μέτρα αστοχή. Ο Στράζελ μαζεύει το rebound. Στάρ για 3 στον εφηδιασμό, αστοχή, rebound από τον Μιλουτίνοφ, αλλά το σκαπίλισμα της μπάλας, την μπάλα φτάνει στον Μπεγκαρίν. 62-82 και time out από τον Μπαρτζόκα ξανά για να οργανώσει μια τελευταία επίθεση 19 δευτερολέπτων και 6 δεκάτων. Διαφορά στους 18, 64-82, 10 λεπτά για να μπει σφραγίδα στο εισιτήριο για το Final Four του Ολυμπιακού.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο Πριγκιπάτο. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 18 πόντους. Είπαμε να είναι στοιχειοδός σοβαρός και στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four, πέμπτο διαδοχικό και 15ο στην ιστορία του. Θυμίζω νωρίτερα, Χάπουελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 την σειρά. Πριν από 3 λεπτά είχαμε και την σέντρα στο Emirates, στο Λονδίνο, στην αναμέτρηση της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ρεβάνς για τα ημιτελικά του Champions League, θυμίζω. Ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Λοιπόν, προσθέθηκε λίγος χρόνος από ό,τι βλέπω. 22 και 7 έχει ο Ολυμπιακός για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Με Τζόζεφ, Μακίσικ, Μεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Ο Μονακό δεν έχει να δώσει φάουλ. Έχει συμπληρώσει προπολού τα 5. Φουρνιέ. Πέρασε από τον Μιλουτίνο, δεν υπάρχει λόγος διασύνης, φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Ο Μιλουτίνο θα τοποθετηθεί από το Φουρνιέ, ξανά Φουρνιέ, μετά την πάση στο Μιλουτίνο, φαστοχή, rebound την Μπεγκαρίν, τέλος. Στην τρίτη περίοδο 64-82, με την Μονακό να επικρατεί με 24-21 σε αυτή την περίοδο, αλλά στους επιμέρους τομείς της αριστικής να είναι πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει 12 πόντους από εθνιδιασμό, 19-6 από λάθη αντιπάλου και 13 από θετικά rebound. Τα λέμε σε 2 λεπτά. 64-82, ο Ολυμπιακός έχει να υπερασπιστεί ένα συν 18 στην τέταρτη περίοδο για να τελειώσει από απόψε τη δουλειά και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει σκούπα σε best of 5 σειρά Ευρωλίγκας.
2: Ωραία. 64-82 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Εγώ παραδίδω σκητάλη σε Fight Club. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν.
6: Η στιγμή σου ανήκει.

0: 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Καθώς ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα. Γεια σου, Νίκο.
6: Καλησπέρα, Νικόλα.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Όλα έχουν σχεδόν κρυθεί εδώ. Μένει απλά να μπει η στραγίδα, όπως λέμε. Ο Ολυμπιακός είναι στο 18, 9 και 43 πριν από το φινάλε του αγώνα. Άρχισε την τέταρτη περίοδο με Τζόζε, Φουρνιέ, Μακίσικ, Πίτερς και Χολ. Μπλόσομ Γκέιμ, Τζέιμ, Στράζελ, Τάρπε και Μπεγαρίνη, 5 της Μονακό. Στράζελ για 3 αστοχή. Ο Τάρπε, ο πολύ μαχητικός Τάρπε, ο οποίος θυμίζει ότι ήταν το 10ο, 13ο στο rotation. Με κανονική Μονακό, παίρνει ένα ακόμη rebound. Και ο Blossom Game μειώνει ακόμη περισσότερο διαφορά. 67-82, το συν 28 γίνεται συν 15 για τον Ολυμπιακό. Στην τελευταία αφέλπιδα προσπάθεια της Μονακό να πάρει κάτι στην σειρά. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, πετυχαίνει καλά το χ. Αστοχή. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound. Ο Μακίσικ του κλέβει την μπάλα. Η κατοχή παραμένει στην Μονακό. Υπάρχουν 8 και 58, είναι αρκετός χρόνος, αλλά νομίζω ότι αυτή η μείωση της διαφοράς κατά 13 πόντους έχει να κάνει και με την χαλάρωση του Ολυμπιακού, αλλά και με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι τύποι, πραγματικά ξαναλέω, αξίζουν συγχαρητήρια με το παίζουν 8 και 9 εδώ και 3-4 μήνες. Καλά το κεφάλαιο το Στράζελ, μάλιστα. 69-82, μαγικό παιχνίδι από τον Στράζελ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και δεν κάνω, Στράζελ ήταν στους 6 πόντους το πρώτο μέρος, έχει βάλει ήδη 11. Βάζει και τη βολή, 70-82. Τζόζεφ. Με τον Στράζελ, Μακίσικ, με τον Γκέιμς. Μονακό προσπαθεί με νύχια και με δόντια. Με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, ο Πίτερς τιμωρεί τώρα την close out άμυνα του Στράζελ. Θα είναι τους 8. Και σκοράνει μετά από αρκετή ώρα ο Ολυμπιακός. 70-84, 8-22. Στράζελ στον Γκέιμς με το Φουρνί απέναντι του. Ο Γκέιμς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει στον Blossom Game. Blossom Game. Μόνος του για 3 αστοχή σε αυτή τη φορά, rebound από τον Φουρνιέ. Και φάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Φουρνιέ από τον Μπεγαρίν. Ζητάει talent ο Φουρνιέ, το Μπαρτζόκας του κάνει το χατερί. Είναι ένα φάουλ το οποίο έγινε πίσω από το κέντρο. Δεν έχω άποψη και δεν έχω και replay. Για να δούμε αν μας δοθεί σε κάποια από τις οθόνες του Σαλγκαστόν Μεντεσάν. Ο Φουρνιέ υποστηρίζει ότι είχε πιάσει την μπάλα και νομίζω θα δικαιωθεί, ναι. Έχει καταλάβει ο Φουρνιέ ότι πηγαίνει ο Μπεγκαρή προς τα πάνω του και αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές και πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Πιάνει την μπάλα με τα δύο χέρια και κάνει ότι θα εκτελέσει. Νομίζω θα δικαιωθεί το challenge, αλλά είναι πάγια άποψή μου αυτή, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός παίρνει βολές, αν πάρει τώρα έτσι, ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κανονισμό, γιατί κανείς παίκτης δεν μπορεί να μαθήσει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα σου τα ρέψει από το κέντρο. Άρα έχω την αίσθηση ότι θα δικαιωθεί το challenge που ζήτησε επιτακτικά ο Φουρνιέ και φυσικά δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Μπαρτζόκας. Χαμηλά, μάλιστα. Νομίζω ότι είχε πιάσει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλά ξαναλέω, λίγη σημασία έχουν αυτά. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει.
5: Υπάρχει μέσα να καμιά οδηγία αυτή, Νικόλα, προς τους διαιτητές, γιατί έβλεπα νωρίτερα και στο παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ αντίστοιχη φάση που είχε πιάσει την μπάλα ο παίχτης. Ήταν όμως, ναι, πολύ πίσω από τη σέντρα και το

0: το φάουλ κάτω.
1: Καλά έκανανε. Μεταξύ μας τώρα, έτσι.
2: Μεταξύ μας δεν έχει νόημα να είναι οδηγία, νόημα έχει να γίνει κανονισμός.
0: Ναι.
1: Ναι, να γίνει κανονισμός το καλοκαίρι να τελειώνουμε. Ο Πίτερς το παίρνει προσωπικά, βάζει δύο συνεχόμενα καλάθια και νομίζω ότι διαλύει όποιες αμύδρες ελπίδες. Και η Μονακό να μειώσει ακόμη περισσότερο και να κάνει λιγότερο το μάτς. Αλλά ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, ασφαλώς ο Ολυμπιακός μπορεί να πανηγυρίζει, ασφαλώς ήταν ανώτερος, ασφαλώς και εξαργυρώνει την εξαιρετική του κανονική περίοδο, αλλά και η Μονακό αξίζει συγχαρητήρια. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Εβαν Φουρνιέ, μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου μαζί με τον Γόκαπ. 19 πόντι, 3 ασίστ, 20 στην αξιολόγηση και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα όλα τα βράδια της κανονικής περίοδου που ο Φουρνιέ δεν ήταν η καλύτερη του κατάσταση, ότι μην το φοβάστε όταν η μπάλα θα καίει, αυτός θα είναι εκεί. Εντυπωσιακό καρφώμα από τον Blossom Game τώρα. 72-89 με τον Blossom Game να έχει φτάσει στους 19 πόντους και να παλεύει μαζί με τον Στράζελ και τον James. Όσο μπορεί ο Τάρφεϊ στον πάγκο, ο Κόμπο ξανά στη θέση του. Μια Μονακό που όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης είναι εκεί. Από αυτούς που παίζουν τώρα δεν θα είναι εδώ, την νέα σεζόν. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και Μονακό. Έλεγα το μεσημέρι στο ρεπορτάζ μου στον Πάπα Χριστόγλου ότι ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Μονακό δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, αν θα βρεθεί δηλαδή λύση στο διοικητικό πρόβλημα. Λάθος του Τζόζεφ, ο Στράζελ παίρνει αντιαθλητικό φάουλ από τον Τζόζεφ. Εξάλλου ο Μπαρζόκας, την αυλεψία του Τζόζεφ. Ο οποίος έχω την αίσθηση ότι για να μην πέσει πάνω του Στράζελ τον πήρε αγκαλιά, αλλά αυτό είναι αντιαθλητικό. Και θα συζητηθεί τώρα, θα εκτελέσει και τρεις βολές ο Στράζελ. Γιατί και αυτός έχει πιάσει την μπαλά όπως ο Φουρνιέ, πίσω από το κέντρο. Ο Τζόζεφ νομίζω βλέποντας την ορμή του Στράζελ και για να μην πέσει πάνω τον αγκάλιασε. Είναι ορισμός ο αντιαθλητικού το συγκεκριμένο. Ναι, το συζήτησαν τρεις βολές. Η μπαλά για την Μονακό. Του ξαναλέω, παλεύει για την τιμή της για να πέσει με το κεφάλι ψηλά. Ο Μπαρτζόκας τώρα διαμαρτύρεται για τις βολές, έχω την αίσθηση. Τι του λέει ο διαιτητής, ότι αν θέλει να κάνω challenge, κάνε challenge, κάνε challenge. Ο Μπαρτζόκας θα ανταλλάξει και το δεύτερο του. Απόψε νομίζω ότι η αμφιβολία του προπονητή είναι αν θα είναι 2-3 βολές. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Κοίτα να σου πω, αν σκεφτούμε ότι πριν λίγο ένα παρόμοιο φάουλ δόθηκε κάτω, δεν έχει κανένα λόγο να δοθεί αυτό το φάουλ τρεις βολές.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ και μάλιστα είναι και πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ ναι. τους.
0: Και είναι περίπου το ίδιο σημείο, δηλαδή είναι πολύ πίσω από τη σέντρα.
1: Ναι, ναι, στο αντίστοιχο. Στο
0: ναι, ναι, με παίχτες μπροστά του για να, δώσει, ναι, για να δώσει πάσα, θέλω να πω, δεν προκύπτει. Αφού το δώσαν πριν κάτω, πρέπει και αυτό να δοθεί, κάτω. Να δοθεί δύο βολές γιατί είναι αντιαθλητικό.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, δεν αποφεύγεται. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές από το challenge του coach Μπαρτζόκα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει, όπως είναι φυσιολογικό. Προηγήθηκε με 28 πόντους διαφορά. Εκείνη έχει πέσει στους 17 και ο Στράζελ είναι στη γραμμή για το αντιαθλητικό φάουλ του Τζόζεφ, το ξεκαθαρό. Για 2 ή 3 βολές. Αντιαθλητικό, 3 βολές. Επιμένει ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Κλόντερ Μόζερ. Ο Στράζελ στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γάλλο. Δύο στις δύο. Διορθώνω, ο Περούκα είναι αυτός που πήρε την απόφαση στο Τσέντα στο Challenge. 74-89. Μέσα και η τρίτη. Διαφορά στους 14 ήταν η Μονακό εστοχή, μπορεί να πάει στους 11 και στους 12. Με 6 και 41 να απομένουν χρειάζεται λίγη προσοχή ακόμη από τον Ολυμπιακό για να τελειώσει τη δουλειά.

James ο Στράζελ. Ο James ξανά με το Φουρνιά περασμένει προς τα μέσα, βρίσκει τον Hall. Πολύ καλή άμυνα από τον Hall. Άστοχο το shoot James. Δεν θα ήταν εύκολο να σκοράρει μπροστά στο τεντωμένο χέρι του Hall, ο οποίος κάνει και λίγο έτσι πλάκα στον James, τον Trash-talking, που έχει συμπαίκτες στην Μονακό. Hall στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, φοβερό pick and roll ανάμεσα σε Φουρνιέ και Hall, 75-91. Μία ακόμη δημιουργία του Γάλλου. Ολυμπιακός συνολικά στις 27 assists. Είχε 18 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κόμπο με τον Hall απέναντί του. Παίρνει φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Ο Έλιο Κόμπο. Νομίζω ότι περίμενε περισσότερα. Ο Μάρκο Ισβίλια τον Κόμπο γενικότερα στη σειρά. Είναι από τους υστερήσαντες νομίζω της Μονακό. 77-91, 5-52. Διαφορά στους 13. Δεν αλλάζει σχήμα ο Βαρτζόκας. Με Τζόζεφ, Πίτερς, Χολ, Κουρνιέ και Μάκηση. Λογικό είναι να μην θέλει να φορτώσει κάποιους παίκτες του Τζόζεφ. Για 3. Αστοχή. Η μπάλα με σκαμπίλι του Τζέιμς πάει στον Πίτερς. Υπάρχει σφύριγμα για... Τι ακριβώς. Αλλαγή του Στράζελ, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις στη μέση. Ναι, πιάνει το αριστερό μέρος της μέσης του. Λογικό είναι. Έχει παίξει 28 λεπτά, παιδιά. Από τα 34. Ισορρευμένη Κόμπος και η υπερπροσπάθεια βγάζουν τον ένα τραυματισμό μετά τον άλλον. Θυμίζω ότι έχασε τον Διάλο το Κυριακή το βράδυ. Στο μάτσο του Στρασβούργου η Μονακό. Γίνεται κάποιες ασκήσεις εκεί στον Στράζελ. Ας ευχηθούμε το παιδί να μην έχει τίποτα. Φουρνιέ με τον Μπεγκαρίν. Ο Φουρνιέ σου πιατρίσει από τη γωνία. Κακό σου. Στην άκρη της, του ταμπλό. Η Μονακό τρέχει, το παλεύει. Μπεγκαρίν, φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Τζόζεφ. Παραλίγο να βάλει το καλά τον Μπεγκαρίν. Και η Μονακό να φλερτάρει με την μείωση της διαφοράς στους 10. Ο Στράζελ πάει στα αποδυτήρια, μάλιστα. Κρίμα. Πονάει πολύ ο Στράζελ και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Μονακό. Στο γαλλικό πρωτάθλημα κυρίως. Δύο βολές για τον Μπεγκαρίν. Θα βάλει την πρώτη. 79-91 ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει πατήσει φρένο. Οι παίχτες του σκέφτονται και στα αδελφικά τους παίχτες της Μονακό. Και έχουν δώσει κάποια δικαιώματα. Αστοχή ο Μπεγκαρίν στην δεύτερη. Ο Πίτερς μαζεύει το rebound. 5-13 ακόμη. Μια-δυο κατοχές ακόμη να μπουν για να τελειώνουμε. Τζόζεφ, τον Φουρνιέ. Ο Πίτερς ποστάρει τον Νέντοβιτς, παίρνει φάουλ από τον Σέρβο. Δεύτερο ομαδικό της Μονακό. Παναφορά από την βασική γραμμή για τον Ολυμπιακό με τον Πίτερς να δίνει στον Χολ. Τζόζεφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι με τον Οκόμπο. Σουτάρει για 3 από τα 9. Έβαν Φουρνιέ. Τι μάτσε μου, 6 στα 10 τρίποντα, 22 πόντι και τώρα νομίζω ότι μπήκε η υπογραφή στο 5ο συνεχόμενο Final Four του Ολυμπιακού με αυτή την τριποντάρα του Evan Fournier. Μπεγκαρίν για 3, δεν απαντάει, ο Χολ μαζεύει το rebound, ο Ολυμπιακός βάζει στο εισιτήριο, το εισιτήριο στη βαλίτσα, σε κλειδώνει πρώτος ως φιναλίστ την πόρτα του Telecom Center και πάει για το πολυπόθετο εδώ και 5 χρόνια τρόπεο. Τζόζεφ στο Φουρνιέ. Μπεγκαρίν τον μαρκάρι. Σουτ για 3 από τον Τζόζεφ από τη γωνία. Εύστοχος και ο Τζόζεφ. 97-79. Πανηγυρισμοί στις εξέδρες των φίλων του Ολυμπιακού. Με 4 λεπτά να απομένουν. Όσο μαχητική και να είναι η Μονακό δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η ομάδα του Περκυπάτου μείωσε από τους 28 στους 12. Ήρθε όμως ο Φουρνιέ με τις τρίποντάρες του να την τελειώσει. Σε ένα πολύ γεμάτο μάτς για τον

0: Μεγάλο, 22 πόντι, 5 assist, 2 rebound, ένα κλέψιμο, μόλις 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής. Time out, τελευταίο τηλεοπτικό της βραδιάς, 79-97, τυπική διαδικασία πλέον, μένει να μάθουμε το σκορ με το οποίο θα φύγει αύριο το μεσημέρι για την Αθήνα ο Ολυμπιακός από τον Πυρκυπάτο.
1: Λίγο πολύ αναμενόμενη η κατάσταση στο παιχνίδι, yeah. Έτσι, με βάση την δυναμική των δύο ομάδων και τις απουσίες της Μονακό, που πέρα από το Στράζερ που χάσε τώρα, ούτε ο Ντιαλό στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη, ούτε ο Τάις, είναι μια ομάδα η οποία πάλεψε φιλότιμα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει με τους διαθέσιμους παίχτες. Είναι πολύ μεγαλύτερη ποιότητα του Ολυμπιακού και το βάθος του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή να τελειώσει η σειρά απόψε, θα συμβεί. Με τη διαφορά που υπάρχει σε όλο το παιχνίδι και παρά τη χαλάρωση του Ολυμπιακού σε ένα μικρό κομμάτι του αγώνα και τη μείωση του σκορ, δεν μπορούσε Μονακό να πάει ψηλότερα από αυτό το μείον 12 το οποίο έφτασε το παιχνίδι.
2: Εγώ να πω ότι έχει ξεκινήσει και ο ημιτελικός ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής στο 0-0. Με τις ομάδες να προσπαθούν χωρίς ιδιαίτερη ένταση, χωρίς σπουδαίες ευκαιρίες. Μέχρι εδώ, εντάξει, λογικό είναι να μην παίρνουν ρίσκα ακόμα, ενδεχομένως είναι ίσως νωρίς για ρίσκα. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε πολύ μάτς μπροστά, λίγο παιχνίδι απομένει ακόμα στο Μονακό μέχρι ο Ολυμπιακός να κλείσει και τυπικά τη σειρά αυτή. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Είσαι παραδόλης, μόνισα να πω ότι ο Φουρνιέ ξεπέρασε τους 1000 πόντους στην Ευρωλίγκα μόλις στη δεύτερη σεζόν του, έτσι. Ήθελε 3, να βάλει 22 και έχει ακόμα. Ο Τζέμς αστοχή στην βολή, το φάουλ που κέρδισε. Μια στις 2 για τον Τζέμς, ο οποίος ήταν στους 16. 80-97. Ο Ολυμπιακός θα σπάσει και τους 100 πόντους για 8η φορά στην φετινή Ευρωλίγκα. Πίτερς στο Μακίσικ. Μακίσικ με τον Οκόμπο και αυτός πολύ καλή σειρά. Πίτερς βάζει την μπάλα στο πάτωμα. Πολύ ωραίο φλόου, τεράστοχο όμως. Ο Μπεγκαρίν μαζεύει το rebound. Ο Κόμπο μπαίνει με τον Φουρνιέ προς τα μέσα. Με τον baseline drive είναι στον Μπεγκαρίν. Ο Τζέιμς με τον Πίτερς από τις αλλαγές. Θα πάει να πάρει τον αριστερό διάδρομο ο Τζέιμς. Ο Φεστάρι τελικά για τρεις προς τον Πίτερς, θα κάνει airball. Το Χολ σε ένα ακόμη rebound. Διακόψη έλεγξε πλήρως την αέρα κυκλοφορία. Είχε 4 μόλις χαμένα αμυντικά. Τζόζεφ κακή πάσα στον Τζέιμς, ο οποίος κλέβει. Τα πάντα έχουν τελειώσει τώρα. Νέντοβιτς για 3 αστοχή. Διαδικαστικό το τελευταίο τρίλεπτο. Με τον Ολυμπιακό ξαναλέω να είναι όσο καλός χρειαζόταν για να τελειώσει τη δουλειά από απόψε. Να μην μπει σε διαδικασία τέταρτο αγώνα την Πέμπτη. Να γίνει η πρώτη ομάδα που το κάνει. Να σκουπίσει δηλαδή αντίπαλο σε best of 5 σειρά. Και να έχει πλέον γεμάτες 2 εβδομάδες για να προετοιμαστεί για το Final Four. Συγκεκριμένα 16 μέρες που θα μεσολαβήσουν και τουλάχιστον 2 παιχνίδια με τον νέο κολοσσό Ρόδου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα προημιτελικά των play-off ως προπόνηση για τους παίκτες του Μπαρτζόκα. Walk-up στον Φουρνιέ. Ξανά ο walk-up μπήκε στη θέση του Μακισίκ. Τζόζεφ στον Πίτερς με τον Νέντοβιτς. Γυρίζει ο Αμερικανός από τα 3 μέτρα. Αυτό το σουτάκι είναι ψωμοτήρι για τον Πίτερς, ο οποίος σήμερα έχει φτάσει στους 12. Και όπως και σε όλη τη σειρά συμπλήρωσε ιδανικά τον Σάσα Βεζένκοφ. James, τάπα του Χολ στο James, εντυπωσιακή φάουλ του Οκόμπο στον Τζόζεφ, τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Ο Τζόντα Χολ με αυτό το κόψιμο θα κάνει και αρκετά στη σειρά. Έφτασε τα 163 και ισοφάρισε στην 16η θέση όλων των εποχών τον πρώην Ερυθρόλευκο Μίρτσα Μπέγκιτς. Τζόζεφ στον Πίτερς, Πίτερς με τον Νέντοβιτς, τον walk-up, ξανά Πίτερς με τον Νέντοβιτς, συνεχόμενο μισμάτς τώρα, από τις αλλαγές της Μονακό στην άμυνα. Ο Πίτερς, καλάθι και φάουλ. Ο Φουρνιέ με υψωμένη γροθιά πανηγυρίζει το σπάσιμο της Κατοστάρας. Ένα επιβλητικό 3-0 για τον Ολυμπιακό στο Πριγκιπάτο. 101-80 με τον Πίτερς στους 14. Και όλα κοίτας με καλή σειρά. Ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο στα 4 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει και αυτό 4 Final Four. Και παρά τις φήμες και τις προτάσεις που υπάρχουν για τον ίδιο, εγώ λέω να περιμένουμε. Γιατί η ελαφρά την καρδία δεν αφήνει τέτοιο παίκτη να αποχωρήσει. 102-80 πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Αρκετοί ταξίδευαν με το τσάρτερ χθες. Πάρα πολύ καλά είναι την εκδρομή Μεσονίκιας και σήμερα. Μπεγκαρίν για 3 από τη γωνία. Κακό σουτ. Ο Πίτερς μαζεύει το rebound. Δεν έχει διάθεση να επαναφέρει κάποιον παίχτη άλλον ο Μπαρτζόκας. Έκανε και συντήρηση. Τα περισσότερα λεπτά έχει παίξει ο Φουρνιέ με 23. Walk-up. 90 δευτερόλεπτα ακόμη. Πίτερς για 2. Αστοχή, rebound από τον Οκόμπο. Ο Κόμπος έχει το σουτάρι για 3 στον ευνηδιασμό, θα αστοχίσει. Ο Τάρπι παίρνει το φιλικό rebound. James περνάει τον Πίτερς αστοχή. Ο Χολ μαζεύει το rebound. Walk-up στον Πίτερς για 3. Μέσα από τον Πίτερς, ο οποίος με αυτά και με αυτά έχει φτάσει στους 18. 105-80 διαφορά, φλερτάρει με τη μέγιστη τιμή της. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού στους εξέδρες ανεμίζει. Ερυθρόλευκα κασκόλ για τον Ολυμπιακό που είναι και φέτος στο Final Four, εξαργυρώνοντας ουσιαστικά την εξαιρετική του κανονική περίοδο, την πλωτιά που για πρώτη φορά του έδωσε εύκολα ένα εισιτήριο για Final Four, καθώς στις προηγούμενες είχε την οπαθήσει μεταξύ μας, και πάει με σκούπα στο Final Four της Αθήνας. Τελευταία επίθεση, τελευταία στάση πριν το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ κάνει λάθος, ο Τάρπεϊ κλέβει, ο Κόμπο στο πολύ εύκολο λέει απαστοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να περιγράψουμε κάτι άλλο. Ο Γόκα πλατάει απλά την μπάλα και οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες την μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας με τελικό σκορ 105-82. Ο Ολυμπιακός θα είναι για 15η φορά στην ιστορία του σε Final Four, με την ελπίδα στις 24 Μαΐου να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν κρίζει και ιδιαίτερης κριτικής. Μετά τα πρώτα 3 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, ήταν πάρα πολύ δημιουργικός, απέφυγε τα λάθη, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και τελείωσε το μάτς με 105 πόντους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αξίζει το μπράβο μας, αξίζει τα συγχαρητήρια, αλλά δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιφέρει το παραμικρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό που ήταν καταιγιστικός καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά για την ώρα. Ο Φουρνιέ με 22 και ο Πίτερς με 18 ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 19 ο Blossom Game, 11 ο Hayes και 21 ο Στράζελ για την Μονακό. Θα ακολουθήσει σίγουρα πλούσιο ρεπορτάζ και στον αέρα του Big Wings Sport FM και στα social για την πρόκριση. Εγώ παραδίδω το μικρόφωνο στο Fight Club. Με το κλίμα είναι πανηγυρικό και στις εξέδρες αλλά και στο παρκέ, συγκρατημένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έκαναν τη δουλειά με σκούπα απέναντι στην Μονακό, που πριν αυτή την σειρά ήταν ο κακός τους δαίμονας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, τα λέμε σε λίγο με ρεπορτάζ από την Τρία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. 105-82 τελικό, Ολυμπιακός στο Final Four με 3-0, γίνεται η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στο Final Four. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και στα παιχνίδια τα αυριανά.
2: Ναι.
1: Από Φενέρ και Παναθηναϊκό, δηλαδή, που είναι και οι δύο στο 2-0. Η Χάπουελ μείωσε τη σειρά με τη Ρεάλ σε 2-1 στο σημερινό παιχνίδι, οπότε έχει άλλη μια ευκαιρία στη Σόφια μεθαύριο να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει.

0: Κάνουμε μια πολύ μικρή. Α, δεν θα κάνουμε μικρή διακοπή. Πάμε να μιλήσουμε με Χρήστο Ρομπόλη για να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για την νίκη του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Καλά, είμαστε, εντάξει. Πολύ καλά είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πιο εύκολη πρόκριση στην ιστορία του στα πλοία, με διαφορά. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο έτσι, χαλαρή αντίσταση, αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ήταν πρώτος, κεφαλαιοποίησε την πρωτιά στην κανονική περίοδο, ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε και έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν σε κουρασμένος, καραβοτσακισμένος, ξέρω εγώ, απλήρωτος, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει να κάνει τη δική του δουλειά και ορθώς την έκανε και καλά την έκανε και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, ας πούμε ότι. Δηλαδή πήρε μια εύκολη πρόκριση, ας πρόσεχε ο αντίπαλος να ήταν σε καλύτερη κατάσταση, να είχε λιγότερα προβλήματα για να έδινε και μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον στη σειρά. Δεν πρέπει να το απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό αυτό. Ίσως μπορεί κάποιοι να πούνε, ας πούμε, ότι δεν σκληραγωγήθηκε πολύ ο Ολυμπιακός και επειδή θα παίξει σε, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες τώρα το Final Four, ενδεχομένως αυτό το χαλαρό της πρόκρισης να τον επηρεάσει, αλλά okay, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι άλλο. Έκανε αυτό που έπρεπε. Και ίσως και το γεγονός ότι φέτος θα είναι με μικρότερη φθορά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και ενώ σε σωματική φθορά, σε κόπωση, σε τραυματισμούς κτλ., να είναι κάτι που θα τον βοηθήσει. Γιατί, ας πούμε, πέρσι θυμίζω είχε αρκετά ζητήματα ο Ολυμπιακός θάνατος στο Final Four και τραυματισμών και παιχτών που είχαν μόλις επιστρέψει και δεν ήταν στα καλύτερά τους και χίλια δυο τέτοια ζητήματα που φάνηκαν την κρίσιμη ώρα. Τώρα, εντάξει, το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Νομίζω ότι το πάθημα από το παιχνίδι με το σάντουιτς του Mike James έγινε μάθημα στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν αποκοιμήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν χαλάρωσε πολύ βλέποντας ότι η Μονακό κατέβηκε ουσιαστικά με 8 παίχτες χωρίς τον Diallo, χωρίς τον Dice, χωρίς τον Mirotić, με πολλά ζητήματα τέλος πάντων και με από δεκατισμένο ρόστερ. Μπήκε λίγο ζωηρά η Μονακό, ίσως και με λίγη έτσι, ψυχολογία, λίγο θέλοντας να πάρει την ψυχολογία του αγώνα, αλλά γρήγορα την αποθάρρυνε ο Ολυμπιακός, γιατί η Μονακό επέλεξε να δώσει τα ελεύθερα σου στο walk-up στον Παπα-Νικολάου και το Μακίση, και αυτοί οι τρεις, που δεν είναι οι καλύτεροι στο Ολυμπιακού προφανώς, βάλανε 8 τρίποτα μόνο στο πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός και 13-21, και από εκεί πέρα το παιχνίδι πήρε το δρόμο του. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διαστηματάκι 3-4 λεπτών μεταξύ τρίτης και τέταρτης περίοδου, εκεί που διαφορά πήγε από τους 25-26, πόσο έχει φτάσει, και έφτασε, ξέρω εγώ, λίγο πάνω από τους 10 για τη Μονακό, που και πάλι δεν έτυχε σε κανένα σημείο ότι μπορούσε να κάνει την άνατροπη. Το έλεγξε απόλυτα ο Ολυμπιακός το πράγμα, ήταν όσο σοβαρός έπρεπε, έγινε και το rotation που έπρεπε για να παίξουν όλοι και να πάρουν το χρόνο τους και να σκοράρουν και να νιώσουν καλά, γιατί νομίζω ότι η διαφορά του Ολυμπιακού του φετινού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι βασίζεται σε περισσότερους παίκτες και η δουλειά έγινε. Εντάξει, προφανώς και είναι πολύ σημαντικό το επίτευγμα της πρόκρισης στο Final Four. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που το θεωρούν αμεληταίο ούτε αυτονόητο, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, κάθε χρόνο και ισχυρότερος, και το να πηγαίνει σε 5-4 Final Four σίγουρα δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, και μάλιστα να το καταφέρνεις και τις περισσότερες φορές ως μια από τις πρώτες ομάδες της κατάταξης, γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είχε τρεις πρωτιές, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Βέβαια από εδώ και πέρα αρχίζει μια άλλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, γιατί όλη η πίεση, όλο το άγχος της μη κατάκτησης του τίτλου την προηγούμενη τετραετία έχει λειτουργήσει λίγο σωρευτικά και επιβαρύνει λίγο ψυχολογικά την ομάδα. Πέρσι αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, που είχε και μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του. Πολύ καλή ομάδα θα έχει και φέτος, πιθανότατα τη Φενέρ. Και πρέπει να φανεί αν ο Ολυμπιακός, πέρα από το αγωνιστικό που νομίζω ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ φέτος για να διεκδικήσει να φτάσει και ως τον τίτλο, είναι καλύτερη ομάδα δηλαδή και από πέρσι και από πρόπερσι και από πριν τρία χρόνια, πιο πλήρης, πιο γεμάτη. Έχει όμως να διαχειριστεί και αυτό το άγχος του πρέπει επιτέλους να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί δεν τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, που όλο αυτό είναι ένα βάρος που, ας πούμε, πέρσι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί η ομάδα. Ήταν φανερά πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα και ψυχολογικά επηρεασμένοι από όσα είχαν προηγηθεί από αυτό το μεγάλο πρέπει που υπήρχε στις πλάτες των παιχτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Φυσικά και να διατηρηθεί σε καλή φόρμα μέχρι και την διοργάνωση του Final Four. Σίγουρα θα έχει μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του. Φενέρ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι απέναντί του, είναι μια ομάδα η οποία είναι και πολύ καλά δουλεμένη και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ένα το κέρδισε, ένα το έχασε οριακά. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι κακός μπελάς. Νομίζω, ας πούμε, περισσότερο από ότι, ας πούμε, η Real θα είναι για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, βάσει των χαρακτηριστικών της, αλλά χωρίς να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι για δεδομένο ελληνικό τελικό, γιατί πάγαμε αρκετό στραπάτσο πέρσι. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να αποβάλει την πίεση. Και αν μπορέσει να παίξει τον μπάσκετ που παίζει όλη τη σεζόν, έχει μεγάλη τύχη να το κατακτήσει. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί αντίπαλοι και με προσωπικότητες. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Φενέρ, ενδεχομένως, η Ρεάλ, που και αυτή δείχνει να είναι φαβορή, αλλά να δούμε.

γιατί σήμερα η Χαραπολίτης έβαλε μπελάδες. Ο Παναθηναϊκός που αν προκριθεί όπως όλα δείχνουν και παίζοντας την έδρα του, είναι μια ομάδα που έχει και τις προσωπικότητες αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα ίσως από κάθε άλλη ομάδα. Αλλά το πρώτο πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, ένα άλλο είναι αυτό το ψυχολογικό βάρος. Αν αυτό το κάνει, θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Η υπόλοιπη μισή είναι να παίξει και τον μπάσκετ που μπορεί. Αν δεν ξεπεράσει το ψυχολογικό βάρος, νομίζω ότι θα έχουμε μία ακόμα επανάληψη όσων έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το περσινό. Και αυτό θα μεγαλώσει και την πίεση για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, γιατί ο κόσμος, κακά τα ψέματα, μετράει τους τίτλους. Λίγοι θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή, η πιο συνεπής ομάδα της κανονικής περίοδου. Έπαιξε ενδεχομένως και το καλύτερο μπάσκετ σε μεγαλύτερα διαστήματα και κέρδισε και τις επιφημίες των ουδέτερων, τέλος πάντων, αν δεν καταφέρει να φτάσει ως το τέλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Είναι αυτές οι δύο εβδομάδες σημαντικές και νομίζω ότι όλα θα ξεκινήσουν πρωτίστως από το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο ψυχολογικό κομμάτι για να μπορέσει να παρουσιάσει και το μπασκετικό, το οποίο είναι αναμφίβολα πολύ ωραίο, πολύ θελκτικό και πολύ αποτελεσματικό, τουλάχιστον σε μπάσκετ κανονικής περίοδου και play-off σειρών. Τα νοκάουτ είναι μια άλλη ιστορία. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, άλλες όχι. Φέτος, ας πούμε, στο τελικό του κυπέλου ήταν απογοητευτικός στο μοναδικό νοκάουτ που έχει δώσει. Είναι μια άλλη ψυχολογία αυτών των αγώνων και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να τη διαχειριστεί, να τη σηκώσει.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα σχόλια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να καλησπερίσουμε Παναγιώτη Κεφαλά. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα.
1: Πολύ καλά. Χαρά, εσύ.
2: Απολαμβάνετε Emirates, φανταστώ,
0: Ναι, ναι, μεγάλη απόλαυση.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Μεγάλη
2: και
0: απόλαυση.
2: Μια δόση ειρωνίας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά στον Πριγκιπάτο και μπορούμε να κρατήσουμε σαφέστατα ότι με αυτή την οτροπία πήγε, δεν ήθελε να δώσει παράταση στην όσο λαμπερό και όμορφο είναι το Πριγκιπάτο και αξίζει να το επισκεφτείς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παρατείνει την παρουσία του εκεί. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίλεπτο στο οποίο η Μονακό ξεκίνησε με ένα 7-0, νομίζω από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός έπαιξε βάσει των δυνατοτήτων του, βάσει της φόρμας της οποίας βρίσκεται αυτό το τελευταίο διάστημα που έχουν ξεκινήσει, λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off που είχε αρχίσει έτσι να δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, από τη στιγμή κιόλας όπου δεν έχει και απουσίες, δεν έχει και απώλειες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μπορεί να αξιοποιήσει όλο του το ρόστερ, ένας πιο πλήρης Ολυμπιακός, ένας σοβαρός Ολυμπιακός θα λέγαμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, με εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας, ειδικά για εκτός έδρας παιχνίδι, 54,5% στα τρίποντα και 60% στα δίποντα, ακόμη και στις βολές είχαν τρομερή συγκέντρωση οι παίκτες του Μπαρτζόκα με 87%. Κυρίαρχησε στα rebound, στις assist έκανε ένα παιχνίδι αλτρουιστικό όπως συνηθίζουν με 29. Γενικά ήταν μια πολύ σοβαρή, πολύ όρημη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ ωραία σειρά θα έλεγα εγώ, Παναγιώτη, γενικά όλη τη σειρά.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι είναι πια, αφού μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικά νομίζω ότι συνολικά θα αντιμετώπισε με την απαιτούμενη σοβαρότητα και οριμότητα όλη τη σειρά. Ήξερε ότι η Μονακό δεν έχει τις λύσεις, δεν έχει το ρόστερ, ότι είναι μια ομάδα αποδυναμωμένη και ότι δεν θα άντεχε σε μια σειρά.
0: Όμως, η Μονακό θα είχε ελπίδα με τόσο ελληματικό ρόστερ μόνο, ας πούμε, αν ήταν ένας αγώνας. Πες ότι συσπυρώνεις, ξέρεις, τα δίνεις όλα κτλ. Σε μια σειρά αγώνων, όταν είσαι απέναντι σε μια τόσο γεμάτη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός και εσύ είσαι τόσο, ξέρεις, σε τόσο δύσκολη θέση λόγω των απουσιών, σε σειρά αγώνων δεν νομίζω ότι υπάρχει τύχη. Ένας αγώνας λες, ξέρεις, θα δίνουμε όλα. Κάτι μπορεί να πάει στραβά, ας πούμε, κάτι μπορεί να γίνει σε σειρά αγώνων.
2: Ακριβώς, ναι. Παίζω για 40 λεπτά στα κόκκινα και κάτι γίνεται σε
0: σειρά αγώνων. Ναι.
2: Δεν είναι εύκολο και αυτό ουσιαστικά το κάνει και στρατηγικά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, γνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα Λειψανδρίας το οποίο έχει η Μονακό, όταν πατούσε τον Γκάζι, ακριβώς, την κούραζε τους παίκτες και είναι απόλυτα φυσιολογικό, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κούραση. Ήξερε η Μονακό για να μείνει μόνο στο παιχνίδι, δεν μπορούσε να παίξει άμυνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να καταναλώσει ενέργεια επέκτασης και στην άμυνα. Οπότε θα έπρεπε να αφιερωθεί στο μπροστινό κομμάτι. Από την άλλη όμως ο Ολυμπιακός στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, μάλλον και στα τρία παιχνίδια και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έπαιζε και καλή άμυνα, οπότε την κούραζε και στην επίθεση. Άρα προφανώς μπορεί το πνεύμα και το μυαλό των παιχνών της Μονακό να θέλει να συνεχίσει το παιχνίδι, το κορμί όμως δεν ακολούθησε και γι' αυτό έκλεινε τα παιχνίδια με άσχημα ποσοστά, με πολλά χαμένα lay-up και τρίποντα μαρκάριστα.
0: Και με κατάρρευση στο τέλος των αγώνων τελικά. Δηλαδή.
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο Ολυμπιακός δηλαδή έπαιξε έξυπνα και με τη φθορά, είχε και την ευκαιρία να το κάνει με πολύ πιο γεμάτο ρόστερ, αλλά σαφέστατα μπορούμε να κρατήσουμε ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες ο Ολυμπιακός με τη σοβαρότητα που δείχνει έδειξε όμως ότι είναι και σε καλή κατάσταση ενώπιση του φάνα.

0: 4 και είναι αυτό που λένε, το έχουμε ξαναπεί νομίζω και σε ένα προηγούμενο παιχνίδι, ότι έπαιξε και γερμανικά, δηλαδή τι σεβάστηκε τώρα να μπει να παίξει και να κάνουν τους Harlem Globetrotters. Αυτό ελοχεύει και ο κίνδυνος να τραυματιστείς όταν χαλαρώνεις. Συνήθως στα χαλαρά έρχονται και οι ατυχίες. Όταν είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος, έτοιμος να παίξεις και να παίξεις με βάση των δυνατοτήτων σου και να σεβαστείς τον αντίπαλο, γιατί είναι και σεβασμός στον αντίπαλο και όλη την προσπάθειά τους κάνουν. Εσύ δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα και να, με το παιχνίδι να τους δείχνεις ότι ό,τι και να γίνει εγώ θα σε νικήσω. Ήταν και μια μορφή σεβασμού την οποία έδειξε ο Ολυμπιακός. Η γερμανική νοοτροπία αυτή, όσα γκολ μπορώ να σου βάλω θα τα βάλω, γιατί σε σέβομαι, δεν θα κάνω πασούλες. Πέρασε λοιπόν το απόλυτο φαβορί, το δικαιούται. Όχι μόνο με βάση την εικόνα που έδειξε τα πλέον ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν αυτή η συνέπεια και η συνέχεια που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν που τον έφεραν στην πρώτη θέση και να έχει το προνόμιο, όπως ήταν, όπως είδε και η κατάσταση, να παίξει με την Μονακό, μια ομάδα κατώτερη του, μια ομάδα που πήγε με πολλά προβλήματα και μένει να δούμε τώρα που λογικά θα περιμένει και τη Φενέρ στα επιτελικά ο Ολυμπιακός, θα το δούμε αύριο αυτό, αλλά και μέχρι τώρα να γίνει το Final Four έχουμε ακόμη 17 μέρες μπροστά μας, προς το παρόν έχει βάλει πολύ Arsenal πάντως, γι' αυτό σε αυτό το σημείο νομίζω τελειώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ.
1: Γεια σου Παναγιώτη, εμείς ευχαριστούμε. Παναγιώτη. Λοιπόν, καλά τα είπε ο Παναγιώτης Κεφαλάς, σε όλα δηλαδή, αλλά και για τον γκολ της Arsenal, το οποίο μπήκε μόλις τώρα. Και...
2: Σε ιδανικό σημείο, είμαστε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Σάκα είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την Arsenal.
1: Έχει την κατοχή, ναι. Γύρναγε την μπάλα γύρω-γύρω, δεν έβρισκε διαδρόμους τόση ώρα, αλλά δοκίμασε με υπομονή. Πέρασε την μπάλα δεξιά, βρέθηκε ένα ρήγμα και είχε τον γκολ από τον Σάκα πριν από πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση.
2: Το βλέπω
1: το
2: replay, κανονική,
1: όλα κανονικά δείχνουν, ναι. Οπότε 1-0 το παιχνίδι της Άρσενα με την Ατλέτικο.
2: Εντάξει, είναι αυτός ο τύπος του παιχνιδιού της Ατλέτικο. Παίζει εντάξει και αρκετά. Αρκετά συχνός στο σύγχρονο, στο πούμε, ποδόσφαιρο.

0: θα δώσει την μπάλα στην Ατλέτικο και η Ατλέτικο θα πρέπει πλέον να επιτεθεί για να βρει.
1: Όλα αυτά βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Οπότε πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε, γιατί θα έχουμε πραγματάκια πια και από το πριγκιπάτο.

Μπήγαν στο παρεφέμου 94,6. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του επί της Μονακό με 82-105 βρίσκεται πλέον στο Final Four, στο οποίο θα αγωνιστεί, να πούμε, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Θα είναι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός, χρονικά στον ημιτελικό δηλαδή, ο οποίος θα γίνει στις 6 και περιμένει τον αντίπαλό του, θα προκύψει από το ζευγάρι της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, ενώ οι νικητές των άλλων δύο ζευγαριών, του Παναθηναϊκού Βαλένθια δηλαδή και του Ρεάλ Χάποελ, θα βρεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό, τον δεύτερο χρονικά, που θα γίνει στις 9 το βράδυ της Παρασκευής και 9 το βράδυ της Κυριακής. Στο τελικό, το λέω γιατί ρωτάτε αρκετοί για τις ώρες ήδη από τώρα. Λοιπόν, να πούμε τις επίσημες καλησπέρες μας που δεν τις έχουμε πει. Ωραία. Παρέα μέχρι τις 12, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, Κώστας Μιαούλης, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον συνήθι τρόπο, που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού. Η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα, μπαίνετε εκεί και γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook.

0: στη στοίχημα με πρόμο code το φέρτο 720. Δηλαδή, όπως είπαμε, λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, φέρτο όλο μαζί, φέρτο 720, χωρίς κενά ανάμεσα.
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Στοίχημα, και... συγγνώμη, είναι στη μισή ανήκει, 21 πλαξ, παίξε υπεύθυνα.
1: Και παρακαλούμε τον Παναθηναϊκό να τελειώσει τη σειρά με τον έναν τον άλλο τρόπο, μην έχουμε τίποτα τράβαλα την άλλη Τρίτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι ο πρώτος ημιτελικός Eurovision.
0: Δηλαδή, ας μην το κάνουν για εμάς, ας μην το κάνουν για τον Πετρίδη.
1: Ναι.
0: Ας το κάνουν για την Eurovision.
1: Ναι,
0: ναι, τελικά.
1: Ναι, ας το κάνουν έστω για τον Ακύλα. Δηλαδή. Ναι. Έστω. Παραπέδε μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μία μέρα που κατά τα άλλα στενάχωρη, πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
0: Πάρα πολύ αγαπημένος παίκτης, ναι. ο Πικουλίν Ορτίθ. Και πολύ στεναχωρέθηκα που έφυγε έτσι νέος από τη ζωή. Πάλεψε με την αρρώστια, 62
1: ναι.
0: νομίζω.
1: 62 στα μόλις. 63, ναι. Ναι, ναι πολύ ήτανε μικρός. Πάλευε γύρω στα 3 χρόνια τέλος πάντων. Με καρκίνο παχαίος εντέρου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μικρός. Ναι, ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε, τον αγαπήσαμε, ένας παίχτης.
0: Ένας παιχταράς,
1: πραγματικά.
0: Ένας παιχταράς, ένας παιδαράς 2,5 μέτρα, ένας παλίκαρος, αρχοντικός, έτσι έπαιζε πάντα καμαρωτός όρθιος. Δεξής. Το θυμάμαι πάντα να είναι πάρα πολύ καμαρωτός, με πολύ ωραίο στυλ. Τον είχαμε δει και στα μέρη μας να έχει παίξει 3 ομάδες εδώ στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Από μια χώρα που δεν έχουμε, δεν είχαμε πολύ συνηθίσει, ειδικά τότε όταν ήρθε, το Πορτορίκο, ο πιο γνωστός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Ο Πικουλίν Ορτίθ, το Πικουλίν σημαίνει ζυζάνιο, να πούμε, είναι το ψευδώνυμό του.
0: Ναι, ναι.
1: Το ψευδώνυμό του. Εδώ πέρα τον είδαμε με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή έσκασε στη Λάρισα ξαφνικά, ας πούμε, στα 31 του και λέει: κάτσε ρε φίλε, πρόπερς δεν έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Τι έγινε, σε είδαμε ξαφνικά. Από το NBA έσκασε στη Ρεάλ. Από τη Ρεάλ στην Μπαρσελόνα στα 28-29, ξαφνικά στα 31 του στη Λάρισα. Λέμε: όπα, τι έγινε. Τι παίχτηκε εδώ πέρα. Μετά έμεινε εδώ, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στον Άρη, ξαναπήγε στον Άρη, στον Άρη που νομίζω ότι αγαπήθηκε, δηλαδή τους ομάδες που πέρασε από την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη αγάπη και ήταν αμοιβαία η αγάπη με τους φίλους του Άρη, σπουδαία καριέρα, πήρε νομίζω και κόρατς με τον Άρη ο Πικουλίν. Είναι. Είχε κλείσει και ένα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο ακυρώθηκε, γιατί το είχαν βγάλει ιστορίες, θυμάστε, για στεροειδή που αθωώθηκε μετά, αλλά μετά δεν ήθελε να έρθει ο Ορτίθ να παίξει στην Ευρώπη. Τώρα αυτές είναι άλλες ιστορίες. Ένας σπουδαίος παίκτης που έπεσε και σε μια σπουδαία εποχή της Ρεάλ, έπαιξε και σε καλή Ρεάλ τότε, με Μπυριούκοφ, με Ρωμάη, με διάφορους ωραίους παίκτες. Ένα πολύ ωραίο παίκτη, αυτό που λες, ένα που γούσταρες να τον βλέπεις στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι την καριέρα του πολύ στο NBA, να σου πω εγώ, δεν τον πολύ θυμάμαι στους jazz, είναι η αλήθεια, αλλά στην Ευρώπη νομίζω τον απολαύσαμε και καλή του ώρα. Καλή του ώρα. Όπου και να είναι. Ναι, παιδιά, πρώτος παίζει ο Ολυμπιακός, πρώτος ημιτελικός του Final Four παίζει ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 9. Πέθανε από πατσάκαλος. Τι μας τα λέτε τώρα ένα-ένα. Πού βρέθηκε αυτό τώρα δηλαδή ξαφνικά. Γιατί μας τα σκάτε έτσι. Δηλαδή περιμένετε να ξεκινήσουμε να πούμε αυτό το πράγμα για να το... Α, είναι τώρα, είναι πριν από μία ώρα. Γι' αυτό. Είναι φρέσκια είδηση. Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώνεται. Ο παπά, τον θυμάστε τον Παπατσάκαλο. Παντά, γιατί έχει συμμετάσχει σε διάφορα πάνελ τηλεοπτικά. Ναι.
0: Όχι πάντα με γλυκό λόγο, θα έλεγε κάποιος.
1: Όχι πάντα με γλυκό λόγο, είναι η αλήθεια, αλλά είναι τέλος πάντων από τους ιερείς οι οποίοι γίνανε ευρέως γνωστοί μέσα από την τηλεόραση. Κάποιος θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ήταν... μαχητικός. Άλλος θα έλεγε ότι ήταν απλώς αυθόρμητος. Άλλος θα έλεγε ότι κοντραρίστηκε με την Εκκλησία ο Παπατσάκαλος. Τέλος πάντων, ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος σε κάθε περίπτωση. Οπότε σήμερα θα τα λέμε το ένα πίσω από το άλλο, καπάκι. Εν πάση περιπτώσει, Ναι.

0: Ναι, παιδιά, όλες οι ομάδες τότε ελληνικές, όταν ήρθε ο Ορτίθ, είχαν ποιοτικούς ξένους. Ήταν χρυσή δεκαετία για το ελληνικό μπάσκετ. Η δεκαετία του 90, δεν το συζητάμε, και ειδικά το πρώτο της μισό, και πάρα πολλά χρήματα τότε. Πέφτανε απλώς, είναι εντυπωσιακό, και δεν το θυμάμαι πώς ο Ορτίθ ήρθε στη Λάρισα. Αυτό το κομμάτι της Λάρισας πραγματικά δεν το θυμάμαι. Πώς από όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ορτίθ έσκασε στη Λάρισα στα 31 του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία αυτή τη στιγμή. Μέχρι και στο Hall of Fame έχει μπει ο Πικουλίνο Ορτίθ, να πούμε έτσι. Δεν είναι κανένας τυχαίος. Το 19 κιόλας μπήκε στο Hall of Fame. Τέλος πάντων, λοιπόν, εκτός από τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, έτσι θυμίζουμε και η Χάπολ κέρδισε τη Ρεάλ, μείωσε σε 2-1. Ο Ολυμπιακός στη Μονακό 3-0. Το Άρσεναλ Αθλητικό θυμίζουμε 1-0 στο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ ζορίζεται χωρίς τον Ταβάρες, θέλω να σου πω.
0: Ζορίζεται και δεν θα τον έχει στη σειρά. Επιβεβαιώθηκε.
1: Και θα δούμε και για μετά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση από τώρα. Ζορίστηκε, είχε και ένα στο παιχνίδι για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, εκτός και τον Καρούμπα, ο οποίος ψηλοτραυματίστηκε και ξαναμπήκε στο παιχνίδι μετά, αλλά δεν πάταγε πολύ καλά. Αυτά τα λέω διότι βρέθηκε, ας πούμε, χωρίς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Όχι ότι η Χάποελ έχει τίποτα, ας πούμε, κολοσσούς, αλλά ο Τούρου μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα, χωρίς να έχει έτσι κάποιον αντίπαλο ποιοτικό. Και ξέρεις, θα προσπαθεί. Δεν είναι μόνο ότι όταν λείπει ο Ταβάρες, τέλος πάντων, όταν λείπουν οι ψηλοί, ότι οργιάζει μόνο απέναντι ψηλός. Ο Ταβάρες λειτουργεί σαν σκιάχτρο και για τα μπασίματα των παιχτών μέσα και για τα σουτάκια τα 3 μέτρα, 4 μέτρα.
0: Συζητάς.
1: Έχει βασίσει το παιχνίδι του εκεί ο Σκαριόλο και η Ρεάλ γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Να έχει το σκιάχτρο κάτω το καλάθι για να μην μπαίνουν οι υπόλοιποι, να μην κάνουν δυσδύσεις. Όταν λείπει το σκιάχτρο, πολύ πιο ελεύθερα πάνε και οι παίχτες της αντίπαλης ομάδας, είτε σε lay-up, είτε σε κοντινά σουτ, είτε σε floater. Γιατί ακριβώς ξέρουν δεν υπάρχει στο ατελείωτο κορμί του Ταβάρες να τους κόψει. Αυτό το λέω διότι έχει ενδιαφέρον το μάτς της Πέμπτης, το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ακριβώς διότι και θάρρος πήρε η Χάποελ.
0: Βέβαια. Και βλέπει ότι ενδεχομένως σε σχέση και ειδικά και με τα δύο πρώτα παιχνίδια, ότι όχι μόνο καλυτερεύσαν οι δύο το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι είναι πλέον όντως διαφορετικό χωρίς τον Ταβάρες. Άρα μπορούν να το οργανώσουν και καλύτερα.
1: Δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είχε και η Ρεάλ σε πολύ κακή μέρα τον Καμπάσο που είχε κάνει όργια στη Μαδρίτη στο προηγούμενο μάτς.
0: Ναι, είχε 3 στα 11 εντός
1: παιδιά. Είχε πολύ μέτριο το Χεζόνι, αξίζει παίχτες οι οποίοι περιμένει να τραβήξουν. Ο Χεζόνι, ο οποίος νομίζω τώρα για την Ισπανία έβαλε 40 πόντους πριν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, έχουν σημασία και όλα αυτά, γιατί ξυλίπει ο Ταβάρες. Άμα δεν σου τραβήξει ο Καμπάτσο, άμα δεν σου τραβήξει και ο Χεζόνια, και παίχτες που παίρνουν την μπάλα και προσφέρουν πολλά πράγματα. Εντάξει, και η Χάποελ είναι ποιοτική ομάδα, έχει πολύ καλά γκάρ, έχει πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Έχει κίνητρο. Εντάξει, τα λέει κανείς, παίζει την έδρα της, αλλά ποια έδρα της.
0: Ποια έδρα, είναι στη Βουλγαρία. Παίζει. Τέλος πάντων, λοιπόν, καθώς οι ομάδες βγαίνουν για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ατλέτικο, εμείς κάνουμε μια διακοπή, κυρίες και κύριοι, διότι ώρα είναι 11, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Είμαι ο δεύτερο Fight Club. Το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο βρίσκεται στο 50 λεπτό. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Σάκα από το 45. Και αύριο έχουμε τον ημιτελικό που κακά τα ψέματα αυτόν περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Bayern Paris περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Για τον ημιτελικό όμως αυτόν θα μιλήσουμε σε λιγάκι, καθώς επιστρέφουμε στο Μονακό σε ζωντανή σύνδεση με τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, έχουμε σε αυτό, έχουμε σαμπάνιες, έχουμε βρεξίματα, έχουμε εντάξει πανηγυρικό κλίμα, το καταλαβαίνουμε, προφανές είναι, έλα Νικόλα.
1: Χαίρετε, εντάξει, όχι, σαμπάνιες δεν έχουμε, σίγουρα υπάρχει.
0: Εντάξει, επειδή είναι Μονακό, κατάλαβες, όχι επειδή έχει κερδίσει τίποτα, ξέρεις, σαν νεράκι, ας πούμε, ναι.
1: Είναι συνηθισμένη και συγκρατημένη, εντάξει, το περιμέναμε και περισσότερο άλλωστε, ότι θα γίνει από εδώ απόψε το 3-0 και νομίζω ότι και πανηγύρισαν, είπαν ένα Ολυμπιακός, ένα ΣΔΟ και ετοιμάζονται για την επόμενη πρόκληση. Το μήνυμα το έστειλαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού που μίλησαν σε όλα τα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Υπάρχουν και δηλώσεις ήδη στα social media του Big Watch Sport, μπορείτε να τις ακούσετε για να τις δείτε. Πολύ πολύ χαλαρά τα πράγματα. Το μόνο ότι μας πειράζει πλέον είναι ότι όλοι μας θέλουν ένα εισιτήριο και μας έχουν ζαλίσει το Παναγιώτης Αγγελόπουλος για εισιτήρια, γιατί είναι το Final Four στην Ελλάδα. Εμείς κοιτάμε τον ημιτελικό, δεν μιλάμε για τρόπαια, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ήταν το μήνυμα και του Παναγιώτη και του Γιώργου. Είμαστε μια ομάδα που είναι γεμάτη, μια ομάδα που παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Αλλά αυτό που κοιτάμε είναι ο ημιτελικός. Να δούμε αν θα παίξουμε με τη Φενέρη, με τη Ζάλγκυρης, για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι και ο κόσμος πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Θα είναι απογευματίσει πάρα πολλά Final Four με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Από ότι η αποστολή του Ολυμπιακού επιστρέφει αύριο το μεσημέρι.
2: Και είναι και ο μοναδικός που έχει κατακτήσει, Νίκο, από το ρόστερ.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Και τον κόσμο του Μπαρτζόκα εννοείται, έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τους παίκτες.
1: Είναι αυτός, σωστά, ήταν στο Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο ο Κώστας Παπανικολάου. Ήταν στο Λονδίνο, ήταν μετά στην επιστροφή επιστροφή του στο Κωνσταντινούπολη, έλεγε μόνο της Μαδρίτης, που ήταν στο NBA. Mm-hmm. Όλα τώρα τα έχει ζήσει κανονικά ο Παπανικολάου. Να δούμε και τη δική του άποψη για το, για τη σειρά, αλλά και για το τι θα ζήσει ο Ολυμπιακός. Τον έχουμε. Λοιπόν, λέγαμε τώρα στον αέρα του Μπιγούνσπορ, ότι τα έχει ζήσει όλα τα Final Four, έτσι. Και ο μόνος που έχει κατακτήσει τρόπαιο, πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ήρθε η ώρα.
3: Η ώρα θεωρούμε ότι είναι κάθε φορά. Προφανώς και πιστεύουμε σε αυτό, προφανώς και πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, το έχουμε αποδείξει και στην κανονική διάρκεια, το αποδείξαμε και στα play-off με πάρα πολύ σοβαρές και δυνατές εμφανίσεις. Μένουν άλλα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Να δουλέψουμε στις δύο εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας σε υψηλές εντάσεις και με το καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχουμε δει όταν δουλεύουμε έτσι βγάζουμε το αποτέλεσμα που βγαίνει κιόλας μέσα στο παρκέ. Είμαστε μια καλή ομάδα, καλά δουλεμένη, οπότε έχουμε την αυτοποίηση να πάμε να τα καταφέρουμε.
1: Το κάνατε να φαίνεται εύκολο με την Μονακό το 3-0. Ήταν ένας συνδυασμός και η κατάσταση που ήσασταν, που κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ καλή, είναι τα προβλήματα της Μονακό.
3: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι η σοβαρότητα που επιδείξαμε και στα τρία παιχνίδια δεν χωρά εφισβήτηση για το, για το ότι είμαστε μια καλύτερη ομάδα. Η Μονακό επέλεξε, παίκτες της Μονακό, όχι όλοι και όχι ο οργανισμός, να το διευκρινίσω, επέλεξαν πριν τη σειρά να μιλήσουν, να πούνε πράγματα, να πούνε ότι τους έχουμε τις δύο φορές, ότι εμείς έχουμε τον τρόπο, έχουμε το know-how. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στη Μονακό, είχε πάρα πολλά προβλήματα και παρόλα τα προβλήματά της κατάφερε να δείξει χαρακτήρα, να δείξει αξιοπρέπεια και να βρεθεί στα play-off. Και εμείς από τη σειρά μας με τρομερές εμφανίσεις και στα τρία παιχνίδια καταφέραμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, που είναι η πρόκληση.
1: Η διαφορά σχέση με τις άλλες χρονιές είναι ότι έχετε ένα ρόστερ πάρα πολύ βαθύ, δηλαδή παίξαν και σήμερα 11 παίχτες, υπήρχαν εκτός αποστολής παίχτες που κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι σε οποιαδήποτε δωδεκάδα. Νιώθεις ότι δεν είναι ο Ολυμπιακός των τριών παίχτων των τεσσάρων, είναι μια ομάδα συνόλου όχι μόνο στα χαρτιά και ουσιαστικά.
3: Καλά, σίγουρα το να έχεις τόσες πολλές λύσεις όπως λες και εσύ είναι μόνο ευχάριστο όχι μόνο για τον προπονητή αλλά και για την ομάδα, να αντιμετωπίσει δυσκολίες, να αντιμετωπίσει προβλήματα ενδεχομένως που μπορεί να προκύψανε μέσα στη χρονιά, για να μην αλλοιωθεί ο τρόπος παιχνιδιού. Όλα τα παιδιά έχουν επιδείξει τρομερό επαγγελματισμό και προσήλωση στο στόχο και μένει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί προφανώς δεν έχουμε καταφέρει, πέρα από την πρόκληση στο Final Four που είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν είναι αμεληταία, δεν έχουμε καταφέρει το μεγάλο μας στόχο.
1: Για να κλείσουμε, επειδή θα δώσετε πολλές συνεδεύσεις, αλλάζει κάτι το γεγονός ότι το Final Four είναι στην έδρα του Ιωνίου αντιπάλου?
3: Προφανώς μας δίνει κίνητρο, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει για τον κόσμο μας και προφανώς είναι κάτι το οποίο, ένα κίνητρο με το οποίο δουλεύουμε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Κώστα Παπα-Νικολάου, παιδιά.
2: Ωραία, και όπως μας διορθώνουν και οι φίλοι, και ο Πίτερς έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, αλλά με Τζεσκά βέβαια.
1: Με την Τζεσκά, ναι.
2: Σωστά, από του
1: Παπα-Νικολάου, μόνο
2: με τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Σωστά. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Αν καταφέρω να λύσω κάτι ακόμα, θα επικοινωνήσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα. Στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ατλέτικο είχαμε μια καλή ευκαιρία με σου του
2: Γκριεσμάν, νομίζω.
0: Του Γκριεσμάν, ναι. Το οποίο αποκρούστηκε στην επαναφορά. Ο Γκριεσμάν και πάλι έπεσε κάτω, κάτι ζήτησε από το γεγονός ότι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση. Υποθέτω ότι η φάση ελέγχεται από το ΒΑΡ. Δεν έχουμε
2: συνέχεια στον αγώνα, ναι.
0: Ναι. Περιμένουμε λογικά, γιατί τσιμπάει την μπάλα ο Γκριεσμάν και
2: τον βρίσκει βέβαια στο αριστερό πόδι. Ήθελε, δεν ήθελε.
0: Ο Καλαφιόρη κάνει το...
2: την επαφή.
0: Ναι. Την επαφή. Τώρα τι είδους επαφή είναι. Μάλιστα, πηγαίνει στο ΒΑΡ ο διαιτητής, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι.
2: Όχι, δεν έκανε το σήμα. Δεν έκανε το σήμα του ΒΑΡ. Άρα ελέγχθηκε η φάση και προφανώς συνεχίζουμε.
0: Ναι. Μα μπήκε και ο Σόρλοθ, για τον οποίο πολλή κουβέντα έγινε. Ξεκίνησε από τον πάγκο, να πούμε. Ήρθε τώρα στο παιχνίδι ως αλλαγή. Προφανές και λογικό, διότι έκανε για την ακρίβεια τρεις αλλαγές μαζεμένες ο Σιμεώνε. Μπήκαν μέσα Καρντόζο, Σόρλοθ και Μολίνα και βγήκαν Λουκμάν, Λενορμάν και Σιμεώνε.
2: Μάλιστα.
0: Θέλει να δώσει προφανώς ορμή στην ομάδα του, η οποία κάνει αλλαγές και η Arsenal την ίδια ώρα. Απαντάει ο Αρτέτα με δύο δικές του αλλαγές. Ο ένας που βγαίνει είναι ο Καλαφιόρη και στη θέση του μπαίνει ο Χίνκαπη, αν τον προφέρω σωστά. Και να δούμε και τη δεύτερη αλλαγή ποια θα είναι. Βγαίνει ο Έζε και στη θέση του θα μπει ποιος. Και τρίτη αλλαγή έχουμε.
2: Ναι, είναι Σάκα, νομίζω βγαίνει.
0: Α, τρεις και τρεις λοιπόν γίνονται. Λοιπόν. Ο Μαντουέκε μπαίνει και μπαίνει και ο Όντεγκαρντ στον Σάκα. Μάλιστα. Άρα έχουμε τρεις και τρεις αλλαγές.
2: Φρέσκα πλεμόνια λέγεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά, είμαστε στο 58 λεπτό. Εδώ και 3 λεπτά τώρα δεν παίζεται μπάλα. Ναι. Στο παιχνίδι είχαμε φάσει και αλλαγές. Οπότε πάμε στον άλλο ημιτελικό. Στον ημιτελικό που περιμένουμε ανάμεσα στην Bayern και την Παρί. Αυτή τη φορά.
2: Ρεβάν στο 5-4.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι περιμένω ένα εξίσου συναρπαστικό ημιτελικό. Με αρκετά γκολ, ίσως όχι 9, αλλά θα έχει γκολ το παιχνίδι. Θα έχει πολλά γκολ. Δηλαδή βλέπω, ξέρεις, και τους δύο προπονητές είναι και οι δύο στο μήκος κύματος. Αυτό, μάλιστα, έδωσε μια ωραία ατάκα ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη τύπου. Είπε, λέει, θυμάμαι ότι σε κάποια φάση είχε πει ο Ναδάλ ότι το καλύτερο κίνητρο ήταν να παίζει με το Φέντερερ και το Τζόκοβιτς. Ναι. Έτσι και εμείς, λέει, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τις καλύτερες ομάδες. Και η Μπάγερν, λέει ο Ενρίκε, είναι μια ομάδα που παίζει θαυμάσια. Οπότε, ξέρεις, μεγάλη μας χαρά να την αντιμετωπίσουμε με ένα προβάδισμα που έχουμε, λέει, ενός γκολ, το οποίο όμως πραγματικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και νομίζω καλά το λέει και δεν το λέει, ξέρεις, έτσι συντηρητικά προπονητικά, διότι νομίζω ότι, ξέρεις, το έδειξε το πρώτο παιχνίδι ότι ένα γκολ σε αυτή τη φάση δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Δίνει προφανώς ένα πλεονέκτημα στην Παρί που μπαίνει μέσα το ένα γκολ παραπάνω, αλλά νομίζω ότι με το στυλ παιχνιδιού των δύο ομάδων, ξέρεις, γρήγορα τα πάμε πολύ γρήγορα, μπορούν να έρθουν σε ισορροπία και να γίνουν, ξέρεις, πάλι ανατροπή στην ανατροπή όπως είχαμε και την άλλη φορά. Θεωρώ, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Πιστεύω όμως ότι η Παρή θα πάρει την πρόκριση.
2: Εγώ θα πω Μπάγερν.
0: Εσύ θα πεις Μπάγερν, ναι.
2: Θα πω Μπάγερν.
0: Με στυλ παιχνιδιού.
2: Ένα στυλ παιχνιδιού, όχι Μπάγερν.
0: Όχι, λέω με ένα παιχνίδι το οποίο περιμένεις να είναι 2-0, ας πούμε, ή 4-1.
2: Δεν ξέρω να σου πω, επειδή έχουν προσδοκίες για πολλά γκολ, συνήθως όταν έχεις προσδοκίες για πολλά γκολ δεν μπαίνουν. Και όταν δεν έχεις προσδοκίες για πολλά γκολ, ξαφνικά γίνεται κάτι και βρέχει γκολ. Με ξέρεις κάτι παιχνίδια σαν την Arsenal με την Atletico που ούτε προσδοκίες έχεις ούτε γκολ μπαίνουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Bayern, επειδή ξέρεις, ένα πράγμα μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα, να επιτίθεται και να βάζει γκολ. Αυτό ξέρει να κάνει. Δηλαδή, ακόμα και αν πάρει σκορ πρόκριση, δεν είναι μια ομάδα που θα κάτσει πίσω από την μπάλα και θα προστατεύσει. Δεν ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Η ποιότητά τη είναι από τη μέση και μπροστά. Το DNA τη είναι να επιτεθούμε να βάλουμε όσα γκολ μπορούμε. Είτε χάνει όπως έχανε με 5-2 στη Γαλλία και το έκανε 5-4, αυτό. Είτε κερδίζει με 5-2. Η Bayern θα επιτεθεί να βάλει και έκτο γκολ. Όχι γιατί απαραίτητα θέλει να διασύρει τον αντίπαλο, γιατί αυτή είναι η φύση τη. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οπότε, αν πιάσει το ρυθμό τη η Bayern και αν μπορέσει να. Ξέρεις, να επιβάλλει το παιχνίδι της, να φτιάξει τις φάσεις της, να μην μπλέξει εκεί πέρα, ξέρεις, την άμυνα της Παρί. Πιστεύω θα βάλει το ένα γκολ παραπάνω, ξέρω εγώ, τα δύο γκολ παραπάνω που χρειάζεται, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην παράταση και θα περάσει εκείνη.
0: Ωστόσο, με έναν.
2: Έχει καθαρίσει και με το πρωτάθλημα, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι,
2: γιατί κάνει rotation, κάνει συντήρηση, ξέρεις, το πρωτάθλημα δεν έχει να κυνηγήσει κάτι.
0: Ωστόσο, εγώ λέω το εξής, ότι παρότι η Bayern έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού και έχει το Harry Kane μπροστά, ξέρεις, ως βασικό. Κύριο εκφραστή επιθετικό προσπαθειών, το κυριότερο, ας το πούμε έτσι, σε κάθε παιχνίδι. Η Παρή, χωρίς να ξεκινάει για να παίζει συνήθως με τον κλασικότερο, τον center for, ας το πούμε έτσι, τον center for σημείο αναφοράς,
2: ναι.
0: Δείχνει να έχει εύκολο τον γκολ.
2: Ναι.
0: Το έχει εύκολο τον γκολ. Το έχουν όλοι τις παίχτες εύκολο τον γκολ. Οπότε, εγώ με αυτή την έννοια περιμένω ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε αύριο. Και θα το παρακολουθούμε.
2: Εγώ λέω και για την μπάλα που έχει παίξει η Bayern όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, αξίζει ηθικά να πάει στο τελικό. Η Παρή είχε διαστήματα που δεν έπαιζε καλά. Γκάζωσε στο τέλος.
0: Mm-hmm.
2: Έφτασε μέχρι εδώ άξια προφανώς. Δεν είχε εντυπωσιάσει στη χρονιά.
0: Λογικό είναι η Παρή να μην κρατήσει όλη τη χρονιά. Γιατί σκέψω από ποια χρονιά έχει έρθει η Παρή. Έτσι. Που έφτασε και μετά το Παγκόσμιο Συλλόγο αυτό που λέγαμε. Τι κάνουν οι παίχτες οι Παρή. Με δύο εβδομάδες διακοπές, με μια εβδομάδα, 10 μέρες θα βγάλουν δύο σεζόν σερί.
2: Εντάξει.
0: Γίνεται.
2: Δεν είναι η μόνη ομάδα.
0: Θα πάνε και Μουντιάλ μετά.
2: Αρκετές ομάδες πέρασαν αυτή την ταλαιπωρία. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι η Bayern συνολικά μες στη χρονιά από τις ομάδες που έχουμε δει στο Champions League που φτάσαν ψηλά είναι η ομάδα που έχει παίξει την πιο ωραία μπάλα, την πιο παραγωγική μπάλα. Έχει βάλει πολλά γκολ, έχει προσφέρει πολύ θέαμα. Από αυτήν την άποψη το λέω ότι ας πούμε, θα άξιζε να είναι στο τελικό για όλο αυτό που έχει προσφέρει στο Champions League φέτος. Αυτό. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, ένας άλλος παίκτης που έχει προσφέρει στο Champions League, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο προσκήνιο για τελείως διαφορετικούς λόγους, διότι στη συνέχεια του χθεσινού επεισοδίου Neymar Robinho Jr.
2: Ναι.
0: Σήμερα τα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία λένε ότι ο Robinho Jr. ζήτησε ραντεβού από τη διοίκηση για να φύγει από την ομάδα. Mm-hmm. Διότι λέει ότι δεν γίνεται ας πούμε, να ζούμε αυτό το πράγμα. Λέει ότι είμαστε μια προπόνηση. Λέει, εντάξει, έγινε ένα σκηνικό και ο άλλος λέει με έβρισε, με έριξε κάτω και με έριξε μου χώνει μπουνιές ας πούμε, στο πρόσωπο. Mm. Οπότε δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, παιδάκι ο κιόλας.
2: Δεν είναι θέμα παιδάκι, ξεπαιδάκι. Είναι θέμα ότι.
0: Εντάξει, θέλω να πω ένας είναι 34 και ο άλλος 18.
2: Τι να κάνει, πάει το πλακό στο ξύλο, δηλαδή ο μικρός επειδή είναι πιο μικρός και πιο ντουζενάτος.
0: Όχι. Προφανώς.
2: Σου λέω, άλλος είναι ο Νεϊμάρ, είναι αυτό που είναι, είναι και ιδιοκτήτης με έναν τρόπο, έχει μερίδιο της ομάδας, έχει θεσμικό ρόλο. Δηλαδή, αφενός θα έπρεπε να συγκρατηθεί, γιατί είναι, ξέρεις, κοντζάμ άνθρωπος που λέμε, 34 χρονών. Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, δεν μπορώ να τα βάλω με έναν τύπο ο οποίος είναι και θρύλος του ποδοσφαίρου και κομμάτι της διοίκησης. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο οποίος θέλω να πω ότι το μικρό Ζομπινιό δεν έχουμε πολύ δει.
2: Ναι.
0: Παρόλα αυτά, ακολουθώντας οι Βραζιλιάνοι τις παραδόσεις, είναι από πέρσι έχει συμβόλαιο με τη Σάντος. Έχει δύο χρόνια μέχρι και το καλοκαίρι του 27 και παίζει και ακραίος σαν τον μπαμπά του. Ο μπαμπά του συνήθως έπαιζε αριστερά. Περισσότερο αυτός παίζει δεξιά και του έχουν δώσει και το 7.
2: Ναι.
0: Έτσι για να γίνουν όλα ωραία. Ενδεχομένως να τελειώσει όλη αυτή η ευτυχισμένη φάση. Όπως το βλέπω, δεν βλέπω έναν τρόπο πώς θα μείνει ας πούμε, τώρα το παίζει εκεί πέρα.
2: Ο Νέιμαρ.
0: Πριν το Δεκέμβριο, δύσκολο να σπάσει συμβόλαιο. Ο Νεϊμάρ. Δεν ξέρω τι θα πει διοίκηση, Κώστα.
2: Ναι. Μια καλή ερώτηση. Ο καθρέφτης μέσα στο γραφείο της νίκης.
0: Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Και μια που μιλάμε για, κυρίες και κύριοι, για, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο επεισόδια, αν θέλετε να μιλήσουμε για σοβαρά επεισόδια, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, πριν από 42 χρόνια, είχαμε μια πάρα πολύ σύντομη χρονικά, αλλά πραγματικά επική κλωτσοπατινάδα στον τελικό του Copa del Rey ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Athletic Bilbao. Mm-hmm. Τότε είναι αυτή η μέρα, είναι αυτό το σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια, με τι σημαίνει κανονική κλωτσοπατινάδα. Η οποία ευκαιρία για την Arsenal τώρα για το 2-0, η οποία χάνεται από το Γιόκερες στο 66. Είναι μια ιστορία, τέλος πάντων, που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά 2-3 χρόνια πριν, με τον Γκοϊκοετσέα πρωταγωνιστή, ο οποίος το Δεκέμβριο του 81 κάνει ένα τάκλιν παρόμοιο με αυτό που έκανε λίγα χρόνια αργότερα στο Μαραντόνα και αφήνει 7 μήνες εκτός αγωνιστικών χώρων τον Σούστερ.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ο οποίος έπαιζε στην Μπαρτσελόνα. Μετά από 1,5 χρόνο κάνει στο Μαραντόνα το ίδιο πράγμα, του σπάει τον αστράγαλο. Είμαστε απλώς χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, χωρίς κάποια φάση. Να θυμίσω πάντα, γιατί πάντα το λέμε, τι έκανα, τίποτα. Απλώς τον κυνηγούσε, ήταν λίγο κάτω από το κέντρο του γήπεδου, τον κυνήγησε και του σπάσε το. Πώς το λένε,
2: τον αστράγαλο.
0: Και του σπάσε τον αστράγαλο. Πολύ απλά. Λοιπόν, οπότε φτάνοντας στο τελικό του Copa del Rey το 84, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μια σχετική
2: ένταση.
0: Μια σχετική ένταση, ναι. Η Αθλέτη προηγήθηκε νωρίς με ένα γκολ του Εντίκα στο 11 και ήταν και το γκολ το οποίο έκρινε το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν μπήκε άλλο γκολ. Οπότε στο τέλος του παιχνιδιού υπήρχε πολύ μεγάλη τσαντίλα, όπως καταλαβαίνετε. Και γίνεται λοιπόν μια επικύκλωση ο πατρινέδο, η οποία διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Mm-hmm. Στην οποία γίνεται. Εντάξει, στο Μάλε Βράς έχουμε μια γωνιά του Μαραντόνα σε κάποιον. Μπαίνουν κάτι τύποι της Αθλέτικ μέσα. Ο Μαραντόνα κάνει μια καρατιά, ας πούμε, οποία, κάνει μια καρατιά, αλλά σημαντικότητα του χωρεί μια γονατιά του τύπου αυτού, του Σόλα, οπότε του σπάει τη μύτη, του σπάει το ζυγωματικό τύπος, πέφτει ανέστος όπως ήρθαν και τον πήρανε με φορείο μετά. Μετά μπαίνει κι άλλος λαός.
2: Περίεργο που κράτησε ένα λεπτό μόνο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, ένα τέταρτο ξύλου, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά λοιπόν μπαίνει ο περίφημος Μιγγέλη, ένας τύπος τον οποίο τον έκανε Ταρζάν στη Μπαρτσελόνα, ο οποίος και το έχει πιάσει κάμερα αυτό. Μπαίνει ένας τύπος αθλητικός, ο οποίος περπατάει, τον έχει πλάτη το Μιγγέλη και απλώς περπατάει ο τύπος. Λοιπόν, και φεύγει με τα όσα, έτσι απλά, και φεύγει με τις τάπες στην πλάτη του άλλου και με τον ξάπλο. Ήταν και θηρίο μου και με τον ξάπλο. Είναι αυτό που δεν κατάλαβα από πού του ήρθε ο άλλος. Τέλος, μετά πάει σχόλια μια καρατιά στο Μαραντόνα, ο οποίος πέφτει κάτω. Τέλος, φορεία πολλά. Αυτό έγινε. Πάρα πολλά φορεία, πολύ μεγάλη ένταση. Μετά ξαναπετάνε και διάφορα πράγματα από τις κερκίδες. Και τώρα σας τα λέμε όλα αυτά, όχι μόνο γιατί, εντάξει, υπάρχει ένα μικρό επικό βίντεο στο YouTube για όλα αυτά, αλλά για κάτι ακόμα επικότερο, αν μου επιτρέπετε. Στο φύλλο αγώνα δεν γράφτηκε τίποτα. Εντάξει.
2: Υπέροχο.
0: Δεν γράφτηκε τίποτα.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Αυτά. Έτσι.
2: Περασμένα ξεχασμένα που λέμε.
0: Σαν σήμερα, ναι, πραγματικά. Περασμένα ξεχασμένα. Τι να πω, ρε, τέλος πάντων. Είναι ένα μυθικό βίντεο. Τέλος πάντων, αν δεν το έχετε δει, ψάχτε να το βρείτε. Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο 1984, τελικός Copa del Rey. Ξέρω εγώ. Κλώτσο πατινέδα, δεν ξέρω πώς θα το ψάξετε. Μπρόλ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε το ημίωρο αυτό, κυρίες και κύριοι, με μια. Δεν θα την πω ακριβώς είδηση, προαναγγελία μάλλον είδηση που είχαμε σήμερα. Ακούσαμε σήμερα για πρώτη φορά τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει ότι η κυκλοφορία ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια, η απαγόρευση μόνο της κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με τα πεθαπέδια θα θεσμοθετηθεί κάποτε μετά τα όσα συμβαίνουν σχεδόν κάθε μέρα.
2: Ναι. Εννοείς σε λεωφορούς, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό απαγορεύεται, οι δρόμοι ταχύτητας κυκλοφορίας.
0: Ναι, ζούμε, απαγορευτεί γενικώς στους δρόμους. Να μπορούν να μείνουν μόνο πάνω σε πεζοδρόμια ή σε πάρκα ή σε πλατείες.
2: Κοίτα, υπάρχουν δύο είδη πατινιών. Υπάρχουν αυτά τα οποία πηγαίνουν μέχρι 6 χιλιόμετρα, δηλαδή ταχύτητα βαδίσματος να λέμε. Ναι. Όπου μπορούν να οδηγάνε, ας πούμε, παιδιά 12 ετών. Mm-hmm. Και υπάρχουν και αυτά που είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα, που πρέπει να είναι τα παιδιά από 15 ετών και άνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και απαγορεύεται η χρήση των πατινιών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, λεωφόρους και προφανώς σε εθνικές οδούς και τι δεν το συζητάμε καν.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, με το πεζοδρόμιο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Για το πεζοδρόμιο κανονικά είναι για τους πεζούς. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος, ότι μπορεί το πατίνι να κινείται στο πεζοδρόμιο. Αλλά αν διασταυρωθεί με πεζό, πρέπει το πατίνι να παραχωρήσει προτεραιότητα, πρέπει να κατέβει ο οδηγός ουσιαστικά και να το πάρει στο χέρι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να το πάνω στο πεζοδρόμιο με το πατίνι και να παραμερίζουν οι πεζοί.
0: Mm-hmm. Εσύ τα λες πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ
0: λέω
2: τι ορίζει ο νόμος.
0: Ναι, τι ορίζει ο νόμος. Στην πράξη τι γίνεται.
2: Στην πράξη γίνονται. Καλά, στην πράξη περνάει το μηχανάκι το πεζοδρόμιο, χορνάει το πεζό και ο πεζός γίνεται στον δρόμο να γλιτώσει. Δεν είναι. Κανονικά αυτό που λέω.
0: Ναι,
2: και σε βρίζει το μηχανάκι. Και σε βρίζει το μηχανάκι. Φύγει από τη μέση και είναι στο πεζοδρόμιο.
0: Ποιο δεν το έχει ζήσει.
2: Ναι. Λοιπόν. Εγώ λέω το εξής. Επειδή τώρα ξέρεις, μας έπιασε ο πόνος ξαφνικά επειδή σκοτώθηκε το παιδάκι, ας πούμε, 13 χρονών με το πατίνι και έχουν γίνει και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά και πιο σοβαρά ατυχήματα. Το θέμα με το πατίνι είναι ένα θέμα που όντως πρέπει να τελειώσει, διότι είναι τρομερά επικίνδυνο. Μην τα ξαναλέμε και για το ποδήλατο. Μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα. Τα πατίνια μπίτα οδηγούν παιδάκια μικρά. Καταρχάς, ξεκινάμε το προφανές. Οι άνθρωποι με τα πατίνια και τα ποδήλατα δεν γνωρίζουμε αν γνωρίζουν τον κώδικο οδήγησης κυκλοφορίας. Δηλαδή, κυκλοφορούν στους δρόμους με οδηγούς αυτοκινήτων και μηχανών, οι οποίοι έχουν όλοι δίπλωμα, άρα έχουν περάσει τα σήματα. Άρα γνωρίζουμε μια διασταύρωση με ποιος έχει προτεραιότητα και τι σημαίνουν τα σήματα στον δρόμο. Ο οδηγός πατινιού ή ποδηλάτου δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει γιατί μπορεί να μην έχει δίπλωμα. Αλλά κυκλοφορεί στον ίδιο δρόμο με αυτούς που έχουν δίπλωμα και στον ίδιο δρόμο με αυτού πρέπει να ξέρει τον κώδικα. Άρα αυτό είναι από μόνο του μια στρέβλωση. Ότι επιτρέπεις να κυκλοφορούν στους δρόμους άνθρωποι που δεν ξέρεις αν έχουν δίπλωμα. Πρώτον. Δεύτερον, ξαναγυρνάμε στην κουβέντα που λέει: όπως στο εξωτερικό τα πατίνια είναι ασφαλισμένα, έχουν ασφάλεια τα πατίνια, ώστε αν προκληθεί κάποιο ατύχημα να μπορεί να αποζημιωθεί ο άνθρωπος στον οποίο έχει χτυπήσει αυτό με το πατίνι. Ένα πεζό, πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, του τσαλακώνει το φτερό, του πάει τον καθρέφτη, οτιδήποτε. Κυκλοφορεί λοιπόν ένα όχημα χωρίς ασφάλεια στον δρόμο, μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε. Χωρίς πινακίδα, στο εξωτερικό υπάρχουν χώρες που τα πατίνια έχουν πινακίδα, άρα μπορεί να αναγνωριστεί ποιος οδηγούσε.
0: Ακριβώς.
2: Και επίσης κυκλοφορούν πατίνια στον δρόμο τα οποία νοικιάζουν οι άνθρωποι, και οι οποίοι φυσικά δεν έχουν κράνος. Γιατί το παίρνεις από ένα σημείο του δρόμου, το πατίνι είναι σκέτο, δεν έχει κράνος μαζί.
0: Κράτα το αυτό, πάμε σε δεύτερο και θα συνεχίσουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Η Τεχεράνη θα έπρεπε να υψώσει λευκή σημαία παράδοσης, αλλά είναι πολύ περήφανη για να το πράξει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Oval γραφείο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για άρρωστους και τρελούς ανθρώπους, στους οποίους, όπως ανέφερε, δεν θα επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Χαρακτήρισε τον πόλεμο στρατιωτική αψιμαχία, ενώ επένεσε τις ενέργειες των Αμερικανικών δυνάμεων για τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά απόψε ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο στρατός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο και είναι έτοιμος να απαντήσει με ισχύ σε κάθε προσπάθεια να πληγεί το Ισραήλ. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Αμπουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τα έλεγε ωραία ο κύριος Κώστας για τα πατίνια και θα συνεχίσει να τα λέει ωραία για τα πατίνια, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Απλώς τώρα έτσι με την ευκαιρία αυτού που ακούστηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη το μεσημέρι, γιατί η φάση είναι λίγο επικίνδυνη. Και εμείς δεν τα μηνύματα τι θα κάνουν. Δεν απασχολεί κανέναν τι θα κάνουν οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Δεν απασχολεί. Αν θα γκρινιάξουν οι εταιρείες.
1: Κοίτα, σου πω, στο Παρίσι έχει απαγορευτεί να νοικιάζει ο άλλος πατίνι. Δηλαδή μπορεί να έχει πατίνι όλο το οποίο να είναι δικό του. Ακριβώς για τον λόγο ότι τα νοικιασμένα πατίνια τα βρίσκει στο δρόμο, τα παίρνει, τα οδηγεί, δεν έχουν κράνος πάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα δεν μπορεί κάποιος να νοικιάσει πατίνι, ας πούμε, όπως γίνεται εδώ πέρα από τον δρόμο. Τώρα, αν οι εταιρείες μπορούν με έναν τρόπο να δώσουν και κράν, να έχουν σημεία, μπορεί άλλος να πηγαίνει να νοικιάζει πατίνι, να παίρνει και το κράνος, καλό θα ήταν. Από το να κυκλοφορεί κόσμο στον δρόμο, να νοικιάζει πατίνια και να πηγαίνει χωρίς κράνος. Mm-hmm. Γενικά, επειδή ξέρεις, καταλαβαίνω ότι περισσότεροι συμφωνείτε με αυτά που λέμε, υπάρχετε και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέτε, ξέρω εγώ, ότι πώς φαίνεται έχει μεγαλώσει μόνο Αθήνα. Αν πιστεύετε ότι όσοι οδηγάνε μηχανάκια και γενικά οχήματα έχουν δίπλωμα και γνωρίζουν τον ΚΟΚ, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Οφείλουν να έχουν δίπλωμα, οφείλουν να γνωρίζουν τον ΚΟΚ, οφείλουν να έχουν δίπλωμα, κάποιοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα, οφείλουν να έχουν ασφάλεια, κάποιοι οδηγούν χωρίς ασφάλεια, οφείλουν να έχουν περάσει κταίο, κάποιοι δεν έχουν περάσει κταίο.
0: Κάποιοι ακούω οδηγούν χωρίς ασφάλεια.
1: Ρε παιδί μου, λέω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία οφείλουν να κάνουν οι οδηγοί. Τώρα, όσοι δεν τα κάνουν, είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία, είναι άλλο θέμα. Λέμε για αυτό που ισχύει, για την κανονικότητα. Η κανονικότητα είναι να τηρούμε τους νόμους. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν. Έτσι, να φοράμε κράνος, να φοράμε ζώνη. Μπα, όλο το σφίγγει η κοιλιά του. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο νόμος. Mm-hmm. Μη συζητάμε τα αυτονόητα τώρα. Το θέμα είναι ότι τα καταγεγραμμένα ατυχήματα με πατίνια είναι πολλά. Και λέω καταγεγραμμένα γιατί υπάρχουν πολλά ελαφριά ατυχήματα τα οποία δεν καταγράφονται. Δεν πάει ο άλλος στην αστυνομία. Δεν έχει τόσο σοβαρό τραυματισμό που να έρθει το ΕΚΑΒ. Άρα δεν καταγράφονται. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι. Α, επίσης, ένα άλλο χτυκιό με τα πατίνια είναι τα δικάβαλα. Είναι χτυκιό.
0: Ναι.
1: Αλλάζει όλο το κέντρο βάρους του πατινιού, αλλάζει η ισορροπία, αλλάζει η γεωμετρία. Σε μια λακκούβα απογειώνεσαι, δεν χρειάζεται να λέμε, και βλέπεις δικάβαλα πατίνια στον δρόμο. Ένα άλλο θέμα είναι ταχύτητα των πατινιών. Το έχω ξαναπεί, το έλεγα τις προάλλες και στο στούντιο 4. Πριν από λίγα χρόνια, κατεβαίνω τη Μεσογείο, βλέπω ένα πατίνι το οποίο πηγαίνει σφαίρα.
0: Ναι.
1: Λέω, έχω απορία να δω πώς θα πάει. Πάω δίπλα με τη μηχανή να δω με το κοντέρ. Πήγαινε με 78. Με 78 το πατίνι. Και λες, αν πατήσει ένα πλαστικό μπουκάλι νερό, δεν σου λέω, μια σχάρα υπονόμου.
0: Τίποτα, ναι.
1: Με τις ροδίτσες που έχει θα απογειωθεί. Αυτά, ξέρεις, όπως μπορεί να έχει ένα πατίνι που πάει με 200. Δεν σημαίνει ότι πηγαίνει με 200. Όπως μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει με 240, δεν πας με 240. Είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, συζητάμε τα απόλυτα απλά. Και λογικά πράγματα τα οποία για κάποιο λόγο σε κάποιους ακούγονται παράλογα. Δεν μπορούν λοιπόν τα πατίνια να κυκλοφορούν στους δρόμους με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομους ή πατινόδρομους. Δεν έχουμε μέρη στους δρόμους εννοώ, λωρίδες ειδικές να μπορούν να πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε τι να κάνουμε. Τους αμολάμε στον δρόμο και λέμε πηγαίνετε με ειδική σας ευθύνη. Ξέρετε δεν ξέρετε να οδηγείτε. Έχετε δεν έχετε ισορροπία. Ξέρετε δεν ξέρετε τα σήματα. Ξέρετε δεν ξέρετε ποιος έχει προτεραιότητα. Φοράτε δεν φοράτε κράνος. Αμολυθείτε κι εσείς μέσα στο χαμό και ό,τι γίνει. Τι θέλουμε να γίνεται δηλαδή, να σκοτώνονται και άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορεί να συνυπάρχουν στον δρόμο. Δεν γίνεται, πρακτικά.
0: Τα πατίνια είναι, η αίσθησή μου είναι, δεν έχουμε αριθμούς, δεν υπάρχει ακόμα στατιστική, ότι είναι μεγαλύτερη αρρώστια από αυτή που πιστεύουμε. Είναι ευρύτερη. Αυτό. Αυτό νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 82ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και εμείς μπορούμε να πάμε νομίζω σιγά σιγά στα δικά σας μηνύματα. Να δούμε έτσι τι ωραία μας λέτε. Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ με τον κύριο Σταματέλο που είπε το πρωί στο Sport FM ότι προτιμάει να υποβιβαστεί τότε να πάρει, το πρωτάθλημα Arsenal.
1: Εντάξει, κάθε υπερβολή το είπε. Κάθε υπερβολή το είπε. Επειδή είχαμε την κουβέντα με τον Νίκο την Κυριακή, ιδανικά θα ήθελα να συμβούν κάποια πράγματα μαζί. Να μην το πάρει, ας πούμε, η Arsenal και να σωθεί τότε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, okay.
1: Λέει κάποιο: είχα πάθει πολιτισμικό σοκ όταν φιλοξενούσαμε παιδί από το Βέλγιο λόγω Εράσμους και όπως κάθισε στο πίσω κάθισμα, έκανε κίνηση να βάλει τη ζώνη του. Εκείνη την ώρα κοιτιόμασταν άβολα με τον αδερφό μου. Έχει ένα δεύτερο μήνυμα το οποίο δεν το βλέπω τώρα. καταλαβαίνουμε το point ποιο είναι. Εντάξει, νομίζω στα καινούργια αυτοκίνητα πια βαράει ειδοποίηση και για τους πίσω επιβάτες. Μέχρι τώρα βάραγε ειδοποίηση.
0: Σκεπτόμαστε τι να κάνουμε, αφού στο πίσω κάθισμα ζώνη δεν βάζαμε ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που από ντροπή βάλαμε ζώνη στο πίσω κάθισμα και δεν το ξανακάναμε ποτέ.
1: Ναι. Πλέον στα καινούργια αυτοκίνητα λοιπόν βαράει ο αισθητήρας ακόμα και αν δεν έχει βάλει ζώνη ο επιβάτης στο πίσω κάθισμα. Αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα στον μπροστινό δηλαδή. Ναι. Να σου πάει τα νεύρα, μπα και φιλοτιμηθεί κανένα άνθρωπο πίσω να βάλει και στις τρεις θέσεις.
0: Ναι, βεβαίως. Ο Έλεφα χαρίζει το Φρίντα Κοκάλο και το Μπουκαγιώκα Μουσακά. Σου έχω φτιάξει μουσακά. Ναι. Πολύ καλά.
1: Εσύ που λες, για να είμαστε ειλικρινείς, ως μπαρμπάδες κατηγορούμε τα πατίνια στους δρόμους όταν τα δικά μας ποδήλατα ήταν στους δρόμους δίχως φρένα. Ναι, πολλά πράγματα γινόντουσαν τη δεκαετία, ας πούμε, του 70 ή του 80 ή όποτε αναφέρεσαι. Δεν υπήρχε καμιά υποχρέωση να φοράνε ζώνες στα αυτοκίνητα κανείς. Ναι. Δεν σε έγραφε κανένας για κράνος. Τα αυτοκίνητα δεν είχαν ABS. Δεν στρίβανε, δεν φρενάρανε. Δεν υπήρχε παθητική ασφάλεια. Επειδή συνέβαιναν αυτά τα πράγματα τότε, ήταν λάθη τα οποία πληρώθηκαν με ανθρώπινες ζωές και επειδή προχώρησε η ανθρωπότητα, προχώρησαν τα μέτρα ασφαλείας. Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Λέμε τυχεροί είμαστε που ζήσαμε τότε όλοι εμείς που κάναμε τις βλακίες που κάναμε. Τις κάναμε γιατί έτσι ήταν η εποχή. Δεν τις κάναμε από μόνοι μας. Γιατί όλοι γύρω-γύρω έτσι λειτουργούσαν. Βγάμε τα ποδήλατα στον δρόμο και κάναμε βλακίες. Ή με τις μηχανές, ή με τα αυτοκίνητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαιωνίσουμε τη βλακεία. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, το κάνουμε. Ναι, τα κάναμε και τότε κι εμείς. Τι να πούμε τώρα, επειδή και εμείς κάναμε τότε βλακίες, ας βγαίνουν τα παιδιά με τα πατίνια που στην Κηφισίας να τρέχουνε.
0: Προφανώς.
1: Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Ο φίλος λέει το Παπατσάκρο στον Ευάγγελο Γιαννόπουλο της Εκκλησίας. Μάλιστα. Μας λέει, ώρα σου καλή Παπατσάκαλη με τον Μπορντό, ράσε το φλοσιρό βλέμμα για το τσιγάρο στο χέρι. 35 χρόνια μετά το προάβλιο του Αϊνικόλα Καλυθέας που σε γνωρίσαμε, στάγια η ψυχούλα σου.
1: Λέει κάποιος, ζούμε σε μια χώρα που νιώθεις φλώρος και ότι πρέπει να απολογηθείς όταν ζητάς από τους άλλους να οδηγούν και να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Ναι, είναι ακριβώς έτσι.
0: Ο Έρπιτας Φωστήρας λέει το εξής. Η αποψινή εμφάνιση του Φουρνιέ θύμισε μία από τις αναρρύθμιτες εμφανίσεις του Κώστα Μάγλου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Να τα λέμε όλα.
1: Πάρα πολύ σωστά. Κάποιος παρατηρεί μάστιγα τα παρατημένα ή πεταμένα πατίνια στα πεζοδρόμια, κλείνοντας το χώρο σε όλους σε μια πόλη όπου γενικά τα πεζοδρόμια είναι λειψά και κακοχτισμένα. Ναι, και αυτό το πράγμα πια έχει πέσει ένα πατίνι. Ναι. Βάλ το κάπου σαν άνθρωπος. Μην το παρατάς, ας πούμε, όπου να είναι. Μην το πετάς κάτω, ας πούμε. Άξι. Τι παρατηρείς με προσοχή?
0: Ότι είχε ευκαιρία ο Όλοθ να κάνει ένα σούτ με πολύ καλές προϋποθέσεις από το ύψος του πέναλτι και πέρδεψε τα μπούτια του.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γερεμέγεφ, για να μείνουμε στο center four, ο κλασικός ξερακιανός που σου λέει με παράπονο ότι τρώει τον πάτο του αλλά δεν παχαίνει και θέλεις να τον δείρεις. Μεγάλη αλήθεια από τον Ταστερνά τιμούν τα μπόρδα είναι ότι αυτός που βάζει 5 αστέρια κριτική σχεδόν ποτέ δεν το αιτιολογεί, ενώ αυτός που βάζει 1 αστέρι το αιτιολογεί σχεδόν πάντα.
1: Ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Λέει ένας φίλος, το καλύτερο είναι ότι όταν συναντηθούν δύο μηχανάκια σε πεζοδρόμιο,
1: ναι,
0: οι μηχανόβοι ξέρουμε ποιος έχει προτεραιότητα στο πεζοδρόμιο και την παραχωρεί πάντα με σχετικό νεύμα του κεφαλιού. Εντάξει, αρκετά μηνύματα για τις πινακίδες, τις κρυμμένες πινακίδες των μηχανών.
1: Μη μιλάς για Μάγλο, φίλε, γιατί πάλι θα μας κοροϊδεύουν ότι θα κάνουν θεματική καράγκουτη και μετά θα σκάσει το Μουντιάλ. Α, τώρα δεν προλαβαίνουμε, καλά μπάνια. Δίκαιο η οργή σου.
0: Επίσης υπάρχουν και τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες διανομής, τα οποία δεν χρειάζεται καν να έχεις δίπλωμα και φτάνουν 25 χιλιόμετρα και να δείτε πλάκα.
1: Ναι, τα ποδήλα και τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ναι, είναι και αυτά μέσω μετακίνησης και... ισχύει και για τα ποδήλατα το ίδιο πράγμα περίπου όπως και για τα πατίνια. Είναι ανασφάλιστα, είναι χωρίς πινακίδα, άρα αν προκληθεί ατύχημα επίσης δεν ξέρεις και φυσικοθεί και φύγει ο άλλος, δεν μπορεί να το βρεις. Όλα αυτά που λέγαμε ισχύουν για τα ποδήλατα σε μια πόλη που είναι αφιλόξενη για αυτού του είδους τη μικροκίνηση, τέλος, μικροκινητικότητα, πώς το πούμε.
0: Με έχει περάσει πατίνι συγκεκριμένης μάρκας το οποίο πουλιέται κανονικά με 90 χιλιόμετρα.
1: Α. φαντάζομαι και ο δικός μου θα μπορούσε να φτάσει. Απλά τον πέτυχα, ξέρεις, στα φρένα με 78. Δεν ξέρω, ναι.
0: Πολύ ωραία, υπέροχα. Πολλά μηνύματα για χτυπήματα. Ένας φίλος λέει: δουλειά μου είναι καταγραφή ατυχημάτων. Το τι βλέπω καθημερινά από ατυχήματα με οδηγούς πατινιών που δεν ξέρουν τον κοκ δεν λέγεται.
1: Η φράση «φίλε μην παρκάρεις εδώ στη ράμπα αμαία γιατί ανεβαίνουν τα μηχανάκια» είναι όλη η Ελλάδα σε μία φράση.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι. Είναι ακριβώς.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό που λες στο πίσω καθίσματα βαράει ο αισθητήρας, αλλά είναι εύκολο να την περάσει πίσω από την πλάτη, ισχύει και στα μπροστά καθίσματα, ναι. Αυτό, ε. Και μόνο στα πίσω.
1: Ναι. Εκτός αν είσαι υπουργός και βάζεις την ειδική αγκράφα στη ζώνη και δεν χτυπάει την πολλά. Γιατί όταν είσαι υπουργός έχεις τα ειδικά γκάτζετ.
0: Ναι, ναι. Η Βόζενμπεργκ. Αν μου επιτρέπεις. Τρεις και ο Κούκος λέει: έχω δει δύο σώμαση πατίνια να τρέχουν στην κάθοδο της συγκρού δύο φορές και μάλιστα στη δεύτερη λωρίδα.
1: Α, ωραία.
0: Ακόμα καλά, δηλαδή όλο και καλύτερο γίνεται, έτσι.
1: Εσύ που λες μάστιγα είναι όταν είναι στο πατίνι και φοράνε ακουστικά και ακούνε μουσική ανάποδα στην πατησίων. Επίσης απαγορεύονται τα ακουστικά στο πατίνι,
0: ναι.
1: Θέλω να πω. Και η ανοιχτή ακρόαση και τα AirPods κτλ. Λέει ο νόμος. Τα λέω γιατί έτυχε να τα διαβάσω τις προάλλες. Ότι επιτρέπεται μόνο το κινητό να είναι σε ανοιχτή ακρόαση σε ειδική θήκη που ψάξε βρες ποιο πατίνι έχει ειδική θήκη για να μπαίνει το κινητό.
0: Αϊ καλά.
1: Αλλά ναι. Αν ο άλλος έχει AirPods και φοράει το κράνος, ψάξε βρες αν φοράει ακουστικά. Mm-hmm. Το θέμα είναι να καταλαβαίνει ο οδηγός ότι όταν φοράει ακουστικά και ακούει μουσική, απομονώνεται τελείως από τον χώρο και δεν ακούει το θερίο αυτοκινήτων. Ένα τροχονόμο που μπορεί να έχει πράσινο, αλλά τροχονόμος να δίνει προτεραιότητα σε αυτό που έχει κόκκινο. Γιατί είναι τροχονόμος. Όταν έχεις αισθήσεις επιφυλακή και τα αυτιά σου ανοιχτά, ακούς θορύβους. Αν είσαι πάνω στο πατίνι, εκτεθειμένος από παντού, σε ένα αθόρυβο πατίνι που άλλος δεν ακούει ότι έρχεσαι, και εσύ δεν ακούς γιατί ακούς μουσική, τι θες να γίνει δηλαδή μετά. Θα ακούσεις το κορνάρισμα, θα ακούσεις το φρενάρισμα, θα ακούσεις τη φωνή, τίποτα θα ακούσεις.
0: Πριν λίγα χρόνια, σε άλλο θέμα, στην Εθνική Οδό κάπου στο νομό Ηλίας, αγροτικό γνωστής μάρκας με οπαδούς ιταλικής ομάδας, με 5-6 πιτσιρίκια στην καρότσα, τον μέτρησαν να πηγαίνει με 170. Μάλιστα. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια, κινητά, φέρετρα κτλ.
1: Έχω πετύχει, λέει, στην Αλεξάνδρα τύπο σε ηλεκτρικό μονόκυκλο να πηγαίνει με τουλάχιστον 50. Μία ρόδα που είναι. Είσαι πάνω σε μία ρόδα, σκέτη.
0: Πήγαινε με 50.
1: 50. Εγώ έχω δει στην Πανεπιστημίου μονόκυκλο, όχι με τόσα πολλά χιλιόμετρα, αλλά έτρεμε η ψυχή μου πώς θα περάσω όσο πιο απαλά γίνεται από δίπλα του. Μην τυχόν και σηκώσω ρεύμα. Ξέρεις, πιάνει άγχος, βλέπεις να δω πάνω σε μια ρόδα.
0: Σωστό. Η συζήτηση για τα πατίνια, λέει κάποιος, μου φέρει στο μυαλό το πραγματικό ζήτημα με τις γουρούνες στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. Το έχουμε συζητήσει. Αρκετές φορές είναι η αλήθεια, το συγκεκριμένο.
1: Πήγα να λέει σε στενό με όριο 30 χιλιόμετρων και μπροστά μου το πατίνι πήγαινε με 45. Ναι, γιατί μπορεί.
0: Για την προηγούμενη ιστορία με το Σόρλοθ, λέει ο Κακαβατούτ, έμπλεξε τα μπούτια του ο Νορβηγός Θανάσης Παπάζογλου και δεν μπόρεσε να σκοράρει για την ομάδα του Αργεντινού Τάκη Κόνια. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, λέει ένας φίλος, όσο πατίνι είναι παρατημένο που να είναι, περνάει φορτηγό του Δήμου, τα μαζεύει και οι εταιρείες πληρώνουν για να τα πάρουν πίσω. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ακούει.
1: Επίσης στη Θεσσαλονίκη γίνονται σημεία, ας πούμε έχει γίνει στο λιμάνι σίγουρα, γιατί το είδα πριν από μερικούς μήνες, και σε άλλα μέρη, στα οποία είναι ειδικός χώρος που παρκάρουν τα πατίνια. Είναι υποχρεωμένος όλος να τα αφήσει.

0: Σε υπόγεια διάβαση, λέει ο Αλούκρος Αλουζίκητς, σε υπόγεια διάβαση πεζών βρέθηκε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, ένα δικάβαλο πατίνι και εγώ πεζός. Μαντέψτε ποιος άκουσε καντήλι γιατί περπατούσα μέριμνος. Μα και εσύ περπατάς στη διάβαση πεζών.
1: Έλαντε.
0: Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Έλαντε. Μεγάλη αίθεια από τον Ξεστρατισίνο, ανοίγοντας πλακέ κουτί πίτσας ή μικρών γλυκών, π.χ. ταρτάκια, αποκλείται να ξαναγυρίσει σωστά χωρίς να μαγκώσει το καπάκι. Ναι, τεράστιο ναι. Τεράστιο ναι. Το σουκού έγινε πεσηματική για κόντρες με πειραγμένα πατίνι στα λιμανάκια στη Βουλιαγμένη. Αστείευες, υποθέτω, ε. Ξαναλέω, αστείευες, υποθέτω, επιβεβαιώστε.
0: Ακούω ράδιο Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο σπίκερ αναφέρει τον Κοϊτά. Η κυρά μου που γενικά δεν βλέπει μπάλα κάνει quote εν σαλίουα και λέει το εξής. Κοϊτάς έναν πρωταθλητή. Την κοιτάω, γελάω, σύζε εκεί παιδιά όλε. Λέει ο Ριχάν Σόλ. Προφανώς.
1: Γιάννης από το Κουκάκι λέει σχετικά με τα πατίνια ότι είναι άθλια όντως, αλλά προς Θεού μην τα πετάτε στα σκουπίδια γιατί στην πρέσα του απορριμματοφόρου οι μπαταρίες εκρήγνεται.
0: Καλά, εγώ θα θυμηθώ και ένα σκηνικό εδώ πριν μερικά χρόνια από κάτω, όταν έκλεισε ο δρόμος για... πώς το λένε, είχε κλείσει αστυνομία τον δρόμο βρίσκοντας στον κάδο κάτι το οποίο αναβόσβηνε, πιστεύω ότι είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Έκλεισε ο δρόμος εδώ, ήρθαν, ξέρω εγώ, οι πυροτεχνουργοί τι είχε έρθει και τελικά ήταν ένα πατίνι πεταμένο ανάποδα μέσα στον κάδο, όπου είχε το φωτάκι τέλος πάντων το οποίο αναβόσβηνε και κάτι καλώδια, αυτά φαινόντουσαν μέσα από τα σκουπίδια, το οποίο όντως φαινόταν να είναι κάποιος μηχανισμός. Εδώ, σε εμάς από κάτω έχει γίνει αυτό.
1: Δεν πειράζει, λέει κάποιος. Βάλτε μάθημα στο σχολείο τη ραπτική και το πλέξιμο και όχι την οδηγική, παιδεία. Θα πάμε μπροστά.
0: Όταν κάποιοι τα σουτέρναμε στη θάλασσα, μας έλεγαν δεν θα γίνουμε Ευρώπη ποτέ και κάτι άλλα σαχλά.
1: Πήγα να αλλάξω λωρίδα στην Κηφισίας με 60 χιλιόμετρα. Είχα πατίνει στην νεκρή μου γωνία. Ευτυχώς είχα ανοιχτό παράθυρο και άκουσα τον ηλεκτρικό ήχο. Κατά τύχη δηλαδή.
0: Λέει ένας φίλος στη Θεσσαλονίκη, λέει, δεν μπορείς να ξεχρεωθείς το πατίνι αν δεν σε βλέπει το GPS στο χώρο στάθμευσης που είπε ο Κώστας. Αυτό είναι ένα μέτρο. Αλλιώς αν το παρατήσεις κάπου αλλού, το χρεώνεις και γράφει και πληρώνεις. Άμα πληρώνεις, δεν θες να πληρώνεις, οπότε πας και το βάζεις στο χώρο στάθμευσης.
1: Έτσι. Λέει ο Τάσος από την Ιαπωνία. Εδώ στην Ιαπωνία τα πατίνια και οτιδήποτε πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα χρειάζεται πινακίδα, ασφάλεια και δίπλωμα 50 κυβικών και πάνω.
0: Το απόλυτα λογικό είναι. Απλό λογικό είναι.
1: Πάρκα έξω από την Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων και μου έκαναν παρατήρηση. Πρόσεχε, φίλε, εδώ γράφουν. Σε φερληθείτε. ο μεταξύ σου μπαρού και αστείου. Μάλιστα. Ναι.
0: Τι είναι προτιμότερο, το μέτριο προς το καλό ή το καλό προς το μέτριο? Το μέτριο προς το καλό, γιατί δείχνει μια ανωδική τάση.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Ναι. Ο Νορβηγός Σάκης Παπάζογλου παίζει για τον Καταλανό Νίκο Καραγεωργίου. Για τον Αργεντινό Τάκι Γκόνια παίζει ο Νορβηγός Σάκης Αλμανίδης. Ας φέρω σε αυτή τη στιγμή. Και μόλις τελείωσε το παιχνίδι, άρχισε να λύνει στον τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Λέει κάποιος στο YouTube, έχω δει βίντεο να μεταφέρουν καναπέ με δύο πατίνια. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήταν. Ναι, μην μας μπαίνουν ιδέες όμως.
1: Μάλιστα. Ας μην πω κάτι. Λέει ο Κάζος Κουρμπέλη, εν τω μεταξύ στο Χάπουελ Ρεάλ σήμερα, με το σκορ κάπου στο 63-58 και 4 λεπτά να απομένουν, χάνει σούτ η Ρεάλ. Παίρνει το rebound ο Ελάιζα Μπράιαντ, αρκετά πίσω από το κέντρο του γίνεται φάουλ και αμέσως πιάνει την μπάλα και κάνει το σουτάρι για να εκμεύσει τρεις βολές.
0: Δεν το δώσανε.
1: Ξεκάθαρα, μόλις βλέπει τον αντίπο να ετοιμάζεται για φάουλ, χωρίς κανένα άλλο λόγο. Ευτυχώς δεν δόθηκε το σφύραγμα, αλλά το κοιτάζει να 2-3 λεπτά στο βίντεο. Χρειαζόταν να το κάνει. Όχι, έκανε γενικά εξαιρετικό μάτς και ίσα ίσα στην εξέλιξη της φάσης έβαλε ένα εξαιρετικό καλάθι με κρεμασμένο αντίπαλο πάνω του. Αλλά δυστυχώς έχουν εμποτιστεί όλοι με αυτή την νοοτροπία και αυτή την πραγματικά άσχημη συνήθεια. Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αφού τα δίνουν, σου λέει, και άμα έχω πιάσει την μπάλα, μπορεί να το δώσει και εφόσον δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός, εγώ τουλάχιστον πίσω από τη σέντρα να μην δίνεται με τίποτα εκτός αν είναι λήξη περίοδου και buzzer beater και γίνει φάουλ εκεί. Καλά κάνουν. Να δοθεί οδηγία συγκεκριμένη από την Ευρωλίγκα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο, ο οποίος λέει: είχα στείλει πριν κάποιες μέρες ότι είχα δει το όνομα

0: αμμόνιος, επανέρχομαι με το πιστήριο, το στείλε. Ναι, υπάρχει αμμόνιος, υπάρχει και είναι και, ναι, υπάρχει και είναι όσιος αμμόνιος. Το πιστεύεις? Ναι. Τώρα πια το πιστεύω, δηλαδή θέλω να πω, ναι. Όπως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον άλλο φίλο, τον Ντένι, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφία για να το έχουμε μπροστά μας από το Σωστόστ. Έτσι.
1: Στο LVL.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και τον ευχαριστούμε επίσης.
1: Τι να πω. Είναι εσύ που το έστειλες πολύ Σωστόστ. Όχι, το Buzzers Bichter δεν είναι πιασμένο, δικό σου.
0: Ο «Σ' αγαπάω Μαρμούς» λέει την εξής μεγάλη αλήθεια, ότι κάθε τρελός ή άστεγος προφήτης σε ταινία έχει πάντα δίκιο. Εντάξει, ναι. Θέλω να ζω ότι καλύτερο είναι το καλό προς το μέτριο, γιατί προλαβαίνεις απέλπιδο cash out.
1: Λέει κάποιος, θρύλος στο Final Four, αρσεναλάρα στο τελικό Champions League, καλό βράδυ απόψε, πάω να σκουντίξω την κυρά, μπας και ολοκληρωθεί πανηγυρικά η βραδιά. Α, σπουδαίο τρέμπλ, αν το κάνεις αυτό. Σπουδαίο τρέμπλ.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Εκείνο που σου έρθει τα περισσότερα πατέρια είναι το πορτοκαλί φωτάκι που πλέον ανάβει στον καθρέφτη των περισσότερων αυτοκινήτων, δεν υπάρχει εμπόδιο. Α, εννοείς για το, την προειδοποίηση σύγκρουσης, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το collision assist, πώς λέγεται. Εντάξει.
1: Με καλά.
0: Όχι. Όχι, δεν το λύνει αυτό. Sorry.
1: Επίσης δεν είναι τόσα πολλά τα καινούργια αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: που έχουν
0: ακριβώς,
1: αυτά τα μπλεμπλίκια πάνω.
0: Ακριβώς. Τα αυτοκίνητα που τα παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα ο μόνος τρόπος να προπατήσει να κατέβει στο δρόμο, δεν σας πειράζουν?
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Το θέμα μέσα τα πατίνια αυτή τη στιγμή και τα μηχανάκια. Φυσικά και οτιδήποτε παραβιάζει τον κώδικα και δυσκολεύει την ζωή των πεζών, που είναι ούτως ή άλλως δύσκολη από όλα τα εμπόδια που έχουμε, τα τραπεζοκαθίσματα, τα κατεστραμμένα πεζοδρόμια, κάτι δέντρα που είναι στη μέση των πεζοδρομίων, κάτι ζαρντινιέρες που είναι στη μέση των πεζοδρομίων, κάτι αυτή. Φυσικά όλα αυτά τα πράγματα.
0: Να.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Οι πόλεις, πριν από οτιδήποτε άλλο, φτιάχτηκαν για να περπατιούνται. Τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μπήκαν στην πορεία. Η λογική που φτιάχτηκαν οι πόλεις είναι για να περπατάνε οι άνθρωποι. Άρα πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι. Και φυσικά και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ακόμα περισσότερο, αλλά ναι, όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να κινούνται στην πόλη τους. Να υπάρχουν χώροι στα πεζοδρόμια να κινούνται. Τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια μπήκαν αργότερα. Δηλαδή μπήκαν, ναι, για να μετακινούνται οι άνθρωποι με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Φυσικά και το πρώτο μέλημα πρέπει να είναι ο πεζός. Να μπορεί ο άνθρωπος με τα πόδια να πάει κάπου.
0: Ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το φίλο που μας ενημερώνει ότι προχθές γιόρταζε το όνομα Παφνούτιος. Έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε ένα Παφνούτιο, φαντάζομαι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω. Δυστυχώς θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα φίλο Παφνούτιο.
0: Και θέλω να διαβάσω επίσης το mail του Μάριου, του Μάριου Μάντζου. Θα το ξέρετε, γιατί είχαμε να συζητήσει για το πρώτο του βιβλίο. Λέει την προηγούμενη φορά πριν από 5 χρόνια, σας ήθελα να επικοινωνήσω για να σας αποστείλω σε ελάχιστο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια συντροφίας. Το πρώτο μου βιβλίο, το The Social One, που ήταν για τον Γιούργεν Κλοπ.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα είμαι παντρεμένος, έχω μια διαφορετική ζωή, σας ακούω με τη γυναίκα μου κτλ. Και λέει, από το 25 κυκλοφορεί στα αγγλικά το βιβλίο Turning Points, Moments That Defined Football History, που αφορά στις στιγμές ποδοσφαιρικής ιστορίας που πυροδότησαν αλλαγές στην πορεία του αθλήματος. Εδώ και μερικές μέρες, εβδομάδες συγγνώμη, οι εκδόσεις Δίχτυ κυκλοφορούν στην ελληνική του έκδοση με τίτλο Νόμος του Γηπέδου. Αν το πρώτο μου βιβλίο ήθελα να φτάσει στα χέρια για τον δυο σας, αυτό το δεύτερο νιώθω την ανάγκη να προσθεθεί στη συλλογή σας χωρίς να βρίσκω τα λόγια να περιγράψω γιατί. Ως εκ τούτου, αν θέλετε να σας φέρω ένα συγκομπή από ένα αντίτυπο κτλ. Και μπορούμε να κάνουμε και κλήρωση και όλα αυτά τα ωραία. Ναι, Μάριες, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όντως είναι ένα βιβλίο, να πούμε αυτό, Νόμος του Γηπέδου. Το οποίο περιέφθος οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα.
0: Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται το συγκεκριμένο.
1: Λέει κάποιος, άντε τελείωσε το match να μπει στο OnlyFans ο Γιόκερες. Λέει ο Τένις ο τρομερός. Πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση που λέμε. Εντάξει, αρκετά παίξαμε. Ας κάνουμε για κάτι για το πνεύμα, αφού δουλέψαμε το σώμα.
0: Έχω φίλο. Είχα φίλο ο οποίος έχει μεταφέρει πλυντήριο με παπί με τη συσκευή δεμένη στην πλάτη του.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Δουλεύω delivery και με πέρασε ενώ ήμουν 50 χιλιόμετρα πατίνι μονόροδο.
1: Θα σε χαλάσω.
0: Αχ.
1: Δεν σε χάλασε που λες αυτήν την ιστορία ταπεινωμένο. Και όλα του λέει με καμάρες, άσε παιδιά. Ήταν ένας τελειπεράς και τον πέρασα με το μονόρθο να πούμε με 60. Που λέει τώρα στην παρέα του. Δεν σε χάλασε. Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία πράγματα η ώρα πήγε 12. Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιαόλη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με δεύτερο ημιτελικό Τσουλού. Με ματσάρα ελπίζουμε Bayern Paris.
0: Και βεβαίως Παναθηναϊκό Βαλένθια.
1: Και Παναθηναϊκό Βαλένθια νωρίτερα βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Πρώτος.
3: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
5: Εγώ!
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Στοίχημαν Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Winsport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Την πρόκληση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του Σφράγγισε ο Ολυμπιακός που νίκησε 105-82 τη Μονακό και έκανε το 3-0 σειρά των πλέον. Πρώτο σκόρ Φουνία με 22 πόντους. Θέλουμε σαν τρελή το τρόπαιο, αλλά δεν είμαστε φαβοροί στο ΑΚΑ, δήλωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι που χαρακτήρισαν ιστορικό επίτευγμα την 5η σερή παρουσία σε Final Four και πρόσθεσαν: αν η τελική ήταν σε σειρά αγώνων, θα είχαμε σίγουρα παραπάνω 2 τίτλους. Την πίστη ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής εξέφρασε ο αρχηγός ομάδας Κώστας Παπανικολάου μιλώντας στον Big Winsport FM. Ευγνώμων για τον οργανισμό θα τα δώσουμε όλα για τον τρόπο, δήλωσε ο κ. Μπαρτζόκας. Συγχαρητήρια για την πρόκληση στο Final Four, έδωσε η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media. Η Άρσεναλ ανοίξει 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον επαναληπτικό του 1-1 της Ισπανίας και έκλεισε θέση για τον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη. Κάλεσμα στους φίλους του Παναθηναϊκού Άκτορο για κόσμια συμπεριφορά στο τρίτο παιχνίδι των πλέον της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια στο T-Center απευθύνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συνήθως σας παρακαλώ, αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να απαιτήσω, έγραψε. Χωρίς απρόπτωτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία μοναδικός από τον Λούκας. Ενόψη του Final Four του Basketball Champions League βρίσκεται η αποστολή της ΣΑΕΚ πάνω πλη ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστημα και θα αγωνιστεί στον αυριανό ημιτελικό με την Μάλαγα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς, η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τίλι. Με το Γιώβιτς στη βασική ενδεκάδα αναμένεται να παραταχθεί η άξονα αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Όλγου την Αρένα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα το σύνθημα στην Ένωση ενόψη τη συνέχεια των πλοίων. Πολιτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη στοίχημα Super League να δείχνει ο Κοϊτά. Σε 2-3 αναλύσεις προσανατολίζεται ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με τους Μπρούνο και Ποντένσε να διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Μετά τη λήξη της σεζόν, οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ είχε δώσει θες ρεπό. Πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Σάντσες διαθέσιμος στο Σκόπης για το μάτς με την ΑΕΚ. Σενάριο επιστροφής του Γετβάη στην Δυναμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι αποκαλύπτουν οι Κροάτες. Με τους Χατσίδη και Γιακουμάκη να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον τρίτο με τον Ολυμπιακό με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν το κυριακό παιχνίδι στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Handball Premier στο Καματερό και ισοφάρισε 1-1 στη σειρά των τελικών παίρνοντας πίσω το πλεονέκτημα έδρας. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία του τρίτου τελικού αφού ακολουθούν υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Η Κάπολη Τελαβίβ νίκησε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτη στο ουδέτερο Μπότεφκραντ της Βουλγαρίας στο τρίτο μάτς των πλέον της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1 τη μεταξύ του σειρά. Επόμενο μάτς την 5η στις 9 στο ίδιο γήπεδο. Λήξη στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίνο Ορτής. Σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο Πορτορικανός, πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο κόρας του 97 πριν σύν της Λάρσα και Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel. We'll have a barrel of fun.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε στην Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο δίωρο. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Ηρακλής στο στούντιο. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Πάνος Μπουρνάς στον ήχο. 2-10-95-79-283-4-5. Είναι η εκπομπή Αυτεράδιο, είναι ο Big Win Sport FM 94,6. Είναι η ώρα που παίρνετε εσείς τηλέφωνο και συζητάμε τα πάντα και έχουμε να πούμε αρκετά και απόψε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε πρόκριση στο Final Four, 15η φορά στην ιστορία. Ήταν σαρωτικός απέναντι στη Μονακό, δεν αντιμετώπισε προβλήματα. 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά των play-off και πήρε το εισιτήριο για το Final Four. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα με τη Βαλένθια, θέλει να κάνει και αυτό το 3-0 να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Ανοίξαμε, φίλε μου, την υπόθεση πρόκριση. 9 και 4 το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βαλένθια. Έχουμε και Champions League με την Arsenal, είναι η πρώτη φιναλίστ. Πήρε το εισιτήριο τελικό 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Νίκησε 1-0 την Ατλέτικο μετά το 1-1 του πρώτου παιχνίδι. Και περιμένουμε τον Bayern Paris.
1: Όλη αυτή τη.
0: 20 χρόνια είχαν να πάνε.
1: Όλη αυτή τη χαρά. Ο Τσόχος. Ναι. Πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από το 4.
0: Ήτανε, με την Μπαρσελόνα δεν ήταν ο τελικός τότε.
1: Ναι.
0: 2-1.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει προηγηθεί η Arsenal και το έχει γυρίσει η Μπαρσελόνα, αν θυμάμαι καλά.
1: 2-1 ή 1-0. 2-1.
0: Νομίζω 2-1.
1: Επίσης, ένας Βραζιλιάνος πρέπει να το είχε βάλει δεξί μπακ.
0: Η κεφαλιά θυμάμαι.
1: Δεξί μπακ πρέπει να είχε βάλει το δεύτερο γκολ ένας Βραζιλιάνος.
0: Για τις Μπαρσελόνες.
1: Ναι.
0: Περίμενε, φίλε, θα το βρούμε.
1: Και να σου πω γιατί το θυμάμαι. Γιατί ήθελα να παίξω την ανατροπή και ξεχάσει και δεν την παίζω. Και έβαλα εκείνη τη χρονιά. Α, να πάρει το.
0: Και θυμήθηκε τώρα.
1: Ναι, θα σου πω. Και έβαλα και θυμήθηκα και έβαλα την ίδια ώρα να πάρει το Miami πρωτάθλημα στο NBA. Όταν το πήρε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα. Πάντα ζωή μας, ένα στοίχημα.
0: Είχε προηγηθεί η Arsenal.
1: Βραζιλιάνος πρέπει να έχει βάλει τον γκολ.
0: Να το βρούμε. Το,
1: το δεύτερο.
0: Να το βρούμε. Με Ροναλντίνιο τότε η Μπαρσελόνα. Με.
1: Α, δεν έχουμε μηνύματα.
0: Αυτή τη. Η φουρνιά είχε. Λοιπόν, επίσης είχαμε.
1: Δεν έχουμε μηνύματα.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Α, όχι. Α, ο Μπελέτη. Να το. Καλά τα θυμάμαι εγώ. 3-1 Μπελέτη.
0: 3-1 ή 2-1.
1: 3-1 γράφει ένας φίλος.
0: 2-1.
1: Ο Μπελέτη ήταν.
0: 2-1, 2-1, όχι 3-1.
1: Τι, από την Αργεντινή ήταν ή Βραζιλιάνος ο Μπελέτη. Μα. Νομίζω Βραζιλιάνος ήταν.
0: 2-1, όχι 3-1. 2-1 με ανατροπή.
1: Εντάξει, κοιτά.
0: Ο Ετώ και ο Μπελέτη, 76-81.
1: 2-1. Είδες πως ότι ήταν ανατροπή και έγινε μπαμπαμ.
0: Ο Κάμπελ είχε ανοίξει το σκορ, νομίζω μια κεφαλιά.
1: Ο Κάμπελ νομίζω με κεφαλιά θα το είχε βάλει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να ποντάρει κάτι. Ναι. Βραζιλιάνος ήταν ο Μπελέτη, καλά το θυμούμουν.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι στα υπόλοιπα η Χάποελ νίκησε τη Ρεάλ, μείωσε 2-1, 76-69 στη Βουλγαρία.
1: Το έκανε 2-1.
0: Ναι, το έκανε 2-1, επόμενα μάτς την Πέμπτη. Στις 9 στο ίδιο γήπεδο, να δούμε αν θα έχουμε το 2-2 ή αν η Real πάρει νίκη και το εισιτήριο για το Final Four. Καλό βράδυ και στον ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη που μας στέλνει το μήνυμα.
1: Πάντα, ναι, βεβαίως, ο φίλος.
0: Ναι. Καλησπέρα, ειλικρινή πρόβλεψη από τώρα για πρωτάθλημα. Θέσεις 1-2-3. Ωραίο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ο Διονύσης ο Άνιωθος, θα λέει και τις πρωινές εκπομπές.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για όλα τα θέματα. Ότι θέλεις να έχει ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική.
0: Πιστεύω θα πάμε τελευταία αγωνιστική. Ναι. Από πίτα που δεν τρως, το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, κοίτα, αυτό το βλέπω.
0: Θα βλέπω χαλαρός.
1: Ναι, αλλά εσύ βλέπεις και από πίτα που τρως όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: εντάξει,
1: θες και το Final Four, θέλεις τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ε.
0: Το έχω πει καιρό.
1: Βέβαια, τι. Το έχεις πει καιρό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι άλλο είχαμε, αυτά εν ολίγης. Είναι εβδομάδα μπάσκετ.
1: Πρέπει να είναι. Έχει ξαναγίνει σκούπα.
0: Τι εννοείς?
1: Ελληνική ομάδα στα play-off.
0: Σου έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει ποτέ το 2-0.
1: Οπότε δεν μπορούσε να έχει κάνει σκούπα ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ούτε μία, ούτε ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει σκούπα ποτέ.
0: Δεν, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει σκούπα.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Κοίτα, ήταν. Μια και πάμε εκεί, κοίτα. Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν και απέναντι σε 8 ομάδες.
0: Κοίτα, επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά που έλεγαν ότι. Όποιος παίξει με τη Μονακό, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, αυτό
0: είναι που είναι ο Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Οπότε το έκανε ακόμη
1: πιο εύκολο. Κοίτα, θα σου πω και διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει τερματίσει και άλλες φορές στην πρώτη θέση. Τη μία φορά που μπορούσε να έχει αποφύγει τη Φενέρ αν έχανε το τελευταίο μάτσο με την Μπασκόνια, την έβαλε στο κόλπο που πέρασε τη σειρά με τη Φενέρ. Δεν λες ότι ήταν εύκολος αντίπαλος όταν είσαι πρώτος.
0: Όχι, δεν το λέω με αυτήν.
1: Όχι, άλλο θα σου πω.
0: Απλά είχαμε πει ότι όποιος πάρει τη Μονακό σειρά.
1: Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει πρώτος Ολυμπιακός και παίρνει.
0: Εύκολο
1: ξέρεις, θεωρητικά αντίπαλο λόγω των προβλημάτων.
0: Των προβλημάτων
1: είχε, γιατί το ρόστερ της Μονακό δεν είναι αρκετά καλό.
0: Έχουν τα προβλήματά τους.
1: Είναι αρκετά καλό.
0: Εκεί που φτάσανε δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα θα πηγαίνανε στα play-off.
1: Εγώ σου είπα το ένα μάτς με την Μπαρσελόνα, το βλέπω ότι πρέπει να το κάνουμε. Θυμάσαι πως το είχα πει. Κοίτα, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ εύστοχος. Δηλαδή έχει 13-21 τρίποτα στο ημίχρονο. Πάτησε γκάζι, ξέφυγε, έχει τελειώσει το μάτς και η υπόθεση πρόκληση από το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε πάλι πολλούς πρωταγωνιστές. Πολύ καλό που για μένα που είχε ανέβει και το περίμενα κιόλας που ότι ο Φουρνιέ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ήταν σοβαρός ο Ολυμπιακός, πήρε ξέρεις εύκολα την νίκη, ωραίο μπάσκετ σε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο δεν πήγε τόσο πολύ ξέρεις στην τακτική, όταν είναι και 20 πόντους η διαφορά καταλαβαίνεις ότι έκανε ένα ξεσπασματάκι εκεί με το Στρασέλ. Η Μονακό το πήγε στους 12 πόντους, 80-92. Είχε αρκετούς πρωταγωνιστές. Ήταν ο Πίτερς που ήταν πάλι πολύ καλός. Δεν υπήρχε κάποια δυσκολία. Είναι τεράστια επιτυχία το ότι πηγαίνει πάλι σε Final Four και φυσικά πρέπει να πάει για να το πάρει. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος από την αρχή τη σεζόν και αυτό είδα και λίγο και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από την ομιλία του Μπαρτζόκα να πάρουμε αυτό που μας αξίζει και των Προέδρων που είπε ότι την έχουμε φάει στην Πάπα τη Μαγία, λέει, το Final Four και την έχει πάει πάρα πολλά Ολυμπιακός, το 15ο που πηγαίνει ναι. Και είναι πολλά τα μαζεμένα τώρα τα τελευταία χρόνια πλέον το 10 και μετά το 10, ξέρεις την Κωνσταντινούπολη και
0: το 12
1: ναι, δεν είχαμε δεδομένο ότι ξέρεις ότι πηγαίναμε στα Final Four, θα πάει στα Final Four.
0: Καλά, ποτέ δεν το είχαμε δεδομένο.
1: Εντάξει, υπήρχαν τότε, υπήρχε ο Παναθηναϊκός της δεκαετίας.
0: Δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο όχι, αλλά ήταν πάντα σου ξέρεις ο στόχος. Και αυτό σου λέω ότι δεν θεωρούσαμε όμως. Είχε πάρει τρεις στις πέντε.
0: Είχε φάει αποκλεισμό από την Παρτιζάν.
1: Ναι,
0: μα θέλω να σου πω ότι δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Απλά το έπαιρνε δεδομένο πως το λέμε τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός υπήρχε μια εποχή που το έπαιρνε κάθε δύο χρόνια. 7, 9, 11.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Δηλαδή το 8 και το 10 δεν είχε πάει.
0: Είχε αποκλειστεί μια χρονιά από την Παρτιζάν, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και την άλλη είχε αποκλειστεί από τη Λαμποράλ. Ποια ήταν. Με το Σκόλα, ποια ήταν τότε. Ήταν Νταού.
1: Ναι, στην Νταού ήταν ο Σκόλα.
0: Ναι. Είχε πάει δύο αποκλεισμούς.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτό το ότι πηγαίνουν σε έσουμε συνέχεια. Τι το θυμάμαι, δεν είχε γίνει ποτέ.
0: Το 5
1: δηλαδή, λογικά ο Παναθηναϊκός κερδίζει και αύριο και περνάει και ο Παναθηναϊκός με σκούπα. Μιλάμε τώρα το πιθανό σενάριο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα το ότι δεν είναι. Είναι τρίτο σερί Final Four που πάνε μαζί.
0: Αν πάει και ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Τρίτο σερί. Είχε γίνει τότε στη.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Στο Τελαβίβ και στη Σαραγώσα από τα δύο. Στο τρίτο δεν είχε πάει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Ναι, στο τρίτο δεν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι ναι. Και μετά πήγε ο Ολυμπιακός στη Ρώμη.
1: Ναι. Από εκεί πέρα μετά δεν τα είχαμε δεδομένα τα Final Four. Ότι πήγαινε στα Final Four, ότι θα πάμε Final Four, θα πάμε Final Four.
0: Όχι.
1: Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
0: Τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Έχει αλλάξει.
0: Κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ολυμπιακός είχε παρουσίαση. Ο Παναθηναϊκός όταν ξανά έγινε δυνατός, άρχισε να πηγαίνει κι αυτός.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε από το.
0: Είχε χρόνια.
1: Από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, δεν πήγαινε Final Four.
1: Όχι. Είχε πήγε στο. Τώρα που το πήρε.
0: Στο Βερολίνο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Δεν τα είχαμε δεδομένα τώρα αυτά ότι κάθε χρόνο να βάζει
0: Final Four. Το 6 ήταν, ναι, το 6. Το 7. Το 7 το πήρε στην Αθήνα. Το 8 τι έγινε.
1: Πού να, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Από κάποιον είχε αποκλειστεί και δεν θυμάμαι ποιον.
1: Περνάνε αρκετά χρόνια. Δεν
0: θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Ναι, από πολύ το γράφουν εδώ 2006. Μαρούσι, μπράβο το Μαρούσι. Πρέπει να έχει μείνει έξω σε όμιλο.
0: Κάτι είχε γίνει.
1: Σε όμιλο ήταν. Ήταν, νομίζω, ήταν όμιλο τότε.
0: Κάτι δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, μη σου πω ψέματα.
1: Νομίζω ότι ήταν όμιλη.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ρε μίζερη Λινάρθ. Έχει Champions League και ασχολείσαι με τον μπάσκετ τις κολοπετινίτσες. Εντάξει, είναι ελληνικές ομάδες.
0: Είναι ελληνικές ομάδες, παιδιά, στην Ελλάδα μας.
1: Εντάξει, κοίτα, το ποδόσφαιρο.
0: Είναι ο βασιλιάς των σπορ.
1: Δεν συζητιέται.
0: Δεν είμαστε τώρα στη σταθμό του Λονδίνου. Τι να κάνουμε. σε μια εβδομάδα όλοι θα μιλούν για το Final Four. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Πότε είναι το Final Four?
0: 22, πότε είναι, πρέπει να σου πω. Final Four 2026. 22 Μαΐου. 22 με 24. Α, τι έπαθες, γιατί.
1: Όχι, ξέρεις, σκεφτόμουν.
0: Έστειλες για διαπίστευση.
1: Όχι.
0: Αλλά.
1: Δεν θέλω να πάω στα δημοσιογραφικά.
0: Και αν δεν βρεις εισιτήριο.
1: Θα δω που θα το δω.
0: Δηλαδή θα είναι δίπλα το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλεις να στείλεις για διαπίστευση.
1: Δεν στέλνω διαπίστευση.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θέλω να σου πω και τους λόγους τώρα.
0: Μου τους έχεις πει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγάλε, πιάσε, βγάλε άκρη τώρα.
1: Ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή να το πω στον αέρα τους λόγους, δεν θέλω.
0: Αφού το έχεις πει.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν, επειδή ποτέ έβγαλε, ήταν, δεν πήγε.
1: Όχι αυτό μόνο. Πήγα, μία φορά έβγαλε στο Βελιγράδι διαπίστευση.
0: Τέλος πάντων, τι να σου πω.
1: Που και λοιπόν, εκεί το μετάνιωσα, περισσότερο εισιτήριο ήθελα. Αλλά δεν.
0: Okay.
1: Όχι, νόμιζα μην πήγαινε τελευταία αγωνιστική τη Super League πάνω στο Final Four.
0: Ναι. Όχι, όχι. Η Super League τελειώνει.
1: Είναι 17.
0: Την άλλη εβδομάδα. Ναι.
1: 17 Μαΐου.
0: Πάμε για Final Four.
1: 17 Μαΐου τέλος, 24 Final Four.
0: Σωστά.
1: Και μετά
0: τελική.
1: Μεταγροφολογία. Ναι, υπάρχουν οι τελικοί. Κοίτα. Αν γίνει αυτό που λες εσύ και παίξετε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, εγώ δεν το λέω ως πρόβλεψη. Το λέω ως επιθυμία.
1: Καλά, μα δεν είναι απίθανο, είναι να κάνουν δύο νίκες με τελικά.
0: Να δούμε πρώτο τον Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: Και μετά να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, μα αρρώστηκε με Μπαρτζόκα ήταν.
0: Ναι, με τους ημιτελικούς. Ναι.
1: Και το οποίο έχασε την πρόκληση, λέει, στο τελευταίο παιχνίδι με την Παρτιζάν στο ΑΚΑ. Μάλιστα.
0: Μπράβο, γι' αυτό θυμόμουν την Παρτιζάν.
1: Εντάξει, φίλε, έχουν περάσει χρόνια, πολλά τα θυμάσαι τώρα όλα αυτά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε 2-10-95-79-283-45, πάμε να ανοίξουμε.
1: Η Άρτη θα ανοίξουμε ένα λιτάκι. Η Άρτη και. Το άλλο το δες.
0: Ποιο?
1: Ναι, και δίπλα στο σπίτι μου.
0: Ποιο ρε?
1: Το τελειβερά που πέταγε τις πέτρες στις γυναίκες.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Όχι. Για πες.
1: Είδα και το βίντεο. Είναι και σοκαριστικό δηλαδή. Είναι, όταν σου λέω δίπλα στο σπίτι μου.
0: Τι έγινε, εξήγησε μου.
1: Περπατούσε μια κυρία, είχε βγάλει το σκυλάκι της βόλτα.
0: Ναι.
1: Και όπως πέρασε αυτός με το παπί, θα πήγε κάποιο. Τη πέταξε πέτρα σε μούρη. Και είχε κάνει 6 επιθέσεις στην περιοχή.
0: Σόπα.
1: Και σε γυναίκες.
0: Τον πιάσανε.
1: Ναι.
0: Και τι είπε. Ξέρουμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για. Ότι τη γονή σου στο Πακιστάν ήταν άρρωστη και είχε νεύρα.
0: Και πέταγε πέτρες επειδή είχε νεύρα.
1: Όχι, στην γυναίκα τη έχει κάνει ζημιά στο πρόσωπο. Υπάρχει και βίντεο. Εγώ από εκεί που είναι το βίντεο με 400 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι. Βγαίνει η θεία μου, βγαίνει η Σόνια. Ήταν πολύ κοντά από εκεί που είναι η δουλειά τη. Και κάτσε τη φίλη. Δηλαδή βγαίνει, α πούμε, και πετά πέτρα εδώ στον άλλο.
0: Δεν θα είναι καλά άνθρωπο. Δεν θα είναι καλά.
1: Δεν θα είναι καλά, αλλά.
0: Δεν θα είναι καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλά. Δυστυχώς.
1: Έλα ρε.
0: Και τι, εσύ λες ότι θα είναι καλά και θα πετάει πέτρες. Πάμε να ανοίξουμε γράμμες. Χαίρετε.
1: Α, δεν το έχεις πέρα χαμπάρξεις.
0: Όχι, δεν το είχα.
1: Εν τω μεταξύ και το βίντεο είναι σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή περπατάς στον δρόμο. Μέρα.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι. Πέρα,
1: τι λες, χαίρετε.
0: Έλα πάνω. Ναι,
2: εγώ είμαι.
0: Ναι, πάνω, έλα.
2: Ναι, πάνω στο Παλαιφάριο, Παναγικός.
1: Έστω πάνω.
2: Καλησπέρα. Διονύση, ανοίγω μια παρένθεση. Πρέπει να σε είδα εσένα με αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ηλία Ηλίου, στο Νέο Κόσμο, έξω από το Ζαγαπρεστή, ο Κωστή.
1: Πότε?
2: Εκεί στο μετρό.
0: Πότε με είδες?
2: Την Κυριακή ή όχι?
0: Κυριακή, περνάω από εκεί τώρα, την Κυριακή δεν θυμάμαι αν περνάω.
2: Όχι, ότι ψώνησες, λέω το σημείο που σε...
0: Οδηγούσα, ναι. Περνάω από εκεί, περνάω συχνά, γιατί εκεί κοντά είμαι. Κοντά μου.
2: Ναι, λέω είναι, δεν είναι, τώρα δεν σου...
0: Σήμερα ήμουν πεζός από εκεί.
1: Πάντως, να θυμάται ο Δεσίλας αν είχε περάσει την Κυριακή.
0: Κυριακή...
2: Εγώ...
1: Φίλε, ποτέ των ποτών.
0: Τι ώρα
2: εγώ πάω και απολαμβάνω στο τζάμι το...
0: Τι ώρα είναι?
2: Παγωτό. Το καλοκαίρι πάντα εκεί.
0: Ναι, τι ώρα.
2: Στα μέρη του Ηρακλή. Έλα.
0: Θυμάστε τι ώρα ήταν?
2: Μέσα σε Ερμανάκι 12:00, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Όχι.
3: Όχι, Κυριακή 12 είχα live. Τι live είχες 12 η ώρα, κύριε Κάτυπε?
4: Στο site.
3: 12 η ώρα.
4: Ήταν να κάνουμε το Σάββατο, αρρώστησε ο Πετρίδης και την Κυριακή τελικά δεν βγήκε και έβγαλα τον Κολογιάννη Θανασίου, του λέω ελάτε.
3: 12 η ώρα την Κυριακή.
4: Το μεσημέρι, 12.30.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Καλά, 12.30. Φίλε, δεν σου πάω 7 το πρωί.
3: Κύριε Κάτυπε.
2: Να μιλήσω λιγάκι για το...
4: Πάντως περνάω, μου κάνει τίποτα σου που το πες, γιατί περνάω συνέχεια από εκεί, μπορείς να είναι άλλη μέρα.
2: Ναι, όχι, η παλιά γειτονιά μου ημέρα εκεί πέρα. Γέννημα φρέμα είμαι εκεί πέρα, δες φαν. Ήθελα να πω για το... Εύκολα δύσκολα να περάσει πάνω εγώ στο Final Four, αλλά να σου πω την αμαρτία μου...
3: Δεν γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, άλλο θέλω να πω, ότι... κάθε χρόνο λέμε να πάει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά δεν πηγαίνουν. Κάτσε να δούμε και φέτος.
3: Α, αυτό δεν έχει.
2: Να πω την αμαρτία μου, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση είτε Ολυμπιακού φιλάθλου είτε Παναθηναϊκού φιλάθλου. Θα είναι η καζούρα το αιώνα αν χάσει ένας από τους δύο.
3: Α, θα είναι καζούρα, αλλά θα είναι μέχρι.
2: Θα είναι καζούρα, Ηρακλή, ούτε μπορώ να το φανταστώ.
4: Ένα το παίρνει πάνω.
2: Ναι, θέλω να πω ότι μεταξύ των δύο αντιπάλων, επειδή γνωρίζονται και μεταξύ τους, να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε τελικό κυπέλου και ειδικά στην έδρα του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις τι καζούρα έχει να γίνει.
3: Πάνω, πόσο χρόνο είσαι?
2: 46.
3: Α, εντάξει, δηλαδή δικιά μου γενιά κοντά. Δηλαδή.
2: Κοίταξε να δεις.
3: Η ημιτελική που ήταν τότε το, που είχε ξεκινήσει το πρώτο που ήταν ο κακός χαμός ήταν στο Τελαβίβ. Το πρώτο.
2: Αυτό ήταν η απαρχή, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω στο Παρίσι. Δηλαδή ήταν και η μέρα του, οι χρονιές εκείνου του Ολυμπιακού ήταν δυνατές. Και ο Παναθηναϊκός, να σου πω την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πάγωσε λιγάκι. Τότε είχαμε τον Παυλίσεβις, νομίζω, προπονητή. Κάνουμε και ένα flashback ρετρό τώρα. Πραγματικά ήταν, δεν ξέρω την ιστορία με τον Ντράζεν Πέτροβιτς.
4: Στο Τελαβίβ δεν ήταν ο Παυλίσεβιτς, και ο Πολίτης ήταν.
2: Ο Πολίτης
4: ήταν.
2: Ναι, ήταν η χρονιά που ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός το Ντράζεν Πέτροβιτς, νομίζω. Εκεί στο Τελαβίβ, το 92-93, κάπου εκεί 93. Που σκοτώθηκε. Τον είχε κλείσει και...
3: Πότε είχε...
2: Και μετά έφερε τον Γκόματζες, τέλος πάντων. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Πήγε από τον ένα κράτη
3: στον άλλο. Στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός είχε το Βράνκοβιτς και το Βολκόφ.
2: Ναι, σωστά. Όχι, λέω. Θα είχαμε τον Πέτροβιτς εμείς τότε.
4: Ναι, είχε ακουστεί αυτό τότε.
2: Όχι, είχε κλείσει προφορικά, αλλά έτσι είναι το τροχείο στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς. Τι είναι και πολλά τα χρόνια. Τέλο πάντων, αν είναι πολύ λιγάκι τον Πενίδεθ, Γιονίση, εντάχει. Πριν αποφασιστεί για τον Πενίτεθ αν θα μείνει, αν θα φύγει, αν θα απολυθεί, θα πρέπει να κάνουν ένα απολογισμό πεπραγμένων. Τι εννοούμε? Τι πετύχαμε, κύριε Πενίτεθ, αυτή τη χρονιά συγκριτικά με τους στόχους που είχαμε θέσει κατά τη συζήτησή μας σαν Αλαφούζος και σαν Πενίτεθ? Αυτοί οι δύο ξέρουνε τι συζητήσανε τον χρόνο. Να μου πεις τι μετράει και τι συμπέρασμα θα βγάζουμε και πού θα καταλήξουμε. Όχι, να δούμε τελικά αν όντως λειτουργεί κάτι σωστά στον Παναθηναϊκό ή όχι. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, τον Οκτώβριο που έγινε η πρόσκληση του Μπενίτερ, ένας σοβαρός πρόεδρος και ένας σοβαρός οργανισμός θα πρέπει να θέσει στόχους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θες να παίξεις ωραίο ποδόσφαιρο και μην πάρεις πρωτάθλημα. Θες να πάρεις πρωτάθλημα και αν σου βγει καλό ποδόσφαιρο, έχει καλός. Για να δούμε ποια από τις δύο πλευρές έχει δύο και άδικο και θα καταλάβουν μετά αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά σαν οργανισμός ή όχι. Ποια κριτήρια γίνεται η εκάστοτε πρόσληψη προπονητή.
4: Εγώ θεωρώ.
2: Δηλαδή αυτό... πρέπει να κάνεις ένα flashback υποχρεωτικά σε αυτά τα δεδομένα.
4: Καταλαβαίνεις. Από αυτό που
2: για να κάνεις τη σωστή απόφαση. Έλα.
4: Πάνω από αυτό που καταλαβαίνω, εγώ θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι δεν έβαλε βάση στον Μπενίτεθ και δεν μπορούν να στηριχθούν στον Μπενίτεθ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Συν τις διαφορές που υπάρχουν έτσι.
2: Δεν είναι δύσκολο, Διονύση, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο η μετάβαση από το όνομα Μπενίτεθ. Να ξαναπάς ένα όνομα αντίστοιχου Μπενίτεθ, όχι όμως ξεπερασμένης ηλικίας, να είναι λιγάκι
4: αλλά πιο γνωστό. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να βλέπει μόνο ονόματα.
2: Όχι. Θέλω να πω λιγάκι να είναι πιο... Δηλαδή, π.χ. ο Ρότζερ Σμιντ, ο Γερμανός που είχε κάνει ένα πολύ καλό έργο στην Μπενφίκα, δεν ξέρω τώρα πού εργάζεται αυτός και πού δουλεύει, αλλά είναι σε πολύ καλή ηλικία και έχει γνώσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να έρθει αυτός. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Τώρα, προπονητές τύπου Πεντάριδων, που έχουν πάρει πρωταθλήματα στη Λατινική Αμερική, έχουν φιλοσοφία Αργεντίνη και Ουρουγουανή και αυτά, είναι πάντα ρίσκο. Γιατί αυτοί θα χρειαστούν χρόνο να τύπου Αλόνσο. Μην θεωρείς δεδομένο να απολυθεί ο Πενίτεθ, να πάμε σε αυτό το τύπο επιλογές που την έχει ξαναπατήσει ο Παναθηναϊκός.
4: Για μένα δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάει σε όνομα πάλι. Δηλαδή δεν είναι, πρέπει να κριτήριο το όνομα. Αν βρει όνομα και αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο.
2: Ναι, όνομα, μην πάμε σε τύπου ουτερίμ που είναι ξεπερασμένη ηλικία
4: δεν
2: και είναι απαρχαιωμένοι
4: προπονητές. Θα ναι, δούμε πάνω, θα δούμε.
2: Αυτή ήταν η επιλογή. Αυτή ήταν η επιλογή όμως του Αλαφούζου.
4: Πήγε με το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα κριτήριο, αυτό σου λέει.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Να σου πω προπονητές που έχουν πιάσει.
4: Όσο έχει τη μέση.
3: Εγώ. Ένα τετράωρο.
4: Ήμουν σίγουρο. Σε βλέπω, είσαι. Γιατί σε καταλαβαίνω τον τρόπο που μιλάς όταν είσαι.
3: Φρεσκαδούρα.
4: Ναι.
3: Τώρα είμαι εγώ.
4: Σε ρώτησα χωρίς να μου σπίδες. Το κατάλαβα.
3: Αφού δεν ζήσαμε κάτι τέτοιο.
4: Για πε.
3: Δεν παίζει ρόλο το όνομα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και ότι επειδή είναι ο Μπενίτεθ.
4: Τα κάνει
3: παπάδε. Μπορεί να έρθει ένα σκοπό.
4: Το ίδιο πράγμα. Απλά επειδή είσαι φρεσκαδούρα τώρα. Έχει όρεξη εσύ. Σε το καταλάβει.
3: Δηλαδή παιδί μου, ο Μαρτίνη ήταν ένα γνωστό προπονητή όταν ήταν ο Ολυμπιακό.
4: Όχι.
3: Πήγα αν ήταν ένα γνωστό. Ο Νίκολιτ. Πού είχε γίνει.
2: Έχει αποδειχθεί, στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι τα μεγάλα ονόματα δεν πετυχαίνουν στην Ελλάδα.
4: Μπορεί κάποιοι να πετύχουν, δεν είναι.
2: Όσοι δεν πέτυχε. Ο Τενκάτε δεν πέτυχε.
4: Στον Παναθηναϊκό γενικά τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν πετύχει ως προπονητές.
2: Στον Παναθηναϊκό μιλάω.
4: Ναι, στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουν πετύχει, όχι.
2: Όχι.
4: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα φέρεις ένα όνομα και επειδή δεν πέτυχαν οι προηγούμενοι, δεν θα πετύχει το επόμενο. Απλά εγώ άλλο λέω. Δεν πρέπει να είναι το κριτήριο, το κυρίαρχο κριτήριο για να πάρεις προπονητή, αν είναι
2: όνομα. Και έχει και ένα στατιστικό, να ευλογήσω για τα γένια, να γίνουμε δικηγόρος του διαβόλου τέλος πάντων. Ο Μπενίτεθ έχει και ένα περίεργο στατιστικό. Ενέμενε έχει ένα αρνητικό σερί, 2 βαθμούς με 0 γκολ στα 3 playoffs, αλλά έχει και ένα θετικό σερί, αν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, ότι έχει σε 12 αγώνες, μία ήττα νομίζω. 10 ή 12 αγώνες, μία ήττα. Ναι, με νίκες και ισοπαλίες.
3: Εντάξει.
4: Έγινε πάνω, να πάμε στο διάλειμμα.
2: Και το τελικό κυπέλου, στο τελικό Champions League, ο Μπαρσελόνα Άρσεναλ το 2-1 το 2006 ήταν. Προποντής ο Ράικαρντ με βοηθό του Ντενκάτ, έτσι.
4: Σωστό.
2: Έγινε και χαιρετώ, καλό βράδυ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε δεύτερο μισάωρο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χάρης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, ρε Χάρη.
1: Γεια σου, ρε Χάρη.
2: Ηρακλή και Διονύση. Ναι. Δεν θυμάμαι, Ηρακλή.
1: Έλα.
2: Τέλος Γενάρη.
1: Ναι.
2: Αν ήταν ο Διονύσης στο στούντιο όταν είχα πει.
1: Ναι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός είμαι ευχαριστημένος στο Ολυμπιακό της Ευρώπης. Mm. Και δυσαρεστημένος δεν έχει καλή εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, και να μην ήταν και τέλος, αυτό ισχύει. Ισχύει σχεδόν όλη τη σεζόν.
2: Ναι, το θυμάσαι αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Τι έχω κάνει μόνο με σένα αυτή η συγκεκριμένη κουβέντα. Έχει μείνει με πολλούς φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι ας πούμε στην Ελλάδα δεν είχε δείξει καλό πρόσωπο.
2: Βέβαια και το πιστεύω. Αυτό είναι ξεκάθαρο, Ρακλή.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μου λες τώρα εγώ θα κάνω ανάλυση.
1: Τι
2: γιατί
1: να κάνει.
2: Κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού είναι πολύ πεσμένοι.
1: Τι είναι να κάνεις βέβαια. Ανάλυση.
2: Δεν γίνεται καμιά ανάλυση.
1: Ναι. Γιατί?
2: Όταν είσαι fit, όταν είσαι έτοιμος με πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι.
2: Της Άρσεναλ, την Μπαρτσελώνα.
1: Η Άρσεναλ πήγε τελικό παρεπιπτόντως σήμερα.
2: Ναι, παιχνιδάρες. Ομαδάρες.
1: Ναι.
2: Και παιχνιδάρες έκανε ο Ολυμπιακός. Ακόμα ναι. Και με το 6-1 την Μπαρσελόνα είχε κάνει παιχνιδάρα.
1: Μέχρι την αποβολή εκεί και το πέναλτι. Ναι, ισχύει. Αυτό είχε δείξει στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό πρόσωπο που μείωσε με τον γκολ του Έσε και μετά.
2: Ναι, και μετά ανέλαβε ο διαιτητής. Μετά ήταν διαιτητής ο Ολυμπιακός 6-1.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτά τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ νοήμων να τα καταλάβεις. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ο παράγοντας διαιτητής έκανε το 6-1.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα τι ανάγκες έκαμε, τι είναι κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού πεσμένοι. Όχι ρε φίλε, δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Όχι.
1: Σε τι τρυπάκι
2: εγώ στηρίζω τον πρόεδρο,
1: ναι.
2: Καλά κάνει, εντάξει, θα χάσει το πρωτάθλημα, εντάξει, εγώ θεωρώ την ΑΕΚ τώρα. Εγώ έπεσα έξω, εγώ είχα πει
1: ναι.
2: Το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και πρώτο σκόρε ο LKB.
1: Ναι.
2: Και όντως το LKB βγήκε πρώτο σκόρε. Άρα δυστυχώς ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Για μένα δεν έχει καμία.
1: Υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν είναι ότι έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.
2: Για μένα προσωπικά, Ερακλή, δεν υπάρχει καμία
1: ελπίδα. Όσον αφορά τους παίχτες, να ξέρεις ότι μετά από μια τέτοια διοργάνωση και μια τέτοια προσπάθεια ήταν λογικό να παρουσιάσουν μια πτώση. Το θέμα είναι ότι προέκυψαν αρκετά θέματα και με τραυματισμούς και σύν της άλλης δεν πήρε ο Ολυμπιακός βοήθειες από τις μεταγραφές. Δεν πήρε πράγματα τα οποία μπορούσε να φρεσκάρει περισσότερο την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, αλλά πριν κάνουμε τις μεταγραφές είχαμε παίξει με Μπαρτσελόνα, είχαμε παίξει με Ρεάλ. Αυτές του Γενάρη λες, έτσι.
1: Ναι, του Γενάρη σου λέω.
2: Είχαμε παίξει με Άρσεναλ, οι ίδιοι παίκτες ήταν. Εντάξει, τώρα την ανάλυση.
1: Μα το έχω πει. Ρε Χάρη, το έχω πει. Το περίμενε, δεν είσαι παγό ότι δεν είσαι. Σου
2: ναι.
1: Λέω όμως
2: κάποιο
1: ότι...
2: λόγο είναι πεσμένο.
1: Μα το έχω συζητήσει
2: και
1: με
2: πολλού.
1: Και τι να πούμε, ότι ώρα είναι πεσμένο, ώρα προχωράμε. Πάμε να πούμε κάτι άλλο. Τι έφαγε ναι. Σήμερα.
2: Ωραία. Για μένα ο Ολυμπιακός, δηλαδή άμα κάνει γκέλες η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ μετά, άμα κάνει τις γκέλες η ΑΕΚ. Έτσι. Τώρα η ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα, είναι μεγάλο φαβορί. Πολύ μεγάλο φαβορί. Αν τυχόν και κάνει γκέλες, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Για μένα, Ολυμπιακό, έχουμε καταλάβει το έργο, στηρίζουμε τον πρόεδρο, προεδράρα είναι, το Βαγγέλη Μαρινάκη, το στηρίζουμε. Εγώ στηρίζω και το Μεντιλίμπαρ και πολύ το Ολυμπιακού. Δεν ξεχνάμε το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
1: Ναι.
2: 10 χρόνια προτάσαμε να μην πάρει ο Ολυμπιακός για μένα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατάει το Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εν ολίγης, αυτά, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι
1: άλλο. Χάρη μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χρήστο, δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα γιατί δεν είχε προπόνηση σήμερα. Τώρα Τετάρτη θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Αν θα κάνει κάποια αλλαγή, δεν νομίζω όμως αν θα κάνει τρελά πράγματα με τη Λίμπα. Τρελά εντός εισαγωγικών, δηλαδή να προχωρεί σε 4-5 αλλαγές. Ο Μιλτιάδης, την καλησπέρα ο Μιλτιάδης, το φίλο της ΣΑΕΚ από το Σουόνσι, είναι έμπειρος ακροατής. Με αυτά που μου γράφει. Πάμε.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα ρε Μάρκο.
3: Τι κάνετε.
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Πώς είσαι φίλε.
3: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά και υποέλεγχο που λένε. Μπαίνουμε παιδιά στην τελική ευθεία τώρα, έτσι. Θα είναι ο καυτός Μάιος αυτός.
1: Θα είναι πρώτα απ' όλα με τη Super League που είναι μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα τα πάντα όλα.
3: Ναι.
1: Κυριακή, λοιπόν, Τετάρτη, Κυριακή.
3: Ό,τι αποτέλεσμα και να φανταστεί κανείς μπορεί να έρθει. Όποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων δηλαδή να φανταστούν όλοι, μπορεί να γίνει. Έτσι έδειξαν οι ομάδες.
1: Ναι, τα πάντα μπορεί να έρθουν. Και μπορεί να έρθουν και δύο χ, σου λέγω την Κυριακή.
3: Ναι.
1: Που δεν το περιμένει κάποιο αυτό.
3: Αυτό έχω φανταστεί το άλλο βασανιστικό σενάριο για όλους. Υπάρχει και γκρίνια βέβαια στα μεσοδιαστήματα. Ισοπαλία εσείς, ισοπαλία και εμείς, Ηρακλή. Ναι. Γκρίνια σε εσάς, δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός την ισοπαλία της ΑΕΚ. Ναι. Γκρίνια σε εμάς, δεν εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στην άλλη αγωνιστική. Ξανά ισοπαλία.
1: Ξανά ισοπαλία το πήρες.
3: Όχι, ναι, όχι, το άλλο λέω. Ισοπαλία εμείς στην Τούμπα, κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
1: Πάλι το πήρες.
3: Άρα το σενάριο,
1: το σενάριο,
3: να πάει
1: το σενάριο αυτό που λες,
3: με τρεις είναι... ισοπαλίες μπορεί να πάρει, αν εσύ κερδίσεις.
1: Μπορεί, όχι, με τρεις ισοπαλίες έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Πάω Παναθηναϊκό και ισοπαλίες στη Φιλαδέλφια.
1: Όχι, όχι, αν η ΑΕΚ πάρει τρεις ισοπαλίες παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο αποτέλεσμα.
3: Ναι, αλλά λέω ας πούμε για να έχει πιο αγωνία το πράγμα.
1: Για να έχει αγωνία, είναι μπορεί να έρθουν δύο ισοπαλίες στην Κυριακή.
3: Νίκες, δύο νίκες και να θέσει και νίκες στη Φιλανδία και να έρθουμε η τρίτη ισοπαλία της ΑΕΚ να στείλει μέσα.
1: Και αν έρθει ασόδιο, Μάρκο, αν έρθει ή άσοδο διπλό το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά θα υπάρχει το παιχνίδι στην Τούμπα. Εκεί η ΑΕΚ θα μπλέξει σε περιπέτεια εντός ας πούμε εισαγωγικών, γιατί ναι, θα θέλει αποτέλεσμα, θα θέλει το άσοχη τελευταία αγωνιστική, είναι αν θα ιτηθεί στην Τούμπα πλέον. Γιατί αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ από τη νίκη του ΠΑΟ και την ήττα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ότι πήγε στο συν 6 από το συν 5. Το συν 6
3: ναι,
1: την παίρνει να πάρει και ισοπαλία στην Τούμπα.
3: Εν τω μεταξύ το παράξενο ποιο είναι. Ας πούμε μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο υπήρξε έτσι. Υπάρχει μια γκρίνια στον κόσμο της ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί και πώς και να καθαρίσουμε και τέτοια. Εν τω μεταξύ περισσότεροι, με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ, προεξοφλούσαν νίκη του Ολυμπιακού και έλεγαν, εφόσον σίγουρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, πρέπει και εμείς να πάρουμε ισοπαλία, να κερδίσουμε στο Λεωφόρο, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τους πέντε. Τότε θα ήταν ικανοποιημένοι όλοι. Τώρα που είμαστε έξι δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, γιατί ξέρω το αποτέλεσμα η ΑΕΚ.
3: Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες. Έχει γίνει.
1: Γιατί ξέρω το αποτέλεσμα.
3: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι βήμα-βήμα που λέμε και θα δούμε μέχρι τις 17 Μαΐου. Μας μείναν 15 μέρες και εδώ. Σας ακούω που λέτε για την Arsenal. Σας το έχω πει ότι η ομάδα που συμπαθώ στην Αγγλία είναι η Arsenal.
1: Όχι.
3: Βέβαια. Arsenal είμαι στην Αγγλία. Και γενικά εκτός σύνορα, αν μου πεις τι ομάδα είσαι, Άρσεναλ, δηλαδή, από τις άλλες χώρες δεν έχω κάτι έτσι να
1: ναι, αυτό.
3: Από μικρός. Και το είχα συνδυάσει μάλιστα στο μυαλό μου με δεκαετία 70 και 80 και 90. Συνέπειτα όποτε η Άρσεναλ είχε επιτυχίες, έπαιρνε κάτι, να παίρνει και η ΑΕΚ. Κάπως το έχω συνδυάσει έτσι. Και τώρα κοίτα, λέω, σύμπτωση πώς ήρθε, να διεκδικεί και ο ένας, να διεκδικεί και ο άλλος κάτι, ας πούμε, στη χώρα του.
1: Αλλά η Arsenal διεκδικεί και το πρωτάθλημα,
3: και
1: το οποίο είναι στο χέρι της, τώρα έχει το τελικό.
3: Εν τω μεταξύ θα σας πω μια προσωπική
1: λογικά με
3: ιστορία. Η Arsenal, που δεν θα την ξεχάσω αυτήν την ημερομηνία ποτέ, πήρε κύπελο UEFA σαν χθες, 4 Μαΐου του 1994. Ήταν 4 Μαΐου 1994 που η Arsenal έπαιζε με την Πάρμα και πήρε το κύπελο UEFA εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, γιατί δεν ξεχνάω, ας πούμε, και εκείνη την εμπειρία και την Άρσεναλ. Χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι μου, να μην σας τα απολογώ. Ποιος είσαι, ποια είσαι εσύ. Νόμιζα ότι έβαλε κάποιος κάποια να μου κάνει πλάκα και την ώρα και μάλιστα έλεγα ποιος χτυπάει το τηλέφωνο τέτοια ώρα, παίζει Άρσεναλ, δεν με αφήνω να δω τον αγώνα. Και ήταν η κυρία που πήρε τηλέφωνο, ήταν η μελλοντική σύζυγός μου. Από λάθος τηλέφωνο γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε και κάνουμε οικογένεια. Έχετε ξανακούσει ποτέ αυτή την ιστορία?
1: Όχι, τώρα που...
3: Από λάθος τηλέφωνο. Πήγε να πάρει μια φίλη της, έπεσε πάνω μου, κουβέντα στην κουβέντα ποια είσαι, ποιος είσαι, ποιον θέλεις, όλα αυτά. Μη σας το απολογώ. ανταλλάξαμε κανονικά με τα τηλέφωνα γιατί είχε κάνει το λάθος και στη συνέχεια τους επόμενους μήνες παντρευτήκαμε και, και ήταν την ημέρα που έπαιζε Arsenal Parma. Σαν χθες.
1: Καλή Parma. Πρέπει να είδαμε όλους μέσα τότε.
3: Τότε είδα, η Parma ήταν τις καλές ομάδες με του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
1: Πότε είπες
3: 4 Μαΐου 94, για κοίταξέ το, δεν πιστεύω να κάνω λάθος.
1: Όχι, μόνο για όχι, κοιτάζω, πρέπει Πάρμα τότε να τον έχει. Α, δεν είχε το. Είχε το Τζόλα, βέβαια, είχε Ασπρίγια. Μπρολίν.
3: Απλά δεν θυμάμαι το σκορ, δεν θυμάμαι. Απλά είχε πάρει Άρσεναλ τότε το τρόπαιο.
1: Σενσίνη, ναι. Η Πάρμα του 94-95. Μου πες πόσο το... Άντε να το δούμε.
3: 4 Μαΐου 94, Πάρμα Άρσεναλ, τελικός UEFA πρέπει να ήταν.
1: Πάρμα Άρσεναλ. Α, θα το δούμε. Δεν το θυμάμαι καν ότι είχαν παίξει, να ξέρεις. 4 Μαΐου του 94 είναι.
3: Ναι. Για το, θυμάμαι και βραδιά, τους λέγανε το λάθος τηλέφωνο η σύζυγός μου. Που με αφορμή αυτό το τηλέφωνο γνωριστήκαμε και προχώρησαμε.
4: Έγινε εσύ, Μαρκό.
1: Με γκολ του Άλαν Σμιθ.
4: Έτσι. Να σε καλά, Μαρκό.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια και, και υπομονή, γιατί είναι, ο Μάιος είναι πολύ έτσι θερμός για όλους μας.
4: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, για χαρά.
4: Να πούμε για τον Ορτίθ φυσικά, το ξεχάσαμε. Το έχω σε επιβουλή, Ορτίθ.
1: Τώρα και εγώ, ναι, ρε φίλε.
4: Ναι.
1: Νέος, φίλε, 62. Είχε πάλευε με τον καρκίνο.
4: Ήταν άρρωστος, ναι. Μεγάλος παίκτης.
1: Τεράστιο. Και έχει παίξει και χρόνια στην Ελλάδα.
4: Άρη, Ηράκλειο, όχι ΠΑΟΚ. Έχει πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω έχει πάει και πάει. Λάρισα είχε πάει.
4: Λάρισα, Ηράκλειο, Άρη. Στον ΠΑΟΚ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε πάει ΠΑΟΚ.
4: Ο Ορτίθ. Έκανα να δω.
1: Α, θα το δούμε.
4: Δεν το θυμάμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Είχε παίξει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Όχι, δεν είχε πάει ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι.
4: Ναι,
1: Λάρισα, Ηράκλειο.
4: Άρη.
1: Και πάει Ρεάλ πρώτο και μετά.
4: Μεγάλο παίκτη.
1: Και Μπαρτσελόνα.
4: Μεγάλο παίκτη. Κρίμα.
1: Εντάξει, όχι, τεράστιο ήταν. Πώς λέγανε τον άλλο, ήταν μαζί παίζανε στο Πορτορίκο.
4: Αγίουσο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ήταν πεντάρι. Ριβάς.
4: Μπορεί.
1: Τότε το Πορτορίκο ήταν Ορτίθ στο 4 και είχε και ένα καλό πεντάρι.
4: Okay. Δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Τεσσάρο πεντάρι ήταν.
4: Ναι, στο 4. Ωραίος παίκτης. Για το Πόρτο Ρίκο ήταν legend. Και όχι μόνο. Λοιπόν, για πάμε, ναι.
5: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
5: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
4: Πώς, Τάσος.
5: Ναι.
1: Από Μέγαρα.
4: Έλα, Τάσο.
5: Ναι. Ήθελα να πω για την Arsenal και εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Arsenal. Αλλά τότε που έβαλε τον κόλλο Ανλή, άμα θυμάσαι, τηλεοφόρο και έκανε shoot, από τότε τη...
1: Το 2-2.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια ο Ανρί, από τα καλύτερα πλασέ που έχουμε δει.
5: Εντάξει, δεν υπήρχε. Απίστευτος.
1: Πώς την έστελνε έτσι, ρε φίλε.
4: Ίσως το καλύτερο. Όχι, ίσως, νομίζω το καλύτερο πλασέ.
1: Παπ.
5: Δεν πεζόταν.
1: Παπ.
5: Εγώ πιστεύω ότι κόντρα στα προγνωστικά, ότι ο Μπενίτης θα μείνει τελικά.
4: Δεν το βλέπω. Θα είναι έκπληξη για μένα, μάγινε αυτό. Μεγάλη το ξαναπεί.
5: Ναι, είμαστε σαν ομάδα έτσι. Ο κύριος Γιάννης θα αρέσουν οι εκπλήξεις.
4: Γεια σου.
5: Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα χρειάζεται 10-12 μεταγραφές.
4: Ναι.
5: Αλλά δεν γίνεται και 6 μήνες να μην έχει βάλει ένα τούβλο πάνω στο άλλο. Να μην έχουμε δει κάποιο σχέδιο στο σύστημα αυτό που παίζει.
1: Οπα. Ξαναπάρε φίλε, γιατί έπεσες.
4: Έπεσε.
1: Το γράφουν εδώ οι φίλοι. Είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ αλλά ακυρώθηκε το συμβόλαιο.
4: Okay. Δεν το θυμάμαι να πει στον ΠΑΟΚ.
1: Στην Πόμπρο κάτι είχε γίνει ότι πήγε να πει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τεράστιο παίχτη. Να στείλουμε ένα κουράγιο στους χωρισμένους, λέει ο Θάνος από το Νέο Ηράκλειο.
4: Όπα.
1: Κουράγιο, φίλε μου. Εντάξει.
4: Κουράγιο, φίλε μου, λέει ο τραγούδι.
1: Θα το ξεπεράσει, δεν είναι.
4: Έτσι είναι
1: αυτό. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Την καλησπέρα στο γείτονα τον Δημήτρη από την Ερυθρέα. Τώρα θα πάμε ένα λεπτό και μας ρωτάει ένας φίλος. Τώρα μου λέει που θα σταματήσει η Super League το καλοκαίρι, λέει, τι θα κάνετε, θα το περιμένετε με ανυπομονησία.
4: Ποιο να περιμένουμε?
1: Την έναρξη της νέας σεζόν.
4: Εντάξει, ξεκουραστούμε λίγο.
1: Κοίτα, παλαιότερα την περιμέναμε.
4: Παλαιότερα ήταν και περισσότερος ο χρόνος.
1: Όχι, άλλο θες. Το περιμέναμε, ήταν περισσότερος ο χρόνος. Πλέον.
4: Λαχταρούσες, ρε παιδί μου.
1: Πλέον με τα προκριματικά, πλέον με τα προκριματικά που υπάρχουν.
4: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι θα κάνει, δηλαδή, ξέρεις, η σωμάδα
4: σε μεγάλο διάστημα. Σεζόν, ναι. Παλιά.
1: Εντάξει, έτυχε στον Ολυμπιακό που μπήκε τώρα δύο χρονιές. Όχι, έτυχε, το κέρδισε, τη League Face. Αλλά αν είχε προκριματικά. Δηλαδή, θα γίνουν τα μάτια 23 Ιουλίου. Τι πιάνε σε ζορμπουλέ και.
4: Αυτό λέμε, αυτό παλιά. Είχε δύο-τρει μήνε και έλεγε άντε να δω την ομάδα, να δω κανένα φιλικό, κάνα μεταγραφή.
1: Βέβαια. Καινούργια. Μα περίμενε πώ είπε στο φιλικό.
4: Ναι, τώρα δεν προλαβαίνει. Ναι. Δεν σου κάνει αίσθηση.
1: Λοιπόν. Πάμε.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Μια χαρά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Εσύ άκουσα που παγκράτη Παναθηναϊκός.
4: Παλαιός Παναθηναϊκός, κάτσε δεν το
6: παλαιός. Δεν έχει σημασία όλοι οι Παναθηναϊκοί.
4: Επειδή το λες πάντα, τώρα δεν το πες πρώτη φορά.
6: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε...
1: Γιατί πόσο είναι.
4: Πάντα το λέει παλαιός Παναθηναϊκός.
6: Απλώς έχουμε πιο πολλές, έχω πιο πολλές οπτικές...
1: Πόσο χρόνο είσαι.
6: Ορίστε.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
6: Είμαι στα 64-65.
1: Ακούγεσαι πολύ
4: πιο νέος.
1: Πολύ πιο νέος. Για 50 ας πούμε, έκανα για
4: 50 κάτι.
1: Ναι.
6: Τέλος πάντων, έχω περισσότερες οπτικές εικόνες από την ομάδα μας, γι' αυτό είχα πει και άλλη φορά ότι έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική με την γνωστή Μπένι Τεθιάδα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το διάστημα, κρίνοντας την προπονητή μέσα σε 7 μήνες. Και άλλες φορές έχει διώχθει, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, αλλά από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε. Προς τα εκεί βαδίζει, αν τελικά επαληθευτούν αυτά τα ρεπορτάζ. Αλλά εγώ επειδή θυμάμαι και τον Παναθηναϊκό, καταρχάς τον ακρό στη συγκίνησή μου, γιατί είδα τον μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη την Κυριακή στο γήπεδο.
1: Ναι.
6: Και πραγματικά ο αγαπητός μας Αντώνης είναι πάντα δίπλα στον Παναθηναϊκό.
1: Πάντα.
6: Πάντα, μπράβο, και να είναι καλά ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει όσο περισσότερο.
4: Και στο καινούριο γήπεδο, να το δούμε, να είναι καλά άνθρωπος.
6: Βεβαίως και θα τον δούμε. Ο Αντώνης είναι μεγάλη ψυχή και θέλω να ακούει να του θυμίσω το τραγούδι που μια εβδομάδα μετά, μάλλον όχι 4-5 μέρες, γιατί με είχε πάρει σχολημένος ο πατέρας μου στο γήπεδο μετά τον αγώνα στο Λίβερπουλ με την Everton το 1-1 που είχε βάλει αυτό το γκολ, που η τότε θύρα 13, που τότε ας πούμε δεν υπήρχαν αυτό που λέμε ο οργανωτής εξέδρας. Ήταν κάτι ομαδικό, όλα τα ομαδικό πνεύμα ξεκινούσαν τα συνθήματα και τότε ακούστηκε το τετράστιχο σε μια πόλη της Αγγλίας, έπεσε ένας κεραυνός που τον τρέμουν οι ομάδες, είναι ο Αντώνης ο ψηλός.
4: Ναι. Άλλα χρόνια, είχε, άλλες.
6: Άλλα χρόνια, ωραία χρόνια όμως. Και πραγματικά εκείνα τα χρόνια και αυτά που πέρασαν, αν εξαιρέσουμε, γιατί άκουσα για μεγάλα ονόματα, ο Καζημυρικός δεν ήταν μεγάλο όνομα, δεν πέτυχε. Τόσο πάνω, ας έρθουμε τώρα στα σημερινά. Είναι λάθος να απομακρυνθεί, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη, ο κ. Μπένετ, μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Για τον απλό στο λόγο ότι μέσα σε 7 μήνες ακούω διάφορα θέματα τώρα για αυτόν, κατηγορίες. Ότι η ομάδα κρύβεται, ότι το σύστημα είναι μπροστά η μπάλα στον Τετέι. Διάφορα θέματα τώρα για αυτόν, κατηγορίες. Ότι η ομάδα κρύβεται, ότι το σύστημα είναι μπροστά η μπάλα στον Τετέι.

0: 12 βασικούς. Όταν λες 12 βασικούς θα πας για 15-16. Για μένα αυτό είναι too much, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα το πω.
1: Ναι, σωστό αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κακά τα ψέματα. Θέλει ή δεν θέλει ομάδα μεταγραφές.
0: Όλοι, θέλω και θέλει.
1: Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε. Βλέπετε πόσους βαθμούς χάσανε, χάθηκαν από λάθη παιχτών. Τραγικά λάθη που είναι μέσα στον ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβανόμενα. Τέλος πάντων, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι λάθος. Πρέπει να τον αφήσουν τον άνθρωπο αυτό. Για τον απλούστατο λόγο, να σας πω κάτι πολύ απλό. Πότε αρχίζουν οι ευρωπαϊκές πορεύσεις του Παναθηναϊκού?
0: 23 Ιουλίου.
1: Ιουλίου. Άρα λοιπόν, γύρω στις 17 Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία.
0: 15. 17 είναι κλήρωση.
2: 15 θα μαζευτούν.
1: Ναι. Ωραία. Ποιος προπονητής θα έρθει? Πώς θα μάθει τους παίχτες? Πώς οι παίχτες θα μάθουν τον προπονητή?
0: Α, δούμε.
1: Τα
0: αυτό...
1: νέα συστήματα.
0: Το κάνει με τον Νίκολιτς.
1: Ναι, αλλά είσαι ένα.
0: Για έκανα εκείνο στον Νίκολιτς, αν δεν κάνω λάθος, 14 Ιουνίου και 15 είχε πρώτη.
2: Ναι, αλλά είχε υποχρεώσεις ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και αυτό.
0: Γι' αυτό
1: το...
0: τον άργησε να τον ανακοινώσει.
1: Ναι, και αυτό το επικοινωνιακό. Πώς να το πω, μοτίβο το έχω ακούσει, ότι πόσο.
0: Μα δεν μιλάω για επικοινωνιακό εγώ, φίλε μου. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος εγώ.
1: Όχι, δεν λέω για εσάς.
0: Με ρωτάτε και σας απαντώ.
1: Δεν λέω για εσάς. Δεν είπα για εσάς. Mm. Λέω, το έχω διαβάσει, ότι, ότι δηλαδή ανέσυσε παίχτες. Μα το ρόστερ της ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερο του Παναθηναϊκού σε παπορά ποιότητα παιχτών. Μόνο τη μεσαία γραμμή της να δούμε, θα κρίνουμε. Αλλά είναι δίκαιο να απολυθεί ένας προπονητής του οποίου ούτε το ρόστερ ήταν δικό του? Θυμάστε την επιλογή της Ευρώπης που ο Παναθηναϊκός δεν είχε
0: για κάνει. Για να μην λέω τα ίδια, εγώ την έχω πει την άποψή μου. Όταν έχεις μια μέτρια εικόνα, αλλά αυτό το ξεπέρνα, αυτό μπορεί να φτιάξει. Αλλά κυρίως όταν δεν έχεις ταύτιση απόψεων, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ναι, ποια είναι η σωστή όμως άποψη, μπορεί να μου πείτε?
0: Αν είχαν ταύτιση απόψεων, θα συνέχιζαν.
1: Και ποιος κρίνει δηλαδή, ο γνωρίζων τα ποδοσφαιρικά πράγματα ή κάποιοι διοικούντες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τελικά?
0: Τι να σου πω, δεν είμαι εγώ ούτε τεχνικός διευθυντής, ούτε υπάρχουν στελέχοι.
1: Ποια είναι τα στελέχη, μπορείτε να μου πείτε? Διότι
0: ο Μπαλντίνη, ο Κοτσόλης, ο Κορώνα.
1: Όλοι όσοι κατηγορούν ή ότι προτείνουν την απομάκρυνση αυτού του μεγάλου προπονητή, έτσι, θα πρέπει να προτείνουν κάποια διάδοχη λύση. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς θα πάει χωρίς προπονητή.
1: Άρα λοιπόν, όλοι, ακόμα και ο προαναφερθής προπονητής, ο κύριος Νίκολης, είπε ότι ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη ενέργεια. Θυμάστε τις κράμπες του Οκτωβρίου με τον
0: αυτό
1: Ολυμπιακό?
0: Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, το έχει φτιάξει.
1: Ναι, θυμάστε τις κράμπες
0: εγώ...
1: του Οκτωβρίου.
0: Το θυμάμαι.
1: Που μέχρι και ένα πληρωματική μέσα στην
0: Ελλάδα. Ξέρετε τι δεν έχει φτιάξει ο Μπενιτέθ? Ναι. Δεν έχει φτιάξει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού στο να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Μα θα το έφτιαχνε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξεκίνησε από την άμυνα. Και κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, κρίνουμε ένα προπονητή και είναι δικαίωμα, είναι απόλυτο σωστό η κριτική, αλλά να βασίζεται και σε κάποια ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Το ότι κρύβεται η ομάδα ή ότι. Εγώ θυμάμαι την επιλογή της Ευρώπης, το ρόστερ της Ευρώπης. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή? Με 3-4 center for, με ένα αριστερό back.
0: Ποιο πράγμα, ποιος έκανε την επιστολή?
1: Ναι, όχι, ξέρω ποιος την έκανε την επιλογή τότε. Τους παίκτες που είχαν δοθεί στην Ευρώπη.
0: Εγώ δεν.
1: Στο σημείο Παναθηναϊκός να παίζει με αριστερό back όλο τον καημένο αυτό το ζαρούρι πάνω κάτω.
0: Ναι. Εγώ, ακούστε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει μεταγραφές. Θέλει. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο επιθετικά. Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, αλλά.
0: Ο Ντέμις είπε μια κουβέντα προχθές. Χθες μάλλον είπε μια κουβέντα χθες ότι. Πάνω κάτω αυτό που σας είπα τώρα. Βέβαια, είπε ότι σωστά. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει το καλύτερο ρόστερ. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αλλά δεν είναι και το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Να παίξει κάτι, να δείξει.
1: Αλλά... Ναι, αλλά το θέμα είναι. Ότι
0: δηλαδή,
1: για να
0: δείξε μου
1: κάτι. Δεν μπορεί ξαφνικά από τις κράμπες του τέλος Οκτωβρίου μετά την παρέλαση.
0: Εντάξει, τώρα όμως, ξέρετε κάτι. Δεν είναι και μια εβδομάδα. Δεν είναι ένας μήνας και δύο.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Πείτε μου σε ποια ομάδα της Ευρώπης έχει δοθεί, και τώρα μιλάμε για τον κύριο Μπενίτεθ, έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος ένα Γερμανό, ένα Ελβετό.
0: Τεράστιο προπονητής, μεγάλο όνομα. Όταν ήρθε, είπαμε ότι το ερωτηματικό έχει να κάνει με τα τελευταία του χρόνια που δεν είχε επιτυχίες.
1: Τέλος πάντων, αυτό
0: τα
1: είναι.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσο είναι, δεν είχε επιτυχίες.
1: Ναι, και πιστεύω να ξέρετε ότι στα.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλος ο προπονητής. Μεγάλος.
1: Είναι ο κύριος ομιλητής πάντα, ο κύριος Μπενίτεθ. Αυτό
0: είναι
1: το γνωρίζετε.
0: Μεγάλη
1: έτσι.
0: Προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αυτό το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, ποιος προπονητής θα έρθει, επαναλαμβάνω, ούτε έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Αυτό είμαστε υποστηριχτές του.
0: Ακούστε λίγο, σας λέω και πάλι. Ούτε εγώ έχω κάτι με τον άνθρωπο.
1: Η διάδοση κατάσταση.

0: σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα μάθει, θα τον μάθουν και θα εφαρμόσει τους τρόπους φυσικής κατάστασης.
1: Αυτά στην προετοιμασία θα γίνουν. Στην προετοιμασία.
0: Είναι ή δεν είναι ρίσκο λοιπόν αυτή η στιγμή?
1: Ξαναλέω. Η πέρυσι γινόταν ίδια κουβέντα με το Βιτόρια. Και λέω εγώ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα μέτρια. Έως κακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Υπάρχουν κάποια μάτια τα οποία ο Παναθηναϊκός κάτι έδειξε. Είχε όμως σταθερότητα. Κυρίως η κακή του εικόνα έχει να κάνει με τη δημιουργία του. Πάμε τώρα. Κάθεσαι και αξιολογείς και λες. Μπορώ εγώ με αυτόν τον προπονητή να πάω στο βήμα παραπάνω ή όχι? Αν θεωρείς ότι μπορείς, συνεχίζεις μαζί του. Αν θεωρείς ότι δεν μπορείς και ότι δεν τα βρίσκεις, πάμε παρακάτω.
0: Σωστό, ναι, αλλά αυτό το παρακάτω.
1: Μην την πατήσει ο Παναθηναϊκός όπως πέρυσι με το Βιτόρια, στο ναι μεν αλλά.
0: Σωστό. Έχει το απόλυτο δίκιο και η κριτική.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο. Την άποψή μου λέω.
2: Ναι, αλλά και από την άλλη,
0: με απόλυτη επιχειρηματολογία το λέτε, αλλά η διάδοση κατάσταση των συγκεκριμένων ομάτων που έχουν γραφτεί. Δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί τώρα. Όταν λέμε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό ο συμπαθέστατος και αξιοπρεπέστατος κύριος Λέτο, εάν, ή κάποιος κύριος Ρεμπρόφ, έτσι, του οποίου το βιογραφικό είναι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ και με τη Φερετσβάρος, έτσι. Δηλαδή, από εκεί και πέρα τι να πω, ας πούμε.
1: Εμένα τα κριτήρια για μένα στον προπονητή, τα έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στην καριέρα του μέχρι τώρα, τι ποδόσφαιρο παίζει και τι ποδόσφαιρο θέλω να παίξω εγώ ως ομάδα.
0: Ναι, αλλά και με ποια αντικείμενα θέλει να παίξει το ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Ποιο θα είναι το υλικό που θα παίξει το ποδόσφαιρο.
1: Προφανώς, μεταγραφές θα γίνουν, δεν γίνεται να γίνουν.
0: Ναι, αν είναι μεταγραφές.
1: Όμως, αν ο Παναθηναϊκός πάει σε μια λογική σούπερ μάρκετ και να παίρνει 15 το καλοκαίρι, 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, ομάδα θα φτιάξει ποτέ.
0: Δεν είναι. Και αυτό δεν έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι σωστό εκ μέρους του, δεν ξέρω να μου πείτε, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι μπορεί να σου πούνε οι διοικούντες γιατί να βγάλουμε δήλωση στήριξης αφού υπάρχει προπονητής, έτσι είναι σαν το μειώνουμε. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν επιτρέπεται τώρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σας λέω, έχω δει εδώ και 50 χρόνια τις απολύσεις προπονητών που δεν έπρεπε να γίνουν. Αλλά ήταν και διαφορετικά τα ρόστερ.
1: Δεν πρέπει να είναι κριτήριο το όνομα πάντως, το αν είναι κάποιος όνομα.
0: Σωστό, μπράβο σας. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν νομίζω ότι είναι η πληγή του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το θέμα.
1: Έγινε.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: καλά
0: που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ που πάντα με ακούτε.
1: Έχεις πέσει έξω, φίλε, για το ποιο κράζαμε που λες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Για το Μεντιλίμπαρ θα γίνεται. Πού να ξέρω τι θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ. Α, δούμε.
2: Τι?
1: Για το Μεντιλίμπαρ.
2: Τι πράγμα.
1: Λέει ένα φίλο με τον Μπενίτεθ, με τον Ολυμπιακό, λέει τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ, θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα, ο Ολυμπιακός διεκδικεί πρωτάθλημα.
2: Έχουν κολλήσει εμένα.
1: Δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση ο Ολυμπιακός τώρα για το.
2: Α, λέει με Μέντι πρέπει να υπάρχει υπομονή και πίσω στο πλέον, με Μπενίτεθ. Αυτό.
1: Ναι, και ένα από κάτω που λέει Διονύση, αν ο Παναθηναϊκός έχει προβληματική εικόνα με Μπενίτεθ, στον Ολυμπιακό με τέτοια κακή εικόνα, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Κοίτα. Όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός θα πάει με άλλο προπονητή το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Είναι ρίσκο αυτό που είπε ο φίλος, γιατί δεν ξέρεις αν στα προκριματικά μπορεί να έχει δέσει την ομάδα να την ξέρει, να περάσει, ξέρεις τις ιδέες του. Είναι νωρίς. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κακός προπονητής. Πλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Ότι παίζεις δηλαδή ότι.
1: Με μια και έξω.
2: Μια και έξω. Έχεις το πιστόλι στο κρόταφο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει αποκλεισμός, τελειώνεις.
1: Ναι.
2: Δεν έχει μαξιλαράκι.
1: Εγώ σου είχα πει ένα από τους δύο. Μην είναι και δύο στα δύο.
2: Αυτά καλά, θα τα δούμε αυτά. Αλλά εγώ σου μιλάω τώρα για άλλο θέμα, γιατί σου λέω για τα προκριματικά. Το να πάρει έναν άλλο προπονητή, τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Περιέχει ένα μικρό ρίσκο γι' αυτό. Δεν το ξέρεις. Δεν σημαίνει επειδή το πέτυχε ο Νίκολιτς, παρά το πετυχαίνουν όλοι.
1: Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Με Μαρτίνες όταν ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στα προκριματικά, πέρασε την Γκένκ. Με τον κόλ του Αλεξανδρόπουλου στο 91.
1: Το θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι. Στο εκτός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα, βάλε κανένα σποτάκι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
8: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
9: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
10: Ποιος αχειριστήκε.
9: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
10: Νικολάκη.
9: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
10: Πάπο.
11: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
12: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
11: Έπαθε κλάση.
10: Έλα ρε Κώστα.
13: Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
14: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
13: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
14: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
9: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
15: Μασονία των ηχοληπτών.
16: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
17: Το καλό την άλλη γυάλι. Ωραίο.
16: Στη Ρόδο ανάμεσα κολοθώ. Ωραίο, ισπανικό, κολοθός.
18: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
9: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
19: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
10: Ο Διονύσης.
19: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρη Τζόρτζου. Πώς το πα.
20: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
21: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
22: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
21: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
23: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
24: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
25: Έχουμε φίλες.
26: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
25: Φίλους. Τι πιζαλίσατε με τα σαρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γράφει ιστορία σήμερα.
9: Ό,τι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
27: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακικουκιουεχέκαμ.
25: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Το 94 η Άρσεναλ πήρε το κυπελούχον, η Ίντερ πήρε το UEFA. Okay.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Θα πάμε τελικά, όχι.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, δεκαθλητή, απλά μικροφωνίζει χαμήλως το ραδιοφωνό σου.
3: Εντάξει, είμαι τώρα.
0: Τώρα ναι.
2: Ναι.
3: Τι κάνω, στον Ιρακλή, να του πω, έκανε λάθος με τα μαθηματικά.
0: Ποια μαθηματικά.
3: Που σου είπα με εσύ ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική στα Φιλαδέλφια και μου λέει δεν γίνεται με χει να το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Για να πάρει ο Ολυμπιακός με χει, να του κάνει, πρέπει...
3: Ναι.
0: Πρέπει η ΑΕΚ να χάσει από τον Παναθηναϊκό.
3: Κατ' το ΠΑΟΚ.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Okay. Δεν το λες και το πιο πιθανό σενάριο.
3: Ναι, λέω. Με χίνε το παίρνει ο Ολυμπιακός. Άμα κερδίσει τον Παναθηναϊκό και το... Ποιον άλλο παίρνει με τώρα. Το ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
0: Το παίρνει ο Ολυμπιακός γιατί έχει κερδίσει
3: 2-0
0: και έχει χάσει 1-0.
3: Αυτό έλεγα. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εσύ τι... Πώς να σου πω, διέστηση, δεν κάνεις και ένα ποσάκο Ολυμπιακού. Με το
0: Μαντζινίμπαρ.
3: Τελειώσει να αφήσει τρεις αγωνιστικές. Τι διέστηση θα μείνει.
0: Κοίτα, πρώτα απ' όλα έχει ανανεώσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει και κάτι. Θα γίνει σίγουρα κουβέντα.
3: Ναι.
0: Θα γίνει κουβέντα. Θα γίνει και μεγάλη κουβέντα.
3: Α, θα γίνει και μεγάλη κουβέντα.
0: Θα γίνει, ναι, θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Γιατί μιλάμε για έναν προπονητή, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του. Θα πρέπει, ρε παιδί μου, θα μιλήσουν. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει κουβέντα στο τέλος της σεζόν.
3: Άρα δεν ψάχνει δηλαδή από τώρα Ολυμπιακός για προπονητή.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει προπονητή.
3: Ναι, αυτό λέω. Αυτό, ναι, αυτό, ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. Άρα δηλαδή θα γίνει κουβέντα, όπως είπες και εσύ. Yeah. Και αυτό το θαύμα, όχι το θαύμα, το Περέιρα που πήρε την τότε είχα την ανέστησε. Πώς το λες εσύ τώρα.
0: Ας πω. Και εγώ δεν λέω. Κοίτα τώρα, ο Περέιρα μετά είχε πάει στη Φενέρ, δεν ήταν πίτα στη Φενέρ. Είχε πάει, τον είχαμε αποκλείσει εμείς στη Φενέρ. Τότε.
3: Ναι,
0: όχι, ο Περέιρα ήταν στο 03, ήταν ο Περέιρα. Κόλλησα τώρα. Γιατί είχαμε πάει. Δεν θυμάμαι. Όπου κόλλησα. Αν ήταν. Στο 03 ή στο.
3: Όχι, δεν αποκλείσαμε, μην ήταν ο Περέιρα νομίζω.
0: Στο 03 ναι. Πρέπει να ήταν ο Περέιρα.
3: Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Νομίζω.
0: Στο 03 ήταν ο Περέιρα, ναι.
3: Ναι, ναι. Δεν νομίζω είχα καλό προπονητή, αλλά φαίνεται ότι είναι καλός. Είναι ατεριάτης ο προπονητής, όπως λέει και ο Διονύσης, μωρέ.
0: Κοίτα, όταν, κοίτα, ένας νέος προπονητής, γιατί την κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Άκη στην πρωινή εκπομπή, που λέει τον. Πες ότι η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί στα προκριματικά.
3: Ναι.
0: Που είχε πάει και που είχε δυσκολευτεί πολύ από την...
3: Αντάλλεκ.
0: Όχι, όχι, και με την Άντελεκ που το είχε περάσει ένα πρωτομήχρονο, με την ομάδα από την Κύπρο.
3: Ναι, από την Κύπρο, μπράβο, ναι.
0: Και είχε χάσει από τον Ολυμπιακό 2-0 και με τον ΠΑΟΚ που είχε κάνει τις δύο ήττες καπάκι στα ντέρμπι. Δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια.
3: Ναι, ναι.
0: Θα υπήρχε. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα κακά τα ψέματα γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι λάθος, αλλά έτσι είμαστε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Ότι παίρνει έναν προπονητή και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ξεκίνημά του όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να προσπεράσει ακόμα και έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη, αλλά μετά έχει φάει τα κανονάκια του. Δυστυχώς. Έτσι συμβαίνει στη χώρα.
3: Έτσι είναι, ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, αν αποκλειστεί, αν ο επόμενος προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό δεν περάσει στο κόρφερες και αποκλειστεί. Και ας αποκλειστεί στο 28ο πέναλτι της διαδικασίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσει το πρωτάθλημα και χάσει ένα τέρμπι και γίνει μια γκέλα.
3: Αυτό ναι, αυτό ναι. Είναι ρίσκο αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Όποια ομάδα και να αλλάξει προπονητή σου. Παίζουμε, εσύ τι γίνεται. Παίζουμε σε αυτό το σενάριο. Τι γίνεται. Και που μπορεί όντως να είναι καλός προπονητής.
2: Και ο προπονητής είναι δύσκολη πίστα και τα προκριματικά είναι δύσκολη πίστα.
0: Παίρνουν τα αποτελέσματα έτσι και γίνεται ανάσα ο κύριος.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι κάτι που δεν θα πάρει. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός εντάξει έχει και ένα καλό δάκρυο. Περίπου ότι εντάξει μια χρονιά, δύο μπορεί να μην πάει καλά. Εντάξει, αλλά υπάρχει και είναι εντάξει άλλο. Αυτό το 1,55 της ΑΕΚ πόσο βλέπετε εσείς τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ πάντα, να ξέρεις, πάντα, και το είχα πει στο Διονύση και το έχω πει και νομίζω πότε και στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, στο διπλό. Τρέμω όταν υπάρχει ντέρμπι και είναι η απόδοση στη νίκη, ας πούμε, στο φαβορί, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός. Αν είναι στον Ολυμπιακό, τρέμω. Και η απόδοση στο τσέντερ είναι εξωπραγματική. Και αυτό δεν το κάνω μόνο, ξέρεις, στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι Μπαρσελόνα, Ρεάλ και να βλέπεις. Βλέπει το διπλό τη Ρεάλ στο 3,80 στο 4.
3: Αύριο στο 1,55 η Μπάγκερ. Και 4,4,5 παρή. Είναι για 4,4,5 παρή.
0: Όχι, 4,40 δεν είναι παρή. Που και εγώ Μπάγκερ βλέπω. Ωραία. Ναι. Αλλά, δεν, αλλά και, το, και 4,40 τώρα.
2: Είναι ψηλή απόδοση, το κυνηγά.
3: Ακριβώ. Να πω καταρχήν και τι είπα στο φίλο μου Αντώνα Τασφανία, ένα άρρωστο Ολυμπιακό αυτό και την οικογένειά του. Και έρχομαι και σε εσά ότι το καλύτερο. Και εγώ προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο και δεν μπορώ να το κάνω με καμία παραλία. Να δω τώρα πώ
0: θα το κόψω. Φίλε, και εγώ θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ.
3: Και εγώ το ίδιο. Εσά δεν σε πειράζει. Εμένα έχω πάθει τη ζημιά. Εσύ εντάξει. Δεν
0: σπέθα ζημιά, αδερφέ, δεν σφίξανε με ποτή.
3: Τι.
0: Ναι. Κόφτω.
3: Δεν μπορώ. Θα δω τώρα τι θα κάνω. Αλλά ποτά και τέτοια εγώ δεν πέντε ποτέ. Παρόλο που ήμουν τη Λίζα και τέτοια, δηλαδή ποτά και αυτά δεν έπεινα. Μόνο τσιγάρο είχα και το.
0: Και τι έπεινε όταν έβγαινε, δηλαδή.
3: Όταν έβγαινα, άπεινα 2-3 ουίσια, 4. Αυτά τα πουκάλια και τέτοια
0: που έβγαινε. Πώ έπεινε, δηλαδή, έβγαινε 4.
3: Ναι, όχι, τι λένε, εδώ πήγαμε φίλους και κατεβάζανε ένα μπουκάλι, ένα μισό ο καθένας. Τι λένε, πώς θα ρέγουνα. Εγώ πήγαμε με παρέα τρία άτομα και έλεγε δύο μπουκάλια ουίσκι. Τι έπρεπε, άσε πώς θα ρέγουνα. Και δεν πήγα και κάθε μέρα στα μπουζούκια. Όλα είσαι στα Ισταβέντα, δηλαδή να πιω μια μπύρα. Δεν πήγα παραπάνω, δηλαδή, και έκλασα και τέτοια. Δεν είμαι του ποτού, δεν θέλω να του... Είμαι του τσιγάρου και του τζόμπου. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Γιατί όπως έχω πει πάντα, όταν ψάχναμε τσιγάρα στο εξωτερικό, τους έλεγα όπου έχει πουθενά καζίνο ή τίποτα πρακτορείο, στοιχήματα και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει με τσιγάρα.
3: Όχι, λέει,
0: όχι. Αν ψάχνει τσιγάρα, δες εκεί που μπορεί να σου λέει bet here και τέτοια, δίπλα θα έχει μια παγάση που πουλά τσιγάρα.
3: Έλεγε η μάνα μου, λέει, με ρώταγε ένα. Ξέρεις αυτό το Ιντάνι Ταβέρνα, δεν ξέρω. Που λέει πώς θα πάω, του λέω θα πάω στη δεξιά, αριστερά, θα μπει σε ένα πρακτορείο. Δηλαδή ήταν η Ταβέρνα. Μου λέει μάλλον όλα τα πρακτορία, ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, έχουμε όλοι το καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο δάσκαλο από τον Αστακό, σε ένα φίλο της ΣΑΕΚ, τον ευχαριστώ πολύ. Δεν έπεινα λίγο, μπορεί μόνο 4-5 ουσκάκια.
2: Για πάμε.
0: Εσύ δεν έχεις με το ουίσκι.
2: Όχι.
0: Αν είναι μόνο Μπαλαντάινς θα έχουμε πει.
2: Μπαλαντάινς. Ναι.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Χαίρετε.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο. Γεια
2: σου Μίλτο.
1: Πολλά θέματα σήμερα.
0: Ναι.
1: Τώρα που... Αυτό που έλεγες πριν για το αποτέλεσμα ήθελα να το πω εγώ τώρα. Αυτό είχα σκοπό να πω για τον Παναθηναϊκό να ξεκινήσω. Για τον Μπενίτεθ. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Διονύσης ότι είναι δύο παράγοντες. Είναι το καλό κλίμα και η συνεννόηση δηλαδή μεταξύ των... Ναι και το άλλο είναι η καλή εικόνα. Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο, ναι είναι δύσκολο. Mm. Αλλά είμαστε όντως, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται στις άλλες χώρες, είμαστε πολύ εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή πολλοί προπονητές που είχαν την υπομονή ομάδες να τις κρατήσουν και δικαιώθηκαν. Ακόμα και με το Ρεχάγκελ, που στην αρχή δεν ακουγόντουσαν καλά λόγια. Σκεφτείτε και στο Euro η Ρωσία να μας είχε βάλει ένα τρίτο γκολ, να μας είχε αποκλείσει. Θα λέγανε όλοι γιατί δεν πήρε το Ζήκο, το Στολτίδη. Από τότε το πάω τόσο πίσω εγώ για να δείξω ότι όντως είμαστε εκ του αποτελέσματος. Εγώ θυμάμαι και το καλοκαίρι σε κάτι εκπομπές που παίρνανε τηλέφωνο, θυμάμαι το Διονύση να υπερασπίζεται το Νίκολιτς, ξέρω εγώ. Να λέει καθίστε, ξέρω εγώ, νωρίς είναι ακόμα. Που... Και τον έσωσαν οι συγκυρίες και πέρασε η ΑΕΚ στο conference, έτσι.
0: Μα αυτό είπα πριν, ότι αν η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί, πες το παιδί μου, μπάλα είναι. Μπορούσε, έχει μείνει.
1: Μα με την Άντερλεχτ θα έπρεπε να φάει 3 γκολ στο ημίχρονο, άμα βλέπω τον...
0: Εγώ μπορούσε να έχει αποκλειστεί και καλύτερη να ήταν στα μάτς. Και έχαρε το όπως έχασε τα κολλητά του ντέρμπι Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ξέρεις την κρίτια θα υπήρχε. Δεν ξέρεις αν θα είχε στηριχθεί. Αν γινόταν και μαγκέλα στο καπάκι.
1: Μα εγώ την ΑΕΚ γενικά
0: το θέμα είναι ότι πρέπει, αν πιστεύεις έναν προπονητή, πρέπει να. να αλλάξει ο τρόπος σκέψης κυρίως των παραγόντων και μετά ας πούμε τον οπαδών ή των φίλων των ομάδων.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ προερχόταν από δύο δύσκολες χρονιές βέβαια, να λέμε τις αλήθειες.
0: Ναι, από την άλλη όμως είχε έναν προπονητή που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν τρία χρόνια στην ομάδα, δεν είναι απλά πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: ναι.
0: Απλή η μετάβαση, δηλαδή στη μετάλμεδα εποχή. Όπως
1: και,
0: όταν,
1: όπως,
0: και
1: στο, δεν...
0: όπως και στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η επόμενη μέρα όταν εάν θα αποχωρήσω με τη Λίμπαρ, στη μετά με τη Λίμπαρ εποχή. Και αυτό το μπορεί να το δεις και το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Κάθε φορά που έφευγε ένας προπονητής, είτε καλός, είτε που έχει μείνει σημαντικό χρονικό διάστημα σε μια ομάδα. Είδαμε τι έγινε στη μετά Μαρτίνης εποχή. Έφυγε ο Μαρτίνης.
1: Ναι. Ναι.
0: Ήρθε ο Κορμπεράν, ο Μίτσελ.
1: Μετά το Βαλβέρδε.
0: Ναι, λοιπόν. Μετά το Σίλβα, που έπαινε ένα χρόνο, αλλά φαινόταν ότι ήταν πολύ καλός προπονητής και είχε και πολύ καλή ομάδα τότε του Ολυμπιακού. Μετά ήρθε ο Χάση, γύρισε ο Λεμονής, έφυγε ο Λεμονής. Δεν βγαίνεις έτσι. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Ναι, μετά αλλά κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό Ολυμπιακός, διαφορετικό αυτό που πέρασε η ΑΕΚ αυτά τα δύο χρόνια και ο Παναθηναϊκός που έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Ναι, εκεί απλά σου εξηγώ όμως ότι πρέπει όταν κάνεις μια επιλογή ως προπονητή, την έχεις κάνει, δηλαδή για να σου ξεκινήσει τη σεζόν, την έχεις κάνει για κάποιους λόγους που έχεις δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός τον Αλόνσο. Δεν τον πήρε γιατί τον βρήκε ελεύθερο και δεν είχε να πάρει κάποιον άλλον. Σωστά, τον είχε τσεκάρει. Είχε πει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, μας κάνει, δεν μας κάνει.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα θέλω να πω και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κυρίως εξωαγωνιστικά.
2: Εξωαγωνιστικά,
1: γιατί είναι καλές και οι φήμες και οι συνωμοσίες, αλλά κάπου όπα, γιατί το χάνουμε κι εμείς. Θα μας το δώσει ο ΠΑΟΚ, θα κάνει ο ΠΑΟΚ, η Γκαγκατσική ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ του Γκακάτσι δεν θα πάρει τίποτα στα 100 του χρόνια όπως πάει, δηλαδή όπως φαίνεται. Έτσι. Πρέπει να γίνει λίγο θαύμα για να πάρει τίποτα.
0: Τώρα, όλα αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες που υπήρχαν πάντα και πριν από τα παιχνίδια και πόσες φορές έχει γίνει και αν είναι αδιάφορη μια μεγάλη ομάδα και δεν είναι. Εντάξει, κατά τα κουραστικό δηλαδή.
1: Ναι, είναι κουραστικό. Μα δεν
0: και μόνο που το συζητάς, ρε Μπίλτο, η αλήθεια σου λέω κουράζομαι. Σου μιλάω ειλικρινά. Τι θα γινόταν, θα παίζει ο ΠΑΟΚ δηλαδή για να χάσει, να περάσει ο Ολυμπιακός από την Τούμπα. Ή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, θα καθόταν να χάσει από την ΑΕΚ τηλεφόρο. Μα τώρα είναι σοβαρές κουβέντες αυτές.
1: Πραγματικά. Πάντως, τώρα πάμε και στο αγωνιστικό. Η αλήθεια είναι ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει παίξει κάπως καλά και αυτό που βλέπω εγώ τώρα μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια.
0: Με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος, με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Μπορεί να έχασε με 3-1 γιατί πλήρωσε το αμυντικό τραζίσιο και λάθη στην άμυνα, αλλά κυρίως πλήρωσε το γεγονός ότι δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει 20 φάσεις εκτός έδρας στην Τούμπα. Δεν γίνεται. Αλλά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε καλύτερα να έχει προηγηθεί. Στο 5ο λεπτό θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
1: Αν παρατήρησε Ηρακλή, ο Ολυμπιακός σε όλα τα εκτός έδρας ντέρμπι, σε όλα, είναι καλός τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν μπορεί να.
0: Ισχύει.
1: Και έχει κάνει πολλές ευκαιρίες χωρίς να τις βάλει γκολ.
0: Στον Παναθηναϊκό τηλεφόρητα στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός.
1: Και έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι τον Ελκαμπή να χάνει πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Ισοφάρισε στο τέλος, αλλά έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ισχύει και αυτό να ξέρεις, θέλω να δω πώς θα. Γιατί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη, αν εξαιρέσουμε το 2-0 με την ΑΕΚ,
1: είναι κάκιστος.
0: Δεν έχει βγάλει φάσεις. Έχει βγάλει την μεγάλη ευκαιρία, μία με τον Παναθηναϊκό, την μεγάλη ευκαιρία του Ζέλσον. Με την ΑΕΚ τώρα είχε βγάλει την ευκαιρία του Ελκαμπή 22, δεν μπορεί να πει τώρα με μία ευκαιρία
1: που δεν έκανε ούτε. Με ούτε ευκαιρία και στο κύπελλο ήταν πολύ καλύτερο σκοπάκο όταν μπήκε στο μάτς. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή γιατί εκτός έδρας τον βολεύει και ο τρόπος του παιχνιδιού του. Οι μεγάλες ομάδες
0: που έχουν κάνει στάχτη. Στο κύπελλο Μίλτο η σεμνή τελετή έλαβε τέλος δυστυχώς στο 15ο λεπτό που γίνεται το 0-2.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως και εμένα τώρα που λέμε για το πρωτάθλημα, εμένα η ΑΕΚ με διέψευσε γιατί ακριβώς είχα δει όλα τα μάτς στην αρχή που δεν πήγε καλά με Τσέλιε, με Άντερλεχτ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό και λέω πού πάνε ξέρω εγώ, αλλά τελικά όπως φαίνεται και θεωρώ και λίγο αχαριστή αυτό που λένε και οι φίλοι της ΑΕΚ. Εντάξει, πόσες φορές, δηλαδή ντέρμπι παίζεις, δεν μπορεί να κάνεις 6 στα 6, να κάνεις 6 στις 6 νίκες. Εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένοι, Είναι λίγο κακό ο ΒΑΡ για αυτό το διάστημα, δηλαδή αυτή η ευκαιρία που έχασε δεν χάνεται τώρα από τόσο από επιθετικό κλάσεις. Εντάξει, αγχωμένη ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, μετά δεν ξέρω, βγήκε και ο Πινέδα, κουράστηκε τους, και μεγάλη πάντως προσωπικότητα για τον Παναθηναϊκό, βιονικός είναι ο Τετέι. Δηλαδή, μ' ακούτε?
2: Ακούμε, ναι.
1: Α, ναι, ναι. Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να έχει ανεβάσει την ομάδα ο Τετέι παρά ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή. Που φοβερός, δηλαδή πάλευε μόνος του με όλα τα θηριά της ΣΑΕΚ.
2: Ναι, ναι, ήταν συγκορυφαίος.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και λίγο στον πειθαρχικό έλεγχο θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός λίγο διαιτητής με τους παίκτες της ΣΑΕΚ, ειδικά με τον Μουκουντή. Πολλά, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Έγινε, φίλε μου.
1: Έγινε, λοιπόν. Να είστε
2: καλά.
1: Καλά,
2: να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ένας ακόμη, πρωτού πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ρίμ.
2: Καλησπέρα. Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Αλάνια.
2: Έλα πάνω.
0: Έλα πάνω.
4: Τι γίνεται, καλά.
2: Καλά.
4: Να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Όλες αυτές οι... όλα αυτά τα κανάλια που είναι στο ίντερνετ, στο
0: YouTube,
4: στο ναι. YouTube, ναι. Έχουν χορηγούς όλους
2: κυρίως.
4: Τι γίνεται, η χώρα ένας απέραντος τζόγος.
2: Αμός.
0: Μπορείς να ανοίξεις κυλοχεράδικο πάνω που πιάσε το φούρνο.
4: Ναι, φίλε. Εδώ διαμαρτυρόμαστε ότι άμα δεις τις ειδήσεις, άρα ψέματα κάνουν ο κόσμος. Δεν μπορεί να έχουμε να φάμε, δεν μπορούμε, να, δεν κάνουμε.
0: Δεν πέσουν οι αδερφές όλοι οι Έλληνες. Ναι, καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Τι το συστάσατε, δεν υπάρχει.
4: Εδώ. Ρε, αυτός που έχει πρόβλημα να φάει το κόβει το τσιγάρο.
2: Να ξέρεις πάντως, έχουν δείξει έρευνες ότι ο τζόγος, όπως και το αλκοόλ, είναι πιο ισχυρός σε κοινωνίες που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
0: Ναι.
4: Οι πιο σκληρές μορφές εξάρτησης.
2: Ναι.
4: Και το αλκοόλ.
2: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή εγώ που πίνω δύο ουίσκια τώρα παράδειγμα την ημέρα...
2: Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, ούτως ή άλλως. Καλά να είσαι.
0: Αφού είχε βγει.
2: Όχι, δεν λέω... θέμα
4: εννοείς, να σου πω. Ποιος ζημιώνεται παραπάνω, εσύ που καπνίζεις δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα, εγώ που πίνω δύο ουίσκια και δεν καπνίζω.
2: Δύο πακέτα δεν κάνω.
4: Λέω μου τώρα, κάνουν πολλοί, κάνουν και τρία
2: και
4: πακέτα.
2: Και τα δύο άσχημα είναι.
4: Τα δύο ουίσκια την ημέρα είναι άσχημα.
2: Είναι.
4: Δεν ρωτά κανέναν καρδιολόγο να σου πει, δύο, όχι δεκαδυο.
2: Άμα πίνεις κάθε μέρα πάνω με αλκοόλ είναι πρόβλημα.
4: Ενώ αν καπνίζεις κάθε μέρα είναι πρόβλημα. Αν
2: καπνίζεις είναι πρόβλημα, φυσικά.
0: Βέβαια.
4: Μπρε, όλοι οι ανθρώποι προβλήματα είναι.
0: Χαρά τα ξέρετε, αδερφέ. Δεν είμαι υποχρεωτικό να καπνίσω, καπνίσω, αλλά καπνίζω δυστυχώς και καπνίζω από τα 17 μου.
4: Έτσι.
0: Με κούπερ.
4: Έχω πείρεση, φίλε, ότι οι άνθρωποι.
2: Εσύ συνεχίζεις
4: είναι...
2: και πίνεις ακόμα.
4: Εσύ συνεχίζεις και καπνίζεις.
2: Καπνίζω, ναι.
4: Ναι, και εγώ συνεχίζω και πίνω δύο ίσια την ημέρα. Δηλαδή, εγώ κάνω τόσο πολύ κακό στον εαυτό μου από σένα που καπνίζεις.
2: Σου είπα κάτι, παιδί μου, θα κάνω διαγωνισμό τώρα. Και οι δύο, αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό για τον οργανισμό.
4: Αν ρωτήσει έναν καρδιολόγο όμως.
2: Ίσως έχει πίνει κάθε μέρα δύο ποτήρια ίσχυ.
4: Ένα ίσχυ την ημέρα κάνει καλό.
2: Ένα ίσχυ κάνει καλό.
4: Ένα ποτήρι, ναι, ή ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
0: Αυτό υπήρχε να ξέρει παλιά.
2: Τώρα τα παραμύθια
4: που υπήρχε, παλιά. Τώρα δεν υπάρχει, έτσι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ισχύει οτιδήποτε.
4: Δηλαδή τα αλλάζουν. Αυτά που ίσχυαν στο παρελθόν τώρα δεν ισχύουν, παράδειγμα. Γιατί, πρόσεξε, τα στάνταρ της χοληστερίνης πριν 30 χρόνια τα είχαν στα 230. Και τώρα τα έχουν στα 170.
2: Αν πίνεις κάθε μέρα αλκοόλ, δεν είναι καλό. Αν το έχεις ανάγκη κάθε μέρα, σημαίνει ότι είσαι θυστιωμός και το τσιγάρο.
4: Οπότε νιώνιο και οι δύο εξαρτημένοι είμαστε, οπότε...
2: Και εγώ λέω να το κόψω και δεν το κόβω.
0: Καλά, εσύ το έχεις κόψει, εσύ είσαι καρέγγλημα.
2: Το είχα κόψει, το ξανάρισα, ναι.
0: Και να πω ότι πεθαίνεις και στο άγχος, ρε παιδί μου.
2: Συνήθεια είναι.
4: Κανά ποτηράκι δεν πίνεις, νιώνιο.
2: Όχι, σπάνια.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το σπάνια, όταν πάτε, δηλαδή, άρα σπάνια και βγαίνει κιόλα σπάνια.
2: Δηλαδή, θα βγω μια φορά εβδομάδα. Δεν θα κάτσω να πιω. Δηλαδή, προχτές που βγήκα,
4: όταν πας, ας πούμε, σε ένα μπαρ, τι πίνεις.
2: Ποτό.
4: Τι θες να πω. Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
2: Ανά, δεν θα βγω κάθε. Κάτσε να σου πω. Δεν θα βγω
4: άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
2: Δεν θα βγω κάθε εβδομάδα πλέον.
4: Φορά και παντόφλες, φορά και παντόφλες, φορά και πιτζάμα, φορά τα πάντα και...
2: Θα σου πω,
4: πουλάκι μου.
0: Δεν μπορεί να φοράει πιτζάμα, δεν σε περιμένει.
2: Μία 15, ας πούμε.
0: Ο Άκης φοράει πιτζάμα.
2: Και όταν θα βγω, δεν θα πιω πολύ εγώ.
4: Ναι, θα πεις ενάμιση ποτό. Ενάμιση
2: δύο ποτάκια. Προχθές που βγήκα μετά το μάτς.
4: Σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ποτάκια.
2: Τι εννοείς να σπρώχνω νύχτα. Εσείς με τι σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ίσχυ.
4: Όχι, τα δύο ουίσκι εγώ τα πίνω σπίτι.
2: Α, εσύ θες ποτό για να σπρώξεις δηλαδή. Να κάνουμε εσύ τέτοια θέλεις τώρα.
4: Πώς. Καλά, άστο. Άστο,
2: δεν είναι μας σε βοηθάει.
4: Όχι, μωρέ, καλό είναι αύριο σου πω.
2: Να σπρώξεις
4: τα δύο ουίσκι σου φτιάχνουν ψυχολογία. Άκουμε ένα που σου λέω.
2: Α, γι' αυτό το κάνεις.
4: Και σεξ καλύτερο κάνεις και τα πάντα.
2: Γι' αυτό κάθε μέρα πίνεις δύο
4: ποτήρια. Και σεξ καλύτερο κάνεις και από τα πάντα. Με δύο, όχι με 12.
2: Γι' αυτό κάθε μέρα.
4: Άσε με εμένα εσύ.
0: Τι είσαι, ρε Πάνο. Τώρα.
4: Έλα.
0: Κοροϊδευόμαστε. Εσύ πιστεύω ότι με το που πήγε στα δύο ουίσκι και τα τρία, πέφτει σε χειμερή ανάρκη.
2: Εδώ άλλα λέει.
4: Σιγάρε.
0: Τι σιγά, μετά από τα τσίπουρα που έπεινε.
2: Σήμερα, να σου πω τι έχει πει σήμερα.
4: Να σου πω τώρα. Πάντω αυτό με το τσόγκο, ρε παιδιά, όπου ανοίγει αυτέ τι σελίδε, όχι μπιουίν.
2: Μα έχει πει για τζόγκο, μα έχει πει για ουίσκι, μα έχει πει για
4: σπίτι.
0: Ο καρδιολόγο που σου προτείνει να πιέσει ένα βυσκάκι.
4: Φίλε μου, καλέ, πώ το λέγανε τον άνθρωπο που πήρε πριν από το. Από το τέτοιο, από το διάλειμμα.
0: Τώρα δεν συζητάγατε για το 50. Όνομα, οκ, ναι.
4: Δεν ξέρω πώς το λέγανε για να το
0: αναφέρω.
4: Σε αυτό να αναφέρομαι. Φίλε μου καλέ, αν ψάχνεις για ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό, μάταια ψάχνεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρόβλημα από τη διοίκηση, από τους γύρω-γύρω που περιτριγύριζουν την διοίκηση, από τους δημοσιογράφους και από τους ίδιους μας τους οπαδούς. Ένα είναι ένα πρόβλημα, ένα σώμα με προβλήματα. Οπότε τζάμπα, δηλαδή λέει ο Νιόνιος παράδειγμα, δείξε και κάτι. Και σου λέει ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά, έδειξε, έφτιαξε σαν αρχή τη φυσική κατάσταση, προσπαθούσε να έφτιαξε και λίγο την άμυνα, αλλά εμείς τα θέλουμε, πάτα ένα μπουτόνι και τα θέλουμε όλα, ας πούμε να τα δούμε όλα. Λες και ο Παναθηναϊκός τα χαφ. Βγάζει μάτι από παίχτες. Δηλαδή έχει χαβ τακυδυναμικούς, δημιουργικούς και δεν ξέρω τι. Και ο Σάνσεθ και ο Τσέριν που έχει 500 χρόνια στην Παναθηναϊκό και από δημιουργία είναι τσομπάνος και από Μπακασέτα. Άλλος τακυδυναμικός παίχτης αυτός δηλαδή. Δηλαδή στο εξαροκτάρι φίλε μου καλέ ο Παναθηναϊκός είναι γυμνός, το έχω πει τόσα χρόνια δηλαδή και από τα μπακ γιατί η δημιουργία ενός παιχνιδιού ξεκινάει από τα μπακ από τον ίδιο τον τερματοφύλακα και θέλουμε δημιουργικό ποδόσφαιρο χωρίς παίκτες κατάλληλους θέλουμε δημιουργικό δείξε κάτι τι να δείξω ρε φίλε δείξε κάτι με τον Μπακασέτα θα δείξεις κάτι. Δύο παίκτες στον Παναθηναϊκό όταν παίζουν μαζί ειδικά δύο παίκτες Μπακασέτα.
2: Δεν ακούσω όμως, άκουσε με, θα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες.
4: Σάντσες βαδίζουν, δεν τρέχουνε. Βαδίζουν στο γήπεδο, περπατάνε.
2: Μη φωνάζεις όμως.
4: Ναι, ωραία, περπατάνε. Στα χάφω ο Παναθηναϊκός, φίλε μου Διονύση, είναι γυμνός. Γυμνότατος. Από την αρχή της χρονιάς ήταν. Γιατί έγιναν πολλοί λάθος χειρισμοί πάνω στη μεσαία γραμμή στον άξονα του Παναθηναϊκού. Δεν καλύφθηκε ποτέ ούτε το εξάρι ούτε το οχτάρι. Ναι. Διαφωνείς με αυτό που σου λέω.
2: Όχι, δεν διαφωνώ. Στα χαφ ειδικά θέλει τη μεγαλύτερη
4: ρίση. Τι δημιουργικό ποδόσφαιρο θέλεις.
2: Δεν θεωρώ εγώ ότι αυτό το ρόλο του Παναθηναϊκού είναι για να μην μπορεί να βάλει ένα γκολ. Για να φτιάξει μια φάση. Τι να σου πω, δεν το πιστεύω.
4: Τέλο εντάξει,
2: η γνώμη
4: δίστανται.
2: Και δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσει παίκτη ράτσο πάνω.
4: και δεν αφορά μόνο τον Μπενίτεθ.
2: Ναι, δεν θα χαρακτηρίσω όμως και παίκτες τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
4: Εντάξει, το παίρνω πίσω, έλα.
0: Έγινε πάνω μου, έγινε γιατί είναι μια μισή.
4: Και πρόσεξε, πρόσεξε. Το παιχνίδι αύριο, και τελειώνω. Το παιχνίδι αύριο, Διονύση, στο μπάσκετ, θα είναι δύσκολο.
2: Βεβαίως, το πιστεύω, θα είναι δύσκολο. Μα οι δύο νίκες που έχει πάρει ο
4: Παναθηναϊκός.
2: Θα είναι δύσκολο. Έχει πάρει δύο νίκες ο
4: Παναθηναϊκός.
0: Θα είναι
2: δύσκολο. Γιατί να μην είναι.
4: Όχι, Ηρακλή, θα σου πω.
2: Έχει φέτος ο Παναθηναϊκός δύο ήττες από τη Βαλένθια. Συγγνώμη, μην πάνω. Δύο ήττες από τη Βαλένθια και δύο νίκες στο όριο. Πώς προκύπτει ότι δεν θα είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, μέσα έχει την ψυχολογία.
4: Ηρακλή, Ηρακλή, άκουσε με. Αυτό θα εξαρτηθεί από την μάλλον από την ψυχολογική προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
2: Δεν είναι τέτοιο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος με τη Βαλένθια. Όχι, θα σου πω. Δύο νίκες στο όριο. Δεν έχει πάρει
4: δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει μέσα στο μυαλό του ότι έχει το 2-0. Όχι, ότι είμαστε 2-0. Εγώ, αν ήμουν παίκτης Παναθηναϊκού, θα έμπαινα ότι χάνω 2-0.
0: Ναι. Έγινε, πάνω.
4: Έλα, γεια.
2: Πάμε διάλειμμα.
0: Κοίμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
8: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Έτσι ως 30... Πού, έτσι ως 30... Πού, πάμε ξανά. Έτσι ως 30... Έτσι ως 33χρονος μέσος.
9: Oh, yeah. 338, Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339, όχι. 339. 338...
10: 3, 3, 3, 3, 3, 3.
9: Το πάμε, λοιπόν.
8: Εξακολουθείς, μη γελάς, θα σε τσακίσω. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
11: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες, τσικλόφουτσες.
9: Καλά κάνετε.
12: Γράψτε, γράψτε!
13: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
9: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτά. Να το γέρο σαϊ. Το φυσάω και κουνιέται.
14: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
15: 6 ώρα ο Connect TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Τενερίφη.
9: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Job, Sharp Job, πώς την είπαμε?
16: Τέλος πάντων.
9: Η Sharp Job.
17: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
9: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες, αγουρίδες και τα λοιπά.
17: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
9: Μου βάλεις τώρα τέτοια, μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
18: Ούτε πείτε.
19: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
9: Διατρίο έχουμε καταδείξει. Ένα-ένα μπαίνουν μέσα. Περιμένουν στην αναμονή.
20: Πακέτο προτάσεων για.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι τη σημερινή εκπομπή Αυτεράδη. Πάμε στο επόμενο φίλο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Βαλάντης από Καλλιθέα.
0: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά ρε Βαλάντη.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο νέο ότι ο Ολυμπιακός που είχαν συναντηθεί η διοίκηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το Καραϊσκάκι, για την ανακατασκευή?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Που θέλει για να το κάνει 55.000.
0: Δεν υπάρχει κάτι Βαλάντη, περιμένουμε. Ξέρετε, να υπάρξει κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Το γεγονός πάντως ότι ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Πέρυσι θυμίζω είχαν βγει τέτοια εποχή, είχαν βγει και νωρίτερα. Προφανώς κάτι περιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και δεν έχουν βγάλει τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Πάντως κάτι νεότερο και κάτι επίσημο
1: και
0: κάτι επίσημο για να μπορώ να σας το μεταφέρω δεν υπάρχει. Αλλά έχει μια σκεπτικό δηλαδή ότι έχουμε φτάσει με την άλλη Μαΐος. Αρχή έχουμε πει στο Μαΐο. Και δεν έχουν βγει τα διαρκείας.
1: Αυτό με το Μεντιλίμπαρ, εγώ πιστεύω ότι... Ναι, με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, πες μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι... ότι είναι προπονητής, δηλαδή στην Ισπανία έπαιζε σε ομάδες που ήταν μεσαίας κατηγορίας και προς, που πηγαίνανε
0: κύριος,
1: προς
0: κύριος, ναι.
1: Να αποφύγουν τον.
0: Εντάξει, εκτός αν ήταν και σε πιο μικρές κατηγορίες.
1: Ναι,
0: ή στη Σεβίλη που η Σεβίλη είναι πολύ μεγάλο κλαμπ.
1: Δεν έπαιζε. Ναι, δεν. Ναι, άρα και γι' αυτό στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Βαλαντή, το Μεντιλίμπαρ δεν έχουμε
1: δει. Επιθετικό ή πρωταγωνιστικό, γι' αυτό παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα τώρα.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή, άμα έχουμε το Μεντιλίμπαρ, μια ζωή στο γήπεδό μας θα φέρνουμε ισοπαλίες, θα χάνουμε ή 0-0.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ξαναλέμε το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ ένας καινούργιος προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει αφήσει. Το στίγμα έχει μείνει στην ιστορία.
1: Εγώ θα σου πω και με το conference και με το conference που πήρε, εγώ πιστεύω ήταν και τυχερός.
0: Τυχερός σε τι, ας πούμε, στο ότι πήγε μέσα στη Βίλενα και έπαιξε επιθετικά και έβαλε 4 γκολ.
1: Εντάξει, ωραία, και του κάτσαν κάποια παιχνίδια.
0: Πέρυσι, ας πούμε, σου λέω και στο υλικό σου.
1: Είχε και τύχη, εντάξει.
0: Φυσικά θέλεις και την τύχη. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεσαι ποτέ και την τύχη. Σε κάποιες φάσεις που ήταν, ας πούμε, που περιμέναμε αν θα μετρήσει τον κόλπο, είχε του
1: Ολυμπιακού. Ναι, εγώ λέω για το κόφερα.
0: Ναι, θα σου πω, μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το Μεντιλίμπαρ. Πέρυσι δεν είχε κερδίσει. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ, εγώ δεν το θυμάμαι, σε μία σεζόν να έχει βάλει 4 γκολ σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους του Ολυμπιακού. 4 έχει βάλει. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί πώς τα βάζανε. Δεν είναι, είναι το...
1: Εντάξει, αλλά... ναι, γιατί... Ναι, όμως, γιατί πρέπει να επιμένεις στους ίδιους παίχτες, γιατί και αυτοί οι ίδιοι παίχτες είναι μεγάλοι, μεγαλώνουν,
0: εννοείται ότι δεν θα παίζουν βεβαίως, το ίδιο. Και, μα έχω πει... Τώρα δεν θυμάμαι να το έχω πει εδώ τώρα, το πρωί, συγγνώμη, αλλά... έχω πει ότι ξέρεις φυσικά και από την ομάδα που πήρε το conference πλέον, περνάνε και έχουν περάσει και και 2 χρόνια. Ο Ροντινέ είναι μεγαλύτερος. Δεν έχει τη φρεσκάδα την οποία είχε. Ο Ποντένες ακόμα. Βέβαια, ο Ποντένες έχει και τα θέματα τραυματισμών. Ο Τσικίνιο, ο Ελκαμπή.
1: Ίσως το ανανεώσανε, δεν ξέρω για πόσα χρόνια.
0: Κακό που ανανεώσαμε τον πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ε? Πρώτο σκόρ είναι και φέτος ο Ελκαμπή. Και είναι κακό που ανανεώθηκε.
1: Πρώτο σκόρ είναι, εντάξει. Και την κόλλη έχει βάλει, ας πούμε. Τι, με σέντρες, του κάνουν τη σέντρα ακριβίας και βάζει κεφαλιές, εντάξει. Ο Ελκαμπή αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Όχι, ο Ελκαμπή όμως θα σου φέρει. Ο Ελκαμπή δεν έχει κάνει την τριπλή.
1: Λέω, ο Ελκαμπή έχει... δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Ο Ελκαμπή έχει όλα τα τελειώματα. Όλα. Με οποιοδήποτε μορφή. Δηλαδή, είτε θέλει να είναι πλασέ, είτε θέλει να είναι ψαλιδάκι, είτε θέλει να είναι κεφαλιά. Έχει όλο το ρεπερτόριο. Είναι ένα παίχτη ο οποίο φεύγει. Δεν μπορεί να τον προλάβει καν ο αμυντικό όταν θα του φύγει στην πλάτη. Το οποίο το κάνει πάρα πολλές φορές. Και ένα παίκτη που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και κακώς τον ανανεώσαμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και δεν μπορεί η ίδια ομάδα η οποία στο πρώτο εξάμηνο είχε κάνει φοβερές εμφανίσεις με ομάδες όπως ας πούμε η Άρσεναλ που έφτασε στο τελικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο διεκδίκησε μέχρι το 90 το να πάρει αποτέλεσμα. Άμα θυμάστε το παιχνίδι, έκανε τρεις ερηνίκες και πέρασε στην επόμενη φάση. Μην τα σοπεδώνουμε όλα. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει όντως δείξει άσχημο πρόσωπο σε αρκετά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχει και είναι επηρεασμένοι παίχτες. Και εγώ επιμένω ότι από το Τσάμπος δεν πήρε και δεν πήρε βοήθειες από τους παίκτες οι οποίοι αποκτήθηκαν. Μου έγραψε ένας φίλος στην αρχή και συγγνώμη που δεν του διάβασα το μήνυμα και συμφωνώ, το έχω πει και πολλές φορές. Για μένα έγραψε ότι τελικά ήταν η Ηρακλή, ότι ίσως είναι λάθος που ήρθε ο Ταρέμι και δεν έμεινε ο Γιάρεψου και άλλαξε και η εικόνα της ομάδας, γιατί ο Ταρέμι είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι με το pressing, δηλαδή να παίζει πίσω από τον LKB όπως παίζει όταν γίνεται αυτό με τον Τζικίνιο. Ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνώ καθόλου, το έχω πει κιόλας.
1: Ναι, τώρα που είπες και μια που μου είπες και γι' αυτό. Τελικά λάθος δεν ήταν το διώξαμε το Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε
1: και το Στρεφέτσα και πήραμε τους πολύ πιο χειρότερους.
0: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή καλύτερους τους δύο παίκτες που ήρθαν από τη Ρίο Άβε,
1: τον Κλέιτον και τον Άντρε Λουίς.
0: Ναι. Δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή δεν μπορεί να τους πεις καλύτερους για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Κλέιτον είναι καλός και κακός ποδοσφαιριστής όταν έχει μπει 8 λεπτά, 12 λεπτά αλλαγή, 14 λεπτά αλλαγή. Όπως και ο Άντρε Λουίς, ο οποίος έπαιξε και με το λεβαδιακό βασικό, είχε μπει με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όμως για να μην τους βάζει κάτι θα βλέπει.
0: Δεν είναι μόνο. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική, που είναι κοινική πιο λογική, είναι ότι για να πάρεις τον Κλέιτον και τον Άντρε Λουίς μαζί στην αποστολή, θα πρέπει να κοπούν δύο άλλοι παίχτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Δηλαδή, θα πρέπει να μείνει εκτός.
1: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή. Επειδή ήταν χειμερινές, ήταν ο χειμώνας, θα μπορούσε να μείνει με αυτούς που ήταν, άμα. Γιατί δεν σου φέρε και τίποτα ονόματα.
0: Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Να κάνουν τη διαφορά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε από ένα σημείο και ψάχτηκε, γιατί δεν έπαιζε. Άλλο να ξέρεις ότι είναι δεύτερος, επιθετικός πίσω από τον Ελκάμπη. Και μάλιστα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιξαν και μαζί σε κάποια παιχνίδια. Είχαν μάθει να συνεργάζονται οι συγκεκριμένοι παίχτες. Και άλλο το να του πεις τώρα του Γιάρου, ο οποίος προσέφερε στο περσινό πρωτάθλημα και γενικά στην περσινή σεζόν, να πεις στο Γιάρου και να το βάλεις ότι γίνεται τρίτος. Ειδικά και στο διάστημα που αγωνίστηκε λιγότερο, όταν έλειπε ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα, ήρθε η πρόταση από τη Λιόν για δανεισμό. Και φυσικά και ήθελε να πάει, γιατί ήθελε να πάει να παίξει. Και έχει αρχίσει και τα παστελώνει τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα ο Ουκρανός. Για μένα πρέπει να γυρίσει ο Ουκρανός.
1: Από ό,τι ξέρω γενικά και ο Μεντιλίμπαρ και όλοι οι προπονητές έχουν και τα κολλήματά τους με κάποιους παίχτες. Ας πούμε, θα σου πω για τον Γκαρθία. Δηλαδή, ο Γκαρθία πρέπει να είναι ο πρώτος που θα παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Μα δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μα παίζει, αλλά δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, γενικά, άμα έχει.
0: Είναι στις βασικές επιλογές του.
1: Σχεδόν σε όλα.
0: Είναι στις βασικές επιλογές του.
1: Πάνω
0: απ' όλα. Γιατί ο Γκαρθία έχει την καλή την πάσα. Και ο Γκαρθία έχει και εμπειρία και κάνει πράγματα που αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούν να μου πει ότι. Γιατί και ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι, άσχετα που αν έχουν πει πολλές φορές αλλαγή, έχουν 26-25 συμμετοχές αντίστοιχα. Δεν είναι μικρός αριθμός αγώνων.
1: Έχει ακουστεί και κάτι άλλο ότι ο πρόεδρος του προσφέρει και του λέει να πάρει παίχτες, ενώ ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει. Ισχύει αυτό?
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι δεν θέλει παίχτες, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να ανέβει ο αριθμός στο ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή ότι δεν θέλει να ξεφύγει να πάει στους 28, 29, 30 ποδοσφαιριστές, βάζει μέσα τους τερματοφύλακες. Δηλαδή λέει ότι αν είναι να γίνει μια μεταγραφή.
1: Να αλλάξει. Να φέρει πιο καλούς παίχτες.
0: Να αποκτηθεί ο Βαλάντης, αλλά να φύγει ο Ηρακλής. Δεν γίνεται να μείνει και ο Ηρακλής και να έρθει και ο Βαλάντης. Αυτό δεν θέλει ο Μπεντιλίμπαρ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα πρέπει να του φέρει κάποιο όνομα, κάποιο καλό όνομα. Αλλά
0: το όνομα δεν είναι, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια Βαλάντη, αν θυμάσαι καλά, τα ονόματα δεν μας έχουν βγει. Ονόματα που έχουν έρθει. Ο Φυσάλικο, τελευταία χρόνια Βαλάντη, αν θυμάσαι καλά, τα ονόματα δεν μας έχουν βγει. Ονόματα που έχουν έρθει.

0: ότι την ομάδα που πήρε το conference με τον Μπέντε Λίμπαρ στον πάγκο πριν 2 χρόνια, από όλες τις μεταγραφές που έγιναν μετά την κατάκτηση, παίζει ο Πιρόλα, παίζει ο Γκαρθία και το συμβόλαιο και τον Κωστίνια που είχε αποκτηθεί, αλλά ήταν να έρθει το καλοκαίρι όταν έλεγε για το συμβόλαιο του με τη Ρουάπα. Δεν έχει βγει κάποιος από τα εξτρέμ, δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει έρθει ένας παίκτης που να έχει κερδίσει τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί παίκτες, δεν μπορεί να μην έχει εξέλιξη ο Σιπιόνι, να μην έχει εξέλιξη ένα Σιμέντο. Σου είπα για τον Κλέτο και τον Αντρέ Λουίς που δεν τους έχουμε δει. Αν τους, και να τους κρίνουμε, πρέπει να πάρουν
1: ένα σχέδιο. Ναι, ρε παιδί μου,
0: εγώ ξέρω ότι όσοι έρχονται.
1: Εγώ θα συγκρίνω, με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε 15 παίχτες. Ναι. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί να, ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν να πάρει 15 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μπορεί, ας πούμε, πάντα να ζούσαμε με τις μεταγραφές και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει. Το θέμα είναι ότι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι όντως να είναι καλύτεροι ή να μπορούν να διεκδικήσουν θέση. Όπως συνέβη με την περίπτωση του Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα ήρθε πίσω από τον Κάρμο και προσπέρασε τον Κάρμο στην περσινή σεζόν.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα όμως είχε και το, νεαρό της ηλικίας του, ήταν και αρχηγός, είναι και αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων.
0: Ποιος ή ποιον έχει νεαρό της
1: ηλικίας. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι άγνωστο.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι όταν αποκτήθηκε ο Πιρόλα τον ξέραμε. Από τις Αλερνετάνα ήρθε που υποβιβάστηκε και τότε προχώρησε και τα σχόλια.
1: Το μάθαμε ότι ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και εντάξει.
0: Να δούμε. Δεν είναι πάντα ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές. Γιατί υπήρχαν χρονιές, σας θυμίζω, και πρόσφατες που ο Ολυμπιακός έκανε 15 μεταγραφές και 16 και φεύγανε και ερχόντουσαν και μεταγραφές που έπαιζαν 2 μάτς και έφευγαν. Σε περίπτωση Ζιγκερνάγκελ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές για να φτιάξουμε ομάδα. Πρέπει να γίνουν σωστές μεταγραφές. Και εγώ είπα, ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πρέπει να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Γιατί έχει βγει η σεζόν με 2 στόπερ.
1: Ο καλύτερος προπονητής που έχει πέρασει τον Ολυμπιακό, ποιος πιστεύεις ότι είναι?
0: Ποιος πιστεύω ότι είναι? Και βάσει αποτελεσμάτων και εικόνας είναι ο Βαλβέρδε, αλλά και ο Σίλβα ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Και ονόματος και όλα.
0: Απλά ο Μεντιλίμπαρ μένει στην ιστορία. Πήρε ευρωπαϊκό Μεντιλίμπαρ. Και σε μία χρονιά.
1: Και
0: πρέπει να
1: κάνει. Που έπαιζε και καλά, ας πούμε, με το Βαλβέρδε. Έπαιζε και καλά.
0: Και σε μία χρονιά. Και σε μία χρονιά που. Το Γενάρη και πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ. Το μόνο που λέγαμε ήταν περιμέναμε να τελειώσει η σεζόν για να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι.
2: Έγινε, φίλε.
0: Έγινε.
2: Να βγάλουμε ένα ακόμα, να είσαι καλά. Πάμε σε ακόμα 3 λεπτάκια.
0: Ναι, ξέφυγα. Δεν είναι την φορά του φίλου. Συγγνώμη για τον επόμενο. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω κάτι.
0: Πάμε. Ναι. Το όνομά σας μόνο.
3: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Άκουσα κάποια πράγματα από τον προηγούμενο φίλο. Θα τα πω, εφόσον έχω και 3 λεπτά, δεν θα πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει δείξει έργο ο προπονητής αυτός στους 7 μήνες. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει φυσική κατάσταση.
2: Φυσική κατάσταση υπάρχει, την έχει βελτιώσει.
3: Όταν βλέπω εγώ την μπάλα και επιστρέφει, ας πούμε, όταν φτάνει, ξέρω εγώ, στο εξτρέμ και η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο και μετά πηγαίνει πίσω στο τερματοφύλακα, αυτό δεν το έχω δει σε καμία ομάδα της.
2: Αυτό είναι θέμα δουλειάς στο τακτικό κομμάτι.
3: Σημαίνει ότι δεν έχεις δυνάμεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, και δεν υπάρχει και δουλειά στο τακτικό κομμάτι. Επίσης, ένας άνθρωπος, επειδή άκουσα τον κύριο αυτόν πολύ προηγουμένος, από το Παγκράτη συγκεκριμένα, ο οποίος είπε ότι έχει και κάποια ηλικία στην οποία περίπου είμαι και εγώ λίγο παραπάνω, σε αυτή την ηλικία δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει ο νέος που θα έρθει να είναι νεότερος, ο νέος προπονητής να είναι πολύ νεότερος και να έχει όρεξη για δουλειά. Θέλω να πω την τουρκική λέξη αυτή την οποία χρησιμοποιούμε Εβραίος. Πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά. Εγώ δεν βλέπω όρεξη για δουλειά. Πρέπει να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση. Εκεί που κάνεις 1 ώρα προπόνηση να κάνεις 2 και 3. Ένα παράδειγμα, το λέω σε αυτόν τον κύριο αν μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή είπε ότι είναι και κάποιες ηλικίες και

0: Είχε δει το 83 τι έγινε. Ήρθε κάποιος άσημος προπονητής, ο Ακουμόχου, που ήταν στα Γιάννενα. Ανέλαβε την ομάδα και με μικρούς παίχτες βελτίωσε τη φυσική κατάσταση. Σημαίνει φυσική κατάσταση. Σημαίνει μεγαλύτερη ταχυδυναμικότητα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί, από αυτό το πράγμα, αποκτάς και μία αυτοπεποίθηση. Κερδίζεις τις προσωπικές όλες τις μονομαχίες και έχεις ένα σύν στο γήπεδο. Αυτά επειδή έχουμε εμείς παλιότεροι, επέτρεψέ μου, επειδή νομίζω ότι είσαι πολύ μικρότερος, επέτρεψέ μου να έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχουμε δει και πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία νεότεροι στον Παναθηναϊκό δεν θα δουν. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να έρθει ένας νέος προπονητής, αυτό που είπες είναι σωστό, δεν χρειάζεται να είναι όνομα, αλλά να έχει όρεξη για δουλειά. Με δουλειά και κάποια άλλα πράγματα που δεν προλαβαίνω να πω, η ομάδα μπορεί να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: πάρει μου συγγνώμη, εγώ ξεφύγαμε την κουβέντα με το φίλο γιατί περίμενε για να βγει.
1: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τις 8. Καλημέρα, είναι ο Μπουιγουίν, Sport FM 94,6. Ο Μπουιγουίν. Ο Μπουιγουίν. Κόψτε αυτό, κόψτε αυτό. Είναι ο Μπουιγουίν. 94,6. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις πώς θα πάει αυτό. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές, με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Είναι το μέγιστο χρώμα. Εγώ και ο Ρήλος μπορεί να βάλουμε ένα τέτοιο χρώμα ως μέγιστο.
1: Γκρενά.
2: Γκρενά είναι αυτό.
1: Γκρενά είναι.
0: Γκρενά Αρκαδίας. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Κεφαλά που κάθεται σαν διευθυντής με το ατμιστικό του. Κυρίως που του πήρα...
1: Κάνει ατμόσφαιρα.
0: Ναι, στο δίνω. Ακριβώς, ακριβώς. Του έκλεψα το πάρκινγκ με το σμαρτάκι του με χειρονομίες. Γιατί λέει πάρκινγκ και έκανα εγώ πίστεν από την πολυκατοικία από απέναντι και του έκανα χειρονομίες.
1: Δεν πρόλαβε να βάλει την καρέκλα.
0: Δεν πρόλαβε να βάλει τον κόνο. Έχουμε δει τέτοιους αμυντικούς. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Χθες κατέβασα τα καλοκαιρινά, όχι χειμωνιάτικα. Κάτωσα χειμωνιάτικα, κατέβασα καλοκαιρινά. Ναι. Των παιδιών. Τώρα που μεγαλώσανε τα παιδιά, είναι και πολλά τα ρούχα.
0: Δεν ψηφίζουν ακόμα.
1: Όχι. Αλλά όταν ήταν πιο μικρά, ήταν λίγα τα ρούχα. Ήταν μικρά τα ρούχα, ξέρεις, και δεν πιάνανε πολύ χώρο. Τώρα, τα χειμωνιάτικά του.
0: Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Κάπως έτσι ήμουν εγώ χθες. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, φανταστικά. Είδα, εσύ ήσουν στην. Ναι. Απερκοινωνία.
0: Ήμουνα σε πολύ απκοινωνία. Ένας βλάχος. Ένας αρτινός.
1: Τι ωραίο ρολόι.
0: Ένας αρτινός. Κάνω δώρα στον εαυτό μου. Ένας αρτινός ο οποίος μπήκε στο jet set για λίγο. Βέβαια.
1: Με τη Μαρίνα Βερνίκου, με το Λέκη Καβαλά.
0: Ναι,
1: με το Λέκη Καβατζίκη. Ναι. Σόπα, μωρέ.
0: Ναι, βέβαια μετά πήγα για βρώμικο, κοτοπουλάδες. Επέστρεψα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα καλά.
1: Γιατί μιλάμε εκτός αρχή και μου λέει, ήταν αυτή η τάδε. Λέω, η τάδε. Ναι, αυτή.
0: Μα ξέρει όλες τις κυρίες που είναι ποτοξαρισμένες στα διευθύντριες περιοδικών. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι απενεχοποιημένες κυρίες οι οποίες τα πετάνε έτσι κοινικά και εμένα αυτοί οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι μου. Πέρασα πάρα πολύ. Πολύ ωραία, είμαι ήρεμος. Ξεκίνησα δηλαδή εχθές με το jet set την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτομαι, Μαρία, είναι την Τετάρτη το 3-0. Σκέφτομαι μόνο τη Βαλένθια το 3-0 και να πάρω Παναθηναϊκό το εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Και όπως είπε ο πατέρας μου, ο μεγάλος Παπατζίκης, όχι ο Καβατζίκης, όλοι 3-0 θα κερδίσουν. 3-0 όλοι, δεν παίζει κανένα. Δεν παίζει κανένα. Θα πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, τη Μονακό θα την πατήσει μέσα εκεί. 3-0. Ο Παναθηναϊκός εδώ 3-0. Μου λέει, θυμίσου. Εν τω μεταξύ μπορεί να χάσει όλοι τώρα. Μπορεί. Θα πάει η Ρεάλ. Η Ρεάλ που παίζει η Ντουμπάι. Πάνω εκεί στη Ρουμανία δεν παίζουνε. Πες το και έτσι, ρε μισοπλέον.
1: Είναι μωρέ σιγά.
0: Θα πάει Ρεάλ. 3-0 η Ρεάλ και θα παλέψει εκεί η Λιθουανή και στο τέλος ο Τούρκος, η Φενέρμπαχτσε είναι ο Τούρκος, θα κάνει και αυτά στο 3-0 και μετά θα κάθονται 20 μέρες μέχρι να αρχίσει το Φαράφορ να κάνουν σουτάκια, μου κάνει.
1: Okay.
0: Πού θα βρουν ρυθμό.
1: Εντάξει.
0: Αν ανησύχησε και για το ρυθμό μας.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λέει ο Φάδερ. 3-0 όλοι μου λέει. Παίξ το 3-0 μέσα στην εβδομάδα ξεμπερδεύουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω τον Παπαγιάννη.
0: Μια φορά μου είπε θα έρθει άντερ αυτό και ήρθε 9-1.
2: Εντάξει, μια φορά.
1: Άντερ 14.
0: Ναι, μετράει.
1: Μετράει.
0: Βέβαια, όπως λέει ο φίλος, συγχαίρομαι με τους Ταλεγάκηδες, αλλά Τσούβ, ευχαριστώ για την Premier League. Το δίκαιο είναι να το πάρει η Arsenal. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Το δίκαιο. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί που έφτασε, να μην σκοντάψει από μοναχή της και βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό της.
0: Αυτό με το ποδήλατο. Με την αλυσίδα, το μιμ.
1: Άντε παράτα μας. Τέλειο, ναι.
0: Δεν το βλέπω, μωρέ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει η City, αν και έριξε μέταλλο.
1: 3-3. Δεν έχει κριθεί ακόμα.
0: Τρεις τροφές πριν το φινάλε.
2: Είναι στο, για
0: ναι, ναι, είναι στο μείον 5, αλλά έχει και μάτς λιγότερο. Η Arsenal καταλαβαίνουμε ότι έχει την τύχη στα χέρια της. Αυτό, όπως λέει η Μαρία, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, Μαρία, γι' αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο, αυτό καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, να ήταν σε κανένα αλουνού τα χέρια, θα ήταν πιο σίγουρο. Τσόχος έχει κοιμηθεί. Θα μάθουμε στις 10 η ώρα.
0: Και πραγματικά, Μαρία, μέσα στο 26, όπου όλα μπορεί να γίνουν, πραγματικά πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να πάρει Premier League και Champions League.
1: Όχι.
0: Το πιστεύω.
2: Λες να κάνει τέτοιο double.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Δεν μπορεί. Καλά. Δεν μπορεί, θα πνιγεί.
0: Το πιστεύω.
1: Θα πνιγεί.
0: Καλά.
1: Καλά. Δεν νομίζω.
0: Εγώ θα τον ποντάρω.
1: Εσύ πονταρέ
0: το. Με την Ατλέτικο θα περάσει Ατλέτικο. Θα περάσει Ατλέτικο, θα περάσει Ατλέτικο. Θα δει δύο μπαλάκια που θα φάνε στο Λονδίνο τώρα οι Ατλέτικο.
1: Περίμενε. Σήμερα παίζουν ή αύριο.
2: Σήμερα.
0: Σήμερα, γι' αυτό το λέω.
1: Σήμερα παίζουν αυτοί και αύριο παίζουν οι άλλοι.
0: Μπράβο, αυτή είναι η ενημέρωση. Μάθετε γιατί έτσι σας κάνουμε να μπείτε. Λέει παιδιά, τι είπαν αυτοί.
1: Άσε ένα Ατλέτικο σήμερα 1-1 και αύριο. Θυμίζω το προηγούμενο παιχνίδι. Και Μπάγερν Μονάχου Παρίσι Σεν-Ζερμέν αύριο. 5-4 υπέρ της Παρί σε περίπτωση που δεν το θυμάστε. 1-0. 1-0 η Παρί.
0: 1-0 η Παρί.
1: Και
0: να σου πω κάτι. Είχα πει θα περάσει Άρσεναλ και Μπάγερ και το πιστεύω ακόμα.
1: Ναι, το έχεις πει.
0: Το πιστεύω ακόμα.
1: Το έχεις πει. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα τα αντίθετα. Δεν μπορούν να βγουν και τα δύο. Και τη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν και τα δύο, θα ήθελα να περάσει Παρί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Λίγο. Γιατί τη συμπαθώ πολύ αυτή την Παρί και τα πιτσιρίκια της και τον προπονητή της.
0: Όλο.
1: Εντάξει, αυτό. Κόλαση στην Κατεχάκη, κολλημένη, μποτιλιάρισμα τεράστιο προς Αττική οδό.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Καλημέρα Αντώνη.
2: Είναι χαμηλά είναι η αλήθεια αυτό το τέτοιο. Μέχρι τον Καρέα, μετά ξαναπιάνει λίγο. Άπαξ και περάσει εκεί την Ασδέν, την παλιά που λέγαμε. Την Ασδάμ πια. Ανοίγει ο δρόμος.
0: Η Ασδέν έγινε Ασδάμ. Την Ασδέν ήμουνα γι' αυτό.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
1: Το έχασα το μήνυμα. Που δεν είναι πειράζει. 2 χρόνια και μας ακούει.
0: Ο Άκης είναι.
1: Γεια σου. Α, συγγνώμη, στον Παναγιώτη. Ω, το πέτυχα.
0: Παναγιωτάκης.
1: Στο δίχρονο Παναγιώτη που κάθε πρωί μας ακούει με αφοσίωση. Καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνελήφθηκε ο περίεργος Ντελιβεράς Διανομέας που επιτέθηκε στις 5 γυναίκες πετώντας πέτρες. Πετούσε πέτρες στην Κηφισιά σε γυναίκες μόνο. Είχε μαζέψει πέτρες. Η μία τραυματίστηκε βέβαια στο θώρακα, ενώ τη βρήκε στο πρόσωπο με σοβαρό τραυματισμό. Τη μία γυναίκα, πολύ μεγάλες πέτρες περνούσε και πετούσε πέτρες. Η μία κυρία υπέστη κατάγματα σε 5 δόντια και ένα 16χρονο κορίτσι, και αυτό τραυματίστηκε στο πόδι. Συνελήφθη ο διανομέας.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν
1: καλά ο κόσμος. Τώρα αυτό θα πει ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα. Δεν με χάιδευε η μαμά μου αρκετά. Μου κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο.
2: Και σύντομα θα είναι έξω.
1: Ναι.
0: Να ξαναπετάξει πέτρες. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό με πέτρες.
1: Όχι, ούτε κι εγώ.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω.
1: Μόνο σε γυναίκες.
0: Αυτές τις πέτυχε και τις 5. Ποιος είναι αυτός που εγκινεί.
2: Παλιότερα σε ταξί από μια.
0: Εμένα μου έχουν πετάξει από γέφυρα.
1: Πετούσαν στα αυτοκίνητα, ναι.
0: Και πέρασε πάνω από τα μάξι και έσκασε πίσω. Δηλαδή οριακά. Δηλαδή δεν υπολόγισε Γιούισον Εσδιατέ. Δεν υπολόγισε την ταχύτητα του οχήματός μου με την πέτρα. Πήγα πιο γρήγορα, πήγα πιο αργά. Σου λέω όταν την πέταξα, εγώ πέρασα. Και σκάει στο τέτοια κοτρόνα, παιδί. Και ένα με μια κουκούλα και έτρεχε. Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Όχι, δεν είναι καλά. Το έχουμε. Δεν είμαστε καλά γενικότερα. Αλλά απλά εμείς.
0: Δεν έχω πέταξει πέτρες σε αγνώστους.
1: Και εγώ δεν πετάω πέτρες σε αγνώστους. Και είναι τίποτα. Ούτε αυγά, ούτε γιαούρτι, τίποτα.
0: Αυγά έχουμε φάει με τον Κώστα Παπαγεωργίου και το Θανάση σε παράσταση. Από τον τέταρτο όροφο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, στην παράσταση στην Πανόρμου. Ήταν ο Κώστας ευγενέστατος και. Και ακούω ένα. Δίπλα στο κεφάλι και σκάνε αυγά στο πρώτο τραπέζι. Και κάνει ο Κώστας. Ναι. Και δεν προλάβαμε να τα τηγανίσουμε. Ο Κώστα και εμείς είχαμε γίνει και κάνει ο Θανάσης. Τώρα για ποιο λόγο το κάναν αυτό.
1: Ναι, ρε, τώρα θα σου εξηγήσει και θα καταλάβεις.
0: Από την ταράτσα στην Πανόρμη, σαν ανοιχτό μαγαζί. Άκου εδώ. Άκου πέτρες. Delivery πέτρες.
3: Ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
4: Big Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ξέρουν.
5: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
6: Ναι. Εκτός αν...
5: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
5: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
8: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
9: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
10: Wow.
11: Λοιπόν,
6: Το ρεπορτάζ σε ΣΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
10: Οχ, αμάν.
6: Είπε. Πολύ ψωμί.
10: Νικολάκη.
6: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
10: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Θα κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
10: Βέβαια, ρε, φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
10: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
6: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
10: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
11: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
12: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στον κου μας, λέει, χονδροθύμιε. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
13: Για σένα θα πάω. Τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
14: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο κου μας.
12: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
15: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
12: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
16: Άντε πάμε για καναμπάτσα εδώ.
17: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
18: Στα 31 του, γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυποριακό στα λεωφορείο.
17: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
18: 55.
17: Τι 55.
18: Αυτό είπα.
17: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
18: 55 χρονών είμαι, πρώτα.
17: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
19: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον τίλμο όλοι.
20: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
21: Με όλα του τα κομμάτια.
19: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
22: Συνιστώ ψυχραιμία.
19: Ψυχραιμία.
20: Το άκουσα το πρωί αυτό το
21: έκανα.
20: Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε με το ακούσαμε όλο. Σε σένα πρέπει να έχει EBS τα αυτή σου και κόμπηκε στο Λάμδα.
23: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
24: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
23: Με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
25: bwinΣΠΟΡ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
26: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά αδερφιά.

0: Εντάξει, σε αυτή την εκπομπή και ειδικά τα τελευταία χρόνια που είμαστε μαζί mm-hmm. εδώ με τον Αλέξανδρο και με τον Πάνο, μας την έχουν πει για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Για το ποδόσφαιρο, για τη διαιτησία, για τα εμβόλια, για την κυβέρνηση, για τους μετανάστες, για τους γκέι. Να μου την πούνε για το Google Maps. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, να μου την πούνε για το Google Maps. Δεν μου είχε τύχει. Μπράβο ρε φίλε. Εσύ που το σκέφτηκες και νομίζω ότι είστε μάγκες λέγοντας την κίνηση από το Google Maps. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα αμάξια έχουν Android Auto, εκτός από τα κάρτα δικά σας.
1: Εγώ έχω, αλλά δεν το έχω ενεργοποιήσει γιατί βαριέμαι.
0: Και πες ότι έχουμε κι εμείς Android Auto.
1: Έχουμε,
0: πες.
1: Έχουμε όλοι. Μα...
0: Θες να πάω τώρα στο αυτοκίνητο. Ξέρεις που είμαι.
1: Φύγε, φύγε κάτω.
2: Φύγε, φύγε και πάρε τηλέφωνο.
1: Αλλά να μιλάς φεύγοντας. Να μιλάς.
2: Ακούστε.
0: Αλλά έχω Apple Car. Τι να κάνω τώρα.
1: Τώρα εμένα μου λέτε καταλαβίστηκα. Έχω Android Auto κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω να το.
0: Δεν έχω Android περιβάλλον.
1: Δεν το βάζω. Δεν το βάζω.
0: Νομίζω ότι είστε μάγκες λέγοντας την κίνηση από τον Google. Από πού θέλετε, τι θες να κάνουμε, ρε αδερφέ. Αυτό έχουμε, αυτό λέμε.
1: Ρεμπρό, ρεμπρό, να είσαι updated.
0: Δεν είμαι updated.
1: Μπρόσκι, μπρόσκι. Τζεν Ωμέγα.
0: Αυτό.
1: Άστε τώρα, πήγαμε στο τέλος. Εμείς έρχονται, μας καβαλάνε οι Τζένς.
0: Πόσα γράμματα έχει. Αυτό, το τελευταίο.
1: Πόσες λέξεις.
0: Κάποιος άλλος λέει, ήθελα να ξέρω, λέει, το χειμώνα βελέτζες φοράτε. Τι σημαίνει ανεβοκατεβάζω τα ρούχα και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνω, δυστυχώς ακόμα.
1: Μπορεί να είναι ο ίδιος με το Google Maps.
0: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω διώξει τα παιδιά από το σπίτι. Να κάνω τα δωμάτια τους ντουλάπες.
1: Γιατί φέρτε λεφτά και μεροκάματα.
0: Να κάνω τα δωμάτια τους, πώς θα λένε, στεπίν, δεν θυμάμαι.
1: Πώς έχω εγώ που δεν έχω, είναι μένα.
0: Στεπίν, doors, ξέρω, κάπως έτσι τις λένε.
1: Έχω δει τέτοια ταινία, ναι.
0: Μόλις τα διώξω, περιμένω τώρα να πάνε και τα 2-15 χρονών, να πάνε να βρουν να πιάσουν τη ζωή από τα χέρια, από το λαιμό, ξέρω εγώ από κάπου να την πιάσουν.
1: Η ηλικία σου ήμουν 22.
0: Δεν θα έχω να ανεβοκατεβάζω ρούχα, γιατί ναι, τα βάζω σε υφασμάτινα σιρτάρια.
1: Α, τόσο οργανωμένα.
0: Τι που θες να τα βάλω, έτσι να τα ρίξω πάνω.
2: Πέτατα.
1: Ξέρω, ήταν στο χέρι μου, έτσι θα τα πουλόβερ, ας πούμε,
0: και ναι, ρε φίλε, το χειμώνα φοράω πουλόβερ και το καλοκαίρι φοράω κοντομάνικα και σορτσάκια και τέτοια.
1: Δηλαδή... Εγώ δεν φοράω σου τσιέν.
2: 65 χρονών γυναίκα.
1: Με κόβει. Με κόβει.
2: Τρέπεσαι 65 χρονών γυναίκα.
0: Εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα, από μια ηλικία και μετά δεν σε νοιάζει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Να, λοιπόν, ο Ολυμπιακός για το τρίτο παιχνίδι 9 παρατέταρτο απόψε. Απέχει μια νίκη από το να βρεθεί στο 5ο διαδοχικό Final Four.
0: Yes.
1: Έπεσα μέσα λέγοντας δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μείνει στο Final Four. Το λέω στον Ερατζιά από τον Οκτώβριο.
0: Έχει πει πριν από τα Χριστούγεννα, αυτό πήγα να σου πω.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Έχει
0: πει ότι είναι και το φαβορί.
1: Και το πιστεύω
0: το
1: ακόμα.
0: Το φαβορί.
1: Το πιστεύω ακόμα ότι είναι το φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Δεν έχω λόγο να μην το πω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το φαβορί θα ξέρει εμένα. Φοβάται, μην είναι πέσει μέσα.
0: Έχει τερματίσει και πρώτο, μην ξεχνάμε.
2: Ναι.
1: Ναι, μπορεί να σπάσει αυτή η κατάρα τη πρωτιά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λακίες,
0: το λέω και θα τα πούμε όλα μέσα.
1: Ποιο τα πιστεύει αυτά τα τυχαία γεγονότα.
2: Στι σωστέ εκπομπέ την κίνηση τη λένε από ελικόπτερο.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Σκάι αυτό.
0: Ο Σκάι.
1: Ο Σκάι. Με Γιώργο Αυτιά. Με Γιώργο Αυτιά. Πάμε λοιπόν, το έλεγε και ρεθιζόταν. Έκανε και τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Σκάι.
3: Εδώ Γιώργο, θέλω να σου πω ότι
0: σαν να μην έχουμε ακόμα.
2: Όχι, το ελικόπτερο δεν ξέρω αν το έχει Sky.
0: Είπα το έχουμε.
2: Για την κίνηση.
1: Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Sky.
3: Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτο.
0: Έχω να πω Κωνσταντιναβαρίνο το Σαββατοκύριακο. Το λέω μου στην πίπα σου.
2: Βρίσκεται.
1: Έχει τρόπο. Έχει ελικόπτερο. Το ξέρω. Γιατί δεν σε πάνε με αυτό.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν πάω εγώ, μου το πρότεινα την άλλη φορά να με πάνε και κάτω. Λέω θα έρθουμε τα μάξι 2,5 ώρε. Μα είναι 20 λεπτά. Καλά να περάσετε. 25 λεπτά. Καλά να περάσετε. Είναι το πιο ασφαλέ με. Καλά να περάσετε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές.
1: Όχι, αυτοί μου είπαν για ποιο λόγο είναι το πιο ασφαλές και ότι αν συμβεί η πτήση, δεν θέλω να συμβεί. Τίποτα. Αυτό το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να θα περάσει και μου κάνει μια σφίνα να μπει μπροστά μου στην Αττική Οδό. Αυτός μπαίνει μπροστά μου και μου λέει: κοίτα, πλήρωσα πιο γρήγορα. Έναν τέτοιο θέλω. Τίποτα άλλο.
0: Δεν έχω μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
1: Θέλεις.
2: Θέλει.
1: Εγώ πιστεύω έτσι θα προσγειωθεί ο πρόεδρος Ηλιόπουλος για το πρωτάθλημα. Και θα ακούει.
0: Dolby Surround.
1: Πιστεύω θα πετάχεται παντού. Το ξυπνητήρι, εκεί που κοιμάσαι, το ξυπνητήρι.
2: Αγάπαμε!
1: Κάτω το κρεβάτι.
2: Αγάπαμε!
1: Θα πετάχεται παντού. Πρόεδρος θα τα δώσει όλα. Θα δώσει
0: περιεχόμενο. Σταμάτα, σταμάτα. Έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια μπροστά.
1: Καλά.
0: Καλαμαριά και Τούμπα.
2: Πέτρος Ματούβαλο, σωστά. Σωστά, σωστά. Στο
0: ελικόπτερο. Ο ρεπόρτερ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε βάλει λέει χιλιάδες ορεκτήσεις.
1: Τσούβι, πε αλεύρι, ο Μοντέρο σε γυρεύει. Θα βγάλω και selfie. Σούπερ selfie με Μοντέρο.
2: Δεν έρχονται οι οπαδοί, ε.
1: Ναι, έδωσαν τα εστήρια. Όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν έρχονται οι οπαδοί τη Βαλένθια.
0: Τι είπανε, δεν ερχόμαστε. Ναι. Αλήθεια.
1: Έδωσαν όλα. Όλο πράσινο θα είναι.
0: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
1: 300 φίλες μου. Τις βλέπω που τις ακολουθώ στο Instagram. Δώσε το link τώρα. Λοιπόν, θα δεις link και πατουσόνια στο ΑΚΑ. Κάποιο ζέστη. Καλά, θα γίνει χάμος. Εύκολο 3-0.
0: Θα πας έτσι.
1: Ναι.
2: Το παλιά στα μαγαζιά μας έκαναν παρατηρήσεις. Αν ήμασταν αξίριστοι, πού συνέβαιναν ακριβώς.
0: Καλά, φίλε, να σου πω, στα κάτι. Καλά τα μαγαζιά, με συγχωρείς, δεν πήγαινες αξίριστος. Καταρχάς δεν πήγαινες και μπακούρι. Δεν πήγαινετε και.
2: Όχι, όχι,
0: δεν
2: το ξέρω αυτό αξίριστος. Για να δουλέψεις προφανώς λέει, γιατί τώρα με τις πλατφόρμες κάθε ψυχά για κλέφτης, βιαστής και delivery.
1: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εγώ.
2: Άλλο να φας πόρτα σε μαγαζί, ας πούμε, πας. Ναι. Μέλητος, okay.
0: Ναι.
1: Χελικόπτερ
2: του Σκάι. Πάλι το ακούω, αλλά οκ.
0: Ναι.
1: Πας. Καλημέρα. Μέχρι 8 και 4 το Kids Radio με Frozen. Εναι, λέει η Άννα από Κέρκυρα και μετά Big Wins που FM και μουσικές του Ρίλου.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στην Άννα.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό. Καλό switch.
1: Ωραίο.
0: Walking Closet λέγεται αυτό που θα κάνω όταν φύγουν τα παιδιά.
1: Αυτό που περπατάς με στην τουλάπα να σφύγουν τα ψυχικά τραύματα.
0: Που κοιτάς και λες, δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα.
1: Εγώ και ο Σιμεών είμαστε ίδιοι με τα μαύρα. Μια μαυρίλα που έχει το δωμάτιό μου. Εγώ και Σιμεώνη και Αϊνστάιν. Τους έβαλα όλους μαζί αυτούς.
0: Έχω μπει, λέει, σε μονοκινητήριο βιετναμέζικο ελικόπτερο.
1: Όπα, χαλάρωσε, στρατό, Ράμπο.
0: Έπιανε 120 κόμβους στην κατηφόρα.
1: Ράμπο, χαλάρωσε. Όπα, Ράμπο. Ράμπο, έχω και στα λιώτια έναν. Ράμπο! Δεν ήξερα, λέω, θα εμφανιστεί κανένας που μοιάζει.
0: Και ήταν τελικά.
1: Και ήρθε ένας.
0: Ήρθε από εκεί.
1: Ήρθε ο Ράμπο. Έλα ρε, αγαπητοί να φάμε. Ρε το
0: ήτανε
1: Ράμπο. Ρε το Ράμπο. Ήταν τζάμπο τελείως. Γίγαντας. Δεν το περίμενα. Λέω, όταν ακούς ένα όνομα, δεν περιμένεις και το ανάλογο. Έρχεται ο Ράμπο. Λέω, θα έρθει κάποιος που τον φωνάζουν έτσι, επειδή είναι γυμνασμένος, φλέβες και τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Καμία από κάτι σχέση. Άλλο θα ήταν μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από κάπου αλλού βγαίνει. Από το τραμπολίνο, τράμπο, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Αλλά ωραίος, ωραίος τύπος, με φοβερό άμα ναι. Θα χάσετε τσουβέλα, λέει, την Πέμπτη, την Τετάρτη,
0: πέμπτη.
1: Την Τετάρτη.
0: Πέμπτη.
1: Και μετά, λέει, θα φοβηθείτε. Εντάξει.
0: Καλά. Τάξη. Πιστεύω από, τη, από την κίνηση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Δαμιανό από το Μάλμε. Μετά από μια μικρή περιπέτεια υγείας, λέει, πάλι σε επάλξεις.
1: Περαστικά.
0: Σιδερένιος.
1: Περαστικά. Και να σου πω κάτι, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ακύλας έκλεψε τον Τάσο Μπουγά. Βγήκε ο Μπουγάς και είπε ότι με έκλεψε. Το είναι θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Όσα έχω να τα πάμε, άντε πες και φέρτο.
0: Πάμε, δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά έχει κλέψει, λέει, το φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Έχει είναι κλέψει το.
1: Τη μουσική.
0: Όχι, δεν έχει κλέψει τη μουσική, έχει κλέψει την, την ιδέα.
1: Για τη μουσική, τη μουσική. Για τη μουσική, άμα λέτε, τα βάλετε κάτω, αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά.
0: Ήταν σαν τον άλλον που έλεγε.
1: Ραταράρα, και το παίρνει ο Πασχάλης Ζαζής και μου το κάνει ταταράρα. Και έτσι μου το επεξηγούσε. Και εγώ το έκανα τη σύνδεση. Θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Πρέπει να γίνει αυτή η μύτη. Πρέπει να γίνει αυτό το σάφλ. Ναι, πες μου και φέρτο μου, φέρτο μου. Φόρεσε μου τα φέρτο. Εκείνα τα μεταξώ, φέρτο. Για άντε στην υγειά σου.
0: Και βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα.
1: Να, δεν θέλω, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Τάσος Μπουγάς στην παράστασή μου, σου έχω πει με το μικρόφωνο.
0: Φέρε το μικρόφωνο, ναι. Και παρήγγειλε.
1: Κάνε ένα καμπάρι. Μου λέει, φέρε μου λίγο το όφωνο.
0: Και δεν θα τραγουδήσει.
1: Λέω κάτι θέλει να πει. Ένα καμπάρι, δεν βλέπει σερβιτόρα. Με ladies and gentlemen.
0: Μάλιστα.
1: Κορυφαίος Μπουγάς με τράπεζα κλαμπ.
0: Δεν υπάρχει παρθενογένεση.
1: Τόσα, αν είσαι Μπουγάς. Τράπεζα κλαμπ. Ήταν Μπουγάς Χριστίνα Δελή από τα πρώτα μου αλκοόλια. Μπουζουκο αλκοόλια. Κατάλαβες. Ο πλανητάρχης, εν τω μεταξύ, είναι καλύτερος πολιτικός από τον Τραμπ. Ο Μπουγάς.
2: Εύκολο.
0: Καλά, ναι, εδώ θα με βρεις λίγο κάπως.
4: Πόλεμος ορμούς, ναι. Λέει σε θέλημα.
0: Λοιπόν, πάμε Βουδαπέστη.
2: Πάμε.
4: Τώρα,
0: πάμε, να δούμε το μεγάλο τελικό του Champions League, του UEFA Champions League από κοντά. Είναι εφικτό να ξέρετε. Είναι εφικτό γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη. Αρκεί να μπεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και να δηλώσεις συμμετοχή.
4: Αν είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica, φυσικά 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26. Η Cosmote Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Σημείωσε αν έχεις το εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις το Cosmote Telecom Booth. Σε περιμένουν happenings, δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου, μην το χάσεις. Αυτό που έκανε ο Μπουγάς δεν ήταν αστείο, ήταν απίστευτη αγένεια. Σιγά που θα θυχτώ, ρε φίλε. Εγώ γέλασα. Και ας ήταν αγένεια. Όλα τα παίρνουμε βαριά.
0: Εντάξει, ήταν αγένεια ή ήταν αγένεια.
4: Καλά, και τι να κάνουμε
0: τώρα.
4: Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή, αν του ζήταγε στο λογαριασμό.
4: Ναι. Δηλαδή, αν μου το έκανε ο Μπαμπινιώτης, θα με σόκαρε. Αν το έκανε ο Καργάκος που έχει φύγει από τη ζωή. Μπορώ να έχω το μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε, κύριε. Τότε θα. Το έκανε ο Μπουγάς, το περιμένει.
0: Το περιμένει. Έχεις δίκιο.
2: Θα μου πεις τίποτα άλλο.
0: Θες να σου πω.
4: Ναι. Είσαι μα. Ντροπή σου. Και ντροπή σου.
0: Όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας ξέρει και πού θα τα βρει, γι' αυτό πάμε στα Lidl. Γιατί βρίσκουμε γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα μας από όλη την Ελλάδα. Τα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις πως ό,τι θέλεις θα το βρεις εγγυημένα και βραβευμένα στα Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη και χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Χρόνια σήμερα στην γιορτάζει η Ειρήνη και ο Ειρηναίος. Mm-hmm. Νομίζω.
1: Α, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σου Ειρήνη σήμερα, 5 του Μάη.
1: Ωραίο όνομα και το Ειρήνης και Ειρηναίος. Ναι, ειδικά είναι Μητροπολίτης ο Ειρηναίος.
2: Ρένος.
0: Και ο Ρένος.
1: Είναι.
0: Ναι, φαντάζομαι, από εκεί. Ναι, από εκεί πρέπει να βγει.
1: Παραλαμπίδης. Δεν θυμάμαι άλλο Ρένο. Ρένος. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Τέλος πάντων, Ειρήνη,
1: χρόνια
0: καλημέρα.
1: Πολλά.
0: Μία ερώτηση στη Μαρία λέει.
1: Ναι, Ειρήνη.
0: Πώς γίνεται να σου στείλει κάποιος μήνυμα χωρίς να είναι φίλος στα social, επειδή είμαι άσχετη, λέει, και να σου πει: σήμερα που γιορτάζεις, σκέψου κάτι θετικό. Δηλαδή εμένα. Δηλαδή αυτό.
1: Δεν.
0: Αυτό
1: ποτέ,
0: το έστειλε ένας άνθρωπος. Καλά, πέρα από αυτό, εννοείται ότι ποτέ.
1: Εκτός αν είναι ο Μπαρδέμ. Δηλαδή, μπαίνεις από περιέργεια. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Αν είναι και βλέπεις 2,5 εκατομμύρια followers και λες, μάλλον αυτός θα είναι. Ναι. Δεν είναι ψεύτικος λογαριασμός.
1: Εκτός αν σου πει μετά, θέλω 60.000 ευρώ για να γυρίσω το 2 το Βίκυ Κριστίνα Μπαρσελόνα. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, για ανάγκη το παιδί, θα πάω να πάρω. Θα βγω από την Τηρεσία και θα πάω να πάρω ένα δάνειο για το Χαβιέ τον Μπαρδέμ. Το αξίζει αυτό το παιδί. Πορεί μάδρε, πορεί πάδρε κτλ. Οπότε. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και σου πει κάτι τέτοιο, είναι πολύ όμορφο. Αν είναι κάποιος άσημος της γειτονιάς και αυτά, θα πεις, Θεέ μου, τι είμαστε, ναι, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Αν είναι όμως κάποιος, ποιος να σου πω, εκτός από τον Μπαρδέμ, που μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο.
0: Οποιοσδήποτε.
1: Ναι,
0: οποιοσδήποτε.
1: Αυτός που παίζει Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ο Σίλιαν Μέρφυ, ας πούμε.
1: Αυτός.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ποτέ κάποιος.
1: Μπορεί να πει, α, μπήκε στο translation και
0: το
1: έβγαλε.
0: Το αντίθετο, πιστεύω ότι οι διάσημοι θα έχουν και μια συστολή. Κατάλαβες, για να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Λοιπόν, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι και φίλοι μεταξύ τους, ενώ με τις κοπέλες, στέλνουν ό,τι να είναι. Ειρήνη μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν δει τα ματάκια μου.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα λένε κάποια στιγμή, ναι, ναι, ναι, ναι, σε είδα στον ύπνο μου και κάνουμε αυτό και πήγαμε εκεί και φάγαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω από κοντά.
2: Να το κάνουμε και ζωντανά.
0: Ναι, αυτό.
1: Για να βγει το όνειρο.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι 50% επειδή η υπόθεση είναι τελειωμένη.
1: Μπήκε στα λεφτά, είναι ο Μπαρδέμ.
0: Επειδή 50% λοιπόν είναι τελειωμένη υπόθεση. Πιστεύεις
1: είναι με οψιόν.
0: Το υπόλοιπο 50% είναι το ίδιο εύκολο.
1: Είναι με οψιόν. Είναι αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ή
1: ναι.
0: Το άλλο που σου λένε, ξέρω εγώ. Αχ, έχει χάρη που είσαι παντρεμένη. Ρε φίλε, αυτό είναι που μας κρατάει χώρια.
1: Έχει
0: όχι,
1: χάρη.
0: Δεν
1: άμα
0: αυτό.
1: Δεν ήσουν να
0: έχει χάρη. Ή έχει χάρη που είμαι εγώ παντρεμένο. Ξέρω εγώ. Έχει
1: καλά,
0: χάρη
1: εντάξει,
0: που είμαι
1: παντρεμένη. Πες εσύ ένα ναι και θα δεις που θα πάει ο γάμος.
0: Γιατί δεν είχε... μας κρατάει αυτό χώρια, ναι. Να ξέρεις. Αυτό. Ναι, μάνθος φουστάνος, κανονικά.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε ρωτήλε. Γιορτάζει και ο Εφραίμ.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Εφραίμ Σαλέα. Ξέρω τι λέω.
0: Ερώτησε σε τι είναι θετικό, ναι, και εγώ φαντάστηκα ότι...
1: COVID. Έχω χαντοϊό. Είναι και η κάμερά μας τους άχαστους ο Ειρηναίος. Αυτή
0: α,
1: είστε...
0: να το χαίρεστε, να το χαίρεστε, να το χαίρεστε. Τελικά η δεν φωτογραφία
1: αξίζεις, τύπο...
0: που είχατε στείλει στο Μαλιάτσι,
1: ναι.
0: Δεν ήταν ο Ιγκουαίν, ήταν AI.
1: Ναι, μετά όμως θέλαμε να πειράξουμε το Μαλιάτσι.
0: Ο Μαλιάτσι ποιος ναι. Είναι αυτός, λέει, κιθαρίστας Παπακοσταρίδης.
1: Κιθαρίστας, ναι.

0: Εντάξει, λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Έκανα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο και τι να δω. Είχαν διαφημίσει οι άλλοι σταθμοί και στην εκπομπή. Απίστευτο.
1: Έκανε ζάπινγκ στα άλλα ραδιόφωνα.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Μάρκε.
2: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Τι μας κρατάει η χώρια Μαρία.
1: Καλημέρα σε Σοφία. Καλημέρα από μία που είναι 22χρονα σε ένα.
0: 22χρονα.
1: Και καλημέρα και στα παιδιά της.
2: Ωραίο το 22χρονα, 40 χρονών γυναίκα.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στο Στέφανο.

0: Έχουν ήρθει, έρχονται σιγά σιγά οι νταλίκες που μεταφέρουν το υλικό το, mm-hmm. στην αυλία των Μετάλλικα.
1: Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες.
0: Ο Σαλοπέτας λέει: έπαθα. Ναι, εννοείται. Είναι ΑΕΠ.
1: Ναι,
2: όλοι. Να στήσουν εκεί, θα γίνει χαμός.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, εννοείται. Θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι.
3: Φερτώ λίγο πιο αριστερά στο εκεί.
0: Φέρε το μικρόφωνο εδώ και πάρτε και φύγει.
3: Λοιπόν, σε δύο ώρες βγαίνουν τα παιδιά. Τεστ, τεστ, τεστ. Ένα, δύο, τεστ, τεστ. Δώσε λίγο βάθος. Τεστ, τεστ, nothing else, μα τεστ, τεστ, τεστ.
0: Τα λόγια σου, Μαρία, αποδεικνύουν ποιο gender είναι πιο σκληρό. Σε αγαπάει ο άνθρωπος, ρε Κακίστρο. Παιδιά, δεν γίνεται να αγαπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον που δεν τον ξέρει.
3: Εδώ την πατάς από ανθρώπους που ξέρει.
0: Ακριβώς.
3: Τι σ' αγαπάω, λέτε.
0: Το ότι κάποιος μπορεί να με βλέπει στο Instagram ή να με ακούει στο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι με γνωρίζει.
2: Πες μου, Μαρία, είναι ένα τέλειο ραντεβού με κάποιον.
0: Ναι.
2: Είναι όλα τέλεια.
0: Ναι.
2: Και, έλα, πάμε. Έχουμε ένα τέλειο ραντεβού το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, για να βγούμε.
2: Έχουμε
0: για
2: βγει.
0: Να βγούμε ραντεβού.
2: Έχουμε βγει.
0: Πρέπει να γνωριζόμαστε.
2: Ωραία, βγαίνουμε ραντεβού. Γνωριζόμαστε και βγαίνουμε ραντεβού που υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Πάμε.
2: Κάτσε να λέω ωραία πράγματα για να σε εντυπωσιάσω. Όχι άβολα.
1: Βρήκες άνθρωπο.
2: Όχι άβολα. Όχι άβολα. Όχι άβολα. Τύπου. Εγώ λέω να πάρουμε μπουκάλι κρασί.
0: Ναι. Συμφωνώ.
2: Ένα.
0: Πάμε. Ναι, ρε παιδιά. Δεν θα πιούμε από δύο ποτήρια. Πάντα το μπουκάλι.
2: Θα πάρω μπουκάλι κρασί. Πραγματικά βλέπω στο απέναντι τραπέζι ο άλλος βάζει. Βάζει αναψυκτικό στο κρασί, μιλάμε για ηλιθιότητα.
0: Α, όχι, μην το κάνεις αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάθισε εκεί και κοιτάς τι κάνει ο άλλος.
2: Πήγε το μάτι δίπλα μου.
0: Ναι, ναι, μην το κριτικάρεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ξέρεις, δεν είναι
2: πάρουμε,
0: ωραία.
2: Να πάρουμε ομάθελο και πάει σεβίτσε φοντά. Και ταρτάρ και ταλιά. Ό,τι αρέσει σε σένα. Όλο. Σε έχω εντυπωσιάσει. Σε έχω εντυπωσιάσει. Όχι.
0: Εσένα τι σ' αρέσει.
2: Εμένα μ' αρέσει η ριμπάι, αλλά μ' αρέσει η rare. Δεν θέλω ούτε καν medium. Το ριμπάι το θέλω
0: έτσι,
2: με το αίμα.
0: Ψυγείο,
2: ναι. Είμαστε καλά, πάει ωραία τώρα.
0: Πάει καλά, πάει καλά.
2: Δίκαια το Περνιάκη, έχει παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν το έχει πάρει ακόμα, έχει ακόμα τρία παιχνίδια.
2: Εντάξει, εννοείται, γιατί πολλά γίνονται. Αν δεν πάρουμε κούπα, είμαι και αγγλής. Αν δεν δω μαθηματικά να πάρουμε την κούπα.
0: Είμαι και αγγλής, λέει, χτυπάει το τηλέφωνο και ακούγεται ήμουν στο
2: Περνιάκη. Έλα, Παναγία μου, τι βάλανε τα παιδιά εδώ.
0: Έχεις παιδιά.
2: Ναι, έχω ένα παιδί. Δεν θέλω να το κρύψω. Έχω έναν υπέροχο γιο.
0: Mm-hmm.
2: Εσύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: 13, εσύ.
0: Και εγώ έχω.
2: Α, αγόρι, κορίτσι. Έχεις δύο.
0: Έχω δύο, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία. Ναι, χαίρομαι, ναι, χαίρομαι. Ναι, ναι. Εκεί φεύγεις από την κουβέντα. Μπορώ να έχω, ξέρεις, λίγο το λογαριασμό. Μπύρι. Πάει πολύ καλά το ραντεβού. Χέρι. Υπάρχει ένα τένσιον,
0: ναι,
2: ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Σ' αγαπάω.
0: Αυτό.
2: Αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει πιο μεγάλο red flag ούτε στο φεστιβάλ Κνεκ Τρίτσι, το πάρκο Τρίτσι, τέτοιο κόκκινη σημαία.
0: Δεν αντί ρωτήσεις την άλλη στο πρώτο ραντεβού, το καλοκαίρι τι θα κάνεις, θες να κανονίσουμε μαζί διακοπές? Όχι.
2: Να σου πω, αυτό που σου έλεγα, είναι η μάνα μου μένει απέναντι, αυτά που έλεγε,
1: ναι.
2: Είναι άβολο.
0: Δηλαδή και σκέψου να έχεις βγει με τον άνθρωπο ένα ραντεβού, τώρα ο άλλος που στέλνει μήνυμα και λέει ξέρω μπουρμπουρ και σ' αγαπάω, όχι ρε φίλε, δεν με αγαπάς. Και θέλω να σε παντρευτώ. Όχι, αν βλέπεις το γάμο έτσι.
2: Εγώ φοβάμαι τους άντρες που θέλουν γάμο και παιδιά. Θέλω ένα γωμία εκεί πέρα σε μια γωνία, κάνω τι θέλω.
0: Ναι.
2: Τώρα θα κανονίσει από τα λιώσια πάνω, τα πάρουμε όλα σε μετάλλικα. Σπώ εγώ. Του λένε και μετάλλικα, έρχονται τα χάλκινα. Τώρα περίμενε. Να, η Νικόλ λέει ότι είχε στόκερ αστυνομικό, λέει. Την παρακολουθούσε την Νικόλ. Θέλει παιδιά, εντάξει, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλει μια μεγάλη προσοχή. Τι να πω τώρα, είναι λίγο άβολα όλα αυτά.

0: Καλά τα γέλια, σοβαρευτείτε και πείτε και μια κουβέντα, λέει ο καθένα τη γνώμη του για Arsenal Ατλέτικο. Το είπαμε πριν από λίγο, ρε φίλε.
1: Εγώ έχω πει θα περάσει Arsenal εδώ και 10 μέρες.
0: Εγώ τότε λέω Ατλέτικο.
1: Βλέπω νίκη Arsenal, καθαρή. 24 μπυρίμπα στα μπαστούνια. 2-1, κάτι τέτοιο. Βλέπω νίκη Arsenal. Αυτό βλέπει το κεφάλι μου, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι,
1: μπορεί να πάρει, λέω, και το Champions League Arsenal.
0: Ναι, το είπα. Εσύ, Ρίλο.
2: Εγώ νομίζω ότι θα περάσει η Arsenal. Αλλά δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει μία από τις δύο που θα περάσουν από τις άλλες. Μετά τελικό είναι, όλα γίνονται. Η Bayern είναι πάρει.
1: Άμα αν μπει γκολ θα πάει 1-1-2-0.
2: Φίλε, νομίζω ότι μία από τις δύο που θα περάσει θα το πάρει κιόλας.
1: Α, λες ότι από εκείνο
0: το ζευγάρι.
1: Άλλο αυτό είναι μια διαφορετική άποψη. Πάμε διάλειμμα τώρα. Ατσενέρασε. Τι σε τρόμαξε που σου είπα σ' αγαπάω? Γιατί φεύγει?

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Αμέ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Κατά να ξεκινήσω Παναστεραϊκό, τι γίνεται. Τι έγινε.
3: Βομβαρδισμούς. Της τρέλης στον πανηγύρι.
0: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Παναστεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
3: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε πανά.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε. Δεν έκανε τη δεκτή την πρόταση. Δεν ήθελε να πάει εκεί.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ έχει
2: πολύ
4: αμάν.
2: Είπε.
5: Πολύ ψωμί.
4: Νικολάκη.
5: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
4: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
4: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποτάκι.
4: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
3: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
6: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
7: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
6: Τι έπαθες?
7: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλύνω κατά ποιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
8: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
9: Α, δύο, τρία, α!
3: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
0: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
10: Βέβαια.
11: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
12: Ναι, όπως θέλω, παιδε. Α, παιδε.
0: Καλώς τον.
13: Τι κάνουμε?
0: Πού είσαι?
13: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
0: Εγώ στο στούντιο.
4: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολικό δοκιμαστικό.
0: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Έρλιγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
14: Τι λες, άρεσε αυτά που είπα?
0: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε αυτά που είπα. Τι λες τώρα?
14: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: να ορίστε σε αυτά που λέμε σχετικά με συμπεριφορές. Χτες παίρνει η κυρία 45 ετών, ταξιτζής είναι ο άνθρωπος. Όλα μια χαρά, με την άκρη του ματιού μου βλέπω δύο πατούσες να κουμπάνε στο κάθισμα του συνοδηγού. Πίσω. Είχε απλώσει πόδια, πίσω. Και τα κουμπούσε στο κάθισμα του συνοδηγού.
1: Είχε βγάλει τα παπούτσια προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο πατούσεις είπε, δεν είπε δύο πόδια. Ναι. Τάκ, άνετη και ωραία.
2: Που είναι επικίνδυνο αυτό, να φρενάρει απότομα.
0: Ακορντεόν.
2: Αυτό. Θα διπλώσει.
0: Κογιότ.
2: Καλημέρα από σπηλιά Κέρκυρας.
1: Μέσα.
2: Ποιος βάζει αυτές τις μουσικάρες. Ποιος άλλο, παιδιά. Ρίλος, παιδιά. Ρίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το εξωτικό πέραμα.
0: Εξωτικό το πέραμα.
2: Εξωτικότατο. Σε πρώτο ραντεβού, το κουμπενάκι ρωτάει: μένεις με τους γονείς σου? Τα παίρνω κράνα και απαντάω: με τη γιαγιά μου μένω. Έχει πολλά θετικά. Μόνο την Κυριακή πρωί-πρωί μου βάζει εκκλησία και χαλάει. Ο Γιώργος λέει: την έχει πατήσει. Το πέταξε αυτό, το σ' αγαπάω. Άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Ευτυχώς το έσωσα γιατί την είδα που γκρίντζαρε λίγο.
0: Καλά, ρε φίλε, τώρα την αγαπά την άλλη το πρώτο ραντεβού. Φοβάμαι. Σε συμπαθώ.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Χαλκίδα, στο Μανώλη από το Μόχλο Σιτίας.
0: Καλημέρα και στο Γαμπενιάμα Μαρία, γιατί έγραψε ιστορία χτες στο NBA ο Γαμπενιάμα. Με 12 τάπες σε ένα μάτς. Είναι αυτός που είναι 2.45.
2: Μοίραζε σκοτάδι.
0: 12 τάπες.
2: Ωραία.
0: Triple double με 11 rebound. 11 πόντους, 15 rebound και 12 τάπες. Συνήθως το triple double είναι με assist. Αυτός έκανε 12 τάπες.
2: Καλό, ωραίο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Άσε κανέναν άνθρωπο να βάλει.
0: Έλα. Μου θυμίζει. Έλα στο θείο να βάλεις καλάθι. Οπ, τάπα. 12 τάπες. Ρε Γουεμπανιάμα εξωγήινε. Μα είναι πολλές οι 12 τάπες. Έχεις φάει τάπα γενικά. Αυτό που μου είπες με ένα gaslighting, αυτή είναι τάπα. Που σε διο... Είναι τάπα,
2: ναι,
0: κόψιμο.
2: Σε υποβαθμίζει.
0: Ωραία.
2: Ναι,
0: μια τάπα που έχω φάει εγώ με το βάτραχο που είχα το αυτοκίνητο. Βρίσκω πάρκινγκ και έρχεται ένας και μου λέει: πάρα από εδώ αυτό το διαόλι, γιατί βγάζει καπνού. Θάνατη είναι αυτή και θα μου χαλάσει το μαγαζί. Εξαφανίσω από
2: εδώ. Είχε δίκιο.
0: Είχε. Έφαγα τάπα.
2: Το πήρες και φύγες.
0: Ναι. Και η φίλη μου Καταρίνα Παπαγεωργίου γελούσε. Στα ΤΕΗ Αθήνας. Αυτή ήταν μια τάπα που ρούφηξα τότε. Έχω φάει τάπα. Ή όπως λέει ο κότς για μένα, ο Κουδράκος καπάκι. Το λέει καπάκι.
2: Καπάκι, ωραίο το καπάκι.
0: Ναι, είχε πολύ 12 καπάκια. Καπάκι. Αυτό βγάζει 5 ευρώ με 12 καπάκια.
2: Ήταν τάπα αυτό που έφαγε ο Νάν προχθές.
0: Φάουλ είναι, φάουλ. Αλλά είναι στο NBA, δεν σφυρίζεται.
2: Άντε πάλι. Καλημέρα στον Since You've Been Gone.
0: Ποιον?
2: Since You've Been Gone. Καλημέρα και στο Θο. Άντε πάλι. Καλημέρα στον Since You've Been Gone.
0: Ποιον?
2: Since You've Been Gone.

0: και έπεσε. Ο Θεός τον φύλαξε από το Λεσόρ. Λοιπόν, ναι, γιατί μέσα στα αποδυτήρια βλέπεις χέρια και κεφάλια
1: ναι.
0: Στη φυσούνα ή τη φιστούνα, όπως το λέμε εμείς. Γλίστρησε και χτύπησε τα γόνατά του στα σίδερα. Ο αθλητής, δεν ξέρω αν το είδε στο σκηνικό. Τρέχει ένας να γενηγήσει τον Άν με το σεξ, ταμόν! Και γλιστράει και σκάει με τα γόνατα. Πω, πω, τσακίστηκε σου λέω και όταν σηκώθηκε και έκανε.
1: Μαύρα τα γόνατα.
0: Κλαψίγελος.
1: Είναι τρίπλη τάπα, ωραίο.
0: Ωραίο το τρίπλη τάπα.
1: Καλό. Μέσα σε τρεις μέρες έσπασε το ρολόι, μου σκίστηκε το παντελόνι σε πάρτι και σήμερα το πρωί έσπασαν τα γυαλιά μου. Τι βγάζω, δεν τη βγάζω την εβδομάδα.
0: Το πάρτι λίγο πώς πήγαινε χορέψει.
1: Πήγαινε χορέψει, προφανώς. Έκανε τίποτα. Ναι. Το James Brown.
0: Ποιος κάνει, γίνονται παρτάκια.
1: Ναι, βέβαια γίνονται.
0: Ρε παιδί μου, στην ηλικία μας δεν σκέφτομαι ότι χορεύουμε μες στα σπίτια.
1: Καλά, όχι μόνο σε σπίτια και σε μαγαζιά γίνονται 90s, 20s, zeros, πώς τα λένε.
0: Κοιτάω όπως εκείνο το μίμη, το πιθικάκι.
1: Εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Τη αρέσει να μπαίνεις μέσα για να χορεύουν 55χρονοι.
1: Δεν είπα ότι πήγα.
0: Ας αρέσει να τα βλέπεις.
1: Μ' αρέσει να λέω, α, γίνονται τέτοια πάρτι. Θα πάμε,
0: είναι αυτό που 55χρονοι δείχνουν ένα στον άλλο στο χορευτικό.
1: Όχι, όχι. Μην ξαναπούμε τι.
0: Στην πλατή ρίχνει τα μαλλιά. Φορά καρδέλα, βυσίνια. Και χορεύει πάντα ένα ο CEO και όλοι είναι δίπλα του. Ο κύριος Μίλτος είναι υπέροχος.
1: Και παλαμάκια.
0: Βοηθάει το πόντι και Μαρία. Σε αγαπώ. Σε αγαπάω. Σε λένε. Το κορίτσι του Μάη.
1: Λοιπόν, τεράστια απάτη έκανε ένας τύπος.
0: Τι έκανε.
1: Στο Τέξας, σε φαστφουντάδικο. 80.000 δολάρια.
0: Τι λες, ρε.
1: Κατάφερε να αποσπάσει 80.000 δολάρια. Βασιζόμενος σε εικονικές παραγγελίες mac and cheese.
0: Πόσο τι
1: έχει συμβεί, Mac.
0: Αγαπούλα.
1: Έχει συμβεί.
0: Αγαπούλα,
1: λένε αλλά... ότι έχει συμβεί με εικονικές παραγγελίες. Λένε. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ.
2: Στυλό,
1: κάτι καφέδες. Κάτι καφέδες, βεβαίως. Σε ένα κατάστημα λυσίδας Chick-fil-A, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στο Τέξας, σύμφωνα με την έρευνα, πρώην εργαζόμενος, σχεδίασε ένα σύστημα που του επέτρεπε να υπεξαιρεί χρήματα για εβδομάδες χωρίς να κινεί υποψίες. Μάλιστα, έκανε 800 εικονικές παραγγελίες στο σύστημα του εστιατορίου και μάλιστα είχε μπει και μέσα στην ταμιακή μηχανή, είχε καταφέρει και είχε μπει στο σύστημα. Έβαζε μέσα παραγγελίες και έπαιρνε τα χρήματα, ναι.
0: Γίγαντας. Πόσα mac and cheese, φίλε.
1: 800 παραγγελίες, σου λέω.
0: Απίστευτο είναι.
1: Φοβερό.
0: Έχω προμηθευτεί πλαστική τρομπέτα για την Τετάρτη. Είναι καλή επένδυση. Σκότης Βολάνης. Μια και λέμε Σκότης, αυτό που πάει να κάνει χάρτη είναι μαγικό.
1: Περνάει στο γήπεδο.
0: Περνάει το Σκότης.
1: Όχι, η τρομπέτα.
0: Πρέπει να τη βάλεις κάπου να μην υπάρχει στον
1: έλεγχο. Άμα έχεις αργήσει.
0: Μου φύγε. Λοιπόν, αυτό που πάει να κάνει Χάρτς είναι μαγικό, του Κιζηρίδη. Η Χάρτς στη Σκωτία πάει να σπάσει το δίπολο μετά από 41 χρόνια, Μαρία. Μετά από 41 χρόνια. Νίκησε 2-1 τους Rangers η Hearts και γενικά πάει να κάνει κάτι μοναδικό, φουλάρι για την κατάκτηση πρωταθλήματος με ανατροπή. Έχει 76 βαθμούς, είναι στο συν 3 από τη δεύτερη Celtic, 3 αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-off. Έχουν και εκεί τα μεγάλα πρωταθλήματα,
1: ναι.
0: Έχουν play-off. Παίζει Hearts Motherwell, μάνα καλά. Ενώ τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Celtic εκτός. Θα παίξει και με τη Falkirk εντός. Δηλαδή με 2 νίκες, γιατί σε ισοβαθμία το παίρνει Hearts. Μετά από 41 χρόνια πάει να μπει ανάμεσα. Διαβάζω εγώ εδώ.
1: Ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους.
0: Διαμαρτυρόμενους.
1: Οι Προτεστάντες δεν είναι.
0: Έτσι το λέω πάντα. Οι Προτεστάντες και οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι δεν ξέρω ποιοι είναι. Καθολικοί.
1: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
0: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι είναι οι Προτεστάντες, νομίζω.
1: Οι Προτεστάντες δεν είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Okay. Προτέστ. Προτέστ, ρε φίλε.
1: Δεν τα βασικά.
0: Για όνομα του Θεού.
2: Συγγνώμη.
1: Και οι καθολικοί.
0: Καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι. Παίξε καλά. Ναι, κάτσε, θα λέω κάποια βλακεία σίγουρα.
1: Σίγουρα. Ναι. Και δεν σέβεσαι.
0: Σέβομαι.
1: Εντάξει.
0: Σ' 41 χρόνια δηλαδή, είναι φοβερό.

0: Η Αμπερντίν το 85 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ήταν το μακρινό 1985 όπου η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκισον είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το... Αυτό το είχε ξανακάνει.
1: 80.000 λέει, δεν είναι τεράστια πάτη. Ο Πεκεπέ είναι.
0: Ναι, αλλά τα
1: πέρατε. Thumb up, φίλε,
0: να πω κάτι. Το στοματάκι σας, τι καινούργιο είναι αυτό. Θέλω το, αυτό είναι... Τώρα επικίνδυνο να βαράζει το σχέση στη μόρη σου, Μαρία. Πού είναι το στεφανοχάρτη σου. Εσένα σε πειράζει. Μπράβο. Θέλω αυτό το αυγενικό που κάνεις.
1: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, το συζητάμε αυτό, άνετους χώρους. Δηλαδή για οικογενειακή μετακίνηση, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Top.
1: Και η τιμή του 24.990 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε από κοντά και να κάνετε και test drive στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και αυτό που με συνδέει με τη Motherwell είναι εκείνο το σύνθημα που κάνουν οι Ισλανδοί. Στο πλάγιο, ειδικά που κάνουν οι Ισλανδοί στην εξέδρα ένα.
1: Τι σχέση έχει με τη Motherwell?
0: Είναι σύνθημα της Motherwell. Οι οπαδοί της Motherwell έπαιζαν και το. Το έκαναν όλοι. Και όταν έπαιζε με τη Στιανρά, μια Ισλανδική. Το πήραν οι Ισλανδοί αυτό το 14 και το υιοθέτησαν και το πήραν όλοι. Το κλέψαν το σύνθημα. Από Motherwell. Ξέρει η μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Bwin σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Με νέα προσφορά χωρίς κατάθεση στην Bwin, διεκδικείς 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
3: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
2: Φύγαμε.
4: Τρελό καιρό, έντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
5: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω έναν δίπλα μου, έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
6: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
5: Αξίριστος. Γιατί το μου.
6: Ξυρίστηκε.
7: Μπορείς παλιό.
6: Α, κλείσε το τηλέφωνο.
5: Βλέπεις τι γίνεται,
7: Και εφωνημένη.
6: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
5: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
6: Άλλαξε φωνή.
7: Το νεκροθάφτη δεν το σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
6: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν
5: τίποτα. Ένα νεκροθάφτη, όχι.
6: Α, δεν είπες
7: ένα. Βάλε και τ' άλλο πόδι για να ξαναγγίξουμε το φέρετρο.
6: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
5: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
7: Αυτά.